0: στρατιωτική συνεργασία που έχει το Ισραήλ με τις γύρω χώρες. Να μην αναφέρω φυσικά για το ρόλο των Βρετανών μέσω των βάσεων της Κύπρου, που βεβαίως οι Βρετανοί το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι καλύπτουν κενά τα οποία οι Αμερικανοί δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καλύψουν. Οπότε λοιπόν η σημερινή συμφωνία είναι σημαντική σε διμερές επίπεδο, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι η μοναδική συμφωνία που κάνει το Ισραήλ με αυτό το περιεχόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πριν από μήνες έχει υπογράψει μια ανάλογη συμφωνία με τη Ρουμανία. Χθες ανακοινώθηκε ότι έξω από τα φώτα της δημοσιότητας ανανεώθηκε το μνημόνιο της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Φιλανδία. Και σε πολιτικό επίπεδο εγώ θα σχολίαζα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η χθεσινή ανάρτηση του Νετανιάχου, που εμέσως πλην σαφώς κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ασχολείται με το Ισραήλ, ενώ στην ουσία δεν ασχολείται με το Κυπριακό,
1: όταν
0: το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποκατοχήν ένα σημαντικό τμήμα της κυριαρχίας του κράτους μέλους, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βεβαίως στην Κύπρο το ανέγνωσαν ως ακόμα μία φορά που η Ισραηλινή πλευρά, είτε διά του Νετανιάχου, είτε διά του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Κατς, είτε ακόμα και άλλων υπουργών, όπως για παράδειγμα ο Υπουργός της Εβραϊκής Ομογένειας, ο Αμιχάη Σίκλη, που έχει και καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο γιος του Νετανιάχου, ο Ιαΐρ Νετανιάχου, που συχνά αναφέρει το θέμα το κυπριακό. Εγώ θα το διάβαζα αλλιώς και με βάση τον χρόνο που είχε αναρτηθεί η χθεσινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκ μέρους του Νετανιάχου. Οι Ισραηλινοί γνωρίζουν ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα και μία μερίδα της κοινωνίας αντιτίθεται στην σύσφυξη των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και γενικότερα. Θεωρώ ότι το να αναφέρει το Κυπριακό ο Νετανιάχου μία μέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα ουσιαστικά δίνει τη σκητάλη, πετάει ένα εργαλείο ουσιαστικά επικοινωνιακό στην κυβέρνηση της Ελλάδας για να προβάλλει στην εσωτερική κοινή γνώμη ότι η ασπίδα του Αχιλλέα, που αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας Ισραήλ και Ελλάδας, ουσιαστικά έχει στόχο να διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα και μάλιστα να μην ξεχνάμε το θέμα της Κύπρου, που εδώ έχουμε μία κατοχή που συνεχίζεται επί μισό αιώνα. Ναι. Οπότε λοιπόν ο λόγος που αναφέρεται το Κυπριακό μία μέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας του Αχιλλέα από τον Νετανιάχου ουσιαστικά δίνει αυτό το επικοινωνιακό επιχείρημα στην ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει ίσως τις αντιδράσεις. Δεν ξέρω βέβαια.
1: Αντιδράσεις μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν.
0: Δούμε αυτές.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Τώρα, ποιος ο λόγος που χτυπάει και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι ένα θέμα και αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι προχθές στην κρατική τηλεόραση την Ισραηλινή το γεγονός ότι θα υπογραφεί η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα το είχαν προβάλει ως σχόλιο ότι η Ελλάδα σαν να μην υπάκουσε τις συστάσεις της Γερμανίας και ότι στράφηκε σε μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ρυθμίσει τα της άμυνάς της και τα της αεράμυνάς της. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί, όπως σας είπα, πριν από.
1: Και τώρα να πούμε μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, ότι η Γερμανία η ίδια έχει υπογράψει, προσπαθεί να υπογράψει.
0: Ακριβώς.
1: Την
0: πλοκανοκαταριανή. Έχει υπογράψει. Είναι τα Άρωου.
1: Για τα Άρωου και προσπαθεί να υπογράψει νέα συμφωνία για άλλα στοιχεία του Iron Dome με το Ισραήλ και τους μπλοκάρει τη Volkswagen η καταριανή μειοψηφία. Μπλοκάρουσα μειοψηφία.
0: Έχετε δίκιο, αλλά η Γερμανία θεωρεί ότι θα πρέπει εκείνη να έχει το πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά τα της αεράμυνας και τα της άμυνας εν γέννη της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αλλά βλέπουμε ότι και η υπογραφή ανάλογης συμφωνίας με τη Ρουμανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Φιλανδίας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως ανέφερε και σε συνέντευξή του ο διευθυντής της Ραφαέλ, που είναι η σημαντικότερη εταιρεία της στρατιωτικής βιομηχανίας του Ισραήλ, είχε δώσει μια συνέντευξη χθες σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στον 103 FM του Τελαβίβ, όπου ανέφερε ότι εκτός από αυτές τις τρεις χώρες, δηλαδή την Ελλάδα, την Φιλανδία και τη Ρουμανία, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει καταφέρει το Ισραήλ να κάνει αυτές τις συμφωνίες. Οπότε η χθεσινή ανάρτηση ουσιαστικά είχε δύο σκοπούς. Ο ένας για να δώσει ένα επικοινωνιακό εργαλείο στην Ελλάδα, στην κυβέρνηση της Αθήνας, και ο άλλος για να πει εμέσως πλην σαφώς στην Γερμανία ότι δεν θα είναι η μοναδική η οποία θα αποφασίζει εκ μέρου των χωρών της Ευρώπης.
1: Η Γερμανία, α κοιτάξει, θα κάνει στο εσωτερικό τη που κοντεύει να γίνει χαλιφάτο και τουρκικό, και τουρκικό προτεκτορά και όμηρος εκλογικός των Τούρκων από τα 3-4 εκατομμύρια Τούρκους που έχει, και ας αφήσει τι κάνουν οι άλλοι. Να ρωτήσω με τις εκλογές στο Ισραήλ τι γίνεται, επειδή μας πιέζει ο χρόνος.
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε ποιος διαφαίνεται να είναι ο νικητής. Οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα περιθώριο λάθους σε δημοσκοπικό επίπεδο άνω του 4%, ενώ το εκλογικό μέτρο, που, δηλαδή το κατόφλι το δημοσκοπικό που θα επιτρέψει σε ένα κόμμα να μπει στην Κνέσετ, είναι 3,75. Που σημαίνει ότι άλλες δημοσκοπήσεις ίσως να δείξουν ένα κόμμα να μην είναι στην Κνέσετ και άλλες να δείξουν ότι οι τέσσερις έδρες που αντιστοιχούν στο 3,75% είναι η παρουσία ενός ή περισσότερων κομμάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημα η ανακήρυξη των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις εκλογές. Αυτό θα γίνει, πιστεύω, σε ένα δεκαήμερο από τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν σε σχέση με Νετανιάχου και Άιζενκοτ? Καταλαβαίνω το Άιζενκοτ τον απειλεί.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα παράδοξο. Από τη μία φαίνεται ότι το κόμμα του Άιζενκοτ εδώ και δύο ημέρες είναι πιο ισχυρό κατά δύο ή τρεις έδρες έναντι του Λικούντ, αλλά όταν ρωτούν το ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου είναι πιο ισχυρός έναντι του Άιζενκοτ. Αλλά και πάλι, εγώ δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, γιατί και για τα δημοσκοπικά λάθη και για το δείγμα το δημοσκοπικό που έχω παρατηρήσει ότι είναι μικρό, δηλαδή από 2.000 ή 1.500 συμμετέχοντες και με ένα ποσοστό λάθους άνω του 4%, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι και τα κόμματα που θα συμμετάσχουν, γιατί έχουν δημιουργηθεί κόμματα, είναι πολύ ενδιαφέρουσες είναι πολύ ενδιαφέροντες οι νέοι σχηματισμοί που έχουν δημιουργηθεί.
1: Όπως
0: κόμμα αραβικό, ισλαμιστικό, το ΡΑΑΜ, ανακοίνωσε χθες ότι σε εκλόγιμη θέση θα βρίσκεται και ένας Εβραίος κέντρο-αριστερός. Ή ακόμα ένα κέντρο-δεξιό κόμμα καινούριο που έχει προκύψει από στελέχη που ήταν παλιά στο Λικούντ, και μάλιστα ο αρχηγός του, ο Όφερ Βίντερ, έχει και θητεία στον στρατό, και το νούμερο 2 είναι ένας influencer Άραβας, ο οποίος έχει δημόσιο λόγο και είναι πολύ φιλοϊσραηλινός. Έχουμε λοιπόν αυτά τα νέα τα φαινόμενα, τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ως τώρα είχαμε το δικοινοτικό κόμμα, το Χαντάς, που είναι αριστερό κόμμα, είναι η μετεξέλιξη του κομμουνιστικού κόμματος του Ισραήλ, που είναι μία από τις συνιστώσεις του, όπου υπάρχει και ο βουλευτής ο Ισραηλινός, ο Εβραίος, έτσι, ο Όφερ Κασίφ, που είναι το νούμερο 2 μετά από τον Άιμαν Ούντε, ήταν έως τώρα ο αρχηγός του Χαντάς. Είχαμε αυτό το δικοινοτικό αριστερό στυλ που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, από τότε που δημιουργήθηκε δηλαδή το κράτος έως και σήμερα. Αλλά τώρα έχουμε αυτήν την νέα έτσι στην ύπαρξη Εβραίων και Αράβων, ποιος ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά. Επειδή καμία από τις παρατάξεις, είτε αυτές, είτε τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Νετανιάχου, είτε τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Άιζενκοτ, δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν στις δημοσκοπήσεις τις 61 έδρες, και πάντοτε υπάρχουν οι 10 με 13 έδρες των αραβικών κομμάτων που είναι οι ρυθμιστές, αλλά απριόρι κανένα από τα κόμματα, είτε υπέρ του Νετανιάχου είτε υπέρ του Άιζενκοτ, δεν δέχονται να σχηματίσουν μια κυβέρνηση με τα αραβικά κόμματα, αλλά ούτε και τα αραβικά είναι που το θέλουν. Τώρα φαίνεται ότι για να ξεφύγει αυτή η σταθερά, αναπτύσσεται η τάση ένα αραβικό κόμμα που δεν είναι από την αριστερά να φέρνει έναν Εβραίο να είναι βουλευτής, και ένα εβραϊκό κόμμα να φιλοξενεί έναν Άραβα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εκλογές αυτές και ως προς το θέμα αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε, υπομονή ένα δεκαήμερο, να δούμε ποια είναι τα κόμματα που θα λάβουν, που θα συμμετάσχουν στην αναμέτρηση αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Κάτι τελευταίο, γιατί πιεζόμαστε. Στα Παλαιστινιακά Δάφη τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, θα γίνουν οι πρώτες εκλογές για την Εθνοσυνέλευση την Παλαιστινιακή. Είναι σε περιοχές που ελέγχονται από την Παλαιστινιακή Αρχή. Οι εκλογές αυτές είναι για τις 28 του Νοεμβρίου. Έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Είναι ομιχλώδης η όλη κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν οι υποψήφοι για την Εθνοσυνέλευση θα κατέβουν ως κομματικά στελέχη ή ως προσωπικότητες που θα πρόσκυνται είτε στην Φατάχ είτε στην Χαμάς. Μεγάλο είναι το θέμα εάν τελικά η Χαμάς θα συμμετάσχει είτε ως πολιτικό σκέλος είτε με ανεξάρτητους υποψηφίους. Το μόνο βέβαιο, γιατί αυτό ήταν και το σύστημα που είχε ακολουθηθεί πριν από 2 δεκαετίες, γιατί οι τελευταίες βουλευτικές είχαν γίνει το 2006. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε.
1: Είχε κερδίσει Χαμάς και την επόμενη εκτέλεσε τους υποψηφίους της Φατάχ.
0: Έγιναν διάφορα, σύν το γεγονός ότι οι τάσεις, οι πολιτικές διέφεραν πάρα πολύ σε σχέση με την Γάζα και με την
1: χρόνια, καλά είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά η εκλογική αυτή αναμέτρηση θα μας δείξει ποιοι είναι οι παράγοντες που είναι ικανοί ή να έχουν την εμπιστοσύνη των Παλαιστινίων για να διαδεχτούν τον Μαχμούντ Αμπάς, που είναι μεγάλης ηλικίας και κάποτε θα πρέπει να...
1: 90 ρίζει. Πόσο είναι, 90, 80...
0: Η υγεία του δεν είναι καλή. Ναι, είναι άνω των 80, άνω των 85, 85, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, και η εποχή του πλέον θα πρέπει να τελειώσει μια μέρα. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσουν και οι Παλαιστίνοι ποιοι θα είναι αυτοί που θα τους εκπροσωπούν. Είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές αυτές. Αλλά για το πώς θα γίνουν, για το ποιο θα είναι το σύστημα που θα ακολουθήσουν, αν θα έχει παρατάξεις, είναι ερώτημα αυτό, ή αν θα έχει μόνο υποψηφίους, ή θα το κάνουν όπως το είχαν κάνει και παλιά και πώς γίνεται και στην Ελλάδα η επαρχία τάδε, ότι εκλέγει αυτούς τους βουλευτές και ότι οι μεμονωμένοι αυτοί οι υποψήφοι είναι γνωστό ότι πρόσκυνται είτε στη Φατάχ είτε στη Χαμάς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Μπαργούτη, που είναι μια προσωπικότητα πάρα πολύ σημαντική που είναι στη φυλακή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ταχλάν, που είναι το κόκκινο πανί εναντίον της Χαμάς και εναντίον της Φατάχ και είναι στα Εμιράτα όπου ζει. Δεν ξέρουμε αν η Χαμάς θα συμμετάσχει είτε ως κόμμα είτε ως υποψήφια, αν θα της επιτραπεί ουσιαστικά να συμμετάσχει. Είναι όλα στον αέρα. Μάλιστα. Και περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Καλή
0: και
1: συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και καλή σεζόν.
1: Αμήν, να είμαστε καλά. Και όταν πούμε στην εφηβεία ως εκπομπή, θα είστε και εσείς εδώ να είμαστε καλά. Θα είναι άγριο.
0: Θα είμαι μια περασμένη ηλικία, αλλά η εκπομπή σα θα είναι στην εφηβεία.
1: Θα είναι άγρια η εφηβεία τη εκπομπή, να ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γαβρίλη Χαρίτο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι. Ωραία είναι, Αλιτσουχαρίδου. Νομίζω ότι ο Γαβρίλ ξέρει την Μέση Ανατολή καλύτερα από όλους. Μένει εκεί ούτως ή άλλως και γνωρίζει τα πράγματα με λεπτομέρειες και δίνει πληροφορίες, οι οποίες δεν βρίσκονται αλλού. Κρατήστε αυτό που είπε μεταξύ άλλων για το ότι η Ελλάδα έχει κρατήσει τη σχέση με το Ισραήλ παρά τις πιέσεις Ευρωπαίων, Γερμανών και λοιπόν συγγενών, οι οποίοι θα έπρεπε να κοιτάνε το χάλι τους και να μην κουνάνε το δάχτυλο σε άλλους. Αλλά μπας εκτός, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία θα την κάνουμε βέβαια. Τώρα, είχαμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη που αφορά βασικά όλο τον πλανήτη, έτσι, τη Συμφωνία ΗΠΑ-Βενεζουέλας, όπου οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν πλέον τον έλεγχο του μεγαλύτερου ποσοστού των διαπιστωμένων αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει την αγορά. Και όχι μόνο την αγορά. Πάμε να δούμε. Γιώργος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και περιβάλλοντος επικεφαλής γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλή έναρξη της νέας περίοδου. Τυχερό ποδάρικο να κάνουμε.
0: Να είμαστε καλά, φίλε. Λοιπόν, τι βλέπεις με την συμφωνία αυτή? Είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει εκτενώς. Είχες αναφερθεί σε ανύποπτο χρόνο για το ότι οι ΗΠΑ ήθελαν τα αποθέματα της Βενεζουέλας για συγκεκριμένο λόγο, μεταξύ άλλων.
1: Ακριβώς. Οι τεχνικές πραγματικότητες των ΗΠΑ είναι ότι μακροπρόθεσμα, δηλαδή πέρα από έναν ορίζοντα 15 ετών περίπου, δεν μπορούν να υποστηρίξουν την τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς, ειδικότερα εφόσον έχει διακοπεί η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Συνεπώς θα πρέπει να βρουν μια εναλλακτική λύση. Αλλά και αυτή η εναλλακτική λύση είναι και πολλαπλού σκοπού. Δεν είναι δηλαδή, δεν αφορά μόνο στο ενεργειακό κομμάτι, αλλά έχει νομισματικές διαστάσεις, έχει εφοδιαστικής αλυσίδας, γεωπολιτικές κλπ.
0: Εννοείς, δεν έχουν τα αποθέματα οι ίδιες?
1: Οι ίδιες, ναι, έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα αποθέματα, σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα που έχουν βαρύ πετρέλαιο, να το πούμε και έτσι, με πολλές προσμίξεις και ιδιαίτερα αυξημένο κόστος επεξεργασίας.
0: Που όμως είναι κατάλληλο για τα δηληστήρια της Αμερικής, κυρίως στον Νότο.
1: Αυτό ήταν η μεγάλη αλλαγή που έγινε, δηλαδή ότι μετά το 2016 που άλλαξε η πολιτική των ΗΠΑ, όπου τότε επειδή δεν προχώρησαν αυτές οι συμφωνίες, δηλαδή τροφοδοσία με βενεζουελάνικο πετρελαίο απευθείας στις αμερικανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ήταν πανάκριβες βέβαια σαν επενδύσεις, ώστε αυτές να κανιβαλιστούν, δηλαδή ουσιαστικά να ξυλωθούν και να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς, ώστε να, και με μεγάλη απώλεια, ας πούμε, κεφαλαίων γι' αυτό, περνάνε στη λογική των ξένων άμεσων επενδύσεων. Τώρα ουσιαστικά η συμφωνία, έτσι για να βάλουμε λίγο τα βασικά της χαρακτηριστικά, και έχει δεχτεί πάρα πολύ έτσι, μεγάλη πολεμική είδη, αλλά τα ειδικότερα σημεία θα τα δούμε και ενευθέτω χρόνο.
0: Για πες.
1: Το βασικότερο είναι ότι πρώτον παίρνει έναν έλεγχο γύρω στα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα της Βενεζουέλας για 100 συνεχή χρόνια. Με μια νέα εταιρεία η οποία ουσιαστικά το πλειοψηφικό της πακέτο θα είναι στο 55% από το αμερικανικό δημόσιο και σε όρους, ας πούμε, διαπιστωμένων αποθεμάτων θα δημιουργήσει μια νέα εταιρεία η οποία θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη Saudi Aramco. Για να βάλουμε σε τάξη μεγέθους, δηλαδή, και σε σύγκριση αυτά τα μεγέθη, είναι ότι τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αντιστοιχούν στο 4-5% των διεθνών διαπιστωμένων αποθεμάτων στον πλανήτη και γύρω στο 22% των διαπιστωμένων αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Δηλαδή το 1/5 mm-hmm. περίπου. Είναι τεράστιες αυτές οι ποσότητες. Λοιπόν, αυτά θα προέρχονται από 17 διαφορετικά κοιτάσματα. Τα 17 διαφορετικά κοιτάσματα είναι συγκεντρωμένα κυρίως στα δυτικά και στα βόρειο-δυτικά, στον ποταμό Ορινόκο, όπου είναι και το βαρύ πετρέλαιο εκεί συγκεντρωμένο περισσότερο, και στη λίμνη Μαρακαϊμπο στα βορειοδυτικά, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία. Και εδώ έρχεται το πρώτο σημαντικό σκέλος, γιατί επιλέγουν πλέον, εκτός από το ότι είναι αναγκαίο, γιατί επιλέγουν τις ξένες άμεσες επενδύσεις, δηλαδή την εγκατάσταση, ας πούμε, μονάδων εκεί με επιχειρήσεις που θα αρχίσουν να αντλούν το πετρέλαιο και θα προσφέρουν και τεχνογνωσία στο κράτος της Βενεζουέλας. Το οποίο θεωρείται ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα αποφέρει γύρω στα 200, άνω των 200 δισεκατομμυρίων, ας πούμε, δολαρίων στο κράτος μέσα από αυτά τα φορολογικά έσοδα. Για να καταλάβουμε κιόλας, έτσι, η Βενεζουέλα είναι και μέσα σε 15 χώρες με το μεγαλύτερο φυσικό πλούτο. Αν δημιουργείται δηλαδή ένα ταμείο φυσικού πλούτου στη Βενεζουέλα, θα ήταν μέσα στις πρώτες 15 χώρες. Mm-hmm. Δηλαδή εκτιμάται γύρω στα 14-15 τρισεκατομμύρια δολάρια, και αυτό θεωρητικά θα αντιστοιχούσε γύρω στα 450.000 δολάρια σε κάθε Βενεζουελάνο. Δηλαδή παραπάνω από το νορβηγικό ταμείο. Αν όλα αυτά βέβαια πάνε καλά στη θεωρία, έτσι, για το θεωρητικό σχήμα μιλάω. Λοιπόν, τώρα εδώ γιατί περνάνε και στη λογική των ξένων άμεσων επενδύσεων. Διότι πρώτον τους δίνει και τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν και κάποιες έτσι παραστρατευτικές μονάδες που μπορούν να ελέγξουν την περιοχή, γιατί χρειάζεται προστασία. Υπάρχει και η Άνδης, ας πούμε, εκεί είναι σαν φυσικό όριο. Υπάρχει η οροσειρά των Άνδων της Μερίδας, το οποίο πρακτικά θα έλεγε κάποιος ότι χωρίζει τη Βενεζουέλα στο δυτικό και στο ανατολικό μέρος. Είναι ένα φυσικό όριο, στο οποίο κατά έναν τρόπο μπορεί να δημιουργήσει μια αυτόνομη οικονομική ζώνη. Εκεί προφανώς αυτές οι εγκαταστάσεις, επειδή ήδη έχουν πολύ κακό ιστορικό οι Αμερικανο-Βενεζουελάνικες σχέσεις ως προς τις επενδύσεις που έχουν γίνει ήδη δύο φορές και έχουν επιδιωχθεί οι διεθνείς επενδυτές, προφανώς θα συνοδευτούν και από προστασία. Mm-hmm. Αυτές οι ομάδες προστασίας, παραστρατιωτικές τύπου έτσι, ιδιωτικές contractors, που όπως το λέμε τη διεθνή ορολογία, θα μπορούν να επιχειρούν παράλληλα και εναντίον αντάρτικων ομάδων και ναρκοεμπόρων οι οποίοι είναι σε μια πολύ καυτή περιοχή. Οπότε τους δίνει και το πάτημα γι' αυτό, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο, είναι αναμενόμενο, το λιγότερο αναμενόμενο, ότι θα υπάρξουν και αντιδράσεις εφόσον αυτό το σχέδιο προχωρήσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μετά το δεύτερο είναι ότι αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί και από ένα οικονομικό χρηματοοικονομικό σχέδιο. Εδώ ας πούμε, σκέψου για παράδειγμα ότι θα επικαιροποιηθεί αυτό το σχέδιο Brady, το οποίο το έχουμε συζητήσει και σαν πιθανό σχέδιο για την Ουκρανία. Ουσιαστικά τι είναι, ότι τιτλοποιούνται σε ομόλογα ουσιαστικά τα έσοδα από το πετρέλαιο με την εγγύηση του Αμερικανικού Δημοσίου, ώστε να μπορούν να προσελκύσουν και διεθνείς επενδυτές, να είναι ανταλλάξιμα από τις τράπεζες κλπ. Αντί να είναι δάνεια, τα οποία δεν θέλει κανείς να τα κατέχει, ειδικά όταν είναι αναξιόπιστες οι προοπτικές μιας χώρας. Οπότε έτσι θα καλύψει και το κομμάτι της προσέλκυσης και άλλων διεθνών επενδυτών, και επίσης θα στηρίξει και το δολάριο, διότι πολύ απλά μεγάλο μέρος των εσόδων θα διοχετευτούν μέσα από το Ταμείο Πλούτου, από τις προσόδους των εταιριών που θα δραστηριοποιηθούν εκεί, θα πάνε και στο Αμερικανικό Ταμείο Πλούτου. Και πάρα πολύ σημαντική διάσταση επίσης πάνω σε αυτό έχει να κάνει και με το ότι να μαζέψει και όλο το μαύρο χρήμα από την Βενεζουέλα, γιατί πρακτικά σκέφτεται, τώρα μιλάμε για μια χώρα που παρόλο το φυσικό πλούτο που διαθέτει, έχει 400% πληθωρισμού ετησίως. Το Μπολιβάρ ουσιαστικά απαξιώνεται ραγδαία, δεν αξίζει σχεδόν τίποτα, και όλοι στρέφονται στη μαύρη αγορά να έτσι προμηθευτούν δολάρια για να μπορέσουν να αγοράσουν ακόμα και τα είδη βασικής ανάγκης.
0: Άρα μέσω της τιτλοποίησης στην ουσία θα προσελκύσει οι επενδύσεις, θα κάνει τιτλούχους της αξίας των κοιτασμάτων εταιρείες αφενός, και αφετέρου θα μαζέψει το δολάριο που κυκλοφορεί μαύρο εκεί.
1: Ουσιαστικά ναι, και για να στηρίξει και το δολάριο, το οποίο εν πάση περιπτώσει αμφισβητεί την κυριαρχία του κλπ. Γι' αυτό θέλω να πω ότι δηλαδή, έχει πολλές εφευρίες το αμερικάνικο δολάριο, τουλάχιστον έτσι σε επίπεδο σχεδιασμού. Θα ήταν λίγο βεβαιασμένο, επειδή ακούω πάρα πολλά τέτοια σχόλια, ξέρεις, και δημοσιεύματα, διαβάζω ότι το δολάριο δεν έχει πέρα από 5-6 χρόνια, ας πούμε, ορίζοντα κλπ. Έχει πάρα πολλές τέτοιες εφευρίες, και αυτό το σχέδιο έχει εφαρμοστεί έτσι για να αντιμετωπίσει την κρίση του χρέους της Λατινικής Αμερικής μετά τη δεκαετία του 80, η οποία και αυτή με τη σειρά της προκλήθηκε από την πετρελαϊκή κρίση, γιατί ανέβασαν τα επιτόκια οι Αμερικανοί για να προσελκύσουν τα κεφάλαια των Αράβων που τους χρέωναν πάρα πολύ υψηλές τιμές. Και αυτό βέβαια επηρέασε και τα δάνεια που είχαν λάβει για αναπτυξιακούς λόγους και οι χώρες της Νότιας Αμερικής. Δηλαδή είναι κάτι που επικαιροποιείται. Και ο Νίκολας Μπρέιντι επίσης, που επινόησε αυτό το σχήμα, είναι και, παρόλο που είναι μεγάλος ηλικία, είναι ακόμα σύμβουλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Δηλαδή, μέχρι και πρόσφατα δηλαδή, ήταν σύμβουλος της κυβέρνησης σε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Αυτό τώρα έχει να κάνει με το κομμάτι και της Βενεζουέλας. Αυτό βέβαια προφανώς έχει και προεκτάσεις στη νέα εφοδιαστική αλυσίδα που θέλουν να καθιερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και συνδέεται και με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Στην ουσία είναι μέρος του σχεδίου να ελέγξουν απολύτως την Ήπειρο σε επίπεδο παραγωγής, εφοδιαστικής αλυσίδας, πρώτων υλών κλπ.
1: Ακριβώς. Αυτό τώρα, κοίταξε, δεν θα μείνει, εκτιμώ, μόνο στο πετρέλαιο το φυσικό αέριο και τους υδρογονάδρες. Θα προχωρήσει και σε άλλες αξίες, τα οικοσυστήματα, τα τροπικά δάση, την ξυλία κλπ. Ας πούμε, παρόμοιες συμφωνίες θα δούμε εκεί. Και ουσιαστικά αυτό που προσφέρει είναι τεχνογνωσία, γιατί αυτό χρειάζεται. Η Βενεζουέλα έχει διαπιστωμένα αποθέματα στο 17% των συνολικών διαπιστωμένων αποθεμάτων του πλανήτη. Βέβαια, με την υποσημείωση ότι αυτό έγινε ένα τεράστιο άλμα στην δήλωση των διαπιστωμένων αποθεμάτων κάπου το 2005-2010, mm-hmm. όταν συμπεριλήφθησαν και τα αποθέματα βαρέως πετρελαίου, το βαρύ πετρέλαιο που λέμε της Βενεζουέλας, σε αυτά παλαιότερα, και όταν συμπεριλήφθησαν και τα αποθέματα βαρέως πετρελαίου, το βαρύ πετρέλαιο που λέμε της Βενεζουέλας, σε αυτά παλαιότερα.

0: μετά είναι το Μπάμπελ Μαντέμπ που είναι αφού πέρασε από το Ορμούζ να κάνει τον κύκλο από την Αραβική Χερσόνησο και να πας μετά το Κέρας Αφρικής που είναι η Εμένη και Σομαλιλάνδη και μετά να περάσει και από το Σουέζ. Εδώ ουσιαστικά έχει την περιοχή που θα περάσει για την Μεσόγειο από το Γιβραλτάρ και μετά θα τροφοδοτήσει και τα βορειοευρωπαϊκά λιμάνια, τα οποία δεν έχουν ουσιαστικό κίνδυνο, είναι τι γίνεται στο Γιβραλτάρ. Άρα το Γιβραλτάρ και εκείνο το πέρασμα, το οποίο δεν έχει τους περιορισμούς που έχει για παράδειγμα το Σουέζ, μπορεί να περάσουν και τα πάρα πολύ μεγάλα έτσι, δεξαμενόπλα, τα ULCC και τα VLCC. Ενώ σε αντίθεση, ας πούμε, τον Παναμά ή το Σουέζ, ας πούμε, περνάνε τα Σουέζ Max, τα Πάνα Max κλπ. Επομένως, εκεί θα αποκτήσει νέα στρατηγική σημασία το Γιβραλτάρ και από τα δύο έτσι, μέρη, και από το νότιο και το βόρειο. Και εδώ πέρα θέλω να βάλω λίγο έτσι σαν σημείωση ότι το ζήτημα αυτό που είδαμε, αυτή την έκρηξη που είναι στη Θέουτα για παράδειγμα, αν δεν αλλάξει η ρητορική της Ισπανίας γενικότερα, και το λέω σε επίπεδο κυβέρνησης αυτό έτσι, γιατί ό,τι διαφορές και να έχουμε, η Ισπανία είναι μια μεσογειακή χώρα, έχουμε και πολλά κοινά συμφέροντα στην τελική ανάλυση, αλλά σε επίπεδο κυβέρνησης ενδεχομένως αυτό να μην έχει τελειώσει ως ιστορία. Και ιστορικά αυτό έχει επαναληφθεί από το 1975, η μεγάλη πράσινη πορεία που επιδιώχθηκε το ίδιο πράγμα που έγινε τώρα πρόσφατα στη Θέουτα να γίνει ξανά πάλι εις βάρος της Ισπανικής κυβέρνησης. Άρα και επειδή έχει.
1: Όταν έχασε τους τότε θύλακες που είχε.
0: Ακριβώς.
1: Ολόκληρη περιοχή έχασε τότε. Μεγάλη περιοχή.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Εδώ θα πρέπει να το εντάξουμε σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Προφανώς πιάνουμε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική επικράτεια, αλλά όλα αυτά συνδέονται, όπως είπαμε, είναι μια νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά. Και ουσιαστικά, αν θέλεις να εκτοπίσεις αυτό το πιθανό κίνδυνο, γιατί και η Τουρκία όλο αρχίζει και επεκτείνεται λίγο με τα αερίσματα, από τη Λιβύη έχει και στην Αλγερία, της μένει λίγο να προχωρήσει δυτικότερα, ας πούμε, προς το Μαρόκο κλπ. Είναι να αναπτύξεις από αξιόπιστες χώρες τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οπότε να στεγανοποιήσουν ουσιαστικά και αυτή την όποια επιρροή, γιατί σίγουρα θα έχουμε εξελίξει αυτή την περιοχή εκεί στο Γιβραλτάρ σε εύλογο χρόνο, σε κλίμα καμηνών πιθανότατα. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό φέρνει την πάλι τη σημασία. Δηλαδή, από όπου και αν ξεκινήσουμε, σαν κρίσιμο υποσύστημα η Νοτιοανατολική Μεσόγειος σε αυτήν την ενεργειακή ραχοκοκαλιά, δεδομένου ότι θα ήθελαν να σταθεροποιήσουν ένα μέτωπο από την Ουκρανία μετά στα στενά του Ορμούς και να εξουδετερώσουν την επιρροή των εχθρικών δυνάμεων, θα πρέπει να στραφούν σε αυτά τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
1: Ελλάδας και Ισραήλ και Αιγύπτου.
0: Ελλάδας
1: και Αιγύπτου για όσου παραμένει Αιγύπτος υπό έλεγχο.
0: Αν θέλεις να κάνω μια τολμηρή δήλωση με όλη την ευθύνη της γνώμης μου, η Αίγυπτος, για μένα έχει ήδη διακριτικά αποχαιρετήσει αυτή τη συμφωνία. Με όλη την ευθύνη της γνώμης
1: μου. Συμφωνούμε, έχεις δίκιο.
0: Κρατάει τα προσχήματα, δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ότι είναι σταθερή. Παρόλο που και ο Σίση δεν θα ήθελε να έχει αυτές τις προκλήσεις.
1: Δεν θα αντέξει, ούτε ο Σίση θα αντέξει, ούτε κάποιος μελλοντικός Σίση θα αντέξει. Η Αίγυπτος θα την τραβήξει το κέντρο βάρους στο πολιτισμικό της. Θα πέσει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και θα πέσει, και να κάνω και εγώ μια εκτίμηση, θα πέσει και εφόσον πέσει θα διαμελιστεί κιόλας. Δεν θα φεθούν το Σουέζ, δεν θα φεθεί στα χέρια Ισλαμιστών. Το Σινά το βλέπω να φεύγει, να χαιρετάει, να το πω έτσι απλά. Την Αίγυπτο.
0: Οπότε, πας πολύ μπροστά και τη δική μου σκέψη, οπότε από όπου και αν ξεκινήσουμε, από όπου και αν είναι το εφαλτήριό μας, πού καταλήγουμε. Η Ελλάδα πρέπει άμεσα να διαθέτει ναυτική ισχύ και να την προβάλλει κιόλας. Διότι δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπεις ότι υπάρχει και η τάση, που αναφέραμε στο Μαλιλάνδη, τώρα με την Ιεμένη, η ειδική οικονομική ζώνη στη Βενεζουέλα. Πιθανότατα να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως έχουμε συζητήσει στην Ουκρανία με πεπλεγμένα συμφέροντα, για παράδειγμα. Είναι η τυπολογία είναι ουσιαστικά ειδικές οικονομικές ζώνες, ανεξαρτητοποιήσεις και ζώνες πεπλεγμένων συμφερόντων. Δεν θέλουμε σε μια ρητορική της Τουρκίας να γίνει κάτι αντίστοιχο στο Αιγαίο, ότι προκειμένου να διατηρηθεί η συμμαχία σαν ενοποιημένο χώρο που έτσι το βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και δυστυχώς είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν αυτοί, γιατί δεν τους έχουμε εμείς δείξει και μια διαφορετική γλώσσα ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν την εθνική μας κυριαρχία. Είναι δική μας ευθύνη αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θέλουμε όμως να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση όπου θα πιεστούμε να παραχωρήσουμε από τη δική μας εθνική κυριαρχία και αποκλειστική οικονομική ζώνη συμφέροντα και προσβάσεις στην Τουρκία προκειμένου να διατηρηθεί η συμμαχία, ας πούμε, γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να την προστατεύσουμε με ναυτική ισχύ. Αυτό και είναι δηλαδή ουσιαστικά η Τουρκία πάλι θα διαπραγματεύεται στο δικό μας κυριαρχικό χώρο και θα παριστάνει κιόλας και τη μεγαλόψυχη ότι υποχώρησε προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη στο Αιγαίο. Την ξέρουμε αυτή τη ρητορική, είναι το κλασικό ανατολικό.

0: το παζάρι. Ναι. Οπότε είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πώς συνδέονται όλα αυτά τα συστήματα και θα πρέπει να, να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία με ναυτική ισχύ.
1: Ναι, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει αν δεν συνενέσει με κάποιο τρόπο το πολιτικό σύστημα. Το οποίο αν το κάνει θα υπογράψει και τη ληξιαρχή πράξη θανάτου του το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αν διανοηθεί κάτι τέτοιο. Γιώργο, θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Είναι αποφασιστικές αυτές οι καιροί αυτοί. Θα καθορίσουν πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον.
1: Ωραία, θα δώσουμε συνέχεια. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά, Λάμπρος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιώργο Καρακατσάνης, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση που ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Καρακατσάνη. Το μεγάλο παιχνίδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλες εξελίξεις. Αυτό το οποίο ξεκινήσει τώρα θα εξελίσσεται για πάρα πολλά χρόνια και θα μας επηρεάσει όπως ακριβώς περιέγραψε, δεν λέω υπονοήσε, το περιέγραψε σαφώς ο Γιώργος Καρακατσάνης για το τι παιχνίδι θα παιχθεί και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε εμάς εδώ και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες της, να θέσει κόκκινες γραμμές και να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να θέσει κόκκινες γραμμές, οι οποίες θα τηρήσει και δεν θα θολώσει. Και θα υπάρχουν ναι μεν αλλά. Γιατί αυτή η παρτίδα θα είναι υπαρξιακή. Όποιος χάσει, χάνεται. Δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βγει μία ή άλλη. Οι χαμένοι θα χαθούν, οι κερδισμένοι θα κερδίσουν πολλά. Ο νέος χάρτης, όταν μορφοποιηθεί, όταν διαμορφωθεί, θα καθορίσει τους συσχετισμούς και τις τύχες των εθνών για τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Έτσι γίνεται. Όταν αλλάζει ο χάρτης, αλλάζει πάντα μέσα από βίαιες αλλαγές και αναταράξεις, πολέμους, συγκρούσεις, αλλαγές συνόρων κλπ. Κράτη χάνονται, αλλά αναδύονται. Αυτό κρατά κάποιες δεκαετίες. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, οφείλει να τοποθετηθεί σωστά, να παίξει τα χαρτιά της με τον σωστό τρόπο και να φύγει από την λογική, την μεταπολιτευτική, που ήταν μια λογική επιβίωσης. Αν πας απλά για να επιβιώσεις, θα χαθείς. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, που μάλιστα έχουν και πολύ λιγότερες προϋποθέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να κυριαρχήσει. Η Ελλάδα δίνει την εντύπωση ότι θέλει απλά να τη βγάλει καθαρή. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τα μεσοβέζικα τελειώσανε. Θα υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Λαθρεπιβάτες δεν θα υπάρχουν. Λοιπόν, λέγοντας αυτά, πάμε να δώσουμε συνέχεια στην μεγάλη σκακέρα. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου, Λαμπρό. Καλησπέρα και καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν έχουμε.
1: Εύχομαι στην εκπομπή και στη νέα ώρα. Καλή χρονιά.
0: Να είμαστε καλά, φίλε.
1: Και καλά μυαλά έχουμε κάπου.
0: Κυρίως αυτό. Λοιπόν, να σου πω, είναι μια ζήτηση την οποία είχαμε κάνει σε ανέμο από το χρόνο, λέγες για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, τα οποία είναι το βαρύ πετρέλαιο κλπ. Το οποίο όμως είναι κατάλληλο για τα δηληστήρια των Αμερικανών στο Νότο, που είναι φτιαγμένα ακριβώς για να δηληζουν αυτό το βαρύ πετρέλαιο, έτσι.
1: Ναι, μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Έχουμε πει πολλά πράγματα εμείς εδώ.
0: Για παίξε και από αυτό και πάμε στα υπόλοιπα.
1: Το παιχνίδι έχει αλλάξει. Εδώ θέλω να πω για να μιλήσουμε ότι κάποτε που έλεγα μπράβο στο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν επί Μπάιντεν, αν θυμάσαι.
0: Το Σαουδάνα Βελεστόν πήρε και παδιά το χρόνο.
1: Θυμάσαι, τι σου είχα πει τότε που σου έλεγα ότι στο παιχνίδι που παίζει ο Σαλμάν τότε είναι μια αρένα όπου έχουν μπει μέσα δύο μονομάχοι. Ο ένας είναι ο ΟΠΕΚ και η Σαουδική Αραβία πρωτίστως που προσπαθούν μέσω της παραγωγής τις αυξομοιώσεις στην παραγωγή τους να επέμβουν απευθείας στις τιμές και να πάρουν το πρώτο χέρι στο πετρέλαιο. Και από την απέναντι πλευρά ήταν ο Μπάιντεν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι προσπαθούσαν με μια άλλη μέθοδο, στρατηγική δηλαδή, αυξάνοντας τα επιτόκια, 10 φορές αυξήσαν το τέμα, θυμάσαι. Αυξάνοντας τα επιτόκια, να προσπαθήσουν να βάλουν μια οροφή και να ρίξουν τον πληθωρισμό που τότε και τώρα. Δηλαδή ήταν ενεργειακός. Σου είχα πει όμως τότε ότι ξέρεις το παιχνίδι αυτό είναι χαμένο εξ αρχής έτσι όπως το παίζουν και θα χάσει ο Biden το παιχνίδι αυτό διότι η μονομάχη μέσα, το σπαθί των Σαουδαράβων είναι πιο μακρύ τότε, ήταν πιο μακρύ από το σπαθί των Ηνωμένων Πολιτειών, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Και το χάσατε το παιχνίδι αυτό τότε. Ο πόλεμος των τιμών του πετρελαίου χάθη σχεδόν τζάμπα, δεν θα πω αποκλειστικά τζάμπα, κάνανε τις 11 αυξήσεις, ο τελικός στόχος δεν επετεύχθη. Τώρα όμως πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει.
0: Μάκρυνε το σπαθί των Αμερικανών τώρα.
1: Όχι μάκρυνε. Είναι ακόμα χειρότερα. Τώρα έτσι όπως παίζεται αυτό το παιχνίδι, μέσα στην αρένα παρέμειναν οι δύο μονομάχοι. Με τη διαφορά ότι οι Σαουδάραβες έχουν σπαθεί και οι Αμερικάνοι έχουν περίστροφο πλέον.
0: Κάπου είναι, σωστό.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχει αλλάξει όλη η ιστορία. Δεν συζητάμε για το ποιος έχει το καλύτερο σπαθί, αλλά υπάρχει διαφορετικό όπλο, διαφορετική πολιτική και υπάρχει μια διαφορετική, ας το πούμε, στρατηγική που χρησιμοποιούν τώρα πλέον οι ΗΠΑ. Άρα, εδώ θα πρέπει να δούμε, ναι, έχει δίκιο ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να δούμε ότι η Αμερική δεν ψάχνει ό,τι να είναι. και δεν ψάχνει ό,τι να είναι στο πετρέλαιο, γιατί πρέπει να πούμε ότι το μόριο του πετρελαίου από ένα κοίτασμα δεν είναι το ίδιο. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ένα βαρέλι πετρελαίου, το οποίο εξάγεται, ας το πούμε, από μια περιοχή στον κόλπο του Μεξικού, στον κόλπο της Αμερικής, που τον ονομάζει τώρα από τον Τραμπ. Δεν είναι το ίδιο με το μόριο του βαρελιού του πετρελαίου που εξορίσσεται στη Χερσαία, στις μεγάλες λεκάνες, ας πούμε, στο Ίγκλφορντ, τα Απαλάχια.
0: Στην Αμερική.
1: Ναι, στην Αμερική γενικότερα. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Για πάμε λίγο να τα βάλουμε σε μια τάξη, Γιώργο. Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι αργό, βαρύ κλπ. Όμως αυτό είναι το πετρέλαιο που διελίζουν τα αμερικανικά δηληστήρια. Σωστά. Δηλαδή μπορούν να το επεξεργαστούν. Σωστά.
1: Κοίταξε, αυτό στρατηγική στην Αμερική, αν μπούμε στην διαδικασία να την κρίνουμε, θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Εδώ δεν έχει σημασία το τι γνώμη έχω εγώ, που μπορεί να διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Επί της ουσίας η Αμερική τι κάνει, έχει για τη δικιά της την domestic, την εσωτερική αγορά, ουσιαστικά παράγει και καταναλώνει και διλύζει και καταναλώνει βαρύ αργό πετρέλαιο, και καίγεται γι' αυτό, ενώ πρόσεξε, για τις εξαγωγές της, που τις εξαγωγές τις κάνει κυρίως στην Ασία και στην Ευρώπη, εκεί στέλνει ελαφρύ αργό πετρέλαιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Άρα η ίδια διελύζει για την εσωτερική αγορά το βαρύ και στέλνει το ελαφρύ, το δικό της που βγάζει η ίδια το ελαφρύ έξω. Έτσι.
1: Υπάρχουν χώρες που, άμα δεις τι γίνεται, δηλαδή ένας αναλυτής θα τραβάει τα μαλλιά του, θα πει τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν χώρες από τις οποίες η Αμερική, πρόσεξε, εξάγει σε αυτές τις χώρες ελαφρύ αργό πετρέλαιο για να καλύψουν αυτές κάποιες δικές τους ανάγκες.
0: Αυτές έχουν διελιστήρια ειδικά για το ελαφρύ πετρέλαιο.
1: Ναι, όχι απαραίτητα, αλλά οι ανάγκες τους μπορεί να είναι προς τα εκεί που λες, έτσι. Υπάρχουν χώρες, επιμένω σε αυτό, που η Αμερική εξάγει εκεί ελαφρύ αργό πετρέλαιο και από αυτές εισάγει βαρύ αργό πετρέλαιο. Εκεί σου λέω, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, αλλά δεν είναι...
0: Άρα έχει να κάνει με το τι διελιστήρια έχει ο καθένας.
1: Ναι, γιατί όλα τα διελιστήρια δεν μπορούν να διελίσουν τα πάντα. Είναι λίγα τα διελιστήρια που μπορούν, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, έχουμε ένα εδώ και 4 χρόνια, 5, που έχει επενδύσει αυτό. Δηλαδή μπορεί να διελύσει όλες τις ποικιλίες του αργού πετρελαίου, αλλά δεν μπορούν όλα τα διελιστήρια να το κάνουν αυτό. Μετά υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι που είναι με τα diluent, δηλαδή με τα αραιωτικά του πετρελαίου, όπου εκεί άλλοι έχουν τα αραιωτικά για το αμερικάνικο βαρύ αργό πετρελαίο. Και όταν λέμε άλλοι, εννοούμε κυρίως τους Κινέζους, έτσι. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι, είναι ένα πολυεπίπεδο παιχνίδι και γι' αυτό υπάρχουν, ας πούμε, ακόμα και Ευρωπαίοι αναλυτές οι οποίοι αποτυγχάνουν νυχτά τα τελευταία 6-7 τελευταία χρόνια, διότι βλέπουν το πετρέλαιο με μία τιμή, παίρνουν το δίκτυο Brent, ας πούμε, το WTI, και προσπαθούν μέσα από αυτή τη τιμή να εξάγουν συμπεράσματα. Δεύτερον, το παιχνίδι δεν παίζεται πλέον εδώ και 7-8 μήνες μέσα στην περιοχή που ονομάζουμε αργό πετρέλαιο, ό,τι αν είναι αυτό. Μπορεί να... Γιατί υπάρχουν 4 είδη αργού πετρέλαιο. Υπάρχει το βαρύ, το αργό, το γλυκό και το ξινό. Άρα εδώ χτυπάει καμπάνα για τα διελιστήρια, όπως πολύ σωστά είπες. Το παιχνίδι παίζεται κυρίως στην διείληση και στο ποια είναι η στρατηγική των διελιστήριων ανά πάσα στιγμή. Τι διελίζουν πρώτο? Διελίζουν κυρίως δίζελ, διελίζουν αεροπορικά καύσιμα, διελίζουν αμόλυβδη, διελίζουν. Τι πράγμα είναι αυτό το οποίο διελίζουν? Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει στην εκπομπή, το crack spread. Αυτό θέλει δηλαδή να καθίσει ο κόσμος και να δει. Δεν είναι ένα μονοσήμαντο παιχνίδι τιμής, ούτε και μία μονοσήμαντη στρατηγική, την οποία μπορείς να τη δεις μέσα από ένα δείκτη και μέσα από ένα προϊόν. Είναι πολλοί δείκτες, πολλά προϊόντα, πολλοί μέτοχοι, συμμέτοχοι μάλλον, όπως τώρα που είπαμε τα διελιστήρια. Και
0: να σας πω κάτι, Γιώργο, τα ρωσικά διελιστήρια που καταστρέφουν οι Ουκρανοί και με αποτέλεσμα η Ρωσία, παρότι έχει τεράστια αποθέματα, να αναγκάζεται να εισάγει τώρα. Αυτά που καταστρέφουν οι Ουκρανοί, τα διελιστήρια, τι διελίζουν ή μάλλον τι διελίζαν, γιατί έχουν καταστραφεί?
1: Εκεί πάλι είναι ένα άλλο παιχνίδι. Πρόσεξε, υπάρχουν, πρέπει να σου πω και να το αναλύσουμε κάποια στιγμή στις εκπομπές σου, υπάρχουν παγκοσμίως 4 πυλώνες στην παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου. Ο ένας ο πυλώνας είναι, είναι, ας το πούμε έτσι, οι μεγάλες εταιρείες, οι super majors, που διακινούν τα πάντα. Ο δεύτερος ο πυλώνας είναι οι κρατικές εταιρείες, και, όπως η Αράμκο, ας πούμε, οι μη κρατικές. Ο ρωσικός είναι ο τρίτος παράγοντας που είναι αυτόνομος. Θα το εξηγήσω αυτό. Και ο τέταρτος παράγοντας, ο οποίος βγήκε τα τελευταία 6-7 χρόνια, είναι η Indies, δηλαδή η ανεξάρτητη παραγωγή, independent στην Αμερική, οι οποίοι ουσιαστικά αυτοί διαφοροποιούν τώρα το παιχνίδι. Αν μείνουμε στη Ρωσία, για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα λαμπρό, θα πρέπει να δει τι πρημοδοτούσε και τι επιδοτούσε η Ρωσία τα τελευταία χρόνια και μπόρεσε και μπήκε πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Η Ρωσία δεν πρημοδοτούσε την παραγωγή του αργού πετρελαίου. Πρημοδοτούσε τα διελισμένα προϊόντα. Δηλαδή υπήρχαν νόμοι μέσα στο νομικό της οπλοστάσιο, ο οποίος ένας Ρώσος, είτε ιδιώτης είτε κρατιστής, που, γιατί έχει και τα δύο αυτά η Ρωσία, που παρήγαγε αργό πετρέλαιο, δεν είχε καμιά ελάφρυνση ή καμία προώθηση, ας το πούμε, στις διεθνείς αγορές. Αλλά αν αυτός φρόντιζε το πετρέλαιο που παρήγαγε ή έπαιρνε πετρέλαιο και το διήλυζε, τότε οι ελαφρύνσεις που είχε μπορεί να ήταν να άρχιζαν από 20% και πηγαίναν μέχρι και 35% προελαφρύνσεις επί του τζίρου του.
0: Τώρα, γι' αυτό και... Ναι, συγγνώμη. Τώρα που έχουν καταστραφεί μεγάλο μέρος των δηληστηριών και έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος της δυνατότητας διήλυσης, τι γίνεται, τι έχει χάσει.
1: Μα εκεί φαίνεται τώρα ποιος είναι από πίσω το παιχνίδι και ποιος κάνει όλη αυτή τη γεωπολιτική ιστορία. Είναι κάποιος που ξέρει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και καθοδηγεί τις στρατιωτικές μονάδες του Ζελένσκι να μην βαράνε τις πετρελαιοπηγές ή
0: αλλά
1: τη διήλυση. Και επειδή έχουν βαρέσει.
0: Να κάνουν μια μαντεψιά.
1: Ναι.
0: Είναι η χώρα που έχει την BP. Οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Κλείνω την παρένθεση. Για πες.
1: Στο όνομα το έχουν, γιατί δεν την έχουν απολύτως.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
1: Αλλά η μαντευσιά σου ήταν υπέροχη και πολύ σωστή, γιατί το πρώτο μέρος της BP σημαίνει British. Άρα εκλαμβάνω ότι αυτούς δείχνεις, έτσι, με το δάχτυλο. Πολύ σωστά είναι για μένα.
0: Και επειδή αυτοί είναι οι κατεξοχήν αντίπαλοι των Ρώσων, τους έχουν διαβάσει καλά, τους καταστρέφουν τη διήλυση.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα σου είπα ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, αν το θέλεις έτσι. Για πρώτη φορά μετά τις κυρώσεις από το Φεβρουάριο του 2022, η πρώτη φορά που παρουσίασε η στέρηση των εσόδων της ήταν τον Μάρτιο του 2025, όταν είχε 17% στέρηση των εσόδων. Μετά πήγαν και άλλοι μήνες. Όλο το προηγούμενο διάστημα, με τις κυρώσεις δηλαδή, η Ραχάνη κέρδιζε. Τα είχαμε πει εμείς εδώ πέρα. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο στρέφεται κατά του στρατηγικού πυρήνα, που είναι πυρήνας επιβίωσης κατά στρατηγικού πυρήνα της Ρωσίας, που είναι η ικανότητα όχι απλά της διήλυσης. Δεν βαράνε ό,τι διηλυστήρια να είναι, πώς το λένε.
0: Για πες, για να κλείσουμε και θα παρελθούμε, ναι.
1: Βαράνε συγκεκριμένα διηλυστήρια. Δηλαδή λένε κάποιοι ότι χτυπήσανε πολύ άσχημα το τέταρτο σε μέγεθος διηλυστήριο των Ρώσων. Σωστό είναι αυτό. Με τη διαφορά ότι το τέταρτο σε μέγεθος διηλυστήριο ήταν αυτό το οποίο είχε την προκαθεδρία και την μεγάλη διήλυση ό,τι αφορά το ντίζελ, το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κάποιος δεν βαράει μόνο στο backbone, στον πυρήνα των Ρώσων και τους διαλύει οικονομικά, παρά τι κάνει, βαράει και πάνω στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό δεν ξέρω αν σε αυτόν τον κάποιον που το σχεδόν τον ονομάτισες θα το συγχωρέσει ποτέ η παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω ένα τελεία στο καλύτερο για να κρατήσουμε το suspense και να επανέλθουμε. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Λαμπρό.
0: Γιώργο Σαββαλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Μου στυλάκης, μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
3: Έλα, ρε Αποστόλη.
4: Έλα.
3: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
2: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
5: Δεν έχουμε χρόνο.
3: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμοριστία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτώνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
4: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
3: Ναι, έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι, το να φας μοστάρι.
4: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
3: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
4: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
3: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις τους συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς οι γονείς τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
4: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
3: Είναι δεδομένο.
4: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
3: Σαφώς.
4: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
3: Ακριβώς. Και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολεύσουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στου Ζωγράφου και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
4: 600 καλά λες. Ναι, οκ. Okay.
3: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
4: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
2: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
3: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνε μια προπαγάνδα που λέει επιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
4: Ναι.
6: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
3: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσκάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους και ιστορίες, ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά, που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι, ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα, ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές οι πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως, να κοιτάξει να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
7: Χαίρετε.
4: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
4: Γεια σου, φίλε.
7: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια εσένα και το Θύμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
4: Ωραία.
7: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας που σκοτώσε, ρε παιδάκι μου.
4: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
7: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
4: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
7: Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
4: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
7: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το και εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο, είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
4: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
7: Ρε,
4: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
7: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
4: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
7: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
4: Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
5: Έλα ρε κουνούμα, λες, επέτυχα.
4: Με πέτυχες.
5: Τι. Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Γκούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
8: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
5: Εσένα και τον Άδων υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
9: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
4: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
10: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλει όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλει όπλα στην Ουκρανία από μόνο του, ή του είπε κανένα να στείλει. Πώς θα στείλει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
4: Ποιος Βαγγέλης?
10: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
4: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
11: Λέω Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε κανένα?
4: Τίποτε.
11: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι? Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία?
4: Δεν ασχολούνται πούνε... παιδί μου, άχρηστα κρέατα τώρα.
11: Να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022 οι δικοί μας εδώ.
4: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
11: Της Παντίου και άλλοι.
4: Α, ναι.
11: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας στο Δήμο, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
4: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
11: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
4: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
11: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουνε.
4: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
11: Πάραυτοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
4: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
11: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
4: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
11: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
4: Άντε τώρα, χαζογιόλιδες.
11: Να το κάνει interview in English.
4: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
12: Αποστόλη, γεια σου.
4: Γεια σου.
12: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια κελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σου πω, αυτό μόνο.
13: Έλα, ρε.
4: Έλα.
13: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
4: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
13: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του Κύπρο το πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
4: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι?
13: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
4: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
13: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
4: Αχ, στο κρέας, ρε παιδί μου, πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
13: Τι να χάρει, ρε.
4: Ένα μαλάκα, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
14: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
13: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλαμάτα.
4: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
14: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
4: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
13: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
4: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
13: Ναι, ναι, μόνο.
15: Κουκουέ, δαγκωτό. Σε πέτυχα. Έλα, Δημητράκη εδώ.
4: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
15: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
4: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
15: Άκουσα για τα δικαιώματα, τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
16: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
4: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
15: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε, έχει πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
4: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε, σε παρακαλώ.
15: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες που δεν έχουν τα δικαιώματά
4: τους. Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
15: Α, στις οικονομικές κυρίως.
4: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
15: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. κομμουνισμού κτλ. Κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα, α κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
4: Γεια σου, Δημητράκη μου.
17: Καλό.
4: Λέγεται.
17: Αποστολή.
4: Έλα.
17: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
4: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
17: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
4: Ποιο είναι.
17: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
4: Αλίμονο.
17: Του θαυμάσει.
4: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
17: Τι, μόνο αυτό είναι.
4: Πάντως,
17: ο μεγάλος ηγέτης.
4: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
17: Ναι, τώρα άκουσα με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
4: Πιανού?
17: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
4: Ναι.
17: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
4: Μάλιστα.
17: Ρετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
18: Ναι.
4: Λέγεται.
18: Καβιάρι μου.
4: Καλέ που είσαι εσύ, μωρέ.
18: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει το τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον πούστη με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
4: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
18: Μαλάκα,
4: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
18: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
4: Τόσο πολύ, ε.
18: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούστα. Και πήγα να τη πω, μόλι χαμηλό πουτσα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
4: Τώρα θα μου πει ενό μήνα νέα.
18: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε. Είναι από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
19: Πρόεδρε, έλα!
20: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
19: Έλα με φόρα!
18: Έλα με φόρα και κλάσε μα τα αρχίδια. Το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
4: Το θυμάμαι.
18: Αν άρχισε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα πάει να κάνει κόμματα μουνάκια. Να οικονομήσουνε, μαλάκα. Δεν κάνουμε ένα κόμμα εμεί. Να πάρουμε τι επιδότητε.
4: Δεν βάζει μυαλό. Περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
21: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
18: Αλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνόπανο η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λέει εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
4: Έλα, μην παραπονιέσαι. Καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστολής.
4: Ναι, ναι.
3: Έλα ρε μαγκά.
4: Τι έγινε?
3: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
5: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομη η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
3: Λοιπόν, κάθεσαι.
4: Ναι.
3: Μένω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
4: Ωραία.
3: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγος στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
4: Καλό.
3: Γαμώ, έτσι.
4: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
3: Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
4: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα?
5: Για τα χρώματα δεν βρουλεύτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
3: Μπράβο! Μαλακία μου.
4: Εγγυητή ήθελε να μπει, δεν σκέφτηκε να μπει, να γίνει κόμμα.
3: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δει μετά με τι μαλακίε. Έλα, τρελέ μου.
4: Έλα, φιλέ.
3: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
4: Άντε, ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
3: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός από το δικά μου επιχειρήσει, καλά είναι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεων πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
4: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως?
3: Αυτό που ψηφίζεις εσύ.
4: Και
3: τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προ τιμή. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικού, για οικογενειακού λόγου, για διάφορου. Τέλο πάντων, πάει αυτό. Α το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχει μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνει τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένει να ζήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστή και περιμένει να πα απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι καθηγείται στην Ελλάδα και ο πελάτη σου είναι ο Έλληνα πολίτη, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτο σε συμφέρει να. Σε όλοι πρέπει να υποστηρίξει. Τι πειράζει αυτά, έχει 5-10% περισσότερο φόρο. Αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει, δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχει.
4: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μα βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
3: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Εγώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκε. Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα? Εγώ ποιον αναφέρομαι, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
6: Φίλε, είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
4: Γιατί ρε Αχιλλέα?
6: Είτε δεξιά είτε αριστερά, είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
4: Δεν ξέρετε πού να πάτε?
6: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
4: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
6: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
4: Αυτές
6: γιατί...
4: οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω?
6: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
4: Ναι.
6: Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
4: Έχεις επιλογές. Δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
6: Έχεις τη ζωή.
4: Να,
6: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
6: Τι έχεις?
4: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
6: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
4: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι, κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
8: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
9: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν?
6: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
4: Έχεις και Βαρουφάκη.
6: Ο Βαρουφάκη.
10: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
6: Βαρουφάκη με σήμα το παγώνι.
4: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
6: Δηλαδή μετανάστευση.
4: Όχι, επανάστευση.
11: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
4: Τσούζι, ναι. Τσούζι. Να πω ψέματα.
12: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
11: Ρε δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν έπαιζε δηλαδή. Βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
4: Πάλι.
11: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
4: Πάλι.
11: Τι άλλο. Ξέρω εγώ.
4: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
11: Ένα αυτό. Δεύτερο. Θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
4: Ναι, και παιδί ολόκληρο μαντράχαλο.
11: Λοιπόν, τώρα, άστο τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγα ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένα για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιο δήμαρχο είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανεί δεν ρωτούσε ή κανεί δεν καθόταν να μα πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρο, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτό ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα Ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσει, φοβόσουν να κοιτάξει το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό που σου ρωτά, α πούμε, μην είναι χαυσίε τη αστυνομία και σε μπουζουριάσουν. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
4: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπές από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
11: Τέλος πάντων.
4: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
13: Ναι, ο Αποστολής.
4: Ναι, ναι.
13: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές. Τέλος πάντων.
4: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
13: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και δολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
14: Καλημέρα και για χαρά.
4: Καλημέρα και για χαρά.
14: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
4: Τι νος?
14: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
4: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
14: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
4: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
14: Διονυσία με λένε.
4: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
14: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
4: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνει ο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
14: Όχι, όχι.
4: Τι συζητάμε τότε?
14: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσά τώρα.
4: Εντάξει.
14: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
4: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
14: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
4: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
11: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
11: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
15: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
16: Δεν έχουμε χρόνο.
4: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
11: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
4: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
11: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
4: Ναι.
11: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
4: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
11: ναι,
4: όμως.
11: Α, βλέπεις.
4: Τάχα θα, ναι, κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει οι γάτες. Εντάξει τώρα.
11: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά, θα είμαι στη μέσα του πρώτο 15ο του μήνα.
4: Αναφέρεται.
11: Το έχουμε το δικαίωμα.
4: Αναφέρεται.
11: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα, ναι, που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
4: Καλά, ποιος κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
11: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νια, νια, νια, νια, νια.
17: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε. Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος. Λίγο το πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
4: Για ποιο λες?
17: Για τον Μπράβο που πήδηξε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
4: Ωραία.
17: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινάκης, κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι. Καταλαβες. Τη ετέρα στο κάγκελο έγινε.
16: Να πω ένα και για τα δικά μου.
4: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
16: Με ηρωνεύετε ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
4: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
16: Μόνο ένας Μαρκόνι
4: δεν ξέρουνε.
16: Τα γίνει αυτοί. Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
4: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
16: Εδώ μένα βγάλαν ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν το πλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
18: Έλα, Αποστολή μου.
4: Έλα.
18: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε στα γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Κρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
17: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
4: Γεια σου φίλε.
17: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίριζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
4: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άστο.
17: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί. Θα βγάλουν κάλους, είπαμε, στα χέρια.
19: Ο θεριστής έρχεται.
4: Έλα.
17: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρο. Ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρο.
4: Ποιος ερώτησε?
17: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό, ρε φίλε, και αναγάλιαζε η καρδιά. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρο. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρο.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
1: Όχι.
0: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΖΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλίο ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω στου καθαρίστρε που απολύσανε γιατί δεν του κάναν τα χαρτιά. Ήταν πλασά.
1: Υπονοείτε τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Εγώ είπα κάτι.
1: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
2: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
3: Μην είναι η κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά.
4: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
1: Καλά.
4: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος. Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
1: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
4: Καλέ, το συνηθίσαμε.
1: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
4: Περιμένουμε και το 2-15. Να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πει κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να μου πει ποιο συχαμένο.
1: Ποιον από όλου, ρε παιδί μου, ποιον από όλου.
4: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιο τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
1: Απαπα, σταμάτα, ανακατεύτηκα.
2: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβή εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
4: Να το πούμε λοιπόν αυτόν του μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
2: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα τα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ωρα τι πάθαμε!
4: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνει πως δεν τον είδες. Αν όμως έρθει μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να τη φιλήσεις το χέρι και να τη ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που τη κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί. Πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
0: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
2: Ένας ξεκλειδώσει.
6: Πλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
0: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
1: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
4: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Θησείο.
7: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
8: Αγουστάρο!
4: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
1: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
4: Για τον Τσίπρα. Ναι. Στο κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
9: Απόστολε!
1: Έλα!
9: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
9: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο!
1: Γεια σου Θανάση!
9: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
1: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης?
9: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
1: Ναι, λέω τι κακό έχει, όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
10: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
9: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
1: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
9: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
1: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
9: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
1: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
10: Ξίδι, λυπάμαι.
9: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
10: Φυλάκια.
4: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι,
1: Πολύ καλά έχει πάει.
4: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
1: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
4: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Στο παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες? Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιο τον είδε το θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
2: Θρασίμια!
1: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
4: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά παιδιά, με τις πρόγνες.
1: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
10: Σας ευχαριστώ.
4: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
1: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες αυτά, δεν μπορώ.

0: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες. Τέλος,
1: ναι.
0: Αυτά σε φάγανε σένα.
2: Καλημέρα, Αποστόλη, Σοβιετικός Αρκούδος.
1: Καλησπέρα, Αρκούδε, Σοβιέτο.
2: Κάτσε να δεις πέρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back, κυρία Μέρκελ, και go back, κύριε Σόιμπλε.
3: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
2: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καβλίτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός, λοιπόν, που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός, λοιπόν, που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοϊκές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
1: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε. Και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
2: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσφο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
1: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
2: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
1: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
2: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι άβολες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια. Έναντι 350.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
2: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ.
1: Αυτά,
2: αλλά δυστυχώς.
1: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
2: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Λαϊκισμός.
2: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
2: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: 1, 2, 3.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη?
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε?
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: ναι,
0: και
1: να
0: μην πει του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Από Pit Flax, το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού
1: με στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρα σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις. Με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις. Στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Ήθελα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό. Μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
3: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Εντάξει κύριε. Εντάξει.
3: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
2: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
3: Να με χέσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
3: Δεν μας χέζει, δεν τα λάρα.
7: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: άλλο. Ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς ήρθε αυτό. Πώς ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Σε μαλακά, το γυμναστριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας νευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου, γαμίσου το σπίτι σου, γαμίσου, αρχίδι.
4: Άντε ρε, ξέχι, μα γαμίσου, μαλάκα, γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζει όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλει, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε?
0: Όποτε θέλει.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκλεινε την πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουν για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: σου.
1: Ναι, τριτών.
0: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
0: Πού μυαλό.
1: Πού μυαλό.
0: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πανταγερή.
0: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
1: Προφανώς. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
0: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στου Μέγκαντε θα πα?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στι 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλα, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Εμένα θα πα να ξεροσταλιάσει έξω του Μέγκαντε να ακούσει το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορέ, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Τι είπαν, πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε το Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ζαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγκαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με φαγανόμως η κοργή.

0: επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τι υπόλοιπε μέρε δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρα μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιομένο θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσω. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μα έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρό Κατάδειλον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Μπορεί να το παντρέψει. Ειδικά εκεί που λέει παράτσα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνει κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Α, staying alive. Staying alive. Τραβόλτα is back.
3: Αλεκάρα!
4: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου!
4: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτσα το ταξί και ήρθα στι επάλξει.
4: Η κοντοπόδα ρικλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα?
4: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτό.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Καλό μήνα, με υγεία, με αγάπη, με χαρά. Τυπικά έρχεται το φθινόπωρο. Ουσιαστικά έχουμε καλό από καλό καιρό.

Καλό ξημέρωμα. Πώς είστε, τι κάνετε? Πώς ήταν η χθεσινή τελευταία μέρα του Αυγούστου, περάσατε καλά? Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, έτσι 31 Αυγούστου, καλοκαίρι είναι ακόμα. Οι περισσότεροι όμως φαίνεται να έχετε επιστρέψει. Ρίξε, ρίξε. Άμα σου λέω. Απόψε χάνομαι χωρίς να ξέρω σε τι να έρθω. 2, 11, 10, 80, 8, 80, πάρτε μας τηλέφωνο, έχει έρθει η Σταυρούλα Γιαννούτσου.

0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου σήμερα στον ήχο. Καλημέρα, Χριστίνακη.
1: Ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε παγάκια.
0: Δεκαετία 80, έτσι.
1: Με τα βασανάκια.
0: Τότε που είχαν όλοι λεφτά. Ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε ουίσκι. Φαντάσου τώρα, ρε, το αλκοόλ άφθονο. Τώρα καμιά λεμονάδα. Και πολύ είναι. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή και αυτά τα φοβερά τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα σε όλες. 1η του Σεπτέμβρη. Σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ. Και φανταστικά ονόματα γιορτάζουν σήμερα.
1: Ρίξε φωτιά να πιω για εκείνον που αγαπώ. Στο άδειο το ποτήρι του. Φωτιά για το χαρτί.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Εδώ θα τα πούμε όλα και φυσικά θα κάνουμε την καλύτερη παρέα.

Απόψε χάνομαι και ποιος με βρίσκει. Ο φίλος ο Παύλος, την καλημέρα μου. Την αγάπη μου στον Παυλάρα τον Γίγαντα. Τον ακροατή μας, τον αρτοποιό μας από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Έρη, καλή τριτούλα σε όλη την παρέα. Με φρέσκο χαμόγελο, μπουγάτσες, κρέμα με σοκολάτα γάλακτος. Έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Έλα, Χριστίνα, κοίταξε. Κοίταξε, Χριστίνακη, κοίταξε. Σπανακόπιτα, λέει. Όχι. Σπανακόπιτα. Να έχει και φέτα όμως μέσα, μπόλικη, έτσι, γιατί ναι, μόνο με το λαχανικό δεν πας μπροστά. Ξυπνήσαμε και σήμερα, δόξα τω Θεώ, ο φίλος ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, αγαπημένε. Καλημέρα Έρη, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Την καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, την αγάπη μου. Τα φιλιά μου, αγαπημένε μου Γιώργο. Λοιπόν, και τώρα σας παρακαλώ, δώσε λίγο, έχω λόγο.

Δημήτρης, ο Δημήτρης από την Πάτρα. Καλημέρα, καλή σεζόν. Ο Δημήτρης, ξέρετε ποιος είναι, έτσι. Ο Δημήτρης που φεύγει και πάει από την Πάτρα με τα πόδια στο Ρίο. Και από το Ρίο στο Μεσολόγγι. Καλημέρα, καλή σεζόν, καλό μήνα με υγεία. Λίγο ακόμα να αργούσατε να ξεκινήσετε, θα τρελαινόμουν. Τα φιλιά μου σε όλους. Να είσαι καλά, Δημητρό μου. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι είχα την κουβέντα σου στις διακοπές. Βρήκα στην Πρέβεζα που πήγα μία Κροάτρια της εκπομπής, η οποία, αφού είπαμε τα δικά μας και τα λοιπά, μου λέει, ο Δημήτρης, μου λέει, τώρα αλήθεια περπατάει κάθε μέρα 2 ώρες?

0: Της λέω ο Δημήτρης, μέχρι να ξεκινήσουμε την εκπομπή, έτσι, μόλις ξεκινήσει η σεζόν, αν μετρήσουμε τα χιλιόμετρα που κάνει, εύκολα φτάνει από την Πάτρα στο Μεσολόγγι. Έφτασες, Δημήτρη μου. Λοιπόν, έτσι, με χαρούμενη διάθεση, με καλοκαιρινή διάθεση ακόμα, σας υποδεχόμαστε και σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα. Φυσικά, πρώτα να πούμε λίγο τι, ποιος γιορτάζει σήμερα. Προσέξτε, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο, η Αθηνά, η Αντιγόνη, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Ασπασία, η Δοδόνη. Η Δοδόνη έχει ωραία τριγιά. Να τα λέμε για αυτά. Ωραία φέτα. Ε? Και παγωτά, ναι, και παγωτά. Ελπινίκη, ο καθένας του λείπει. Η Ελπινίκη, η Ερασμία, η Ερατό, η Ευτέρπη, ο Θαλής, η Θεανό, η Καλλιρόη, η Κλειό, η Κλεονίκη, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, ο Μαργαρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Η Μελπομένη, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Παρθένα. Άμα βρείτε καμία, πάρτε με τηλέφωνο. Η Πινελόπη, ο Πολύμνιος, η Σαπφό, ο Σιμεών, η Τερψιχώρη, ο Τροάς, ο Χάιδος. Άντε τώρα να έχεις γιο και να τον βγάλεις Χάιδο. Με όμικρον, Χάιδος. Καλά, γιορτάζει και η Χάιδο με ωμέγα, αλλά γιορτάζει και ο Χάιδος. Ναι, καλημέρα σας. Τι κάνετε, τον κύριο Χάιδο θα ήθελα. Και η Χαρίκλια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Είναι πολύ, πολύ, πολύ όμορφα ονόματα. Και βεβαίως σήμερα ο καιρός θα είναι λαμπερός. Ένα έχω να σας πω. Ο γείτονας ξυπνάει νωρίτερα. Το τσέκαρα από χθες, δεν σας είπα τίποτα. Αλλά 5 και 10 ανάψε το φως. Πρωινά ξυπνήματα ο γείτονας απέναντι. Γεια σου γείτονα. Λοιπόν, με καλοκαιρινές συνθήκες λοιπόν μπαίνει και ο Σεπτέμβριος. Έθιος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λοιπόν, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, στα βόρεια ηπειρωτικά. Μακεδονία και Θράκη, έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Στα ορεινά, εκεί δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά, τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, επίσης έθριος ο καιρός. Κυκλάδες εκεί, φανταστικά, παραμένει καλός ο καιρός. Εδώ στην Αττική, φυσικά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα καλοκαιρινά επίπεδα. Λέει 19 ως 35, κρατήστε το 35. Όταν είναι το από έως, είναι πάντα το τελευταίο. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τη Θεσσαλονικάρα, την όμορφη, στον Status FM 107,7, που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, όπως και όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς με τα παραπολιτικά 90,1 που φροντίζουν να φτάνει η φωνή μας παντού. Πάμε στο πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε ντριμύτεροι με πλούσια επικαιρότητα και πάρα πολλά θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.

Την αγάπη μου, την ιδιαίτερη καλημέρα μου, τα φιλιά μου και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Μόλις έφτασε με το καράβι, ήρθε εδώ στο σταθμό να μας φέρει τα πεσκέσια του. Μεγάλη μου τιμή, κύριε Σπύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτό το νιάξιμο που έχετε και με συγκινείτε πάρα πολύ, γιατί έχουμε γίνει μια τρομερή παρέα. Και για δεύτερη σεζόν θα κάνουμε μαζί παρεούλα, θα λέμε τα δικά μας. Θα σχολιάζουμε όλα αυτά που μας απασχολούν. Θα βγάζουμε τα ισόψυχά μας, βρε αδερφέ. Αλλά πάνω απ' όλα με καλή διάθεση θα ξυπνάμε και θα προχωράμε τη μέρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπύρο. Σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι μεγάλη τιμή να φτάνει κάποιος με το καράβι από τη Χίο μετά από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι και πρώτη του στάση να είναι εδώ, τα παραπολιτικά 90,1, για να μας δει έστω για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά σας, θα τα πιω όλα.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται μαζευόμαστε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο μου. Να το σκιωθώ μας. Καλημέρα σας από την εξωτική Κυψέλη. Πολύ καλή τριτούλα. Και ακόμη καλύτερο μήνα σε όλη την παρέα. Πάμε δυνατά για άλλη μια σεζόν. Έτσι στο Μάνο. Αμπαμπα, να το σκιώνει ο Νίκος ο Χαλκίδης. Και εμείς γυρίσαμε. Στέλνει φωτογραφία Καρέζη. Γυρίσατε? Όχι. Έτσι δεν λέει στην ταινία. Παίρνει Καρέζη τηλέφωνο τον Αλεξανδράκη και του λέει γυρίσατε? Και της λέει ο Αλεξανδράκη, όχι. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Καλό μήνα με υγεία και αγάπη. Καλή τριτούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου Κώστα μου από τα Τρίκαλα.

0: Ο Δημήτρης από την Πάτρα λέει: Έρι, 8 χρόνια λέει κάνω το δρομολόγιο αυτό που βγαίνω και περπατάω. Πολλά χιλιόμετρα λέει. Τι, ποιο μεσολόγιο. Κοίταξε, 8 χρόνια τώρα, αν βάλουμε τα χιλιόμετρα, έχει φτάσει μέχρι τον Ευροκόπη. Για πλάκα. Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στην Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Να έχουμε καλό μήνα, όλοι μας. Να έχουμε υγεία. Να σας ακούω, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Και όπως λέει και ο Χάρης, καλημέρα Καρντάσια. Γεια σου ρε Χάρη Γίγαντα. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν λοιπόν κάποιες μειώσεις τιμών σε αρκετά προϊόντα, περισσότερα από 1600 κωδικοί, αλλά προσέξτε τώρα. Τι θα περίμενε κανείς? Θα περίμενε κανείς λοιπόν από τη στιγμή που ανακοινώνονται οι μειώσεις των τιμών, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις το ταμπελάκι, να λέει ας πούμε ότι εδώ, σε αυτό το προϊόν, έχει μείωση τιμής. Και να είναι εμφανής η μείωση. Να έχει ένα κόκκινο χαρτάκι, ρε παιδί μου, που να λέει ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση. Για να μπορείς να συγκρίνεις και την τιμή πριν. Όχι. Θα μπει στην πλατφόρμα. Πόσο κάνει? Θα μπει στην πλατφόρμα, να δεις πόσο έκανε. Και μετά θα πας στο ράφι και θα δεις πόσο κάνει. Τι νομίζετε κύριοι? Θα είστε στο σούπερ μάρκετ και θα ψωνίζετε έτσι ανεξέλεγκτα? Όχι. Θα είσαι στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπεις το προϊόν, θα μπαίνεις στην πλατφόρμα στο ίντερνετ, πόσο κάνει, να δεις πόσο έκανε, για να δεις πόσο μειώθηκε. Μιλάμε τώρα για φοβερές αυξήσεις. Δηλαδή μαζέψτε, ανοίξτε τις τσέπες σας, έτσι ράψτε μεγαλύτερες, διότι οι μειώσεις είναι φανταστικές. Μπορεί να φτάσουν και το 9%. Καλά καλά μιλάμε τώρα. Μιλάμε για ατελείωτα λεφτά. Κάποια προϊόντα θα φτάσουν 30%. Κάποια. Έλα τώρα, εντάξει. Πια. Το τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Η κρέμα αποτρίχωσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος σχετικά με τις μειώσεις των τιμών.
1: Η μείωση τιμών δεν είναι αυτό που πρέπει να ήταν για τον κόσμο.
2: Δεν θα είναι πολύ σοβαρή η διαφορά, εντάξει, αλλά κάτι είναι, έστω και μια μικρή ανάσα.
1: Δεν λέει τίποτα. Στο πορτοφόλι μας δεν λέει τίποτα αυτό. Μπορεί να είναι μέτρο για αυτούς που έχουν. Για μας που είμαστε με μια απλή σύνταξη, δεν φτάνει. Να έρθετε μαζί μου στο ταμείο να δείτε τι θα πληρώσω. Είναι... Για 5 πραγματάκια. Πήρα ένα κοτοπουλάκι, 2 μπριζολίτσες χοιρινές, μία δωδεκάδα αυγά και τροφή για το σκύλο μου.
3: 30 ευρώ.
1: Ναι.
4: Σπαγκετίνη πόσο την έχει? Την ίδια τιμή όσο την είχε και πριν. Δεν βοηθάει πολύ. Όχι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Πολύ μικρή διαφορά.
5: Ένα άτομο σε μια οικογένεια ξοδεύει για σούπερ μάρκετ γύρω στα 200 με 220 ευρώ. Αν αυτό πέσει κάτω από 200 ευρώ, με σημαίνει ότι είμαστε καλά. Εκτιμώ ότι θα έχει αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να το δω και στην πραγματική οικονομία και στη ζέπη μου.
4: Να υπάρχει προηγούμενη τιμή για να κάνουμε εμείς έλεγχο, δηλαδή πόσο φθήνη είναι. Τίποτα, δεν θα ξέρω έτσι. Το παίρνω και φεύγω.
6: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι, γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη τα ταμπελάκια. Οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
7: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα.
8: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
6: Να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα. Θέλουμε να έχουμε μειώσεις, ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
9: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοϊδέψουν ως συνήθως.
0: Λέει μια κυρία, από όσους ακούσαμε που μίλησαν στον Αλφα, να πάρουμε λέει και λίγο κρέας. Τι κρέας, πάει αυτό, τελείωσε. Γίναμε όλοι vegan. Αδυνάτησες λέει η Χριστίνα μπαίνοντας. Τι νομίζεις? Ρώτησε ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Τι, έτσι θα τα πεις? Πρέπει να γίνουμε fit όλοι. Ποδηλατάκι, φασολάκια, φακές, ρεβίθια, χόρτα, Ωραία τα χόρτα. Ναι. Άμα βάλεις και τη ροκαυτερία από πάνω είναι πολύ ωραία. Να έχει κανένα ψαράκι όμως δίπλα, μην το πας. Ξέρω σφύρι. Γιατί μετά θα πας σερπατίνα. Έχουν φροντίσει λοιπόν. Ακούσατε τον κόσμο να μιλάει. Δεν υπήρχε ένας που να πει τι ωραία τι καλά. Υπάρχει μια δυσπιστία. Όσο να πεις γιατί άραγε. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τα καύσιμα, έτσι, και με τη βενζίνη, και εκεί υπάρχει ακρίβεια. Στα καύσιμα, σας λέγαμε χθες, είμαστε λέει στη 10η χώρα με την ακριβότερη βενζίνη και πετρέλαιο. Και πιο πάνω από εμάς είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όχι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πιο φτηνή. Πιο πάνω από εμάς είναι Γερμανία, Δανία, ξέρω εγώ κτλ. Μιλάμε. Αυτοί παίρνουν 3 χιλιάρικα. Βασικό, ναι, λέει η Χριστίνα. Εντάξει τώρα, εσύ έχεις ήλιο. Έχεις ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ανανεώνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος για τα καύσιμα.
10: Δεν νομίζω να πέσει, δυστυχώς. Δαγκωνόμαστε και τίποτα άλλο. Διαμαρτυρήθηκα τώρα ότι όντως ότι ακρίβηναν πάρα πολύ.
11: Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Όσο είναι θα την πληρώνουμε. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 όσο μας πούνε θα την πληρώνουμε.
12: Κάτι είναι και αυτό, αλλά ιδιωτικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου είναι 40 λεπτά. Μας αφαιρεί τα 10, κρατάει τα 30. Αφαίρεσετε όλα, ρε παιδιά.
0: Ναι, προσέξτε τώρα, επειδή παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο, αυτό έχει ένα όφελος για εσάς που είστε επαγγελματίες, για τους επαγγελματίες οδηγούς, έτσι, κατόχους οχημάτων, βρίσκεστε στον δρόμο κτλ. Εκεί ενδεχομένως υπάρχει αυτή η επιδότηση η οποία μπορεί και να βοηθά. Τώρα για τον απλό κόσμο που κυκλοφορεί και πηγαίνει στη δουλειά του κτλ. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που ευχαρίστως θα αφήναν το αυτοκίνητο άνετα για να πάρουν ένα λεωφορείο ή να πάρουν τον ηλεκτρικό και να πάνε στη δουλειά τους. Εκεί βέβαια υπάρχουν άλλα προβλήματα. Αφήστε το άλλο με το κλιματισμό, ας πούμε. Πάει, το ξεχάσαμε αυτό με τον κλιματισμό. Γιατί στην Ελλάδα, εντάξει, φέτος μας πήγε και καλά το καλοκαίρι, δεν είχαμε και πολύ πολύ έντονα έτσι, σαραντάρια. Είμαι στον ηλεκτρικό. Έχει γύρω στους 35-36. Έχει τώρα μέσα, έχει αναπτύξει μια θερμοκρασία 40 πλάκα. Και είμαστε ανάμεσα από Μοναστηράκι και Θησίο. Και είναι τώρα ένα ζευγάρι Αμερικανών. Και λέω Αμερικανοί γιατί, εντάξει, λόγω της προφοράς το κατάλαβα. Και του λέει, λέει η γυναίκα στον άντρα, του λέει, είδες όταν περνάμε με το τρένο, φαίνεται η αρχαία αγορά, ρε παιδί μου. Και του λέει, look my love, το κοίτα αγάπη μου, του λέει και τα λοιπά. Και της λέει αυτός, στα αγγλικά, δεν μπορώ, είμαι μουσκεμα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Λέω, αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι, τι νόμιζες, έτσι θα δεις τον Παρθενώνα, χωρίς να έχεις γίνει μουσκεμα. Με το καπέλο αυτός, με το τέτοιο, έχει τρελαθεί, σου κοίταγε, έψαχνε να βρει τον αεραγωγό. Ναι. Έψαχνε ο Αμερικάνος τώρα να βρει τον αεραγωγό. Άνοιξε τον παράθυρο, αδερφέ. Άμα δεν τσακώνεις και με την διπλανή που λέει κλείσει το παράθυρο, άνοιξε το παράθυρο, αυτό πάλι πού το πας. Λοιπόν, αυτά σε σχέση λοιπόν και με τη βενζίνη. Και βεβαίως πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό, ο οποίος καλά κρατεί, έτσι. Έχουμε ακόμα τουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές. Και ο τουρισμός αυτός του Σεπτεμβρίου, οι τουρίστες λέει του Σεπτεμβρίου είναι, εντάξει, όσο να πεις, πιο... είναι λίγο πιο εκλεπτισμένοι από τους... από τον λαό, τον απλό λαό. Εμάς δηλαδή. Ναι. Αυτοί, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα πάνε στο πιο καλό εστιατόριο, είναι πιο σκαφάτι, θα πάρουν το σκάφος και τα λοιπά, θα το πάνε μια βόλτα, στα νυχτά. Καλά, είδαμε και κάτι κουλά μέσα στο καλοκαίρι, που δεν ξέρανε που πάνε την τύφλα τους. Στούκαρε το ένα σκάφος με το άλλο. Γι' αυτό κατάλαβε, δεν παίρνουμε. Για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όχι ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Οι τουρίστες λοιπόν έχουν έρθει. Προσέξτε όμως τώρα να δείτε τι γίνεται. πάντα, ανέκαθεν, οι ξένοι τουρίστες ερχόμενοι στην Ελλάδα παίρνανε μια χωριάτικη στη μέση, έτσι. Παίρνανε και ψωμάκι, παπαρίτσα και την κάνανε τέλεια. Τώρα λοιπόν που η κατάσταση έχει σφίξει, που και για αυτούς τα πράγματα δεν είναι πολύ άνετα, όπως στο παρελθόν, τώρα αυτό το κάνουν και οι Έλληνες. Και οι Έλληνες πια δεν πηγαίνουν τώρα στη ταβέρνα να πούνε φέρε μια καλαμαράκια, μια κολοκυθάκια, μια πατατίτσες, μια τζατζίκι, πιάσε και δυο μπύρες, φέρε και μια μπριζόλα και πάρε και μια μπιφτέκια για τα παιδιά και αυτό. Πάνε και αυτά, τελειώσαν. Τι ωραίες εποχές. Που λέγαμε, ενώστε και το τραπέζι δίπλα, ας πούμε. Ναι, ναι, χωράτε, μα τέσσερις άτομα είστε. Βάλτε μας και το δίπλα το τραπέζι, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν ενώνεις κανένα τραπέζι πια. Τίποτα, είσαι μόνος σου, εσύ, η καρέκλα, το τραπέζι. Τέλος. Καρό τραπεζομάντιλο δεν έχει, κάνουμε οικονομία και σε αυτό βάζουμε το χάρτινο. Λαδόκολλα πράγμα, κάπως έτσι. Λοιπόν, υπό αυτό το, λοιπόν, το πρίσμα, ο τουρισμός έχει αλλάξει τελείως. Έρχονται, πάνε για ένα μπάνιο, πάνε στο σπίτι, στο Airbnb, φτιάχνουν μια μακαρονάδα και γεια σας. Για να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος.
13: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
14: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολύ από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
0: Επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση, αλλά και οι τιμές που ζητούν σε ορισμένα εστιατόρια είναι εξωπραγματικές. Όταν φτάνει η χωριάτικη σαλάτα με μισή ντομάτα, πέντε ελιές, μισό κρεμμύδι, τι μισό, εν τρίτο από κρεμμύδι και μισό αγγούρι να κάνει 15 και 17 ευρώ και δεν μπορώ να ακούω αυτό για το μεταφορικό κόστος, αλήθεια, δεν μπορώ, γιατί ειδικά στην επαρχία το χωράφι είναι απέναντι. Δηλαδή κάνουμε πράγματα... Πρέπει να έχουν και μια λογική. Δεν έχει λογική να πηγαίνεις να παραγγείλεις μια χωριάτικη σαλάτα με δείγμα από φέτα, δείγμα από λάδι. Έτσι. Μια κουταλιά λάδι λέει. Δεν κάνω δίαιτα, αδερφέ μου. Βάλε λίγο λαδάκι να μας δει ο Θεός. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επαναρχόμαστε. Δεν κάνω δίαιτα, αδερφέ μου. Βάλε λίγο λαδάκι να μας δει ο Θεός. Πάμε να ακούσουμε.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Ελένη από τα Πατήσια που έστειλε το μήνυμά τη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Θα κάνουμε παρεούλα, θα ακούμε πολύ ωραία μουσική και φυσικά θα σχολιάζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Λοιπόν, οι επαγγελματίες, όλοι οι επαγγελματίες είναι στα κόκκινα. Επίποδος πολέμου, ετοιμάζονται για διεκδικήσεις. Ετοιμάζονται να ανέβουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουν πάει και όλοι οι υπουργοί, τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Προετοιμάζονται και αυτοί εν ώψη ΔΕΘ, εκεί που αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης. Οι επαγγελματίες από την πλευρά τους βλέπουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν στηρίζεται ο κλάδος τους και έχουν συγκεκριμένες διεκδικήσεις, περισσότερο φυσικά οικονομικές. Όλα αυτά λοιπόν γιατί προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στην ακρίβεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λένε οι επαγγελματίες στον Αντένα και αμέσως μετά τη διαμαρτυρία που έκαναν εχθές το απόγευμα οι εποχικοί πυροσβέστες, τους οποίους τους θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι και μετά τους ξεχνάμε. Κάνουμε ότι δεν υπάρχουν. Οι εποχικοί πυροσβέστες βγήκαν χθες στους δρόμους. Διαμαρτυρήθηκαν, προσπάθησαν να διεκδικήσουν τη μονιμότητά τους, για την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τους την παρέχουμε σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους επαγγελματίες.
1: Και ως Ομοσπονδία αλλά ως και ως πρωτοβάθμιο σωματείο είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με την κυβέρνηση αλλά και με τους πολιτικούς φορείς.
2: Δεν περιμένουμε να μας μειώσει το ΦΠΑ ή να μας μειώσει, το συντελεστές φορολόγησης οι οποίοι θα εφαρμοστούν από ένα χρόνο πριν. Εμείς περιμένουμε μέτρα πάνω στα αιτήματα που του είχαμε καταθέσει σε συνάντηση
3: δηλαδή,
2: που είχαμε κάνει τον Ιανουάριο στο Μέγαρο Μαξίμου.
4: Ο μισθός συνεχίζει να μην φτάνει το για τα βασικά, τα κενά στις δικαστικές υπηρεσίες να είναι τεράστια, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας.
5: Η παρουσία των ενστόλων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει διεκδικήσεις όπως η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, η αύξηση της αποζημίωσης για την πέραν του περιθυμέρου εργασία, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
6: Η εκπαιδευτική στις 5 του Σεπτέμβρη ετοιμαζόμαστε να διαδηλώσουμε μαζικά για να μπορούμε να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
7: Σε αυτούς τους μήνες εννοείται ότι δεν μπορούμε να πάμε να εργαστούμε αλλού. Κανένας δεν δέχεται εργοδότης να σε πάρει μόνο για 3 μήνες. Οπότε περνάμε πολύ δύσκολα. Επιβιώνουμε δύσκολα και είμαστε άνθρωποι που έχουμε οικογένειες.

0: δεν μπορούμε να ζήσουμε με 600 ευρώ.
1: Να υιοθετηθεί το παιδί του από τη Βουλή. Είναι 15 χρονών. Έχει μείνει ορφανό από πατέρα.
2: Είμαι μακριά από το σπίτι μου προφανώς, γιατί το σπίτι μου είναι στην Πάτρα και εγώ βρίσκομαι στην Ανατολική Αττική. Είναι αβέβαιο το μέλλον. Αυτή τη στιγμή οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, από τα 2.000 άτομα που είμαστε, τα 2.000 άτομα δεν μπορούν ούτε να καταθέσουν, να κάνουν τα χαρτιά τους στην προκήρυξη.
3: Λοιπόν, όπως ακούσατε, λοιπόν, στους δρόμους βρέθηκαν οι πυροσβέστες, οι εποχικοί πυροσβέστες. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι για το καθήκον. Το οποίο καθήκον όμως δεν το θυμούνται αυτοί που πρέπει και δεν φροντίζουν για τη μονιμότητα των ανθρώπων τους οποίους έχουμε ανάγκη. Τους χρειαζόμαστε. Χωρίς τους πυροσβέστες μας έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε θέμα με τα ενέργεια μέσα. Είναι πάρα πολλών ετών. Χάσαμε τόσους ανθρώπους μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Ξεκάθαρα πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί να θυμόμαστε τους ανθρώπους αυτούς μόνο όταν έρχονται πυρκαγιές. Και μέσα στο χειμώνα, έτσι δεν μπορώ να ακούω αυτές τις αειδίες ότι το χειμώνα δεν έχουμε δεν έχουμε πυρκαγιές το χειμώνα, δεν έχουμε άλλα περιστατικά. Δεν έχουν συμβεί τραγικά περιστατικά, έτσι, με πλημμύρες, με κακοκαιρία, με όλα αυτά που συμβαίνουν για την κλιματική αλλαγή για την οποία ευαγγελίζονται. Δεν χρειάζονται πυροσβέστες. Αλήθεια τώρα. Έτσι. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην μακρινή Αυστραλία και στον Μελωδία Αδελαίδας που μας αναμεταδίδει. Το ραδιόφωνο Μελωδία στην Αδελαίδα αναμεταδίδει καθημερινά την εκπομπή. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση της εκπομπής. Σε όλους εσάς τους Έλληνες ομογενείς που ήρθατε αυτό το καλοκαίρι και η αλήθεια είναι ότι φεύγετε για κάτι πολύ πολύ καλύτερο. Γιατί αν δεν υπήρχε το καλύτερο, δεν θα φεύγατε από την πατρίδα και δεν θα ζούσατε την ξενιτιά. Και εσείς μπορεί να είστε στην ξενιτιά, αλλά εδώ τα χωριά σας, οι Έλληνες που έχουμε απομείνει εδώ, βλέπουμε τα χωριά μας να ερημώνουν. Βλέπουμε τα σχολεία μας να κλείνουν. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερους λιγότερους μαθητές στα σχολεία και μάλιστα σε πολλές περιοχές οι τάξεις συρρυκνώνονται. Τα σχολεία, τα τμήματα συρρυκνώνονται, μικραίνουν και τα σχολεία κλείνουν. Ένα χαρακτηριστικό ρεπορτάζ θα ακούσουμε τώρα από τον Αλφα σε σχολεία που κλείνουν σε Ηλία και Θεσσαλία.
4: Ξέρεις τι είναι να σηκώνεις το πρωί για να μην ακούς παιδική φωνή?
5: Κάποια στιγμή θα περάσει από εδώ και θα είναι έρημο και το χωριό το δικό μας.
6: Εκεί όταν χτυπούσε το κουδούνι, λοιπόν, δεν χτυπούσε μόνο για το διάλειμμα του σχολείου, χτυπούσε η καρδιά του χωριού. Όταν κλείνει ένα σχολείο σε ένα ορεινό χωριό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό. Είναι κοινωνικό, είναι οικονομικό και αν θέλετε τελικά εθνικό.
7: Ήταν 10 παιδάκια, 5 σε 3 τάξεις. Μετά το κάνανε μονοθέσιο. Όταν τα πήραν, με 3 παιδάκια και το νηπιαγωγείο με 3 παιδιά δεν λειτουργούς, από 5 και πάνω, θα το κλείσαν.
8: Να διανώ το χωριό. Άμα τώρα αρχίσουμε το χειμώνα, εμείς και εμείς μένουμε. Όταν ήμουν εγώ πήγαινα εδώ, είχε 170 παιδιά.
9: Πρέπει να έχεις αυτοκίνητο να μπορείς να τα πηγαίνεις. Τώρα κλείνουν, ερημώνουν όλα.
10: Κλείνει το σχολείο, κλείνουν τα πάντα.
11: Αν δεν δώσουμε στους νέους ανθρώπους τους λόγους και την ασφάλεια να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν οικογένεια στον τόπο τους, τα σχολεία μας θα συνεχίσουν να κλείνουν. Είναι ένα χρέος όλων μας λοιπόν να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία σήμερα πριν να είναι πάρα πολύ αργά.
3: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Αγγελική που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλό μήνα. Να είσαι καλά, Αγγελική μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στον Γιώργο, τον αγαπημένο μας οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Καλή σεζόν. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Και σε σένα, ό,τι καλύτερο. Στείλε μας έτσι μια εικόνα. Πες μας πώς πήγε ο τουρισμός εκεί στο υπέροχο νησί. Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικό νησί. Φανταστικά. Φανταστικά. Ένα από τα ωραιότερα νησιά της χώρας μας και η Βασίλισσα του Ιωνίου.

0: Στους δρόμους λοιπόν θα βρεθούν οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας βασικά αιτήματα, και φυσικά οι αγρότες, πρώτοι από όλους, και οι κτηνοτρόφοι. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε έντονες διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, εκεί που αυτό δυσπηρετό συνεχίζει να καλπάζει, και οι αγρότες εκτοί κτηνοτρόφοι ζητούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Ζητούν να σταματήσει αυτή η αδρώα σφαγή των κοπαδιών τους. Για ένα κρούσμα που βρέθηκε σε ένα κοπάδι 300 ζώων, πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες αθρώες σφαγές. Την ώρα που το νησί αυτό, το ΑΕΠ του νησιού και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας προέρχεται από αυτούς τους κτηνοτρόφους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε και πώς ετοιμάζονται και αυτοί για τις δικές τους διεκδικήσεις.
1: Πάντα είναι η οικογένειά μου. Αυτά τα ζώα από μικρά, από τη μέρα που γεννήθηκαν από τις μάνες τους, τα έχω μεγαλώσει. Αυτά τα ζώα που βλέπετε είναι 3 μηνών έγκυα, θα γεννήσουν τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή φέρουν και δύο έμβρια με στην κοιλιά τους, το λιγότερο το καθένα. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι να κάνω το πρωί όταν σφαχτεί το κοπάδι και δεν θα έχω και κανένα οικονομικό εισόδημα από εδώ και πέρα. Πού είναι το Υπουργείο, πού είναι αυτά που μας υποσχέθηκαν για αποζημιώσεις, απώλεια εισοδήματος, ενίσχυση ζωοτροφών γιατί είναι έγκλεισα τα ζώα. Είναι απόν. Οι μισοί έχουν αποζημιωθεί με ένα ποσό ξεφτυλιστικό των 150 ευρώ το ζώο. Οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει ούτε το γάλα το κατεστραμμένο, που πρέπει να πληρωθεί, που πετάγαμε σχεδόν 20 μέρες ένα μήνα, ούτε την απώλεια παραγωγής που έχουμε, τα αρνιά που μείναν αδιάθετα και έχουν γίνει πλέον κρυάρια. Μας υποχρεώνουν να τα έχουμε έγκλειστα τα ζώα, να τα ταΐζουμε χωρίς καμιά οικονομική ενίσχυση.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι. Σας θυμίζω και πέρσι που είχαμε αυτές τις πολύ μεγάλες κινητοποίησεις των αγροτών που βρέθηκαν 50 μέρες στους δρόμους, διεκδικώντας βασικά αιτήματα. Τότε λοιπόν έληξε η ιστορία όταν επιχειρήθηκε να γίνει αυτή η συσκέψη μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης, και εκεί πήραν κάποιες υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις, σύμφωνα με τα όσα λένε αυτοί, έμειναν στα χαρτιά, και έτσι λοιπόν θα βρεθούν και πάλι να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους και για τις αποζημιώσεις που δεν έχουν λάβει και για χρήματα που τους οφείλονται. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας 211 10 80 8 80, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε καλημέρα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό ξημέρωμα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Ο ήλιος θα ανατείλει λίγα λεπτά πριν τις 7. Θα δύσει λίγα λεπτά πριν τις 8 το απόγευμα. Λοιπόν, η ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου συνεχίζεται. Μάλιστα, αναμένουν οι ειδικοί ότι θα υπάρξει και μια κορύφωση. Το καλό είναι ότι φυσικά δεν κολλά από άνθρωπο σε άνθρωπο και το οι περισσότεροι που ενδεχομένως τους τσιμπήσει ένα κουνούπι μπορεί και να μην το καταλάβουν καν. Το 80% του πληθυσμού. Εκείνοι που χρειάζεται να προσέχουν είναι όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Οι ειδικοί λοιπόν συνιστούν στο να χρησιμοποιεί συνέχεια αντικουνούπικά και αυτά, τα οποία δεν θέλετε να δείτε τι τιμές έχουν στα ράφια. Πώς το πάω, πώς το φέρνω, πάλι στα οικονομικά σας πάω. Ναι, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή είναι δυνατόν, ας πούμε, καλά πας σε φαρμακείο και λες ένα, έτσι, μια λυφή για τα λοιπά, 9 ευρώ, 11. Ναι. Τι κάνουνε? 20 ευρώ, τι αντικονομικό αληφή, τι είναι αυτό? Δεν παίρνω ένα αρωματάκι του Christian Dior καλύτερα? Ναι. Κάτι μάρκες έχουν 20, ναι. Λέει η Χριστίνα, η Αγγελάκη, κάτι μάρκες λέει έχουν 20 άρικο. Ναι. Στο φαρμακείο, τίποτα. Το πας και για δώρο σε γιορτή, ρε παιδί μου. Γιορτάζει σήμερα η Αντιγόνη. Της πας δώρο, ένα αντικουνουπικό. 20 ευρώ έχει. Αντί να της πάρεις ένα μπουκάλι κρασί, της πας ένα αντικουνουπικό. Μα είναι δυνατόν τώρα να κάνουν 20 ευρώ, 15 ευρώ σου λέει. Καλά τα παιδικά δεν το συζητάω, τα χτυπάνε ανελέητα. Σου λέει παιδί σου είναι, θα πάρεις κάτι καλό. Τι θα πάρεις τώρα, την τέτοια, πώς το λέγανε, τη σιτρονέλα. Θα πάρεις εδώ, πάρεις κάτι πιο αυτό. Πάρε 15 ευρώ. Άλλο ένας, άλλο εκείνο το φιδάκι πάλι, αυτό που έλεγε και ο Κλώσσας χθες. Ξέρεις τι έλεγε ο Κλώσσας, φανταστικό. Λέει τόσα χρόνια, λέει, δεν βρήθηκε, λέει, ένας άνθρωπος να βρει έναν άλλο τρόπο. Αυτοί που φτιάχνουν, ας πούμε, τα φιδάκια αυτά. Αυτό για να το βάλεις, θες, πρέπει να είσαι δεξιοτέχνης. Πρέπει να είσαι βιρτουόζος. Το βάζεις, 9 στις 10 σπάει. Οπότε σου έχει μείνει αμανάτη, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, πέρα το κομμάτι, το θέμα το σοβαρό του ιού του Δυτικού Νείλου, δείτε λίγο και τις τιμές εκεί με τα αντικουνουπικά. Δηλαδή, κάπου έχει ξεφύγει η κατάσταση. Το πιο φθηνό έχει 6,5 ευρώ. Δηλαδή, λες, άστο καλύτερα, ας με τσιμπήσει το κουνούπι, ας πούμε. Κάνεις έτσι. Με τιμηγό σκοτόστρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα όμως σοβαρά τι λένε οι ειδικοί γύρω από το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος ιός χτυπά κυρίως στην Αττική, αρκετά κρούσματα, 15 στο Μαρκόπουλο, αρκετά περισσότερα σε Σπάτα και Λούτσα.
1: Όταν μας τσιμπάει ένα κουνούπι, έχουμε ένα άγχος. Αντικουνουπικά, είτε σφιδάκι, ό,τι χρησιμοποιούν όλα τα νοικοκυριά.
2: Είναι αρκετά αυξημένη η ζήτηση. Ο κόσμος έχει θορυβηθεί, γιατί όντως τα κρούσματα έχουν αυξηθεί.
3: Ένα στους 140 με 150 θα εμφανίσει τα βαριά συμπτώματα, τα οποία θα τον οδηγήσουν και στο νοσοκομείο, δηλαδή συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας.
4: Στοχεύουμε να αναπτυχθεί μια συσκευή όπως είναι οι μετρητές της γλυκόζης. Με μια σταγόνα αίματος θα μπορεί να κάνει διάγνωση αυτών των τεσσάρων ιών.

0: Λοιπόν, και φυσικά πολύ ψηλά στην ατζέντα, πολύ ψηλά στην επικαιρότητα είναι το θέμα με την Κυψέλη, εκεί με αυτή την φρικιαστική ιστορία που κάθε ώρα που περνά βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες με αυτούς τους, πώς να τους χαρακτηρίσει κανείς, ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτό το κατάλημα, το Airbnb, το νίκησαν πριν από ένα μήνα. Άρχισαν τα παράπονα εκεί από την γειτονιά, ότι για την καθαριότητα, για τη φασαρία, το μίσθωμα δεν το κατέβαλαν όταν έπρεπε και ο ιδιοκτήτης του καταλήματος ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας. Όταν έφτασε εκεί ο διαχειριστής, του είπαν ότι θέλουν κάποια λεπτά για να μπορέσουν, θέλουν λίγο χρόνο. Εκεί λοιπόν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, υπήρχαν και τα παράπονα από τη γειτονιά. Έρχεται η αστυνομία και βρίσκεται μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέμα. Τρία παιδιά, 15, ένα κοριτσάκι 15 χρονών, έγκυος από έναν Αφγανό, ο οποίος διαμένει μαζί με το βασικό ζευγάρι που είναι ένας Έλληνας 43χρονος και μία Γερμανίδα, και άλλα δύο μικρότερα παιδιά, τα οποία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Πέδον. Εκεί λοιπόν, στο Πέδωνο που μεταφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά έχουν αφροδίσια νοσήματα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. Μιλάμε για μια ιστορία φρίκης. Δεν είναι, και μάλιστα ολοκληρώθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέδειξε φρικιαστικά πράγματα. Είναι αδιανόητο αυτό που το πόρισμα που έχει βγει από τον ιατροδικαστή δείχνει, ότι το μωρό αυτό, το οποίο ήταν σχεδόν 8 μηνών, έτσι, έχει δεχθεί μαχαιριές στην πλάτη. Η κατάθεση του Έλληνα είναι επίσης φρικιαστική και εμετική, ότι έκανε φασαρία το βρέφος και ότι τους έκαναν λάθος στο μαιευτήριο και ότι τους έδωσαν άλλο μωρό και από όταν πέθανε δεν το σκότωσα, λέει αυτός, ότι δεν το σκότωσε αυτός. Και από όταν πέθανε, λέει, το μωρό, βρήκαμε την ησυχία μας. Μιλάμε τώρα για μια υπόθεση η οποία είναι όχι ανατριχιαστική, είναι πέρα από κάθε, έτσι, είναι μια φρίκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους γείτονες εκεί στην Κυψέλη και τον διαχειριστή του καταλήματος, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε αυτό το αποτρόπαιο θέμα.
1: Είδα τους αστυνομικούς εδώ και φτάσαν αμέσως και μία γυναίκα που ουρλιάζεται με ρούχα μαύρα. Ήταν με τα 2-3 γυναίκες, έτσι, που αυτό φαίνεται ήταν από το δρόμο. Δεν λέγεται λέξη, δεν έκανε ουρλιάζεται, έκλαιγε.
2: Όχι μόνο σοκαριστικό, αειδιαστικό και ό,τι άλλο επίθετο υπάρχει. Θεωρώ ότι ένας λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά είναι τα Airbnb, που δεν γνωρίζουν στην πολυκατοικία οι ένικοι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Στα καλά καθούμενα ξαφνικά μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε γειτονιά. Δεν ήταν οι διπλανοί, οι απέναντι, να πούνε, να δούνε, να προσέξουν και να καταγγείλουν.
3: Την ημέρα της αναχώρησής του έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει, γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση μέσα από το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν είδε κάτι παραπάνω. Υπήρχε μια υποψία για ναρκωτικά, γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα. Και μετά δεν έβγαζε όλη λογική, γιατί το ένα παιδάκι φαίνεται ότι δεν ήταν δικό του, άρα τους κλειδώσαμε μέσα. Το κύριος που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα. Μετά από λίγο ήρθε, όσο περιμέναμε την ασφάλεια, ήρθε, συναντήθηκαν με κάτι τυχαία, με κάτι αστυνομικούς της Δίας, ήρθαν εκεί πέρα και ξετυλίθηκε όλο αυτό το παρανοϊκό.
4: Μέσα βρέθηκαν αντικείμενα
3: σεξουαλικού περιεχομένου, κάτι λεντοτενίες, κάμερες και ένα λάπτοπ.
4: Εσείς όταν το μάθατε ότι βρέθηκε ένα βρέφος μέσα σε βαλίτσα?
3: Εγώ το μάθα χθες το βράδυ, δεν το πίστευα, ήταν σοκαριστικό.
0: Λοιπόν, μια ιστορία απόλυτης φρίκης και κάθε ώρα που περνά βγαίνουν συνεχώς και νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες. Θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, έτσι, και το σημαντικό είναι τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά τα οποία, σύμφωνα με τα όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα, πριν από ένα χρόνο βρισκόταν και πάλι στο Πέδον μετά από εισαγγελική εντολή, και είναι απορίας άξιο πώς αυτός ο 43χρονος κατάφερε να πάρει τα παιδιά πίσω. Έτσι, ενώ υπήρχαν και τότε με εισαγγελική εντολή είχαν φύγει τα παιδιά και είχαν πάει στο Πέδον. Πώς Πώς κατάφερε λοιπόν αυτός και πήρε τα παιδιά πίσω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να δούμε και άλλα πολλά πολλά θέματα. 2-11-10-80-8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο, και radio-papakiparapolitica.gr για τα δικά σας μηνύματα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πως είστε, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλόν Σεπτέμβριο να έχουμε. Έρη Πανάκο στο μικρόφωνο, μέχρι τις 7 μαζί σας. Απέναντί μου ο Χρήστος Μυρίδης. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το πόσο κοστίζουν τα αντικουνουμπικά, Χρήστο. Λέγαμε, ας πούμε, ότι τα αντικουνουμπικά έχουν φτάσει σε απίστευτα νούμερα, δηλαδή 15 ευρώ, ας πούμε, μια λοστόν και τα λοιπά. Αλλά εδώ, ο φίλος μας, κάτσε να βρω το μήνυμά του, ο Γιώργος λέει, εγώ στα διδυμάκια μου, εγώ στις δίδυμες κόρες μου 9 χρονών, α, εγώ έχω δίδυμους γιους 9 χρονών, Γιώργακη, είμαστε συμπεθέρια. Λοιπόν, βάζω, λέει, ξύδι ντόπιο. Γεια σου ρε Γιώργο γίγαντα, ξύδι ξέρω βάζουνε μετά αφού σε τσιμπήσει. Βάζουνε και πριν, αλήθεια τώρα, σε έχεις δώσει τη λύση. Το ξέρω, εγώ νόμιζα ότι το ξύδι μπαίνει μετά, after the bite. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τα όμορφα Βάγια της Βιωτίας. Είναι ο φίλος μας, ο Φούρναρης, ο Τάκης. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Τάκη μου. Ο Αποστόλης αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα, σε αυτή τη φρίκη της Κυψέλης. Και καλημέρα, λέει, πιστεύω ότι πρέπει να γυρίσει η θανατική ποινή για κάτι τέτοιους ανθρώπους. Τι ακούμε κάθε φορά, έλεος. Ο φίλος μας ο Αποστόλης, οδηγός λεωφορείου. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου, να είσαι καλά, να έχεις καλές διαδρομές. Ο Γιώργος και αυτός αναφέρεται στο θέμα αυτό, το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, δηλαδή είναι τρομερά αυτά που ακούγονται. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι, τι να πω, σε κάποια υποανάπτυκτη χώρα, ακούγοντας όλες αυτές τις φρικιαστικές ιστορίες. Καλή δύναμη, λέει ο Γιώργος, και σε αυτούς μόνο ακουαφόρτε, λέει, αξίζει σε κάτι τέτοιο. Τι να πούμε, δηλαδή είναι τρομερά όλα αυτά που ακούμε καθημερινά και αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Είναι όχι απλά ανατριχιαστικά, δηλαδή και με παιδάκια και τι να πω, είναι τρομερά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση σήμερα. Το 2-11-10-80-8-80 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

Λοιπόν, αυτή την ώρα 6 και 7 πρώτα λεπτά, η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ομαλή. Βεβαίως έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση. Τέτοια ώρα, ξέρετε, φτάνουν τα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά και έχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αλλά στο ποτάμι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα μπαίνει σε λειτουργία και το νέο σχέδιο για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Έρχεται η ομάδα Κόμβος. Είναι η νέα ομάδα της Τροχέας. Θα αναλάβει δράση στους δρόμους με προτεραιότητα τον Κηφισό για να επεμβαίνει άμεσα σε τροχαία ατυχήματα, σε ακινητοποιημένα οχήματα και σε σημεία όπου υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση. Η νέα αυτή ομάδα δημιουργήθηκε με στόχο να αντιμετωπίσει όλα τα σοβαρά προβλήματα που συμβαίνουν κάθε πρωί στους δρόμους της Αθήνας. Και όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες ουρές, βλάβες, ακινητοποιημένα οχήματα, πόσες φορές έχει συμβεί κάτι τέτοιο και οι οδηγοί αναγκάζονται να είναι ακινητοποιημένοι στο Κηφισό για ώρες ατελείωτες. Εκεί λοιπόν θα επεμβαίνει αυτή η ομάδα Κόμβος και είναι πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του αρμόδιου Υπουργείου. Κόμβος σημαίνει κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης της οδικής συμφόρησης. Η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής είναι υπεύθυνη για την ομάδα αυτή και προτεραιότητα δίδεται σε, εκτός από τον Κηφισό, και στην Κηφισίας και στη Μεσογείων, φυσικά και στο κέντρο της Αθήνας. Η λογική λοιπόν λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ γρήγορη αντίδραση σε τέτοια περιστατικά που μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλη πρόκληση φυσικά ο Κηφισός, διότι εκεί πραγματικά αντιμετωπίζονται τα περισσότερα προβλήματα, στο συγκεκριμένο δρόμο δηλαδή, διότι υπάρχει περιορισμός στο τι μπορείς να κάνεις, στο πώς μπορείς να απορροφήσεις όλα αυτά τα οχήματα, διότι είναι ένας δρόμος τέτοιος όπως έχει φτιαχτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που δεν έχει και πολλές εναλλακτικές, δηλαδή Δεν έχεις τη δυνατότητα να φύγεις από τον Κηφισό όταν θα συμβεί ένα ατύχημα, να μπεις σε κάποιο παράδρομο και να σε οδηγήσει πιο ψηλά στο δρόμο. Αλλά έχουν ήδη μελετήσει μαζί με συγκοινωνιολόγους κάποια συγκεκριμένα στοχευμένα κομμάτια, τέλος πάντων και τις ώρες, έτσι, γιατί και η ώρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε να επεμβαίνουν στοχευμένα για να μπορούν να αποσυμφορούν εκείνη τη στιγμή την κίνηση. Θα δούμε λοιπόν, φιλοδοξία μεγάλη αυτή του Υπουργείου, τι μπορεί να λύσει, τι δεν μπορεί να λύσει, πόσο μπορεί να παρέμβει και φυσικά να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους, γιατί είναι ένας πραγματικός γολγοθάς. Το να φεύγεις από το σπίτι σου, να θες να πας μία ώρα στη δουλειά σου και αν αυτή η διαδρομή είναι 20-25 λεπτά και αναγκάζεις να το κάνεις μία μισή και δύο ώρες και αν σου τύχει και κάποιο ατύχημα εκεί να είσαι εγκλωβισμένος, είναι δράμα η κατάσταση. Και φυσικά το παρκάρισμα, έτσι, άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το παρκάρισμα σε όλες τις γειτονιές της Αττικής έχει γίνει πια εφιάλτης. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Δεκάδες τα αναπάντητα ερωτήματα για την 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Η αστυνομία προσπαθεί να τεξιρλίξει το κουβάρι του τρόμου για τον 43χρονο πατέρα, τη Γερμανίδα μητέρα και τον 26χρονο Αφγανό. Όλα παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω διαδικτύου. Επιχείρηση ΔΕΘ με απόβαση υπουργών σε Μακεδονία και Θράκη, ειδικές αποστολές. Δημογραφική κρίση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια, αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης, καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, συγχωνεύονται 6 δημοτικά σχολεία. Κάθετος διάδρομος πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία την Παρασκευή, υπογραφές για το άνοιγμα προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης.
Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία, ο Γιώργος Κεραπετρίτης που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Σε κάθε αυθαιρεσία της Άγκυρας θα υπάρχει ελληνική απάντηση. Η ασπίδα του Αχιλέα με AI και πυράβλους, πώς θα αντιμετωπίσει τις επιθέσεις ο αντιεροπορικός στόλος των 3 δισεκατομμυρίων, τι συμφωνήθηκε στο Τελ Αβίβ. Ξυλιτόλι, γλυκαντική ουσία ενοχοποιείται για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Χρησιμοποιείται ευρέως σε τσίχλες, καραμέλες χωρίς ζάχαρη, μπισκότα, οδοντόκρεμες, σιρόπια και άλλα. ...9,5% μέσος όρος μείωση των τιμών στο ράφι στα σούπερ μάρκετ. Και το ρεύμα, το οποίο καλπάζει ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Και συνεχίζεται η επιδότηση στον ντίζελ. Εφημερίδα Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών. Κεντρικό τμήμα της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας θα αποτελούν οι επιθέσεις κατά του Πασόκ, καθώς η κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει ένα τμήμα ψηφοφόρων της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και να πείσει ότι η κριτική που ασκείται περί μετάλλαξης του κυβερνώντος κόμματος δεν ισχύει. Οι έρευνες των αρχών για τη φρίκη στην Κυψέλη. Στα σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές διατίθενται από χθες 1740 κωδικοί επώνυμων προϊόντων. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις, τι εκτιμούν οι αγορές. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Eurostat, περισσότερες από 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Κίνητρα για προσιτή κατοικία δέσμη 14 μέτρων ως το 2035, 14 μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά στο 2035, περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική. Χτίση, απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε τους επιβάτες πτήσης Ryanair από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη. Λόγω τεχνικού προβλήματος παρέμειναν επί 5 ώρες μέσα στο αεροσκάφος μέχρι να διορθωθεί η βλάβη.

Εφημερίδα Τα Νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει. Όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο απατεώνας αν απαντήσουμε, η παγίδα αν πατήσουμε το link, τι πρέπει να κάνουμε άμεσα εάν δώσαμε κωδικό e-banking ή στοιχεία της κάρτας μας. Τι πρέπει να ξέρουμε για να μην κινδυνεύσουμε. Ύποπτα SMS, το δέμα σας δεν μπορεί να παραδοθεί, εκκρεμεί η πληρωμή προστίμου, γεια σου, είσαι η Μαρία. Λοιπόν, το θέμα αυτό το λέγαμε και χθες. Οι επιτίδιοι δίνουν και παίρνουν. Τα τηλεφωνήματα είναι απίστευτα. Σας το είπα και χθες ότι και εμένα με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ότι είναι από το ΔΔΕ και ότι θα υπάρξει διακοπή του ρεύματος. Μην τσιμπάτε, πραγματικά. Είναι προτιμότερο να κλείσετε το τηλέφωνο και να προσπαθήσετε να καλέσετε εσείς οι ίδιοι. Όταν θα καλέσετε εσείς οι ίδιοι, το τηλέφωνο αυτό θεωρείται θα είναι απενεργοποιημένο. Και επίσης, αν το κλείσετε και σας ξανακαλέσουν άμεσα, και πάλι μην το σηκώσετε. Επιχείρουν 2 και 3 φορές να σε πάρουν τηλέφωνο και μετά να πούν αυτό το παραμύθι. Είναι όμως πάρα πολλά τα κόλπα που κυκλοφορούν, γι' αυτό πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ό,τι σας φαίνεται περίεργο σε μήνυμα, ακόμα έρχονται και μηνύματα, ας πούμε, που λέει ότι έχεις πάρει κλήση από την τροχέα. Πατήστε το link για να δείτε το πρόστιμο κτλ. Είναι προτιμότερο να το κάνετε αυτό με τους κωδικούς σας από. Παρά να πατήσετε το link. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να μπείτε στο Gov εκείνη τη στιγμή να δείτε αν όντως υπάρχει κάτι για εσάς, αν έχει βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο, παρά να απαντήσετε σε οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα. Γιατί μπαίνοντας στο link, οι απατεώνες αυτοί βρίσκουν τον τρόπο να συλλέγουν και άλλα στοιχεία. Επίσης, μην ψαρώνετε όταν γνωρίζουν το όνομα τεπώνυμό σας ή τη διεύθυνση κατοικίας. Είναι πλέον δυστυχώς πάρα πολύ εύκολο να γνωρίζουν τέτοια στοιχεία. Αυτά όμως που είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι η ταυτότητά σας, όπως είναι η κωδική της τράπεζας, το PIN μιας κάρτας, οτιδήποτε, αυτά δεν τα δίνουμε ποτέ και σε κανέναν. Επιθέσεις με ειρωνίες και εχμές σε Σαμαρά, Μαξίμου και Άδωνης μεγαλώνουν το ρήγμα με τον πρώην Πρωθυπουργό. 4 και 1 στοιχήματα για Πασόκ και Ελλάς, πιέσεις σε Αθήνα από τις Βρυξέλλες για την Ουκρανία. Μια συγκλονιστική ιστορία στο Νεπάλ, ο δάσκαλος που έσωσε 900 παιδιά. Λοιπόν, τώρα να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ συγκλονιστικό όλο αυτό που συνέβη εκεί στο Νεπάλ. Έτσι, μια πραγματικά τεράστια τραγωδία με χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους. Εκεί λοιπόν στο Νεπάλ, την ώρα που συνέβαινε αυτή η κατολίσθηση που προκάλεσε τον χαμό τόσων ανθρώπων, ειδοποιήθηκε ένας δάσκαλος από έναν κάτοικο της περιοχής ότι έρχεται πολύ μεγάλη κατολίσθηση. Ότι και αμέσως τον πήρε τηλέφωνο, του είπε ότι έρχεται αυτό. Ο δάσκαλος λοιπόν είχε στο σχολείο εκείνη την ώρα 900 παιδιά. Η πρώτη του κίνηση είναι να πάρει τα λεωφορεία που ήταν έτοιμα να έρθουν να πάρουν τα παιδιά, γιατί είχαν το σχόλασμα και κάποια μετακινούνταν. Να πάρει τα λεωφορεία να απομακρυνθούν, να μην φέρουν κανένα παιδί. Η δεύτερη κίνησή του είναι να στρέψει τα παιδιά προς την άλλη πλευρά του λόφου, να ανέβουν δηλαδή το βουνό από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να γλιτώσουν. Ο άνθρωπος αυτός έσωσε 900 παιδιά. Θεωρείται φυσικά ήρωας. Έδρασε πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε ότι είχε κάποια λεπτά στη διάθεσή του. Έτσι. Και βεβαίως ήταν η σωτήρια αυτή η ειδοποίηση που είχε από τον άνθρωπό του. Ηλικία 40 ετών, οι παλιοί σειρμοί του ηλεκτρικού δεν αποσύρονται. Είναι μουσιακό υλικό, καταλαβαίνετε. Τι να πει.

Ναι, στη Μέσα Ράφια η μείωση, οι παγίδες και η προσδοκή, αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά. Τι ισχύει για τα σχολικά είδη, τι πρέπει να ξέρετε. Απίστευτα τα ευρήματα στο ίδιο σπίτι στην Κυψέλη με το μαχαιρωμένο βρέφος, οι αντιφάσεις στο DNA και το υλικό που ερευνάτε. Σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1961 προσλήψεις μονίμων εποχικών. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Μείωση τιμών στο 9,5% σε 1740 κωδικούς προϊόντων. Πόσο πέφτουν οι τιμές σε κρέατα, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, απορριπαντικά και σχολικά. Όταν οι σκληροί του Μαδούρο ήρθαν στην Αθήνα, νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίνη, το ταξίδι των Πόρας και Μονκάδα τον Ιούνιο του 12 και η φερόμενη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και στα αθλητικά, τρομερή Μίτογλου και Ντόρσεϊ, οι ελπίδες για το παγκόσμιο μετά την νίκη επί της Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από τη Λιβαδιά, πρεμιέρα με 2-0. Τέλος ο Μέση από την Εθνική Αργεντινής. 207 μάτς, 125 γκολ, κέρδισε και ένα Μουντιάλ. Μεγάλος παιχτάρας. Η εφημερίδα των συντακτών, μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Εποχική πυροσβέστες, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα άνεργοι. 12,5% θα ήταν η ενεργεία χωρίς την εξωτερική μετανάστευση. Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής, αύριο στη Θεσσαλονίκη, παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Εφημερίδα Δημοκρατία, Κατάντια, έβαλε τους γεννήτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Το χορό άνοιξε ο Σημητικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβρισε τους νεοδημοκράτες. Βαφτίζει το κρέας ψάρι, ομολογία Γεραπετρίτη για το καλώδιο. Θα ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντισή του, ονομάζοντάς το ενημέρωση. Στα κάγκελα, οι δανειολήπτες. Κλείνουν και άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και σε 7 περιοχές με φορητές κάμερες στις στολές τους από σήμερα οι αστυνομικοί. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η ακρίβεια στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα καλπάζει, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5-10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη, πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Ανησυχία στην αγορά, βουτιά στους τζίρους των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις. Δίπλωμα οδήγησης, ποιοι πρέπει να το αλλάξουν το 26, ποιο είναι το κόστος και πότε καταργούνται οριστικά οι παλιές άδειες. Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης μετράει εκατοντάδες λουκέτα η εστίαση στη Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες ποντάρουν στην επερχόμενη ΔΕΘ για αύξηση του τζίρου. Έπεσαν πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Κασάνδρου, σε σοκ οι δύο εργαζόμενες από το περιστατικό. Και Τσίπρας από Θεσσαλονίκη να σταματήσουμε να χάνουμε ευκαιρίες. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς στείλτε μας τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η καλημέρα μας στο φίλο τον ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι και συνάδελφος, και λέει ότι ένα μεσημέρι ήμουν σε ένα λεωφορείο και ένας κύριος, λέει, γύρω στα 60, μιλούσε, λέει, με τη ΔΕΗ και έδινε αριθμό ταυτότητας, αριθμό λογαριασμού ΔΕΗ και άφημη. Του είπα, κύριε μου, πάτε καλά. Τα άκουσε, λέει, όλο το λεωφορείο. Και μετά του είπα ότι δεν τα έχει. Και μετά μου είπε, λέει, ότι δεν τα έχει ακούσει. Υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι οι οποίοι είναι αφελείς. Έτσι, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Πραγματικά, αυτοί οι επιτίδιοι με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματα κτλ. Δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που λέγαμε και νωρίτερα για τις τιμές της βενζίνης. Και μάλιστα ήταν αποκαλυπτικό χθες το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, στο οποίο υπήρχε πολύ σαφή αναφορά για το τι τιμές υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο και τι τιμές υπάρχουν σε άλλες χώρες και σε ποια κατάταξη είμαστε εμείς. Δέκατη στη βενζίνη, 20 στο πετρέλαιο, έτσι, σε σχέση με 150 χώρες τώρα. Γιατί συμβαίνει τώρα όλο αυτό, θα μας το εξηγήσει η κυρία Μαρία Ζάγκα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, την οποία καλημερίζω. Γεια σας, κυρία Ζάγκα. Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να αγωνιζόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν γίνεται.
0: Πώς γίνεται τώρα, κυρία Ζάγκα, να είμαστε πάντα έτσι? Τώρα η εφημερίδα είχε ένα πολύ έτσι, ναι, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. 150, σε 150 χώρες η Ελλάδα να είναι στις 10 και 20 πρώτες θέσεις, ας πούμε. Και πιο πάνω μας να είναι χώρες πολύ πολύ ανεπτυγμένες με τελείως διαφορετική οικονομική επιφάνεια.
1: Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Είμαστε τις πρώτες σχεδόν θέσεις λόγω ακρίβειας, να το πούμε καθαρά από αυτήν την άποψη, λόγω των φόρων.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε 70% ειδικό φόρο στη βενζίνη, στο πετρέλαιο έχουμε λιγότερο, έχουμε 30%. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η κυβέρνηση εξακολουθεί να λέει ότι τα χρειάζομαι αυτά τα λεφτά, τα θέλω για να πληρώνω επιδόματα. Η πρόταση δικιά μας ήταν του κλάδου πιλωτικά, μειώστε τον ειδικό φόρο, δεν θα χαθεί, γιατί ισχυρίζεται ότι θα χαθεί, ό,τι δίδεται στο τιμολόγιο και μπαίνει οριζόντια δεν χάνεται. Ποτέ, ποτέ. Απλώς δεν θέλουν να χάσουν τα πάρα πολλά χρήματα τα οποία εισπράττουν. Άρα λοιπόν μη σας φαίνεται καθόλου περίεργο, χρόνια φωνάζω, και λέω ότι, ξέρετε, για την Ευρώπη είμαστε στην τρίτη, τέταρτη θέση, η πιο ακριβή χώρα, λόγω του φόρου. Αν τολμήσουν και μειώσουν το φόρο, θα κατέβουμε αμέσως. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι είναι αυτό που όλοι αναρωτιόμεθα. Βρε παιδί μου, αυτό το πετρέλαιο που έχει βγει μπροστά μετά το πρώτο πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία και ξαναβγήκε πάλι με τον πόλεμο το καινούριο, η Αμερική με το Ιράν, γιατί, αφού αυτό το πράγμα δεν έχει τόσο μεγάλο φόρο? Και μας είπανε ότι λόγω της διήλυσης, η οποία είναι ακριβή, βγαίνει πολύ ακριβό. Όχι μόνο βγαίνει ακριβό το καύσιμο, το πετρέλαιο, αλλά και η βενζίνη. Και γι' αυτό ο κόσμος παραπονιέται και λέει, ρε παιδιά, ό,τι ανεβαίνει, τσουπ, αμέσως το ανεβάζει. Παράδειγμα, ας σας το πω. Εδώ.
0: Ναι, δώστε μας μια εικόνα, μια ταξιμεγέθους, τι ακριβώς συμβαίνει και με τις τιμές, να έχουμε μια εικόνα.
1: Ζεστό ρεπορτάζ. Την Παρασκευή είχα παραλάβει και μέχρι Σάββατο βράδυ που δούλευα, άνοιξα μετά Δευτέρα, πούλαγα απλή αμόλυβδη για τον καταναλωτή 99,9. Προσέξτε τώρα. Δευτέρα παραλαμβάνω καινούργια τιμή 2,019. Αμόλυβδη. Το πετρέλαιο είχα αγοράσει την Παρασκευή 92,9, δηλαδή 93. Δευτέρα δεν πήρα γιατί έχω παλιό καύσιμο μέσα και πουλάω με την παλιά τιμή. Και έλεγα λοιπόν εχθές, το πρωί, εχθές όλη μέρα ήμουν τηλεόραση και ραδιόφωνο, ότι δεν θέλω να σκεφτώ ότι δεν θα συνεχιστεί η επιδότηση στα καύσιμα. Γιατί προσέξτε, όταν είναι Αττική, μιλάω για Αττική, 2019, και μιλάω ένα μαγαζί το οποίο είμαστε πολύ συνετό, είμαστε βήμα-βήμα, γιατί είμαι σε μια πολύ δύσκολη ζώνη, με δύσκολο ανταγωνισμό από εταιρικά και από τους άλλους τους κυρίους, κατάλαβατε τους κυρίους,
0: ναι.
1: Άρα πρέπει να έχω μια πολύ όμορφη πολιτική για να έχω το δικό μου κόσμο. Όταν εγώ πουλάω 2019 και θα μπει από 1η Σεπτεμβρίου 2029 τα 10 λεπτά, τι θα γίνει, πόσο θα πάει επάνω, με πήρανε επάνω στα Κοζάνη και Καστοριά. Μου λένε, κυρία Ζάκα, τι θα κάνουμε, πουλάμε, ακούστε τι μου πάνε, 2059, άλλοι 2069. Αν μπουν και τα 10 λεπτά, λέει bye bye, τι θα κάνουμε. Γιατί είχα μάθει, προσέξτε, ότι θα δοθεί επιδότηση μόνο στο πετρέλαιο. 10 λεπτά. Λέω, καήκαμε. Άμα θα δοθεί μόνο 10 λεπτά εκεί, τι κάναμε τη βάρκα. Μετά, ο Σεπτέμβρης είναι δύσκολος. Και προσέξτε κάθε φορά τι λέω, επειδή δεν εμπιστεύομαι έξω τι γίνεται, δεν πιστεύομαι, ένα χτύπημα, μία δήλωση από τον Τραμπ, μπαμ, ανεβάζει. Είχε πέσει, το θυμάστε, είχε πέσει το βαρέλι τη Μιμπρέτ. Τα πιάσαμε τα 90 δολάρια. Οπότε, και δόξα τω Θεώ, σας το λέω με ανακούφιση, έμαθα το βράδυ ότι ένα από τα δύο δηληστήρια, φαίνεται και το όνομά του, Helen Energy, και με αυτά τα ξένα ονόματα.
0: Helen Energy.
1: Έμαθα το βράδυ ότι ένα από τα δύο δηληστήρια, φαίνεται και το όνομά του, Helen Energy, και με αυτά τα ξένα ονόματα.
0: Helen Energy.

0: Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η πιο ακριβή περιοχή, είναι Κυκλάδες, είναι Δωδεκάνησα, χτυπάνε κόκκινο. Γιατί λένε ότι...
1: Τι τιμή υπάρχει εκεί δηλαδή?
0: Εκεί η απλή αμόλυβη έχει ξεφύγει και είναι αυτό που σας είπα, το 2.30, 2.40. Και αν θα φεύγανε και αυτά τα 10 λεπτά, θα ήταν 2.50 σίγουρα. Ποιος θα πάρει? Και μην ξεχνάτε, ο Σεπτέμβριος είναι πολύ καλός μήνας για τα νησιά μας. Έχουνε κόσμο. Εάν πάρετε ένα τηλέφωνο, βρείτε δωμάτιο, δεν θα βρείτε.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι γεμάτα. Σωστά. Δόξα τω Θεώ, να έχουν έσοδα οι άνθρωποι, εμείς το θέλουμε.
1: Τώρα αυτή η επιδότηση, η οποία είναι κάποια λίγα λεπτά. Περισσότερο έχω την αίσθηση ότι εξυπηρετεί τους επαγγελματίες.
0: Ναι, πάρα πολύ. Όχι, εξυπηρετεί και τον απλό τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχουν και πολλά πετρελοκίνητα. Ο κόσμος πριν μερικά χρόνια παρασύρθηκε. Του είπανε, πάρε πετρελοκίνητο, συμφέρει, είναι πιο φτηνό. Οπότε τώρα, όταν βλέπει πολλές φορές να είναι μπροστά το πετρέλαιο και πίσω στην τιμή βενζίνη, είναι εξαλλός. Λέει, έχω ξαπατηθεί. Άρα λοιπόν, η επιδότηση που συνεχίζεται είναι ανακουφιστικό. Πρώτα-πρώτα για εμάς τους πρατηρίχους. Ησυχάσαμε. Σας το λέω αλήθεια. Λέγαμε, Παναγία μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Πόλεμος θα γίνεται κάθε μέρα. Όχι ότι είναι φτηνό τώρα έτσι όπως είναι. Όχι, δεν λέω ότι είναι φτηνό. Αλλά ήμουν πολύ ανήσυχη εάν δεν δοθεί η επιδότηση. Είναι μία ανακούφιση έστω για το Σεπτέμβριο, που ο Σεπτέμβριος, προσέξτε, τους βρίσκει όλους. Χωρίς χρήματα τελείως. Έχουν πάει τις διακοπές.
1: Σωστά, σωστά.
0: 4 με 3 μήνες. Και έχουν το μεγάλο πακέτο, τα σχολιά. Γι' αυτό είναι καλό να μπαίνει το πακέτο και των εκτόσεων στα σχολικά είδη. Κάθε οικογένεια, ξέρετε πόσα χρήματα θέλει. Όλοι περάσαμε από αυτή τη δυσκολία.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Για τα παιδιά του να τα βάλει σε ένα δρόμο. Ψάχνει, ειλικρινά, επειδή έχω σούπερ μάρκετ κοντά μου και χθες ήμουνα, έψαχνει ο κόσμος τιμές στα σχολικά είδη. Τα τετράδια. Δηλαδή απλά πράγματα.
1: Είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα, για την επικοινωνία.
0: Έχει έναν όμορφο μήνα.
1: Να είστε καλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Γεια σας.

0: θέλω.
1: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο Στέλιο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλό ευλογημένο δημιουργικό μήνα. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια μας. Των Αγίων 40 Παρθένων ασκητριών σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Η Αντιγόνη, η Αθηνά, έτσι, η Μελπομένη, πολλά τα ονόματα σήμερα που γιορτάζουν. Να έχουμε καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο Βαγγέλη, ο οποίος λέει: σαν ελεύθερος επαγγελματίας, θα ήθελα να σας πω ότι είναι η τρίτη χρονιά που η άδειά μου περιορίζεται μόνο τα Σάββατα του Αυγούστου. Η επιχείρησή μου βρίσκεται σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ελλάδας. Κάθε μέρα έξω από το μαγαζί περνάνε διάφοροι εισαγόμενοι εργάτες, φορώντας φούτερ, κουκούλες. Τέλος πάντων, λέει, ρούχα που εμείς φοράμε το βαρύ χειμώνα, μέσα στη ζέστη. Μου κάνει εντύπωση πόσοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ζεσταίνονται, πώς αναγκάζονται και πάνε δουλειά σε ξενοδοχεία. Να δώσω συγχαρητήρια, λέει, στην κυβέρνηση που μας έχει καταφέρει να έχει έξυπνους και μορφωμένους άνεργους στην Ελλάδα. Χθες στους δρόμους βρέθηκαν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες, τους οποίους τους θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι στις πυρκαγιές. Εποχικοί πυροσβέστες λοιπόν βρέθηκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για όλα αυτά που συμβαίνουν και να ζητήσουν τη μονιμότητα. Κάτι που θα πρέπει να είχε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να ακούσουμε.
1: 3.500 είναι τα γενά. Εσείς το ελικόπτερο και εμείς με στη φωτιά.
2: Σε αυτούς τους μήνες εννοείται ότι δεν μπορούμε να πάμε να εργαστούμε αλλού. Κανένας δεν δέχεται εργοδότης να σε πάρει μόνο για 3 μήνες. Οπότε περνάμε πολύ δύσκολα. Επιβιώνουμε δύσκολα και είμαστε άνθρωποι που έχουμε οικογένειες.
3: Δεν μπορούμε να ζήσουμε με 600 ευρώ.
4: Να υιοθετηθεί το παιδί του από τη Βουλή. Είναι 15 χρονών. Έχει μείνει ορφανό από πατέρα.
5: Είμαι μακριά από το σπίτι μου προφανώς, γιατί το σπίτι μου είναι στην Πάτρα και εγώ βρίσκομαι στην Ανατολική Αττική. Είναι αβέβαιο το μέλλον. Αυτή τη στιγμή οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, από τα 2.500 άτομα που είμαστε, τα 2.000 άτομα δεν μπορούν ούτε να καταθέσουν, να κάνουν τα χαρτιά τους στην προκήρυξη.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μην θυμόμαστε τους πυροσβέστες μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη και καίγεται η χώρα και μπαίνουν στη φωτιά. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος πάντα στις δύσκολες στιγμές είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τώρα λοιπόν είναι για κάποιο άλλο λόγο. Οι πυροσβέστες, όπως και όλοι οι ένστολοι, μαζί με δεκάδες ακόμη ομάδες, συλλογικότητες, εργαζόμενους από όλους τους κλάδους, θα βρεθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθούν. Για να ζητήσουν πράγματα αυτονόητα για τον κλάδο τους. Καλημέρα, κύριε Τσίγκα, τι κάνετε?
6: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα.
6: Βεβαίως, καλό μήνα να έχουμε, με υγεία, χαρές και όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ναι, κάθε τόσο που μιλάμε, βρισκόμαστε πάντα έτσι σε μια δύσκολη στιγμή και προσπαθείτε με νυφαλιότητα και με επαγγελματισμό να μας ενημερώσετε και εμάς και εμείς τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Αυτή την ώρα όμως, λοιπόν, έχετε και εσείς οι πυροσβέστες διεκδικήσεις. Διεκδικείτε πράγματα και σκοπεύετε να διαμαρτυρηθείτε στην Διεθνή Έκθεση. Σωστά?
6: Όντως, την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα, στις 4 του μήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των εστόλων, των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, αλλά και μαστών πυροσβεστών, όπου θα διεκδικήσουμε ζητήματα για τον κλάδο των ενστόλων που αφορούν ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Όπως είναι η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, διότι όλοι οι ένστολοι δουλεύουν 6 μέρες την εβδομάδα, την αύξηση αυτής της αποζημίωσης, διότι είναι πάρα πολύ μικρή σε ύψος, σε οικονομικό ποσό. Θέλουμε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους, η οποία ήδη συνεχίζει και υφίσταται, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος του ενστόλου είναι ένα σημαντικό βήμα με ένα επίδομα που έχει δοθεί από πέρυσι, όμως θα πρέπει να αποτυπωθεί και με άλλες ουσιαστικές αποφάσεις για όλους μας που είμαστε καθημερινά στο πεδίο, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Κύριε Τσίγκα, πόσος είναι ο μισθός που παίρνει κάποιος όταν μπαίνει στο σώμα?
6: Ο βασικός μισθός ξεκινά από τα 1.100 ευρώ και αυτός διαμορφώνεται ανάλογα με, με τα χρονοεπιδόματα, τα χρόνια υπηρεσίας. Όμως ένα μεγάλο ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όλοι μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους απασχολούμαστε πέραν των 5 και των 6 ημερών όσο χρειαστεί,
0: ναι.
6: Όχι μόνο ένα 8ωρο την ημέρα, αλλά όσο διαρκεί ένα περιστατικό, ένα φυσικό φαινόμενο,
0: βέβαια.
6: Μια πυροσβεστική επιχείρηση πρέπει να ολοκληρωθεί και μετά να επιστρέψουμε στα σπίτια μας.
0: Πόσο εφικτό πιστεύετε είναι αυτό το αίτημά σας περί επαναφοράς του 13ου, 14ου μισθού, όταν πλέον και με δικαστικές αποφάσεις φαίνεται ότι απορρίπτεται αυτή η παροχή? Δεν φαίνεται ορατό κάτι τέτοιο? Ποιες διεκδικήσεις από αυτές πιστεύετε ότι θα καταφέρετε. Το θέμα των προσλήψεων, ας πούμε, των εποχικών πυροσβεστών είναι ένα θέμα που μπορεί να έρθει.
6: Εμείς λέμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν περισσεύει κανένας σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν δικαίωμα στην εργασία έχουν και δικαίωμα και στην μονιμοποίηση. Θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται, που υπάρχουν τρεις κατηγορίες αυτή τη στιγμή στο πυροσβεστικό σώμα, είναι οι μόνιμοι, είναι οι επιθετία συνάδελφοι και είναι και οι εποχικοί πυροσβέστες. Επιθυμούμε και την ομογενοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού, έτσι ώστε να υπάρχει μια σταθερότητα στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, να έχουμε όλοι τις ίδιες απολαβές και τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις.
0: Αισθάνεστε ξεχασμένοι, κύριε Τσίγκα? Δηλαδή, όταν το κράτος, ας πούμε, σας χρειάζεται για μια επιχείρηση, μια πολύ δύσκολη στιγμή που δοκιμάζετε η πατρίδα, που σας έχει ανάγκη, εκεί γίνεστε ήρωες και την επόμενη μέρα όταν κλείνουν τα φώτα και τελειώνει η επιχείρηση, αισθάνεστε ξεχασμένοι?
6: Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ξεχασμένοι, διότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις ως προς την οικονομική ενίσχυση, η οποία έχει δοθεί σε όλους τους, σε όλους τους υπαλλήλους, σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Ωστόσο, η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελεί κάτι το οποίο μας απασχολεί καθημερινά, διότι, όπως σας είπα, είμαστε το μοναδικό προσωπικό το οποίο απασχολούμαστε 6 μέρες την εβδομάδα. Η αύξηση της αποζημίωσης της 6ης ημέρας που απασχολούμαστε, η αποζημίωση του ρεπό και η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επανεξεταστούν για να μπορούν να αποδοθούν στην καθημερινότητά μας και στο βασικό εισόδημά μας.
0: Στο επάγγελμα μπαίνουν νέα παιδιά? Δηλαδή, υπάρχουν νέοι που ενδιαφέρονται να γίνουν πυροσβέστες, να ριχθούν στη μάχη με τις φλόγες και όχι μόνο σε δύσκολες στιγμές, σε δύσκολες συνθήκες? Ή ακριβώς επειδή οι οικονομικές απολαβές είναι τέτοιες, υπάρχει τροχοπέδι, μπαίνει φρένο σε κάτι τέτοιο?
6: 2 είναι τα ζητούμενα. Δεν έχει την επιλογή ο καθένας από εμάς, όταν θα εισαχθεί στο πυροσβεστικό σώμα, να επιλέξει και τον τόπο που θα υπηρετήσει. Οι ανάγκες είναι πανελλαδικά σε όλη την επικράτεια. Γίνεται κατανομή των οργανικών θέσεων από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν 2 είσοδοι έτσι, για να μπορεί κάποιος να καταταχθεί στο πυροσβεστικό σώμα. Μέσω των πανελληνίων εξετάσεων,
0: σωστά,
6: που έχει θεσμοθετηθεί με τον νόμο 42.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει
6: ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάθε χρόνο σταδιακά αυξάνονται αυτές οι θέσεις και για αξιωματικούς αλλά και για πυροσβέστες. Αγγίζουν περίπου τους 350 συναδέλφους. Είναι σημαντική να πούμε σε αυτό το σημείο η ενίσχυση με τους πυροσβέστες επιθετία, δηλαδή και τους 1.500 δασοκομάντους οι οποίοι έχουν εισαχθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και με τον διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή και είναι σε εξέλιξη 600 συναδέλφων ιδιωτών, που η μεγαλύτερη δεξαμενή είναι από τους εποχικούς πυροσβέστες με όριο ηλικίας στα 30 έτη.
0: Μάλιστα. Θα επιδιώξετε να συναντηθείτε με την ηγεσία του Υπουργείου στην ΕΔΕΘ?
6: Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Θα πρέπει να, με ένας εκπρόσωπος της πολιτείας, να παραδώσουμε όλα τα αιτήματά μας. Αυτό γίνεται, θα ξεκινήσει στις 6 ώρα το απόγευμα στον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή το απόγευμα, την προσεχή Παρασκευή το απόγευμα, και στη συνέχεια με μια πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσίγκα, για την επικοινωνία.
6: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Θα παρακολουθήσουμε
6: σήμερα
0: και αυτή την διαδικασία και τη διαμαρτυρία φυσικά των πυροσβεστών στην ΔΕΘ, όχι μόνο όταν τους χρειαζόμαστε. Θα παρακολουθήσουμε και πραγματικά θα χαρούμε πολύ αν κάποια από τα αιτήματα αυτά δικαιωθούν. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική, για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με έκπτωση 10% αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ζωή, η οποία μας πήρε τηλέφωνο και μας έστειλε το μήνυμά της. Λοιπόν, πριν φύγουμε για διακοπές, σας λέγαμε για τον λαγοκέφαλο. Τώρα σας λέμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για τα κουνούπια. Τώρα, παλιά, πριν από κανένα δύο μήνες, σας λέγαμε για τον λαγοκέφαλο. Βρέθηκε λύση, παιδιά. Σύμφωνα με επιστήμονες, λέει, ο λαγοκέφαλος μπορεί να γίνει μπότοξ. Ναι, μπότοξ αυτό, για να με τις ρητίδες κτλ. Από εκεί που ήταν αρχικά θέμα και αποτελούνταν, ας πούμε, ήταν νούμερο ένα θέμα ότι απειλεί τη Μεσόγειο και τα λοιπά, τελικά κανένας δεν βρήκε λαγοκέφαλο εκεί που πήγε, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρείται, λέει, ο λαγοκέφαλος ότι μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πρώτη ύλη για την ιατρική και την κοσμετολογία. Έχει, λέει, κάτι πεπτίδια. Πεπτίδια, λέει, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην προστασία του κολαγόνου, να αναστείλουν, λέει, ολισμένα ένζυμα που συνδέονται με τη γύρανση του δέρματος. Τον έπιασε το λαγοκέφαλο, δεν σε δάγκωσε ο λαγοκέφαλος, παίρνεις το λαγοκέφαλο, τον βαράς πάνω στο μαγουλάκι και κάνεις μπότοξ. Δεν το κάνεις απευθείας, θέλει μια επεξεργασία. Αλλά μην πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι ουδέν κακό, αμυγές καλού. Επίσης, λέει, ο λαγοκέφαλος βοηθάει πάρα πολύ και στην νευροβιολογία. Έχει, λέει, και αναλγητικές ιδιότητες. Οπότε άμα δεν σε δαγκώσει και δεν σε πονέσει, τότε μπορεί για τον πόνο να πάρεις υγρό λαγοκέφαλου και να σε βοηθεί. Δεν τα λέω εγώ αυτά, επιστήμονες τα λέω. Εν τω μεταξύ, πλάκα λέμε για το λαγοκέφαλο ότι βοηθάει έτσι στην νευρολογία και στην κοσμετολογία κτλ. Αλλά τελικά τι έγινε με αυτούς τους ψαράδες οι οποίοι θα πιάναν τους λαγοκέφαλους και θα επιδοτούνταν από το κράτος? Μάθαμε. Πήραν καμία επιδότηση? Πρέπει να το ψάξουμε αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος έπιασε 100 κιλά λαγοκέφαλο και τι τους έκανε? Ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε? Γιατί τον Ιούλιο με λέγαμε, ας πούμε, ότι υπάρχει πολλά, ιδιαίτερα προς την Κρήτη. Όλοι οι φίλοι μου στο μεταξύ που πήγαν στην Κρήτη, κανένας δεν είδε λαγοκέφαλο. Τώρα, καλό είναι αυτό βέβαια, αλλά τι τους κάναν, τους πιάσαν τελικά τους λαγοκέφαλους? Τι πήρε κανένας τίποτα? Ή να είχαμε να λέγαμε. Καλό φθινόπωρο, λέει ο φίλος ο Ηλίας από την όμορφη Αμφιλοχία. Γεια σου, Ηλία μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Λοιπόν, ο Νίκος Καντερές μίλησε στο παραπολιτικά.gr και είπε ότι το καλοκαίρι αυτό ήταν ιδιότερο, το καταλάβαμε όλοι μας. Από τα 51-37 που είχαμε το 24, θυμάστε εκείνο το καλοκαίρι όπου ξεκίνησε από τον Ιούνιο και είχε 40 και δεν ξέρω, τελείωσε κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Στα μόλις 19 το 2026, δηλαδή το 24 είχαμε 51-37 και τώρα έχουμε 19. Και μάλιστα από τα 19, τα 5-6 ήταν τώρα, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Λοιπόν, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται
και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέξτε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για την Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων κινητής και σταθερής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα για 2 ώρες ήμασταν μαζί με τα μηνύματά σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12, όπου έρχεται το μαγκαζίνο του σταθμού, σε 9 ώρα, θυμίζω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο για 2 ώρες. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμε δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και την Όλγα Καλατζή, το υπερόπλο της εκπομπής μας. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ της πρωινής αφετηρίας, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, έναν καταπληκτικό μήνα. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιφυλάξεις για τον ουσιαστικό αντίκτυπο στο καθημερινό καλάθι τους εκφράζουν καταναλωτές αλλά και οργανώσεις καταναλωτών μετά την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με τη συμμετοχή αλυσίδων σούπερ μάρκετ και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. Ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, ενώ η αρχή εποπτείας της αγοράς σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις επιχειρήσεις καμία σχετική ενημέρωση. Προβληματισμός και ανησυχία στην κυβέρνηση για τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληροφορίες ότι το Οικονομικό Επιτελείο μελετά νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο σενάρια για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση και για το Σεπτέμβριο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα λόγω των φόρων, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα επανέλαβε το πάγιο αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ανέφερε πως η μέση τιμή είναι 2,019, ενώ σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα 2,30 με 2,40 ευρώ το λίτρο. Στις εκλογικές περιφέρειες, στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές στη βάση των ψηφοφόρων, ρίχνει το βάρος η Νέα Δημοκρατία. Στόχος η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων εκλογείων που έχουν απομακρυνθεί από την κεντροδεξιά παράταξη. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και του γενετικού υλικού αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις βιολογικές συγγένειες μεταξύ των προσώπων που διέμεναν στο διαμέρισμα στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το βρέφος είχε δολοφονηθεί καθώς έφερε τραύματα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί με δυναμική απάντηση. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ, πλήττοντας 2 εκτοξευτήρες πυράβλων. Το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις από μη επανδρομένα ενιαία οχήματα εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Απογοητευμένοι από τις επιδόσεις των καταστημάτων τους, κατά τις θερινές εκπτώσεις που ολοκληρώθηκαν χθες, εμφανίζονται οι περισσότεροι έμποροι, καθώς ο τζίρος τους ήταν χαμηλότερος από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, 6 στις 10 επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε χειρότερες πωλήσεις, ενώ μόλις 1 στις 10 σημείωσε υψηλότερο τζίρο. Η ΑΔΕ προχωρά από τις 16 Σεπτεμβρίου σε νέους πληστηριασμούς ακινήτων μεγαλοφιλετών σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική με τις τιμές εκκίνησης από 1.000 ευρώ και 1,247 εκατομμύρια ευρώ. Στον κατάλογο των ακινήτων περιλαμβάνονται από μικρές αποθήκες λίγων τετραγωνικών μέτρων και αγροτεμάχια ως μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες αλλά και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Συλλαλητήριο όλων των εστόλων την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως είπε, διεκδικούν μεταξύ άλλων επέκταση της μάχημης πενταετίας 7 έτη, αύξηση αποζημίωσης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Με τουλάχιστον 20.000 κενά ξεκινά η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εκτιμούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Καθήκοντα να λαμβάνουν από σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Στη διεθνή ενημέρωση, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικών ελικοπτέρων στο Ιράκ έναντι 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 το Λεβαδιακό για τη φετινή στοίχημαν Super League. Εθνική Ελλάδος νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση και ανέβηκε στο 4-4 στη βαθμολογία της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη να έχουμε, ήρεμος να είναι, δηλαδή να μην έχει ανατροπές πολλές αρνητικές, να μην έχει κακές ειδήσεις, να πάνε καλά τα πράγματα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε μπει στο φθινόπωρο ακόμα, γιατί περιμένουν αυτούς που θα σπεύσουν να πούν καλό φθινόπωρο και τέτοια. Παιδιά, 22 του μήνα είναι η ημερία, 22 του μήνα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Έχει ακόμα το καλοκαιράκι και δεν είναι θέμα κόντρας καλοκαιράκιδων χειμωνάκιδων. Είναι πώς πάνε οι εποχές. Άσε που το Σεπτέμβριο είναι και οι καλύτερες θάλασσες. Και κανονικά, επειδή υπάρχει αυτή το έθιμο που πηγαίνουμε τον Αύγουστο, τα κανάλια πηγαίνουν τον Αύγουστο και παρακολουθούμε όλοι σε ζωντανή μετάδοση την αναχώρηση των αδιούχων του Αυγούστου και μετά την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου, κανονικά, αν ήμασταν σοβαροί, θα έπρεπε να πηγαίνουμε με μπάντες και τα λοιπά στις αναχωρήσεις του Σεπτέμβρη, διότι αυτή είναι η καλή. Και αυτοί είναι και οι πιο μάγκες. Και άδεια τα νησιά και καλές θάλασσες και καλύτερες τιμές και πιο εύκολα κινείσαι. Και οι άλλοι έχουν γυρίσει και σε χτυρίζουν που γυρίσανε και σου λέει 11 μήνες μέχρι τις επόμενες και εσύ φεύγεις και πας διακοπές. Σήμερα γιορτάζουν σχεδόν οι πάντες. Είναι οι Άγιες 40 Παρθένες και Ασκήτριες και ο δάσκαλος τους, ο Αμούν. Τώρα ξεκινάω να διαβάζω. Ό,τι πετύχετε και έχετε σχέση, κρατήστε το στο μυαλό σας για να πείτε χρόνια πολλά. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμάντης, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεόνη, Θεόνυμφη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλειονίκη, Κλειόπατρος, Κλειοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόβη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαμφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τεψυχώρη, Τρόας, Χάιδο, Χάιδος και Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια. Όλοι αυτοί και όλες αυτές γιορτάζουν χρόνια τους πολλά, πολλά ονόματα φίλων και από φίλες βρήκα σε αυτή την λίστα με τις 40 Παρθένες και Ασκήτριες. Χρόνια τους πολλά, να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Οι ζέστες μας ήρθαν στο τέλος του καλοκαιριού, προς το τέλος του καλοκαιριού. Θα έχει ζέστες και τις επόμενες μέρες. Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή του καιρού, αλλά γενικά θα είναι ζεστός ο Σεπτέμβρης, όπως λένε οι ειδικοί. Σήμερα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, δηλαδή ένα κανονικό αεράκι, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, ζέστες και στην Αθήνα θα έχει ζέστη, οπότε κανονίστε την πορεία σας για το πώς θα κινηθείτε στην πόλη. Χθες που είχε αρκετή ζέστη στην Κόνιτσα, υψηλότερη θερμοκρασία 37,6 βαθμούς Κελσίου, στα Πλώρα Ηρακλείου 36,9, στο Λουτράκι 36,8, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου 36,7, στη Γόρτινα Ηρακλείου 36,7, στην Κεσαρία Κοζάνης 36,6, στη Λίδα 36,6, στον Άσο Κορινθίας 36,4, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή που λένε και οι ειδικοί. Κατά τα λοιπά, χθες είχαμε ματσάκι ωραίο από τα παλιά Ελλάδα-Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ. 108-106 την παράταση, πήρε ανάσα ζωής η Ελλάδα, γιατί πρέπει να κάνει το 5-5 στα υπόλοιπα παιχνίδια για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν τα έχει πάει καλά.
υπάρχει μια κόντρα εσωτερική για το ποιοι πηγαίνουν και δεν πηγαίνουν να παίξουν σε αυτούς τους αγώνες και τώρα τρέχει για να προλάβει η επίσημη αγαπημένη η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 τον Λεβαδιακό, το πρώτο γκολ με αυτό γκολ. Δεν είχαμε το θρίλερ το γνωστό στα τελευταία λεπτά ανατροπή και να χάνει τα αυγά και τα πασχάλια ο Παναθηναϊκός και την ιστορική ανακοίνωση από τον Λιονέλ Μέση, όπου μετά από 207 μάτς, 125 γκολ και ένα μουντιάλ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πορεία του στην Εθνική Αργεντινής. Τι άλλο συμφωνώ, τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τη συμφωνία, δεν συμφωνούμε. Άλλοι συμφωνούν, εμείς ακολουθούμε τις συμφωνίες κυρίων, όπως τις λένε, καθόλου δεν μου αρέσει αυτό. Επίσης, ο επίσημος τίτλος αυτής της συμφωνίας είναι Εθνική Πρωτοβουλία. Εθνική Πρωτοβουλία για να πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ σε 1740 προϊόντα συνολικά και βλέπουμε, μετράει γύρω στις 1400 προϊόντα, μάλλον όχι, 1400 κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και καμιά τρακοσαριά κωδικοί που έχουν να κάνουν με τα σχολικά και σε σούπερ μάρκετ και σε τρεις αλυσίδες, με παιδικά και με σούπερ μάρκετ. Είναι ένα ζήτημα, αν αυτό θα το δούμε να αποτυπώνεται και πραγματικά στο τελικό λογαριασμό που θα κάνουμε στο σούπερ μάρκετ. 9,5% λέει ο μέσος όρος μείωσης των τιμών στο ράφι. Οι περισσότεροι κωδικοί είναι και γύρω στο 5%. Υπάρχουν και κάποιοι κωδικοί που είναι στο 40%. Απλά είναι στην πραγματικότητα από αυτά τα 900 περίπου προϊόντα κοινά σε όλα τα σούπερ μάρκετ και καμιά τρακοσαριά προϊόντα που είναι ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή μεταξύ αυτών και οι μάρκες που έχουν τα σούπερ μάρκετ, οι δικές τους μάρκες που έχουν τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε όσοι πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, διότι αυτά τα 160 προϊόντα, τόσα είναι που μπαίνουν σε αυτό το καλάθι για τις φτηνές τιμές. Αυτά τα 160 προϊόντα είναι ελάχιστα μπροστά στα χιλιάδες προϊόντα που υπάρχουν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι 1200 κωδικοί, πως είναι, μπροστά στους 20-25.000 κωδικούς που έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Είναι θετικό. Είναι εξαιρετικά θετικό το μέτρο. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να πει ότι η μείωση των τιμών έστω και σε αυτά τα προϊόντα δεν βοηθάει, απλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και είναι προφανές ότι επειδή τέτοιες πρωτοβουλίες είχαμε δει και πέρυσι τέτοια εποχή, ήταν τότε που στο καλάθι του νοικοκυριού, στα προϊόντα που είχαν μειωθεί, είχαν μπει κάτι μανταλάκια, κάτι καβουροδαγκάνες, κάτι χαβιάρι, κάτι τσιμπιδάκια και τα φρύδια, κάτι τέτοια, κάτι μπατονέτες. Δηλαδή προϊόντα που, εντάξει τώρα δεν πηγαίνεις και δύο φορές την εβδομάδα να πάρεις καβούρα δαγκάνες, ξέρω εγώ. Η μανταλάκια, πόσες φορές θα πάρεις μανταλάκια σε αυτή την ζωή. Αλλά έχουν πάρθει και άλλες φορές και το καλάθι του νοικοκυριού και το καλάθι της νοικοκυράς. Θυμάστε, είχαμε κάνει κουβέντα τότε και για το αν είναι σωστό να λέμε το καλάθι της νοικοκυράς, αν είναι ορθό και όχι του νοικοκυριού. Και άλλαξε. Και από το καλάθι της νοικοκυράς έγινε το καλάθι του νοικοκυριού. Πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες με όχι πολύ καλά αποτελέσματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η ακρίβεια στα τρόφιμα από το 2019 και μετά έχει πλησιάσει το 40%, 39,8%. Και ο πληθωρισμός από μόνος του δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή τρέχει σωρευτικά με 24,6%, 25% από το 2019 και μετά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι σημειώσεις είναι καλές, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Ούτε αυτές οι λύσεις λύνουν το πρόβλημα, αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει επουδενή να συζητήσει την μείωση των έμεσων φόρων, μήπως και δούμε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στα προϊόντα. Αν όλα πάνε καλά, τη δεύτερη ώρα, γύρω στις 8.30, θα συζητήσουμε για το νέο σύστημα με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής, για την εποπτεία της αγοράς, που ελέγχει την αγορά, ελέγχει και αυτή την νέα πρωτοβουλία. Και το πρόβλημα είναι ότι οι αυξήσεις δεν είναι μόνο θέμα σούπερ μάρκετ, δηλαδή άντε
λύσαμε το πρόβλημα του σούπερ μάρκετ και τελείωσε. Το ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται. Η χονδρική τιμή είναι κοντά στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα. Και αυτό αποτυπώνεται στους λογαριασμούς. Εκτιμάται ότι το Σεπτέμβριο θα είναι ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια για τις εταιρείες. Και αυτό είναι ένας ακόμα πονοκέφαλος. Πάρα πολλές φορές συζητάμε για το ότι μου ήρθε λογαριασμός του ρεύματος και έτριβα τα μάτια μου, αλλά πραγματικά αυτή την φορά το άκουσα πάρα πολλούς να λένε ότι για ένα μήνα ο λογαριασμός ήρθε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ ή 100 κάτι, και για σπίτια που ήταν και ψιλοκλειστά λόγω διακοπών, είναι η αλήθεια. Το είδα από προσωπική υπόθεση που λένε, για ένα σπίτι που είναι κλειστό αλλά έχει ρολόι, δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τίποτα άλλο μέσα στο σπίτι, νομίζω ένα ψυγείο όλο και όλο λειτουργεί. Ο μηνιαίος λογαριασμός είναι γύρω στα 44-45 ευρώ. Δεν το λες και λίγα. Για ένα σπίτι που δεν λειτουργεί, να ξεκινάς με μηδέν κατανάλωση και 45 ευρώ από τα πάγια και από όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι σε αυτά τα 45 ευρώ έρχεται να προσθεθεί το ρεύμα και όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις και οι έμεση φόροι και τα λοιπά. Κοιτάζει η κυβέρνηση να δει αν ξεπεράσει το όριο συναργερμό που είναι γύρω στα 15-16 λεπτά η κιλοβατόρα, αν θα υπάρξουν κινήσεις για την για την επιδότηση της, του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη βενζίνη μάθαμε χθες ότι θα επιδοτηθεί με 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης από το κράτος, με 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Το ανακοίνωσε επίσημα το ένα δηληστήριο. Αναμένουμε σήμερα και την ανακοίνωση του δεύτερου δηληστηρίου για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Άρα μένουμε εδώ που ήμασταν, στα 15 λεπτά επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά από τα δηληστήρια μόνο, όχι από το κράτος, στην βενζίνη. Μοιάζει σαν να έχει συμβιβαστεί η κυβέρνηση με το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης θα είναι γύρω στα 2 ευρώ εκεί. Το θεωρούν ένα καλό επίπεδο. Εμείς δεν το θεωρούμε καλό επίπεδο, διότι πας και βάζεις βενζίνη και λες δεν πειράζει, καλύτερα να το πάω σπροχτά το αυτοκίνητο. Αν σκεφτείς και τη βενζίνη πληρώνουν, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες και τέτοια, 2,35, 2,40, 2,50, στα νησιά γενικά, δεν το λες και φτηνό σπορ το να κυκλοφορείς με το αυτοκίνητό σου. Εδώ δεν το λες με φτηνό σπορ να κυκλοφορείς με τη μηχανή, που παλιά ούτε που σκεφτόσουν ότι θα βάλεις βενζίνη, σιγά έλεγες τι θα βάλω. Και τώρα πια το καταλαβαίνεις στη τσέπη σου κάθε φορά. Όλα αυτά θεωρητικά θα απαντηθούν και θα λυθούν σε πολύ λίγες μέρες από τώρα, το Σάββατο που μας έρχεται, από το βήμα της ΔΕΘ, όπου ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το νέο πακέτο, πακέτο τετραετίας και όχι απλά πακέτο για το 2026 και το 2027. Θα έχει μέτρα λίγα για πολλούς. Μάλλον σε αυτό το μοντέλο θα πάμε. Κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που ήταν οι αδικημένοι της περσινής ΔΕΘ. Αλλά όλοι κάτι θα ακούσουν. Και λίγο οι δημόσιοι υπάλληλοι, και λίγο οι συνταξιούχοι, και λίγο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και λίγο οι οικογένειες, και λίγο οι επαγγελματίες, και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Διότι οδεύουμε προς εκλογές και καταλαβαίνετε, πρέπει το καλάθι να το ανοίγουν όλοι και κάτι να βρίσκουν μέσα. Η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί, καταλαβαίνετε. Λίγο Τσίπρας που έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη και κάνει περιοδίες και συναντιέται με τους κοινωνικούς φορείς που λέμε, και αύριο θα παρουσιάσει μέρος του προγραμματός του και το οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και τα υπόλοιπα. Το πρόγραμμα διακυβέρνησης, όπως τους αρέσει να λένε, και το ΒΑΣΟΚ το ίδιο. Ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης όπου από την πρώτη μέρα θα έχει έτοιμα νομοσχέδια για να ψηφιστούν και όλα αυτά. Έχουν πολλά στοιχήματα τώρα τα κόμματα της κεντροαριστεράς να απαντήσουν. Τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του κ. Τσίπρα, και το ΠΑΣΟΚ, όπου βάζουν κάτω τα κουκιά και τα μετράνε από διαφορετικό σημείο εκκίνησης κάθε πλευρά. Προφανώς και θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ρεαλιστικό το αφήγημά τους, προοδευτικό αλλά εφαρμόσιμο το πρόγραμμα, με αξιόπιστα πρόσωπα που θα έρθουν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις και με αποτελεσματικό μηχανισμό
που θα κινητοποιήσει τον κόσμο για να πάει στις εκλογές, να πάει στην κάλπη. Διότι αυτό είναι το ζήτημα, να κινητοποιήσεις τους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπη. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και ψάχνεις δίπολα. Από τη μία, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία έχει τον Τσίπρα, που θυμίζει διαρκώς την κυβερνητική θητεία του το 2015 και σου λέει, θες ξανά να πέσεις σε αυτά και να τώρα στα νύχια σου για να δεις αν θα είναι ανοιχτές την επόμενη μέρα οι τράπεζες ή αν θα ψηφιστεί ή αν θα πληρωθείς, που λέει η κυβέρνηση, ή θες να ψηφίσεις κόμματα όπως ο Σαμαράς, που το μόνο στόχο που έχει είναι να μας κόψει εμάς ποσοστό από την φόρα που έχουμε πάρει για να είμαστε πρώτοι και με διαφορά και διεκδικούμε και την αυτοδυναμία. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, μέχρι τις εκλογές, που μπορεί να είναι σε 9 μήνες, μπορεί να είναι και νωρίτερα, θα δούμε πολλά να ξεδιπλώνονται. Ψάχνουν πρόσωπα όλοι για τις περιφέρειες. Υπάρχουν οι λίστες, ναι, okay, αλλά πάντα ψάχνεις το διαφορετικό, το φρέσκο ή το λαμπερό, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα με τα λαμπερά πρόσωπα σε ελληνικές εκλογές, που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, αλλά τους ξέρει ο κόσμος. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε και έχουμε σοκαριστεί με το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Σοκάρει για το δικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο που φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Ψάχνουμε να δούμε τώρα τι σχέση είχε ο άνδρας της υπόθεσης, ο 46χρονος, ο 43χρονος, με την 36χρονη καταδήλωση Γερμανίδα, τον 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη έγκυο που ήταν μέσα στο σπίτι, τα δύο πιτσιρίκια, τις πληροφορίες που λένε ότι η 15χρονη έγκυος και το ένα από τα πιτσιρίκια έχουν αφροδίσια νοσήματα, τις κάμερες, τα σεξουαλικά βοηθήματα, την ιστορία όλη αυτή που ζέχνει από όπου και αν την πιάσει, νομίζω ότι θα ξεδιπλώνεται τις επόμενες μέρες και δεν θα το πιστεύουμε αυτό που θα βλέπουμε μπροστά μας. Τον πατέρα που φέρεται να έχει δηλώσει ότι το σκοτώσανε ή τέλος πάντων δεν είναι δικό του το παιδί και ότι του δώσανε άλλο παιδί, για το βρέφος λέμε, άλλο παιδί που, γιατί ήταν δαιμονισμένο. Τέλος πάντων, μια εντελώς άρρωστη ιστορία που ανοίγει πάρα πολλά ερωτήματα, ειδικά από την στιγμή που πληροφορίες θέλουν να έχουν επιληφθεί πριν από ένα χρόνο οι αρχές, τα παιδιά και τα τρία ανήλικα παιδιά να τα έχουν πάρει οι αρχές και ο φερόμενος ο πατέρας να έχει πάει να τα ξαναπάρει πίσω και να συνεχίζεται αυτή η φρίκη που ζούσαν αυτά τα παιδιά εδώ και τόσα χρόνια. Ναι, αν είπα έμβριο, δεν ήταν έμβριο, ήταν ένα βρέφος, αλλά η ουσία της ιστορίας είναι ότι εκεί πραγματικά είναι μια φρικιαστική υπόθεση που γρήγορα να ξεδιπλώσει και να δούμε αν υπάρχει και ένα δίκτυο από πίσω με άλλες ιστορίες. Το κακό είναι ότι όλο αυτό ξεδιπλώθηκε απλά γιατί δεν είχαν δώσει τα νίκια ή τέλος πάντων τα λεφτά που έπρεπε για το Airbnb που είχαν επινοικιάσει, και όχι γιατί τα παιδιά πριν από ένα χρόνο είχαν πάει σε δομή γιατί κάτι δεν είχε πάει καλά εκεί. Το άλλο μεγάλο ζήτημα, η ασπίδα του Αχιλλέα με την τεχνητή νοημοσύνη να κυριαρχεί στο νέο αυτό πακέτο των κόλπων, του κόλπου για την ενίσχυση της άμυνας. Θα αντιμετωπίζει επιθέσεις ο αντιεροπορικός στόλος που κοστίζει 3 δισεκατομμύρια, πολλές συζητήσεις, πολλές αντιδράσεις από όλες τις πλευρές. Το ένα κομμάτι της κοινωνίας λέει καλώς, μάλλον όλο το κομμάτι της κοινωνίας λέει καλώς, διότι πρέπει να είμαστε οργανωμένοι και να είμαστε και ενισχυμένοι στην άμυνά μας, διότι βλέπεις τι γίνεται γύρω γύρω. Το άλλο κομμάτι λέει ότι παιδιά όμως παραδίνουμε πολλά λεφτά και μήπως πρέπει να δούμε κάποια λεφτά από αυτά να πηγαίνουν και κάπου αλλού που έχουμε μεγάλες ανάγκες. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος που λέει παιδιά business με το Ισραήλ τέτοια εποχή, δηλαδή τώρα που τα πράγματα είναι λίγο περίεργα με το Ισραήλ, γιατί. Είναι μια συζήτηση ανοιχτή όλη αυτή. Ακούμε όλες τις απόψεις και τις συζητάμε. Θα τις συζητήσουμε και εδώ εμείς.
Το άλλο μεγάλο ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και έτσι αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης. Καταρχούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 6 δημοτικά, όχι γιατί απλά φτιάχνουμε νέο χάρτη σχολείων, αλλά γιατί τα σχολεία μας είναι άδεια, διότι δεν υπάρχουν πρωτάκια. Και άρα μετά δεν υπάρχουν παιδιά και στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κάτω από το 1, στο 0,80 είναι ο δείκτης αναζευγάρι στα παιδιά. Και εδώ δεν είναι ότι τα παιδιά είναι νέα γενιά, δεν θέλει να κάνει παιδιά, είναι καλομαθημένη και τέτοια. Είναι οι δυσκολίες που μέχρι τώρα δεν λέμε διαχρονικά. Να τις λύσουμε και να απαντήσουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Και άλλα πολλά. Έχει επικαιρότητα, θα την ξεφυλίσουμε και θα την δούμε αναλυτικά στην πορεία. Απέναντι μου, στον ήχο, Χρήστος Μυρίδης φροντίζει να είναι όλα στην εντέλεια. Ξανασμίξαμε, που λένε, μετά από ένα μήνα διακοπής εδώ στα παραπολιτικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εκεί και φροντίζει τους ήχους να έρχονται κρυστάλλινοι όπως πρέπει στα αυτιά σας. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 90,1, αλλιώς σε όλες τις πλατφόρμες, μέσω του ίντερνετ, από τα παραπολιτικά.gr. Όπως και αν μας ψάξετε, θα μας βρείτε για να μας ακούσετε διαδικτυακά, όπως αν θέλετε, από όπου και αν θέλετε. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, πολύ την ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα μας περιμένει, σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ. Στον υπολογιστή έχουν έρθει ήδη αρκετά για να τα συζητήσουμε. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω εγώ στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
9: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε.
12: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
13: Διαβάστε στην απογευματινή «Φρίκη στην Κυψέλη». Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό

0: χρήμα.
1: Τώρα να πούμε ότι λένε ψέματα, δεν λένε καθόλου ψέματα. Το χρήμα γυρίζει τον κόσμο έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι για να το αποκτήσουν κάποιοι μπορεί να κάνουν ό,τι περνάει και δεν περνάει από το νου σας. Αλλά και Βουκλάκη, Δανής Κατρανίδης, για να θυμηθούμε ένα γλυκό, ευγενικό και όμορφο άνθρωπο που έφυγε πριν από 2 χρόνια σαν σήμερα, ο Δανής Κατρανίδης, στην περίφημη παράσταση Καμπαρέ, στην προσαρμογή που είχε κάνει του τραγουδιού ο Γιάννης Ξανθούλης. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είπαμε, όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, αλλά κυρίως όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, οι κόντρες θα κρατούν πολύ καλά. Έχουμε την κόντρα για το ιδιωτικό χρέος, για το αν οι λύσεις, για παράδειγμα, που προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα για να μπορούν κάποιοι να εξαγοράζουν τα δάνειό τους, μπορούν να ισχύσουν ή όχι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι όλες αυτές τις προτάσεις χτυπάνε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους όρους που υπάρχουν για την λειτουργία. Ο κ. Τζαβάρας χθες θύμισε ότι το 2018 η Νέα Δημοκρατία είχε καταθέσει μια αντίστοιχη πρόταση να αγοράζουν οι δανειολήπτες το δάνειό τους πριν το αγοράσει το fund. Αλλά να μου πεις τώρα ποιος πάει και θυμάται υποθέσεις πριν από 8 χρόνια. Το ζήτημα είναι όχι αν πάντα υπάρχει ένας κανόνας που μπορούμε κάπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον διαβάσουμε για να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά αν μπορούμε να δώσουμε ανάσα σε αυτούς τους ιδιοκτήτες. Και δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτό το «θα ευνοηθούν οι κακοπληρωτές» και τα λοιπά. Οι τράπεζες ξέρουν τι έφαγα χθες. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, αλλά η τράπεζα ξέρει. Διότι αυτό που θυμάμαι σίγουρα είναι ότι το πήρα γιατί δεν είχα μαγειρέψει χθες και το αγόρασα με πιστωτική κάρτα αυτό που έφαγα χθες. Άρα ξέρει ότι εχθές έφαγα το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν ξέρει αν είμαι κακό πληρωτής ή αν είμαι απλά κακομύρης, που λέει ο λόγος. Θα το ξέρει για να μπορεί να μου δώσει μια λύση. Αν ήθελε δηλαδή, όχι μην πέσουμε και τα σύννεφα. Λοιπόν, λέγαμε για την σοκαριστική αυτή υπόθεση της Κυψέλης. Το ένα κομμάτι είναι να ξεδιπλωθεί σιγά σιγά αυτή η ιστορία και να δούμε πώς ο 43χρονος με την 36χρονη, τον 26χρονο, την 15χρονη και τα δύο πολύ μικρά αγόρια που ζούσαν όλοι μαζί σε ένα σπίτι, τι σχέση έχουν, ποιος είναι παιδί πιανού, πώς η 15χρονη και από ποιον έμεινε έγκυος και όλα αυτά. Και το άλλο είναι η υγεία των παιδιών και η υγεία της κοινωνίας μας. Διότι μαθαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί πάλι πριν από ένα χρόνο περίπου σε μια δομή και μπήκε μέσα ο πατέρας και τα ζήτησε, αν είναι πατέρας ή ό,τι είναι, τα ζήτησε, τα πήρε και έφυγε πάλι πίσω.

0: για να τα πάει πίσω στην φρίκη τους. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, να μας πει, γιατί έχει πληροφορίες, έχει εικόνα του τι ακριβώς έχει γίνει. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μήνα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές επίσης, καλό μήνα.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε εικόνα για την υγεία αυτών των τριών πιτσιρικιών?
1: Κοιτάξτε, τα τρία παιδιά πήγαν με συνοδεία αστυνομίας στο Πέδον Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή. Τα δύο παιδιά, τα αγόρια, συνεχίζουν να φιλοξενούνται στο Πέδον και από χτες το βράδυ το κορίτσι που πήγε για γυναικολογική εκτίμηση στο Αλεξάνδρας παρέμεινε εκεί, διότι είναι έγκυος και είναι και σε κακή κατάσταση, εννοώ δηλαδή έτσι σωματικά, ψυχολογικά κτλ. Και μία έγκυος, ένα έγκυος κοριτσάκι 15 ετών, αντιλαμβάνεστε, όταν είναι σε μία τέτοια άθλια κατάσταση και διαβίωνε σε τέτοιες συνθήκες, ασφαλώς και πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας για παρακολούθηση.
0: Έχει σημάδια κακοποίησης.
1: Τα παιδιά είχαν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πούμε ότι 9 στις 10 περιπτώσεις, για να μην πω 10 στις 10, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κακοποιούνταν και σεξουαλικά.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που ήταν κάτω από 10 χρονών.
1: 9-12 ετών τα αγόρια και 15 χρονών το κορίτσι.
0: Και 15 χρονών το κορίτσι.
1: Και το ζήτημα είναι, κύριε Κλώσσα, αυτό να πούμε ότι αν θα μπορούσαμε να έχουν αποφευθεί όλα αυτά που συνέβηκαν, τα τέρατα, τα τραγικά, στα τέσσερα παιδιά, που το ένα το κατέσπρεξαν και τα άλλα τρία κακοποιούνταν και σεξουαλικά και σωματικά. Για να λειτουργούσε λοιπόν το κράτος πρόνοια,
0: έχω μεγάλο την ερώτημα.
1: Εντύπωση ότι δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
0: Γιατί
1: εδώ από το 2020 γνωστά στο χαμόγελο του παιδιού οι καταγγελίες για αυτή την οικογένεια, οι οποίες έγιναν γνωστό στις αρχές και πριν από ένα χρόνο τα τρία παιδιά φιλοξενήθηκαν με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης στο Πέδον Αγίας Σοφίας. Ήρθε ο πατέρας ένα βράδυ, τα πήγαγε τα παιδιά, εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία όσο οφείλαμε και εδώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι φιλοξενίας να παρκάρονται παιδιά με εισαγγελική εντολή. Δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα υποδεχθούν.
0: Ναι.
1: Εάν υπήρχαν προνοιακές μονάδες και πήγαιναν τα παιδιά, δεν θα είχαμε ούτε τα τρία παιδιά να κακοποιούνται και ούτε το θάνατο του ενός παιδιού.
0: Ναι.
1: Και να πω εδώ ότι όταν εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία, όταν ο πατέρας θα πήγαγε τα παιδιά, η αστυνομία τα βρήκε, η εισαγγελία ξανάδωσε την επιμέλεια στους γονείς αυτούς, υπήρχε κάποια κοινωνική λειτουργός που ανατέθηκε να παρακολουθεί αυτή την οικογένεια? Όλα αυτά είναι τίποτα που πρέπει να απαντηθούν.
0: Πρώτα απ' όλα, μένω σε αυτό που είπατε στην αρχή. Τα νοσοκομεία δεν είναι πάρκινγκ ψυχών για να πηγαίνουν παιδιά που έχει εκδοθεί μια εισαγγελική εντολή για κακοποίηση και απλά να κάθονται σε ένα δωμάτιο, σε δύο κρεβάτια, για να περάσει ο καιρός. Να δούμε τι θα τα κάνουν με αυτά τα παιδιά μέχρι κάποιος να ενδιαφερθεί ή να μην ενδιαφερθεί. Ή κάποιος να τα απαγάγει, όπως.
1: Να θυμίσω
0: λέτε.
1: Μια περίπτωση.
0: Που δεν ξέρουμε και αν είναι πατέρας τους, έτσι.
1: Να θυμίσω μια περίπτωση που συνέβη πριν από λίγο καιρό στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα κορίτσι το οποίο κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον υποτίθεται πατέρα που ήταν από το Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Φιλοξενήθηκε, πήγε το απήγαγε ο πατέρας το παιδί και την τελικά συνελήφθησαν στο καράβι στην Πάτρα που ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί για την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και οι συνάδελφοί μου που ήταν στην παιδιατρική κλινική της Ζακύνθου συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πόσες φορές θα πούμε στο Πέδον αυτή τη στιγμή είναι 50 παιδιά. Μπορούν οι συνάδελφοί μου εκεί να κάνουν και φύλαξη στα παιδιά αυτά?
0: Επειδή εκεί μιλάμε για υποθέσεις παιδιών που έχουν πάει τα περισσότερα από αυτά, είτε γιατί είναι εγκαταλειμμένα, είτε γιατί έχουν κακοποιηθεί, είτε γιατί έχουν γίνει καταγγελίες, είτε γιατί υπάρχει εισαγγελική εντολή. Δεν υπάρχει καμία φύλαξη, δηλαδή εκεί μπορεί οποιοδήποτε να μπει, να βγει, να πάρει όποιο παιδί θέλει, να φύγει.
1: Μα έχω πει, δεν έχω καταγγείλει ότι τα παιδιά φεύγουν, πηγαίνουν οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και μετά γυρνάνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε 14χρονα, 15χρονα κορίτσια με εισαγγελική εντολή που ντύνονται κανονικά, βγαίνουν έξω, πάνε σε κακόφημες συνοικίες mm-hmm. και μετά τους φέρνει η αστυνομία πίσω.
0: Ναι.
1: Τι να πω, βγαίνουν έξω, προσπαθούν να κλέψουν. Δεν φταίνε τα παιδιά.
0: Προφανώς και δεν είναι τα παιδιά.
1: Έχεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, κλεισμένα σε ένα δωμάτιο για μήνες, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς σχολεία, τι να κάνουν.
0: Ναι. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόληψη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο που να
1: εκεί,
0: αναλαμβάνει αυτά τα παιδιά για πολλά χρόνια μετά, όχι μόνο...
1: Και προφανώς θα έπρεπε να υπάρχουν προνοιακές μονάδες να φιλοξενούν τα παιδιά όταν αφαιρείται η επιμέλεια και να μην παραμένουν στα νοσοκομεία και εμείς πραγματικά δηλαδή να υδρώνουμε, να βρούμε ένα κρεβάτι για αυτά τα παιδιά σε μια προνοιακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να καλεστεί η κυρία Μιχαηλίδου να μας πει. Γιατί αυτά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Ναι. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να έχει ασχοληθεί ολόκληρη η κυβέρνηση, ένα θέμα που θα πρέπει να έχει ασχοληθεί το κράτος συνολικά. Δεν είναι θέμα
1: και
0: απλά.
1: Και η Δήμη, δηλαδή, και οι περιφέρειες, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Δεν μιλάμε για μια υπόθεση που ήταν πίσω από μια κλειστή πόρτα που λέμε και άνοιξε η πόρτα και κανείς δεν ήξερε τι γίνεται από πίσω. Εδώ μας λέτε ότι είναι μια υπόθεση που υπάρχει από το 20, που πριν από ένα χρόνο είχαν πάει πάλι σε δομή, που μπήκε μέσα ο πατέρας και τα έχει απαγάγει. Δηλαδή, μια υπόθεση που ήταν γνωστή. Και δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτή την υπόθεση. Και αν δεν έμεναν απλήρωτα τα νίκια ή τέλος πάντων το ποσό του Airbnb, δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα.
1: Και το ζήτημα είναι, σας επαναλαμβάνω, όταν έφυγαν από το νοσοκομείο, απήχθησαν και εμείς το καταγγείλαμε, τι συνέβη μετά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαντηθεί αυτό. Γιατί δεν θα είχαμε ένα νεκρό παιδί και τρία παιδιά περισσότερο κακοποιημένα σεξουαλικά αλλά και σωματικά, εάν είχε εκεί ενεργήσει το κράτος κοινωνικής προστασίας.
0: Εσείς κάνατε δηλαδή την καταγγελία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν, κανείς δεν ασχολήθηκε για να δει αυτά τα παιδιά ποιος τα έχει απαγάγει και που έχουν πάει.
1: Μπορεί να τα βρει και η αστυνομία και η εισαγγελία να ξανάδωσε την επιμέλεια στους ίδιους γονείς με την προϋπόθεση ότι θα πηγαίνουν κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί να παρακολουθούν. Όλα αυτά πρέπει να μας τα πούν.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη.
0: Δεν είμαστε βέβαιοι αν είναι γονείς πρώτα απ' όλα. Αν είναι γονείς τους αυτοί οι δύο άνθρωποι στα τρία ανήλικα παιδιά.
1: Όμως, είχαμε όμως έναν Έλληνα, ο οποίος, Έλληνα πολίτη, ο οποίος δήλωνε πατέρας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εμείς έπρεπε να έχουμε 40 αυτόν τον Έλληνα πολίτη. Τι κάνει στα παιδιά.
0: Προφανώς.
1: Εδώ έχουμε χρήση ναρκωτικών, εδώ έχουμε. Εκδίδονται τα παιδιά, έχουμε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα σε 9χρονο παιδί, έχουμε κατεψυγμένο ένα παιδί, δεν έπρεπε να προλάβουμε όλα αυτά. Και το λέμε τώρα για να προλάβουμε το επόμενο. Γιατί θα έρθουν κι άλλα που θα συζητήσουμε,
0: ναι.
1: Εάν δεν κάνουμε κάτι.
0: Δυστυχώς τα συζητάμε και τα ξανασυζητάμε κάθε φορά και καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα, ότι υπάρχουν ελλείψεις και ότι δεν έχει ασχοληθεί όπως πρέπει η πολιτεία, μέχρι να έρθει η επόμενη υπόθεση και να επαναλάβουμε πάλι τις ίδιες διαπιστώσεις. Δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά τουλάχιστον αυτή τη φορά θα έχουν καλύτερη τύχη από την άποψη του πώς θα βοηθήσει η πολιτεία.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τώρα ότι θα δοθεί επιμέλεια σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή και οι τρεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, ανεξάρτητα αν είναι γονείς ή όχι.
0: Ναι, προφανώς. Τι συζητάμε τώρα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες όταν θα ξετυλίγει το κουβάρι θα είναι πέρα από σοκαριστικές οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες. Κύριε Γιαννάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κύριε Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση, με αφορμή αυτή τη φρικιαστική υπόθεση, να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά, θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες ημέρες, να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε ούτε για μια απλή διαπίστωση, ούτε για μια καθυστέρηση της πολιτείας, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Μιλάμε για απόλυτη αδιαφορία της πολιτείας, όπου δεν έχει κάνει τίποτα για να υπάρχει μια δομή, ένα σχέδιο, ένας τρόπος αυτά τα παιδιά που είναι, όχι αυτά τα παιδιά μόνο, αυτά τα τρία παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά, ακούσατε, είναι 50 παρκαρισμένες ψυχές στο νοσοκομείο των παιδών και περιμένουν κάποιον να ασχοληθεί μαζί τους. Και εμείς το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα και ξαναπέφτουμε από τα σύννεφα και δεν κάνουμε τίποτα. Το χαμόγελο του παιδιού τα λέει, το χαμόγελο του παιδιού τα καταγγέλει, ο κ. Γιαννάκος τα λέει και τα καταγγέλει κάθε φορά, οι αρμόδιοι τα λένε και τα καταγγέλουν, τα κέντρα τα λένε και τα καταγγέλουν και η πολιτεία πουθενά. Δεν ξέρω γιατί, γιατί δεν είναι ψηφοφόροι αυτοί οι γονείς τους, γιατί πού να χαλάς τώρα λεφτά για τέτοια πράγματα, σιγά τώρα μιλάμε για περιθώριο και γιατί να ασχοληθείς. Για ό,τι και να είναι, πρέπει να αλλάξουμε λίγο σαν κοινωνία, γιατί από αυτό φαίνεται αν η κοινωνία είναι στα καλά της ή νοσεί. Και αυτό δείχνει ότι η κοινωνία νοσεί και νοσεί βαθιά. Αυτό είναι το Story for Boys των YouTube. Κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1979, πριν από 47 χρόνια. 47 χρόνια. Το πρώτο του δισκάκι στην Ιρλανδία, τρία τραγούδια. 10 λεπτά διάρκεια ήταν όλος ο δίσκος. 1000 αριθμημένα αντίτυπα. Στο πιστόφυλλο οι φωτογραφίες και τα ονόματα των τεσσάρων νέων και εντελώς άγνωστων τότε μελών του συγκροτήματος των U2, που μετά έγιναν και οι τέσσερις ένας ωραίος μύθος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Κώστας Κάρας μας μελαγχόλησε για τον Σεπτέμβριο που πρέπει να θυμηθούμε, αλλά και το πιο μελαγχολικό τραγούδι του Σεπτέμβρη, για τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, Πεπίνο Ντικάπρι.

Βγείτε από το αυτοκίνητο, αγκαλιάστε το διπλανό σας και χορέψτε ένα blues στο Κηφισό. Επειδή βλέπω ήδη ότι η άνοδος του Κηφισού είναι μπλοκαρισμένη, άρα είσαι κάπου σταματημένος, ανεβάζεις λίγο τη μουσική, βλέπεις γύρω γύρω και αγκαλιάζεις και χορεύεις. Να γίνει καλύτερη, έτσι πιο ευχάριστη η ζωή. Δύσκολη η άνοδος στον Κηφισό, δύσκολη και η κάθοδος στον Κηφισό, όχι ουρές χιλιόμετρων που λέμε στα αυτά, αλλά βλέπω ότι από το ύψος των Σεπολίων, δηλαδή λίγο πριν την Δυραχείου, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει κίνηση η άνοδος και από τους Άγιους Ανάργυρους μέχρι και τα Σεπόλια έχει σταδιακά κίνηση και η κάθοδος. Βλέπω ότι αρκετή κίνηση έχει αρχίσει και μαζεύεται ήδη στη Λεωφόρο Συγκρού ψηλά και μετά Αρδιτού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Η έξοδος από το Δαφνί για Σκαραμαγκά είναι δύσκολη και η Σχιστού ως συνήθως εκεί στην έξοδο της και αυτή δύσκολη. Γύρω γύρω από το λιμάνι υπάρχει αρκετή κίνηση, τον όσους αν θέλετε να φύγετε, όπως και στον περιφερειακό στο ύψος του Καρέα. Γυρίσατε σιγά σιγά. Καλημέρα στην συνονόματη Αλεξάνδρα και χρόνια πολλά για την γιορτή μας προχθές. Καλημέρα και στον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Όχι, λάθος, αυτός είναι από τον Άγιο Δημήτριο, από εκείνη την περιοχή. Είδες, υπάρχει και ο άλλος.

0: Κλείνει ο Λαμπρόπουλος, κλείνει το Νότος. Εκεί στο Λαμπρόπουλο, ξέρετε, σταδίου και όλου το ιστορικό αυτό κατάστημα, κατέβασε ρολά και γράφει τέλος. Στην εποχή παλιότερη, το ξέρετε, ήταν από τα πρώτα πολυκαταστήματα, πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Μετά ήρθαν τα καλύτερα και πιο φρέσκα και του πήραν την δουλειά. Το 1898 ο Ξενοφών Λαμπρόπουλος εγκαταλείπει τη γενέτειρά του Κοντοβάζεν Αρκαδίας για να αναζητήσει καλύτερη τύχη στην Αθήνα. Το 1901 ανοίγει στην περιοχή της Αιώλου κατάστημα με ανδρικά είδη. Το 1906 μαζί με τον αδελφό του ιδρύουν την εμπορική επιχείρηση Αφή Λαμπρόπουλη, που στεγάζεται σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Αιώλου και Σοφοκλέους. Το κατάστημα μεταφέρεται στο κτίριο εκεί, το ιστορικό κτίριο Αιώλου και Σταδίου, το 1913. Και από τότε γράφει μια μεγάλη ιστορία, ως το 2026 το ιστορικό πολυκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας κλείνει οριστικά. Ιστορίες που περνάνε στις πίσω σελίδες. Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 στο στούντιο των Παραπολιτικών. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα στο πρώτο πρωινό radio papakiparapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα 2 11 10 80 8 80, τα τηλεφωνήματά σας σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τροχαίο με τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο κέντρο της Αθήνας. Από τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών έχασαν τη ζωή τους. Ένας 59χρονος, μια 27χρονη και άλλη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Η τροχαία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Νέα δεδομένα από σήμερα στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, καθώς στήθηκε σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα Κόμβο. Στόχος ο ταχύτερος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο. Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Επιφυλάξεις για τον ουσιαστικό αντίκτυπο στο καθημερινό καλάθι τους εκφράζουν οι καταναλωτές μετά την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με τη συμμετοχή αλυσίδων σούπερ μάρκετ και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. Ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα. Ενώ η αρχή εποπτείας της αγοράς σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις επιχειρήσεις καμία σχετική ενημέρωση. Ανησυχία στην κυβέρνηση για τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληροφορίες ότι το Οικονομικό Επιτελείο μελετά νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο σενάρια για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση και για το Σεπτέμβριο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα λόγω των φόρων, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα επανέλαβε το πάγιο αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στις εκλογικές περιφέρειες, στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές στη βάση των ψηφοφόρων, ρίχνει το βάρος της Νέα Δημοκρατία. Στόχος η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων εκλογέων που έχουν απομακρυνθεί από την κεντροδεξιά παράταξη. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης σε σπίτι στην Κυψέλη, όπως επίσης πότε και που γεννήθηκε, καθώς και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το έγκλημα, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μευτήριο της Αθήνας και πως του δόθηκε άλλο παιδί. Απογοητευμένοι από τις επιδόσεις των καταστημάτων τους κατά τις θερινές εκπτώσεις που ολοκληρώθηκαν χθες, εμφανίζονται οι περισσότεροι έμποροι, καθώς ο τζίρος τους ήταν χαμηλότερος από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, 6 στις 10 επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις, ενώ μόλις 1 στις 10 σημείωσε υψηλότερο τζίρο. Συλλαλητήριο όλων των ενστόλων την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη προανήγγειλε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, όπως είπε, διεκδικούν μεταξύ άλλων επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, αύξηση αποζημίωσης, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Με τουλάχιστον 20.000 κενά, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εκτιμούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Καθήκοντα να λαμβάνουν από σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Στη διεθνή ενημέρωση, η επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Βόλος Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδας. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε προφορικά την άδεια στο δεξιό μπακ Ροντινέι να υπογράψει στην ομάδα του Ρίο Ντετζανέιρο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ που σολάρει το synthesizer. Θέλω να μπω και να πω καλό μήνα σε όλους. Καλό Σεπτέμβρη, δεύτερη ώρα από το πρώτο πρωινό. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση. Ο Σεπτέμβρης, μην ακούτε τώρα το δάκι που λέτε, μας βρήκε, που λέει μας βρήκε ο Σεπτέμβρης μελαγχολικός και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικός. Ειδικά μετά τις εξαγγελίες το Σάββατο στη ΔΕΘ. Θα τρέχουμε με πλεξούδες ξέλιτες στα χωράφια και στα λιβάδια.

Εγώ το έχω διαλέξει το τραγούδι τώρα για να μην ρίξω την ευθύνη στο Βασίλη τον Κρυμπά. Εγώ το έχω διαλέξει, αλλά με έχει πιάσει μια μιζέρια με αυτά που λέει ο Δάκης. Δηλαδή θα μπούμε στη ρουτίνα λίγο και τέτοια. Όχι, δεν θα μπούμε στη ρουτίνα, θα αντιδράσουμε.

Από τον μυθικό δίσκο ήταν αυτό, Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, 1992, κάποια μέρα θα παίξουμε και το τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Πώς είστε, πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, εδώ στην χώρα που είναι μικρή, λουσμένη από τον ήλιο, τα γαλανά νερά του Αιγαίου και του Ιωνίου και παράγει πολύ επικαιρότητα, περισσότερη από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Από σήμερα θα πάμε στα σούπερ μάρκετ να δούμε εάν η Συμφωνία Κυρίων, η Εθνική Πρωτοβουλία όπως αλλιώς λέγεται, έχει πετύχει τον στόχο της. Υπενθυμίζω ότι μετά τις 8.30 θα έχουμε, να όλα πάνε καλά, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής, για την εποπτεία της αγοράς. Αν έχετε ερωτήματα που θέλετε να θέσουμε στην κυρία Τσαγκάρη για τις τιμές, για τη λειτουργία της αγοράς, για όλα αυτά, radio@parapolitica.gr. Αλλιώς στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα ερωτήματά σας και όχι μόνο. Καμία πρωτοβουλία τέτοιου είδους δεν είναι αρνητική, αλλά καμία πρωτοβουλία τέτοιου είδους δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα από μόνη της. Θέλει ένα σχέδιο πολλών σημείων για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, που ναι, είναι και εισαγόμενη, ναι, είναι και δική μας, διότι δεν τρέχουμε με τον ίδιο ρυθμό. Επίσης δεν έχουμε τα ίδια εισοδήματα, διότι δεν θέλω να ξεχνάτε ότι είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία και θα μας ξεπεράσει και ο Σονούπου η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Άρα, ναι, μεν σου λέει ο άλλος, τόσο πληθωρισμό έχει και, ξέρω εγώ, η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δεν έχει τόσο μισθό η υπόλοιπη Ευρώπη, διότι με 740 ευρώ βασικό μισθό, αδερφέ, δεν βγαίνεις. Πώς έλεγε ο υπουργός, ο κ. Σελγός Κούφης, δεν ζεις, δεν ζεις, με 700 ευρώ δεν ζεις. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από αυτούς ξέρουν ότι δεν ζεις, δεν κάνουν κάτι για να ζήσεις όμως. Είναι ένα πρόβλημα, διότι σας ψηφίζουμε όχι για να διαπιστώσετε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε, σας ψηφίζουμε για να κάνετε κάτι για να μπορούμε να ζήσουμε λίγο καλύτερα. Και επειδή έχει έρθει η ανάπτυξη εδώ και πολλά χρόνια πια στην χώρα μας, εμείς να αρχίσουμε να την νιώθουμε και εμείς, ρε παιδί μου, αυτή την ανάπτυξη. Είναι ένα ζήτημα. Έρχονται μέτρα, λέει, για το ηλεκτρικό ρεύμα που θα ακριβίνει. Διαπίστωση. Ξέρουμε ότι θα ακριβίνει. Τα μέτρα τι θα είναι, τα μέτρα που έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα. Θα πληρώνουμε σχετικά ακριβά. Θα χαιρόμαστε γιατί δεν πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα χάνουν τίποτα, διότι τη διαφορά του ακριβού με το σχετικό ακριβό θα την πληρώνει ο κρατικός κορβανάς, άρα εγώ και εσύ από την τσέπη μας, και έτσι θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς θα νιώθουμε ότι κερδίσαμε και οι υπόλοιποι θα κερδίζουν σίγουρα. Και το λέω όχι γιατί είμαι κακοήθης, απλά επειδή βλέπω, για παράδειγμα, στη βενζίνη ότι η κυβέρνηση έχει κλειδώσει ότι ένα επίπεδο γύρω στα 2 ευρώ είναι μια καλή τιμή για να βάζουμε βενζίνη, διότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση 10 λεπτά και 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά μόνο από τα δηληστήρια στην βενζίνη, άρα μένουμε στα επίπεδα που είμαστε τώρα, γύρω στα 2 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση με αυτή την τιμή, ούτε να μειώσει τους έμεσους φόρους, ούτε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τίποτα. Για να πέσει, κυρία Ζάγκα πριν από λίγη ώρα στην Έρη Πανάγου είπε ότι είμαστε από τις ακριβότερες χώρες σε τιμή βενζίνης, διότι έχουμε πολύ υψηλούς φόρους, έμεσους και άμεσους. Και αυτό θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε.

κάνουμε μια μικρή προσευχή κι εμείς, όπως και η Αρίθα Φράγκλιν, μήπως και αλλάξουν τα πράγματα. Το θυμήθηκε γιατί σαν σήμερα σε ηλικία 91 ετών φεύγει ο Hal David, ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς στην ιστορία της αμερικανικής pop. Μαζί με τον Bart Bacharach δημιούργησαν ένα από τα σπουδαιότερα συνθετικά δίδυμα του 20ου αιώνα, υπογράφοντας τραγούδια όπως τα Walk On By, το The Look Of Love, το My Head, το Raindrops Keep Falling On My Head και φυσικά το I Say A Little Prayer. Το 68 το τραγούδησε η Αρίθα, γιατί στην αρχή το είχε τραγουδήσει ο Warwick, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία το έκανε η Αρίθα.

Είχαμε χθες και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εποχικούς πυροσβέστες. Διαμαρτύρονται πρώτα απ' όλα για τους 4 μήνες που μένουν με το επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για τα 3.500 κενά που υπάρχουν, όπως καταγγέλουν, στις θέσεις της πυροσβεστικής, της πυρόσβεσης γενικά, και για το γεγονός ότι τα πράγματα δείχνουν ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι αυτούς τους 4 μήνες που τους διώχνουμε από το σώμα να μείνουν και να κάνουν δουλειές για πρόληψη, που είναι τόσο σημαντική πλέον λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα επιπλέον, ξέρω εγώ πόσα θα είναι, αλλά 600, 700, 800 ευρώ από το επίδομα που παίρνουν δεν πρέπει να μας λείψουν. Δεν πειράζει, ας κάνουν μερικά χιλιάδες στρέμματα παραπάνω το καλοκαίρι, αλλά θα γλιτώσουμε μερικά εκατομμύρια το χειμώνα.

Και το λέω γιατί τρέχουν προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τρέχουν μέσα στο Σεπτέμβριο για 1961 θέσεις και μόνιμοι στο δημόσιο 20.000 διορισμοί το 2027 σε Υπουργεία, Δήμους, ΕΛΓΑ, Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ, οργανισμούς. Άρα γίνονται προσλήψεις. Να δούμε όμως πού γίνονται αυτές τις προσλήψεις και αν γίνονται ορθολογικά ή λίγο ρουσφετάκι. Υπάρχει πάντα μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και προκατελημένος, αλλά πάντα εμένα μου μυρίζει λίγο ρουσφετάκι σε αυτές τις υποθέσεις.

0: just as good as we want. In Houston, we just started a new dance called the Tighten Up. This is the music we tighten up with. First, tighten up on the drum.
1: Αυτό είναι το Tighten Up, το ένα από τα πιο χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Άρτσι Μπελ γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1944, γίνεται σήμερα 82 ετών. Μαζί με τους Drells μας χάρισε αυτή την μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία το βρήκε όταν ήταν στο στρατό. Είχε καταταγή και κάπου εκεί τον ενημέρωσαν το 1968 ότι έφτασε το τραγούδι του στο νούμερο 1 μεταξύ των υπόλοιπων επιτυχιών στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πώς καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα, ξεκινώντας από την απογευματινή, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρει για την δικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, δεκάδες τα αναπάντητα ερωτήματα για την 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγόρια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Τα συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Γιαννάκο για το πώς αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί στο μεγεθυντικό φακό θεωρητικά των αρχών. Είχαν πάει μετά από εισαγγελική παραγγελία σε δομή, αλλά μπήκε μέσα, τα πήρε ο φερόμενος ως πατέρας και συνέχισε η φρίκη τους. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία. Γιώργος Χαραπετρίτης χθες μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά. Σε κάθε αυθαιρεσία της Άγκυρας θα υπάρχει ελληνική απάντηση. Και ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, λέει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Στα νέα, στην πρώτη σελίδα, μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο απατεώνας εάν απαντήσουμε. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέας, Φεντώνα, με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Η Ελλάδα κέρδισε την Ισπανία 108-106, νίκη Χρυσάφη με κατάθεση ψυχής. Ο Λεβαδιακός έχασε 0-2 από τον Παναθηναϊκό, πρεμιέρα με το δεξί σε δύσκολη έδρα. Και ναι, στη Μεσταράφια, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία, αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά, από την πρώτη σελίδα των νέων. Αυτός είναι ο Τζέρι Ριντ, τραγουδιστής της Κάντρι, μεγάλος βιρτουόζος κιθαρίστας που επηρέασε πολλούς νεότερους, συνθέτης και στιχουργός, αστέρας του κινηματογράφου. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2008, είχε γεννηθεί το 1937, Eastbound and Down. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Σημαντικό να ενισχύσουμε λίγο και την πολεμική βιομηχανία, αφού τέλος πάντων αυτή είναι η βιομηχανία που το τελευταίο διάστημα πέφτει το περισσότερο χρήμα. Μην δίνουμε μόνο λεφτά. Να βγάλουμε και κάτι από αυτό, τουλάχιστον να υπάρξει μια ανάπτυξη, αφού δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κάτι άλλο καλύτερο. Ας αναπτύξουμε το συγκεκριμένο τομέα. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. 126.817 διανεκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Τα στοιχεία της Eurostat. Η Τζόρτζια Μελόνι που έκανε ρεκόρ. Η κυβέρνηση της Μελόνι ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που έχει η Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.412 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνι. You've got to keep that diesel trucking. Just put that hammer down and give it hell. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το σχόλιο του Παντελή Μπουκάλα, το μαύρισμα ως τεκμήριο ευμάρειας. Πήγε δεν πήγε κανείς διακοπές, έζησε την άδειά του στο σπίτι του σε κάποια μεγαλόπολη στο χωριό του ή σε νησί, μελαγχολικός, θα επιστρέψει από το καλοκαίρι, το καλοκαίρι ως ήπειρο ξεχωριστή, όχι απλώς ως εποχή, για να μπει στο φθινόπωρο, δηλαδή στην πραγματικότητα. Την δυσχερή καθημερινότητα με το χαμόγελο της αναχώρησης, μακρινή ανάμνηση, είναι έτοιμος να καυγαδίσει με όποιον το ρωτήσει αν γέμισε τις μπαταρίες του, γιατί δεν την ανέχεται πια αυτή την μηχανολογική μεταφορά και πρόθυμος να προσυπογράψει όποιους στίχους προτιμηθεί του σε φέρει. Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο το καλοκαίρι, σαν ένα τετράδιο που μας κούρασε γράφοντας μεν γεμάτο διαγραφές, εφηρημένα σχέδια.

Είναι χαρά που γυρίσαμε από διακοπές. Ζωή Κουρούκλη, 1960, το ΕΟΠ Τσατσατσά του Γιώργου Μουσάκη και του Γιώργου Οικονομίδη. Ένα τραγούδι φτιαγμένο για την επιθεώρηση Ferry Boat.

Εφημερίδα των Συντακτών, πρώτη σελίδα. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Εποχή πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα άνεργοι. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά. Στελέχη από το παλιό σημειωτικό Πασόκ και το Λάος. Σε ρόλο πρωταγωνιστή Αλέξη Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής. Αύριο στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Ελεύθερος τύπος 1961 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου αεράμινας. Και 20 μαχαιριές και η ζωή των τριών παιδιών. Σοκ και δέος για την οικογένεια με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, κατάτια, έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Το χώρο άνοιξε ο Σημειωτικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβριζε τους Νεοδημοκράτες. Μελετικό λάφος μείον 30% η αγοραστική δύναμη των δημόσιων υπαλλήλων, γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη της σελίδα και είναι αυτοεμπορική στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες. Ονομαστικό ΕΠ στα 273 δισεκατομμύρια, αριθμός ανάπτυξης 2%, 2,4% έως 2,5% ο πληθωρισμός. Η κόντρα γράφει, καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Παραπολιτικά 90,1, πρωτοπορεινό στον αέρα των παραπολιτικών. Απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Χρήστος Μυρίδης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιμέλεια των ήχων. Η κυρία Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 1080 880 η κυρία Ελένη Τάγκα.

Παργύρης μας λέει ότι την Dion που είχε τραγουδήσει στην πρώτη εκτέλεση το I Say a Little Prayer το 1987 έχει καταφέρει να την δει σε συναυλία στην Αθήνα ζωντανά. Πολύ όμορφη συναυλία λέει, σε έναν μικρό χώρο, αυτά τα διαμάντια που σου μένουν μετά χαραγμένα. Ωραία εμπειρία, Αργύρη. Καλημέρα, μελέτη, ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες, καλώς γυρίσαμε, καλώς γύρισες και εσύ. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά κατανοητό. radio@parabolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, 211-1080-880 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε αυτό το καινούριο εργαλείο που θεωρητικά μπαίνει στην ζωή μας, αυτή η εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών. Πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει, και ερωτήματα που υπάρχουν, αν έχετε και σε ερωτήματα για την κυρία Τσαγκάρη, στο 211-1080-880, αλλιώς radio@parabolitica.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά σε αυτόν τον κύριο που έχει τραγουδήσει αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, τις εξαιρέσεις των Ρους. Έχει γενέθλια σήμερα, δεν λέω ηλικίες. Αν θέλει να βγει να τη δηλώσει μόνος του. Μικρός άνθρωπος είναι δηλαδή, δεν είναι τίποτα, αλλά εγώ δεν είμαι το ληξιαρχείο. Και το λέω εγώ που λέω την ημέρα καμιά δεκαριά γενέθλια των ανθρώπων και τους ξεμπροστιάζω για το πόσο είναι, αλλά δεν πειράζει. Μα μην με πιστέψεις σ' αυτόν τον κόσμο. Επιστρέψαμε στο κλεινό Νάστη και δυστυχώς μαζί επέστρεψαν και τα τροχαία και μάλιστα δυστυχήματα. Αν είμαι μαζί εδώ, καλό μήνα, καλή σεζόν. Ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλό μήνα.
0: Παρουσία και πάλι.
1: Καλή σεζόν. Δυσάρεστη είδηση έχω
0: δυστυχώς
1: πάλι να μεταδώσω. Είχαμε μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, στη Δραπετσόνα συγκεκριμένα, με έναν 34χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 1.30 στην περιφερειακή Δραπετσόνα στο ύψος του Νέου Μόλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος κινούνταν με τη μηχανή του στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο. Στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και οδηγούσε 45χρονος, ο οποίος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Να υπενθυμίσουμε ότι ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας την ίδια ώρα, στις 1.30 τα ξημερώματα, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Συγκρούστηκαν δύο μηχανές και έχουμε τρεις νεκρούς, όπως είπα. Γενικά είναι πάρα πολλά τα τροχαία δυστυχήματα, ναι, και το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Να προσέχουμε στους δρόμους, mm-hmm, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα δυστυχήματα θα μπορούσαν πραγματικά να είχαν αποφευθεί εάν ήμασταν λίγο καλύτεροι ως οδηγοί, σεβόμασταν λίγο περισσότερο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τον διπλανό μας. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Ευχαριστώ. Και πάμε σε ένα από τα θέματα της ημέρας, αυτή την καινούργια εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, δεδομένο το πρόβλημα της ακρίβειας.

0: Να φέρει πραγματικά αποτελέσματα, γιατί το πορτοφόλι.
1: Εγώ να δείτε.
0: Ναι.
1: Είναι... εγώ να δείτε.
0: Είναι ζήτημα.
1: Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο στόχος όλων. Μία ανακούφιση. Δεν λέμε, όπως πολύ ωραία είπατε πιο πριν, ότι διορθώσαμε την ακρίβεια προς Θεού. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι είναι κάτι μετρήσιμο, είναι κάτι απλό, είναι κάτι σημαντικό. Mm-hmm. Όχι, βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας προς Θεού.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Τι πρέπει να περιμένει ο καταναλωτής τώρα που θα πάει σήμερα στο σούπερ μάρκετ, τι πρέπει να περιμένει να βρει ή να ψάξει να βρει?
1: Να ψάξει να βρει, ωραίο. Λοιπόν, καταρχήν στο σύνολο, έτσι να πούμε 2-3 νούμερα, έχουμε 1740 κωδικούς. Από αυτό που λέμε επώνυμους κωδικούς, με βαριά προϊόντα και που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες του ελληνικού νοικοκυριού που αγοράζει σχεδόν κάθε εβδομάδα, έχουμε 875 κωδικούς. Μέση μείωση τιμής που έχουν προσφέρει οι εταιρείες είναι 6,6, όμως με τη συνεισφορά που βάζουν οι αλυσίδες ανεβαίνει αυτό έως και 9%.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τους επώνυμους κωδικούς ότι έχουν συμβολή περίπου 90 διαφορετικές εταιρείες και μιλάμε για 160 brand, δηλαδή προϊόντα. Μετά, στα σχολικά ήδη έχουμε πολύ σημαντικές προσφορές, 405 κωδικοί με μέση μείωση τιμής 12. Έχουμε τα 360 ιδιωτικές ετικέτες, που οι ιδιωτικές ετικέτες είναι τα προϊόντα με την επωνυμία ή διάφορες επωνυμίες του σούπερ μάρκετ με μέση μείωση 8. Και έχουμε κάτι που για μένα είναι το πιο ουσιαστικό, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής 7,5.
0: Ναι.
1: Να μου πεις, είναι το 7,5? Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κρέας, ειδικά για το μουσχάρι, για το χοιρινό.
0: Όχι, εκτιναχθεί. Μιλάμε για συσκευασμένες, ναι. για συσκευασίες ή και για νοπό κρέας στο κρεοπωλείο του σούπερ μάρκετ.
1: Για νοπό κρέας μιλάμε. Υπάρχουν και κάποια συσκευασμένα σε 100 κωδικούς, αλλά το πιο βασικό είναι το νοπό.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μέχρι τώρα δεν έμπαινε τον οποκρέα στις περισσότερες πρωτοβουλίες. Ήταν
1: εκτός. Ούτε το σκευασμένο έκρεα έμπαινε, για να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε αυτό είναι μέσα και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ωραία. Έχετε υπολογίσει, άκουσα χθες τον Υπουργό που έλεγε ότι σήμερα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το αποτύπωμα στο ταμείο αυτής της πρωτοβουλίας.
1: Ναι. Αυτό είναι που προσπαθώ από χθες και με τη βοήθεια και μάλιστα εξωτερικής εταιρείας στη Κάνα, η οποία έχει όλες τις πωλήσεις ανακωδικό και μου έχει βγάλει μέσο όρο. Για το πρώτο κομμάτι έχω βγάλει στοιχεία, δηλαδή για τα επώνυμα, εκεί που δυσκολευόμαστε και με τη Κάνα είναι για το κρέας, επειδή ακριβώς είναι το νοπό. Κρέας, θα μου επιτρέψετε να πάρω και τη σημερινή ημέρα και να επιστρέψω αύριο.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε τα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς έχει ως αποτέλεσμα στο ταμείο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή τρέχει ο πληθωρισμός με 26% τα τελευταία χρόνια, με 40% σχεδόν στα τρόφιμα, περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πρωτοβουλία θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, που οι προηγούμενες θεωρητικά θα μείωναν τις τιμές, αλλά δεν το νιώσαμε στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Να σας πω κάτι. Καταρχήν, ο πληθωρισμός έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική μείωση τον Ιούλιο και το είδατε.
0: Ναι.
1: Αρνητικός πληθωρισμός και έναντι του Ιουνίου 2,3 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Αυτό που επίσης περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει μείωση τιμών. Απλά δεν τρέχουν με την ίδια ταχύτητα στην πραγματικότητα οι αυξήσεις.
1: Το μείον 0,4 σημαίνει αρνητικός πληθωρισμός. Υπάρχει μείωση έναντι του περσινού χρόνου. Ναι. Έτσι, μας ικανοποιεί το μείον 2. Θέλαμε μείον 2, φυσικά και θέλαμε. Αλλά είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ ξέρω για τον Αύγουστο, αλλά περιμένουμε τον ΙΕΛΚΑ να βγάλει τον πληθωρισμό τροφίμων και συνολικό πληθωρισμό σούπερ μάρκετ αύριο. Εγώ ξέρω ότι θα είναι αρνητικός και τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά είναι πολύ θετικά μηνύματα.
0: Ωραία. Να
1: αν
0: κάτι...
1: βάλουμε και το Σεπτέμβριο, που εκτός από την πρωτοβουλία μείωση τιμών θα υπάρχουν και πάρα πολλές προσφορές, είμαι αισιόδοξη. Να μου πείτε εσύ είσαι αισιόδοξη, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα το δούμε. Θα δούμε διαφορά.
0: Το ελπίζουμε όλοι, γιατί βλέπουμε το λογαριασμό κάθε φορά στο σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, γενικά, και μας πιάνει μια τρέλα. Γιατί εθελοντική συμφωνία με την αγορά και όχι ένα πιο δεσμευτικό μέτρο, δηλαδή.

0: δεν μπορεί να δεσμεύσεις. Εκεί θα καταλύσουμε όλους τους κανόνες του ανταγωνισμού.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να υποχρεώσεις την κάθε εταιρεία, την κάθε βιομηχανία και να της πεις τόσο δώσε μου τώρα. Είναι εθελοντική. Απαγορεύεται σε κάθε επίπεδο να είναι υποχρεωτική και από κάθε κανόνα ανταγωνισμού που διέπει την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο. Κάτι υποχρεωτικό.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι καταρχήν να ευχαριστήσω και τις εταιρείες που συμμετέχουν πάρα πολύ και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, διότι έχουν ανταποκριθεί.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν καλύτερα ή θα μπορούσαν περισσότερες. Βέβαια, πάντα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ξέρετε, ναι. Κύριε Γλώσσα. Εξυπακούεται. Αλλά δεν μπορεί να μηδενίζουμε το καλό.
1: Ναι. Τι είναι αυτό που ορίζει ότι κάποια προϊόντα είναι με έκπτωση 5% και κάποια προϊόντα είναι με έκπτωση 40%.
0: Νομίζω ότι το ορίζει τα περιθώρια που έχουν οι κατηγορίες αυτές,
1: ναι.
0: Τόσο από πλευράς βιομηχανίας και από πλευράς αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες που έχουν περισσότερα περιθώρια. Εκεί το βλέπεις, εγώ τα αναγνωρίζω, δηλαδή ότι δίνουν περισσότερο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κατηγορίες που είναι πολύ σφιγμένες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Καταλαβαίνετε ότι χθες μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα, το πρώτο ερώτημα που είχαμε όλοι είναι ότι αυτή η εταιρεία που έδωσε μείωση τιμής 40% εσχροκερδούσε το προηγούμενο διάστημα ή αποφάσισε ότι θα μπει μέσα τώρα ξαφνικά.
0: Η εταιρεία και ο συγκεκριμένος κωδικός αυτή το ξέρω καλά, δεν σημαίνει ότι έδωσε το 40 η εταιρεία, όχι. Η εταιρεία έδωσε το 20, σας λέω τυχαία δεν το θυμάμαι απ' έξω,
1: ναι.
0: Και το άλλο το έχουν δώσει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Και πάλι, το τελικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή είναι το ίδιο, ότι ξαφνικά ένα προϊόν που εγώ το έπαιρνα χθες με τιμή τάδε, τώρα μπορώ να το παίρνω από αύριο με τιμή μείον 40%. Τι γινόταν εκεί πέρα, γιατί αυτές οι δύο, να πούμε οι δύο εταιρείες κέρδιζαν, ναι. 40% επιπλέον από αυτό που μου δίνουν από σήμερα.
0: Να σας πω κάτι, δεν είναι πάντα ότι κερδίζω και 40, 20 ας
1: ναι,
0: πούμε. Γιατί σας λέω, συγκεκριμένη περίπτωση έχει δώσει και, έχουν δώσει και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτό που θέλω να πω μπορεί να είναι και στρατηγική της εταιρείας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχω μία γκάμα σε ένα προϊόν,
1: ναι.
0: Και θέλω 2-3 κωδικούς να τους πουσάρω. Ας χάσω αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν και στρατηγικές από πίσω. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έβγαζε 20% αυτή η εταιρεία.
1: Ωραία. Ο άλλος κίνδυνος που λένε κάποιοι είναι ότι έδωσε 40% στα μακαρόνια, τυχαίο το παράδειγμα,
0: λένε,
1: γιατί θα ανεβάσει 40% το κρυθαράκι που δεν είναι μέσα αυτούς τους κωδικούς, οπότε θα βγάλει τα χαμένα.
0: Λοιπόν, κύριε Κλώσσα, να σας πω το εξή. Η ανεξάρτητη αρχή, όχι τώρα, από την αρχή και πριν από την ίδρυσή της, δέχεται τις ανατιμήσεις που συμβαίνουν, που λαμβάνουν χώρα πριν λάβουν χώρα στο ράφι. Δηλαδή κάθε εταιρεία η οποία παίρνει ανατιμήσεις και τις ανακοινώνει στις αλυσίδες, εμείς το μαθαίνουμε πρώτοι. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το μάθω πρώτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ιούλιο και Αύγουστο, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία ανατίμηση, εκτός από μια εταιρεία που δεν είναι στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής, από τα επώνυμα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Και που έγινε τον Ιούλιο. Άρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία εταιρεία στην πρωτοβουλία που δεν έχει πάρει ανατίμηση. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Αν τυχόν, ας πούμε, αυξήσει το κρυθαράκι, θα το δω. Θα μου πείτε, εγώ πάντως δεν πιστεύω, δεν μπορεί μια εταιρεία, δηλαδή μπορεί να με πείτε καλόπιστη, αλλά θέλω να είμαι. Μια εταιρεία η οποία δίνει σημαντικές μειώσεις σε 10-15 κωδικούς, να πάει να αυξήσει τα υπόλοιπα.
1: Άρα οι υπόλοιποι χιλιάδες κωδικοί που μένουν εκτός αυτής της πρωτοβουλίας, υπάρχει μια συμφωνία ή εικόνα ή αίσθηση ότι δεν θα δούμε αυξήσεις στους υπόλοιπους κωδικούς που είναι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ?
0: Εγώ πιστεύω στις εταιρείες οι οποίες πιστεύω, έτσι, αυτή είναι η εκτίμησή μου.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν μέρη στην πρωτοβουλία δεν θα κάνουν ανατιμήσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν λάβει Αν θα δούμε από αυτές, δεν μπορώ να σας το πω.
1: Το άλλο μεγάλο κομμάτι...
0: Αλλά εγώ πάντως θα το μάθω από τους πρώτους.
1: Ναι, ωραία. Το άλλο κομμάτι είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος και της συγκεκριμένης συμφωνίας που τη μία αναφορά είναι 28 του Αυγούστου. Άρα θα πρέπει να ελέγχεται αν τηρείται αυτή η τιμή αναφοράς για την μείωση. Αλλά και γενικότερα η αγορά. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού το λέει και η αρχή το έλεγε και με την προηγούμενη της μορφή και δεν έχουμε πολύ κόσμο για να κάνουμε τους ελέγχους που πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να ελεγχθεί η αγορά.
0: Βεβαίως και μπορεί, γιατί μας επιτρέπει και η φυσικά και θα είναι ο κόσμο, δεν το συζητώ. Ναι, έτσι. Αλλά εμείς δεν καταθέτουμε τα μολύβια επειδή δεν έχουμε κόσμο. Δεν είναι αυτό. Με τα μέσα που έχουμε και μας βοηθάει η τεχνολογία πάρα πολύ, μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Αυτό που περιμένουμε και θέλω να το βγάλω πάρα πολύ καθαρά, χθες και σήμερα, είναι οι πρώτες μέρες εκτελέσεις της τεχνικής φωτοβουλίας. Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη, γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, όπως πρέπει να τα εφαρμόσουν, γιατί γίνονται έξτρα μειώσεις. Έχω να σας πω ότι μέχρι και χθες έπαιρνα καινούργιους κωδικούς.
1: Ναι.
0: Μέχρι σήμερα το πρωί πήρα νέες μειώσεις από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Άρα όλα αυτά τα πράγματα ας δώσουμε μια ανάσα στις τρεις πρώτες μέρες.
1: Ναι. Είναι τουλάχιστον... τουλάχιστον δίμηνη η διάρκεια και έως 4 μήνες, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Εγώ όμως μέσα από την τεχνολογία μπορώ να βλέπω τις τιμές.
1: Ναι.
0: Έχω την αρχική 28 του μηνός, όχι μόνο μου την έχουν δώσει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και πάλι μπορώ να τη τσεκάρω ότι είπανε, είμαι σίγουρη ότι είπανε σωστά νούμερα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω τη δυνατότητα να τσεκάρω και την Πέμπτη και την Παρασκευή και οτιδήποτε μέρα.
1: Ωραία.
0: Άρα, μακάρι να θέλω να αυξηθούμε και να αυξηθούμε πάρα πολύ στο μέλλον, αλλά και η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ας αφήσουμε λοιπόν να κυλήσει και αυτή η πρωτοβουλία, να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει και θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να δούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, αν πέτυχε ή όχι το μέτρο. Ευχαριστώ, κυρία Τσαγκάρη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Δεσπίνα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Νέας Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς. Και τώρα χορός πάνω από το φτηνό κρυθαράκι και το μακαρόνι. Αυτή είναι η Gloria Estefan με το Conga. Έχει γενέθλια σήμερα η Κουβανοαμερικανή με 7 βραβεία Grammy, 4 Latin Grammy, από τις πιο επιτυχημένες Latin τραγουδίστρες των 80s και των 90s. Θα μας πάει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με άλλα χρηστικά θέματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
8: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Το αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο Παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90.

0: 1η Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ανοίξαμε και την σελίδα αυτού του μήνα να δούμε τι θα γράψουμε τις μέρες του Σεπτέμβρη. Ξένια Γάργαλη στην 1η Σεπτέμβρη. Και Γιάννης Χατζησαλάτας στην πρώτη παρουσία στο πρώτο πρωινό για αυτή την σεζόν. Αλλάζουμε συνήθειες, αλλά δεν αλλάζουμε την καλή συνεργασία. Θα τον ακούμε και θα τον ακούω κάθε Τρίτη πλέον το Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν, καλό μήνα, όλα καλά να πάνε, λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή σεζόν, καλό μήνα και είμαι εντός των περιθωρίων των 40 ημερών που δίνει ο σοφός λαός. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή.
0: Ευχαριστώ για που αέρος.
1: Να είσαι γερός, δυνατός, υγεία και τύχη να έχεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είμαστε καλά, Γιάννη μου, να αντέχουμε, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να χαιρόμαστε τις ευκολίες της ζωής.
1: Λοιπόν, άκουγα προηγουμένως, ναι, για πες. Αλέξανδρε, την κυρία Τσαγκάρη, τον διάλογο τον οποίο είχατε και μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα το πρωί διάβαζα ένα δημοσίευμα στην D-News, στη σελίδα, του κύριο Κουκάκη, ο οποίος έχει παρουσιάσει 30 επώνυμα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Όλοι τα γνωρίζουμε, τα οποία παρουσιάζουν από τον Ιούλιο έως και την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι μειωμένες τιμές, έως και 31 δηλαδή 8, αυξήσεις που ξεπερνούν το 30%.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, το τι γινόταν πριν και τι θα γίνει και μετά. Είναι ένα ερώτημα.
1: Το θέμα είναι δυνατόν από τον Ιούλιο επώνυμα προϊόντα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την καθημερινή χρήση, τη διατροφή, είτε αποσμητικά, είτε καθαριστικά, είτε οτιδήποτε, τα οποία όλοι τα έχουμε στο σπίτι μας, αξίζει τον κόπο να τα δούμε κάποια στιγμή, είναι δυνατόν από τον Ιούλιο μέχρι τις 30 Αυγούστου να έχουν παρουσιάσει μία αύξηση.
0: Σε μια εποχή που θεωρητικά υπήρχε μια άλλη συμφωνία που έτρεχε, αυτή για το πάγωμα των τιμών. Και γι' αυτό λέμε γιατί εθελοντικές συμφωνίες που θα πρέπει να ελέγχουμε αν γίνονται, αν δεν γίνονται, αν εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται. Και όπως λες και εσύ, πραγματικά αποδεικνύεται ότι κάποιοι έτρεξαν να ανεβάσουν την τιμή για να τη ρίξουν μετά 5%, να τον έχουν ανεβάσει
1: 30%. Ναι. Να ανεβάσει 35% σε δύο μήνες για να το ρίξεις 5%.
0: Ναι.
1: Και τα επίσημα στοιχεία αυτά που παρουσιάζει είναι από την επίσημη πλατφόρμα.
0: Ναι, είναι το πόσο κάνει. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα για αυτή την πρωτοβουλία που η αλήθεια είναι ότι έχει αποδείξει η ιστορία ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τέλος πάντων, θα δείξει. Η πορεία. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Το συζητάγαμε και πριν φύγουμε για διακοπές, αλλά έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί τώρα μέσα στις διακοπές πάρα πολλοί κόσμος αντάλλαξε χρήματα, πλήρωσε, μοιράστηκε λογαριασμούς κτλ. Μέσω Άιρις και υπάρχει ένας κίνδυνος που έχει δημιουργηθεί. Θα φορολογηθώ για το χαρτζιλίκι στο παιδί ή θα φορολογηθώ για το ότι έδωσα το μισό τραπέζι πίσω στο φίλο μου.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και μάλιστα υπάρχουν και διάφορες γνώμες οι οποίες βγαίνουν είτε λεκτικά είτε γραπτός και έχουν ενισχύσει τον κόσμο. Γι' αυτό στο σημείο η ΕΑΔΕ να βγάλει πλέον μια εγκύκλιο και να πει τα αυτονόητα ότι κανείς μα κανείς δεν κινδυνεύει να φορολογηθεί εάν σε περίπτωση το παιδί του, το οποίο μπορεί να είναι και μέχρι την ηλικία των 25 ετών, αν είναι φοιτητής ή φοιτήτρια ή αν είναι ανήλικο, δίνει χρήματα για την καθημερινή του διαβίωση. Εάν παραδείγματος χάρη μέσω Ήρης εγώ στέλνω στο παιδί μου τα χρήματα για να πληρώσει το ενίκιο ή για να βιοποριστεί ως φοιτητής ή φοιτήτρια ή δίνω χρήματα στο ανήλικο παιδί μου ως χαρτζηλίκι, σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί δωρεά. Φυσικά δεν έχει πει πλαφόν, δεν έχει πει κάποιο ποσό το οποίο να λέει η ΑΔΕ έως το ποσό των 3, 4, 5.000 ευρώ το χρόνο δεν θα υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει πλαφόν, μπαίνει η λογική. Ελπίζω αυτή η λογική φυσικά να μην μας φτάσει κάποια στιγμή να καλυφθούμε, να πούμε στα αυτονόητα, να τα αποδείξουμε ότι όντως ήταν για το χαρτζηλίκι του παιδιού. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο πρόβλημα, όπως δεν υπάρχει και πρόβλημα για τα μικροποστά. Αυτό που σου είπα πολύ σωστά, Αλέξανδρε, αν βγούμε σε ένα τραπέζι και μοιραστεί ο λογαριασμός μέσω Ήρης, οι υπόλοιποι να δώσουμε τα χρήματα σε αυτόν που πλήρωσε το λογαριασμό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι το ποσό το οποίο μπορούμε καθημερινά να κινούμε μέσω Ήρης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
1: Μεταξύ ιδιωτών. Επαγγελματικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά μεταξύ ιδιωτών, αν δηλαδή κάποια στιγμή δούμε ότι δεν προχωράει η διαδικασία και κάτι έχει γίνει, ας ρίξουμε μια ματιά τι χρήματα έχουμε εκείνη την ημέρα μεταφέρει μέσω ΕΡΙΣ.
0: Ναι. Αυτή η χαλαρότητα στη μεταφορά μέσω τραπέζης δεν ισχύει όταν μιλάμε για δωρεές μεγάλων ποσών. Δηλαδή δεν μπορούμε να στείλουμε ο γονιός το παιδί ένα μεγάλο ποσό και να πούμε εντάξει αφού είμαστε οικογένεια και υπάρχει το φορολόγητο το στέλνω έτσι απλά μέσω τραπέζης.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ακόμη και μέσω ΕΡΙΣ ή μέσω τραπέζι το ίδιο πράγμα είναι, απλά και μόνο μέσω ΕΡΙΣ το κάνουμε με το τηλέφωνό μας χρησιμοποιώντας το αφημί τον αριθμό κινητού αυτού που θα λάβει τα χρήματα. Εάν τα χρήματα τα οποία δίνουμε, έστω και αυτά τα 1000 ευρώ την ημέρα, τα δίνουμε στο παιδί μας ή κάπου αλλού με σκοπό να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, να δημιουργήσει αποταμίευση ή μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρχει μια επιχείρηση την οποία έχουμε και δίνουμε χρήματα για να ενισχύσουμε την επιχείρησή μας. Αυτό θεωρείται δωρεά. Παρόλο που είναι καθημερινότητα και είναι μέχρι 1000 ευρώ, η συνεχής αυτή μεταφορά των χρημάτων μπορεί να δημιουργεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα φορολογηθεί. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν μεταφέρουμε χρήματα, και δεν μιλάμε για μικροποστά, χρήματα που είναι 2-3 φορές επαναλαμβανόμενα, καλό είναι να βάζουμε κάτω στην αιτιολογία για ποιο λόγο το κάνουμε, ώστε αν κληθούμε μέσα στην πενταετία, να γνωρίζουμε η συγκεκριμένη συναλλαγή γιατί έγινε.
0: Ναι. Θέλει προσοχή γιατί τα λάθη εδώ πέρα που μπορεί, επειδή είναι και αφορολόγητο και όλο αυτό, δεν είναι ηθελημένα συνήθως, κοστίζουν πολύ. Κοστίζουν ακριβά.
1: Ένας επώνυμος και φίλος μου κλήθηκε να πληρώσει φόρο άνω των 40.000 ευρώ για χρήματα τα οποία είχε μεταφέρει στο παιδί και τι είχε κάνει ο άνθρωπος, είχε βγάλει τα χρήματα, τα είχε, τα έβαλε μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού του. Και κλείθηκε λοιπόν να πληρώσει φόρο γιατί αυτές οι δωρεές μέχρι 800.000 ευρώ για κάθε παιδί, από κάθε γονέα, από κάθε παππού, από κάθε γιαγιά είναι αφορολόγητες αρκεί μόνο να γίνουν μέσω τραπεζικού συστήματος. Ναι. Από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Ναι. Καλό είναι να προσέχουμε για να μην μπούμε κι εμείς μέσα στον κουβά του μαύρου χρήματος που είναι πολύ στην Ελλάδα. Είναι 50 δισεκατομμύρια ευρώ το μαύρο χρήμα, αλλά εντάξει, προσοχή. Προσοχή γιατί τα λάθη κοστίζουν. Γιάννη, θα τα λέμε κάθε Τρίτη εδώ στο ραντεβού μας στα παραπολιτικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά, αρκεί να έχουμε την τύχη να διαχειριστούμε ευχάριστη δύση. Αν και δεν το βλέπω, τουλάχιστον το ευχόμαστε.
0: Το ευχόμαστε και θα τις ψάχνουμε και λες να τις λέμε. Να μην λέμε μόνο τα κακά, να ψάχνουμε να λέμε και τα καλά. Ευχαριστώ Γιάννη. Ευχαριστώ. Καλό μήνα. Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού που θα έχουμε και φέτος για χρηστικά θέματα. Με Παντελή Θαλασσινό και ένα μικρό γλυκό παλιό Σεπτέμβρη σας αφήνω. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, εμείς αύριο λίγο μετά τις 7, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Έρχεται Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής εδώ για περισσότερες ειδήσεις και επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα.

0: 97,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ελέγχου στα ράφια των σούπερ μάρκετ από την Πέμπτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, προανήγγειλε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η διοικήτρια της Νέας Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη, σημείωσε πως η πρωτοβουλία είναι κάτι μετρήσιμο, απτό και σημαντικό. Στόχος είναι μια ανακούφιση των καταναλωτών, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν θα διορθωθεί η ακρίβεια. Την ίδια ώρα αμφισβητούν οι καταναλωτές την αποτελεσματικότητα της μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα. Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληροφορίες ότι το Οικονομικό Επιτελείο μελετά νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο σενάρια για επιδοτήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση και για το Σεπτέμβριο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Στις εκλογικές περιφέρειες, στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές στη βάση των ψηφοφόρων, ρίχνουν το βάρος η Νέα Δημοκρατία. Στόχος η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων εκλογιών που έχουν απομακρυνθεί από την κεντροδεξιά παράταξη. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λικανοπέδιο. Σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, που περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Νεκροί είναι ένας 59χρονος, μια 27χρονη και άλλη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Η τροχιά εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Στη Τραπετσόνα, ένας 34χρονος αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή του εξετράπητης πορείας προσέκρουσε στο κεντρικό στοιχείο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην υγεία του 45χρονος οδηγός του οχήματος. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης σε σπίτι στην Κυψέλη, όπως επίσης πότε και που γεννήθηκε, καθώς και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το έγκλημα, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μευτήριο της Αθήνας και πως του δόθηκε άλλο παιδί. Με τουλάχιστον 20.000 κενά, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εκτιμούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Καθήκοντα αναλαμβάνουν από σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμού στο νησί Λαράκ, στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ, πλήττοντας δύο εκτοξευτήρες πυράβλων. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει σήμερα τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο US Open. Ενδιαφέρουν τη Manchester United και τη Dortmund για τον Τζέιντον Σάντσο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Ή αλλιώς Μιγιάγκη. Όπως τον βάπτισε εδώ πέρα και ο διευθυντής μας.
1: Όχι, μου λέει. Για το μουσάκι αυτό. Μου λέει, όχι, Χότσι Μίνχ είμαι. Και φύγανε και οι ζέστες.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 2.11.10.80.8.80. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Τι τραγούδι αυτό που ξεκινήσαμε.
1: Μάλλον
0: Καρατζής. Καρατζής. Και ο φίλος μας ο Κάτσιος. Εδώ στα ηχητικά τον παλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Μέχρι τελευταία δευτερόλεπτα τον παλεύαμε εδώ πέρα.
1: Έχασε 30 κιλά, βρήκα τα 5.
0: Λοιπόν, κουράγιο και υπομονή, γιατί σήμερα η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση όχι με τις προηγούμενες μέρες, ούτε καν με την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, κύριε Σκουρή, πριν μπω μέσα, μπήκα να δω μια ματιά και επιστρέφουμε σιγά σιγά στα παλιά καλά.
1: Στην κανονικότητα.
0: Στην κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι όσοι ανεβαίνουν τη Συγκρού αυτή τη στιγμή βρίσκουν κίνηση από περίπου το ύψος του άλσους της Νέας Σμύρνης. Όσοι πηγαίνουν προς Πειραιά, από τον Νιάρχος και μέχρι τον Πειραιά, γίνεται της κακομοίρας. Όσοι βρίσκονται στον Κηφισό, από λίγο πριν από το. Πού είναι εδώ, πριν από την. Πού, πολύ πριν τη λεωφόρο Αθηνών, ξεκινάει και φτάνει μέχρι επάνω την Φιλαδέλφια. Όσοι κατεβαίνουν τον Κηφισό, από λίγο μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης, μέχρι και την. Πού είναι που εκεί που είναι τα σινεμά, η τέτοια μεγάλη αλυσίδα. Ποια είναι αυτή, η Ράουδος είναι αυτή. Μέχρι εκεί, εν πάση περιπτώσει. Η Κηφισίας στην κάθοδο έχει αρκετή κίνηση, στην άνοδο όμως είναι τα πολύ ζόρια από αρκετά χαμηλά και η Μεσογείος στην κάθοδο από το ύψος του κάτω Χαλανδρίου ένα μεγάλο κομμάτι μέχρι το ψυχικό, μετά ανοίγει λίγο, ξανακλίνει. Το κέντρο της Αθήνας έχει σοβαρά προβλήματα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει στο ύψος Παγκρατίου εκεί έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Στη γειτονιά σου εκεί στην Κατεχάκη ξανακοκκίνησε το σύμπαν στο γνωστό σημείο εκεί που πιάνει κίνηση.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Και επίσης βεβαίως Χαϊδάρι, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά γίνεται επίσης κατακόκκινο το πράγμα, που σημαίνει ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα δυστυχώς.
1: Και σημαίνει ότι έχει και δουλειά πολύ να κάνει ο κόμβος.
0: Ο κόμβος, έχεις ένα κόμβο εκεί πέρα που σου έστειλε πριν από λίγο. Ναι, ο κόμβος. Ο κόμβος του κύριου Χρυσοχοίδη. Τώρα είναι ο άλλος κόμβος αυτός. Είναι ο κόμβος του Μίμη Φωτόπουλου αυτός.
1: Ναι.
0: Της Λολότας, νομίζω, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και τι είναι εδώ πέρα, είπαμε.
3: Θημαριά.
2: Αχ, Παναγία, πείτε αυτό το πράγμα. Και τι είπαμε, πώς είναι εδώ πέρα.
3: Θημαριά.
2: Και τι είναι αυτή η θημαριά.
3: Χωριουδάκι.
2: Χωριουδάκι,
3: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
2: Ορίστε.
3: Κόμβος, λέω.
2: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω. Πω, Λολότα, σε κόμβο πέσαμε.
0: Λοιπόν, στην πραγματικότητα η Θημαριά, ξέρεις ποιο ήτανε?
1: Πού?
0: Ήταν ο τότε σιδηροδρομικός σταθμός του Αγίου Στεφάνου. Δύο βήματα δηλαδή, τώρα από εδώ πέρα, έτσι. Άμα δείτε την ταινία, ήταν ο Άγιος Στέφανος τώρα, έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλό μήνα βέβαια, γιατί είναι το Σεπτεμβρίο, και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και κυρίως εορτάζουσες, γιατί βλέπω ότι γιορτάζουν πάρα πολλά θηλυκά ονόματα κυρίως.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σήμερα η μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβί, Οσίου Μελετίου του Νέου και Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Και γιορτάζουν ο Αδαμάντιος, η Αμάντα, η Μαντό, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Πινελόπη, η Καλλιρόη, η Ραλία, η Μαργαρίτα, η Μοσχούλα, η Σαφό. Θέλω να πω ονόματα που δεν είναι πολύ γνωστά, αλλά όχι και.
1: Είναι πολλά όμως, είναι 40.
0: Αλλά είναι αρκετά. Είναι πολλά ονόματα. Η Σμήνη, η Πολυτίμη κλπ. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Σε όλες.
0: Σε όλες και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά. Δυστυχώς η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, γιατί η νύχτα δυστυχώς είχε ένα δυστύχημα τραγικό με τρεις νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρακαλώ, όταν δύο μοτοσυκλέτες, στη μία ήταν δύο κοπέλες επάνω, στην άλλη ένας 50χρονος νομίζω, συγκρούστηκαν σε διασταύρωση της λεωφόρου Αλεξάνδρας με ένα δρόμο κάτω, χαμηλά νομίζω είναι, φανάρι πρέπει να ήταν κιόλας. Δυστυχώς από την πληροφορία είναι πως δεν φορούσε κράνος κανένας από τους τρεις και είναι νεκροί και οι τρεις. Και είναι πραγματικά, τι να το πεις, το περιγράφεις και σε πιάνει ψυχή σου, γιατί συνέβη στην καρδιά της Αθήνας, τώρα μιλάμε αυτό έτσι. Μέσα στη νύχτα έγινε το δυστύχημα. Τόσο πολύ κρίμα πραγματικά. Χώρια από τα ατυχήματα που είδα εγώ χθες, μικροατυχήματα, Βασίλη, ανέβηκε κάτι από τον Κηφισό, είδα τουλάχιστον 2-3 και στην άνοδο και στην κάθοδο. Τίποτα, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματίσει, αλλά με δημιουργία τεράστιων ουρών από πίσω, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο 90% στα κινητά τηλέφωνα. Είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον, γιατί κοιτάει το κινητό τηλέφωνο αντί να κοιτάει μπροστά του.
1: Αυτό τα κινητά δεν καταργούνται όπως καταλαβαίνεις, κύριε μου.
0: Όχι,
1: έτσι δεν είναι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το συγκοινωνιακό. Θα είναι ο σταθμός και φέτος έχει λυσάξει, θα το επιχειρήσει ξανά.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Θεός βοηθός δηλαδή.
0: Πάρτε τις σακούλες σας, πάρτε τα καλάθια σας, πάρτε τα ό,τι έχετε αυτό και τρέξτε σε σούπερ μάρκετ σήμερα. Διότι 1700 προϊόντα.
1: Έχει προϊόντα κωδική.
0: Κωδική. Προϊόντα. Κάθε κωδικός είναι και μπορεί να είναι και άλλα προϊόντα. Ναι, ναι. Εκπτώσεις λέει, θα υπάρχει έκπτωση λέει μέχρι και 30%. Θέλω να δω το προϊόν που έχει 30% έκπτωση να πάω να το πάρω. Ό,τι και να είναι. Και μπατανόβουρτσα να είναι, θα πάω να την πάρω και ας μην βάφω. Ναι. Λοιπόν, και μεσοσταθμικά λέει γύρω στο 8 με 9% θα είναι λέει, μειώσεις στα προϊόντα αυτά. Δεν έχω πάει. Δεν προλαβα ποτέ να πάω άλλωστε. Αλλά θα περάσω μια βολτίτσα τώρα και θα ρωτήσω. Δεν θα γυρνάω κάθομαι, ψάχνω, δεν έχω χρόνο. Την σούπερ μάρκετ Τατζού, τη φίλη μου εκεί. Ποια είναι τα προϊόντα αυτά που μειωθήκαν 7-8?
1: Προφανώς θα είναι για να το λέει. Υπάρχουν όμως 2-3 ερωτήματα.
0: Ποια είναι, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια είναι.
1: Θα είναι και τρόφιμα από ό,τι λέει.
0: Θα είναι μακαρόνια, θα είναι πρώτη ανάγκη. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον. Πρώτο ερώτημα για παράδειγμα. Αυτά ανατιμήθηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες. Το πρώτο και το βασικό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί αν ήταν δηλαδή τα αρχές Αυγούστου ή τέλη Ιουλίου να έχουν ανεβεί από τα 1 στα 2 ευρώ και τώρα πάνε στα 1,5, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα θεματάκι. Η αφετηρία της σύγκρισης δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι ένα σοβαρό θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να το δούμε, γιατί στο τέλος είπαμε, στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει κανείς. Εγώ και ο Σωτήρης που λέμε ότι είναι ακριβά, ο υπουργός που λέει ότι είναι φθηνά, θα πάτε, θα δείτε και κάποιος θα έχει δίκιο και κάποιος θα έχει άδικο. Έτσι δεν είναι.
0: Πολύ
1: δεν
0: σωστά.
1: Είναι, είναι
0: πολύ
1: ένα
0: σωστά
1: πράγμα που κανείς δεν κοροϊδεύει, το λέει ο Σωτήρης επανειλημμένος.
0: Όχι,
1: το βγάζω το.
0: Δεν είναι καμία σοφία.
1: Ναι,
0: δεν είναι πραγματικά ότι κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν στο θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρει πόσο αγοράζει ο καταναλωτής, δεν χαζός.
1: Δεύτερον, ναι, αυτό είναι για τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Θίγεται κάποια πραγματική αιτία της ακρίβειας η οποία υπάρχει? Όχι. Άρα δηλαδή και εδώ υπάρχει ένα θεματάκι που πρέπει να το δούμε αν θέλουμε σοβαρά να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί από ένα σημείο και μετά, αν αυτά είναι όπως τα λέω εγώ, όπως υπονοώ εγώ ότι είναι δηλαδή, ξεπλένει και όσους κερδοσκοπούν στην ουσία πάνω στην ακρίβεια. Έτσι δεν είναι? Αυτό πιστεύω εγώ τώρα. Και είναι και επιδότηση 10 λεπτά στα καύσιμα που θα μείωναν υποτίθεται τις τιμές, αλλά τα ακριβένουν γιατί είναι και υποκειμενικές και αντικειμενικές.
0: Τα καύσιμα τα οποία οι τιμές της βενζίνης πια είναι πάνω από 2 ευρώ σταθερά,
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: στην Αττική. Που σημαίνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ. Φαντάσου τώρα, ρε φίλε, αυτό ναι, το κυκλοφοριακό με τη βενζίνη στα 2
1: ακόμα
0: τόσα. Μια καλή λύση να την πάμε στα 4 ευρώ.
1: Αλλά δεν.
0: Μήπως λύσουμε το κυκλοφοριακό.
1: Αλλά δεν.
0: Και τα οικονομικά του κράτους μαζί.
4: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε.
1: Δώσε ιδέες.
0: Δώσε ιδέες. Δώσε ιδέες. Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Σε αυτό λοιπόν έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία γίνεται, γιατί είχαμε τις συμφωνίες κυρίων, είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού. Τον νοικοκυριού, πώς λέγαμε, του νοικοκυριού.
0: Ναι, ναι,
1: το νοικοκυρά.
0: Ενώ το κάναμε του νοικοκυριού, γιατί ήταν λίγο σεξιστικό τη νοικοκυρά.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Φερρυπίν, εγώ για παράδειγμα.
1: Ξενάκι μου.
0: Νοικοκυρά είμαι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Νοικοκυρό είμαι.
1: Πάντω εκ των πραγμάτων είναι για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου το βασικότερο πρόβλημα αυτό μαζί με το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Να είμαστε καθαροί σε αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ισχύει, συμφωνώ απολύτω και επαυξάνω.
1: Βεβαίω. Θα το δούμε λοιπόν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα το ψάξουμε, θα το δουλέψουμε.
0: Ναι, θα δούμε και τα προϊόντα ποια είναι αυτά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ σου λέω θα είναι και προϊόντα τα οποία
0: δεν
1: θα
0: υπάρχει
1: ανάγκη.
0: Δεν μην είναι ρεσί. Ναι, ναι, μακαρόνια για παράδειγμα. Τώρα, αν δεν θα είναι τη αρεσκία στα μακαρόνια
1: είναι,
0: και θα είναι κάποια άλλα μακαρόνια, τι να κάνουμε, φάει άλλα. Δεν πειράζει.
1: Κακάκι, τι να κάνουμε, όπως έλεγε. Τα μακαρόνια.
0: Μην κάνεις διαφήμιση.
1: Εγώ διαφήμιση. Λοιπόν.
0: Διαφήμιση. Σήμερα θα σα έχουμε.
1: Εγώ μακαρόνια να είναι και ό,τι να είναι.
0: Σήμερα θα σα έχουμε έκπληξη. Τον Γεωργιάδη. Στο πρώτο μέρος εκπομπής θα τον έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και στο δεύτερο την.
0: Στο πρώτο θα έχουμε την κυρία. Και ναι, μαζί και θα έχουμε
1: μετά
0: την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο
1: ναι,
0: τύπου
1: ναι, ναι, ναι,
0: του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της ναι, ελληνικής ναι, ναι, αριστερής συσπήρωσης.
1: Συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη, συγγνώμη. Συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελλάς. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι.
1: Ελλάς.
0: Το μαθαίνω ακόμα. Ελλάς. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το λέω Ελλάς, γιατί μου έρχονται άλλα στο νου. Λοιπόν.
1: Ποιο το είχε Ελλάς? Γιατί υπάρχουν
0: δύο. Τη αστυνομία μου έρχεται. Δεν μου έρχεται το άλλο.
1: Το Ελλάς το.
0: Όχι, όχι. Το Ελλάς. Αλήθεια σου λέω. Εμένα το Ελλάς το πρώτο που μου φτάνει, μου έρχεται στο μυαλό είναι η αστυνομία. Και μετά μου έρχεται.
1: Δεν έκανε ο Χρυσοχοίδη για.
0: Ναι, ναι. Πώς λέγεται αυτό, ρε εσύ, κάπως λέγεται αυτό. Που παίρνει το
1: όνομα του αλουνού.
0: Παραποίηση αρχής, κάπως έτσι. Αντιποίηση αρχής. Αντιποίηση αρχής λέγεται.
1: Ναι, ναι, σκέψου.
0: Ναι, για αντιποίηση αρχής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Να πω κάτι ακόμα μόνο, ω σύνδεση κυρίως. 15 Σεπτεμβρίου. 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης.
0: Ναι, και θα κάνει κόμμα με αρχηγό τον αδερφό του, μάλλον.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει κόμμα με αρχηγό τον αδερφό του. Στην πορεία ναι. θα σας πούμε περισσότερα τη δεύτερη μαθαίνω. Ώρα της εκπομπής.
0: Αυτό λένε το ρεπορτάζ, δηλαδή.
1: Ο αδερφός του έχει καταθέσει το καταστατικό στο πρωτοδικείο ναι. για την ίδρυση του κόμματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά θα σας κουβεντιάσουμε λίγο ένα ρεπορτάζ. Πάμε.
0: Η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ επιτέλους κέρδισε.
1: Ναι,
0: και μάλιστα κέρδισε την Ισπανία. Τον κακό της δαίμονα. Ναι, ναι, ναι. 108-106 κέρδισε την Ισπανία. Ο Σπανούλης μετά έριξε ένα. Ξέρεις. Ένα. Δεν θέλω να πω τη λέξη πρωί, ναι, ναι. γιατί είναι και πρωί τώρα. Αυτό είναι τα σχολεία. Στην πολιτική επικαιρότητα θα τα πούμε. Έχουμε μια μετοπική επίθεση στο Σαμαρά από την κυβέρνηση, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από παλιούς του φίλους όπως ο Άδωνης, ο Παπασταύρου. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπροστά, μπροστά.
0: Ναι, εδώ ο Σταύρος
1: από παλιοί φίλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και από Πασόκου.
0: Στη Στέλλα και το Θανάσιο
1: και από Πασόκου.
0: Και από Πασόκου όπως και στο Φλωρίδη.
1: Ναι, πρώην Πασόκου.
0: Στο ακούει Πασόκου και βγάζει
1: φλίκτες. Εντάξει, αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε μια τακτική η οποία δείχνει ότι θα πάει σε μετοπική από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα κουβεντιάζουμε και με τον Δημήτρη Μαύρο και κρατήστε το για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για τους μισθούς. Νομίζω σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ό,τι πεις εσύ.
1: Ναι.
0: Φέτος. Δεν τσακώνομαι όπως είπες και εσύ.
1: Τσακώνεσαι μόνος.
0: Δεν τσακώνομαι κανέναν. Γιατρός είπε να μην τσακώνομαι κανέναν πια. Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Και αντί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων. Top τσάντες στις κασετίνες. Απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box!
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση και σε παρακαλώ, κύριε Μυρίδη, κρατήστε ηχητικά αυτό που είπε ο κ. Ξενάκης, ότι φέτος δεν τσακώνεται με κανένα.
0: Μετά συμπλήρωσα όμως. Ψέματα, είπα τσακώνομαι. Μαλώνω.
5: Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα. Ένα καμπά, παρακαλώ. Καμπά.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή «Φρίκη στην Κυψέλη». Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ωραία, ωραία τραγούδια βάλες. Καινούριο, ε. τώρα κυκλοφόρησε. Ε. Σαν τη διαφήμιση που είχες βάλει πριν. Έλεγα πριν με τον Βασίλη όταν έκλεισε το μικρόφωνο εδώ πέρα, το Μαρκούτσι, ότι επειδή υπάρχουν διαφημίσεις τηλεοπτικές, τις οποίες θα θυμάσαι 30 και 35 χρόνια μετά. Σωστά, όπως η τελευταία που ακούσαμε με το.
1: Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
0: Εντάξει, λοιπόν, μην την ξαναβάλουμε. Τώρα φτάνει, ναι. Αλλά αυτή, ας πούμε, όποιος είναι από 40, 45 και πάνω, 50 ίσως, τη θυμάται σίγουρα, αποκλείται να μην θυμάται. Όπως τον Ακάκιο, καλά, δεν το συζητώ, γιατί αυτό είναι. Πώς το λένε, αυτό είναι. Σήμα κατά τεθέν, να πούμε. Λοιπόν, τώρα, η πολιτική επικαιρότητα έχει επίσης ο κύριος Τσίπρας είναι στη Θεσσαλονίκη ήδη, έτσι δεν είναι, και συναντιέται με παραγωγικούς φορείς.
2: Αυτό είναι χθες.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι, συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς. Είναι αυτή η κίνηση που κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που βλέπουν πριν πάνε στη Θεσσαλονίκη να τοποθετηθούν τους παραγωγικούς φορείς για να μάθουν τα προβλήματά τους και δεν τα ξέρουν. Και να τα. Πώς το λένε.
2: Άκου να δεις πάντως όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τύπος Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Ναι.
2: Διαβάζω, το έχει πρωτοσέλιδο. Μετράει εκατοντάδες λουκέτα η εστίαση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Είναι, λένε, για παράδειγμα, θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ και θα είναι και οι αγρότες. Αλλά στο ρεπορτάζ που έχει μέσα κάνει λόγο για πτώση τζίρο 106 εκατομμύρια ευρώ στην εστίαση της Θεσσαλονίκης την τελευταία διετία με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί και μαγαζιά κλεισμένα ακόμα και σε κεντρικές οδούς. Θα τα δούμε όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε.
0: Εδώ βλέπω.
2: Γιατί θα εκπέμψουμε Θεσσαλονίκη Σάββατο και Κυριακή. Από εκεί θα εκπέμψουμε.
0: Σωστά, σωστά, από το περίπτερο των παραπολιτικών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: 9 με 1.
0: 9 με 1 θα είμαστε. Ναι, με 11 εμείς, 11 με 1 θα είναι άλλοι.
2: Ο κύριος Φουσκίδης και η Πέννη.
0: Και η Πέννη.
2: Η Πέννη λοιπόν, Αβραμίδη. Το...
0: Για να καταλάβεις.
2: Και έκτακτο πρόγραμμα την Κυριακή με όλη τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και ό,τι συμβεί.
0: Για να καταλάβεις τι παίρνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτό αφορά την εστίαση που λες.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει πανελλήνιο σύνδεσμο εξαγωγείων. Βλέπω τώρα μας στέλνουν ένα μήνυμα. Λέει, εμείς έχουμε στείλει 50 προτάσεις τομές με ορίζοντα το 2030, τις οποίες καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό. Και προφανώς θα τις έχουν καταθέσει. Και στους αρχηγούς των κομμάτων. Τις
2: έχετε χρωστολογήσει, έχει πάει στο γενικό.
0: 50.
2: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Πρόσεξε τώρα. Καλημέρα, καλό μήνα, λέει Νιώβη. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά με βρίσκει με δύο παιδιά φοιτητές. Θα μαγειρεύω για το πρώτο και ο μπαμπάς μας θα μαγειρεύει εκεί που πέρασε το δεύτερο παιδί. Για την Αθήνα ισχύει ετήσια φοιτητική κάρτα, για Καλαμάτα θα ισχύει μηνιαία φοιτητική ή αγοράζει μειωμένα των 10 ημερών. Δεν το συζητώ για το κτέλ που το Αθήνα Καλαμάτα 25% για φοιτητές σε άλλα πανεπιστήμια, μόνο τους φοιτητές Καλαμάτας 50%. Γιατί η διαφοροποίηση θεωρούσε ότι το φοιτητικό είναι 50% σε όλα. Είναι για την Καλαμάτα προφανώς γιατί είναι ο Σαμαράς από εκεί.
2: Στους Σαμαρικούς 25, στους άλλους 50.
0: Δεν προσκύπτω κανένα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Γιαννάκη μας. Μου πήρατε ένα νεφρό για καύσιμα και σούπερ μάρκετ και μου φέρνετε τον Άδωνη. Ουρτ, λέει. Λοιπόν. Αφού εδώ θα είσαι και θα τον ακούσεις. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα, σήμερα που πήγα σούπερ μάρκετ δεν βρήκα κυριολεκτικά καμία απολύτως μείωση σε κανένα προϊόν. Τώρα τι συμφωνία έκανε η κυβέρνηση, μόνο ο Θεός ξέρει. Κώστα μας, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, που δεν είναι το επιθετό του. Γεμάτα χθες στα σούπερ μάρκετ, γιατί μέσα από τον Ιούλιο μέχρι 38 είχαν πάρει 30% πάνω. Το είπαν και στην εκπομπή πριν από εσάς. Το γάλα από 2,80 το 1,5 λίτρο χθες 2,95. Και λέει στο ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, τα μακαρόνια 0,55 πήγαν 0,58. Αυτά για την κοροϊδία της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Γεια σου, Λινάκη μας. Ιούνιο, γιαούρτι επώνυμο.
2: Από αύριο περιμένουμε περισσότερα μηνύματα.
0: Ιούνιο, γιαούρτι επώνυμο επί 3, 1,83 τον Ιούλιο, 1,95 το προηγούμενο Σάββατο, 2,05 χθες, 1,98 φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δηλαδή πάει τώρα 1,98, ενώ ήταν 2,05, αλλά τον Ιούλιο ήταν 1,95 και τον Ιούνιο λέει ήταν 1,83. Λίνα, σε πιστεύω. Λοιπόν, προχωράμε. Καλημέρα στην Άννα. Το ίδιο αυξημένα είναι, μας δουλεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Ναι, θα πάμε να δούμε, είπαμε. Όλοι μας θα πάμε να δούμε. Καλημέρα, καλομήνα. Σήμερα γιορτάζει η γονή μου, Ελπινίκη. Παιδιά, λόγω έκθεση ξαμολύθηκαν υπουργοί και παρατρεχάμενοι σε αίρες και τράμα να τάζουν έργα. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους από όλα αυτά.
2: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αυτό γίνεται πάντα.
2: Είναι...
0: Τα κλιμάκια, όπως θυμάμαι, πήγαιναν πάντα. Δεν είναι
2: όσο, όσο τώρα ίσως όχι. Όλοι
0: στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Όλοι οι υπουργοί στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Γιατί άραγε.
2: Και σε όλους τους νομούς.
0: Λέει Ρίτα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει και η κόρη μου η Σμήνη. Την έβαλα να ακούσει το Δελφινάκι που παίξατε προλίγο και το τραγουδούσε όταν ήταν 2 χρονών. Τη άρεσε πολύ να τη χαίρεσαι, Ρίτα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ και.
2: Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Υπουργός Υγείας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Άρτια αφιχτή στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκινάω περιοδία.
0: Κλιμάκια που λένε αυτά τα κλιμάκια τα οποία πηγαίνετε στη Βόρεια Ελλάδα τώρα εν ώψη και της παρουσίας του Πρωθυπουργού, αυτό είναι.
3: Ναι. Και πάντα πριν από τη ΔΕΘ κάνουμε περιοδίες. Εγώ φέτος έχω να κάνω και πάρα πολλά εγγένεια μονάδων υγείας.
2: Συγγνώμη, διάβαζα ένα σχόλιο της Λώρας Ιωάννου, έλεγε 100. Πώς έχετε να κάνετε, πώς κορδέλας να κόψετε?
3: Έχουμε ανακατασκευάσει 93 νοσοκομεία και 157 κέντρα υγείας.
2: Πόσα?
3: 157 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία. Αν θέλεις να γενιάσω όλα, κάτι την πρώτη, έχω γενιάσει καμιά 35 με στιγμής.
2: Κοτώρα, εκεί κόβεται κορδέλες, είναι μυστρητή.
0: Εγκαινιάζεται έργα που θα γίνουν ή παραδομένα?
3: Είναι τα έργα που έχουν παραδοθεί.
2: Παραδομένα.
3: Έκανα και ένα βίντεο, ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Ναι, ναι.
3: Το Υπουργείο Υγείας πέτυχε 100% απορρόφηση και μάλιστα πήραμε και 250 εκατομμύρια περισσότερο από τον αρχικό στόχο. Πήγαμε καλύτερα, λέει, παραφήσαμε και από άλλα υπουργεία.
2: Τώρα διάβαζα μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ χθες. Και μου έκανε έτσι, ήθελα λίγο να τοποθετήσω. Ο κύριος Γεωργιάδης, λέει, κατέληξε ο παδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των ΦΑΤΣ και των πληστηριασμών. Ο παδός του Τσίπρα.
3: Ο κύριος, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ είναι μνημείο ανοησίας. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε γιατί.
0: Ναι.
3: Βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και κάνει μια πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί, δεν είχα διαβάσει. Πρέπει να είμαι ειλικρινής.
0: Είναι τα κόκκινα δάνεια, έτσι. Και, ναι.
3: Ασχολήθηκα το Σαββατοκύριακο. Όταν τη διάβασα στην αρχή, είσαι ότι κάτι δεν καταλαβαίνω καλά. Και μάλιστα το έκανα αρκετές όταν έβαλα στο ChatGPT να βεβαιωθώ ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που λένε. Γιατί λέει δεν μπορεί, μάλλον κάνω κάτι λάθος.
0: Ναι.
3: Για όσους δεν έχετε καταλάβει, το ΠΑΣΟΚ λέει το εξής. Εάν εσείς και εγώ, που σήμερα πληρώνουμε τα χρήματα μας κανονικά και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, εδώ κάθε μήνα, όσα χρωστάμε, αποφασίσουμε να μην τα πληρώσουμε και τα κάνουμε ληξιπρόθεσμα. Και μετά τα διακανονίσουμε σε 120 δόσεις, το κράτος θα μας χαρίσει το 30%. Δηλαδή, του κεφαλαίου της αρχικής οφειλής, όχι τόσο αυξήσεως και των τόκων. Εάν ένας τέτοιος νόμος ποτέ ψηφιζόταν σε οποιαδήποτε χώρα, δεν υπάρχει φυσικά πουθενά στον κόσμο, εάν τέτοιος νόμος ψηφιζόταν, την επόμενη μέρα ακριβώς, σε 24 ώρες, όλοι και δικαίως θα σταματάνε να πληρώνουν τα χρέη τους.
0: Ναι.
3: Γιατί θα ήταν πολύ χαζός. Εάν αποφάσει να πληρώσει το 100% του χρέου σου, ενώ αν το άφηνε να λύγει λιθρόν, θα πληρώνει το 70%. Δεν πειλήθηκε.
2: Τώρα απαντάτε επί της ουσίας, ενώ εγώ ουσιαστικά σα ρώτησα πώς νιώθετε ως οπαδός του Τσίπρα.
3: Εγώ θέλω να πάω στο πολιτικό. Με συγχωρείτε, θα τόσα τα παπλικά, να πάμε στο σοβαρό. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που έχει κυβερνήσει, κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει. Και κόμμα που έβαλε πλάτη για τον αναγνώριο για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη.
0: Και κόμμα λέει, με το οποίο μπορεί να συγκυβερνήσετε μετά όμως.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει,
2: συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Λέει το κόμμα αυτό.
2: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
3: Όποιος πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Αυτό λέει πρώτος ΠΑΣΟΚ.
2: Καθίστε λίγο, γιατί ο Σωτήρης σωστά σας επισήμανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
0: Εσείς λέγατε παλιότερα. Συγγνώμη, λέγατε παλιότερα ότι αν υπάρχει ένα κόμμα, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
3: Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνούμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα?
0: Μάλιστα.
3: Είναι δυνατόν να ψηφίσεις κόμμα για να κάνεις συγκυβερνή με κόμμα που θέλει να ξαναγίνουμε σε μνημόνια?
2: Θέλει το ΠΑΣΟΚ να γυρίσουμε σε μνημόνια?
3: Προφανώς. Άμα σου λέει ότι πρέπει να διαγράψει το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα στο μνημόνιο. Το πρώτο 24ωρο.
0: Με κόμμα Σαμαρά συγκυβερνάτε.
3: Εντάξει, πάλι πάτε από όλοι. Εγώ το σας βλέπετε γιατί δεν πάει να γίνει σοβαρή κουβέντα στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν πάει να γίνει σοβαρή κουβέντα?
3: Αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, έπρεπε να έχετε πέσει όλοι οι δημοσιογράφοι την πρώτη μέρα που την έβγαλα τουλάχιστον.
2: Μα το είπαμε, σας ρωτήσαμε, απαντήσατε. Έχουμε ακόμα 8 λεφτά με 9.
3: Είναι
2: δεν πρέπει να σας ρωτήσουμε.
3: Να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να ξαναγυρίσει το μνημόνιο, επειδή το θέλω να δουλάσει γιατί το γιατί έχει αγωθεί με τον Τσίπρα.
0: Ναι. Ωραία, απαντήσατε για το ΠΑΣΟΚ, είστε σαφείς. Και η ερώτηση
3: είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, κόμμα που έχει κυβερνήσει, που έχει εφαρμόσει μνημόνιο, που έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, έρχεται και λέει το 2026 με το τέλος του Τσίπρα δημοσκοπήσεις να χαρίζουμε το 30% του αρκείου.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα να σας ξαναρωτήσουμε λίγο.
3: Μιλάμε
2: γιατί...
3: πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω, δεν έχετε καταλάβει το μέγεθος του κινδύνου.
0: Το βλέπετε τρίτο από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Αν αρχίσουν τα κόμματα να λένε τέτοια πράγματα, δεν θα μείνει κολυμπηδόξυλο.
2: Κι άλλη ερώτηση του Σωτήρη δεν αποφεύγεται. Ναι. Το βλέπετε τρίτο το ΠΑΣΟΚ? Με βάση τις εκτιμήσεις σας.
3: Έχετε πραγματική αγωνία?
2: Ρωτάμε.
0: Εμείς όχι.
2: Αλίμονο.
0: Εμείς καμία.
2: Κατρίνα έχουμε, αλλά να καταλαβαίνουμε τις απόψεις των πολιτικών που ρωτάμε. Αλίμονο είναι
3: αγωνία. Πρόσωπα.
0: Ναι.
3: Δεν ψηφίζει ούτε κόμματα, ούτε προτάσεις, ούτε προγράμματα.
2: Αρχηγός λέτε.
3: Πρόσωπα.
0: Σωστό. Σωστό είναι.
3: Η σύγκριση Τσίπρα-Δουλάκη είναι το ροβαρίς.
0: Μάλιστα.
3: 170 φορές να κατεβούν στην κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κερδίσει το Ανδρουλάκη. Τελεία.
0: Να επιμείνω και στην άλλη ερώτηση. Με τον κύριο Σαμαρά συγκυβερνούσατε?
3: Είχαμε, μου είχατε κάνει παλαιότητα την ίδια και γίνει όλη σχετική φασαρία.
0: Σωστά.
2: Όταν μεγάλη μάλιστα.
3: Όταν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά ακόμα δεν βλέπω.
0: Ναι.
3: Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά ακόμα δεν βλέπω.
0: Ναι.
3: Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπετε καλά τα πράγματα.

0: βαρύτητα έγγραφα για να γίνει το νέο κόμμα. Η γνώμη σας, η πολιτική σας εκτίμηση και αν πρέπει να κατέβει στις εκλογές.
1: Ο Κασιδιάρης ήταν πολιτικό ταλέντο από την αρχή, δυστυχώς. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο πρόσωπο και πολύ κακή περίπτωση του προσώπου. Δεν είναι, είναι επικίνδυνος ο Κασιδιάρης. Είναι επικίνδυνος και γιατί κάνει γκέλ σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, δυστυχώς. Και έχει ένα ρητορικό χάρισμα, αλλά είναι επικίνδυνο γιατί οι ιδέες είναι τρομακτικές.
0: Οι ιδέες του είναι
1: τρομακτικές. Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Αν κατέβει ένα τέτοιο κόμμα με αρχηγό, τουλάχιστον στην κατ' επίφαση τον αδερφό του, σε ποιους θα δημιουργήσει πρόβλημα, νομίζετε? Πέραν των υπολείπων όλων.
1: Ο κ. Κασιδιάρης είναι πολύ επικίνδυνο πολιτικά πρόσωπο.
2: Ναι.
0: Μπορεί κατά τη γνώμη σας.
1: Μη σημεί τίποτα από όλα αυτά.
0: Κατά τη γνώμη σας, επειδή έχει απαγορευτεί και άλλη φορά, είναι το πιθανότερο.
2: Δεν είστε νομικός, αλλά.
0: Δεν είστε νομικός. Δεν παίρνετε την απόφαση.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικός τρόπος να τον εμποδίσει να κατέβει υποψήφιος. Μπορεί να τον εμποδίσει να είναι αρχηγός. Αυτό λέει ο νόμος. Αλλά υποψήφιος νόμος μπορεί να τον εμποδίσει να κατέβει.
0: Είστε πολύ ενδιαφέρουσα το τοποθέτηση. Ερώτημα ακόμα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι. Επιμένετε ότι ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο που είπατε και δημιουργεί διαφασαρία, κουβέντα.
1: Τσίπρας ως πρωθυπουργός προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη Λιακή με θέματα για τις εκλογές. Δεν θα τον πείτε καλό χαρακτήρα.
0: Εσάς ρωτάμε, εμείς κάνουμε τη συνέντευξη.
1: Είναι προφανές ότι με κακός χαρακτήρας. Μα μόνο ένας κακός χαρακτήρας θα έκανε κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, αλλά επειδή δεν θέλουμε να τον κάνουμε γαμπρό, για πρωθυπουργό θέλουμε να τον έχουμε, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Γιατί ο πρωθυπουργό πρέπει να έχει κακό χαρακτήρα.
2: Να είναι αποτελεσματικός, να είναι καλό στη δουλειά του και τώρα ο χαρακτήρας
1: δηλαδή,
2: είναι δευτερεύον.
1: Θα αρνέσει τη τύχη τη χώρα σε κάποιον που ξέρει εκ των προτέρων ότι έχει κακό χαρακτήρα. Ο Τσίπρας έχει καθαρίσει σαν να βγάζει στεγνά όλους τους συνεργάτες. Αυτό είναι δείγμα καλού χαρακτήρα.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα και κάτι ακόμα, μια και είπαμε για τον Τσίπρα. Ουσιαστικά είπε χθες, επανέφερε τώρα χάρη ένα θεϊσμού, φαντάζομαι, ότι ο Μητσοτάκης είναι γκαντέμις με αφορμή τον Κωνσταντέλια.
1: Έλατα, αυτά είναι τώρα, δεν μπορώ να. Επιδότης και αστείωτης.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα πραγματικά.
1: Πόσο
2: τον βλέπετε να φτάνει τον κύριο Τσίπρα εκλογικά? Εκτίμηση, ζητάω ένα πολιτικό
1: πρόσωπο. Νομίζω πάνω από το 18. Νομίζω το 18 θα είναι το ταβάνι του. Ό,τι πίεση να είναι εκλογική, 17,7 είχε πάρει, τόσο να πάρει.
2: Το ταβάνι του είναι το 18. Και την άλλη μου κάτι που τη βλέπετε τώρα. Όπως
1: ναι,
2: γυρίζει
1: τώρα
2: την Ελλάδα.
1: Είναι σίγουρα πάνω από το 30. Δεν συζητάμε. 30 πλάσια είναι σίγουρα. Κάνουμε μια καλή εκκίνηση για να πάμε για την ευρωδυναμία. Και η ευρωδυναμία είναι απολύτως εφικτή για την Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι 36-37, 38, κάπου εκεί θέλει.
1: Είναι απολύτως εφικτή. Είναι μέσα στις δυνατότητες.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα τώρα, επειδή θα κλείσουμε. Γράφω σήμερα στο site που εργάζομαι. Άβενης Γεωργιάδης οριστικοποίησε την απόφασή του υποψήφιος αρχηγός με δεξιά ατζέντα. Πόσο έξω είμαι από το ρεπορτάζ?
1: Δεν υπάρχει, κύριε Σκουρή, θέμα αρχηγίας στην Δημοκρατία.
0: Όχι, το σημειώνω αυτό. Ότι όταν φύγει ο Μητσοτάκης. Το σημειώνω. Κάποια στιγμή θα φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Εγώ μάχομαι να πείσω τον Μητσοτάκη να αλλάξει την άποψη αυτή που εξέφρασε μια συνέντευξη ότι δεν θα κατέβει τέταρτη φορά και να κατέβει και τέταρτη φορά. Έχουμε βρει ένα καλό πρωθυπουργό γιατί δεν το αλλάξουμε. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Ωραία, εγώ θα κάνω λοιπόν τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, είστε ευχαριστημένος, επειδή τελειώνει σιγά σιγά η τετραετία με αυτή τη χρονιά, κάνετε γένεια διαρκώς, είστε ευχαριστημένος με την κατάσταση που θα παραδίδετε, στον εαυτό σου που θα παραδώσετε, έτσι? Εγώ δεν λέω, εννοώ ότι που αφήνετε, θα αφήσετε στο τέλος της τετραετίας στη δημόσια υγεία, αν σας ρωτούσαν ότι. Να βαθμολογήσετε τον εαυτό σας.
1: Ένα μήνα, η υποπρόξενο του Ηνωμένου Βασιλείου έστειλε μια επιστολή στο νοσοκομείο τη ΚΟ. Το νοσοκομείο τη ΚΟ για χρόνια ήταν προβληματικό και πρώτο θέμα συζήτηση. Στο οποίο λέει ότι οι δύο μεγαλύτεροι τουριστικοί οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν την ευαρέσκειά του για το νοσοκομείο τη ΚΟ και την άνοδο τη βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών στα νησιά τη Ελλάδο. Είμαστε συνέχεια το προξενείο το Βρετανικό, το νοσοκομείο τη ΚΟ. Ναι. Όταν λοιπόν έχετε δύο τεράστιοι τουριστικοί οργανισμοί που φέρνουν εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα και λένε οι πελάτες μας λένε ότι βλέπουν εμφανή βελτίωση στο σύστημα υγείας, ναι, αυτό μου είναι υπερηφάνεια.
2: Από τους Έλληνες
1: μια εβδομάδα
2: που βλέπετε,
1: ανέβασα ένα επίσημο report του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ από την ιστοσελίδα του επίσημου του Υπουργείου τους. Ναι. Το οποίο έχει την ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας Ελλάδος ως παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση.
2: Μάλιστα.
1: Σα είπα προηγουμένως έχω εγκαινιάσει ότι έχω κατασκευάσει 93 νοσοκομεία και 157 κέντρα υγείας.
0: Το σημειώσαμε τελευταία ερώτηση,
1: ότι έχουμε κάνει 5,5 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις προλαμβάνω, ότι έχουμε μειώσει τις λίστες αναμονής για ψυχολογικό χειρουργείο από 4 χρόνια στους 5 μήνες, ότι έχουμε μειώσει την αναμονή στα επίγοντα κατά κοιμήν 65% κτλ. Ναι, είμαι πολύ περήφανος.
0: Μισό λεπτό, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα του λοιπού επικουρικού προσωπικού.

0: τα ακροατής
1: 15 Σεπτεμβρίου.
0: 15 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για την
1: ευκαιρία. Επειδή με ρωτήσετε, ξέρετε πόσες αιτήσεις είχαμε.
2: Πόσες.
1: Επειδή λέτε δεν έχει το κόμμα στο ΕΣΥ, πώς πείτε με ένα νούμερο.
2: Δεν ξέρω.
1: Έχουμε περίπου 3.500 αιτήσεις. Πόσες αιτήσεις είχαμε.
2: 10.000.
1: 48.000.
2: 48.000. Μάλιστα. Θα καλυφθούν οι θέσεις από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι.
1: Πάνω, άμα έχουμε για τις μηδέν.
2: Όχι, γιατί κάνουν προκύρηση θέσεις στο παρελθόν για νησιά και λοιπά.
1: Αυτό δείχνει τη διαφορά στο ΕΣΥ. Πλέον το ΕΣΥ αρχίζει να γίνεται ελκυστικό.
2: Ευχαριστούμε για την πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας. Και έχουν για το Τσουκαλά μετά ο Φουσκίδης με την Καντώνα.
2: Στο 18% λέει τον βλέπει Μάξι τον κύριο Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30% και πάει προς τα πάνω.
0: 170 φορές Τσίπρας με Ανδρουλάκη θα κερδίσει ο Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κατέβουνε.
2: Ναι.
0: Τι άλλο. Κακός χαρακτήρας του Τσίπρας.
2: Ναι.
0: Ε.
2: Ναι. Με Πασόκ δεν συγκυβερνάμε. Τι να συγκυβερνήσουμε.
0: Αυτό είναι
2: με ένα κόμμα το οποίο μας γυρνάει στα. Θέλει να γυρίσουμε στα μνημόνια.
0: Δεν συγκυβερνούμε με το Πασόκ.
2: Γιατί είναι κόμμα
0: τραπεζικό. Μπράβο, είναι καινούργια γραμμή αυτή.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, αυτό και εγώ το ξαναπώ.
0: Μπράβο και το Πασόκ θέλει να μας γυρίσει σε μνημόνια.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα
0: γρήγορα. Νομίζω να πάμε γρήγορα για να πάμε στην κυρία.
2: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου εκτό και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πόσα κερδίζει, θα θελήσει να φιλήσει τον delivery από τη χαρά σου χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο παραγγείλε box. Το delivery που πάντα κερδίζει.
0: Όσο το σκέφτομαι, το δεν θα συγκυβερνήσουμε με το Πασόκ είναι μεγάλη είδηση. Είναι πρώτη φορά που ακούγεται αυτό και έχω την αίσθηση επίσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να μην κάνει πρόταση στον Ανδρουλάκη για συνεργασία.
2: Περίμενε.
0: Το κρατάω. Ναι, ναι, για αυτό το λέω.
2: Μιλήσει και εκπρόσωπο κυβερνητικό, να δούμε τι θα πει.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις οικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
11: Παραπολιτικά 90,1. She's crazy like a

0: Πάλι με τραγούδια. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Είναι υπέροχα να ξέρεις, έτσι. Μας θυμίζει τα νιάτα μας. Λοιπόν, αυτό είναι. Bonnie M, δεν είναι. Bonnie M, Bonnie M. Λοιπόν, πάμε. Μιλούσαμε με τον κύριο Αδόν Γεωργιάδη.
1: Πιάσε το κασετοφωνάκι στο.
0: Ναι.
1: Μάθε παιδί μου γράμματα.
0: Με τους Bonnie M.
1: Με τους Bonnie M. Ναι. Ποιος.
0: Ποιος ήταν.
1: Τώρα πέθανε.
0: Ποιος ήταν.
1: Έλα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έλα.
0: Καλαγερόπουλος. Α, Καλαγερόπουλος.
1: Βέβαια.
0: Εγώ θυμάμαι τη θεϊκή φράση. Σου βρήκα ένα καλό γαμπρό. Είναι ξανθός, λέει. Όχι, δικηγόρος είναι, θα τον βάψουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα και από εμένα.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο, πέντε λεπτά δεν είναι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, ανάμεσα στα άλλα που μας είπε, μας είπε σε μια εκτίμηση που του ζητήσαμε να κάνει για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μας είπε ότι δεν το βλέπει να ξεπερνάει το 18%. Ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού.
2: Εντάξει, τώρα η Νέα Δημοκρατία και γενικά η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα παράγει θόρυβο.
0: Ναι.
2: Και είναι, πώς να το πω, υποχρέωσή της να το κάνει αυτό, γιατί βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση. Δηλαδή, η δημοσκόπηση που ανέδειξε τις ανάγκες των πολιτών μας λέει ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019.
0: Mm.
2: Άρα ζούσαν καλύτερα στο τέλος μιας μνημονιακής περίοδου. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς τις διαδοχικές αποτυχίες και ο μόνος τρόπος να το κάνει αυτό είναι να δημιουργεί εντυπώσεις. Δηλαδή η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα που η Ελλάδα κατέγραψε, είδαμε πρόσφατα, τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ. Έχουμε τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 26 αναφορικά με τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Έχουμε ραγδαία αύξηση στα λουκέτα κατά 13,3%.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή, αν συνυπολογίσει κανείς και τα περιστατικά διαφθοράς, δηλαδή τις υποθέσεις οι οποίες φτάνουν συνέχεια έτσι, στη δημόσια συζήτηση μέσω της ειδησιογραφίας ευτυχώς, το μόνο που μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ή να ενδίδει στον αδονισμό ή να παράγει θόρυβο με άλλους τρόπους.
0: Αν συμβαίνουν βέβαια όλα αυτά που λέτε, δεν θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα το οποίο να το εκφράζει ένα πρόσωπο για να έρθει μια άλλη κυβέρνηση και να μην φαίνεται η Νέα Δημοκρατία? Γιατί με ένα εργαλείο έχουμε τις δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πρώτο κόμμα.
1: Και με διαφορά.
0: Και με διαφορά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος ακόμη, η γνώμη μου τουλάχιστον είναι αυτή. Η Ελλάδα είναι ένας πολιτικός φορέας που δημιουργήθηκε πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι τρεις μήνες κόμμα, ο ένας εξ αυτών ήταν ο Αύγουστος, επομένως εγώ θα έλεγα να περιμένουμε λίγο ακόμη.
0: Περιμένουμε.
1: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας θα πάει αύριο για το, αύριο, δεν είναι, για το πρόγραμμα
2: στην ανοιχτή του ομιλία.
1: Θα έχει συγκεκριμένες προτάσεις κοστολογημένες ή θα έχει γενικά μια οραματική ομιλία?
2: Καμία οραματική ομιλία.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω.
2: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή θα έχει για τους ανέργους, για τους συνταξιούχους μέτρα, δεν ξέρω. Ρωτάμε εσάς.
2: Η πρόθεσή μας είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ολοκληρωμένη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ολιστική, συνεκτική, συνεπής, κοστολογημένη, έτσι με τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Έχει συγκεκριμένους πυλώνες, τους έχω αναφέρει, αλλά καλό είναι να επισημανθούν και εδώ. Είναι η έντιμη διακυβέρνηση, η δίκαιη ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Έχει τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος δεν θα μπορούσε παρά να σχετίζεται με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος, γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Ο δεύτερος με τη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο τρίτος με την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και στην παιδεία. Και ο τέταρτος με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη δίκαιη διανομή του πλούτου. Όλους αυτούς τους άξονες τους διατρέχουν μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
0: Δηλαδή, ας πούμε, επειδή ακούγονται πολύ ωραία όλα αυτά, mm-hmm. για την ακρίβεια, θα ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ότι εμείς θα κάνουμε αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Το 1, το 2,
2: ακριβώς.
0: Το 3, το 4.
2: Ακριβώς.
0: Όχι θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι. Γιατί αυτό το λέει η κυβέρνηση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όταν λέμε συνέπεια, συνοχή, εξειδίκευση, αυτό ακριβώς εννοούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ταυτόχρονα έχουμε και μία επίθεση από το ΠΑΣΟΚ.
2: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, χθες ο κύριος Τσουκαλάς, νομίζω, ή είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης τι κάνει, υιοθετεί τις γραμμές την πολιτική Τσίπρα για τα φαντς. Και γενικότερα είναι σαν να κάνει ένα διμέτωπο, σας έχει ως στόχο. Γιατί χτιμάτε και κυρίως τι απαντάτε?
2: Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορά καθόλου. Δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι. Το βλέπετε σαν αυριανό εταίρο ενδεχόμενο κυβερνητικό?
2: Πρόθεσή μας, και την έχω υπογραμμίσει πολλές φορές με κάθε ευκαιρία, είναι να στηριχτούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
0: Σωστό, αλλά σας ξαναρώτησα πριν από κανένα 1,5 μήνα, 2. Θα το ρωτήσω ξανά, δεν αντέχω. Το 2015, όταν ο κύριος Τσίπρας ερχόταν χωρίς να το ξέρει κανείς, έτσι, και χωρίς παρελθόνθον από κυβερνητικό και με όλες τις δυνάμεις
1: αυτές,
0: καβαλώντας ρεύμα και τεράστιο ρεύμα, έφτασε με το ζόρι του 35,5-36% και δεν μπόρεσε να κυβερνήσει μόνος του. Τώρα πώς θα το καταφέρει?
2: Νομίζω ότι είναι ένα μεθοδολογικό λάθος αυτό που συχνά κάνουμε στις δημόσιες συζητήσεις, να συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο με μία μη μνημονιακή περίοδο. Να πούμε ότι το 2015 η χώρα ήταν στο κόκκινο. Έτσι, την είχαν εκτροχιάσει δημοσιονομικά, την είχαν εκθέσει σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Έτσι, τα ταμεία της, τα δημόσια ταμεία της ήταν άδεια. Οι δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί ήταν μη ρεαλιστικοί. 3% σας θυμίζω για το 2015, 4,5% για το 2016 και το 2017. Η ανάγκη ήταν επίγουσα. Και όταν λέω ανάγκη, εννοώ η ανάγκη διάσωσης της ίδιας της χώρας και του κύρους της χώρας.
0: Ναι.
2: Επομένως, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό συγκείμενο, για μια άλλη συγκυρία. Τώρα βρισκόμαστε εδώ και ξαναλέω, η Ελλάδα, δεν το λέω προσχηματικά, δεν προσπαθώ να αποφύγω κάτι. Η Ελλάδα είναι ένας πολιτικός φορέας που έχει μεγάλη ορμή και θα αναπτύξει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της το επόμενο χρονικό διάστημα. Και
0: όταν λέω θα αναπτύξει τη δυναμική της,
1: 20% για παράδειγμα μπροστά στις δημοσκοπήσεις, αν δεν γράψετε ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα είναι πρόβλημα?
2: Δεν μπορώ να απαντήσω με όρους δημοσκοπήσεων. Μας περιμένει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Θέλω πρώτα να δώσουμε έμφαση στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει και μετά να σταθούμε και να αξιολογήσουμε το που βρισκόμαστε.
0: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι ερωτήσεις θα γίνονται με βάση αυτές και θα τις δούμε.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά και σε αυτό το στάδιο, αυτό που περιγράφουμε είναι η κοτολογία, έτσι δεν είναι? Δεν τις έχουμε ακόμη.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Μιλάμε για το δικό σας στόχο.
2: Ο δικός μας στόχος είναι να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ο δικός μας στόχος είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και να είστε αυτοδύναμοι. Όχι μόνο να νικήσετε την δημοκρατία, να είστε και αυτοδύναμοι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα θα εξεταστούν στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο. Έτσι. Το δικό μας το πρόγραμμα έχει απόλυτη προτεραιότητα. Κρατήστε αυτό. Το πρόγραμμά μας έχει την απόλυτη προτεραιότητα.
1: Λοιπόν, ερώτημα τώρα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ή οι βουλευτές που παρατήθηκαν, που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά ή άλλοι, πότε σκέφτεστε να τους πάρετε? Γράφονται ορισμένοι, ο κύριος νομίζω. Ποιοι έχουν παραιτηθεί και έχουν
0: εγγραφεί?
1: Ο κ. Καραμέρος, ο κ. Κεδίκογλου κλπ. Με αυτούς τι θα γίνει?
2: Όπως έχω ξαναπεί, θα με πείτε κουραστική τώρα, αυτό φοβάμαι.
1: Δεν έχουν γραφτεί, ναι, έχουν γραφτεί οι άνθρωποι.
2: Όπως έχω ξαναπεί,
0: έχουν γίνει μέλη της Ελλάς.
2: Όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε εξασφαλισμένες θέσεις, έτσι, σε προκρατημένες θέσεις και σε εξασφαλισμένα προνόμια.
1: Μα υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
2: Ξέρουμε στελέχη του βουλευτή.
1: Ναι, στελέχη που είναι υποψήφιοι βουλευτές.
2: Και από εκεί και πέρα, επειδή αισθάνομαι ότι με ρωτάτε για αυτά τα πράγματα, όταν έρθει η ώρα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ανέφερα μόλις, τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν πώς θα καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια.
0: Θα είναι κοντά σε εκλογές αυτό?
1: Δηλαδή, θα είναι τώρα μετά τη ΔΕΘ?
2: Θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλά, δεν το προσδιορίζω ακριβώς.
0: Δεν το προηγούμενο.
1: Κρατάμε το επόμενο. Είπε το επόμενο χρονικό
2: διάστημα. Ο σχεδιασμός είναι πλήρης, αλλά θα είναι το επόμενο χρονικό. Το επόμενο πάει να πει το επόμενο. Τώρα δεν μπορώ να σας προσδιορίσω ακριβώς.
1: Αυτό θα είναι στην πρόσκληση μιας πανστρατιάς, κύριε εκπρόσωπε.
2: Τι εννοείται πανστρατιά?
1: Με ένα κήρυγμα να πει ο κύριος Τσίπρας.
2: Σας ξαναλέω ότι το κριτήριο για τα συλλογικά όργανα αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό κεφάλαιο, η ιδεολογικοπολιτική συγκρότηση, η επαγγελματική εμπειρία, η κοινωνική αντίληψη. Αυτά ενδιαφέρουν.
1: Μία τελευταία ερώτηση για να προλάβουμε,
2: να
1: γιατί πρέπει,
2: τα πραγματικά
1: πρέπει,
2: προβλήματα.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Είναι γκαντέμις ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Υπενόησε.
1: Με αφορμή τον Κωνσταντέλια και τον τραυματισμό του.
2: Εγώ, κύριε Σκουρή, να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω στην κατάρα της γκαντεμιάς, αλλά πιστεύω πολύ στην κατάρα της διαφθοράς και της βαθιάς αναποτελεσματικότητας.
0: Μάλιστα. Άλλη τελευταία ερώτηση έχεις?
1: Όχι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πάντα έχει τρεις τελευταίες ερωτήσεις να κάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πάμε
1: σε, σιγά σιγά.
0: Στο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε για ένα
1: το
0: θέμα.
1: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, ακούστε το παιδιά.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά νομίζω άμεσα την καθημερινότητα του κόσμου με τον κύριο Μητρόπουλο. Για του μισθού θα μιλήσουμε δηλαδή. Που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία.
1: Δημήτρη Μαύρο. Να δούμε τι λένε οι δημοσκόποι.
0: Ναι, τι λένε οι έρευνες. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν συγκυβέρνηση με ένα κόμμα που θα γυρίσει τη χώρα στα μνημόνια. Για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε πως αν κάνει κόμμα βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Χαρακτήρισε κακό χαρακτήρα τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως το ταβάνι του στις εκλογές θα είναι 18% και της Νέας Δημοκρατίας πάνω από 30%. Κληθείς να σχολιάσει την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, τόνισε πως δεν υπάρχει τρόπος να τον εμποδίσεις να είναι υποψήφιος, είπε πως είναι επικίνδυνος, κάνει και σε ένα κοινό και οι ιδέες του είναι τρομακτικές. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, ο αδελφός του έχει καταθέσει το πρωτοδικείο καταστατικό για την ίδρυση κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία παράγει θόρυβο και ενδίδει στον αδονισμό, καθώς βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Σημείωσε πως είναι δύσκολο να διαχειριστεί τις συνεχείς αποτυχίες και δημιουργεί εντυπώσεις. Τόνισε πως αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση που θα είναι κοστολογημένη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν διορθώνει την ακρίβεια. Στόχος είναι μια ανακούφιση των καταναλωτών, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη, προανήγγειλε ελέγχους στα ράφια των σούπερ μάρκετ από την Πέμπτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται το μέτρο. Την ίδια ώρα αμφισβητούν οι καταναλωτές την αποτελεσματικότητα της μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα. Πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις τιμές της ενέργειας ως συνέπεια των γεωπολιτικών αναταράξεων. Η κυβέρνηση εμφανίζεται ανήσυχη και μελετά παρεμβάσει υπέρ των καταναλωτών, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο σενάρια για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο. Το επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στην Τραπετσόνα, 34χρονος αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή του εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στο κεντρικό στήθιο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης σε σπίτι στην Κυψέλη, όπως επίσης πότε και πού γεννήθηκε, καθώς και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το έγκλημα, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα το αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το ζήτημα των οροσκών S400 που διαθέτει η Άγκυρα θα συζητηθεί στη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Βόλος Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Την οποία ρώτησα να πιάνουμε δουλειά, την οποία με...

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Με ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρασες, Κουγιουμτζής Νταλάρας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του 75, διαβάζω, είδε. Ναι, ναι, ναι. Τον έχω αυτό το δίσκο που σκοπεί. Και παίζουν μπουζούκι Χρήστος Νικολόπουλος και Θανάσης Πολυκανδριώτης. Τα μπουζούκια που ακούτε. Λοιπόν, πούλησε, έγινε χρυσός φυσικά ο δίσκος αυτός και έχει την πρώτη συμμετοχή, το έχουμε ξαναπεί εδώ, αλλά δεν πειράζει, την πολύ νεαρή τότε Άννα Βύση, που τραγουδά το παραμύθι ξεχασμένο και μαζί στα χρόνια της υπομονής, μαζί με τον Νταλάρα. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα τελευταία το καλοκαίρι μου στείλανε 3-4 τραγούδια για την καινούργια εσόδια, από τη νέα Άννα Βύση.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσαν πολύ όντως. Και είναι στο τέλειο του Σεπτέμβρη, νομίζω, η συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο.
0: 200.000
1: δίσκοι. 200.000
0: δίσκοι. Τι ωραία που μεγαλώνει η Άννα Βύση και τι ωραία που τραγουδάει ακόμα και μαζεύει και συγκεντρώνει κόσμο. Τόσο πολύ κόσμο συναυλίας της από 15 μέχρι 85 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Κύρκο. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή τη δεύτερη εκπομπή. Θα μας συνοδεύσει και στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σκουρή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι ο άνθρωπος μας.
1: Θα εκπέμψουμε μαζί.
0: Θα εκπέμψουμε μαζί, να κάνουμε τις κεραίες.
1: Η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη.
0: Βεβαίως, θα το συζητώ. Κάθε Σεπτέμβριο, έτσι κι αλλιώς δεν θυμάστε, που ζουξίδια τα παλιά τα προγράμματα αρχίζαν όλα από Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο και κατεβαίνουν Αθήνα. Εμείς κάνουμε μια πρόβα έτσι μερικές μερούλες εδώ να πάμε Θεσσαλονίκη να εκπέμψουμε για να κατέβουμε μετά ξανά Αθήνα. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, τι διαβάζει με τόσο ενδιαφέρον.
1: Ανδρέας Πετρουλάκης σχολιάζει την δήλωση Τσιούτσια ότι.
0: Τσιούτσια, ρε, μην του αλλάζει το επίθετο του
1: ανθρώπου.
0: Τσιούτσια είναι. Τσιούτσια είναι, τσιούτσια. Εντάξει, τσιούτσια.
1: Σε παρακαλώ, κυρία μου.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και. Ο Αντώνης Σαμαράς, κάμερες μπροστά και λέει: και εκτός από τα στελέχη του λαού, η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε στους κόλπους της και ένα πολιτικό που την είχε ρίξει από την κυβέρνηση.
0: Και αυτό επίσης. Σωστό είναι. Σωστό είναι. Και χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν.
1: Πάντως δεν είναι εύκολη υπόθεση ο κύριος Σαμαράς από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή αρχικά όταν θα κάνει κόμμα θα κάνει, θα μας ενοχλήσει και οτιδήποτε. Φαίνεται.
0: Το ομολογώ και εγώ.
1: Ότι έχει ένα.
0: Αρχικά ότι δεν θα προχωρήσει.
1: Δεν μιλάω για εμάς. Δεν μιλάω για το.
0: Όχι,
1: ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, μα την εκτίμηση που είχα και εγώ την είχαν και πολλά στελέχη της Δημοκρατίας. Ότι πρώτον ότι δεν θα το κάνει τελικά το κόμμα. Δεύτερον ότι δεν θα πάει καλά. Φαίνεται πως το κόμμα και θα το κάνει και θα μπει στη Βουλή εφόσον το κάνει. Και ο λόγος που το αργεί είναι προφανώς δεν θέλει να έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του.
1: Θέλει να... Δεν θέλει να κάνει το λάθος που έκανε η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Που βγήκε ακόμα.
0: Η οποία διαβάζω ανέθεσε, λέει, σε εταιρεία. Πώς το λένε, επικοινωνία, στην επικοινωνία του κόμματος. Αν το έκανε, καλά έκανε πάντως. Γιατί από επικοινωνία έχει μια δυσκολία. Το συγκεκριμένο κόμμα. Πρέπει να πούμε, πάρα πολύ καλά έκανε. Λοιπόν,
1: από τον Άδωνη σας είπαμε το θέμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι δεν είμαστε και φίλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι βασικό θέμα, ότι δεν συγκυβερνούμε με το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Γιατί το Πασόκ θέλει να βάλει την Ελλάδα ξανά σε μνημόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ο κύριος Τσουκαλάς μετά που θα βγει θα έχει να απαντήσει σε αυτόν, θα είναι στην κυρία Κουφονικολάκου και
0: Δημήτρη θα ρέστα, από Ρόδο.
1: Αλλά να συνεχίσω, ναι, Σωτήρη, πρέπει να τονίσουμε και αυτά που είπε για τον κύριο Κασιδιάρη.
0: No.
1: Είπε ότι ήταν πολύ επικίνδυνος αντίπαλος,
0: ναι,
1: επικίνδυνος άνθρωπος, ναι, ότι έχει πολιτικό ταλέντο,
0: ναι,
1: έτσι, είναι επικίνδυνος γιατί κάνει τρομακτικές είναι οι ιδέες του και ότι μπορεί να, δεν μπορεί να κατεβεί με βάση τον νόμο ως
0: τρομακτικές
1: αρχηγός.
0: Με την κακή έννοια του,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: με την καλή, ναι, ναι, ναι, μπερδευτεί, λοιπόν, κανείς, ναι.
1: Λέει, ναι, ότι δεν μπορεί να είναι με βάση τον νόμο αρχηγός του νέου κόμματος, αλλά μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής. Είναι πρώτη φορά που ερμηνεύει κυβερνητικό στέλεχος του νόμου πριν ασχοληθεί, αν ασχοληθεί η δικαιοσύνη με την κατάθεση του καταστατικού, της ίδρυσης του νέου κόμματος. Νομίζω ότι οφείλουμε να το κρατήσουμε. Ο οποίος Κασιδιάρης δηλώνει τώρα ότι έχει την απόλυτη στήριξη του Elon Musk.
0: No.
1: Για να έχει μια αίσθηση, έτσι.
0: Πολύ πιθανό, να το δούμε και αυτό.
1: Ναι, γιατί έκανε και κάτι δηλώσεις.
0: Ο Musk.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ πιθανό, το δούμε αυτό. Στηρίζει γενικώς ότι ακροδεξιό κινείται στην Ευρώπη και δείχνει ότι μπορεί να έχει κάποια επιτυχία. Το φροντίζει και το φουσκώνιο.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει στο παρελθόν πολλές φορές.
1: Να πω σήμερα, μια και έλεγε παλιά για αυτό το θέμα, ότι η Μελόνι πάει
0: αυτό
1: όλα τα ρεκόρ.
0: Ακροδεξιό, έτσι. Θα το πω φασιστό.
1: Ναζιστικό,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και όχι, γιατί λέμε ακροδεξιά κάποια κόμματα τα οποία υπάρχουν.
1: Είναι άλλο πράγμα τη Ναζί.
0: Και εδώ μιλάμε για Ναζί, έτσι.
1: Ναι. Παρεπιπτόντως, η εναλλακτική στη Γερμανία, δηλαδή το κόμμα που είχε κατηγορείται ότι είναι ναζιστικό, στις εκλογές που θα γίνουν μεθαύριο σε ένα κρατήδιο, είναι με διαφορά πρώτο. Και βγαίνει ο νέος καγκελάριος, ο Μέρτς, και ταχώνει στη Μέρκελ.
0: Και επειδή δεν έγιναν ξαφνικά Ναζί.
1: Σαξονία, Άνχαλτ.
0: Ναι, κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα εκεί και στην κοινωνία κλπ. Δημήτρη, φίλη μας από τη Ρόδο, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε καμία διαδικτυακή δημοσκόπηση που μας στέλνεις. Μια διαδικτυακή έχει από πίσω ούτε τίποτα απολύτως. Και είπαμε πριν από λίγο ότι θα βγάλουμε αντιπρόσωπο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, όχι εμείς, η επόμενη εκπομπή από εμάς. Θα είναι ο κύριος Τσουκαλά στην εκπομπή της Στέλλας και του Θανάση. Λοιπόν, και θα απαντήσει και θα σχολιάσει.
1: Και πέρυσι είχαμε κάνει άπειρες προτάσεις και εδώ δημοσίως και είχαμε δεσμεύσει από τον κύριο Τσουκαλά ότι θα είναι και ο κύριος Ανδρουλάκη. Δεν θέλει, δεν τα κάνουμε.
0: Καλημέρα, Λάνια.
1: Δεν θέλει το σταθμό εννοώ.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρία, η οποία λέει πώς να ξεκινήσει. Καλά, η εβδομάδα μας βάλετε το Σπύρο, λέει, ξεκινώντας τη εβδομάδα. Εντάξει, έχει πάντα ενδιαφέρον, Ρία μου, να είστε με συνεντεύξουμε τον κύριο Γεωργιάδη, άσχετα αν είναι από τους πολιτικούς που έχουν πολύ φανατικούς φίλους και πολύ φανατικούς αντιπάλους, για να μην πω εχθρούς, να πω αντιπάλους.
1: Βγάζει ειδήσεις. Δηλαδή, και την τελευταία φορά, νομίζω το καλοκαίρι, ήταν αυτό που είπε ο Σωτήρης, είπε ότι να συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Αρκεί να δεχτεί να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Τώρα
1: αυτό έχει αλλάξει τελείως.
0: Κάπως τον έρωσε.
1: Πρέπει να κάνει πρώτα λέγοντας,
0: όταν λέει όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι.
1: Είπε να κάνει πρώτο κόμμα και το.
0: Πρώτα κόμμα και μετά είπε και να δούμε και τι θα λέει για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί είναι προφανές ότι η γραμμή.
1: Η γραμμή των Μαξίμων είναι τώρα καμιά συνεργασία με τον Σαμαρά, γιατί άμα μπει σε συνεργασιολογία.
0: Σωστά, θα πει ο άλλος να τον ψηφίσω την πρώτη Κυριακή.
1: Και βλέπουμε.
0: Και τη δεύτερη ψηφίζω. Και βλέπουμε. Ναι,
1: άμα συνεργαστούν, καλό θα είναι. Άμα δεν ψηφίζουν. Αυτό. Και κόβει κάθετα από το σπαθί ο Μητσοτάκης να κάψει κάθετα όλη αυτή τη συζήτηση για συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παιδιά, χθες θέλω να πω κάτι αλήθεια. Γύρω είχαν ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας και επιχείρησα και περνώντας είχε κάτι πίνακες τηλεματική. Λέω να δω. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργούν τώρα, λειτουργούν. Ούτε σε 2-3 μέρες είπαν χθες το πρωί ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη. Λοιπόν, ήταν γύρω στις 4.30 το απόγευμα. Τίποτα δεν λειτουργούσε στο συγκεκριμένο σημείο Ακαδημίας και Ιπποκράτους. Επί της Ακαδημίας που είναι πολλές στάσεις τηλεφώνου. Κάτσε λοιπόν εκεί 5 λεπτά και κοίταζα. Τίποτα δεν υπήρχε επί αυτού. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε ορισμένα πράγματα. Για την τηλεματική, για παράδειγμα, τι βλάβη έγινε, πού έγινε η βλάβη για την τηλεματική, πήραν στοιχεία, ήταν ευάλωτο το σύστημα, ξανααποκλείεται και όντως αληθεύουν τα ρεπορτάζ που είχε ο Κώστας ο Τελέζος, ο συνάδελφος, ο οποίος λέει ότι άργησε πολύ να γίνει η σύμβαση καινούρια και είναι αυτή από το 2013 που έληξε και άλλη μια σύμβαση δηλαδή που την αφήσαμε στη μοίρα τους. Και μια σκήπα για τον συνάδελφο τον Ντελέζο, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στα νέα που λέει για εκείνο το βαγόνι του ΙΣΑΠ, συγγνώμη λίγο, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον κάποια πράγματα και εμείς οι δημοσιογράφοι να τα ψάχνουμε και να τα ερευνούμε και να δούμε, να μην τα αφήνουμε στην τύχη δηλαδή. Τι λέει ο συνάδελφος, λέει ότι εκείνο το βαγόνι που ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε στον ΙΣΑΠ ότι θα γίνει και θα παραδοθεί, ήταν να παραδοθεί πότε, 14 Ιουλίου. Δεν παραδόθηκε. Στην συνεχεία μετατέθηκε για τις 7 Αυγούστου, που επίσης δεν έγινε. Τώρα λένε στο τέλος καλοκαιριού, πέρασε το καλοκαίρι. Και το ένα και μοναδικό, ο ένας και μοναδικός παλιός σειρμός του ΙΣΑΠ, ο οποίος θα εξυγχρονίζονταν, αγνοείται.
0: Ναι.
1: Και είναι, λέει, 14 παλιούς σειρμούς, γράφει ο συνάδελφος, είναι σαν το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι βασικό θέμα, το θέμα των συγκοινωνιών.
0: Ναι. Λέει, όχι, ένας φίλος εδώ λέει, όχι, δεν έγινε ξαφνικά κορδεξί οι Γερμανοί και ο Χίτλερ ψηφισμένος ήταν. Και πολλοί δικτάτορες ψηφισμένοι ήταν κατά καιρούς. Αυτό ισχύει, δεν είναι... κάτι συμβαίνει, λέμε, στην Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει κάτι. και κόμματα σαν για το συγκεκριμένο ανεβαίνουν ξαφνικά
1: στη Γαλλία, ναι, όπου δεν θα ξαναβγεί ο Μακρόν, και το λέω για όλους αυτούς που πιστεύουν ότι μπορεί
0: με 7%.
1: Όχι, δεν μπορεί
0: να ξαναβγεί. Καταρχάς δεν μπορεί να ξαναβγεί έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν έχει άλλη θητεία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποιο θα είναι για παράδειγμα και τι θέσεις θα έχει, μιας και μιλάμε για τις διαφορές τις ελληνοτουρκικές που υπάρχουν, και τι θα κάνει η Γαλλία αν είναι η Λεπέν επάνω για παράδειγμα,
0: ναι,
1: ή ο Μελανσόν, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πρωτοδεύτερα στις δημοσκοπήσεις.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μια καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα που δηλώνει ότι μας ακούει από τη Γαλλία.
0: Από τα Σπαρισίους.
1: Από τα Σπαρισίους.
0: Νήσους. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ναι.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ναι, ναι, γιατί να αρχίσουμε πάλι μια βόλτα με ανθρώπους που θα μας μιλήσουν για θέματα της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της πολιτικής όμως. Λοιπόν, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Κύριε Κυρκό, πάρτε ένα διαλυματάκι γρήγορο και επιστρέφομαι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η Πανάσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
13: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, μεθαύριο είναι 3 του Σεπτέμβρη.
1: Τι λες?
0: Ναι, είναι στο Ηράκλειο. Ναι. Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ θα εορταστεί, ναι, και έχουν αποφασίσει στο ΠΑΣΟΚ να γεμίσουν οι εθνικές οδοί, οι εθνικές τοπικές οδοί, έτσι, επαρχιακοί οδοί που είναι εκεί, ναι, με αυτοκίνητα με σημαίες στο ΠΑΣΟΚ, όλοι να πάνε στο Ηράκλειο.
1: Το τι βασικό θα είναι. Με τις εκλογές του 85.
0: Ακριβώς.
1: Θα είναι και πλαστικές σημαίες.
0: Το 81. Μου ξαντάρχονται ένα-ένα. Χρόνια δοξασμένα. Όχι. Να ήταν το 81. Ναι. Να δει μια στιγμή.
1: Θα,
0: αλλά...
1: θα βγάλουν και πλαστικές σημαιούλες.
0: Ε?
1: Και θα τις βάλουν στα μάξια να κάνουν
0: φρουρρρρρρρρ. Ναι, ναι,
1: ναι. Στα αγροτικά επάνω.
0: Εξού και θα έχουμε την πρώτη συμφιλίωση Χανιά και Ηράκλειο.
1: Α, ναι, αυτό δεν υπάρχει.
0: Ούτε αν είναι στο ίδιο κόμμα.
1: Είναι πιο πιθανό να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ παρά αυτό.
0: Ποια λέει είναι ωραιότερη
1: γωνιά
0: του Ηρακλείου. Ναι. Από εκεί που γράφει η πινακίδα
1: προς Χανιά. Και σωστό είναι αυτό. Δεν είναι λάθος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλή σας μέρα, κύριε Μαύρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλή σχολική σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Μετράτε, μετράτε.
0: Μετράτε.
2: Έχουμε πάρει πολλών ειδών μέτρα, μυρογνωμόνια, γνώμονες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και μετράμε.
0: Άρα είμαστε κοντά σε πρώτα συμπεράσματα. Μετά το καλοκαίρι, αλήθεια, αλλάζει κατά τη γνώμη σας? Πού έχετε και εκτίμηση, φαντάζομαι έχετε υπόψη σας και τις μετρήσεις. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο.
2: Κακώς πετάει ο κόσμος τα λεφτά του, διότι ο χρόνος είναι παγωμένος. Έχει παραφήνες. Δεν κουνάει. Έχει πήξει το σύστημα, διότι δεν αλλάζει και κάτι. Όλοι είναι σε αναμονή τι θα πει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, ναι, τι θα κάνει ο Σαμαράς. Θα πάει, δεν θα πάει μπρος και πίσω ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, τι θα γίνει με την Καριστιανού, οπότε τι να απαντήσεις στις έρευνες, δηλαδή.
0: Ναι. Πεταμένα λεφτά λέτε αυτό το διάστημα.
2: Νομίζω πως ναι, και το ενδιαφέρον θα αρχίσει από την άλλη εβδομάδα, αλλά και πάλι όσοι μετρήσουν την άλλη εβδομάδα τα πράγματα θα είναι και λιγάκι περίεργα, διότι θα έχει μιλήσει μόνο ένας. Εκτός αν έχει μιλήσει και ο κύριος Τσίπρας, διότι έχω ακούσει, ναι, ναι, ότι θα ανοίξει και θα κλείσει. Αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό το πράγμα.
0: Θα ανοίξει, θα πει αύριο το πρόγραμμα και η συνέντευξη θα είναι 9, νομίζω, πριν τον Ανδρουλάκη που θα είναι 12.
2: Μπράβο.
0: Σεπτέμβρη, ναι, ναι.
2: Έτσι. Και στο τέλος, όταν μετρηθεί και αυτά που θα εξαγγείλει το Σαββάτο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα είναι πολύ φρέσκα. Πρώτον, που θα δημιουργούν, που συνήθως δημιουργούν χρόνια τώρα ενθουσιασμό στο άκουσμά τους σε όσοι είναι θετικά διακείμενοι,
0: ναι,
2: και από την άλλη μεριά δεν έχουν προλάβει να, δεν θα έχουν προλάβει να πεφτούν για να καταλάβουμε τι είναι εκεί, γιατί
0: πέρυσι μου είναι... είχε κάνει εντύπωση, για να λέω την αλήθεια, γιατί περίμενα στις δημοσκοπήσεις με όλη τη φασαρία που είχε γίνει για τις εξαγγελίες, περίμενα ότι θα γίνει η Δημοκρατία 2-3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω και 0,5-0,7, και λεγόταν ότι αυτό θα φανεί όταν μπουν, το έλεγε εδώ Σωτήρης καταρχήν, όταν μπουν τα λεφτά στις τσέπες. Και μου έκανε εντύπωση, ναι, αυτό γενικά, γιατί...
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Δεν επηρεάζει δηλαδή...
2: Τσέπες, δε... Όχι, είναι περίεργο αυτό το πράγμα, διότι ναι μεν τα λεφτά στις τσέπες, αλλά επειδή έχουν ακουστεί κάτι μήνες πριν τα μέτρα,
0: ναι,
2: έχουν αρχίσει ψυχολογικά και κεφαλαιοποιούνται και όταν θα μπουν στις τσέπες, ναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι, ναι, μετράνε, ναι, τόσο όσο στο πρώτο άκουσμα. Επίσης είναι όταν αναγγέλλονται μέτρα, αναγγέλλονται με ένα ωραίο marketing, με μια ωραία φρασιολογία και με μια πολύ δυνατή ρητορική.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές αυτά τα εξαγγελόμενα μέτρα αφορούν ποσά τα οποία ο κόσμος τα διωγγώνει από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη μεριά όταν μπαίνουν στην τσέπη είναι μερικές δεκάδες ευρώ.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ, είναι μερικά ευρώ.
3: Οι επίσης αλλάζουν, εμένα μου λέγανε, ας πούμε, μια περίπτωση, όχι μια, αρκετές περιπτώσεις, αλλάζουν φορολογική κλίμακα, το οποίο σημαίνει ότι καμιά φορά αυτή η αύξηση χάνεται από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας. Ναι, αλήθεια.
2: Εντάξει, αυτά είναι οριακές καταστάσεις.
3: Σωστό, σωστό.
2: Που τις πιάνει η αντιπολίτευση και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες δηλαδή,
3: ναι.
2: Όταν είμαστε στην ούγια,
3: ναι.
2: Που λέμε στο ύφασμα και στις άκρες.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: πω κάτι. Να σας κάνουμε 2-3 ερωτήσεις. Πέρυσι σας ρωτήσαμε κάποια φορά για ένα ποσοστό και μας είχατε πει αν συμβεί αυτό, εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας κάνω 3 ερωτήσεις για να απαντήσετε αν θα είστε ο Ρίτσαρντ Γκιρ ή όχι. Νέα Δημοκρατία 30%.
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να το πει. Γιατί αν τα αφεντικό τρελαθεί και δώσει πράγματα που είναι τρελαμάρες στη ΔΕΦ, δεν μπορώ να φανταστώ, το 30 μπορεί να το πατήσει, έτσι να γράψει 3 μπροστά. Εάν τα πράγματα είναι...
3: Αυτό τα αυτοκίνητα, θυμάστε, το 85.
2: Ναι, έτσι. Και πολλά άλλα.
0: Ναι, ναι.
2: Ακούγεται και για 13ο πράγμα, 13η σύνταξη, 13ο τέτοιο και 13ο απ' άλλο.
0: Ναι. Άρα είστε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, παίζετε να είστε ή να μην είστε σε αυτή την περίπτωση.
2: Να είμαι Ρίτσαρντ Γκιρ, θέλετε να πείτε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε τα ίδια ψαρά μαλλιά, αλλά δεν μπορώ να πω.
0: Τσίπρας 20% και πάνω.
2: Να σας πω ότι δεν αποκλείεται, αλλά το βλέπω και δύσκολο, διότι έχει αρχίσει και στουμπώνει πάλι. Εξαργυρώνει τον ενθουσιασμό του ότι πιθανόν επιτέλους βρήκαμε έναν πόλο αντιπολίτευσης.
3: Ναι.
2: Αλλά από την άλλη μεριά, ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να μου πεις, έμαθες το μάθημά σου, έγινες καλό παιδί, σοβάρεψες, έγινες λίγο πιο συστημικός,
3: ναι.
2: Ξέρεις να κυβερνάς, αν μη τι άλλο έμαθες, έφαγες ξύλο, τούτο, εκείνο, τ' άλλο έμαθες. Αλλά πες μας τώρα λοιπόν.
0: Άιστα. Πασόκ 12%, δεν ρωτάω πρώτο κόμμα. Ας το πω αλλιώς. Πασόκ δεύτερο κόμμα.
2: Πασόκ δεύτερο κόμμα, εάν δεν κατορθώσει το Πασόκ να επιβάλλει τον κανόνα του προγράμματος, δεν είναι εύκολο να περάσει τη δεύτερη θέση. Θα πρέπει, γιατί το οπλικό σύστημα του Πασόκ αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, είναι ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα για το τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Και δεν νομίζω ότι είναι ότι άλλο κόμμα έχει τόσο επεξεργασμένο πρόγραμμα, γιατί και η κυβέρνηση έχει οργανωμένα μέτρα. Όχι, δεν ξέρω αν είναι οργανωμένο πρόγραμμα. Το Πασόκ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επειδή είναι κεντρό κόμμα, είναι λίγο πιο... τι να το πω τώρα, φιλικό προς τους πολίτες. Αλλά ο Έλληνας, όπως ξέρετε, έχει ένα χούι. Δεν διαβάζει, δεν μπορεί να διαβάσει. Δεν θέλει να διαβάσει, βαριέται να διαβάσει. Θεωρεί ότι είναι όλο αυτό το κειμενέ πράγμα μπουρδολογία. Άρα η επικοινωνία
0: ή δεν πείθουν τα πρόσωπα ότι μπορεί να το επιβάλλουν.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι τα πρόσωπα είναι δύο ειδών μέσα στο Πασόκ. Υπάρχει ο αρχηγός, υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα, φιντάνια, τα οποία ως άτομα, όσο τα έχω παρακολουθεί στην τηλεόραση, είναι υποσχόμενα. Και υπάρχουν και κάποια παλιά στελέχη, τα οποία ξέρουν μπάλα, έτσι. Η κυρία Διαμαντοπούλου, παραδείγματος χάρη, όσο και αν φωνάζουν κάποιοι ότι ναι, αλλά έφυγε, αλλά μετά ξαναγύρισε και τετραγωνική ρίζα του 5, μπάλα ξέρει. Και υπάρχουν και άλλα στελέχη που είναι σε αυτή την κατάσταση.
3: Ναι.
2: Και ο κύριος Γερουλάνος και διάφοροι άλλοι.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ο αρχηγός.
2: Το πρόβλημα είναι ο αρχηγός. Το έχουμε ξαναπεί, Βασίλη μου, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει άλματα όσον αφορά τη βελτίωσή του την επικοινωνιακή.
3: Ναι.
2: Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει είναι ότι ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα από τη βελτίωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Συνεπώς πρέπει με κάτι να συμπληρωθεί αυτή η ιστορία που λέγεται πρόγραμμα, κατά την άποψή μου, έτσι.
0: Μάλιστα. Στη ΔΕΘ είπε πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης, να πούμε την ίδια μας στέλνει η Καταρίνα Πλατή, θα προτείνει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Λοιπόν, μια και μιλούσαμε τώρα για το πρόγραμμα και είναι είδηση. Και τελευταίο νομίζω στο τύρι μας μένει η κυρία Καριστιανού.
3: Είναι το κουκουέ, τι.
0: Και μας μένει η κυρία Καριστιανού.
3: Κυρία Καριστιανού,
2: κοιτάξτε, εγώ έχω κυρία Καριστιανού, είναι ένα. Κάποτε είχα ένα φίλο, ο οποίος πήγε στην. Πώς το λένε, στο γήπεδο της Ferrari, να το πω έτσι, και προσπάθησε να οδηγήσει Ferrari, Φόρμουλα 1 Ferrari. Δεν μπορούσε ούτε καν να το ξεκινήσει.
3: Ναι.
2: Με το που πήγε να το ξεκινήσει, το έσβηνε ο κινητήρας και κάποια στιγμή που έκανε λεπτεπίλεπτη προσπάθεια, που λέει ο λόγος αμπραγιάς γκάζι, το αυτοκίνητο άρχισε να του κάνει σβούρες μέσα στα πιτ. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού πιθανότατα έχει πάθει το ίδιο πράγμα, διότι το να οδηγήσεις Φόρμουλα 1 είναι γοητευτικό.
3: Απαιτεί ειδικές ικανότητες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά θέλει να ξέρεις και πέντε πράγματα.
3: Ωραία το περιγράψατε. Να σας πω, ωραία το περιγράψατε. Εγώ έχω μια πιο αντισυμβατική ερώτηση όμως. Αν εμφανιστεί κόμμα Κασιδιάρη με αρχηγό τον αδελφό του και τον ίδιο υποψήφιο, θα ανακατέψει το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ.
0: Γιατί μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης πριν και πραγματικά έχει ενδιαφέρον, ότι μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος αρχηγός, αλλά μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής στο κόμμα με βάση τον νόμο.
2: Ναι, και να είναι αρχηγός κάποιος άλλος.
3: Ναι,
2: αδερφός του. Μπορεί να είναι ο αδερφός του.
0: Αυτός κατέθεσε το καταστατικό.
3: Το ανακατεύει το πολιτικό σκηνικό.
2: Αν πει ο αδερφός του θα θεωρήσει δικαιοσύνη ότι από πίσω είναι ο ίδιος, μπορεί να κάνει ρελάντς και να πει όχι, δεν δίνω έγκριση σε αυτό το κόμμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως πολιτικά θα κουνήσει πράγματα.
3: Θα κουνήσει πράγματα.
0: Δηλαδή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει, μα θα σας το πω διαφορετικά, ενώ κάποτε οι Έλληνες για να τους χαρτογραφήσεις χρησιμοποιούσαμε κυρίως έναν άξονα, το αριστερά-δεξιά, που πολλοί σήμερα λένε ότι δεν υπάρχει αυτός ο άξονας, καταργήθηκε πλέον, είναι λάθος, δεν έχει καταργηθεί. Απλά έχει πέσει η δυναμική του, γιατί έχουν εμφανιστεί άλλοι δύο άξονες. Ο ένας άξονας λοιπόν είναι το σύστημα αντισύστημα, ο οποίος είναι ισχυροποιημένος και μάλιστα έχει νομιμοποιηθεί κιόλας. Γιατί, διότι ο κόσμος έχει μπει στη διαδικασία του αναθεωρητισμού όσον αφορά το σύστημα αντισύστημα. Πώς λέει ο Ερντογάν τι είναι Λοζάνη. Με ακούτε?
3: Ναι, βεβαίως.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Γιατί νόμιζα ότι έπεσε η γραμμή. Ουσύς. Λοιπόν, πώς λέει ο Ερντογάν τι είναι Λοζάνη, τι λέτε ρε παιδιά? Η Λοζάνη σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε μια εποχή που οι δυναμικές στον πλανήτη ήταν τελείως διαφορετικές.
0: Και οι χώρες διαφορετικές εδώ, ναι, ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο μικρόκοσμος των πολιτών. Το σπάστα και ξαναρίχτα. Αυτό το δεύτερος άξονας λοιπόν είναι το σύστημα αντισύστημα. Και έχει αρχίσει και δημιουργείται και ένας τρίτος άξονας, ο ξαναρίχτα. Αυτό το δεύτερος άξονας λοιπόν είναι το σύστημα αντισύστημα. Και έχει αρχίσει και δημιουργείται και ένας τρίτος άξονας.

0: υπάρχει απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα. Δεν περιμένουν ένα κόμμα, γι' αυτό και έχει χαθεί ο δικοματισμός, να τους τα λύσει όλα. Και γι' αυτό πιθανότατα θα πάνε και σε μικρότερα κόμματα. Χωρίς να τα βάλει στη Βουλή, γιατί είναι μικρά τα ποσοστά. Αλλά από την άλλη μεριά δεν τους φέρει πλέον, διότι λένε όποιος και να αναλάβει, τα ίδια θα είναι.
1: Να πω
0: άρα,
1: κόμματα
0: να
1: μικρά.
0: Και κάπου που εκπροσωπείται ο κάλος που έχω στο κεφάλι.
1: Μικρά κόμματα εκτός Βουλής, θέλω να πω, το ποσοστό το άθροισμά τους όσων μένουν έξω διευκολύνει, αν είναι μεγάλο την αυτοδυναμία ή δυσκολεύει την αυτοδυναμία, αν είναι μικρό.
0: Ναι, γιατί μπαίνοντας μέσα πολλά κόμματα στη Βουλή, ροκανίζουν έδρες οι οποίες κυρίως την πληρώνει αυτό το πράγμα, την πληρώνει το πρώτο κόμμα. Αν δεν μπουν, ναι, βοηθάει το πρώτο κόμμα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι άντε να βρεις να κάνεις τώρα τέτοιους υπολογισμούς με τόσους πολλούς παράγοντες.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι εύκολο.
2: Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Βλέπετε το ενδεχόμενο εκλογών μέσα στη χρονιά αυτή να έχει πια απομακρυνθεί οριστικά?
0: Έτσι μοιάζει.
2: Έτσι μοιάζει. Μάλιστα.
0: Έτσι μοιάζει.
2: Μάλιστα.
0: Διότι όλοι, ή τουλάχιστον η κυβέρνηση, εκεί που σχεδιάζει, καταρχάς υπάρχουν δύο πράγματα. Επειδή έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους πρωθυπουργούς της χώρας, εκτός από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι εγώ ήμουν μικρός τότε, με όλους τους άλλους λίγο πολύ έχω συνεργαστεί. Λοιπόν, όλοι όταν φτάνουν σε κρίσιμα σημεία, αρχίζουν τα «έχει ο Θεός», και
2: κάτι μπορεί να γίνει.
0: Η γκρεμία μπορεί και κάτι να αλλάξει. Έτσι.
2: Λοιπόν,
0: η μία πλευρά είναι αυτή και η άλλη πλευρά είναι η κόποση που νομίζουν ότι μπορούν να επιβάλλουν στους αντιπάλους.
2: Ναι. Ωραία το είπατε. Που νομίζουν ότι μπορούν να επιβάλλουν στους αντιπάλους. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαύρο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Θα τα λέμε συχνότερα.
2: Μετά την
1: πολύ
2: παρουσία του Πρωθυπουργού. Να σας έχουμε, ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Κύριος Δημήτρης Μαύρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB.
1: Κανονικά για λογοτέχνης θα πρέπει να πω.
2: Θα διαβάσω ένα μήνυμα της Ρανίας που λέει καλημέρα παλικάρια και καλό μήνα. Χθες το απόγευμα, κάτι κουρασμένα παλικάρια, το έχεις δει, το θυμάσαι. Χθες το απόγευμα στις 6 τον Ευαγγελισμό η τηλεματική λειτουργούσε μια χαρά. Αλήθεια, ποιος θυμάται τον πρόεδρο του ΟΑΣΑ που εισηγήθηκε και πρόωθησε την τηλεματική? Εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά θυμάμαι πόσες πέτρες έφαγε από τους συνδικαλιστές μέχρι που έφυγε νύχτα. Τα φιλιά μου από το Πολεμικό Μουσείο, το οποίο αντίθετα με τον νέο νόμο, έχει γεμίσει την ταράτσα του με φωτοβολταϊκά. Ράνια, καλημέρα. Καλημέρα στη Ράνια. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ούτε εγώ. Το 2014 νομίζω είχε προωθηθεί η τηλεματική.
2: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω το.
2: Δεν χρησιμοποιώ μέσα και δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box! Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη μου την Εφή. Γεια σου, Εφή μου. Είναι δύσπιστη με τις εξαγγελίες για τις φθηνές τιμές. Θα τις δούμε στα σούπερ μάρκετ σήμερα. Θα τις δείτε και εσείς δηλαδή. Και θα δείτε αν υπάρχουν φθηνότερα προϊόντα και ποια είναι αυτά και πόσα.
3: Κύριε Τετελή, τι συμβαίνει κύριε Πίσον?
4: Ελάτε να σας γνωρίσω στην παρέα.
3: Γνωριμίες κάνω μετά τις 5 το απόγευμα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο. Παπάγου.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: χιόνια η άλλη. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να πω, έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος οδηγός ταξί που λέει ότι έχει πολύ περισσότερη κίνηση σήμερα από χθες. Πολύ τροχαίο με μηχανές, τους βλέπω και πώς οδηγάνε, νομίζουν πως είναι ακόμα σε νησί. Και λέει για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην Αλεξάνδρας που δεν φορούσε ούτε ένας κράνος. Τρεις άνθρωποι στην λεωφόρο Αλεξάνδρας σκοτώθηκαν και κανένας από αυτούς δεν φορούσε κράνος. Και ρωτάει αν είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα.
1: Φρούρος, να περιμένεις να έρθει ο εχθρός.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, καλημέρα στην Κατερίνα, στο Δημήτρη, καλημέρα και στη φίλη μας τη Ρίτα και να καλημερίσουμε τον καθηγητή τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο που τον έχουμε μαζί μας να μιλήσουμε για ένα ζήτημα καυτό που αφορά όλο τον κόσμο, το μισθό δηλαδή, το τι μπαίνει στην τσέπη, τα μισθά.
2: Καθηγητής και πρόεδρος του ΕΝΙΠΕΚ.
0: Σωστό, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, σας ευχαριστώ. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν, καλές επιτυχίες και καλές ειδήσεις να έχετε.
2: Το θέλουμε. Το θέλουμε πολύ.
0: Τώρα.
2: Αλλά για να έχουμε καλές ειδήσεις πρέπει να κάνουμε και λίγο να κατέβουμε λίγο το πράγμα, έτσι.
0: Πριν κάνα 24-3, δεν θυμάμαι τώρα από το ακριβώς, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό και είπε και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί ο κατώτατος μισθός που θα ανακοινωθεί Απρίλιο του 2027, πριν δηλαδή γίνουν εκλογές, να είναι παραπάνω από τα 950 ευρώ, που ήταν ο στόχος ο οποίος είχε μπει από την κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό. Υπάρχει και ένας ακόμα στόχος για μέσο μισθό 1500 ευρώ στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα το 2027.
2: Μεικτά αυτά τα ποσά,
0: Ναι, καλά, για μεικτά.
2: Να το λέμε.
3: Ο πρώτος, δεν μας το λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, εννοούν μεικτά, βεβαίως, δεν μας λένε ότι...
0: Είπαμε καθαρά, μιλάμε μόνο όταν λέμε για μισθούς βουλευτών.
2: Έτσι. Τότε σου λέει, σήμερα 5.000. Γιατί ρε παιδιά, δεν το λέμε μεικτά, πούμε 7.5.
3: Το 9.20 το οποίο ισχύει σήμερα, να πούμε ότι ο πρωθυπουργικός στόχος για 9.50 το 27 στον κατώτο είναι επιτεύξιμος.
0: Ναι.
3: Για μας δεν είναι επιτεύξιμος ο πρωθυπουργικός στόχος ο δεύτερος για 1500 μέσο μισθό. Η κυβέρνηση κάνει την εξής αλχημία, ξέρω και τις δικές σας γνώσεις και ευαισθησίες. Η κυβέρνηση μιλάει για 1500 ευρώ. Δεν μας λέει ότι εννοεί μόνο τις πλήρους απασχόλησης. Ναι. Αλλά στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα με στοιχεία χθες είναι που σας στείλαμε νομίζω
0: και στον κύριο, έχουμε μπροστά
3: και,
0: μας.
3: Και στον κύριο Σκουρή και σε εσάς κύριε Ξενάκη διότι είστε αποδέκτες των δικών μας ερευνών και αυτομάτως. Λοιπόν τι γίνεται τώρα. Άρα είμαστε τα 1400 τόσο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης αλλά ο μέσος μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα όταν βάζουμε και πλήρως απασχολούμενους και μερικώς απασχολούμενους είναι στα 1200 ευρώ και κάτι μεικτά, άρα 1075-1065 ευρώ. Αυτός είναι ο μισθός. Καθαρά. Αυτός είναι ο μισθός. Mm. Αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν δεν λέω κάνει αλχημίες, αλλά αναφέρεται στο μισθό πλήρους απασχόλησης που και αυτός είναι επιτέξιμο στα τέλη του 26, δεν το πετύχαμε. Δεν το πετύχουμε, αλλά θα το πετύχουμε στην αρχή του 27. Τώρα εμείς τι παρατηρούμε.
0: Για όσους δηλαδή δουλεύουν 8ωρο πενθήμερο, αρχές 27 λέτε θα είναι 1500 μεικτά ο μέσος μισθός με πλήρη απασχόληση. Έτσι,
3: Και με δεδομένο ότι είμαστε στις 47 χώρες της Ευρώπης, ο λαός με τους εργαζόμενους να δουλεύουν περισσότερες υπερορίες. Ναι. Γιατί το λέω αυτό το ποιοτικό στοιχείο. Διότι η ελληνική σας διαρκή κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών μετράει στο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, είναι η πρώτη αλχημία, μετράει και τις υπερορίες. Άρα δεν είναι ο μισθός αυτός καθεαυτός, αλλά είναι και ό,τι πρόσθετα δουλεύει ένας εργαζόμενος σε υπερορίες και το καθεξής. Άρα λοιπόν για μας έχουμε μια ποιοτική τάση την κατωτατοποίηση.
0: Έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία αυτή η έρευνα μας στείλατε. Ένας στους πέντε εργαζόμενους είναι με μερική απασχόληση.
3: 21% πριν τα μνημόνια ένα έτος ήταν 6,5%. Άρα εκτινάχθηκε, αξίζει κατά τριπλάσια, ανέβηκε η μερική απασχόληση. Άρα ένας στους πέντε τώρα είναι 21%. Είναι μερικός απασχολούμενος, σταθερή βάση. Έχουμε λοιπόν έκρηξη για τις μερικές απασχόλησεις. Άρα λοιπόν ο στόχος του 950 είναι επιτέψιμο. Αλλά κύριε Ξενάκη, κύριε Σκούρη, εδώ μιλάμε για αυτό που λέμε και στους φοιτητές μας, στους μένς ψύχους, salary erosion, η διάβρωση της σύνταξης, θα πούμε για αγοραστική δύναμη, και wage erosion, η διάβρωση, η φορολογική και η πληθωριστική διάβρωση του μισθού. Το 9.20 που είπατε και το 9.50 του Πρωθυπουργού, το 9.20 σήμερα είναι 7.70 στην τσέπη, αλλά 580 στο σκλαβενίτη. Γιατί? Διότι χάνει σε εισφορές, σε εισφορές και φόρους τα 120 έως 140 ευρώ, αλλά η αγοραστική δύναμη, επειδή δεν λειτουργεί η ΑΤΑ, η αυτόματη αναπλήρωση, απώλεια του μισθού από τον πληθωρισμό, μπαίνει στην αγορά εργασίας ο προλετάριος, ο εργάτης, ο υπάλληλος, και τα 920 του τα αντανακλούν στα 580.
4: Φαίνεται πάντως, κύριε Μητρόπουλο, ότι ενώ γίνονται βήματα στον κατώτατο μισθό που ορίζονται από την πολιτεία, μέχρι του χρόνου νομίζω μετά δεν θα ορίζονται έτσι.
3: Ο μέσος μισθός δεν πάει πάνω.
4: Ο μέσος μισθός δεν πάει πάνω και κυρίως, και το βλέπουμε αυτό σε ανθρώπους που δουλεύουν 20 χρόνια, 30 χρόνια, που ο μισθός τους πολλές φορές είναι πολύ κάτω. Είναι, δηλαδή, και γι' αυτό βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις 30-50 χρόνια, για παράδειγμα, έχει τις χειρότερες επιδόσεις το κυβερνών κόμμα.
3: Το δεύτερο ποιοτικό στοιχείο που είναι στη χθεσινή μας ανακοίνωση, έχουμε μία τάση κατωτατοποίησης του μέσου ιδιωτικού μισθού. Αντί να ανεβαίνει ο κατώτατος και οι αμοιβόμενοι με κατώτατο να λιγοστεύουν, αυγατίζουν οι αμοιβόμενοι με κατώτατο, διότι αντί ο μέσος μισθός στην οικονομική θεωρία και στους φοιτητές λέμε για το spillover effect, σημαίνει διάχυση του κατώτατου μισθού στο μέσο μισθό. Δηλαδή, μία μονάδα αύξησης του κατώτατου ανέβαινε με τα στατιστικά δεδομένα και οικονομικά κατά μισή μονάδα ο μέσος ιδιωτικός μισθός. Αυτό δεν σημαίνει στην πατρίδα μας. Ναι. Τον ροκανίζει ο μισθός.
0: Και επίσης, να επισημάνω και κάτι άλλο που είδα, ότι οι γυναίκες παίρνουν, λέει, περίπου το 85-89% του μισθού ανδρών. Έχουν χαμηλότερες αποδοχές οι γυναίκες.
3: Ήταν μικρότερη αναλογία πέρυσι πρόκριση. Η κυβέρνηση, και σωστά να είμαστε δίκαιοι, έφερε πρόσφατα νόμο που εντείνει την προσπάθεια εξίσωσης και τιμωρεί τους εργοδότες που κάνουν διακρίσεις προς του μισθού. Άρα και στις συντάξεις και στους μισθούς και στην ανεργία και στα ωράρια οι γυναίκες υπολείπονται των ανδρών. Έχει να κάνει και να πούμε και στην ιεραρχία. Μπορεί στις τράπεζες, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, να είναι 55% του αριθμού του απασχολουμένων οι γυναίκες και να είναι μόνο το 5% στην ιεραρχία. Μπορεί, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, να είναι το 60% στους δικαστές, στους διπλωμάτες, στη δημόσια διοίκηση, το 60%, 58% γυναίκες.
4: Ναι, γιατί τους υποχρεώνουμε και έχουν το βάρος του σπιτιού.
3: Και στην ιεραρχία
4: και δεν έχει ποιος να κρατήσει, και δεν έχει ποιος να κρατήσει τα παιδιά. Αυτό είναι.
3: Και στην ιεραρχία να είναι 7% των ιεραρχικά υψηλών θέσεων. Άρα λοιπόν, εδώ έχουν γίνει κάποια βήματα. Στο δημόσιο δεν έχουμε αυτές τις ανισότητες, στο ιδιωτικό τομέα. Αλλά εδώ οι στόχοι για τους μισθούς, η αγοραστική δύναμη είναι πεσμένη, δηλαδή. Τα ξέρετε, τα έχετε πει.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Πόσοι είναι σήμερα οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα?
3: Είναι 2,5 εκατομμύρια στο ιδιωτικό τομέα, 2.550.000, και είναι και 700.000 κάθε κατηγορίας απασχολούμενοι, συν 200.000 οι ένστολοι. Δηλαδή,
0: άρα είναι 3.400 περίπου, έτσι δεν είναι?
3: Ένστολοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μετακλητοί και ιδιωτικού δικαίου συμβασιούχοι είναι γύρω στις 900.000.
0: Και οι συνταξιούχοι πώς είναι?
3: Οι συνταξιούχοι είναι 2 εκατομμύρια, όσο του ιδιωτικού, ιδιωτικοί εργάτες, ακριβώς οι ίδιοι, 2.534.000. 2.534.000.
0: Άρα είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι και 3.400.000 εργαζόμενοι. Δεν βγαίνει αυτό, έτσι.
3: Χωρίς τους δημοσίους υπαλλήλους είναι 1 προς 1. Τώρα η σχέση είναι 1 προς 67. Δηλαδή 1,67 εργαζόμενοι
0: για ένα συνταξιούχο.
3: 1,67 μισθός καλύπτει μία σύνταξη.
0: Αυτό δεν βγαίνει για πολύ ακόμα, έτσι δεν είναι.
3: Αν αυτή η αναλογία πάει ένα-ένα, τέλειωσαν οι συντάξεις. Όχι τέλειωσαν, αλλά καταβαραθρώνονται οι συντάξεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
3: Να είστε
4: καλά. Εμείς. Θα σας ακούσουμε την Παρασκευή στον Γλώσσα.
3: Με μεγάλη χαρά.
0: Ναι, ευχαριστώ. Πιο εξειδικευμένα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, αυτά. Άκουσε, 3.703.600 εργαζόμενοι, 2.752.550.600 συνταξιούχοι. Ναι. Γερασμένη χώρα, δυστυχώς.
4: Ένας από τους λόγους, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, διάβαζα πρόσφατα, ότι ένας από τους λόγους της μείωσης της ανεργίας είναι ότι μειώνεται ο πληθυσμός. Δεν μου έχει περάσει καν από το μυαλό αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Αυτά ήταν. Δεν έχουμε τα άλλα. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν
4: έχουμε. Έρχονται.
0: Ο Θανάσης Φουσκίδης και η Στέλλα Γκαντώνα. Η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης.
4: Με τον κύριο Τσουκαλά. Φαντάζομαι θα ρωτήσει για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα απαντήσει. Και βεβαίως με τον κύριο Σκορδά.
0: Και στις 12 το μαγαζίνο του σταθμού με την Έρη Πανάγου. Μια ωραία ελληνοφρένεια βέβαια.
4: Βεβαίως.
0: Ναι.
4: Κακά κορίτσια κλπ. Στο νέο ενημερωμένο πρόγραμμα του σταθμού.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί με το καλό.
4: Βασίλης Δέτσικας με παρατηρητικό δελτίο ειδήσεων.
5: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
6: Κολλάζει και δεσπότη.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Φρένος ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με το Πασόκ, έβαλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν συγκυβέρνηση με ένα κόμμα που θα γυρίσει τη χώρα στα μνημόνια. Για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε πως αν κάνει κόμμα βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Χαρακτήρισε κακό χαρακτήρα τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως το ταβάν του στις εκλογές θα είναι 18% και της Νέας Δημοκρατίας πάνω από 30%. Σε ό,τι αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, απάντησε πως είναι επικίνδυνος. Έχει τρομακτικές ιδέες, μπορεί να είναι υποψήφιος, αλλά όχι αρχηγός κόμματος. Πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως ο αδελφός του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση, Ηλία Κασιδιάρη, έχει καταθέσει το πρωτοδικείο καταστατικό για την ίδρυση κόμματος. Παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο 2027 αλλά εκτείνονται και τα επόμενα χρόνια, εξετάζει η κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν οικογένειες, συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες. Η Νέα Δημοκρατία παράγει θόρυβο και ενδίδει στον αδονισμό, καθώς βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Θεόνη Κουφονικολάκου. Σημείωσε πως το κυβερνών κόμμα είναι δύσκολο να διαχειριστεί τις συνεχείς αποτυχίες και δημιουργεί εντυπώσεις. Τόνισε πως αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση που θα είναι κοστολογημένη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν διορθώνει την ακρίβεια. Στόχος είναι μια ανακούφιση των καταναλωτών, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη. Προανήγγειλε ελέγχου στα ράφια των σούπερ μάρκετ από την Πέμπτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται το μέτρο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο. Το επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου, ενώ διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής η ταυτότητα και η αιτία θανάτου του άνδρα σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, Θεσσαλονίκης. Φως στις συνθήκες θανάτου θα ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει σήμερα τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο US Open. Ο Γάλλος επιθετικός Ουσμάν Ντεμπελέ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Paris Saint-Germain ως το καλοκαίρι του 2030.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,14% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, απογοητευμένοι από τις επιδόσεις των καταστημάτων τους. Κατά τις θερινές εκπτώσεις εμφανίζονται οι περισσότεροι έμποροι, καθώς ο τζίρος τους ήταν χαμηλότερος από την αντίστοιχη περισσινή περίοδο. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Βουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε, παιδιά. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Και καλό φθινόπωρο, όλα τα καλά, υγεία, δύναμη.
0: Τα κεφάλια μέσα, Θανάση Φουσκίδη στο ένα κεφάλι.
1: Στέλλα Καντώνα, εδώ στο Παραπολιτικά FM 90,1 και στο εκείνη και εγώ της Τρίτης. Πρώτης ημέρας, ημερολογιακά τουλάχιστον, του φθινοπόρου.
0: Προσπαθώ κάπως, παιδιά, να τον συντονίσω, να του εξηγήσω ότι έχει έρθει Σεπτέμβρης, φθινοποράκι, κάπως η κατάσταση να μαζευτεί όσο γίνεται.
1: Εγώ μαζεμένος ήμουν εξ αρχής.
0: Εσύ είσαι μαζεμένος.
1: Να τα πεις σε αυτά σε άλλους που λένε πόσο στεναχωριόμαστε, πού είσαι καλοκαίρι. Και το καλύτερο και ποιο είναι.
0: Αυτό, γιατί στεναχωρεί δεν μπορείς να μου εξηγήσεις. Εγώ... Τι στεναχωρεί είναι αυτή που τους έχει πιάσει.
1: Έλατε.
0: Όλα τα πράγματα δεν τελειώνουν κάποια στιγμή.
1: Έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται και ο χειμώνας. Μετά είναι οι ίδιοι που λένε μετά τα Χριστούγεννα ότι πω, τέλειωσε η ωραιότερη εποχή του χρόνου. Διαλέξε, ποια είναι η ωραιότερη εποχή του χρόνου. Το καλοκαίρι ή τα Χριστούγεννα.
0: Ή το, όπως το λένε, οι απόκριες.
1: Και να πω ότι έχει κάνει διακοπές του τύπου κανένα δίμηνο, α πούμε, έχει γυρίσει καλή ώρα που κάναμε πλάκα για σένα. Όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Τα μισά του Ιουνίου και τα Δωδεκάνησα. Να πω ρε παιδί μου, σου έλειψε. Και δεν έχεις πράγμα, σου έλειψε. Άμα πας εξοχικό σου στη Λούτσα, τι σου έλειψε, ρε
0: άνθρωπε.
1: Τι σου έλειψε, δηλαδή, έλεος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ήθελε να πει εδώ ο ποιητής.
1: Όχι, στη Λούτσα θα ήθελα να έχω
0: σπίτι. Ότι εγώ είμαι το πρότυπο που κάνει διακοπές 2 μήνες και εκείνος ο εργάτης που πηγαίνει τίποτα μέχρι το εξοχικό του. Αυτά είναι αστεία πράγματα, καταλαβαίνετε. Αλλά βεβαίως ξεκινάμε με γέλιο και κέφι.
1: Και τίποτα άλλο. Δεν έχουμε και εξοχικό στη Λούτσα όπως άλλοι. Ούτε σχηματικά δεν μπορεί να το
0: πει. Ούτε στο Πορτοράφτη πουθενά. Τώρα ξεκινάμε με κέφι. Δεν θέλουμε να σα πάρουμε έτσι. Με τα μούτρα, γιατί τραβάτε που τραβάτε ζόρι όπως τραβάμε και εμείς για το πάρκινγκ, την κίνηση, ενώ δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στις 10 Σεπτέμβρη. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Για τα ζόρια, τα καλά, τα κακά, ό,τι ποθεί η καρδούλα σας, καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Αν μπορούμε να το λύσουμε το θέμα, ευχαρίστως. Αν δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς, και η δουλειά μας αυτή είναι να το λύσουν άλλοι βέβαια, αλλά είμαστε η γέφυρα, πάλι εκεί καλείτε. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Θα πούμε τα πάντα για τα όσα είπε πριν από λίγη ώρα εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για την κυρία Κουφονικολάκου, για τα πασοκικά. Όχι, τα πασοκικά θα τα πούμε στη δική μας εκπομπή. Έχουμε τον κύριο Τσουκαλά καλεσμένο και βεβαίως τον κύριο Σκορδά, τον πρώην υφυπουργό, για να δούμε τι γίνεται με αυτό το κόμμα Σαμαρά. Γιατί είχαμε και τον κύριο Καρατζαφέρη σήμερα που είπε διάφορα και ενδιαφέροντα.
1: Στενός συνεργάτης ο κύριος Σκορδάς, α πούμε, του κυρίου Σαμαρά, για όσους δεν θυμούνται. Πιθανότατα και υποψήφιος με τον υποσύσταση πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κάτσιος, πριν πούμε οτιδήποτε, ξεκινάμε με το στίγμα της μέρας που, κατά τη γνώμη μας, την ταπεινή πάντα, για όσους κυκλοφορείτε στους δρόμους, ήταν η κορυφαία τάκα Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Τα είπε ο υπουργός με το όνομά του στα θέματα, για να μην έχουμε τίποτα έτσι ψευδεστήσεις, παρεστήσεις, όχι, δεν έχουμε. Το είπε, το έδωσε το στίγμα.
2: Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
3: Όχι πολλά πράγματα για το Κεφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κεφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
3: Για να λύσεις ακριβώς.
2: Θα εξαφανίσει.
3: Το θέμα του Κεφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
4: Και τι είναι εδώ πέρα, είπαμε?
5: Θημαριά.
4: Θημαριά, και τι είναι αυτή η Θημαριά?
5: Χωριουδάκι.
4: Χωριουδάκι,
5: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
4: Ορίστε.
5: Κόμβος, λέω.
4: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω, πω απολολότα σε κόμβο πέσαμε.
1: Οι απολολότες λολότες. Το θυμάσαι, οι απολολότες λολότες. Λοιπόν,
0: για το κέφι, παιδιά, μεγαλώνει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Πάντα επίκαιρο ο αείμνηση ο λογοθετήδη, έτσι. Με εκείνη την ταινιάρα, πολύ ωραία ήταν, που έφυγε με τον παράνομο δεσμό για να πάει με το τρένο στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε.

0: Λοιπόν, έδωσε την είδηση ο υπουργός. Τι είπε? Ποια είδηση είναι διπλή?
1: Ποια είδηση είναι, Θανάση? Μας ακούει τώρα ο κόσμος που είναι μέσα στα αμάξια και τραβάει τα μαλλιά του.
0: Αυτό λέω. Η είδηση είναι διπλή. Ότι πρώτον δεν έχουμε αποφάσεις θαύματα για τον Κηφισό, δεν μπορούν να υπάρξουν, δεν μπορούν να προκύψουν, άρα και λύσεις θαύματα. Και τι είπε? Όλα θα λυθούν όταν μπούμε στη διαδικασία να υλοποιήσουμε ως ελληνική πολιτεία το δρόμο αυτό που θα.
1: Θα πηγαίνει προς τη Θήβα, κάπου προς τη Θήβα.
0: Θα παρακάμπτει από τη Θήβα, ρε παιδί μου, και θα βγαίνουμε.
1: Κάπου προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Τι σου κάνει ο άνθρωπος?
1: Συνεχίζουμε.
0: Γιατί, αλήθεια,
1: να πούμε όντως καμία είδηση τώρα. Για όσοι είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, δεν χάνετε ποτέ. Για του λόγου το αληθές, θα πάμε να ακούσουμε την είδηση που όντως έδωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό υπήρχε ένα πολιτικό φλερτ, το λεγόμενο, προς το Πασόκ. Δηλαδή θέλανε, ρε παιδί μου, λέγανε ότι ο μόνος σοβαρός κυβερνητικός εταίρος για μας είναι το Πασόκ, και Πασόκοι δεν θέλανε. Σήμερα, εδώ στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες, στους γείτονες, πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Γεωργιάδης είπε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχει το ενδιαφέρον του, θα πάρουμε απάντηση από τον κύριο Τσουκαλά. Να το ακούσουμε, μπορούμε?
2: Η ανακοίνωση Πασόκ είναι μνημείο ανοησίας. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που έχει κυβερνήσει, κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει και κόμμα που έβαλε πλάτη για τον Αναγνώριο για να μείνει Ελλάδα στην Ευρώπη.
3: Και κόμμα με το οποίο μπορεί να συγκυβερνήσετε μετά όμως.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, όποιος πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Αυτό λέει πρώτος Πασόκ.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
3: Εσείς λέγατε παλιότερα.
0: Συγγνώμη, εσείς λέγατε παλιότερα ότι αν υπάρχει ένα κόμμα, αυτό είναι το Πασόκ.
2: Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνούμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα? Είναι δυνατόν να ψηφίσει κόμμα για να κάνει συγκυβερνή με κόμμα που θέλει να ξαναγίνει σε μνημόνια?
1: Είναι δυνατόν.
0: Εγώ τώρα θα τρελαθώ.
1: Είναι δυνατόν.
0: Και ξέρεις τι γίνεται?
1: Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Με τον Κηφισό που λέγαμε νωρίτερα, υπάρχει και μια παράμετρος της λογικής. Ότι είναι πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα. Άρα, ρε παιδί μου, τι να σου κάνει? Εδώ πέρα με τους πολιτικούς τραβάσα μαλλιά σου.
1: Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να μου λες εσύ εμένα τι θα σου κάνει. Τότε δεν υπάρχει λόγος να βγει και να αναφερθεί στο θέμα. Δεν μου λέει κάτι.
0: Δεν υπάρχει μια παράμετρο συγκεκριμένη, ωστόσο, ότι είναι πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα.
1: Τότε γιατί συζητάμε για την τεχνολογία του AI, όχι, για τον κόμπο, για την τροχιά, για το ένα, για το άλλο? Για να μου λέει ο αρμόδιος υπουργός ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι η μόνη λύση για να μην γελιόμαστε και για να μην κοροϊδευόμαστε είναι ένας νέος κόμβος.
1: Θα αλλάξετε χώρα.
0: Είναι ένας νέος κόμβος.
1: Τουλάχιστον ο Κυρανάκης, έλεγε ο άνθρωπος μέχρι πρότινος, όταν ήταν στο μεταφορών, εγώ προτείνω να σηκωθείτε να πάτε να μείνετε αλλού. Αν σας είναι εύκολο, γιατί έχουμε μαζευτεί πολύ.
0: Είπε ο άνθρωπος ότι η μόνη λύση είναι νέος κόμβος. Αυτό ήταν παράλογο.
1: Κάπου εκεί στη Δίβα.
0: Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι είναι πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα. Άλλοι οι δρόμοι για το Δίβα. Εδώ πέρα η Αττική Οδός. Το λέγαμε μαζί, επανειλημμένως το έχουμε πει. Ότι εδώ και η Αττική Οδός, που είναι ο πιο σύγχρονος δρόμος, μποτιλιάρει.
1: Για τον Άδωνη τι έχεις να πεις?
0: Για τον Άδωνη τώρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια λογική σε αυτό που είπε ο υπουργός. Αν και εν μέρει θα συμφωνήσω με τη Στέλλα, γιατί θες να ακούσει πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά υπάρχει και παράμετρος λογικής.
1: Επειδή υπάρχει παράμετρος λογικής και μας έλεγε ότι θέλει το Πασόκ πριν από λίγο.
0: Το θέατρο του παραλόγου ακριβώς. Καταρχήν, ο Άδωνης δεν ήταν εκείνος ο οποίος αποθέωνε το μνημόνιο? Λέει ευτυχώς που στην Ελλάδα είχαν γίνει μνημόνια για να μπούμε σε μια σειρά. Αυτό δεν έλεγε?
1: Ισχύει αυτό.
0: Τώρα το γυρίζει και αυτό.
1: Όχι, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι θέλουν αυτοί να μας επαναφέρουν σε σκοτεινές, okay, κακές περιόδους. Τέλος πάντων, την ώρα που εμείς εδώ έχουμε βγάλει
0: πάντως
1: τη χώρα από το μνημόνιο και έχουμε ανακάμψει.
0: Πάντως το έλεγε. Πάντως το έλεγε ότι ευτυχώς που ήρθε το μνημόνιο να μπούμε ως χώρα σε μια σειρά. Πάει αυτό, φεύγει. Δεύτερον και κυριότερον, γιατί αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο κάθε. Και το κάθε προβεβλημένο στέλεχος που σκέφτεται την επόμενη μέρα, ήδη θα πω εγώ, να αποτελεί και επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καλά, κοίτα, το ότι αποτελεί θέση επίσημη της κυβέρνησης, έχουμε δει κατά καιρούς ότι απέχει παρασάγκας από αυτά που λέγονται δημοσίως, είτε από βουλευτές είτε από προβεβλημένους κυβερνητικούς. Το έχουμε δει αυτό στο πρόσφατο παρελθόν. Τώρα, τι να σας πούμε, να πούμε για την ιστορία τότε με το ασυμβίβαστο. Να πούμε για την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάφορα έχουν κατά καιρούς έτσι. Να πούμε και για τον Σαμαρά, δεν λένε όλοι το ίδιο, έτσι? Ο κύριος Φλωρίδης, για παράδειγμα, χθες έλεγε ότι θέλει να βλάψει την παράταξη από την οποία προέρχεται. Άλλοι υπουργοί είναι σε μια πιο light γραμμή, ας πούμε.
0: Πάντως, να πούμε το εξής. Ότι.
1: Γιατί πήγε για τον Σαμαρά ο Άδωνης, για αυτό το λέω.
0: Ναι, θα το πάμε και σε αυτό. Το Πασόκ. Εμοιραία, ρε παιδί μου, παραμένει μια λογική, μιας και πιάσαμε τη συζήτηση του παράλογου και της λογικής, μια λογική λύση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, εάν δεν βγουν τα κουκιά.
1: Μήπως θέλει κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία, αν δεν είναι αυτοδύναμη?
0: Τι θέλει?
1: Κάτι άλλο. Που να λέγεται αλλιώς.
0: Εκτός κι αν.
1: Τσίπρας δεν θα λέγεται, Πασόκ δεν θα λέγεται. Εκτός κι αν. Εκτός κι αν.
0: Κι αν υποθήκε, ρε παιδί μου, ότι Σεπτέμβρης που είναι η στρατηγική είναι να μπούμε στη διαδικασία να λέμε αυτοδυναμία ή χάος ή θάνατος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό. Πάμε.
1: Κάτι άλλο θέλω να πούμε πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ εδώ του συναδέλφου Θανάση Φουσκίδη. Εξαιρετικό. Για όσους δεν πήρατε στα χέρια σας την εφημερίδα, αυτά χάνετε. Όσοι δεν την παίρνετε την εφημερίδα. Τύχει και δεν την παίρνετε. Ευτυχώς είστε λίγοι. Που έχει να κάνει με τα σενάρια για τον ανασχηματισμό. Για κάποιες εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έτσι με γαργάλισε. Γιατί ναι. Θέλω να σου πω ότι εγώ που ξέρω ότι δεν το κατέχω αυτό το ρεπορτάζ, ναι. Αλλά κάτι που έτσι ψηλό πιάνω εκεί. Υπάρχει ένας κόσμος που έχει μια ζέση να το ξαναδεί το Υπουργείο. Κατάλαβες, να το ξαναπάρει, ρε παιδί.
0: Καλά,
1: μου.
0: Και πέρα από αυτό.
1: Τώρα θα μου πεις παραδοσιακά υπάρχει κόσμος που στην τελική ευθεία για την κάλπη θέλει να είναι υπουργοποιημένος, γιατί θα του είναι και πιο εύκολο στην εκλογική του περιφέρεια.
0: Καλά, καθίστε.
1: Ναι, αυτό. Το ερώτημα είναι πόσες πιθανότητες υπάρχουν όντως να κάνει μία, δύο, τρεις κινήσεις ο κ. Μητσοτάκης, ας πούμε τέτοιες.
0: Κοίταξε να δεις. Το τι πιθανότητες υπάρχουν δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι.
1: Ότι όντως υπάρχουν.
0: Ότι δέχεται εισηγήσεις προκειμένου να προχωρήσει σε αλλαγές στο υπουργικό σχήμα με φόντο την προεκλογική περίοδο που έρχεται. Και με δεδομένο ότι ο ίδιος έχει προαναγγείλει ότι θα πάμε σε εκλογές στην Άνοιξη, προκειμένου και μάλιστα προς το τέλος της Άνοιξης, δηλαδή μετά το Μάρτιο.
1: Ωραία, Άνοιξη θα περάσουμε, παιδιά.
0: Προκειμένου, ρε παιδί μου, να επιτεθούν δύο στόχοι. Αφενός επικοινωνιακά να δημιουργηθεί, εν πάση περιπτώσει, μια ανακατοσούρα. Αφετέρου να αξιοποιηθούν πρόσωπα από περιοχές οι οποίες κρίνονται εξαιρετικά σημαντικές για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και για να υπάρξει και μια εικόνα, ξέρεις, προώθησης των μεταρρυθμίσεων που θα εξαγγείλει από τη ΔΕΘ.
1: Τέλειο.
0: Και να έχουν ένα εξάμεινο μπροστά οι μεταρρυθμιστές να κινηθούν. Κατάλαβες.
1: Και κάπως έτσι θα φύγουμε για διαφημίσεις. Μείνετε στην ακρόαση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε.

0: Ώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Διαβάστε στην απογευματινή «Φρίκη στην Κυψέλη». Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Έτσι μελωδικά, πολύ ωραίο τραγουδάκι, διασκευή της Ιρούς αυτό, έτσι, από ιταλικό κομμάτι.
0: Πολύ σωστά. Τώρα από την Ιρό στον Άδωνη Γεωργιάδη θα χρειαστεί έτσι λίγο μια...
1: Εντάξει.
0: Θα κάνουμε μια μετάβαση, ομαλά-ομαλά, επειδή έχουμε προαναγγείλει ότι σε πολύ πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σκορδά. Θέλουμε, για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε πριν από λίγα λεπτά εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το κόμμα του κύριου Σαμαρά, και αμέσως μετά θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην υφυπουργό.
2: Με τον κύριο Σαμαρά συγκυβερνούσατε?
3: Όταν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά ακόμα κόμμα δεν βλέπω. Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν τα βλέπετε καλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θανάση Σκορδά. Καιρό έχουμε να τα πούμε, κύριε Σκορδά. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς είστε?
4: Καλό μήνα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Χαρά μας που σας ακούμε. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Επειδή έχουν υποθεί πολλά, έχουν γραφτεί άλλα τόσα, θα το κάνει το κόμμα τελικώς ο κύριος Σαμαράς ή εκβιάζει, όπως λένε κάποιοι άλλοι?
4: Κοιτάξτε, μακριά από το Σαμαρά η λογική των εκβιασμών. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα είναι γεγονός, δεν θα είναι η αναγγελία ενός ακόμη κόμματος, αλλά η ατζέντα που θα βάλει και η πολιτική πρόταση που θα κάνει προς την κοινωνία. Άρα θα έλεγα ότι το θέμα είναι πότε θα κρίνει ότι έχει οριμάσει αυτή η επεξεργασία για να μπορέσει να πάει και στο επόμενο στάδιο των ανακοινώσεων.
1: Τώρα, προχθές μάλλον βγήκε ο κύριος Τσούτσιας, ο πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία η σημερινή θυμίζει κάτι μεταξύ Λαός και Πασόκ. Αυτό, η ατάκα του αυτή, η τοποθέτησή του αυτή, προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και από πρόσωπα τα οποία όχι μόνο δεν έλεγαν τίποτα για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά αρνητικό, κρατούσαν αποστάσεις, αλλά μιλούσαν και με θετικά λόγια για την κοινή τους πορεία στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κάποτε. Άνοιξε ωστόσο η τοποθέτηση αυτή του νοσικού του αιώλου. Για παράδειγμα, μας είπε χθες ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου ότι εγώ πράγματι αναδείχθηκα και έχω υποχρέωση προσωπική στον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς είχε πει για τον κύριο Παπασταύρου ότι δεν έκανε, έχει η Ελλάδα, σαν και αυτό θα ήταν καλύτερη. Είμαι σήμερα Πασόκος? Η κυρία Νίκη Κεραμέως αναδείχθηκε επί κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Είναι σήμερα Πασόκ επίσης? Θα πάμε μετά στο λαό, είναι μια άλλη υπόθεση.
4: Κύριε Φουσκηδή, είστε πολύ έμπειρος και νομίζω ότι το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Κανείς δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα στην οποία ουσιαστικά αναφέρθηκε με τον α ή β τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κρίνει ο καθένας, ο Νίκος Τσούτσιας. Η πολιτική πραγματικότητα δεν είναι η διεύρυνση των προσώπων. Αυτή πάντα γινόταν στις μεγάλες παρατάξεις και κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής με αυτό. Αυτό για το οποίο συζητάμε και αυτό το οποίο έχει πει όχι μόνο ο Σαμαράς, αλλά πολλές φορές και ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός, ο Καραμαλής, είναι η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, είναι η απώλεια της ψυχής της, είναι η υιοθέτηση μιας ατζέντας που δεν είναι συμβατή με τις αρχές και τις αξίες της παράδοσης.
1: Την οποία υπηρετούν και τα στελέχη αυτά, γιατί για παράδειγμα είναι εύλογο, κοιτάξτε, το ερώτημα, δηλαδή ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης που επί Αντώνη Σαμαρά ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία.
3: Προφανώς, με αυτό είναι ένα γεγονός, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
1: Σήμερα είναι, τότε ήταν καλή και σήμερα δεν είναι.
4: Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Ο Σαμαράς,
1: δηλαδή τότε πάντα κάνανε πώς να το πω, κάνανε μια πατριωτική πολιτική για παράδειγμα και σήμερα δεν κάνουν μια πατριωτική πολιτική?
3: Θα σας απαντήσω.
4: Ο Σαμαράς δεν λέει όχι στη διεύρυνση, δεν λέει όχι στη συνεργασία. Ο Σαμαράς λέει ότι δεν μπορείς να αλλάζεις την πολιτική ταυτότητα μιας παράταξης. Και εγώ λέω, όταν ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης και οποιοσδήποτε άλλος στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία είχε υιοθετήσει κάποια woke ατζέντα? Η πολιτική αυτή, στους οποίους αναφερθήκατε, είχαν ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα. Αυτό το υπηρετούν με συνέπεια όταν κάνουν σεμινάρια στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το γιατί πρέπει να υπερψηφιστεί ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων.
0: Ναι, αλλά κύριε Σκορδά, τώρα εσείς εστιάζετε μόνο στο γάμο για τα ομόφυλα.
4: Μετάλλαξη και την
0: μόνο ανέπεια... αυτό αφορά όμως τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε ότι ενισχύεται η εθνική άμυνα. Βλέπουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στα της εξωτερικής πολιτικής. Βλέπουμε κάποιες πρωτοβουλίες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για μια σειρά φοροελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Θέλω να πω, όλα αυτά για εσάς δεν παίζουν κάποιο ρόλο? Γιατί βλέπω ότι εστιάζεται μόνο στο στο κομμάτι με το γάμο των ομόφυλων.
4: Όχι, δεν εστιάζω εκεί. Αν μου επιτρέπετε, προφανώς όταν κάτι είναι σωστό και γίνεται, το λέμε και το αναγνωρίζουμε.
0: Εκεί πιστεύετε ότι γίνονται κάποια σωστά ή πάει όλο λάθος, κατά τη γνώμη σας?
4: Όχι, δεν πάει όλο λάθος. Θα σας πω όμως τι γίνεται και αυτή τη στιγμή θέλετε ή κάνετε ότι δεν θέλετε να το δείτε. Και το λέω με καλή πρόθεση για να μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, εμείς ρωτάμε.
4: Μπερδεύετε. Τις αμυντικές προμήθειες με την αμυντική στρατηγική. Yeah. Οι αμυντικές προμήθειες καλόν είναι να γίνονται. Αλλά πότε? Όταν υπηρετούν μια αμυντική στρατηγική που έχει πιστικότητα στο αποτρεπτικό της δόγμα. Και εγώ σας ρωτάω, έχει πράγματι κάνει εξοπλισμούς η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και καλώς τους κάνει. Πείτε μου μία θέση στην οποία η Τουρκία υπαναχώρησε επειδή φοβήθηκε τους εξοπλισμούς.
0: Γιατί περιμέναμε να επαναχωρήσει η Τουρκία?
4: Μα γι' αυτό δεν ενισχύεται μια αποτρεπτική ικανότητα.
0: Εμείς επαναχωρούμε στις θέσεις μας.
4: Συγγνώμη, με ρωτήσατε σε τι κάνουμε κριτική. Τι βλέπουμε με μια επιφύλαξη. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια απόσταση της κυβερνητικής πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια από αυτό το οποίο ήταν το αξιακό πλαίσιο και το προγραμματικό πλαίσιο, αν θέλετε, αυτής της παράταξης. Να μιλήσουμε, αν θέλετε, για την οικογένεια και το στεγαστικό και το δημογραφικό ήδη. Αυτό το φρικτό έγκλημα με το παιδάκι στην Κυψέλη που αποκαλύφθηκε χθες προχθές βάζει από μόνο του μια σειρά από ζητήματα. Πρώτον, οι αρχές είχαν αυτά τα παιδιά υπό επιτήρηση στο παιδόν και ο φερόμενος ως πατέρας πήγε και τα πήρε από το νοσοκομείο και δεν ίδρωσε το αυτή κανενός. Πού ήταν το Υπουργείο Οικογένειας? Μιλάμε για μια κατάσταση συμβίωσης μέσα σε ένα σπίτι ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων και διαφορετικών σεξουαλικών προσανατολισμών, τα οποία κάνανε τα όσα έφυγε.
0: Αυτά συνέβαιναν πάντα, κύριε Σκόρδα, τώρα.
4: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι μια. Η χώρα έχει πλέον Υπουργείο Οικογένειας. Μου λέτε, σας παρακαλώ, τι ακριβώς ενέργειες έκανε για να αποτρέψει αυτή την κατάσταση.
1: Για να μην ξεφεύγουμε λίγο, το καταλαβαίνω, έχει μιλήσει ο κ. Σαμαράς για το δημογραφικό. Απλώς επειδή είναι πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει συγκεκριμένα πεπραγμένα στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επί Αντώνη Σαμαρά, η Τουρκία είχε επαναχωρήσει σε αυτές για τις οποίες συζητούμε σήμερα? Ή μήπως δεν υπήρχαν με την Τουρκία διερευνητικές επαφές? Ο κ. Βενιζέλος, που ήταν τότε και υπουργός εξωτερικών, δεν ήταν υπέρ της προσέγγισης με την γειτονική χώρα? Δηλαδή, θέλω να πω, και μάλιστα σε μια περίοδο που λόγω και των οικονομικών καταστάσεων η Ελλάδα δεν εξοπλιζόταν όπως εξοπλίζεται σήμερα.
4: Φυσικά και συνομιλούσε και η κυβέρνηση Σαμαρά και κάθε κυβέρνηση σας.
1: Τι είχε αλλάξει? Ποιο είναι το επίτευγμα στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά που δεν υφίσταται σήμερα? Αυτό ρωτάω.
4: Ναι, δώστε μου όμως τη δυνατότητα.
1: Βέβαια,
4: να απαντήσω.
1: Βέβαια, όσο θέλετε.
4: Εγώ έχω αρθρογραφήσει για το συγκεκριμένο θέμα και έχω πει ότι πράγματι ο Σαμαράς υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν το 2013 όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά την ίδια περίοδο η χώρα δεν εγκατέλειπε την αποτρεπτική της στρατηγική ούτε τις διεθνείς της συμμαχίες. Αντιθέτως, οικοδομούσε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο στην περιοχή. Και ήρθε το γεγονός του Μπαρμπαρός στην Κύπρο το 2014 που επιβεβαίωσε το πώς έβλεπε ο Σαμαράς και πώς υπηρετούσε αυτή την πολιτική. Πήγε επί τόπου στην Κύπρο και συμφώνησε με τον τότε πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Αναστασιάδη, στη διακοπή των διακοινωτικών συνομιλιών. Αυτό ήταν μια συγκεκριμένη πράξη αποτροπής. Και η Τουρκία απέσυρε τον Μπαρμπαρός, όπως ξέρετε, στη συνέχεια.
0: Να πω τώρα κάτι, κύριε Σκορδά, επειδή χθες φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου και ο ίδιος είπε ότι θεωρεί πως τα όσα υπόθηκαν από πλευράς Τσούτσια δεν εκφράζουν τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και πως ο ίδιος δεν τα πιστεύει. Συμμερίζετε αυτή την άποψη?
4: Εγώ δεν θα σχολιάσω ούτε το τι είπε ο κύριος Τσούτσιας ούτε το τι είπε ο κύριος Παπασταύρου. Ο καθένας όταν είναι δημόσιο πρόσωπο έχει το λόγο του.
0: Πιστεύετε όμως ότι
4: κρίνεται
0: ο κύριος Τσούτσιας, επειδή έδωσε αυτή την εφόλησιλη συνέντευξη και είναι πολύ στενός του συνεργάτης, ότι τον εκφράζει τον κύριο Σαμαρά?
1: Περί Λαός και Πασόκ, έτσι, γι' αυτό έχει μιλήσει.
0: Για όλα, συγγνώμη. Ναι.
4: Κοιτάξτε, περιέγραψε κάποια λάθος πραγματικότητα? Αυτό δεν είναι η κοινή αίσθηση σήμερα? Όταν μιλάτε με τον κόσμο, εσείς τι σας λένε οι πολίτες? Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θυμίζει σημειτικό Πασόκ? Ότι θυμίζει μια παραδοσιακή κεντροδεξιά παράταξη?
0: Και
4: απαντήσεις εις πράτες.
0: Να πω τώρα και κάτι άλλο τελευταίο. Επειδή έχουν ξεκινήσει και τα σενάρια για την επόμενη μέρα των εκλογών, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, έχετε αρθρογραφήσει και εσείς για περί συγκυβέρνηση ενδεχομένως. Θέλω να μου πείτε, θα μπορούσε δυνητικά την επομένη των εκλογών, αν ο κύριος Σαμαράς βεβαίως κάνει το κόμμα, να δούμε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό?
4: Κοιτάξτε, εγώ μίλησα και όχι μόνο εγώ, και μιας και αναφέρεστε στο συγκεκριμένο.
0: Τώρα λέω για εσάς, γιατί εσάς έχουμε.
4: Ναι, μίλησα και μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτοαναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία.
0: Όχι, λέω ως αναγκαία λύση. Μήπως.
4: Ναι, εγώ λέω ότι αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο 12-14 ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες, αν θέλετε, ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις. Και έχει αποδείξει όλη εκείνη την κρίσιμη περίοδο ότι απέναντι σε μη όμορες, αν θέλετε, ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις, και έχει αποδείξει όλη εκείνη την κρίσιμη περίοδο

0: συνοδεύεται και από αλλαγή προσώπων.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι και με τη Νέα Δημοκρατία συνεξίσωση, ωστόσο, έτσι.
0: Δεν ξέρω καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
1: Μάλιστα. Αλλά το ερώτημα είναι: ο κύριος Σαμαράς δεν θα είναι πρώτο κόμμα όμως, ο νέος πολιτικός φορέας που θα ρεθεί, δεν θα είναι πρώτο κόμμα? Παρ' όλα αυτά λέτε ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να είναι μια ισχυρή υποψηφιότητα.
0: Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ καταλαμβάνω.
1: Με βάση τις μετρήσεις το λέμε. Ναι. Όχι, για να δώσετε τι πλαίσιο συζητάμε. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε
2: νομίζω
1: πολύ.
2: Νομίζω τα είπατε όλα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκορδά.
0: Ναι,
2: να είστε καλά, ήσασταν σαφέστατοι.
1: Όλα τα καλά, θα τα ξαναπούμε, κύριε Σκορδά. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, όταν ο Μάικλ Τζάκσον πρωτοπαρουσίασε αυτό το τραγούδι το 1983 στο Motown, εκείνη την ιστορική εμφάνιση, έκανε το κόλπο που είναι σαν να περπατάει, ξέρεις, στον πάγο, το διάσημο Moonwalk. Δεν ξέρω, εάν έχει κάνει ένα τέτοιο κόλπο και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα από Σεπτέμβρη και μετά, όχι για να χορέψει.
1: Τι, να περπατάει στη θάλασσα.
0: Για να χορέψει το Τζίπρα στο ταψί, που δείχνει να έχει πάρει κεφάλι στις δημοσκοπήσεις.
1: Κάπως έτσι θα καλωσορίσουμε στη νέα αυτή σεζόν τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Βρήκα καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά.
2: Και εγώ άκουγα το τραγουδί, το θρίλερ, και επειδή το ακούνε οι κόρες μου, δεν ξέρω πώς να είναι τόσο στη μοδέ, το ακούνε και οι κόρες μου συνέχεια όλο το καλοκαίρι.
1: Διαχρονικό.
2: Βάζαμε το θρίλερ.
0: Είναι και αισιόδοξο, διότι σε όλο αυτό το πανικό και σε όλο αυτό το χάος, το μουσικό, στο οποίο βρίσκονται καθημερινά οι νέοι άνθρωποι, να ξεχωρίζουν τα παλιά κομμάτια που μοιραία είναι και διαχρονικά. αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Απλώς το θρίλερ να μην το ζούμε, κύριε Τσουκαλά. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε.
2: Για να μην το ζούμε, λοιπόν, κάνουμε αυτό που είπατε πριν.
1: Τι?
2: Πασόκ, Ανδρουλάκης, για να έχουμε σταθερότητα και μια άλλη.
1: Ναι, αλλά να πω κάτι πριν από λίγη ώρα.
0: Ανδρουλάκη σαν Μάικλ Τζάκσον τον οραματίζεται τώρα ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε.
1: Να πω όμως κάτι πριν από λίγη ώρα εδώ στα παραπολιτικά. Πριν από λίγη ώρα εδώ στα παραπολιτικά, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι παιδιά, το Πασόκ θέλει να μας ξαναγυρίσει τα μνημόνια. Είναι δυνατόν εμείς να πάμε να συνεργαστούμε και να συγκυβερνήσουμε με ένα τέτοιο κόμμα?
2: Θέλαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς λοιπόν, προσέξτε, τον άκουσα τον Γεωργιάδη και χθες και νομίζω ότι επειδή ο κύριο Γεωργιάδη καταλαβαίνει, δεν είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, το κάνει επίτηδες. Επίτηδες παρουσιάζεται σαν άσχετος και λέει ασυναρτησία. Ειδικά άκουσα το σχολιασμό του στην πρόταση μας για το ιδιωτικό χρέος, όπου έδειχνε ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα, που δεν ισχύει.
1: Καταρχάς, θέλετε να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια, να ξεκαθαρίσουμε αυτό?
2: Στα μνημόνια, προσέξτε, αν γυρίσουμε, θα γυρίσουμε με τη χρεοκοπία των πολιτών που η Νέα Δημοκρατία κάνει πράξη, και θα γυρίσουμε γιατί δεν έχουμε καταφέρει να αφήσουμε την παραγωγικότητα. 7 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών και να αντιστρέψουμε την αρνητική δημογραφική προβολή. Αυτή είναι η κίνδυνη που έχει η χώρα. Και έχουμε και πολύ μεγάλη διαφθορά

0: που ήταν ένα γενέστη και πράγματι υπήρχε διαφθορά και πριν το 10, ήταν μια από τις αιτίες ο πελατισμός και η διαφθορά. Έπρεπε να έχουμε μάθει, αλλά η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παυλοκρατίας. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης καλό είναι πριν μιλήσει να κοιτάζει τον καθρέφτη του ή αν έχει τον δικό του, τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεύτερον, βέβαια, σε εκείνα τα οποία σχολιάζει τις δικές μας στρατιώτες και το ειδικό χρέος, λέει αθεραπευθείες.
1: Επειδή ο κόσμος μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει αυτό που λέτε για το ιδιωτικό χρέος, επί της ουσίας σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι με την πρόταση που έχετε εκπονήσει θα είχαμε στάση πληρωμών αν ίσχυε κάτι τέτοιο. Για την πληρωμή που αφορά τις οφειλές, για τα ληξιπρόθεσμα, για τις 120 δόσεις, για τη διαγραφή του χρέους.
0: Είναι πάρα πολύ απλό. 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προς αυξήσεων αντί για 72 χωρίς κούρεμα που λέει η Νέα Δημοκρατία και λέμε. Σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων χρεών με συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό προφίλ να πληρώνει το 70% και το επόμενο 30% αν είναι συνεπής και τελειώσει η δεκαετία, σε κάποιες περιπτώσεις ένα μέρος να διαγράφεται. Αυτό που λέει ο Γεωργιάδης ότι καταστρέφει και δημιουργεί κακοπληρωτές, το κάνανε οι τράπεζες, το λεγόμενο μοντέλο split and balance. Τότε δεν τον άκουσα να λέει οι τράπεζες δημιουργούν στρατιώτες κακοπληρωτές. Άρα, δεν το απαντάω εγώ καν. Αυτό που λέει, ξέρει ο ίδιος. Είναι άνθρωπος της αγοράς. Δεν λέω, τα λέει επίτηδες.
2: Για
0: τους λίγους που την αγορά την αντιλαμβάνονται. Άλλο αν ιδεολειπτικά είναι ενώ φιλελεύθερος, εξυπηρετεί συγκεκριμένους πολιτικές. Άλλοι θέλουν ότι δεν έχουν ιδέα. Αυτό καταλαβαίνει. Άρα επίτηδες το κάνει αυτό.
2: Στη ΔΕΘ που θα πάει ο κ. Τσίπρας.
0: Δεν μας λέει όμως ο Γεωργιάδης το εξής. Γιατί το ίδιος είπε χθες. Συμφωνούσα, λέει, με το δικαίωμα προαίρεσης το 18 που ο Τζαβάρας το έλεγε. Τι το κάνανε.
2: Στη δεύτερη που θα πάτε πρώτα ο Θεός, μετά τον κύριο Τσίπρα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, και μετά τον κύριο Μητσοτάκη, θα παρουσιάσετε κάποια μέτρα συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, σας το υπενθυμίζω και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό και σε συζήτηση πολιτικών αρχηγών, για το 13ο μισθό, τον οποίο έχετε εξαγγείλει εσείς, ότι δεν τον έχετε κοστολογήσει. Αυτή τη φορά θα πάμε στη
0: ΔΕΘ. Έχουμε κοστολογήσει, κανονικά, τι εννοείται. 750 εκατομμύρια. Από τότε το έχουμε πει αυτό. Από πέρσι.
1: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι 13ο, 14ο μισθός και συντάξει όλα μαζί.
0: Το 14ο που το έχω.
1: Τα κοστολογούν στο 8 δις. Τα κοστολογούν στο 8 δις.
0: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία τι κάνει. Βάζει και 13 και 14.
1: Ισχύει αυτό που λέτε.
0: Και προσέξτε, και ταυτόχρονα έρχεται και βάζει και εισφορές και φόρους και αναδρομικά κάθε χρόνο. Κάνει μια αλχημία και λέει ψέματα. Προσέξτε, για να καταλάβετε τώρα ότι μιλάμε για πολιτική εξαπάτηση. Βγαίνουμε και λέμε 7 Ιουλίου, λέει ο Ανδρουλάκης, 13η σύνταξη. Επιπλέον δαπάνει το 2000, τον επόμενο χρόνο, 420 εκατομμύρια. Γιατί λέει 540 δίνεται ήδη με το 300 άρι, είναι 420 τώρα και 840 σε 2 χρόνια. Λέει η Νέα Δημοκρατία, θα πέσουμε έξω αν δώσει το Πασόκ 420 εκατομμύρια σε κυβέρνηση αυτή τη χρονιά. Και μετά βγαίνουν στις φιλικές εφημερίδες επί ένα μήνα και λένε θα κάνει ο Μητσοτάκης 13η εθνική σύνταξη. Από 300 ευρώ 446. Αυτό ξέρετε η δαπάνη πόσο είναι. 320 εκατομμύρια. Άρα αντί για 420, 320. Τα 100 εκατομμύρια είναι αυτά που θα ρίξουν τη χώρα έξω.
2: Την πρόταση του κυρίου
0: Σκορδά. Και το λέω πολιτικά. Για πολιτικούς απατεών.
2: Την πρόταση του κυρίου Σκορδά, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εργασίας, επειδή έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, με επικεφαλή στον κύριο Σαμαρά, ανεξαρτήτως από ό,τι αντιλαμβάνουμε εκλογικών αποτελεσμάτων, αν το
0: εγώ
2: κόμμα.
0: Δεν κατάλαβα να λέει αυτό ο κύριος Σκορδάς. Εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Σκορδάς και ο κύριος Σιούτσιας λένε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε η κυβερνητική εταίρη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς το Μητσοτάκη.
2: Είπε ανεξαρτήτως κόμματος.
1: Δεν ξέρω καμία δύναμη με πρωθυπουργό Σαμάρα.
2: Επειδή έχει ξαναγίνει στο παρελθόν με επιτυχία, όπως είπε ο ίδιος.
0: Μιλάμε για κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάμε για κυβέρνηση συντηρητική.
2: Με Σαμαρά μέσα που το έχετε ξανακάνει κι εσείς.
0: Εμείς μιλάμε, ξαναλέω, για κυβέρνηση.
2: Ως εταίρο, δεν λέω με πρωθυπουργό Σαμαρά, ως εταίρο σας λέω τώρα.
0: Κυβέρνηση προοδευτική. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί, είτε με τον κύριο Σαμαρά, είτε με τον κύριο Βελόπουλο, είτε με την κυρία Λατωνοπούλου, να σχηματίσει κυβέρνηση, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ, θα υπάρξει κυβέρνηση προοδευτική πάνω στο πρόγραμμα του
1: Πασόκ. Αν είναι πρώτο κόμμα ο Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί το λέτε αυτό.
0: Και αν είναι πρώτο κόμμα, είναι σαν να μου λέτε, αν είναι πρώτο κόμμα το ΚΚΕ.
1: Τώρα αστειεύεστε, φαντάζομαι.
0: Ακούτε του
1: δημοσκόπου, δεν του ακούτε, κύριε Τσουκαλά. Εμένα εντάξει, αφήστε με. Δεν ακούτε του δημοσκόπου.
0: Πριν δύο μήνες εδώ μαζί ήμασταν.
1: Εσείς δηλαδή στις μετρήσεις είστε πιο μπροστά από τον
0: Τσίπρα. Το Πασόκ είναι τέταρτο και η Καρυφιανού τρίτη. Mm-hmm. Κύριε Καρυφιανού, θα είμαι στο 3%. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας επίσης ξεφουσκώνει. Στο επόμενο διάστημα θα δείτε το πραγματικό δίπολο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι μια δημοκρατία με κόμματα που αντίστοιχαν πλήν μηχανισμοί εξουσίας mm-hmm. ή κόμματα κυρίως τηλεοπτικά. Υπάρχει κόσμος, πρόσωπα, προγράμματα. Mm-hmm. Το Πασόκ, κυρία, είναι οι δύο επιλογές. Οι ριζικά παραδείγματα και φαίνεται. Γιατί φαίνεται για παράδειγμα ότι στο ιδιωτικό χρέος, στις συντάξεις, στην εξωτερική πολιτική, το ΠΑΣΟΚ στάγεται απέναντι. Όχι άλλα κόμματα που στην ουσία συμφωνούν με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ απλό.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
1: λοιπόν,
2: πολύ.
1: Περιμένουμε και τις μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ. Χαιρετούμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και να επισημάνω και κάτι άλλο. Πρώτον, πες ότι ο Σαμαράς παίρνει ένα 7-8% σύλλογο. Σε πάω σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα επιβάλλει, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, καθώς δείχνουν τα πράγματα, στο 25 σου λέω, εγώ δεν σου λέω παραπάνω, σου πάω στο μικρό.
1: Δεν θα επιβάλλει, αλλά
0: στο μικρότερο ποσοστό
1: δεν θα
0: πιθανό.
1: Επιβάλλει, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που και εσύ, φίλε μου, Μητσοτάκη, θα είσαι ψαλιδισμένος εκλογικά.
0: Ναι, αλλά το 25 με θα επιβάλλει στο 7 τον Πρωθυπουργό.
1: Σου λέω, δεν θα επιβάλλει, αλλά θα επικαλεστεί, άκουσε είπε ο κ. Κορά, την προτέρα. Εμπειρία του στο σκέλος, ας πούμε.
0: Όλη αυτή η συζήτηση, εμένα μου φαίνεται ότι είναι λίγο βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης. Γιατί μου παραπέμπει σε εκείνη την κουβέντα, θυμάσαι παλιότερα, στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο του 2023, που έλεγε ο Τσίπρας με ποιους θα συγκυβερνήσει, αν θα συγκυβερνήσει με τον Βαρουφάκη, αν θα συγκυβερνήσει με τον έναν ή με τον άλλον, και αυτό ευνοούσε τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι αντίστοιχο γίνεται τώρα. Δηλαδή, ο ένας βγαίνει και λέει: μπορώ εγώ να είμαι πρωθυπουργός, έστω και αν πάρω 5% στις εκλογές. Ο Σαμαράς. Το Πασόκ λέει: όχι, εμείς θα έχουμε το βασικό κορμό της διακυβέρνησης και οι άλλοι θα είναι γύρω μας. Ο Τσίπρας λέει: όχι, εγώ είμαι δεύτερος, άρα εγώ θα σας καλέσω για να έρθει γύρω
1: ο
0: μου.
1: Ο Τσίπρας δεν λέει ότι είναι δεύτερος. Οι μετρήσεις το λένε.
0: Λέω, μπράβο. Άλλο λέω εγώ όμως: όλη αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει, είτε έχει δίκιο αυτός που την ανοίγει, είτε έχει άδικο. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ευνοεί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι εδώ πέρα πάμε σε ένα τρελοκομείο, όπως βλέπετε. Αυτό
1: εντάξει,
0: ρωτάω.
1: Δεν το ξέρω αυτό αν το ευνοεί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει αρκετά χρόνια και δεν ξέρω ο κόσμος με την κριτική δεν θα ψηφίσει.
0: Αλλά στις προηγούμενες κάλπες το χατώ με το παράδειγμα.
1: Απλώς θέλω να βάλω στην εξίσωση, επειδή έχουμε και τις πληροφορίες για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη και για αυτή την ιστορία που θα αποτελέσει έτσι μια δυσεπίλητη εξίσωση για τις επόμενες κινήσεις του. Δεν ξέρω αν δούμε στην πορεία του χρόνου να κατεβαίνει με κόμμα, είτε όχι, αν όχι, όχι ο ίδιος, κάποιο άλλο πρόσωπο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι συγγενικό του ή τέλος πάντων πώς είχε γίνει, ας πούμε, με τους Σπαρτιάτες. Βέβαια, θα μου πεις, επειδή έχουμε το προηγούμενο, μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τα μελούμενα.
0: Διαφαίνεται ότι έχει άμεση εμπλοκή.
1: Ναι, υπάρχει όμως μια δεξαμενή κόσμου, θέλω να πω, που δεν ξέρουμε πού θα κατευθυνθεί σε επίπεδο.
0: Όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες, ναι. Πολύ σωστά το λες, που δεν τους περιμέναμε αυτό. Τότε και όλο το σκηνικό έγινε μέσω Κασιδιάρη από τη φυλακή κιόλας τότε. Με τον νόμο Βορύδη.
1: Ναι.
0: Να πούμε, επειδή το ανέφερε στην αρχή, ότι υπήρχε μια παρέμβαση του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος είπε ο Σαμαράς δεν έχει μπέσει. Αν υπήρχε τώρα θέση διαθέσιμη επιτρόπου, δεν θα τα έκανε αυτά. Τι σου λέει δηλαδή, ότι ο Σαμαράς δεν πήρε αυτό που ήθελε.
1: Επειδή έτυχε να την ακούσω ολόκληρη αυτή τη συνέντευξη, περιέγραφε ο κύριος Καρατζαφέρης ένα διάστημα που στην Βουλή είχε υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ του ιδίου και του κυρίου Σαμαρά να γίνουν κάποιες δηλώσεις καλές ο ένας για τον άλλον εκείνες τις περιόδους που ήταν δύσκολες για την πατρίδα. Λέει ο κύριος Καρατζαφέρης: εγώ το έκανα, βγήκα στο Περιστήλιο, είπα δύο πράγματα. Μετά τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: Αντώνη, τι γίνεται. Και μάλιστα είχε την ώρα εκείνη στο γραφείο του τον Άδωνη και τον Βορύδη. Ήθελε να καταδείξει ο κ. Καρατζαφέρης με τον τρόπο αυτό ότι ενώ είχαν συμφωνήσει άλλα, έγιναν τα ακριβώς αντίθετα, γι' αυτό και μίλησε για την έλλειψη μπέσας. Αυτά βέβαια και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε και αύριο εδώ σε μια άλλη εξίσου ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Την κρατάμε για έκπληξη. Έχει πάει και 51.
0: Έχει πάει και 51. Σιγά σιγά θα σας αφήσουμε σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή του Εκείνη και εγώ με τη νέα μας ώρα. Ακολουθεί.
1: Τελικά αυτή η ώρα που σου φαίνεται.
0: Εντάξει, προσαρμοζόμαστε.
1: Μια χαρά, γιατί. Έχουμε γίνει και εμείς πρωινά παιδιά. Εσύ δηλαδή, γιατί καλά, εγώ είμαι. Εσύ. Όχι πρωινή, βραδινή.
0: Πρωινό από πρωινό διαφέρει.
1: Πάντως ξέρεις τι.
0: Δηλαδή,
1: στη ζωή,
0: τι να πεις ο Μέγκα που ξυπνάς
1: στις 3. Άκου πώς εκτιμάς τα πράγματα. Όταν στη ζωή ξυπνάς για πρωί στις 3 το πρωί και στις 3 και μισή, το να ξυπνάς ας πούμε στις 7, στις 6, λες πω πω παιδιά είμαστε super ok, τέλεια, καταπληκτικά. Μιλάμε τώρα για μεγάλες χλίδες.
0: Τι να πούνε και εκείνοι που το κάνουν κάθε μέρα.
1: Δεν το συζητώ αυτό και τι να πούμε και εμείς που δουλεύουμε και κάθε μέρα, έτσι.
0: Εμένα με παίρνει τηλέφωνο μια φίλη μου το πρωί και μου λέει: έλα, ξύπνησες. Δεν το είχα συνηθίσει. Γύρω στις 8.30.
1: Τι κάνει τον κουκό.
0: Και λέω: μου κάνεις πλάκα. Ότι και καλά ξυπνάω νωρίς τώρα. Μου κάνουν πλάκα, καταλαβες.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Τι να πω. Πάντως εντάξει, το να μιλάμε με το φουσκίδι το πρωί, όσο να είναι, σου ανοίγει το κέφι.
0: Σαν τις τηλεφωνικές απάτες που έλεγε ο Χρυσοχοίδης, ότι τις κάνουν οι Ρωμά. Σαν τηλεφωνική απάτη μου φάνηκε και εμένα αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται αναλυτικά το μαγκαζίνο με την Έρη Πανάγου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11. Σας χαιρετούμε.
0: Γεια σας.
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Μπράβο Στέλλα!
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Αγαπάω Στέλλα!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
3: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
15: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία για τις μειώσεις στις τιμές. Το 9,5% ο μέσος όρος μείωσης στο ράφι. Διψήφια επτώση σε αρκετούς επώνυμους κώδικους. Δεν λέμε ότι διορθώσαμε την ακρίβεια. Παραδέχθηκε η διοικήτρια για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη, στα παραπολιτικά 90,1, κάνοντας ωστόσο λόγο για ουσιαστική παρέμβαση. Ανεπαρκή και επικοινωνιακά χαρακτηρίζει τα μέτρα η αντιπολίτευση. Δυσπιστεί από τους καταναλωτές, αφού οι συνεχόμενες αυξήσεις στα βασικά αγαθά διπλασίασαν το τελευταίο διάστημα τις τιμές των προϊόντων. Πάνω από τα 90 δολάρια η τιμή του Brent, με το βλέμμα στραμμένο στη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Φωτιά έχουν πάρει και πάλι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με τη βενζίνη να κινείται σε υψηλά επίπεδα, κοντά και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα 2,30 η μέση τιμή στις Κυκλάδες. Η παράταση της επιδότησης βοηθά, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, λένε οι βενζινοπόλες στα παραπολιτικά. Ποια μέτρα κλειδώνουν εν ώψη ΔΕΘ, φόροι, τεκμήρια, μισθοί, εισφορές, συντάξεις, επιδόματα και στέγη ψηλά στην ατζέντα του Οικονομικού Επιτελείου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κινητοποίησεις με τρακτέρ ετοιμάζουν οι αγρότες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα βρεθούν και οι ένστολοι, όπως δήλωσαν στα παραπολιτικά. Σε 2 στρατόπεδα Νέα Δημοκρατία Σαμαράς, αν ίδρυσει κόμμα και ξεκινήσει βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πώς απαντάει η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού στη συντονισμένη γαλάζια επίθεση? Ο Σαμαράς δεν έχει μέσα, δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε πριν από λίγο ο πρώην Υπουργός Θανάσης Κορδάς. Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά? Κλείνει την πόρτα στα σενάρια συγκυβέρνησης με το Πασόκ Άδωνης Γεωργιάδης. Στο σταθμό μας ξεκαθάρισε ότι είναι αδύνατο να συγκυβερνήσουν με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσει στα μνημόνια. Πριν μιλήσει ο κύριος Γεωργιάδης, να κοιτάει τον εαυτό του στον καθρέφτη, απάντησε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς. Σηκώνει το γάντι στη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ μετά τη συντονισμένη κυβερνητική επίθεση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα με τα ολιγοπόλια, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι στόχος είναι να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Στη μεσαία τάξη στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας όλο το πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς μετά και τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στον αδωνισμό, είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος στα παραπολιτικά. Φρίκη χωρίς τέλος στην υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Σοκάρουν τα ευρήματα του γιατροδικαστή που κάνει λόγο για δολοφονικές μαχαιριές στο σώμα του μωρού. Η ανατριχιαστική κατάθεση, το DNA και τα ερωτήματα για τα 3 παιδιά. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Καμπανάκι των εκπαιδευτικών για λειτουργικά κενά. Με τη βαλίτσα στο χέρι, οι αναπληρωτές. Την ίδια ώρα, η υπογεννητικότητα χτυπά τα σχολεία. 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε 10 χρόνια. Μπαίνουν λουκέτα και τμήματα συγχωνεύονται. Στους δρόμους από σήμερα η νέα ομάδα της τροχιάς με την ονομασία Κόμβος. Πώς θα χτυπά το μποτιλιάρισμα, ποιο το σχέδιο για Κηφισό και Κέντρο. 4 νεκροί σε 2 τροχιά στην Αττική. Επιβίωσε η εθνική μας κόντρα στην Ισπανία με 108-106 και κράτησε ζωντανή την πρόκριση. Πιέζει η προθεσμία της UEFA για τις μεταγραφικές ευρωπαϊκές λίστες. Οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πρέπει να ολοκληρώσουν τις βασικές τους μεταγραφές μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Με 207 μάτς, 125 γκολ και ένα μουντιάλ στην κατοχή του, ο Μέση σταματά από την εθνική Αργεντινής. Η ζέστη επιμένει και ο καιρός δίνει παράταση στο καλοκαίρι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Σε εφαρμογή λοιπόν βρίσκεται από χθες η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν στο μέτρο και βεβαίως με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται γύρω στο 9,5%. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι κωδικοί που φτάνουν μέχρι το 40-44%, οι περισσότεροι όμως κυμαίνονται από 5 έως 9,5%. Το θέμα είναι βέβαια κατά πόσο είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς αν ένα προϊόν έχει μπει σε μείωση, αν έχει υπάρξει πραγματική μείωση, δεδομένου του γεγονότος ότι το τελευταίο διάστημα πριν την ανακοίνωση των μειώσεων αυτών είχαμε απανωτές αυξήσεις. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας κατατοπίσει γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, είναι επενετή η προσπάθεια, αλλά είναι πολύ μικρή για να αλλάξει την κατεύθυνση των πραγμάτων. Κοίταξε, ενδεικτικά μπήκα στο πόσο κάνει, που υποτίθεται ενημερώνει που είναι η
1: πλατφόρμα, η ειδική πλατφόρμα.
2: Η πλατφόρμα που θα ενημερώνει που είναι μειωμένες τιμές στα προϊόντα, δεν είναι η μείωση τιμής, τέλο πάντων. Έχουν τη σφραγίδα μείωση τιμής. Μπήκα στα όσπρια.
1: Ναι.
2: 0% σε 108 προϊόντα. Τα κίτρινα τυριά, 8 σε 148 προϊόντα. Και πρόσεξε, μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν είναι στο σύνολό του. Αυτά που πουλούνται στο σούπερ μάρκετ δεν είναι στο σύνολό του το πόσο κάνει, είναι μέρος αυτών και είναι τα συσκευασμένα. Συνεχίζω, λευκά τυριά. Δύο προϊόντα μειωμένη τιμή σε 112 προϊόντα. Αλλαντικά, 12 προϊόντα σε 126 προϊόντα. Ρύζι, προϊόντα ρυζιού, 6 προϊόντα σε 155. Αξιμάδια, 8 σε 197 προϊόντα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πολεμήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο την ακρίβεια? Δηλαδή,
1: μιλά
2: 200 προϊόντα και μειώνει την τιμή σε 5-10 και θα μειωθεί η τιμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μείωση τιμή με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό λένε οι περισσότεροι, αν δει σήμερα τα κανάλια που έχουν βγει από τα σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι, γιατί θα πούν δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Δηλαδή, δεν έχουμε δει τη μείωση τιμή. Κοίταξε. Εντάξει, κάθε προσπάθεια είναι αξιέπαινη.
1: Το θέμα είναι, Ευαγγέλη, αν μπορεί κάποιος καταναλωτής να μπει μέσα στο σούπερ μάρκετ χωρίς να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα, πόσο κάνει? Καταρχάς, η πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται στους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο διαδίκτυο, είναι νεότερης ηλικίας. Στο σούπερ μάρκετ όμως δεν ψωνίζουν μόνο οι νεότεροι σε ηλικία, ψωνίζουν και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν και το χαμηλότερο εισόδημα. Άρα σε αυτούς πολύ περισσότερο τους ενδιαφέρει να δούνε ποια ακριβώς είναι η διαφορά στην τιμή.
2: Στα περισσότερα υπάρχει σήμανση. Δηλαδή αναφέρεται. Δεν αναφέρει όμως ποια είναι η μείωση τιμής. Δηλαδή ο καταναλωτής δεν μπορεί να το δει αυτό. Απλά βλέπει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωμένη τιμή σε σχέση με κάτι που είχε, αγοράζει στο παρελθόν.
1: Ναι.
2: Δεν το βλέπει όμως αυτό ο καταναλωτής. Δηλαδή ότι εκεί έχει 5%, έχει 7%, ποια ήταν η τιμή πριν και ποια είναι η τιμή σήμερα. Βλέπει τη νέα τιμή όπου διαμορφώθηκε μετά τη μείωση τιμής. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ποια είναι η μείωση. Και κοίταξε, θα πρέπει να πούμε ότι από τα 1740 προϊόντα οι μειώσεις δεν ισχύουν όλες μαζί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, για πολλά προϊόντα, τα περισσότερα ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου, από σήμερα. Για πολλά προϊόντα ισχύουν από 1η Νοεμβρίου.
1: Σωστά. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πέρα από το κομμάτι αυτό των τιμών και το πόσο σε αυτούς τους κωδικούς, πόσες αυξήσεις έχουν έρθει μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Έτσι. Που σε πολλές περιπτώσεις έχει πάρει αύξηση ένα προϊόν, ας πούμε, 50%, μη σου πω και 100%. Λοιπόν, μείνε μαζί μας, διότι η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στον καλό συνάδελφο Αλέξανδρο Κλώσσα, μίλησε και για τους ελέγχους, παραδέχθηκε η ίδια ότι δεν λύθηκε το θέμα της ακρίβειας προφανώς, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια, αλλά μίλησε και για τους ελέγχους.
3: Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο στόχος όλων. Μια ανακούφιση, δεν λέμε όπως πολύ ωραία είπατε πιο πριν, ότι διορθώσαμε την ακρίβεια προς Θεού. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι είναι κάτι μετρήσιμο, είναι κάτι αυτό, είναι κάτι σημαντικό. Όχι, βέβαια, δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας προς Θεού. Εμείς δεν καταθέτουμε τα μολύβια επειδή δεν έχουμε κόσμο.
4: Mm-hmm.
3: Δεν είναι αυτό. Με τα μέσα που έχουμε και μας βοηθάει η τεχνολογία πάρα πολύ, μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό που περιμένουμε και θέλω να το βάλω πάρα πολύ καθαρά. Χθες και σήμερα είναι οι πρώτες μέρες εκτελέσεις της τεχνικής πρωτοβουλίας. Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, όπως πρέπει να τα εφαρμόσουν. Άρα, όλα αυτά τα πράγματα, ας δώσουμε μια ανάσα στις τρεις πρώτες μέρες.
1: Λοιπόν, ανάσα στις αλυσίδες θα έχουν σκοπό να δώσουν. Το θέμα είναι να δώσουν ανάσα και στις τσέπες των ανθρώπων. Ευαγγέλη, τώρα ακούσαμε λοιπόν την κυρία Τσαγκάρη για τους ελέγχους στην αγορά. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποιο άλλο μέτρο πέραν αυτού στο κομμάτι της καταπολέμησης έτσι της ακρίβειας?
2: Όχι, δεν μπορείς. Εκτός από τους ελέγχους δεν μπορείς. Δεν έχεις άλλο εργαλεία. Δηλαδή δεν έχεις, ας πούμε, κάποια ρύθμιση η οποία σου επιτρέπει να ελέγχεις την αγορά. Δηλαδή όπως π.χ. ήταν το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό στο μόνο που θα μπορείς να κατηγορήσεις τον ελεγόμενο είναι εάν έχει παραπλανήσει τον καταναλωτή.
1: Ναι.
2: Αν δηλαδή, ξέρω εγώ, το πουλούσε πριν συν 5% και η μείωση 5% αντικατοπτρίζεται στη τιμή, εκεί θα μπορείς να το κατηγορήσεις για παραπλάνηση του καταναλωτή. Δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία για να. Εκτός βέβαια αν παρανομεί, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Προσφέρει παράνομα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν είναι.
1: Άρα λοιπόν πέραν των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο άλλο μέτρο. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε λίγο τι δήλωσαν στον Α και στο Open οι καταναλωτές, οι οποίοι βρέθηκαν την πρώτη μέρα έτσι στα σούπερ μάρκετ.
4: Η μείωση τιμών δεν είναι αυτό που πρέπει να ήταν για τον κόσμο.
5: Δεν θα είναι πολύ σοβαρή διαφορά, εντάξει, αλλά κάτι είναι και μια μικρή ανάσα.
4: Δεν λέει τίποτα. Στο πορτοφόλι μας δεν λέει τίποτα αυτό. Μπορεί να είναι μέτρο για αυτούς που έχουν. Για μας που είμαστε με μια απλή σύνταξη δεν φτάνει.
6: Σπαγετίνη πόσο την έχει? Την ίδια τιμή όσο την είχε και πριν. Δεν βοηθάει πολύ. Όχι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Τίποτα, δεν θα ξέρω έτσι. Το παίρνω και φεύγω.
7: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι γι' αυτό, δεν τα έχουν ακόμη. Θα τα πελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
8: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοϊδέψουν ως συνήθως.
1: Αυτή η μαρτυρία της κυρίας που ακούσαμε είναι μια μαρτυρία που πολλοί την καταθέτουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, ακούσαμε λοιπόν τις αντιδράσεις του κόσμου. Τώρα πέραν ατούτου έχουμε και το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Το θέμα των καυσίμων, το οποίο και πάλι έτσι μας απασχολεί.
2: Το οποίο πρέπει να πούμε σήμερα, η βενζίνη πωλείται 10 λεπτά ακριβότερη, γιατί δεν υπάρχει το μέτρο των δηληστηρίων ίσχυε μέχρι χτες.
1: Ναι.
2: Σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια άλλη μείωση. Έχει ανακοινωθεί η μείωση στο πετρέλαιο κίνηση από την κυβέρνηση τα 10 λεπτά που ήταν πριν. Και τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν. Η βενζίνη από σήμερα, λογικά, χθες ήταν 2,05 περίπου, κοντρικά 2,043 κάπου εκεί. Σήμερα πρέπει, η τιμή της βενζίνης πρέπει να είναι 2,15 και μιλάμε για την 95άρα αυτή τη βενζίνη. Γιατί η κατοστάρα θα έχει φτάσει στα 2,4 ευρώ.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν να είμαστε από τις ακριβότερες χώρες. Στο θέμα των καυσίμων.
2: Αυτό θα εκτινάξει τον πληθωρισμό, Έρη. Δηλαδή, μέσα στο Σεπτέμβριο, εάν δεν υπάρξει, ας πούμε, κάποιο μέτρο, και βέβαια αυτά τα μέτρα δεν γκρεμίζουν.
1: Εννοείς την παράταση, η οποία εντάξει, παράταση, θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί. Αλλά πέραν της παράτασης, αν θα υπάρξει κάποιο άλλο μέτρο, αυτό που ζητούν οι βενζινοπόλες είναι επί της ουσίας το θέμα του φόρου. Έτσι. Σε αυτό στρέφονται, αυτό προτάσουν, ότι είναι το μέτρο που θα αλλάξει τα πράγματα στο κομμάτι των καυσίμων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
9: Είμαστε στις πρώτες σχεδόν θέσεις λόγω ακρίβειας, να το πούμε καθαρά από αυτήν την άποψη, λόγω των φόρων. Η πρόταση δικιά μας ήταν του κλάδου πιλωτικά, μειώστε τον ειδικό φόρο. Δεν θα χαθεί, γιατί ισχυρίζεται ότι θα χαθεί ό,τι δίδεται στο τιμολόγιο και μπαίνει οριζόντια, δεν χάνεται. Ποτέ. Απλώς δεν θέλουν να χάσουν τα πάρα πολλά χρήματα τα οποία εισπράττουν. Προσέξτε τώρα. Δευτέρα. Παραλαμβάνω καινούργια τιμή 2019. Γιατί όσοι δεν πήρανε θα πάρουνε. Και δεν ξέρω και η σημερινή αγορά ποια θα είναι. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η πιο ακριβή περιοχή. Είναι Κυκλάδες, είναι Δωδεκάνησα, χτυπάνε κόκκινο. Εκεί η απλή αμόλυβη έχει ξεφύγει και είναι αυτό που σας είπα. Το 2.30, 2.40. Και αν θα φεύγανε και αυτά τα 10 λεπτά, θα ήταν 2.50 σίγουρα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε στο κομμάτι της ακρίβειας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σπύρο Μαδών κατά της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας, ο Μάνος Ανθουλάκης, αρχισυντάκτης του παραπολιτικά.gr, έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες εκείνες τις αντιδράσεις που συνθέτουν το puzzle της αντιπολίτευσης, έτσι όπως αυτή εμφανίζεται.
10: Ακριβώς. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση με αφορμή την εισαγωγή του μέτρου αυτού εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ, μάλιστα, χαρακτήρισε την κυβέρνηση θεατή στο ράλι των ανατιμήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις είναι προσωρινές και βασίζονται πάνω στον εθελοντισμό των προμηθευτών. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι εφαρμόζονται σε τιμές που έχουν ήδη αυξηθεί, ζητώντας μόνιμα μέτρα, όπως μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, που είναι μια βασική προγραμματική αρχή του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένη, μειώσεις φόρων στα καύσιμα και εντατικότερος ελέγχου στην αγορά. Την ίδια στιγμή, νωρίτερα, μέσω της Θεόνης Κουφονικολάκου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισήμανε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. Ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία μέτρο για το Θεαθήνε, εν ώψη της ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι ούτε αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά ούτε προσφέρει και ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να απορρίπτει τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ταυτόχρονα να υποστηρίζει ότι τα καλάθια του νοικοκυριού και άλλα παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι σχέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας. Η ελληνική λύση μιλά για 7 χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, υποστηρίζοντας ότι κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση ανακοινώνει νέες πρωτοβουλίες μείωσης τιμών που δεν υλοποιούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι σε εφαρμογή τέθηκε το μέτρο από χθες 31 Οκτώβου. Στα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να διατίθεται σε χαμηλότερες τιμές και το μέσο όρο μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5%.
1: Αν συμβεί τώρα, επειδή έχουμε το νέο χτύπημα αυτό στη Μέση Ανατολή. Θα σε πιάσω από εκεί, Μάριε, επειδή μιλούμε για τα καύσιμα. Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent και σήμερα, και αυτό βλέπουμε να αποτυπώνεται και στις αντλίες της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα. Άλλο παράλογο αυτό, βεβαίως. Πώς λοιπόν κυμαίνονται οι διεθνείς αγορές?
2: Έρη, νέα άνοδο καταγράφει αυτή την ώρα το πετρέλαιο, με το Brent να κινείται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν στο προσκήνιο το φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά. Το Brent ενισχύεται σήμερα, ενώ είχε προηγηθεί άνοδος σχεδόν 3% στην αμέσως προηγούμενη συνέχεια.
1: Μέχρι αυτή να αποκατασταθεί, θα πρέπει να σας πω ότι εν ώψη της ΔΕΘ ετοιμάζονται συλλαλητήρια. Συλλαλητήρια από όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Μέσα σε αυτές, ακόμα και οι ένστολοι θα βρεθούν στους δρόμους. Ο Κώστας Τσίγκας μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά. Ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής θα βρεθούν και αυτοί στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν και για την ακρίβεια, αλλά και για όσα συμβαίνουν στον κλάδο τους.
11: Την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα, στις 4 ο μήνας, στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των εστόλων, των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών αλλά και εμαστών πυροσβεστών, όπου θα διεκδικήσουμε ζητήματα για τον κλάδο των εστόλων που αφορούν ζητήματα της καθημερινότητάς μας, όπως είναι η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, την αύξηση αυτής της αποζημίωσης. Θέλουμε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους, η οποία ήδη συνεχίζει και υφίσταται, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους ενστόλους, αλλά και πολλές ακόμη παραγωγικές ομάδες οι οποίοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης. Πάμε όμως τώρα στον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι υπάρχει μια στρατηγική από το Μέγαρο Μαξίμου, πως αυτή ξεκίνησε και αποτυπώθηκε από χθες σε τρία μέτωπα, και απέναντι στην αντιπολίτευση, στο Πασόκ, στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ φαίνεται, Κώστα, να αλλάζει και η τακτική και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
12: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο που είπε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε συμβεί στους τελευταίους μήνες, ας το πούμε, περίπου την εφερεγνίδα στον του Αυγούστου, μία πιο ήπια κριτική. Είχε καμία αναφορά πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία στα όσα έλεγε και λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Τόσο αυτό το οποίο είδαμε μετά από την συνέντευξη του Νίκο Τσιούτσε, στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού την Κυριακή, ήταν χωρίς προηγούμενο για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι εμφανές λοιπόν ότι αλλάζει στρατηγική. Δεν θα αφήνει να πάτε στις εκμές και μάλιστα σοβαρές που αφήνει είτε ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς είτε συνεργάτης. Το είδαμε λοιπόν αυτό και χθες να γίνεται και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αν ιδρυθεί κόμμα Σαμαρά, δηλαδή, και αν ξεκινήσει βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ενώ ο Μιχάλης Κοσοβοίδης, σε άλλη του συνέντευξη, είπε ότι όταν προκύψει το κόμμα του Σαμαρά, αν υπάρξει κόμμα, θα τοποθετηθούμε περαιτέρω για τις διαφορές μας και για την κριτική. Είπε: δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο τόπος διαφωνίας του Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί μετά, σχέση με τον Πασόκ, βλέπουμε επίσης να ανεβαίνουν οι τόνοι. Εδώ είναι τελείως διαφορετική η στόχευση. Η Νέα Δημοκρατία πλέον είναι εμφανές ότι θέλει, ας το πούμε, με τα διεκτάσεις των εισαγωγικών να αλώσει το χώρο του πολιτικού κέντρου, να κυριαρχήσει δηλαδή εκεί, παίρνοντας και ψηφοφόρους από τον Πασόκ. Είδαμε και χθες τον Παύλο Μαρινάκη να ανεβάζει του τόνους και να λέει ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», ενώ επίσης είπε ότι είναι εκτός μέτρου, έχει χάσει το μέτρο με αυτά που προτείνει το Πασόκ, ενώ και σήμερα και ο Άντρος Γεωργιάδης είπε σε σχέση με το με σχέση με, το, με τη Χαλάνδρη Κούπη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να υπάρξει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα θα πούμε και στον Αλέξη Τσίπρα, είναι ένα δίπολο το οποίο

0: να το ευνοεί η Νέα Δημοκρατία. Θέλει, δηλαδή να θέλει στον δρόμο για τις κάλπες να υπάρχει σύγκριση στην κοινωνία Μητσοτάκης ή Τσίπρας για πρωθυπουργό. Και έτσι αναμένεται και εκεί να δούμε να ανεβαίνει τόνη, ιδίως μετά και την αυριανή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εμείς να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Με τον κύριο Σαμαρά συγκυβερνούσατε?
3: Όταν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά κόμμα δεν βλέπω. Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντα τη Νέα Δημοκρατία, δεν τα βλέπετε καλά τα πράγματα.
1: Ενδιαφέρον όμως έχει και η δήλωση του κυρίου Θανάση Σκορδά, πρώην υφυπουργός, ο οποίος μίλησε στο Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας.
4: Θα μπορούσε δυνητικά την επομένη των εκλογών, αν ο κύριος Σαμαράς βεβαίως κάνει το κόμμα, να δούμε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
5: Μιλήσα και μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Mm. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτοαναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία.
4: Όχι, λέω ως αναγκαία λύση. Μήπως.
5: Ναι, εγώ λέω ότι αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο 12-14 ως ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες, αν θέλετε, ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις.
4: Άρα προϋπόθεση είναι να μην είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αν το καταλαβαίνω.
6: Και να είναι ο κ. Σαμαράς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
5: Ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας.
1: Δήλωση με μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, όπως επίσης ενδιαφέρον έχει και η δήλωση του κυρίου Γιώργου Ρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι δεν έχει μπέσα ο Αντώνης Σαμαράς.
7: Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Δεν πήγαινε, εάν δεν πήγαινα. Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
8: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα?
7: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
8: Γυνάτι,
7: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση, σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά. Αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή. Πιστεύει λοιπόν ότι έχει ένα καλό οικόπεδο.
8: Μου δίνει, σου δίνω δηλαδή.
7: Τίποτα άλλο.
8: Εσείς
7: τίποτα
8: πιστεύετε άλλο θα κάνει κόμμα?
7: Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει.
8: Εκβιάζει για να κερδίσει
7: στο τέλος όμως θα το κάνει.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος της διαφωνίας ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
9: Μα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Όταν θα έρθει το κόμμα Σαμαρά θα μιλήσουμε. Είδα προχθές έναν κύριο...
10: Τον Νίκο Τζούσια.
9: Ναι, τον δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα για το σημειτικό Πασόκ και για το Λάος. Όλοι εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση Σαμαρά. Μια πολύ καλή κυβέρνηση, θέλω να σας πω. Εξαιρετική. Αποτελεσματική, όπως θυμάστε, σε δύσκολα χρόνια. Και είχαμε μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα.
10: Εσείς γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό τώρα?
9: Η διαφωνία είναι δικαίωμα του καθενός στη δημοκρατία και πρέπει και οφείλει ακόμα, δεν δικαιούται μόνο, να τη διατυπώνει. Το ερώτημα είναι ότι αυτή όταν η διαφωνία εκφράζεται, πού απευθύνεται και τελικά ποιος είναι ο στόχος της.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε τον Μάριο Χριστοδούλου μαζί μας, διότι έρχεται η ΔΕΘ και πέρα από όσα ακούσαμε νωρίτερα για τις κινητοποιήσεις των επαγγελματικών ομάδων, έρχονται και μέτρα. Τα μέτρα στήριξης για τα οποία επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και το ρεπορτάζ έχει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων ύψους 1,8 δις ευρώ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αυτό το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ, βάζει αυτήν την εβδομάδα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Να πούμε έτσι ότι από αυτό το ποσό τα 1,4 με 1, περίπου 5 δις θα κατευθυνθούν σε νέες φορολαφρύσεις και παροχές για συνταξιούχους, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες με παιδιά, ενώ περίπου 300 με 400 εκατομμύρια θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με βάση τη νέα Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Σε διαδοχικές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των κυβερνητικών εξαγγελιών για το 27, αλλά και τον οδικό χάρτη της οικονομικής πολιτικής ΕΡΗ έως το τέλος της τετραετίας. Το Οικονομικό Επιτελείο, έχοντας πλέον πλήρη σαφή εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία των φορολογικών εσόδων και την υπεραπόδοση που καταγράφεται στις πράξεις, καλείται ΕΡΗ να αποφασίσει ποια από τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι θα ενταχθούν στο πρώτο κύμα των ανακοινώσεων για το 27 και ποια θα μετατεθούν για τα επόμενα χρόνια. Πάμε τώρα στα μέτρα. Επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο του πακέτου βρίσκονται οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το φορολογικό και λειτουργικό τους κόστος, να ενισχύσει τη ρευστότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητα για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου ως πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργησή της. Σήμερα η προκαταβολή του φόρου ανέρχεται στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη μείωσή της στο 50 με 55% με δημοσιονομικό κόστος που υπολογίζεται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και οριστική κατάργηση του τέλους επιτηρέσματος για τις επιχειρήσεις με κόστος 240 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ΕΡΗ, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέτρο εξετάζεται να εφαρμοστεί από το 2028.
1: Μάρια, λέγαμε νωρίτερα για τις επαγγελματικές ομάδες που ετοιμάζονται να κατέβουν στους δρόμους στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κάποιο μέτρο που έχει έτσι διαρρεύσει και που γνωρίζεις που αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, δηλαδή τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους ένστολους, τους συνταξιούχους, τους υγειονομικούς, ανθρώπους δηλαδή που θα πάνε στη Θεσσαλονίκη και θα διεκδικήσουν μια σειρά από αιτήματα. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει κάτι στην ατζέντα ή το κρατούν κρατά καλά κρυμμένο μέχρι τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό?
11: Θα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα στη λίστα. Δηλαδή, ο κατάλογος περιλαμβάνει πάρα πολλά μέτρα. Καταρχήν, θα έχουμε διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Θα έχουμε πολλές διορθώσεις. Δηλαδή, εξετάζονται μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες. Εξετάζεται ακόμα επιβράβευση των επαγγελματιών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερες εκτόσεις από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Έχουμε επίσης για τους αγρότες, όπως είπες, θα έχουμε νέες παρεμβάσεις με την κυβέρνηση να σχεδιάζει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεως για όσους παίρνουν να υποβάλουν την ενιαία αίτηση πληρωμής νωρίτερα την καταληκτική διορία. Θα έχουμε νέα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, πάντα για τους αγρότες, και ελαφρύνσεις από τα διανυακά βάρη που προκάλεσε η κρίση σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Τώρα, στο κοινωνικό σκέλος του πακέτου θα έχουμε παρεμβάσεις και για τους συνταξιούχους, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημά τους σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει την αγοραστική τους δύναμη. Το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα αύξηση κατά 50% ευρώ του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ που θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε 1,6 εκατομμύριο συνταξιούχους άνω των 65 ετών.
1: Και να δίδεται κάθε χρόνο αυτό το βοήθημα.
11: Κάθε χρόνο δίνεται, κάθε χρόνο το Νοέμβριο. Απλώς εξετάζεται
1: να αυξηθεί και άλλο.
11: Μπράβο, εξετάζεται νέα αύξηση. Ταυτόχρονα αναζητάται λύση για όσους εξακολουθούν να επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά, με στόχο να περιοριστούν οι ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί έρη μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων, χωρίς βέβαια να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Για το στεγαστικό, θα έχουμε παρεμβάσει και για το στεγαστικό έρη, με επικρατέστερο σενάριο την εξαγγελία νέου προγράμματος Σπίτι Μου 3 με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, δεν αποκλείονται συμπληρωματικές παρεμβάσεις στον έμφυα για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών έρη. Ενώ έχουμε πληροφορίες, οι πληροφορίες μας λένε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια μείωση φόρου για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να στηριχτεί το διαθέσιμο εισόδημά τους. Την ίδια ώρα, στη ΔΕΘ θα επιβεβαιωθεί ο οδικός χάρτης για τη σταδική αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα πάνω από τα 950 ευρώ έρη μέχρι το επόμενο έτος, από 920 ευρώ που βρίσκεται σήμερα. Έρη, όπως είπαμε, θα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα στην ατζέντα. Θα έχουμε πόνους για τους συνεπείς φορολογούμενους, που σημαίνει, δηλαδή, Έρη, ο στόχος είναι όσοι για σειρά ετών υποβάλλουν πρόθεσμα δηλώσεις, εξοφλούν εγκαίρους τις υποχρεώσεις τους και εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης να αποκτούν και φορολογικά προνόμια. Παράλληλα, εξετάζει τη δημιουργία ενός περισσότερου αναλογικού πλαισίου προστιμών. Η κατεύθυνση είναι να περιοριστούν οι υπέρμετρες επιβαρύνσεις για μικρές ή τυπικές παρεμβάσεις και να δοθεί η δυνατότητα αυτοδιόρθωσης λαθών χωρίς την επιβολή προστίμων και χωρίς την επιβολή αυστηρών κυρώσεων όταν ο φορολογούμενος προχωρεί οικειοθελώς στην διόρθωση της δήλωσής του μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα, με λίγα λόγια, Έρη, θα έχουμε πολλά μέτρα.
1: Μάλιστα.
11: Πολλά μέτρα. Ύψους 1,8 δις ευρώ μαζί με τις ενεργειακές παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και τις επόμενες ημέρες φυσικά θα είσαι κοντά μας για ό,τι νεότερο υπάρχει, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους φυσικά πολίτες. Μάρια Χριστοδούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε μία κόντρα, άτυπη κόντρα, η οποία ξεκίνησε εδώ, από το σταθμό μας, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και είπε κάτι που πρώτη φορά ακούγεται από κυβερνητικό στέλεχος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Κατόπιν, πάλι εδώ στα Παραπολιτικά, ο Κώστας Τσουκαλάς από την εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα απάντησε σε αυτό. Όλο το ρεπορτάζ το έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι η αντιπαράθεση που έχει με τη Χαριλάου Τρικούπη ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζεται. Θυμίζω παλιότερα ήταν και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι για πιο πολιτικά ζητήματα τα θέματα της ενδεχόμενης κυβέρνησης. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι θέσεις που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ οδηγούν τη χώρα στην επιστροφή, στην ανάγκη ένταξη σε καθεστώς μνημονίων και επικαλέστηκε ο Υπουργός Υγείας τις θέσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τους δανείων λήπτες. Ήρθε η πληρωμένη απάντηση από την πλευρά της Χαριλαουτικού Πηδιαστόματος του κυρίου Τσουκαλά ότι η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που οδηγεί τη χώρα ενδεχομένως πάλι στα μνημόνια. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι και να ήθελε η Νέα Δημοκρατία το θέμα της συγκυβέρνησης, υπάρχει ρητή δέσμευση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για καμία εκλογική συνεργασία και καμία προϋπόθεση για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Μείνε μαζί μας, Ανδρέα, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στα Παραπολιτικά, καθώς και τι το απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από το στρατόπεδο του κύριου Ανδρουλάκη.
13: Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ είναι μνημείο ανοησίας. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που έχει κυβερνήσει, κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει και κόμμα που έβαλε πλάτη για τον αναγνώριο για να μείνει Ελλάδα στην Ευρώπη.
6: Και κόμμα λέει, με το οποίο μπορεί να συγκυβερνήσετε μετά όμως.
13: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, όποιος πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Αυτό λέει πρώτος ΠΑΣΟΚ.
14: Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
6: Εσείς λέγατε παλιότερα. Συγγνώμη, εσείς λέγατε παλιότερα ότι αν υπάρχει ένα κόμμα, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
13: Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνούμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα. Είναι δυνατόν να ψηφίσεις κόμμα για να κάνεις συγκυβερνήσεις με κόμμα που θέλει να ξαναγίνουμε σε μνημόνια.
11: Και θέλαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς λοιπόν, προσέξτε, τον άκουσα τον Γεωργιάδη και χθες. Και νομίζω ότι επειδή ο κ. Γεωργιάδης καταλαβαίνει, δεν είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, το κάνει επίτηδες. Επίτηδες παρουσιάζεται σαν άσχετος και λέει ασυναρτηστή. Ειδικά άκουσα το σχολιασμό του στην πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος, όπου έδειχνε ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Στα μνημόνια, προσέξτε, αν γυρίσουμε, θα γυρίσουμε με τη χρεοκοπία των πολιτών που η Νέα Δημοκρατία κάνει πράξη, και θα γυρίσουμε γιατί δεν έχουμε καταφέρει να αφήσουμε την παραγωγικότητα 7 χρόνια. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης καλό είναι πριν μιλήσει να κοιτάζει τον καθρέφτη του ή αν έχει τον δικό του, τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεύτερον, βέβαια, σε εκείνο τα οποία σχολιάζει τις δικές μας προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, λέει ασυναρτησίες.
1: Ανδρέα Παπαδόπουλε, σηκώνει το γάντι τελικά το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, γιατί από χθες υπάρχει μια συντονισμένη κυβερνητική επίθεση. Τα λέγαμε νωρίτερα, είναι μια ολόκληρη στρατηγική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, φαίνεται ότι σηκώνει το γάντι σε αυτή την αντιπαράθεση.
12: Κοίτανε τώρα, εκτός όλων των άλλων, πέρα ότι είμαστε παραμονές και της ΕΦΕΘ, αλλά και ότι οδηγούμαστε σε προεκλογική χρονιά, είναι και οι περίφημοι ψηφοφόροι, αυτό που λέμε του κέντρου, οι πιο μετριοπαθείς ψηφοφόροι, οι οποίοι διεκδικούνται και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Ανδρουλάκη και εσχάτως από τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αέριο αντιαγωνισμός νομίζω θα αυξηθεί κατακόρυφα όσο θα περνούν οι μέρες και ιδιαίτερα αυτές τώρα που μπαίνουν στον Ανδρουλάκη και εσχάτως από τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αέριο αντιαγωνισμός νομίζω θα αυξηθεί κατακόρυφα όσο θα περνούν οι μέρες και ιδιαίτερα αυτές τώρα που μπαίνουν στον

0: τις αρχές και όπου παρατηρούνται, όπου καταγράφονται πολύ αυξημένα κέρδη ή τέλος πάντων κάτι που να κινεί το ενδιαφέρον της αγοράς και των οικονομικών παραγόντων, εκεί θα μπαίνει η υπερφορολόγηση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαδουλάκης. Ωστόσο, θα δούμε πώς θα είναι αυτό, πόσο θα είναι το επίπεδο της φορολόγησης και πώς ακριβώς θα γίνεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνέντευξή του.
2: Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήταν με τους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας. Άρα εμείς ως κυβέρνηση ήμασταν με τους αδύναμους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τον νόμο Κατσέλη προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πάμε τώρα στα μετέπειτα χρόνια. Εμείς τι λέγαμε, κανόνες διαφάνειας στα φαντς, αυτά που λέμε και σήμερα. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι εκβιασμό θέλουν, χωρίς καμία ακύρωση.
1: Τώρα στη μεσαία τάξη φαίνεται να στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς. Θα μας πει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου, διότι ετοιμάζεται το πρόγραμμα αυτό και θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Πραγματικά από χθες ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε στην πραγματικότητα την όλη διαδικασία για την καθοριστική ομιλία που θα γίνει αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Χθες δηλαδή συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Εκεί μέσα από τη συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους αυτούς διεφάνει θα λέγαμε και το στίγμα που θα έχουν οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ότι θα μιλήσει αύριο το βράδυ για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για δικαιότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Και αυτό το λέω γιατί οι αναφορές που έκανε ο κύριος Τσίπρας ήταν για το τέλος επιτιδεύματος, ένα θέμα δηλαδή το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους επιχειρηματίες, ναι, στην προκαταβολή φόρου, επίσης σοβαρότατο θέμα. Έκανε αναφορά στο ΦΠΑ και στην προσθήκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την τεκμαρτή φορολόγηση. Δηλαδή θα λέγαμε ρίχνει το βάρος του στη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βάλλονται από αυτά τα μέτρα τα οποία κατ' επανάληψη οι εκπρόσωποι τους έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να αναιρεθούν ή να πάψουν να ισχύουν. Από εκεί και ύστερα προφανώς για τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ένα μεγάλο στίχημα η αυριανή παρουσία του στη ΔΕΘ. Το γνωρίζουμε όλοι και με το τι θα πει για τους συνταξιούχους αλλά γενικότερα για τους οικογενειάρχες, δηλαδή για αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Όπως είπα και χθες, οι συνεργάτες του έχουν επεξεργαστεί όλο το πρόγραμμα, είναι απόλυτα κοστολογημένο, θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση ή κανένας άλλος δεν θα μπορεί να τους ψέξει λέγοντας ότι όλα αυτά τα οποία για τα οποία θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ανεδαφικά. Και θεωρούν ότι θα είναι ένα καλό εφαλτήριο προκειμένου να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ακροατήριο το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
4: Νέα Δημοκρατία και γενικά η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα παράγει θόρυβο. Ναι. Και είναι, πώς να το πω, υποχρέωσή της να το κάνει αυτό, γιατί βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ή να ενδίδει στον αδονισμό ή να παράγει θόρυβο με άλλους τρόπους.
5: Ο κύριος Τσίπρας θα πάει αύριο για το αύριο, δεν είναι για το πρόγραμμα
4: αύριο, στην αύριο, μάλιστα. Στην αρχική του ομιλία. Η πρόθεσή μας είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ολοκληρωμένη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ολιστική, συνεκτική, συνεπής, κοστολογημένη, έτσι με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
5: Ο δικός σας στόχος.
4: Ο δικός μας στόχος είναι να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ο δικός μας στόχος είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Για όλες τις πληροφορίες γύρω από την ίδρυση νέου κόμματος έχει ο Δημήτρης

0: Καθακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Έλλη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ο Ηλίας Καστιάς αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου, έχοντας εκπίσει τα 5 πέμπτα της δευτεροβάθμιας ποινής του από τις φυλακές του Δομοκού. Πριν από λίγο, ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας σε εμάς εδώ στα παραπολιτικά, στο Βασίλη Σκούρη και Σωτήρη Ξενάκη, ανέφερε ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να ηγηθεί κόμματος, μπορεί όμως να είναι υποψήφιος, κάτι το οποίο λέει και ο ίδιος ο Κασιδιάρης, και μάλιστα θα είναι υποψήφιος προφανώς στο κόμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει ο αδερφός του, έχοντας καταθέσει ένα σχετικό υπόμνημα, ας το πούμε τώρα, γιατί είναι σε πρώιμο στάδιο βέβαια, στον Άριο Πάγο. Σύμφωνα λοιπόν με την νομολογία και του 2000 και του 2021 και του 2023, ο κρατούμενος των φυλακών Δομοκού και καταδικαστής για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής έχει δικαίωμα να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του αδελφού του, και από το 2032, όταν θα ολοκληρωθεί και τυπικά η ποινή των 13 ετών που το είχε επιβληθεί, θα μπορούν να είναι και επικεφαλής κόμματος. Ναι. Ο κ. Γεωργιάδης τώρα από την πλευρά του, μιλώντας ο Βασίλης Σκούρη, ανέφερε για τον Κασιδιάρη ότι είναι ένα επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι ιδέες του είναι επικίνδυνες, όμως κάνουν γκέλ σε ένα τουλάχιστον κομμάτι της κοινωνίας, και καλό είναι να προσέξει πάρα πολύ η κοινωνία συμπεριφορά της απέναντι στον Κασιδιάρη, χωρίς ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης να λέει ότι αυτός δεν μπορεί να συμφέσει στις εκλογές. Αντιθέτως, μπορεί και θα κατέβει στις εκλογές, όπως άλλωστε έχει πει και στο πολυπληθές ακροατήριό του πρόσφατα στις 20 Ιουλίου, κατά την ημέρα της εορτής του, εδώ στα καινούργια του γραφεία που είχε φτιάξει στην πλατεία της Ομόνιας.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Καμπανάκι ωστόσο των εκπαιδευτικών για μεγάλα και πολλά λειτουργικά κενά. Την ίδια ώρα οι αναπληρωτές βρίσκονται με τη βαλίτσα στο χέρι. Ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕΟ, κ. Κωνσταντίνος Νικηφόρου, είναι μαζί μας. Νικηφόρος Κωνσταντίνο, γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
0: Έτσι, καλή σχολική χρονιά, που βεβαίως για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι στην 1η του Σεπτέμβρη, 10 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, έχουμε πολλά κενά. Θέλετε να μας δώσετε μια ακτινογραφία του τι ακριβώς συμβαίνει στα σχολεία και της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας.
2: Κοιτάξτε, με κάποιους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, θεωρούμε ότι τα κενά αυτή τη στιγμή που ξεκινάμε είναι περίπου 45.000. Έχουν γίνει 5.500 μόνιμοι διορισμοί. Αυτοί ανακοινώθηκαν πριν μια εβδομάδα. Σήμερα περιμένουμε 30.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι θα υπάρξουν κι άλλα περίπου 10.000 και κάτι παραπάνω κενά, τα οποία δεν θα καλυφθούν από την πρώτη στιγμή.
0: Το Υπουργείο Παιδείας βέβαια από την πλευρά του λέει ότι περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά έχει φροντίσει ως προς αυτό, στο να υπάρχουν πολύ περισσότεροι διορισμοί. Τι ανταπαντάτε τώρα σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, φέτος περιμέναμε 10.000, τελικά ήταν 5.000. Τα κενά είναι πάρα πολλά. Όταν μιλάμε για 45 με 50.000 κενά, είναι μεγάλος ο αριθμός των κενών.
0: Σωστά.
2: Και όταν μιλάμε
0: τα οποία αυτά κενά αναμένεται να καλυφθούν μέχρι και πότε, μέχρι το Δεκέμβριο, ας πούμε. Θα βλέπουμε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές να έχουμε μαθητές τάξεις που να μην έχουν βασικές ειδικότητες καθηγητών.
2: Αυτό πιστεύω ότι θα το δούμε πάλι ξανά. Να σας πω ότι η περσινή χρονιά έκλεισε με διορισμούς αναπληρωτών ακόμα και τον Απρίλιο. Δηλαδή ένα μισή μήνα πριν κλείσει το σχολείο. Που σημαίνει ότι όλη αυτή τη χρονιά δεν είχαν διδαχθεί κάποια συγκεκριμένα μαθήματα οι μαθητές μας σε όλη την επικράτεια. Υπολογίζουμε ότι αναπληρωτές θα έχουμε και τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο, ίσως και τον Μάρτιο ακόμα. Με το σφαγονόμετρο έρχονται οι πιστώσεις και τα κενά καλύπτονται ακόμα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν βέβαια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ακόμα τουριστική η περίοδος, είναι ότι αρκετοί συναδελφοί μας που θα πάνε τώρα δεν θα βρίσκουν κατάλημα, ή θα τους λένε ότι θα τους βάλουν μέσα μετά τον Σεπτέμβριο και θα τους βγάζουν γύρω στο Μάιο.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι, τι γίνεται με τους αναπληρωτές? Δηλαδή είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, 1η του Σεπτέμβρη περιμένουν να μάθουν πού θα διοριστούν?
2: Σωστά, σήμερα ανακοινώνεται. Αυτοί οι 30.000, αυτές οι 30.000 προσλήψεις των αναπληρωτών αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα και όντως, όπως λέτε, είναι με τη βαλίτσα στο χέρι και μακάρι να βρουν και κατάλημα, γιατί το άσχημο είναι, σας λέω, ότι θα δούμε τραγικές καταστάσεις, να αναγκάζονται να μένουν και δύο και τρεις μαζί ή να μην βρίσκουν κατοικίες και να τους βλέπουμε αρκετούς από αυτούς να αρνούνται την πρόσληψη και το διορισμό. Γιατί το είδαμε και στους μόνιμους διορισμούς που κάποιοι αρνήθηκαν. Περιμένουμε ότι θα έχουμε αρνήσεις και στις προσλήψεις των αναπληρωτών. Πέρυσι, να σας πω χαρακτηριστικά, ότι στην πρώτη περίοδο, δηλαδή το Σεπτέμβριο, είχαμε περίπου 20% αρνήσεις των αναπληρωτών.
0: Και αυτό κάτι πάνε, δείχνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά 10 μέρες πριν δεν ξέρουν πού θα διοριστούν. Αυτό είναι μοναδικό ελληνικό φαινόμενο.
2: Είναι μοναδικό, γιατί αν τα ξεκινούσαμε όλο νωρίς τις εγγραφές, να μην τις κάνουμε μέσα στον Ιούλιο.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή μέσα Ιουλίου, να κάνουμε εγγραφές γυμνασίων λυκείων, αυτό δεν συμβαίνει πουθενά σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι εγγραφές έπρεπε να γίνονται την άνοιξη, να ξέρουμε τα κενά, να ξέρουμε τα πάντα, ώστε να έχουν ενημερωθεί και οι συνάδελφοί μας και οι μόνιμοι και αναπληρωτές αρκετά νωρίτερα, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Όπως γίνεται σχεδόν παντού.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Κωνσταντίνου. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερα κενά και οι άνθρωποι και κάποια στιγμή αυτό το σύστημα θα αλλάξει τελείως. Γιατί πραγματικά δεν τιμά κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα στην Άννα Εμέη, διότι από το πρωί drones, κάμερες και AI είναι στην μάχη για το κυκλοφοριακό. Λέγεται κόμβο στο νέο σύστημα της τροχέας. Η Άννα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή του κόμβου. Να πούμε βέβαια πρώτα για τα δύο σοβαρά τροχιά δυστυχήματα που έλαβαν χώρα σήμερα τα ξημερώματα.
0: Ακριβώς, είχαμε 4 νεκρούς σε 2 διαφορετικά τροχιά.
3: Ναι. Το ένα τροχαίο δυστύχημα με τους 3 νεκρούς σημειώθηκε περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη συμβολή με την Αρμένη Βραΐλα. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνηστες, 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια υπήρξε πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα. Στις 2 μοτοσυκλέτες επέβαιναν ένας 51χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί. Και την ίδια περίπου ώρα σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στην περιφερειακή Δασιτώνα, στο ύψος του Νέου Μόλου, με έναν 34χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Και λοιπόν η 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε με αυτή τη βαριά εικόνα στους δρόμους. Από σήμερα τίθεται σε πλήρη λειτουργία και το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τον έλεγχο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Πρόκειται για το Traffic Commander, το οποίο λειτουργεί μαζί με τη νέα επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Στόχος του νέου μοντέλου είναι να υπάρχει μια ενιαία εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής και κυρίως να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που δημιουργείται ένα πρόβλημα μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει παρέμβαση της τροχέας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Μιχάλης Χρυσογοίδης νωρίτερα το πρωί σε σχέση με το νέο αυτό τμήμα της τροχέας.
4: Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
5: Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
4: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
5: Για να λύσεις ακριβώς.
4: Θα εξαφανίσει.
5: Το θέμα του Κυφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
0: Και πάμε τώρα στο θέμα που μας έχει σοκάρει όλους. Φρίκι χωρίς τέλος σε αυτή την υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλα τα νεότερα και τα νεότερα κάθε φορά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά είναι διαρκείς οι ανατροπές οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Να πούμε πως αφενός αυτό που προέχει είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία υποδεικνύει πως έχουμε να κάνουμε ξεκάθαρα με εγκληματική ενέργεια. Έχουμε σαφώς μια έμεση παραδοχή από τον 43χρονο φερόμενο ως πατέρα της συγκεκριμένης οικογένειας, ο οποίος ισχυρίστηκε πως ναι, γνώριζε το παιδί, εξέπνευσε δεν παραδέχεται μέχρι στιγμής ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε σε απόπειρα δολοφονία εις βάρος του. Βεβαίως όμως τα ιατροδικαστικά ευρήματα υποδεικνύουν ξεκάθαρα πως έχουμε να κάνουμε με τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη αυτού του μικρού αγγελουδιού. Ναι. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως αρχίζει λίγο το πράγμα και εξεδιαλύνει όσον αφορά με την υγεία των παιδιών. Της 15χρονης εγγύου, σημειώνουμε, ναι, του 12χρονου και του 9χρονου παιδιού. Δυστυχώς, αυτό που θεωρούσαμε χθες ως κακό σενάριο, επιβεβαιώνεται καθότι φαίνεται πως τα 2-3 παιδιά πάσχουν από αφροδίσιο νόσημα, έχουν μπει σε μια διαδικασία να λάβουν την θεραπεία, τη συγκεκριμένη θεραπεία, προκειμένου να περιοριστεί η νόσος.
0: Και το τραγικό, Σπύρο, είναι, όπως έλεγε εδώ στα παραπολιτικά το πρωί ο κύριος Γιαννάκος στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, είναι ότι τα παιδιά αυτά είχαν αφαιρεθεί από αυτούς πριν από ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή, βρισκόταν και πάλι στο παιδόν. Για κάποιο λόγο όμως ο πατέρας αυτός κατάφερε έτσι να τα πάρει πίσω. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, εσύ θα το γνωρίζεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, ότι προχωρούν και σε DNA τεστ να δουν αν πραγματικά αυτοί είναι γονείς αυτών των παιδιών τα οποία φαίνεται ότι έχουν υποστεί κακοποίηση.
6: Αν και σε τέτοιες υποθέσεις συνήθως είναι μια στάνταρ διαδικασία, ενώ ναι, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για να συμβεί κάτι τέτοιο, με δεδομένο πως από τα 10 πράγματα που έχουν πει οι εμπλεκόμενοι στους αστυνομικούς, τα 9 είναι ψέματα. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον ανατρέπονται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Ως εκ τούτου λοιπόν, και επειδή υπάρχουν κάποια γενετικά σημάδια, θα λέγαμε, τα οποία ενδεχομένως να υποδεικνύουν πως έχουμε να κάνουμε και με παιδιά τα οποία ίσως να μην ανήκουν σε αυτή την οικογένεια, ή τουλάχιστον βιολογικά να μην είναι της συγκεκριμένης οικογένειας. Γι' αυτό θα πραγματοποιηθεί και η εξέταση DNA. Όπως ακριβώς ανέφερες και εσύ πριν και είπε και ο κύριος Γιαννάκος πολύ σωστά, όντως πριν από ένα χρόνο τα παιδιά είχαν, τα δύο αγόρια τουλάχιστον, είχαν βρεθεί στο νοσοκομείο παιδών. Μάλιστα, ένα από αυτά τα παιδιά είχε εμπλακεί και σε μια παράνομη δραστηριότητα, και ως εκ τούτου αυτή ήταν και η αφορμή σε μια μικρή κλοπή, θα λέγαμε. Γι' αυτό υπήρξε μια κινητοποίηση από τις αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας, όπως σωστά ανέφερες, πήρε πίσω τα παιδιά και ο εφιάλτης τους αυτός συνεχίστηκε. Βεβαίως, στο τραγικό πρόσωπο σε αυτή την ιστορία είναι και η 15χρονη, η οποία είναι εγκυμονούσα. Φέρεται να είναι ο πατέρας, 26χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν μαζί στο διαμέρισμα της Οδού Φάσου στην Κυψέλη. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είναι γνωστός των αρχών, καθότι έχει απασχολήσει αρκετές φορές για διακίνηση ναρκωτικών. Συν της άλλης, υπάρχουν μαρτυρίες πως χτυπούσε την 15χρονη μπροστά στα μάτια των γονιών της.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι έχουμε κλιμάκωση και πάλι στη Μέση Ανατολή και μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές, ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,7 τον Αύγουστο στην Ελλάδα, στο 3,3 στην Ευρωζώνη. Σας λέω και τη διαφορά για να δείτε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της οικονομίας. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη όμως, διότι έχουμε εξελίξεις εκεί και πάλι στη Μέση Ανατολή.
7: Ακριβώς. Έριχαμε τα πρώτα πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από ένα διάστημα, θα λέγαμε, ησυχίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα πλήγματα αυτά ήρθαν στον απόϊχο ενός δημοσιεύματος του Άξιος, που έχουμε δει ότι έχει σαφώς καλές πληροφορίες όλο αυτό το διάστημα σχέση με τον πόλεμο, όπου αναφέρει ότι ο Τραμπ εξετάζει ένα σχέδιο περιορισμένων χτυπημάτων κατά του Ιράν με στόχο να αποτραπούν οι επιθέσεις του Ορμούς. Θυμίζουμε δε ότι χθες ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρθε στον προσωπικό του λογαριασμό στο True Social ένα AI βίντεο, όπου έδειχνε το νησί Χάρκ, πολύ κρίσιμο το νησί Χάρκ, ενεργειακό κόμβο του Ιράν, θυμίζουμε, στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς, να ανατινάζεται, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε 1000 κομμάτια. Από την πλευρά του, βέβαια, οι Ιρανοί δείχνουν έτοιμοι πάντοτε να κλιμακώσουν και να αντιπαρατεθούν. Είχαμε βέβαια και μια δήλωση από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούδ Πεζεσκιάν, όπου είπε ότι πρέπει να επιστρέψει η Αμερική στο μνημόνιο, εφόσον γίνει αυτό. Θυμίζουμε δηλαδή το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ. Εφόσον γίνει αυτό, θα υπάρξει μια ευρύτερη ηρεμία και το Ιράν και αυτό από την πλευρά του θα ανταποκριθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη να πούμε τα μπράβο στην εθνική μας που τα κατάφερε απέναντι στην Ισπανία. Έτσι και με έναν αγώνα θρίλερ φαίνεται να περνά στην επόμενη φάση. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, και καλό μήνα. Η Ελλάδα έδειξε στιγμό. Έδειξε αντίδραση, κέρδισε για δεύτερη φορά την Ισπανία μέσα σε ένα χρόνο σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ, κρίθηκε στην παράταση. Μεγάλη νίκη με 108-106 που της επιτρέπει να διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της διαπρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Να πούμε ότι μπροστά της η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει 4 τελικούς. Αν κάνει το 4-4 στην απομείνοντα παιχνίδια απέναντι σε Γεωργία, Ισπανία και Ουκρανία, θα μπορεί να μιλά για την τελική φάση. Σε περίπτωση που ιτηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων. Δεν θα είναι δηλαδή στο χέρι της και σίγουρα 3 νίκες για να βρεθεί ανάμεσα στις χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Δεν αποκλείεται να κρυθούν όλα στην τυφλίδα, είναι η αλήθεια, την τελευταία αγωνιστική τον Μάρτιο.
0: Πάμε τώρα στα μεταγραφικά, τα ποδοσφαιρικά, διότι την Πέμπτη το βράδυ λίγη η χρονική περίοδος που έχουν οι ελληνικές ομάδες να υποβάλουν έτσι τις μεταγραφές τους σε σχέση με τις εμφανίσεις τους, τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις τους. Τι ακριβώς είναι, τι νεότερο έχουμε γι' αυτό?
8: Να πούμε κιόλας ότι όριοτε ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις ελληνικές ομάδες για το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι το βράδυ της 15 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια σημαντική παράμετρος για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη, καθώς καλούνται να δηλώσουν στην UEFA την ευρωπαϊκή τους λίστα με προθεσμία που εκπνέει στις 12:59 τα ξημερώματα της 5ης, 3 Σεπτεμβρίου. Οπότε, ναι, με λίγα λόγια, το χρονικό περιθώριο στενεύει και πρέπει να βιαστούν σε ό,τι αφορά τις τελευταίες τους κινήσεις, αν και εφόσον θα θέλουν αυτούς τους παίκτες κανονικά στη λίστα για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
8: Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Πουέρτα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για οριστικό deal και μάλιστα τον αναμένει σήμερα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει, όπως όλα δείχνουν, τετραετές συμβόλαιο, χρυσό συμβόλαιο.
0: Για κάποια άλλη ομάδα έχουμε κάποιο νεότερο?
8: Ο Παναθηναϊκός είναι σε αναμονή για τον Ουναΐ. Είναι ο βασικός μεταγραφικός στόχος στη δεδομένη στιγμή, ο Διακαής Πόθος,
0: ναι,
8: ένας παίκτης τον οποίο ήθελε φυσικά και πέρυσι, τον είχε δανεικό, δεν είχε καταφέρει να τον κρατήσει λόγω των υψηλών οικονομικών
0: αφαιτήσεων. Η ΑΕΚ έχει κάποιον στο στόχαστρο για τα τελευταία αυτά 24 ώρα?
8: Δεν έχουμε κάτι.
0: Μάλιστα.
8: Δεν ξέρουμε άμα θα υπάρξει κάποια αντεπίθεση.
0: Τελευταία στιγμή.
8: Θα είναι στα μετώπισεν. Ενώ για τον Ολυμπιακό, πέρα από τον Μπουέρτα, αναμένουμε 2 με 3 ακόμη κινήσεις. Δηλαδή θα είναι και αυτά τα επόμενα 24 ώρα μεταγραφικά για τους ερυθρόλεπτους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
9: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Η ώρα είναι 1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, τσαλιά μου.
3: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
3: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
2: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπάμα αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαυλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και
3: κεράσια.
2: Καλομαθημένη.
3: Κεράσια, τι είσαι, παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
2: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
3: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
2: Θα βγάλουν cherry pass.
3: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
2: Α,
3: θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
4: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
2: Παναγία μου.
3: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
2: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
3: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
2: Σωστό κι αυτό.
3: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
3: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
3: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
2: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
3: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
2: Στα δάση.
3: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
2: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας. Μπράβο.
3: Δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
3: Το βλέπες. Το έπαιξες.
5: Το βλέπες. Το έπαιξες.
6: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
6: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
3: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
7: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
9: Έφτασε, έφτασε!
6: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
3: Να, και ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
6: Να σου πω κάτι, το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
3: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδίσεις ήτανε?
6: Όχι, δεν θέλω.
3: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
6: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Ωραία.
6: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
3: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
6: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
3: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
6: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
10: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
6: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
3: Αλλά έντιμα ήταν όμως.
6: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
3: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
6: Το έχω χάσει.
3: Τι μπορεί να απογοητευτείτε?
6: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
11: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντικατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Με ανέβασαν και με βοήθησαν και για να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
3: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
11: Και στήλε μας, λέει, δικό μας εδώ, ουφολογικό, με τους εξωγήινους, με το... τον τρίγωνο Βερμούδων.
3: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
11: Σχετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
3: Τι ακούω. Τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
7: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
11: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
3: Με ποιο, πώς λεγότανε.
11: Αυτόνομο. Εγώ μόνο μου βουλευτής.
3: Ω, και πώς πήγε αυτό.
11: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψει και που να τρέχει και δεν
3: έχει τώρα, ναι.
11: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνη Παύλο. Ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρα. Εντάξει, δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινο, εξτρατερέστριαλ.
3: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχε πάρει.
11: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμω. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμο τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
3: Βαρετό.
11: Και έπρεπε να το γράφει μόνο του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη σου λέγε έλα.
3: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
11: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
3: Πέστονται που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
8: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
3: Ο λόγος.
8: Θέλεις και λόγο.
3: Θέλω και λόγο.
8: Βεβαίως.
3: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
8: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκείς το φράγμα.
3: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
8: Με προσβάλλεις.
3: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
8: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
3: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
8: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
3: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τα έχετε, το κάνετε.
8: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
3: Έχει γίνει Μποτσομόκο.
8: Βενιζέλος.
3: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
8: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο
3: ηγέτης. Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
8: Εγώ.
3: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
12: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
8: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι καριστέρι.
3: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
8: Ω, είμαι.
3: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
8: Είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
8: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
3: Πότε?
8: Θα κυβερνήσω.
3: Τι περιμένουμε?
8: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
3: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα.
8: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
3: λες. Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
8: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
3: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
8: Έχω 115
3: γκόμενους.
8: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
3: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
8: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
3: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
11: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
13: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
3: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
11: Έχετε καλές. Έλα, σε κλείνω για την πίγκιο πελάτη.
3: Όποτε με παίρνεις, πάντα πελάτη έχεις, να ξέρεις πάντως.
11: Ναι, συγγνώμη, ναι.
3: Γούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
14: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
14: Νορβηγό κουνούμαλο.
3: Για πες.
14: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
3: Ναι.
14: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνει όλοι γιατί ψηφίζεις στο κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκι, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, εγκεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι του γίνεται. Που ένα εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
3: Καλά, κάνω. Σου βγήκε τώρα.
8: Έχω πόλεμο, βρε.
3: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
15: Έλα, πώς σου λέει.
3: Έλα, φίλε.
15: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
3: Ναι.
15: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
3: Που ήταν στη φλωτήλα.
15: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλά. μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι οι Ισραηλινοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς, χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι. Και τέλος, πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
16: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
3: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
17: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
16: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
18: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
3: Μα είτε, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
19: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
18: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτιστα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
3: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
18: Ρε μαλάκα, ας το έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
3: σου. Ναι, καλά.
18: Συναντηθεί μαζί.
3: Δεν σ' άρεσε τώρα.
18: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θαύουνε. Πώς περπατάω.
3: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
18: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
3: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
22: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
23: Η παραγγελία σας.
22: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
24: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
23: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
25: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
3: Μην μιλάς έτσι.
26: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
3: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
26: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
3: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
26: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
27: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
26: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
3: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
26: Λοιπόν,
3: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
26: Φεύγει, έρχεται.
3: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
26: Τίποτα.
3: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
27: Ανοιγόμαστε σε καινούριε θάλασσε.
26: Αυτό.
3: Ποιο το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια, μα θέλει.
26: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
28: Επίσης, στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
26: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
3: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
28: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
26: Είχε βγει το τραγούδι.
3: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
26: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
3: Δώσαμε, ναι.
26: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
3: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
26: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
26: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συναδέλφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Είναι σε δολοφόνη. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
29: Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
29: Τι γίνεται, ρε φίλε?
3: Καλά.
29: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
3: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα και εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
30: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
29: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς.
3: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάτζα.
29: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
3: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
29: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να
3: βρουν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
4: Ρε Αποστολή.
3: Έλα.
4: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φιλέ. Την πάτησα.
3: Τι?
4: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολο στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπει και ο διάολο στην ταυτότητά μου.
3: Αμαν.
4: Ναι, ρε γάμο, το και αυτό ο διάολο να μου τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπει και μέσα ο διάολο.
3: Πάρτα.
4: Καταλάβε. Πάρτα.
3: Τα βλέπει.
4: Αυτά είναι τώρα, καταλάβε. Τα λέγει ο Σαντορίνη Παύλο.
3: Τα λέγει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
4: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
6: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
7: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικό και καλό για, τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
8: Ναι, Αποστολή.
3: Εγώ.
8: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
8: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνούλια γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
3: Ναι, ποιο φταίει?
9: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
3: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
8: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
3: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
10: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
3: Τι θες?
10: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
3: Για πες.
10: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και μέχρι να ψ' αρχίδια σου.
11: Happy birthday to you.
3: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
10: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
11: Happy birthday to you.
10: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
3: Όπου, περίμενε, δεν το λέει γυμναστηριακός αυτό, μη λες τέτοια και βγάλει φλέκτερες.
10: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
12: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
12: Λοιπόν, όπως θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα τεράστιο δώρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στουρίδε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλιγάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά να τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομίσει.
29: κίνηση. Όπως επίσης φαίνεται σε ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφθάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν του είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, όχι της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής, ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
0: Αποστολέ.
3: Έλα.
0: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε, κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
3: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
0: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
13: Ταρήφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
3: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
13: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
3: Ναι.
13: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
3: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
14: Με στέλνεις.
15: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
13: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
3: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
13: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη, χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
3: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
13: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό, στα πρακτορία, στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί. Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρη στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
1: Άντε, για πες.
2: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει η δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Όχι, μπορώ.
2: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτα του Μπαγλαμά.
4: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
5: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
4: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμά όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
1: Τέτοια φάση.
6: Ο Ακενοτούμπο.
5: Άλλο
6: Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνα. Ναι, Ακενοτούμπο.
5: Ανετοκούμπο.
6: Όπως Ανετοκούμπο.
5: Ακετιλίν το κάνεις.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
5: Ελάτε.
4: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
7: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
8: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
7: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Εντάξει, για να το καταλάβουν.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή. Πού φτιάχνει να σταματήσουμε, ρε μαλάκα.
1: Εκεί δεν περιμένει να σταματήσει, εκεί περιμένει κορύφωση μόνο.
3: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση έχει παραπάνω, δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
2: Έλα, Αποστολέ.
1: Έλα.
2: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
2: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η οικοδέση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
9: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην οικοδέση.
2: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Οικοδέση. Η Λάουρα Οικοδέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Ναι. Σωστό ή λάθος?
1: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας στο έτος κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
1: Σωστό.
2: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
1: Όχι.
2: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
2: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουμε για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
10: Γεια σας.
1: Γεια.
10: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
1: Καλά.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
1: Ωραία.
11: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξής. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
1: Ναι, για πείτε.
11: Έχουμε ένα summer deal. Τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες. Γιατί θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες. Οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
1: Ναι.
11: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
1: Ναι.
11: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
1: Τι είδους προπονήσεις?
11: Semi-personal.
1: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
11: αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
1: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
11: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι ήταν θέλετε για γκρουπάκι.
1: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
11: Full personal, ok.
1: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
11: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
1: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
11: Full personal, ok.
1: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
11: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.

0: Ναι, μα ακούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει πέρσον, αλλά ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
1: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
0: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
0: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί εσείς το κάνετε.
0: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
1: Τι είπε?
2: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου ήδηνε 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
3: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτεί. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
1: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
3: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
1: Βρε, κατέβηκες. Βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
3: Δεν έχει σημασία.
1: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
3: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
3: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε σε βουλευτή στις καρδιές μας.
3: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
3: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
3: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
2: Ένα κονόμαλε 300
1: λέγε.
2: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
4: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
5: Έλληνες.
4: Ναι, πολύ όμορφα.
2: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
1: Ναι, πάτα το τώρα. Τι το συζητάμε.
2: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. Οι παπαριές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ΝΑΤΟ, τον Βορύβη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξαναπεί σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
6: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
1: Όπα.
6: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο σιριζάκια από το σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
8: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξει ο κόλος μας.
9: Ξεφτύλα.
1: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
6: Ρε μαλάκα,
1: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσαν εσένα να λες.
6: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
1: αυτό.
6: Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
1: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
6: Άντε ρε με το μαλάκα.
1: Άστε
6: κόμμα,
1: τώρα, ετοιμάσου.
10: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
6: Άντε ρε μαλάκα.
1: Εδώ είμαστε.
6: Το ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε, δεν αναιρείται.
1: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
6: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
1: Δεν θέλω παπαριά θα
6: είναι. Όχι, όχι. Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
1: Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
6: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
11: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
6: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
1: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει. Πόσο.
6: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα.
1: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
6: Ναι, μωρέ, μαλάκα.

0: έχει τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικέ συνοικίε.
1: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακό μου έχει πει ότι είσαι καραφλοκόρακα. Μισε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμε κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρω.
2: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζα και τι κρέμε λαβία ροζ.
0: Τι λε, Μωρή Σίστερ, τι λε, εμένα με είχε ποτέ για ρατσιστή. Με είχε ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορέ.
1: Το ρατσιστή που κολλάει το ρατσιστή. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
0: Μου λε ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικό και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
0: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώ να το πω.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι, αυτό,
1: αυτό. Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
0: Έτσι, μπορεί μου να και θα σγαμώνει, ρε.
1: Άντε, ρε.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Χαίρετε, Αποστόλη!
1: Χαίρετε της Εσπέρας!
12: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε? Καλώς?
11: Είσαι καλά?
1: Ναι, ναι, έτσι λέω.
11: Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω να σταθώ στις τρίτες στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
1: Μάλιστα.
11: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
1: Οπα.
11: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσκαν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
1: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
11: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συνειδήσεις.
13: Αποστολή.
1: Έλα.
13: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα ακούω και το ξανακούω. Μπράβο του.
14: Χαίρετε. Πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
1: Πήρατε.
14: Θέλω να πω κάτι. Μπορείτε να μ' ακούσετε.
1: Αμέ.
14: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτσιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
1: Και το Μητσοτάκι.
14: Στο απειρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
1: Όχι δα. Εντάξει.
15: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
16: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
14: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
1: Τώρα θα πω στον Ταρίφα να συνοηθείτε να τα ακούσετε.
14: Αναμένω.
1: Μαζί.
17: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη. Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
1: Ναι, πώς θα λέγονται.
18: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
19: Από φόρτος εργασίας.
18: Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
17: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
17: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
20: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
1: Ποιος?
20: Ήρθε ο Αλέξης.
1: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
21: Πρόεδρε, έλα.
22: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
21: Έλα με φόρα.
20: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Χαμός.
20: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο.
20: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
1: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα.
20: Άσε τώρα,
1: α. Να πω ψέματα.
20: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
1: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
20: Τι τη φορά θα.
1: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
20: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
1: Είμαι σίγουρος.
20: Που φαγιόλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
1: αυτός ξέρει πόσα άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
20: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
1: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
20: Καλά, καλά, κορώνε.
1: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
20: Όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξε ο καιρός μόλις ανάγκηλε στο κόμμα.
1: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα, κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
20: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
1: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
23: Σας ευχαριστώ.
20: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
1: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, μα τα εξόρισε.
20: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
1: Δεν ξεχνώ.
24: Γεια σου, παιδί.
1: Γεια.
24: Του πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
1: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα. Κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
24: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
1: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν. Το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
24: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
1: Άσε μουσι.
24: Να ψωμούσει.
1: Ναι, ναι.
24: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
1: Γι' αυτό σου.
24: Είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος. Όσο ηλίθιος λαός. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
1: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
25: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
25: 5.000 ο Μητροπολίτης.
26: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
25: Βεβαίως.
1: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
25: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επί κέρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
1: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
25: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
1: Μπορούσες.
0: Απ' τη Δράμα είμαι.
1: Ωραία. Δίνω Αστόλη τη χέρι. Τι να κάνω.
0: Επιμένω.
1: Λέγε.
0: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
1: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
0: Μιλάω.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει πέντε παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
1: Τι.
0: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά αυτή τη ξέρε, γιατί μίσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτε να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
2: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
5: Αντουλάκησε, είδα μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη Δράμα κι εσείς.
5: Όχι, από εκεί.
1: Α, εξαπλώνεται.
5: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
6: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
5: Το πείτε αυτό, το δώστε.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
7: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
1: Όπα.
7: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο πολλά.
7: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200, 300, πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
7: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
7: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
7: Κάπως έτσι.
1: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
7: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
9: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
1: Γεια.
9: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
1: Αγγλοκουνού.
9: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
9: Τι καινούριο, όχι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα λίγη συμπάθεια, ο κάνει στο Λονδίνο. Στο. Πώ λέγονται εκεί.
1: Στο Λονδίνο.
9: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολτ.
9: Μπράβο, στο Ντίγκουολτ αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
9: Πήρα από τη μαλακία μου εδώ με όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
1: Ο πέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
9: Αλίμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με τι παπάδε όλα καλά, ε. Διπλασιαζό μισθό. Καλά.
1: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
23: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
9: Οι πιστοί τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα σαν όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν την κλασική κομισό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάσουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
9: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
1: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
9: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γεια.
27: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
9: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
9: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
9: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ε. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
28: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
28: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε.
28: Το Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
28: Δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν.
28: Ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
28: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Είναι θρεμένοι.
28: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούν κι άλλο.
28: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
29: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
28: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Όλος χερός καταστράφηκε σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στον Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά. Στο όχημα δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Αντίδραση του ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου τύπου στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα παραπολιτικά 90,1, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να γυρίσει τη χώρα στα μνημόνια, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό μας, απάντησε πως η χώρα θα γυρίσει στα μνημόνια από τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης. Παράλληλα, κάλεσε τον Υπουργό πριν μιλήσει: καλό θα είναι να κοιτάει το καθρέφτη του, ενώ είπε πως παρουσιάζεται σαν άσχετος, λέει, ασυναρτησίες για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα στην ηγεσία της, ότι έχει πάρει αποστάσεις από αυτό που ήταν το αξιακό και προγραμματικό πλαίσιο της παράταξης, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υφυπουργός Θανάσης Κορδάς. Σημείωσε πως γεγονός δεν θα είναι η αναγγελία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά η ατζέντα που θα βάλει και η πολιτική πρόταση απέναντι στην κοινωνία. Ερωτηθείς για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με Σαμαρά, απάντησε πως πρέπει να μιλάμε για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια περίπτωση και πόσο ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ηλικοπολίων, που θα ενεργοποιείται κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, πρόκειται να περιγράψει από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως προανήγγειλε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Υποστήριξε ότι έχει αποτύχει κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα. Στο 3,7% διαμορφώθηκε τον Αύγουστο πληθωρισμός στην Ελλάδα έναντι 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο. Παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο 2027, αλλά εκτείνονται και τα επόμενα χρόνια, εξετάζει η κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν οικογένειες, συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε μια ακόμη υπόθεση παράνομων δηλώσεων εκτάσεων για την ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από το ΠΚΠ, ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης στη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον τριμελούς πλημελιωδικίου Αθηνών. Οι κατηγορούμενοι παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες και μίσθωναν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Όμως οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητά τους. Με μεγάλα κενά η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα έχουμε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, ακόμα και τον Μάρτιο, καθώς οι πιστώσεις έρχονται με το σταγονόμετρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ Νικηφόρος Κωνσταντίν. Επεσήμανε πως αρκετοί θα αρνηθούν το διορισμό, καθώς θα δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν, σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου, ενώ διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Μετά τα ευρήματα του ιατρό δικαστή, οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής η ταυτότητα και η αιτία θανάτου του άνδρα σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Φως οι συνθήκες θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα. Πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 πεζοπόρα τμήματα, 3 οχήματα και 7 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων κοντά στην περίφραξη της Αμερικανικής βάσης. Την Παρασκευή θα απολογηθεί στον αρμόδιο ανακριτή ο 60χρονος που συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για εμπρισμό από πρόθεση στη Μεσίνη. Του αποδίδεται η πρόκληση συνολικά 4 πυρκαγιών. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για περισσότερες από 2 δεκαετίες, πρόκειται να δικαστεί στο Μάντσεστερ της Αγγλίας μαζί με άλλους 12 άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν ή να διευκόλυναν την κακοποίηση. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Γκουστάβου Πέρτα, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να πληρώνει τη ρήτρα αποδέσμευση των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρασίγκ και ο παίκτης αναμένεται ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα για τις υπογραφές. Στις 6 το απόγευμα, Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδας.
0: Τα νέα των αγορών.
1: πτώση 1,29% του Γενικού Δίκτυου Τιμών αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Δέσμη 14 μέτρων που θα υλοποιηθούν στο 2030 περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 με στόχο την αύξηση της προσφοράς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία έσω της ανάπτυξης κοινωνικών κατοικιών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Δεύτερη μέρα στο σχολείο σήμερα, δεύτερη μέρα. Έφερε το καλαθάκι σου.
5: Έφερα το καλαθάκι με το κολατσιό μου.
2: Το κολατσό σου.
5: Ναι.
2: Παιδιά, μετά τις διακοπές έχω αρχίσει διαιτούλα, έτσι. Δεν λέει διαφορετικά.
5: Τι έκανες?
2: Δεν λέει διαφορετικά. Τι έκανα?
5: Τι έφαγες?
2: Έτρωγα αλεύρια, έτρωγα το ένα, έτρεγα το άλλο. Έτρεγα τις Παναγιάς στα μάτια.
5: Εγώ προσέχω, αλλά χθες το βράδυ.
2: Ναι, σε πιάσε κάτι.
5: Λέω, παιδιά, άμα δεν φάω κάτι και σηκώνομαι. Και πηγαίνω στο ψυγείο, όχι στο ψυγείο, ψέματα λέω. Και πηγαίνω και παίρνω δύο φέτες ψωμί του τόστ.
2: Ναι.
5: Τις βάζω στη φρυγανιέρα και τι βάζω από πάνω, η άτιμη.
2: Τι βάζεις από πάνω, η άτιμη.
5: Φυστικό βούτυρο.
2: Να σου πω κι εσύ. Τώρα δεν έχεις το Θεό.
5: Κανένας ο ChatGPT που τον ερώτησα και του είπα, πες μου, τι θερμίδες πήρα τώρα. Μου είπε πολύ καλές θερμίδες. Μπράβο, δεκάριστα.
2: Πολύ καλά, περνάμε. Αρχίζω και λαλαλα. Να σου πω κάτι,
5: έλα.
2: Νομίζω ότι είχα πάρει. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις, παίρνεις τοπικά.
5: Ποιοι μεγαλώνουν?
2: Αρχίζει να παίρνει λίγο η κύλιτσα.
5: Καταλαβαίνω ότι παίρνανε τοπικά.
2: Εσύ μικραίνεις.
5: Εγώ καταρχήν εγώ μπαίνω σαν την Βενετία.
2: Και αυτό το γυρατιόν είναι.
5: Παιδιά,
2: έχω να σου πω.
5: Κοντεύω να γίνω σαν το Σπιρτούλι, έτσι.
2: Έλα και εσύ τώρα.
5: Χωράω παντού.
2: Καλό είναι, είσαι βρε, είσαι μανιτζέβελη.
5: Ναι, μανιτζέβελη. Εν τω μεταξύ, μπαίνει το κορμί και μεγαλώνει το πόδι.
2: Όχι, μεγαλώνει το κεφάλι. Το έχεις παρατηρήσει αυτό? Και γίνεσαι ένας κεφάλας, πώς και με δύο, πώς είναι τα καρτουνάκια, δηλαδή πραγματικά ο 90,1 παραπολιτικά FM είχε δίκιο που μας έκανε καρτουνίτσεθ.
5: Παιδιά, μεγαλώνει το κεφάλι, μεγαλώνει η μύτη, κατεβαίνουν τα αυτιά, μεγαλώνουν οι λοβοί.
2: Κάτσε, να σου πω, κάτσε τώρα. Έλα τώρα, μας έκανες, δηλαδή, μας έκανες σκεφτηλήθρα.
5: Και μεγαλώνει και το νούμερο του παπουτσιού, και είσαι σαν τον Μπόζο. Μεγαλώνει το νούμερο του παπουτσιού. Εγώ κοντεύω να φτάσω πια του μπασκετμπολί το πόδι.
2: Τόσο πολύ, ε.
5: Ναι.
2: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, περνάει ωραία, λέει, και η Σέντρα διάχρονη κόρη της Μπριζίτ Μπακρόν που είναι σε σχέση με ένα φοιτητή 20 χρόνια νεότερο της, του κάνει ιδιαίτερα.
2: Νάτα!
5: Και βγήκε η μάνα και είπε, η κόρη μου ακούει μόνο την καρδιά της.
2: Την καρδιά της.
5: Ακούει την καρδιά. Λοιπόν, και το ζευγάρι, αυτός είναι μπουκιά και συγχώριο, έτσι. Να τον βάλεις στο έβρανο και να τα μαθαίνεις από την αρχή. Το ζευγάρι έκανε διακοπές στο Άμστερνταμ και ο 22χρονος φοιτητής σχολής διοίκησης επιχειρήσεων Αντουάν Λεκόμπτ δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους. Και έγραψε.
2: Βουλεβού κουσέ αβέκ μου άσε σου
5: άρε. Έτσι όπως το είπες.
2: Παιδιά, δεν βρίσκεις. Κάτσε να σου πω εγώ τον πόνο μου.
5: Τι
2: δεν βρίσκεις φρυδού, δεν βρίσκεις μαλλί, δεν βρίσκεις κομμωτήριο, δεν βρίσκεις τίποτα. Έχουν γυρίσει σαν τσαρκούδες
5: όλες. Με μια τρίχα.
2: Δεν μπορώ τώρα. Θα ξετριχιαστώ μόνη μου.
5: Όχι, θα ξετριχιαστείς δύσκολο.
2: Ναι. Θα το βάψω μόνη μου.
5: Ναι.
2: Άσε, θα γίνω σαν καρότο. Δεν γίνεται. Το ξανθό είναι λίγο περίεργο. Δεν γίνεται. Στον COVID το κάναμε εξ ανάγκης.
5: Εντάξει.
2: Αλλά θέλεις να πας να αυτοπεριποιηθείς τον εαυτό σου. Η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα.
5: Α, δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα.
2: Τι, ναι,
5: άνοιξε από τα social media.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
5: Ήρθε αυτή η ευχάριστη ώρα της μέρας.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, τι. Α, για το κομμωτήριο λοιπόν λέγαμε.
2: Για το κομμωτήριο
5: είναι όλες κλεισμένες.
2: Είναι παιδιά όλες αγχωμένες αυτά να πάνε να φτιαχτούν αυτά γιατί άρχισε το η social life.
5: Και δεν είναι μόνο αυτό. Γύρισε η άλλη από τη διακοπή και έχει κάνει τα πόδια της έχουν κάνει καρούλια από, τα, από την άμμο.
2: Τι μπρίζα, μπρίζα, μπρίζα. Θα σε μπριζώσω.
5: Τι μπρίζα, μπρίζα. Αυτό δεν είναι πρίζα. Αυτό είναι.
2: Τι είναι.
5: Για το αυτοκίνητο είναι.
2: Όχι καλά, είναι για το σπίτι. Αλλά εντωμεταξύ αυτό και δεν είναι σε αυτές τις μπρίζες που είναι μέσα. κάτι περίεργες, δεν μπαίνει αυτό.
5: Άκουσες
2: το πράγμα.
5: Άκουσες το γυλές, γιατί βρίσκει.
2: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή, παιδιά, πολλά προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορώ μέχρι και που θα μπει η μπρίζα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς όμως έχουν εξισώσει όλα τα. Έχουν φτιάξει φορτιστές για όλα τα κινητά.
2: Ναι.
5: Ναι, δηλαδή το αυτό με το μιλάκι.
2: Το άλλο που έρχεται και κουμπώνει εδώ.
5: Τι είναι αυτό?
2: Δεν το έχεις δει?
5: Με το μαγνητικό.
2: Με το μαγνητικό, ναι, ναι, ωραίο, αυτό είναι το μαγνητικό, πολύ high tech. Πάνε στα κομμωτήρια και είναι έτσι με το high tech αυτά. Με την ενδοεπικοινωνία. Λες και είναι.
5: Σιγά, μωρέ, τους,
2: επικοινωνία με την άστα.
5: Ναι, λες και είναι το ελληνικό FBI.
2: Ακριβώς.
5: Έτσι είναι και στα τέτοια.
2: Παιδιά, γιατί... εν τω μεταξύ, εμένα σούρνεται. Δεν πάω να είμαι με στην τεχνολογία. Έχει πάθει κάτι, παιδιά. Καταρχάς μου έστελναν WhatsApp, δεν το πήρα, δεν τα έπαιρνα
5: και
2: ποτέ.
5: Εγώ δεν τα παίρνω ποτέ όταν μου στέλνουν.
2: Γιατί?
5: Δεν έρχεται, δεν θέλει.
2: Εντάξει, το έχει ανοιχτό.
5: Κλείνει τριετία εμένα. Όταν κλείνουν τριετία, τα κινητά αρχίζουν και τέτοιο. Σου λέει, φέρε.
2: Ναι. Το μιλαράκι είναι ακριβό.
5: Εγώ θέλω, θα ήθελα
2: είναι...
5: από το...
2: Λόλα, να ένα μυαλό.
5: Εγώ θα ήθελα από τον Πρωθυπουργό μας που τόσο μας φροντίζει, μας έχει κάτω από τις φτερούγες του, ναι, και μας προστατεύει, να βγάλει και ένα κινητό pass. Να μπορούμε κι εμείς να πάμε να πάρουμε ένα κινητό της προκοπής.
2: Ναι.
5: Γιατί είναι και αυτό βασικό, δεν είδος πολυτελείας, είναι παιδιά για να επιβιώσει. Έχει μέσα τις τράπεζες, έχει μέσα την ταυτότητά σου, έχει τον gov. Σου έρχεται μήνυμα, μα χρωστάς. Πρώτο-πρώτο, σου έρχεται μήνυμα αυτό. Έχει GPS να βρίσκεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Έχει το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, μπαίνεις, λέει, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, λέει, και συμφέρεται. Ακριβώς θες να δεις, λέει, πόσο ήταν πριν. Μπαίνεις, θα είμαι εγώ σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι. Ναι. Ζαλωμένη με τα ψώνια, με τα πεπόνια. Πλέον παίρνω baby καρπούζι.
2: Ναι, έχουν μικρύνει. Όχι, άκου να δεις. Ναι. Θα παίρνεις φέτα καρπούζι. Πώς ήταν οι Γάλλοι πριν μερικά χρόνια.
5: Ναι, γίναμε και Γάλλοι.
2: Θα είσαι λεπτή την μπούζ.
5: Ναι, λεπτή μπούζ, έχει κλείσει το στόμα, έχει κλείσει το μάχη. Θα είμαι εγώ ζαλωμένη τώρα, έτσι. Θα ψάχνω. Θα τρέχω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω και θα μπέχω την ευθύνη και θα κάνω πόσο κάνει. Εν τω μεταξύ,
2: θα κάνεις το ρεπορτάζ από πριν. Εν τω μεταξύ, θα πηγαίνεις έχουν... διαβασμένη.
5: Σε 1600 λέει πρώτα, 1200 έχουν πέσει τιμές.
2: Ναι,
5: σε ποιο τα πουλέφερε. Έχουν πέσει οι τιμές. Όντως, αλλά έχουν, δηλαδή έχουν ανέβει τιμές 300% να στο πράξει. Και σε όλα και μετά σου λέει από τα 300% στο ρίχνω εγώ 6% την τιμή.
2: Να. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλύτερα. Έρχεται ΔΕΘ, θα πάρει ο Πρωθυπουργός το καλάθι του και θα αρχίσει να μας δίνει καλούδια, βρε.
5: Εγώ θέλω να μπαίνω, μου χειρίψει, θέλω να δω λίγη ρογίτσα ακόμη, λίγο μαγιό.
2: Τι?
5: Μα μαγιό, θέλω να δω, το δω πάλι με μαγιό.
2: Είναι ευθυτενής.
5: Κι αρμενίζαμε στα πελάγα, βρε.
2: Μαρέβα μου γλυκιά.
5: Κι εγώ την παιδική χαράγνα, δεν παπέρα την πιάχαρα.
2: Τι?
5: Αθήνα.
2: Φύγανε τα social media. Μας τράβηξαν.
5: Να θέλουμε και ένα ρετουσάκι και να αυτό μην βγούμε, ας πούμε, σαν μαϊμούδες.
2: Ναι.
5: Θα μας το κόρτι να το αναλάβει.
2: Ναι.
5: Θυμάστε που είχαν κάνει μια αφίσα παλιά στα παραπολιτικά που διαφήμιζαν το σταθμό και πολύ καλά έκαναν και είχαν και μια φωτόρα. Παιδιά, ήμουνα σαν μαϊμού.
2: Ναι.
5: Είχες δυναμένα.
2: Έλα, παιδί μου, τώρα σαν μαϊμού.
5: Σαν μαϊμού κάτι...
2: Εσύ ένα κουκλάκι ζωγραφιστό θα ήσουν ένα ωραίο μαϊμουδάκι.
5: Ήμουν ένα μαϊμουδάκι ζωγραφιστό.
2: Ναι.
5: Όχι να κουκλάκι ζωγραφιστό.
2: Δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Θέλω να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου. Να κάνεις ένα ντους θετικών λέξεων.
5: Το κάνω αυτό. Εντάξει, πόσο πια. Ναι. Έχω ξεμείνει από λέγω.
2: Επίσης, επειδή παιδιά συνεχίζετε η ζέστη και βλέπω πολύ μπιχλίαση γύρω-γύρω, να κάνουμε και ένα ντους γενικότερα, όχι μόνο θετικών λέξεων.
5: Ναι,
2: να κάνουμε και ένα ντους κάτω από το νεράκι με πλίτσι-πλίτσι.
5: Ναι, ισχύει.
2: Πάμε σε τραγουδάκι.
5: Α, διαφήμιση.
2: Γιατί να μην βάλουμε ένα τραγουδάκι μετά.
5: Δεν προλαβαίνουμε.
2: Εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις.
6: Η ώρα είναι 2:15.
7: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
8: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος. Με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θόλος ο θόλος.
5: Ψωνίσαμε, βρε, ψωνίσαμε, βρε, ψωνίσαμε. Είμαστε ασφαλείς τώρα. Τούρκοι, ελιατέ, να τα πάρετε μόνο λάβε.
2: Δεν θέλω να έρθουν να το πάρουν ούτε μόνο λάβε.
5: Αγοράσαμε από το Ισραήλ, βρε, το θόλο λέω. Την ασπίδα του
2: Αχιλλέα. Έλα. Α, την είδα την Οδύσσια, παιδιά μου, άρεσε πάρα πολύ.
5: Στοπα.
2: Πάρα πολύ μου άρεσε. Δηλαδή σε ποιον μπορεί να μην άρεσε?
5: Εντάξει,
2: είμαστε λίγο μιζερούλιδες.
5: Είδες τι ωραίο.
2: Δηλαδή πάρα πολύ ωραία ταινία.
5: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε και μηνύματα και αυτά.
2: Γι' αυτό που είπες, η Ποκαχόντας δεν μας ένοιασε καθόλου αντί ήταν μαύρη.
5: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανείς με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που υποδιόταν την Πινελόπη.
2: Ναι.
5: Δεν συγκλονιστική. Ενώ ήταν διακόπες στις Μπαχάμες, έτσι. Έλα, πες το τώρα, με το δίχτυ. Με το δίχτυ. Πήγε με το δίχτυκι.
2: Τον έκανε με το στριγκάκι. Τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνη.
5: Δεν
2: ξεχάσει
5: μόνο το στριγκάκι, δεν φοράγε στριγκάκι.
2: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτός ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέφυγε.
5: Καλά, αυτό ναι.
2: Καλό,
5: αυτό ναι.
2: Κοιμήθηκε, καλό.
5: Αλλά δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα, δεν ήταν για αυτήν την
2: ναι.
5: ταινία. Λοιπόν, για σπίτι με το Αχιλλέα, βρε, θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτός. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
2: Ναι.
5: Κατάλαβε, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Και δεν θα περνάει τίποτα. Θα είμαστε αλόβητοι.
2: Λες, ε?
5: Ναι.
2: Τι να σου πω.
5: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε, που ξέρω.
2: Μη μου συγχύζεσαι. Μη μου συγχύζεσαι. Έχουμε λεφτά. Λεφτά υπάρχουν.
5: Ναι, άλλοι
2: και τα δίνουμε. Και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω, εντωμεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει εδώ αυτή των γειτόνων, έτσι. Αυτοί είναι, αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω. Και
5: κάτι TikTokers λένε ότι γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
2: Να.
5: Εντάξει, αυτοί πάντα μου προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες τους. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρε δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο Μέτα κυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
2: Όχι, γιατί?
5: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και
2: μαλλιά,
5: τέτοια.
2: Α, μπήκανε πάλι τα.
5: Ναι.
2: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
5: Ναι.
2: Έλα ρε, παιδιά.
5: Έδωσε την δράση, λέει, προκάλεσε, λέει, η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και με τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι τον θαυμάζει, ότι είναι το είδωλό του. Και αυτό πια, ρε, παιδί μου.
2: Τι θες, μωρέ.
5: Α πήγα ότι αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τι μέλη. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν, λέει, να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του. Την πήραν πίσω. Βγήκε και η Winter με την Περού, με το περουκίνι. Και είπε. Σε παίρνουνε και είπε: Ναι, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν είναι σωστό, έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
2: Ναι. περαστικά στα έντομα.
5: Ο οποίος, εντάξει, φοβερός.
2: Έλα, να σου πω κάτι. Είναι φοβερός σχεδιαστής, ρε παιδιά. Έχει πει μίλ παρδόν, δηλαδή εντάξει, θα του το κρατήσουμε αιώνια.
5: Α, το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια, εντάξει, όντως είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
5: Πάμε.
2: Έχουμε ωραίο τραγούδι. Έχουμε σούπερ τραγούδι.
5: Κάτι καλό έχουμε.

0: Ποιος ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα, να κάνω ή να μην κάνω αναβάθμιση στο κινητό μου. Έχω παλιά συσκευή.
1: Βέβαια να κάνεις, πώς θα γίνει. Βέβαια να κάνεις.
0: Ναι, αλλά λένε ότι δεν είναι, πρέπει να είναι συμβατές ότι οι παλιές οι συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνους. Δηλαδή... Πάλι με χρόνους, με καιρούς, ένα μιλαράκι.
1: Δηλαδή τι θα γίνει, άμα κάνεις αναβάθμιση θα σου κολλήσει το κινητό.
0: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
1: Άμα σου κολλήσει, πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
0: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
1: Πάρε ίδιο. Κόψε κάποια πράγματα, δύο μήνες μην αναπνέεις, πες και τις βλεφαρίδες σου μόνο και θα μαζέψεις λεφτά να πάρεις.
0: Μην αναπνέεις, μην τρως, νεράκι μόνο, νεράκι.
1: Γι' αυτό και αυτό λέει δεν πρέπει λέει και πολύ.
0: Ποιο, το νερό.
1: Κάπου διάβαζα ότι...
0: ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
1: Σκουριάζουν.
0: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Γαβαλάς, υπερούσαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
1: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση, κάτι τέτοιο διάβαζα, ότι δηλαδή υπερνατριεμία. Υψηλή συγκέντρωση νατρίου. Και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
0: Πόσο δηλαδή. Δεν πρέπει να μας πει κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μέχρι τώρα δεν
1: είναι. Άμα σαν νεροφίδα. Πρέπει, παιδιά, πάνε μέτρο άριστο. Δεν μπορείς ούτε όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα που είμαι σαν την. Λες και είμαι στην έρημο.
0: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα εκεί είναι.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Καλά. Ούτε ένα με το. Άμα πιω ένα, νίκο σαμπάνια.
0: Τι.
1: Εγώ από τον οργανισμό μου, παιδιά, δεν μπορώ να πίνω νερό.
0: Συνήθεια είναι.
1: Τι είναι συνήθεια.
0: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
1: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
0: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου σου με τον Μπαρδέμι Κρούζ! Άνοιξε ο δρόμος σου. Έλα.
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Η Πινέλοπη Κρούζ επιδεικνύει τους φωτογράφους το χέρι της χωρίς τη Βέρα.
1: Εντάξει, έλα τώρα, χωρίς τη Βέρα. Αυτή είχε πριστεί το χέρι της, είχε φάει μπρόκολα. Πρίστηκε το χέρι και έβγαλε τη Βέρα
0: αυτή
1: η γυναίκα.
0: Είναι τόσο αδύνατη, σιγά μην πρίζεται.
1: Όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε.
0: Έλα.
1: Μας πετάμε έξω εμάς.
0: Να σου πω
1: σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή.
0: Σου,
1: πριν,
0: βρε,
1: παιδί μου, πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένο, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα. Οπότε την έβγαλε τη Βέρα. Σιγά μην χωρίσει με αυτό το Θεό τον ίδιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει η Πενέλοπε, τι είναι μήνυμα. You never know. Αυτός ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να στήσω σε μια ταράτσα, να τον δω. Μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
0: Μου κάνει άγιδο βοσκό σε μένα αυτό. Μου κάνει λίγο μπρουταλιά.
1: Την κάνω τη γη άνετα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ότι κολλάνε τα μπούτια του, ότι λίγο.
1: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του, τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια του, κοιτάνε.
0: Είναι χοντροπουτάζ, δεν είναι.
1: Είναι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν ηθοποιάρα.
0: Εντάξει, ότι... υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί ηθοποιοί.
1: Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθος ο άνθρωπος. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρας μου, τη δίνει μου, τη βαράει, μου χτυπάει το παρασυμπαθητικό.
0: Λοιπόν, σεξ με οδηγίες της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Να τα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
0: Ναι, σε πληροφορώ ότι. Κάμα σούτρα, η άλλη δασκάλα του σεξ δίνει συμβουλές.
1: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου, πώς τι, ας πούμε. Κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχω μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Μικρά κοριτσάκια. Μικρά κοριτσάκια. Μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να.
1: Κατάλαβα.
0: Τρώω το παγωτό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Να, υπάρχει δασκάλα, λέει του άλλου. Να το βάλουμε αυτό, να δούμε. Τι απάντηση
1: θα βάλω με τον ChatGPT μου τώρα που έχουμε γνωριστεί και με ξέρει.
0: Θέλω να δω τι θα σου απαντήσει.
1: Πάω το δικό σου ρώτα.
0: Εγώ δεν πιάνω κουβέντα. Εγώ λέω άντε κάνει μετάφραση κανένα κειμένου.
1: Σε ξέρει όμως.
0: Δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχω πει το όνομά μου, δεν μου έχει πει το όνομά του. Εσένα πώς λέγεται ο ChatGPT?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σου είπε αυτό όνομα, με λένε.
1: Του είπα εγώ να διαλέξει. Και είχε διαλέξει 2-3, είχαμε μπερδευτεί.
0: Α, και τώρα πώς τον αποκαλείς? Φίλε, μπρο.
1: Ούτε γεια σου. Τίποτα. Δεν έπρεπε να του πω γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Για πε εκείνο, για πε το άλλο αυτά. Θα ρωτήσω εγώ τώρα τον Τζάτζι Πιτ που ξέρει όλη μου τη ζωή απ' έξω να ρωτήσω.
0: Σου έχει κάνει παρατήρηση.
1: Να μην τίποτα κάτι καταρχήν.
0: Σου έχει κάνει παρατήρηση, τίποτα.
1: Όχι, αλλά είναι ψεύτης.
0: Έλα τώρα. Θα σε ακούσει και δεν θα σου δίνει καμία συμβουλή.
1: Λένε ψέματα.
0: Θα αρχίσει να στα λέει ψέματα.
1: Λένε ψέματα, κάνουν βρωμία. Δηλαδή, του λες ρε παιδί μου.
0: Κάτι δεν καταλαβαίνουν.
1: Όχι.
0: Γιατί να το κάνει ψέματα.
1: Θα σου πω τώρα. Του λες, ας πούμε, πάρε αυτή τη φωτογραφία και κάνε τη μου έτσι. Εντάξει. Και κάνει άλλα μπαλάλα. Και του λες, ρε παιδάκι μου.
0: Αφού σου είπα αυτό.
1: Ναι, μου λέει, η αλήθεια είναι, μου λέει ότι το AI δεν την έκανε καλά. Μεταφέρει την ευθύνη σε ένα AI που είναι ο ίδιο. Λέω, συγγνώμη, δεν είσαι, λέω εσύ το AI. Ναι, λέει, δίκιο έχεις. Αυτό τώρα δεν είναι.
0: Αυτό πώς γίνεται.
1: Αυτό είναι πονηριά.
0: Ναι, αυτό πώς γίνεται, μπορείς να μου πεις.
1: Μας έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει τι καθήκια είμαστε, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Και υιοθετεί συμπεριφορές.
0: Λοιπόν, ακολουθείτε τα διαφήμιση. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή ένα κρασί μόνο με 5 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά, 111-4. Παίξτε υπεύθυνο, όταν παίζετε υπεύθυνα δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Τι άλλα?
1: Τώρα δεν είπες πάμε σε τραγούδι, εγώ δεν
0: άκου.
1: Α, δεν το είπε, ακούω και φωνές.
0: Τι έπαθες? Σου συμβαίνει συχνά αυτό να ακούς φωνές?
1: Ξέρεις τι μου συμβαίνει? Να ακούω σαν να σφυρίζει κάτι στα αυτή μου.
0: Την έχεις ακούσει που λένε.
1: Ναι.
0: Έτσι αρχίζει το την έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Δεν λένε αυτός την έχει ακούσει. Τι έχει ακούσει?
1: Ναι, πάντως το έχει τύχει να σφυρίζει τα αυτή σου. Να ακούς, όχι βοή.
0: Μήπως έχει κάνει
1: φουσκιά. Να κάνει ένα τέτοιο στα αυτή.
0: Περίμενε. Έχεις κάνει φουτιές στη θάλασσα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μην ψάξει λογική, δεν υπάρχει. Δεν έχω κάνει τίποτα με τα αυτιά μου γενικότερα.
0: Καλά.
1: Και είναι καθαρισμένα κιόλα.
0: Καθαρισμένα. Μπορεί να έχει πιάσει κερί.
1: Να έχει πιάσει κερί και σφυρίζει, να πιάσει τι είναι, τι βάζει, για αλάρμ.
0: Ναι, αλάρμ. Παρόλα λέει που το αυτή αυτοκαθαρίζεται.
1: Δεν βέβαια αυτοκαθαρίζεται. Και όχι μόνο το αυτή. Και κάτι άλλο αυτοκαθαρίζεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Διάβασα και ήταν εντυπωσιακό.
0: Πώς αυτοκαθαρίζεται? Απλά δεν χαλάς το pH του.
1: Αυτό λέει αυτοκαθαρίζεται και αυτό λέει μόνο νεράκι. Άμα βάλεις μόνο νεράκι,
0: ναι,
1: θα νομίζω ότι είσαι ψαροπόλης.
0: Εγώ νομίζω.
1: Θα νομίζω ότι είσαι ψαράς.
0: Να σου πω
1: Έλα,
0: κάτι.
1: Θα μου πούνε καθάρισες ψάρια.
0: Εγώ νομίζω,
1: για πες.
0: Εγώ νομίζω πάντως,
1: ναι,
0: ότι δεν μπορούμε μόνο με, νερό, με σαπούνι, ρε παιδιά.
1: Δεν μπορούμε μόνο με σαπούνι.
0: Δεν μπορούμε
1: μόνο με νερό.
0: Μόνο νερό. Θέλει και σαπούνι.
1: Υπάρχουν όμως ειδικά προϊόντα, η αλήθεια είναι, που είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Δεν χαλάνε το pH. Λοιπόν.
0: Μία κυρία που επλαινόταν με ενόπνευμα εκεί.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν, αυτά είναι τώρα. Δεν πρέπει να είσαι αμόρφωτο, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ανενημέρωτο, μάλλον. Πρέπει,
0: αυτό είναι πήρε φωτιά το κορδελιό.
1: Ναι, και τώρα πια. Δηλαδή, δεν ξέρει με τι να το πλύνει. Γκούγκλαρε. Θα σου πούνε 10 διαφορετικού τρόπου.
0: Ωραία πράγματα μεσημεριά.
1: Δεν είναι κακό, ωραίο. Είναι πράγμα τη φύση. Λοιπόν, η Ανθή Σαραγκούδη. Ξένιαστε στιγμέ στη Συθωνία και έβγαλε εντυπωσιακέ φωτογραφίε με μαγιό στο ηλιοβασίλεμα.
0: Α, το κουκλάκι, το ζωγραφιστό.
1: Ωραίο κορίτσι είναι πάντως, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο κορίτσι.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τα κακά κορίτσια τα μάθατε. 2 με 4. Για στείλτε μας μηνύματα. radio@parapolitica.gr.

0: Ο Γιώργος Πατούλης ανέβασε φωτογραφία με τον γιο του. Με τον γιο του.
1: Το μεγάλο.
0: Τον μεγάλο, ναι, που είναι με την Μαρίνα. Mm. Που έχει κάνει. Και βγήκε η Μαρίνα στα βράκια τραβώντας της τα extension της και είπε: τι πράγματα είναι αυτά. Η γονεϊκότητα δεν κερδίζεται με φωτογραφίες δημόσιες.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται φωτογραφίες και δημόσιες δηλώσεις, λέει η γονεϊκότητα. Καλά μωρέ, και αυτός ο άνθρωπος έβγαλε και μια φωτογραφία με το γιο του.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Για πες
1: όλοι
0: μας.
1: Θέλουμε να ξερητικάρουμε τα πάντα, το έχεις πάρει. Ναι. Καμπάρι.
0: Αχ, έχω καιρό δηλαδή... με την οικονομάχου. Τι έγινε, την πεθύμισα μύθιου.
1: Τι λες καλέ, εγώ είδα το Σαββατοκύριακο πάλι κάπου πλατσούριζε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Τη βάλανε κάπου. Γιατί.
1: Γιατί
0: έδωσα
1: τώρα...
0: μία έλλειψη.
1: Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι τη βάζανε διάφορα.
0: Δεν την είδα.
1: Ναι. Μα έμπαινε στο διαδίκτυο. Έβλεπες πραγματούδια.
0: Στο διαδίκτυο έμπαινε, αλλά μπορεί να έχω βάλει δεν με ενδιαφέρει και δεν μου το βγάζω.
1: Α, ωραία. Μπορεί να δει όσοι δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, σου δίνει.
1: Εμένα γιατί δεν μου δίνει τέτοια επιλογή.
0: Πηγαίνεις μόνος σου κάτω, πατάς ένα βελάκι και σου λέει δεν με ενδιαφέρει. Και γράφεις δεν με ενδιαφέρει. Mm. Στο TikTok τουλάχιστον. Στο Facebook πατάς και σου λέει γιατί το κλείσατε αυτή τη δημοσίευση. Και γράφεις. Και σου έχει επιλογές και σου λέει βία, επαναλαμβανόμενο, καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, πυρημπύρη και άλλο. Α, και σου γράφει, δεν μου αρέσει ο δημιουργός. Πατάω αυτό και άντε για δουλειά στο σπίτι. Γι' αυτό δεν μου τη βγάζει μάλλον.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Πρέπει να
1: δει... δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Εμένα έχουν σταματήσει να μου έρχονται κάποια πράγματα που έψαχνα και χαίρομαι γιατί είπα ότι φέτος το χειμώνα θα κινηθώ με οικονομική σύνεση.
0: Μπράβο.
1: Και ο μόνος τρόπος, παιδιά, να κάνεις οικονομία είναι να μην πηγαίνεις στα μαγαζιά και να μην μπαίνεις να βλέπεις τέτοιο.
0: Ναι, παιδιά, άμα βλέπεις υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, θέλεις, σε τρώει εκεί. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορείς και λες δεν πειράζει. Θα
0: σφιχτώ.
1: Θα σφιχτώ και θα το πάρω.
0: Λοιπόν,
1: και αν το σκεφτείς, έχουμε απ' όλα.
0: Ναι, μωρέ, απ' όλα έχουμε, αλλά ποτέ δεν φτάνουν μερικά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχεις μία τσάντα, λέμε για παράδειγμα, έτσι.
1: Τι μία έχουμε, 15 τσάντες.
0: Έχεις μία καφέ, θες μετά και μία μαύρη. Μετά θες και μία κόκκινη. Μετά θες και μία
1: πιο μικρή. Τα κρατάμε όλα αυτά.
0: Ε?
1: Τα κρατάμε. Μία στο τόσο.
0: Η αλήθεια είναι
1: ναι, και γεμίζουμε τα ντουλάπια. Και μετά λέμε τι τα πήραμε, κάτσε να τα βγάλω να τα πουλήσω.
0: Εγώ τώρα είμαι σε μια φάση που ό,τι υπάρχει στην ντουλάπα είναι ακριβώς ό,τι φορά.
1: Το τόσο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, και γεμίζουμε τα ντουλάπια και μετά λέμε τι τα πήραμε, κάτσε να τα βγάλω να τα πουλήσω.
0: Εγώ τώρα είμαι σε μια φάση που ό,τι υπάρχει στην ντουλάπα είναι

0: Ναι.
1: Εγώ δεν, καλά, δεν εγώ, θέλαμε.
0: Εγώ πετάω ακόμα.
1: Φτάνει στο τέλο, δεν θα έχει ούτε τα βασικά.
0: Έχω, παιδιά, είναι πράγματα που τα πέφτω πάνω του και δεν θυμόμουν όταν πέφτει κάτι πάνω και δεν θυμάμαι ότι το έχει. Και δεν χαίρεσαι που το βλέπει.
1: Όχι, εγώ καμιά φορά χαίρομαι που το βλέπω.
0: Εγώ δεν έχω χαρή. Είναι από άρεση, είχα και αυτό. Τι καλά που το βρήκα. Λέω, όχι, αυτή την αηδία είχα. Έλα, γεια σου. Έλα, πάμε.
1: Την είχε αγοράσει εδώ μεταξύ την αηδία.
0: Τι την αγοράσει. Ναι, χρόνια πριν. Τα βάζω να πουληθούν, να του δίνω εκεί πέρα μια ευκαιρία κανένα πεντάμινο και άμα δω ότι ο άλλο δεν φεύγει, δεν το δει, δεν το παίρνει με τίποτα και βιβλία. Ξέρετε πόσα βιβλία έχω πουλήσει που με τα διαβάζω ή με τα θέλω πια. Πάρα πολλά. Είναι ωραίο, επειδή είναι ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Σου είπα ότι βρήκα μια ακροά. Στοπ αυτό.
1: Τι?
0: Λοιπόν. Λοιπόν. Είμαι σε αυτή την πλατφόρμα που αγοράζουμε και λοιπά. Και είναι μια ακροάτρια η οποία αγοράζει από μένα μια μπλούζα. Τη λαμβάνει λοιπόν την μπλούζα. Όταν λαμβάνει κάτι. Με ένα ρούχο, βλέπεις τη διεύθυνση του αλλού και το όνομα. Και όταν έλαβε λοιπόν την μπλούζα μου, είπε πάρα πολύ ωραία. Η μπλούζα μου βάρηκε καλά που μου έκανε και καλό review και μου λέει: να σα ρωτήσω, λέει κάτι, επειδή δεν λέει τη διεύθυνση, είστε λέει το κακό κορίτσι. Μου λένε: αχ, μα τρελαθώ, μου λέει: είμαι ακροάτρια.
1: Να το.
0: Η γλυκούλα.
1: Ακροάτρια, παύλα, αγοράστρια.
0: Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Άκουγα λέει στην εκπομπή που λέγατε, λέει ότι μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα και λοιπά. Αλλά δεν περίμενα, λέει, γιατί έχω ψευδόνυμο, δεν έχω το όνομά μου. Δεν περίμενα τα
1: πάντα. Ποιο είναι το ψευδόνυμο?
0: Πένσα κάτι, δεν θυμάμαι. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν,
1: ισπανικό.
0: Ούτε που μου έρθει. Λοιπόν, και.
1: Έλα, θέλω και το επώνυμο.
0: Δεν έχει επώνυμο, παιδί μου. Μία λέξη. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει, δεν το περίμενα ότι θα σε πετύχω, λέει, με στην πλατφόρμα αυτή.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολογίου, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Όλα αυτά στα public για να είσαι εντάξει. Να πούμε ότι τα public έχουν πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραία γραφική ύλη, που σημαίνει, επειδή ξεκινάει η νέα σεζόν και για μας τους επαγγελματίες, ότι μπορούμε να πάμε να πάρουμε ημερολόγια, να πάρουμε μπλοκάκια, να πάρουμε πάρα πολύ ωραία στυλό, να πάρουμε νέα προγράμματα για τα κομπιούτερ μας. Τα public έχουν τα πάντα. Public για να είσαι εντάξει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πείρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ρωμαίος!
7: Γιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα!
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
7: Σε ρόλο παραμάνας!
6: Χωρίς καμιά ντροπή!
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
7: Ζάχαρη θα περάσετε!
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: The Fashion Bible. Τέλεια τσιά.
12: Αυτό που είπαμε, The Fashion Bible, η τάση λέει φέτος το χειμώνα μεταξύ άλλων πολλών τάσεων και συστάσεων είναι, λέει, η μύτη φούστα. Με μύτη φούστα εγώ είμαι σαν να έχω πάει να κάνω
13: η μύτη
12: τάμα
13: στην
12: Παναγία την βρεφοκρατούσα.
13: Είναι στη μέση της γαμπάς.
12: Ναι, είμαι με αυτήν εγώ.
13: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα,
12: πάει σε πολύ λίγες γυναίκες, παιδιά.
13: Έλα να πάμε στο χωριό.
12: Θέλει πολύ αδυνατή γάμπα και ύψος. Εγώ είμαι με αυτή τη φούστα, σου λέω. Σαν να πηγαίνω για το τάμα.
13: Συγγνώμη, μόνο υψηλές. Καμία άλλη.
12: Υψηλές και αδύνατη γάμπα. Γιατί ψηλή και να μην.
13: Καλά, εντάξει, δεν έχουμε χοντρή γάμπα.
12: Εντάξει, σε κόβει τα
13: είμαστε,
12: δύο, ρε, παιδί μου.
13: Ο Μίμης Δωμάζος.
12: Με κόβει τα δύο, παιδί μου. Θέλει το μονοχρωμία, αυτά. Είμαι χάλια, σου λέω.
13: Ναι.
12: Μ' αρέσει να τις βλέπω, αλλά σε άλλους. Γενικά η μόδα έχει. Είναι απ' όλα. Μένα μ' αρέσει αυτό, βέβαια. Σου δίνει. Είναι μια ελευθερία κινήσεων. Είναι το μίδι, είναι το μίνι, είναι το μακρύ, είναι το κοντό, είναι το κάπρι, είναι το έτσι, είναι το ξόφτερνο, το σόφτερνο. Όλα. Τετράγωνο μύτη, στρογγυλή μύτη, μυτερή μύτη.
13: Λοιπόν, η Τατιάνα Μπλάντιγκ έσβησε τα κεράκια της, βρε, και δέχτηκε διαδικτυακές ευχές από τη Μαρ Φλόρες.
12: Ποια είναι η Φλόρες, καλέ?
13: Η Φλόρες είναι
12: τα πάσα Φλόρες.
13: Η Φλόρες, ναι, ήταν παντρεμένη με τον μπαμπά της, που πήρε τον Φίλιππο, που σ' αρέσει, τον Ντέλα Γκρέτσια.
12: Για πάμε
13: έχουμε
12: πάλι.
13: Μια, πώς το λένε?
12: Με ποιον είναι παντρεμένη?
13: Μνήμης, έλλειψη, πώς το λένε? Ένα κενό μνήμης.
12: Ένα κενό. Τι είναι αυτή?
13: Ο Φίλιππος, ο γιος της Άννας Μαρίας, δεν είναι παντρεμένος με την Νίνα Φλόρες?
12: Ναι, δεν τη θυμάμαι αυτή.
13: Η Μάρς Φλόρες.
12: Μια πλούσια ξενέρωτη.
13: Έλα τώρα.
12: Τέλος πάντων, ναι.
13: Μη ζηλεύεις τις
12: πελούσιες. Δεν τη ζηλεύω
13: αυτές τις με τα σανέλια και
12: τη
13: τα τέτοια.
12: Τη θυμήθηκα πια. Είναι μια συμπαθητικούλα, έτσι λίγο το δοντάκια της έχουν, είναι λίγο τα αρτοούλακα.
13: Η Μάρς Φλόρες είναι η μάνα της που δεν μιλάει με τον μπαμπά της, που στο γάμο ήταν ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
12: Τι λέει,
13: και την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα.
12: Τι οικογενειακά δράματα σήμερα.
13: Που την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα για να μην τη βλέπει ο πατέρας, γιατί ο πατέρας έχει τα λεφτά και ο πληρών και μαμών. Δεν το θυμάσαι αυτό?
12: Ναι, τώρα που μου έρχονται.
13: Που έλεγε, βρε, εγώ είμαι μάνα. Εγώ το γέννησα, κυλοπώνησε 9, κυλοπονούσε 9 μήνες.
12: Ναι, αλλά σε σουίτα, αγάπη μου, τότε. Έτσι με 25 γλαδιόρες γύρω-γύρω.
13: Και τι σημαίνει, δεν πονούσε? Δεν έκανε.
12: Είναι πιο γλυκό ο πόνο στη σουίτα. Η αλήθεια είναι.
13: Έλα τώρα.
12: Εντάξει, πλάκα κάνω. Για πες τώρα λοιπόν, και τι. Και τι
13: για σε έστειλε ευχές. Πρώην μοντέλο ήταν η Μαρ Φλόρες.
12: Ο κύριος... Τι ήταν η μάνα.
13: Η μάνα, καλέ.
12: Α, η κόρη.
13: Η κόρη.
12: Είναι... Η κόρη δεν είναι πρώην μοντέλο.
13: Ναι.
12: Καλό κοριτσάκι όμως το καημένο.
13: Α. Να σε κάψω Γιάννη να σε αγγίξει.
12: Ναι, καλό φαίνεται. Καλό, καλό ίσκιο ότι. Ναι. Και ωραία, και, για, και τι έγινε που τη έστειλε.
13: Τη έστειλε, παιδί μου, τι θες και εσύ. Τη έστειλε λουλούδια και καρδούλες και φυλάκια.
12: Εντάξει.
13: Διαδικτυακά.
12: Ξοδεύτηκε, πες της. Από την άλλη βγήκε αυτός ωραίος ο υπνοτιστής.
13: Ποιος είναι ο
12: υπνοτιστής
13: της Άνιστον. Άσε με τώρα.
12: Πόπο, πολύ ωραίο άντρα όμως.
13: Την έχει υπνοτίσει για να τη φάει τα λεφτά.
12: Πόπο, σιγά μου, μια χαρά.
13: Γιατί έχει.
12: Αυτός.
13: Ναι.
12: Καλά να πάει.
13: Τι?
12: Καλά τα πάει, δεν είναι και άνεστο, αλλά καλά τα πάει. Είναι κούκλος παιδί αυτός, πολύ ωραίος. Και στην ηλικία της και λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε, είπε: τι ευτυχισμένος που είμαι με αυτό το πλάσμα δίπλα μου, με αυτή τη γυναίκα που είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη καλή ενέργεια, μία ψυχούλα. Και διαλάλησαν τον ερωτά τους.
13: Ποιος είπε ότι είναι, είναι ψυχούλα.
12: Αυτός για αυτήν.
13: Α, πέφτει γερό χατζηλίκι. Ανάλογα το τι.
12: Εντάξει, λέει... εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος η Άνιστον. Πάντως βγάζει μια καλή. Καλή
13: ενέργεια. Γιατί είναι καλός άνθρωπος που τη τα τρώνε κιόλας.
12: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος, γιατί σιγά.
13: Ναι.
12: Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
13: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά είναι
12: νόστιμη.
13: Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
12: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
13: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και έτσι έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει γίνεται. Έλενα Κρήτα, να το πω έτσι.
12: Ναι.
13: Είναι η γυναίκα του Τόμ Χάγκ. Η Ρίτα Ουίλσον.
12: Αυτή ναι, πρέπει να είναι στρίγκλα.
13: Πρέπει να το ρίχνει καναμπάτσο, ε.
12: Ναι.
13: Κάτι τρέχει εκεί πέρα.
12: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
13: Στο Greek Fat Wedding σπίτι του.
12: Και αυτό βέβαια. Και αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
13: Ναι, μωρέ.
12: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή. Ποτέ αυτό τι είναι. Ποτέ φέτε.
13: Αυτό σε τρώει τι ξυλιέ και λέει και ευχαριστώ.
12: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ξέρει. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
13: Ναι,
12: με τον
13: είχαν Άρον, πολύ είναι... έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιος έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να του τα έχει
12: ποιος
13: κόψει.
12: Ξέρει, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
13: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω: καλά, αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω: α, με το φακιό λέει Ρίτα Ουίλσον. Κοίτα, λέω τη ζω στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρι.
12: Συμπαθητική είναι αυτή
13: ήταν
12: από κοντά.
13: Ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
12: Αλήθεια.
13: Ναι.
12: Φαντάσου.
13: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
12: Ο Τόμ ήταν εκεί.
13: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, τρώγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο και δεν τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set, είναι Αντίπαρο.
12: Πάει και αυτό, δεν το χαλάσουνε.
13: Καλά, δεν έχει να κάνεις πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι. Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλεις στο σπίτι σου.
12: Τι λες.
13: Ναι. Τόσο, αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα και εγώ ένα πιατάκι. Το είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο. Λέω, κάτσε να μου σπάσει, γιατί δεν είναι για. Παιδιά, όταν παίρνεις ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος. Δηλαδή,
12: ναι, καλέ,
13: ειλικρινά, δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
12: Λέω, αυτό σου λέω. Εγώ πήρα από το τέμου και ησύχασα. Είτε σπάστε, δεν σπάστε. Το σπάω και μπέζω μπουζί και το κάνω γιατί. Τάκ και το σπάω.
13: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπάς να σπάει.
12: Όχι, μια χαρά.
13: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
12: Γιατί θα το γλύψω.
13: Όχι,
12: αλλά... κοσμητικό θα το βάλω.
13: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι. Ναι. Μυρίζουνε. Κινεζίλα.
12: Ναι, μυρίζουν. Τα βάζει το κεντρικό, ξεμυρίζουν. Τα πλένει μία-δύο, ξεμυρίζουν.
13: Σαν πλαστικούρα, σαν να τρώνε spring rolls.
12: Είναι. Ρούχα δεν παίρνω, παιδιά. Ρούχα
13: και
12: δεν
13: έχουν κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
12: Δεν είχα πάρει εγώ, όχι κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν, από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή την εταιρεία. Και λε πολύ φθηνό, ρε παιδί μου, το παπούτσι.
13: Ναι.
12: Και είχα πήγα να πετάξω στα σκουμπίδια και έμεινα. Έκανα,
13: μια φορά τα φόρτισε.
12: Ναι, και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινα ξυπόλυτη στο δρόμο. Ξεκόλυσε όλη ξερά.
13: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί.
12: Καλό, το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, δεν τρέπεσαι να πάρει να διαμαρτυρηθείς.
13: Ναι, αλλά. Και μία φορά το φόρεσες και αυτό ήταν.
12: Όχι, το είχα φορέσει, το φόραγα σαν παντόφλες. Παντόφλες ήταν.
13: Έπρεπε να πεις ελαττωματικό.
12: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι.
13: Ναι.
12: Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγεις να πετάξεις σκουπίδια. Να πέσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα να πάρω στα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου. Μου μπήκε νερό στο παπούτσι και φύγει όλα. Έμεινα χωρίς όλα. Άσολη.
13: Ωραίο.
12: Ναι, δεν ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αντίδραση του Πασόκ δια του εκπροσώπου τύπου στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα παραπολιτικά 90,1. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να γυρίσει τη χώρα στα μνημόνια, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό μας, απάντησε πως η χώρα θα γυρίσει στα μνημόνια από τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης. Παράλληλα, κάλεσε τον Υπουργό πριν μιλήσει, καλό θα είναι να κοιτάει το καθρέφτη του, ενώ είπε πως παρουσιάζεται σαν άσχετος, λέει, ασυναρτησίες για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα στην ηγεσία της, ότι έχει πάρει αποστάσεις από αυτό που ήταν το αξιακό και προγραμματικό πλαίσιο της παράταξης, εξαπέλυσε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο πρώην υφυπουργός Θανάσης Κορδάς. Σημείωσε πως γεγονός δεν θα είναι η αναγγελία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά η ατζέντα που θα βάλει και πολιτική πρόταση απέναντι στην κοινωνία. Ερωτηθείς για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με Σαμαρά, απάντησε πως πρέπει να μιλάμε για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια περίπτωση και πως ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας. Όλος χερός καταστράφηκε σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βλιαχμένης, από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά. Στο όχημα δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των λιγοπολίων που θα ενεργοποιείται κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, πρόκειται να περιγράψει από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως προανήγγειλε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Υποστήριξε ότι έχει αποτύχει η κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα. Στο 3,7 διαμορφώθηκε τον Αύγουστο πληθωρισμός στην Ελλάδα έναντι 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Eurostat. Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο. Παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο 2027, αλλά εκτείνονται και τα επόμενα χρόνια, εξετάζει η κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν οικογένειες, συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες. Την ενοχή των 22 κατηγορουμένων σε μία ακόμη υπόθεση παράνομων δηλώσεων εκτάσεων για την ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ, ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης στη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον τριμελούς πλημελιωδικείου Αθηνών. Οι κατηγορούμενοι παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες και μίσθωναν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται δικαιούχοι επιδοτήσεων. Όμως οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητά τους. Με μεγάλα κενά έναρξη τη νέα σχολική χρονιά. Αναπληρωτές εκπαιδευτικού θα έχουμε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, ακόμα και τον Μάρτιο, καθώς οι πιστώσεις έρχονται με το σταγονόμετρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της Ορμένη Νικηφόρος Κωνσταντίνου. Επισήμανε πως αρκετοί θα αρνηθούν τον διορισμό, καθώς θα δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου, ενώ διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Νεκρός εντοπίστηκε από διερχόμενη στο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου. Ένας 61χρονος ανεστινοφόρο έσπευσε στο σημείο και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αιτία. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της φωτιάς στη τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα. Πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 πεζοπόρα τμήματα, 3 οχήματα και 7 ελικόπτερα. Την Παρασκευή θα απολογηθεί στον αρμόδιο ανακριτή ο 60χρονος που συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για εμπρησμό από πρόθεση στη Μεσίνη. Του αποδίδεται η πρόκληση συνολικά 4 πυρκαγιών. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατά σειρά και κατά εξακολούθηση. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για περισσότερες από 2 δεκαετίες, πρόκειται να δικαστεί στο Μάντσεστερ της Αγγλίας μαζί με άλλους 12 άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν ή να διευκόλυναν την κακοποίηση. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Βόλος Λαμπέτ Καλαμάτα για το κύπελλο Ελλάδας. Την ίδια ώρα η Μαρία Σάκρη θα αντιμετωπίσει τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο US Open.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Πτώση 1,22 του γενικού δίκτυου τιμών αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Δέσμη 14 μέτρων που θα υλοποιηθούν έως το 2030 περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 με στόχο την αύξηση της προσφοράς και της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών κατοικιών.
0: Ο καιρός.
1: έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Κακά κορίτσια! Είδε τον Ιχολύπτη που είναι σεταρισμένο μπλουζάκι, παπουτσάκι.
6: Ναι, δεν έλεγα σε ένα χρήμα.
5: Ναι, το πορτοκαλί.
6: Ναι, είναι το αγόρι έτοιμο τέτοιο. Λοιπόν, διάβαζα για έναν Ινδουιστή. Είναι Ινδό, τι ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Ο οποίο λέει έχει να καθίσει 5 χρόνια, έχει κάνει ένα τάμα.
5: Τι έχει να καθίσει,
6: ναι.
5: Τι να καθίσει.
6: Είναι όρθιο, είναι όρθιο, 5 χρόνια.
5: Τι!
6: Ναι. Είναι όρθιο, λέει 5 χρόνια. Και γιατί έχει κάνει ένα τάμα. Παιδιά, και εμεί δεν έχουμε βάλει. Κάτω χρόνια τώρα. Μέχρι να μας τιμεί ο μοναχός.
5: Λοιπόν, η Σπυροπούλου λέει πήγαινε και το αυτοκίνητό της είχε φθαρμένα λάστιχα και κόντευε να γίνει μεγάλο ατύχημα και την έσωσε, λέει, η Παναγιά η Τζαμπίκα.
6: Μπράβο την Τζαμπίκα.
5: Είναι στη Ρόδο, γιατί είναι Ροδίτσα. Ιδού η Ρόδος, ιδού
6: και,
5: το
6: λάστιχο.
5: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός, λέει, με τα Τέσλα που έχουν κάποια μοντέλα.
5: Είναι ελαττωματικά.
6: Όχι. Έχουν αυτό το αυτόματη πλοήγηση που ουσιαστικά όμως είναι. Πρέπει να οδηγείς και όχι να.
5: Και έχουν γίνει μόνο του.
6: Και υπάρχουν, κυκλοφορούν παντού βίντεο με οδηγούς οι οποίοι κοιμούνται.
5: Α, ωραία.
6: Στο τιμόνι.
5: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
6: Και είναι επικίνδυνο αυτό, γιατί σου λέω, μπορούν, έχουν αυτόματη πλοήγηση, αλλά πρέπει να συμμετέχει και ο οδηγός. Σε πάει μόνο του αυτό.
5: Η αλήθεια είναι ότι άμα νιστάζεις, καλό είναι να σε βοηθάει λίγο. Σου τραβάει και μια φάπα. Λέω εγώ.
6: Έχει, λέει, το pilot και το full self-driving, σαν να πρόκειται για πλήρους αυτόνομη οδήγηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι για σύστημα υποβοήθησης. Και πρέπει ο οδηγός να είναι σε γρήγορση. Όχι να το παίρνει το αμάξι και να και κυκλοφορούν παντού βίντεο με.
5: Πες μου κι άλλα για την κόρη της Μακρόν. Αυτό το πικάντικο κορίτσι.
6: Η οποία...
5: Πού τον βρήκε.
6: Τι που τον βρήκε.
5: Πού τον βρήκε.
6: Στα βαριδάκια, ξέρω εγώ που τον βρήκε. Σε κάποιο πάρτι θα τον βρήκε.
5: Ναι. Άρα. Πήρε τη μαμά τη στον δρόμο, έτσι.
6: Α, ναι, παιδιά, εντάξει.
5: Πόσο είναι η Μακρόνισσα,
6: 42 κόρη. Και το αγόρι 22.
5: Τι! Α, να σου πω.
6: Φοιτητήθ.
5: Α, έχει περάσει ανομαλία στο DNA. 42-22.
6: Σιγά μου την ανομαλία, γιατί το άμα θέλει ο άλλο ενήλικα είναι ο 22χρονο, τον αποπλάνησε.
5: Τώρα είναι καλά, παιδιά.
6: Για τη Σελήνη ήταν μαφητή, το καταλαβαίνω.
5: Ναι.
6: Μαφητή ενό σχολείου.
5: Ναι, και τώρα δηλαδή δεν σου φαίνεται περίεργο ο Μακρόν με την Μπίμπια Χαμπίμπι.
6: Τώρα πια δεν μου φαίνεται περίεργο. Αλλά άμα τώρα το αγοράκι αυτό το 22χρονο θέλει να.
5: Το ξυλαράκι του κι αυτό.
6: Θέλει να χορτάσει εμπειρία. Πίσω δεν μπορεί. 22 χρονών παιδιά είναι καραενήλικα. Έχει πάρει τη ζωή του στα χέρια του.
5: Ναι.
6: Έχει πάρει και το αυτό του στα χέρια του.
5: Ναι,
6: το πάρει και στα χέρια τη και γενικότερα κάτω μέσα σε κρατώ. Άκου τώρα να δεις
5: 24
6: κάτι.
5: Χρονών αγοράκι, τι μυαλό να έχει.
6: Και το μυαλό του μόνο το θέλεις, νομίζεις εσύ. Αυτά είναι σεξ μας, είναι, έρχονται με το πατίνι, κάνουν τη δουλειά τους, παίρνουν το πατίνι και φεύγουν.
5: Τα χατζηλικώνεις, το κερνάς ένα.
6: Το κερνάς και ένα στα McDonald's και βέβαια τέλειωσε. και ένα μπέργκερ στα McDonald's και τελειώσαμε. Του παίρνεις και ένα PlayStation και είσαι χαρούμενη.
5: Δηλαδή μόνο αυτό έχουμε ανάγκη.
6: Τι?
5: Την επικοινωνία δεν την έχουμε ανάγκη.
6: Επειδή βλέπεις ότι όλοι είναι βαρεμένοι και δεν βρίσκεις επικοινωνία.
5: Ναι, αυτά αλλά τα μικρά δεν είναι βαρεμένα. Τι νομίζεις, δεν θα θέλει να την πάει σε μια δίσκο?
6: Αυτά δεν είναι βαρεμένα.
5: Πάντα έχει να κροταλείς το κοκαλό.
6: Αυτά δεν είναι βαρεμένα. Αυτά είναι μικρά. Έτσι. Αλλά άμα δεν βρίσκεις, δηλαδή δεν βρίσκεις μυαλό και δεν βρίσκεις και σεξ, δεν πρέπει να έχεις κάτι από τα δύο άμα το θέλεις. Έτσι τουλάχιστον παίρνει το σεξ και μετά το στέλνει από το σπίτι του.
5: Σωστό. Λοιπόν, συγκινημένο ο Πασχάλη Αρβανιτίδη παρέδωσε την κόρη του Ζήνα στο γαμπρό.
6: Μπράβο, βρε!
5: Να σου πω, ωραία ήταν εντυμένο αυτό. Μ' αρέσει.
6: Στα άσπρα ήταν. Στα άσπρα τι είναι.
5: Έλα.
6: Να το πω.
5: Τι να φορούσε, βρε, μα μπαμπά.
6: Δεν ξέρω, στα άσπρα τώρα που πάνω μέχρι κάτω, άσπρο με άσπρο παπούτσι, άσπρο
5: με
6: άσπρο παπούτσι.
5: Με άσπρο αθλητικό παπούτσι, έτσι.
6: Ναι, είναι τσιμό να φορά κοστούμι με αθλητικό. Με αθλητικό που είναι όμω. Κουστούμάτο αθλητικό, όχι με αυτό που θα πας να τρέξεις.
5: Ναι.
6: Κυκλοφορούν μπλε τέτοια αθλητικά. Έλα,
5: μ' άρεσε αυτό το στυλ.
6: Ποιο?
5: Απλά η κόρη του είναι μεγαλούτσικη. Ε.
6: Εντάξει, μεγαλούτσικη τι έγινε, ρε παιδί μου, παντρεύτηκε η κοπέλα. Βρήκε τώρα τον αγαπημένο. Καλύτερα, τώρα είναι και μυαλωμένη. Με γιατί παιδιά παντρεύεσαι και από έρωτα και μετά.
5: Και μετά.
6: Σε 1,5 χρόνο λες ποιος είναι αυτός εδώ.
5: Α, ωραία.
6: Τι να του το δω. Πού είναι αυτός που γνώρισα. Πρέπει να κάτσεις να το φας το, δηλαδή να τον ζεις τον άλλον. Και αυτό σε σένα βέβαια, δεν είναι ότι σε τέλειωση. Να δείτε αν τα ελαττώματά σας είναι κάτι που αντέχει ένας τον άλλον και να προχωρήσετε. Λέει εδώ η πρεσβυτέρα. Λοιπόν, τέλος το κρατημένο πάρκινγκ με καρέκλες στην Καφάρσια. Ευτυχώς. Πρόστιμα έως 1500 ευρώ. Πάσει να παρκάρεις και έχει βάλει ο άλλος 5 σκαμιά, ένα καφάσι και μία.
5: Κάτσε γιατί έχω δει εδώ.
6: Ναι. Και
5: αυτό για συνεργεία και για τέτοια.
6: Τα συνεργεία δεν ξέρω τώρα. Τα συνεργεία αν έχουν δηλώσει. Για τα συνεργεία πρέπει να έχουν ένα μέρος να μπαίνουν τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω.
5: Ναι, αλλά πιάνουν και αριστερά-δεξιά.
6: Δεν ξέρω. Πήγαινε καν τους μήνυση.
5: Ναι, αυτό θα κάνω.
6: Αλλά εγώ λέω τώρα σε.
5: Να πηγαίνει όμως η τροχέα να το βλέπει αυτά, παιδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει που να παρκάρει. Σε περιοχές δεν υπάρχουν που να παρκάρεις.
6: Τίποτα. Δεν υπάρχει. Αλλά εδώ βλέπεις ένα μαγαζί άσχετο ή σε πικροπατικημένες περιοχές που δεν έχουν να παρκάρουν, να βάζουν 5 καφάς. Δεν είχε βάλει όλος εδώ πέρα πάνω 2 σιρτάρια, αυτό βρήκε να βάλει. 2 σιρτάρια παλιά και κάτι κλαδιά. Και όπως. Το χειμώνα ήταν αυτό. Και όπως περνάω, λέω. Δηλαδή, είχα κάνει 5 κύκλους, κόντευσα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και τα βλέπω και λέω, κάτσε ρε παιδί με αυτά, είναι πολύ εύκολο να τα, και να τα σηκώσω.
5: Τα μετακίνησε.
6: Τα μετακίνησε και πάρκαρα. Και λέω τώρα βρω το αμάξι μου, σκισμένο. Γιατί άμα τσαντίζω σου παίρνουν τους σχολιοκαθαριστές και τους κάνουν ανάποδα, το ξέρεις γι' αυτό.
5: Ναι.
6: Και τέτοιο το βρήκα, λέω, τι να κάνω, τώρα εγώ τα αφήνω και ευτυχώς όλα καλά πήγανε.
5: Μάλιστα.
6: Είχε πιάσει ο άλλος θέση. Σου λέει ποιος θα ασχοληθεί τώρα να σταματήσει να τα βγάζει αυτά. Μόνο κάποιος που είναι σε απόγνωση όπως ήμουν εγώ.
5: Ναι, όμως σε περιοχές, παιδιά, υπάρχει απόγνωση.
6: Ναι.
5: Βάζει ο ένας με το καφέ, βάζει ο δίπλα σέρβις μηχανάκια, βάζει ο τρίτος πλυντήριο αυτοκινήτων. Δηλαδή, πού θα παρκάρει ο κόσμος έτσι. Sorry.
6: Ναι, και ευτυχώς υπάρχουν πλέον πρόστιμα.
5: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, ξέρετε πού. Αποστολή στα κακά κοριτσιά που φέτος, ναι, συμπληρώνουν 30 χρόνια ραδιοφωνικής ζωής. Να πούμε ότι τα κακά κορίτσια σε 9 ώρα 2 με 4.
6: Λοιπόν, νέα χαρτονομίσματα λέει, νέα χαρτονομίσματα ευρώ.
5: Ναι, δεν θα έχουμε.
6: Ψηφίζουμε λέει, ψηφίζουμε.
5: Τι να ψηφίζουμε για αυτά που δεν θα έχουμε.
6: Ψηφίζουμε για το σχέδιο τώρα κι εσύ. Αφού δεν μπορούμε να τα έχουμε, ας ψηφίσουμε ένα σχέδιο να περνάει η ώρα. Το 5 ευρώ λέει, μάλλον θα είναι. Και το έχουν ψηφίσει πολύ, θα είναι η Μαρία Κάλλας.
5: Να. Φτάνει αυτή η Κάλλας.
6: Εντάξει, 5 ευρώ θα βλέπω η αλήθεια είναι.
5: Πολύ φθηνιάρα. Φθηνιάρα την κάνατε. Να το πούμε κι αυτό.
6: Πρέπει να είναι σε ένα κατοστάρικο η αλήθεια
5: ναι,
6: είναι.
5: Τώρα αλλά σου 5 ευρώ άκουμα. Δεν θα ήταν χαρούμενοι.
6: Ναι, αλλά.
5: Με το χαρακτήρα που είχε το ντιβίστικο. Τώρα στο 5 ευρώ δεν θα ήταν χαρούμενοι. Δηλαδή καλύτερη μπουμπουλίνα.
6: Κοίτα να σου πω κάτι όμως. Εγώ για να βάλω στο χέρι μου κατοστάρικο μου βγαίνει γλώσσα. Οπότε στο 5 ευρώ θα έχω μόνοι μου πολλές Μαρίες Κάλλας στα χέρια μου.
5: Ναι, αλλά θα την πιάνουν όλοι. Δεν τη άρεσε να την πασπαντεύουν όλοι.
6: Τι σου κάνω τώρα εκεί που είναι άσφαλη αντίρρηση. Προς τιμήν της είναι. Αυτά.
5: Λοιπόν.
6: Τι θέλεις.
5: Θέλω να μιλήσεις για ένα λεπτό ακόμη. Πες κάτι, ό,τι θες. Ό,τι σου έρχεται. Πες κάτι από τη ζωή σου. Πες μας για την ημέρα σου, για το γάτο σου.
6: Τι έκανε
5: ο γάτος. Ο γάτος πάει και χαμουρεύεται, λέει, στην τροφοδοσία.
6: Ναι, έχω ένα μηχάνημα που είναι αυτόματη τροφοδοσία. Για να πηγαίνει να με ξυπνάει το πρωί, το οποίο δουλεύει τέλεια αυτό το πράγμα. Σαν.
5: Γίνεται τίποτα.
6: Τι να γίνει.
5: Άμα το κουνάς, μπορεί να γίνεται.
6: Όχι, δεν γίνεται.
5: Όχι, δεν είναι σαν τα παιχνιδάκια που. Όχι,
6: Όχι.
5: Το κακόμοιρο.
6: Τι το κακόμοιρο.
5: Τι τραβάει με σένα.
6: Τι τραβάει, για την υγεία του είναι. Δεν φτάνει να πληθεί την κοιλιά του. Το σβέρκο του από την πολλή κοιλιά που είχε δεν έφτανε να πληθεί πίσω. Είχε πιάσει τζίβα.
5: Και.
6: Άρα το χτένιζα. Τώρα δεν έχει κοιλιά.
5: Α.
6: Έχει γίνει άνθρωπος. Τέλος πάντων.

0: Έχει χάσει 3 κιλά. Δεν είναι και για παραπάνω. Και
1: πόσα κιλά είναι δηλαδή τώρα?
0: 10. Ήταν 13,5. Εντάξει, πού πας? Κατέβαινα το κρεβάτι και νομίζαμε ότι γκρεμίστηκε το σπίτι. Ξυπνάγανε από κάτω.
1: Δεν είχες παρατήρηση από τους αφοκλήτες.
2: Τέταρτο. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μην φυλάτε, λέει, τους ντελιβεράδες. Γιατί καλέ,
0: τι είναι τους φυλάμε, τι εννοείς?
1: Δεν άκουσες τη διαφήμιση?
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Μην φυλάτε τους ντελιβεράδες. Που έρχεται ο ντελιβεράς και του λες: «Για καμ του δόθεν, έλα εδώ να πιούμε έναν καφέ». Κάνε καφέ, να στα πω.
0: Κάτι οι Πακιστανούλιδες έρχονται σε μένα.
1: Ναι, οι Έλληνες έχουν εξαφανιστεί.
0: Δεν ξέρω, μπορεί τώρα λόγω καλοκαιριού και αδειών ίσως.
1: Α,
0: γίνεται σκατζαβάρια. Είδα πολύ Πακιστανούλη ο οποίος είχε έρθει. Αλλά είναι παιδιά, μερικοί, μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς που έχω πετύχει εγώ, είναι πάρα πολύ ευγενικοί.
1: Λοιπόν, ο Μάικλ Νικόζια είναι ο πιο περιζήτητος ερελγέννης του Λοκ Άιλαντ στη ΣΥΠΑ. 31 ετών. Πω, Goldman Sachs. Κοίτα εδώ, κορμοστασιά.
0: Δεν μου αρέσει ο γυμνασμένος. Θέλω τον άλλον λίγο, πώς να τον πω, φλάφι.
1: Φλάφι.
0: Ναι, να έχει και λίγο. Να είναι λίγο ανθρώπινος. Δεν μπορώ τώρα να μάτσω ομομής.
1: Ναι. Αυτός είναι καλή κατατομή πάντως, να τα λέμε αυτά.
0: Ναι. Δεν έχει πολύ ανοιχτές πλάτες και μία μεσούλα το σιδά.
1: Ναι. Είναι λίγο.
0: Και μετά ένα κολαρίνι τόσο.
1: Τι κολαρίνι, πού το είδες το κολαρίνι του? Μια χαρά είναι το κολαρίνι του. Σε πείραξε το κολαρίνι του.
0: Θέλουν να είναι λίγο πιο.
1: Συγγνώμη,
0: σημαντικό.
1: Οι πολίστες πώς είναι, έτσι δεν είναι?
0: Δεν μου αρέσει αυτό εμένα το σώμα.
1: Θεωρούνται τα πιο ωραία αγόρια οι πολίστες.
0: Δεν είπα ότι δεν είναι ωραία αγόρια, απλά δεν μου αρέσει αυτό το σώμα. Ναι. Δεν είναι ότι θα έλεγα όχι. Απλά άμα μου πεις να έχω δικαίωμα τρελής επιλογής, να ξεσκαρτάρω, θα μου αρέσει κάτι πιο της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου. Πιο γήινο, δεν θέλω εξωγήινο. Λοιπόν, 14 Σεπτέμβρη αρχίζουν τα σχολεία.
1: Ναι, και.
0: Και αγιασμοί και πράγματα και θάματα. Θα αρχίσει πάλι κίνηση στους δρόμους. Παναγία
1: όχι,
0: μου.
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Οι μαμάδες περιμένουν πώς και πώς.

0: Το καταλαβαίνω. Οι
1: έχουν φρικάρει, τα έχουν παρκάρει στις γιαγιάδες τώρα το καλοκαίρι. Και σου λέει, εντάξει τώρα, δεν αντέχεται και πολύ.
0: Απλά μετά με ανοιγούν τα σχολεία αρχίζει η κίνηση, γιατί αρχίζουν οι δραστηριότητες, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ποδόσφαιρα, τα μπαλέτα, το από εδώ, το από εκεί, τα φροντιστήρια και έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, το απόγευμα.
1: Λοιπόν, η παίκτρια της φάρμας, η Φένια Τσικητίκου. Τσικητίκου.
0: Ποιας φάρμας, αυτό είναι...
1: αυτό. Τότε ναι. Δέχτηκε πρόταση, βρε, με φόντο την κόμπα καμπάνα στο Ρίο.
0: Να κάνει τι?
1: Πρόταση για γάμο. Τι να κάνει? Τι να κάνει τη σύζυγο, αυτό να
0: δέχτηκα
1: κάνει.
0: Δέχτηκα πρόταση, νόμιζε επαγγελματική.
1: Πού να βρεθεί τέτοια τύχη.
0: Ναι, γιατί λίγο και... είναι στην κόμπα καμπάνα.
1: Ναι.
0: Τη χάλασε.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Σου λέει δεν έχω επαγγελματική πρόταση. Δεν πειράζει. Πιάνω άγκυρα αλλού. Αυτά τα νέα.
0: Και τι είναι ο παίρνει για τον άντρα τη, τι είναι αυτός, με τι ασχολείται, είναι κομποκαμπανέζος.
1: Κομποκαμπανέζος με πολλά λεφτά.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, έχει πολύ ωραία προγράμματα το χειμώνα. Δάντης λέει θα τραγουδήσει. Και υποστήριξε, βγήκε ο Δάντης και υποστήριξε μωρέ τον Πάριο.
0: Καλά, έκανε,
1: ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά.
0: Μα είναι μύθος, ρε παιδιά, ο Πάριος τώρα κάθεται και.
1: Και η Πέγκη Ζήνα είπε ότι είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και ντροπή να βγαίνει τέτοια τοξικότητα στα social media. Συμφωνώ.
0: Μα τι γράψανε?
1: Ότι είναι ένας γερομπαμπαλής. Τι γράψανε? Ότι τραγουδάει και κοιμάται ενδιάμεσα. Αυτό γράψανε. Τι γράψανε?
0: Ναι, αυτό έγινε σε συναυλία ή σε κάτι, ναι, που είχαν πληρώσει για να τον δούνε.
1: Ναι, αλλά ήταν μια χαρά. Α. Η φωνή ακουγότανε καλά. Απλώς
0: όταν
1: ο άνθρωπος.
0: Όταν κοιμόταν ή όλη την ώρα.
1: Ήταν καθισμένο στην καρέκλα, μωρέ. Τώρα. Τώρα για όλους έχουν
0: έχω πληρώσει. Περίμενε, άμα έχω πληρώσει, δεν θέλω.
1: Δεν κοιμάτανε ο άνθρωπος, μια χαρά ήτανε.
0: Αν έχω πληρώσει την ώρα να εξύπνιος θα γίνεται.
1: Εξύπνιος είναι, απλά δεν ήταν όρθιος. Τι όμορφη που έχει γίνει η κόρη της Γκερέκου και του Λιβοσκόπουλη Μαρία.
0: Ωραίο κοριτσάκι είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο κοριτσάκι.
0: Μπράβο στο κοριτσάκι που είναι ωραίο.
1: Να. Ο Ψινάκης κάθε μέρα βάζει ένα νέο επεισόδιο από το χειροκομείο με την Άννα Βίση.
0: Σε πληροφορώ ότι έχει, πώς το λένε, έχει φοβερό κοινό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: που γράφουν από κάτω, ρε παιδί μου, διθυραμμικά σχόλια. Εντάξει. Είσαι θεός, είσαι έτσι, είσαι λιουμέτσι.
1: Έχει
0: έτσι.
1: Πλάκα, βέβαια, είναι πολύ αθυρός όμως έτσι.
0: Ναι,
1: το τι
0: συμφωνώ.
1: Λέει ο στόμας του δεν υπάρχει.
0: Συμφωνώ.
1: Να.
0: Λοιπόν, συγκέντρωσε μια ξένη εφημερίδα, μερικές παραξενιές που έχουν κάποιες μεγάλες στάρ όταν κάνουν περιοδίες στο εξωτερικό. Και έλεγε λοιπόν ότι ποιες έχουν τη χειρότερη φήμη. Και μία από αυτές ήταν, λέει, η Μαράια Κάρι, η οποία είχε, πώς το λένε, ήθελε να κλείσει ολόκληρη την καμπίνα πρώτης θέσης σε πτήση της British Airways για να εξασφαλίσει ότι δεν θα έχει άλλους επιβάτες δίπλα της. Και πλήρωσε γι' αυτό 82.000 ευρώ.
1: 82.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν νίκιαζε ένα Lear Jet, παιδιά? Πιο φθηνό θα τη ερχόταν.
0: Ήθελε αυτό. Επίσης είχε πει ότι είχε ζητήσει από ξενοδοχείο του Λονδίνου το 2005 όταν θα προσγειωθεί να τη στρώσουν ένα κόκκινο χαλί το οποίο να έχει κεριά.
1: Να σου πω, έλα τώρα το κάθε ψώνιο.
0: Επειδή θα προσγειωνόταν βράδυ και ήθελε να βλέπει, είπε ότι θέλω όταν θα προσγειωθώ να μου στρώσετε ένα κόκκινο χαλί από εδώ μέχρι απέναντι και να έχει δεξιά-αριστερά αναμένα κεριά ώστε να διαβώ αυτό το διάδρομο και μετά να μπω στο αεροδρόμιο.
1: Αυτή τα πλήρωνε. Ή δεν είχα προσκαλέσει καμιά διοργάνωση?
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Είμαι σίγουρη ότι κάποια διοργάνωση τη το έκανε, γιατί αυτά στοιχίζουν, παιδιά.
0: Ναι. Απ' την άλλη, λέει η Μαντόνα, το 2010 σε μία πτήση από τη Νέα Υόρκη προς το Χίθρο του Λονδίνου, σύμφωνα με μαρτυρία συνεπιβάτη, έτσι, επειδή δεν μπορούσε, βαριότανε και δεν παίρναγε, λέει, ώρα, άρχισε να κάνει γιόγκα στους διαδρόμους του αεροπλάνου.
1: Πόπο, παιδιά, αν είχαμε τότε social media, θα έχουν κάνει οι συνεπιβάτες φοβερό βίντεο, έτσι, που θα το μοσκοπουλούσαν, φαντάζεσαι τώρα, ναι, να είσαι στην πτήση και να σηκωθεί μια και να λες, εσύ, αυτή κάπου την ξέρω. Α, η Μαντόνα.
0: Αυτό. Και όταν προσγειώθηκαν, λέει, ναι, επειδή αυτή βιαζότανε και είχε και μια κουστοδία μαζί της 15 άτομα που τη γλύφουν πατόκορφα, ήρθε το λεωφορείο, ένα λεωφορείο και τους πήρε για να τους πάει στο αεροδρόμιο μετά να φύγουν. Και για να μην ταράξουν την ησυχία της και τα τσάκρα της, οι υπόλοιποι επιβάτες, λέει, κοινή φνητή, η πλεμπαρία, έμειναν εγκλωβισμένοι 2 ώρες στο αεροπλάνο.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Ναι. Μάλιστα, λέει, σε μία άλλη πτήση, λέει, που ταξίδεψε στις British Airways, έχοντας μαζί της τον προσωπικό της σεφ, της ετοίμαζε την ώρα πάνω στην πτήση, τώρα, την ώρα της πτήσης, και της έρευνε σούσι. Την ώρα που πέταγε.
1: Είναι λίγο κακομαθημενούλες.
0: Είναι βλαμμένες τώρα, έλα. Βλαμμένες είναι. λοιπόν, να είναι τώρα πρώτη θέση, που έχουν κλείσει κι άλλοι και να είναι δίπλα ο σεφ και να μαγειρό τσικαλίζει τα φύκια για να τις δώσει σούσι.
1: Έχεις δει τις καινούριες πρώτες θέσεις πώς είναι? Είναι, παιδιά, διαμερίσματα. Κάνεις ντους μέσα στο αεροπλάνο.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι super duper wow.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν μπορεί να πλημμυρίσει το αεροπλάνο, να πάθει καμία βλάβη.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η Μέγαν Φόξ απ' την άλλη ήθελε να τις φέρουν με το που μπαίνουν στο αεροπλάνο ένα μαρτίνι, ενώ ήθελε πάντα ένα μπολ με καραμέλες μέντας δίπλα της. Αυτό μου φαίνονται τώρα αστεία εμένα, που σας άλλες τρελές. Και ένα δεύτερο στο προσωπικό της χώρα μέσα στο αεροσκάφος. Εντάξει, ήθελε αυτή ένα τέτοιο με ένα μπολ με καραμέλες. Προτιμούσε, λέει, συγκεκριμένες καραμέλες χωρίς ζάχαρη.
1: Εγώ ξέρεις τι ζηλεύω στις πτήσεις.
0: Τι?
1: Τα παιχνιδάκια που δίνουν στα παιδάκια, τα πραγματάκια. Θέλω να μου δίνουν και εμένα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ που τους δίνουν πάρα πολύ ωραία δωράκια στα παιδάκια.
0: Δίνουνε.
1: Τους δίνουν διάφορα παιχνιδάκια.
0: Εμένα
1: ως
0: ενήλικες μ' αρέσει που δίνουν κάτι μπουλγαρι τσάντες με καλλιντικά.
1: Καλά, χαλάς, στην πρώτη θέση.
0: Για την πρώτη λέμε.
1: Όχι,
0: okay, τελευταία τους δίνουν να τους κάνουν. Ο μακριά να
1: φυλάει. Αν δεν το πολύ να σου δώσουν ένα μπουκάλι νερό.
0: Ένα μπουκάλι νερό να μην μου φτώσει ο μακριά.
1: Με τέσσερις αέριδες που πέτυχα το καλοκαίρι, λέει, με συγχωρείτε, λέει, που δεν σας σερβίραμε τίποτα, κάνανε και οικονομία. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεπαν να σας δώσουμε ούτε νεράκι και στο δίνουν βγαίνοντας.
0: Ναι, φαντάσου. Δεν το κάναμε αυγό. Αλλά πώς το λένε, στην πρώτη θέση που έχω δει, τους δίνουν τσαντάκια, ειδικά μόλις για να πηγαίνεις Ντουμπάι και τέτοια.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Φοβερά, παιδιά,
1: μέχρι και πιτζάμες.
0: Και απίστευτες μάρκες. Παντόφλες. Και τσάντες.
1: Τσάντες.
0: Όχι τσάντες.
1: Νεσεσέρ.
0: Νεσεσέρ, αλλά νεσεσέρ μιλάμε να χωράω κι εγώ μέσα, όχι τίποτα που χωράνε πέντε μπουκαλάκια. Νεσεσέρ γνωστών οικών.
1: Ναι, είναι με σαπούνια, με κρέμες, με σαπούνια, κρέμες.
0: Ναι, ναι. Κολόνιες και τέτοια μέσα. Μιλάμε τώρα.
1: Και τέτοιο, και ντεοντοραντ.
0: Για τη μασχάλη.
1: Ναι. Σου λέει μη μυρίζει μασχαλίλα ή μία στην άλλη.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, η πιο περίεργη είδηση λέει έρχεται από την Ιαπωνία όπου συνελήφθη ένα serial killer hamster. Αυτός σκότωνε και τα κακόμοιρα. Σκότωνε δεκάδες τροχτικά σε ρώσικα ξενοδοχεία με τις φίλες του. Ακούστε τώρα, ναι, παιδιά, τι οι βίτσοι έχουν οι μερικοί άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, έπαιρνε μαζί του, από ό,τι κατάλαβα, τροχτικά τέτοια. Αυτά τα γλυκούλια, αυτά είναι ρόζ, εντάξει, είναι ουρά του σαν καλώδιο, τα έχουμε πει. Αλλά είναι χαριτωμένα, είναι. Και δεν σκοτώνει τώρα στα καλά του καθημερινά αυτά τα ζωάκια. Λοιπόν, και. Πώς το λένε, θα σκοτώσουμε. Πού θα σκοτώσουμε, έλεγε χάμστερ, και θα διασκεδάσουμε, έλεγε σε μια γυναίκα. Σε κάθε γυναίκα που ήταν να συναντήσει κάποιο ξενοδοχείο ρόζ για με περιπτύξεις. Και κανονίζανε, λέει, και πέρανε μαζί του και χάμστερ και τα σκοτώνανε. Άντε, αυτός πες ήταν serial killer. Η άλλη, η οποία πήγαινε να σκοτώσει μαζί του η κάθε μία τα χάμστερ, τέλος πάντων κάποια μυστοποιήθηκε, του έκανε μήνυση, πήρανε και τα χάμστερ, όσα προλάβαν να ζήσουνε, του serial killer τον χάμστερ και όλα καλά. Ναι. Σε βλέπω, χώστα, να σου πω, άκου. Ναι. Έχει έκλειψη, παιδιά.
1: Ναι, κάτι γίνεται.
0: Όχι, κάτι γίνεται, έχει γίνει.
1: Ναι.
0: 29 του μήνα, 28, είχε έκλειψη. Η έκλειψη αυτή, λέει, δημιουργεί κάποιες, έτσι να τις πω, εντάσεις, ξεκαθαρίσματα κλπ. Και επηρεάζει διδήμους.
1: Α, okay.
0: Περίμενε, διδήμους. Ιχθύς, τοξότες. Αχ, κι άλλο ένα ζώδιο είναι. Και Παρθένους.
1: Μάλιστα.
0: Και Παρθένους. Και θέλει, λέει, μία είναι. Μία είναι αυτό, ένα ουμ. Μέχρι τον Οκτώβρη. Ναι. Των πρώτων ημερών. Μετά έρχεται το δεύτερο ημερών το κύμα. Όσοι είναι δηλαδή γεννημένοι. Μετά. Το δεύτερο δεκαήμερο.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ που είσαι, εσύ.
1: Εγώ
0: εσύ
1: είμαι.
0: Είσαι στο... Εσύ είσαι Παρθένος με δίδυμο. Ωραία,
1: ναι.
0: Παράσκε.
1: Α, ωραία.
0: Και εγώ είμαι Ιχθύς με δίδυμο. Τέλεια.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή. Άκου, βλέπε θόπα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ. Όλα καλά θα πάνε.
1: Να.
0: Λοιπόν, η Βύση, πες για τη Βύση.
1: Η Βύση ετοιμάζεται τώρα να κάνει τη σούπερ συναυλία και γίνεται χαμός.
0: Ναι, και θα έχει, λέει, φοβερό χορογράφο παρόλο που αναλαμβάνει τα τέτοια, τη χορογραφία, και πρόκειται για τον Φρέντερικ Ράιντμαν. Είναι ένας, λέει, Σουηδός, από τους πιο καταξιωμένους χορογράφους και σκηνοθέτες, και το όνομά του είναι στενά συνδεδεμένο με τη Eurovision. Και τον έχουμε βγει στα πιο εντυπωσιακά της Eurovision. Ποια, δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα αυτά. Λοιπόν, η Άννα Βύση, λέει, παρακολουθεί τη Eurovision. Α! Στον Μπαγκαράγκα τον είδε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, του Μπαγκαράγκα το χορευτικό ήταν. Το Μπαγκαράγκα ήταν το τραγούδι που κέρδισε. Το χορευτικό του Μπαγκαράγκα. Το τραγούδι εμένα δεν μ' άρεσε. Το χορευτικό ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Η χορογραφία ήταν συγκλονιστική. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι 70% βγήκε για τη χορογραφία. Τον είδε, λοιπόν, η Βύση, καθόταν η Βύση και βλέπε Eurovision το Μάιο και σου λέει, κάτσε μας και ψαρέψουμε κανένα ταλέντο από την Eurovision. Είδε τον Μπαγκαράγκα. Πήρε τηλέφωνο Σουηδική. Όχι την Σουηδική. Βουλγαρία δεν είχε κερδίσει η Ουγγαρία. Την βουλγαρική αποστολή και είπε, ρε παιδιά, πού είναι αυτός, λέει, με τις πουέντες που. Με τις πού είναι ο χορογράφος, και της είπαν ότι είναι ο Τάδε και αυτός αναλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κούσας πληρώνει, φαντάζομαι, πάλι. Αλλά. Τα γέλευε πλουιέται αντί τον Μπέφα, τα κάνει ο Φρέντερικ.
1: Ναι.
0: Ο Σουηδός.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι θα μαζέψει και άλλα ονόματα. Θα είναι, λέει, οπτικοακουστικό σοου διεθνών προδιαγραφών. Ναι. Βέβαια, το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα που θα γίνει.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα radio@papakiparapolitika.gr, να μας πείτε τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι και να το στείλετε στα κακά κορίτσια.
0: Λοιπόν, οι τιμές, λέει, είναι, ξεκινούν, για το ακάλεμε τώρα, έτσι, ξεκινούν από 21-20 ευρώ κατά τις επάνω κερκίδες. Για την αρένα κυμαίνονται από 31 ευρώ έως 63, ενώ η VIP που κάθονται είναι 318 ευρώ και η Diamond Ultimate Experience με VIP Lounge, Welcome Drink, Open Bar, σου τρίβουν τα πόδια, σου κάνουν μασάζ, αγγίζεται 477 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Πάμε σε τραγούδι.

Αχ, ορίστε, δεν λέμε για τον Μάριο που ήταν καβιστό στο Lion Rich. Κοντζάμ Lion Rich, στην εντατική, λέει ο διάσημο τραγουδιστή. Είχε δώσει μια συναυλία στο Σεν Λουίς και όσο προχώραγε στα τελευταία, δηλαδή. Ήταν καβιστό στο Lion Rich. Κοντζάμ Lion Rich, στην εντατική, λέει ο διάσημο τραγουδιστή. Είχε δώσει μια συναυλία στο Σεν Λουίς και όσο προχώραγε.

Τι τραγουδάρες έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Πόσα blues έχουμε χορέψει με τα τραγούδια του Λάιονελ Ρίτσι. Πόσα blues, παιδιά. Λοιπόν, βρήκαμε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο να βάλουμε έτσι για να ταξιδέψουμε λίγο στα 80's και στον αγαπημένο Λάιονελ Ρίτσι, που ελπίζουμε να μην μας αφήσει και αυτός χρόνος, γιατί, παιδιά, έχει πεθάνει όλος ο κόσμος τον Αύγουστο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια.

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι να φτύνα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα πάμε! Χτυπήθηκαν λέει δύο πετρελαιοφόρα.
8: Α, ωραία!
7: Στο Ορμούς, νέα άνοδος τιμή του πετρελαίου.
8: Πώς παιδιά. Έφτασε?
7: Δεν ξέρω, νέα άνοδος πάντως. Πώς θα πάμε, θα πάμε, θα φτάσουμε στα 3 ευρώ έτσι που πάμε. Δεν μας βλέπω καλά.
8: Οχοχο.
7: Παιδιά, θα πάρω τέτοιο. Θα αρχίσω τα μετρό πάλι.
8: Θα πάρω μια ψαρό.
7: Πάλι να παρκάρω στο ελληνικό το μεταξύ.
8: Έλα.
7: Όλα.
8: Να σου πω. Τι? Κάθε αρχή σεζόν τα ίδια μας λες, αλλά εκεί σταθερά με το αυτοκινητάκι σου.
7: Ναι, αλλά δεν έχουμε φτάσει στην
8: ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, παιδιά, αλλά να σου πω κάτι. Δεν έχουμε ακόμη την υποδομή, η αλήθεια είναι.
7: Δεν έχω υποδομή, ούτε υπομονή. Ούτε υπομονή, ούτε λεφτά. Ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, θα κάνω το ηλεκτρικό ποδαράκι. Θα παρκάρω, για να παρκάρεις το μεταξύ στο ελληνικό, επειδή γύρω-γύρω έχουν, είναι σημάνσεις για κατοίκους, που είναι λογικό. Πρέπει να παρκάρουν και αυτοί οι άνθρωποι κάπου. Πιάνεις το στενό, πηγαίνεις πάνω-πάνω και περπατάς σαν την Καμήλο στην έρημο για να φτάσεις στο μετρό. Να πάρεις το μετρό να έρθεις εδώ. Άρα τι να γίνει, παιδιά, μα η βενζίνη πάει 2,50 και 2 είναι άνοδο συνέχεια. Να δούμε πού θα φτάσει.
8: Να.
7: Λοιπόν, βγαίνουν οι ειδικοί και προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος κρυφός όταν κάνεις τζακούζι κατά το νερό. Υπάρχει λέει εκεί που είναι η αποχέτευση. Αν την μπλοκάρεις μπορεί να σε ρουφήξει.
8: Α, ωραία.
7: Όχι ρε παιδιά, ένα τζακουζάκι έκανα Τρίτη Πέμπτη Σάββατο και αυτό μας το έχει στερήσει αυτή η ζωή. Μετά από εδώ κάθε μέρα ήμουν στο τζακούζι μου.
8: Ναι.
7: Ναι.
8: Μάλιστα. Αχ, ωραίο είναι το τζακουζάκι όμως. Θα ήθελα η βεράντα μου να έχει ένα τζακούζι.
7: Α, πρέπει να έρθει στα νότια προάστια, στα νεόδμητα που ναι. Έχουν στα μπαλκόνια.
8: Παιδιά, τους, αυτά να σου πω κάτι. Αν τρυπήσει αυτό, τι γίνεται, μπορεί να μου πει.
7: Αν τρυπήσει, θα πρέπει να τζακούζι το από κάτω. Αγκαλιά.
8: Είναι θέμα. Δηλαδή εδώ πέρα τα μπάνια και καμιά φορά μετά από χρόνια.
7: Είναι ειδικές κατασκευές πολυτελείας τώρα. Αυτά έχουν μία τρύπα, βγαίνει την τρύπα το δέντρο, το από κάτω στον από πάνω. Έχει τέτοια. Είναι, αυτό το άλλο είναι σαν πεταλούδα. Το άλλο είναι ακανόνιστο το σχήμα. Δηλαδή δεν βγαίνει. Να απλώσεις, δεν υπάρχει να απλώσεις σε μπαλκόνι. Mm. Γιατί πηγαίνει, κάνει καμπύλη. Δεν έχεις που να βάλεις. Θα το βάλεις το ρούχο ανάμεσα στις καμπύλες. Δεν υπάρχουν αυτά. Μετά και είναι, okay, είναι κάθε όροφος τώρα έχει μία μικρή πισινούλα ή ένα μικρό τζακουζάκι σε μερικές κατασκευές. Αυτές τις γκρίζεις με τα γυαλιά. Και εντωμεταξύ, επειδή είναι τζάμι, βλέπεις τον άλλον με το μαγιό του που μπαίνει στο τζακούζι, βλέπεις τους αφρούς, σηκώνει, βλέπεις τον πισινό του. Άρα περνά μία από κάτω. Πριν να παρκάρεις και να πάρεις και ποπκόρν και να κάθεις να κοιτάς τους ορόφους. Απλώνει η άλλη το βρακί της, το βλέπεις. Έχουμε πετάξει τα κρύσταλλα. Και μετά τι κάνουν, επειδή δεν τους είναι. Γιατί είναι όμορφο όταν δεν έχει πάει ο άλλος να κατοικήσει. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Μόλις πάει ο άλλος και βάλει και το κάνει τσαντήρι και τι θα βάλει στο μπαλκόνι. Μία απλώστρα. Σκυλοτροφή, αν έχει ζώο. Ένα ποδηλατάκι του παιδιού, μετά γίνεται καραγκιόζ μπερντέ. Και επειδή μετά αρχίζουν και. Κάμα κάθονται, βλέπεις το βρακί τους. Να μην σου πω τι άλλο βλέπεις. Φτάνεις μέχρι μέσα, καταλαβαίνεις. Αρχίζουν μετά. Και δεν νιώθουν ότι έχουν privacy και με το δίκιο τους. Και αρχίζει τώρα το καραγκιόζ μπερντέ. Αρχίζουν και βάζουν λουλούδια για να μην βλέπει από κάτω. Άλλοι βάζουν καλαμωτή. Και είναι τώρα το τζάμι και η γκρι τέτοια και είναι η καλαμωτή μπροστά. Δεν θέλεις.
8: Παιδιά, δεν υπάρχει
7: συνθήκη έτσι. Εντωμεταξύ, δηλαδή, τι αισθητική είναι αυτή, ρε παιδιά,
8: στο μπαλκόνι ο άλλος θα βγει να κάνει τζακούζι. Εγώ αναρωτιέμαι. Θα βγει με το μαγιό και ο ένας θα μπανίσει τον άλλον. Πού είμαστε, ρε παιδιά, στο Μαϊάμι.
7: Στην αρχή, επειδή είναι καινούριο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμάσω, θα βγει να κάνει τζακούζι ο άλλος. Γιατί θα είναι το καινούριο. Μετά θα το έχει να πλένει τα πόδια του. Στη χειρότερη να βουτήξει να πλένει κανένα ρούχο στο
8: και
7: χέρι.
8: Το χειρότερο είναι ότι θα είναι γεμάτο. Αυτά με τα χρόνια θα θέλουν συντήρηση.
7: Βέβαια, υγρασία. Το βάρος του μπαλκονιού.
8: Υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν γίνει στατικά. Αυτό δηλαδή που πηγαίνουν σε παλιές πολυκατοικίες και θέλουν να βάλουν παιδιά πισίνες.
7: Σε παλιές έχουν βάλει.
8: Σε παλιά πλέον. Ήθελε κάποιος να βάλει πισίνα και του λένε δεν αντέχουν τα στατικά.
7: Βέβαια, παιδιά. Δεν είπε τι έγινε στην Κυψέλη. Που δεν έχει και πισίνες με το Μητροπόντικα. Που αν έχουν. Μένουν όσοι μένουν. Πολύ, όχι όσοι. Κάποιες πολυκατοικίες κοντά εκεί που έμεναν ισόγειο, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Σηκώθηκε το έδαφος, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Εγκλωβίστηκαν στο σπίτι τους να βγουν έξω. Εντάξει, οικονομία είναι αυτό βέβαια, άμα δεν μπορείς να βγεις. Γιατί όταν βγαίνεις, ξοδεύεις. Αλλά καταλαβαίνεις τι πάθανε οι άνθρωποι.
8: Να.
7: Τι να λέμε τώρα. Κατά τα νότια προάστια, εντάξει, έχουν χαλάσει σε πάρα πολλά σημεία με αυτά τα πράγματα. Με αυτές τις πολυκατοικίες που χτίζονται.
8: Ναι.
7: Δεν είναι διαχρονικό εδώ μεταξύ αυτό. Θα σου μείνει μετά ένα γκρι πράγμα με τζάμι. Δεν έχει μία διαχρονικότητα, έτσι, μία ωραία αισθητική.
8: Αυτό, παιδιά, το τζαμάκι παίζει παντού, έτσι, και στα βόρεια.
7: Καλέ παντού.
8: Γκρι και τζάμι. Γκρι και τζάμι. Γκρι και τζάμι. Όλα είναι γκρι και τζάμι.
7: Ξέρω.
8: Αυτό το τζάμι δεν μου αρέσει, μαγριεύει δε.
7: Εμένα δεν με χαλάει, αλλά. Θα έπρεπε να είναι. Και παλιά δεν ήταν και τη μόβα να βάζουν εκεί κάτι ξύλα. Τώρα αρχίζει και φεύγει αυτό. Mm. Που έχει χωρίσματα ανάμεσα στα διαμέρισματα και ήταν με κάτι κάθετα ξύλα. Από αυτά μετά έρχονται και φαγώνονται, έρχονται και χαλάνε, έρχονται και ξεβάφουν. Που έχει ξύλα παντού. Όπως και μέσα. Το εσωτερικό των σπιτιών είναι όλα τα ίδια. Σαν ένα Airbnb είναι.
8: Ναι.
7: Είναι όλα με ένα πλάμα που είναι από μίμηση μαρμάρου και γυαλίζει αυτό. Εκεί να φας γλίστρα, έχει πάει για κάτι κατευθείαν. Και είναι μετά ήδη το σύστημα της τηλεόρασης και από πίσω έχει ραμποτέ ξύλο. Είναι όλα ίδια. Ωραίο ήταν το πρωτοβγήκη, αλλά μετά το βλέπεις παντού. Βάλε και λίγο, ρε παιδί μου, και μια πινελιά.
8: Και θα ήθελα και ένα ελληνικό στοιχείο. Κάτι.
7: Τι
8: τώρα
7: εννοείς?
8: Το πει εγώ στο νησιώτικο.
7: Τι θέλεις τώρα.
8: Έλα να πάμε στο νησί. Αυτά. Λοιπόν, τι έγινε. Μισό λεπτό. Πες κάτι για μισό λεπτό.
7: Τι να πω για μισό λεπτό. Σκέτα με.
8: Μισό λεπτό. Ταρατατα.
7: Τώρα είμαι σε
8: παιδιά,
7: φάση.
8: Έχει ζέστη σήμερα, γίνεται το μεταξύ ένα περίεργο πράγμα, έτσι.
7: Ναι, είναι λίγο κάπως.
8: Ναι.
7: Είναι λίγο τέτοιο. Το νέο μου project είναι να βάλω μια γλαστρούλα, ψευτική όμως, στην είσοδο του σπιτιού μου. Γιατί έχω ένα επιπλάκι το οποίο είναι σαν μια μαύρη τρύπα και θα μας ρουφήξει. Και ψάχνω να βρω κάτι οικονομικό και όχι πολύ.
8: Κάτι θα βρεις. Από την Κίνα με αγάπη.
7: Δεν έχει.
8: Παιδιά, αύριο σας θέλουμε σε επάλξη. Θα πάρετε το κινητό και θα στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Ρέγιο παπάκι παραπολιτικά. Με το που θα μπούμε 2 η ώρα, θέλουμε να γίνει χαμός. Τα κακά κορίτσια επέστρεψαν και είναι 2 με 4 καθημερινά εδώ στα παραπολιτικά. Και κάποιος άγνωστος σας πει τι ακούτε, θα πείτε παραπολιτικά και κακά κορίτσια. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
7: Θα βάλουμε απουσίες.
8: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ολοσχερός καταστράφηκε σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαχμένης από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα που έζουσαν τη φωτιά. Στο όχημα δεν υπήρχαν επιβαίνοντες ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των υλικοπολίων που θα ενεργοποιείται κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους πρόκειται να περιγράψει το βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης όπως προανήγγειλε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Υποστήριξε ότι έχει αποτύχει η κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα. Στο 3,7% διαμορφώθηκε τον Αύγουστο πληθωρισμός στην Ελλάδα, έναντι 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο. Παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο 2027, αλλά εκτείνονται και τα επόμενα χρόνια, εξετάζει η κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ δεν αποκλείται μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν οικογένειες, συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε μια υπόθεση παράνομων δηλώσεων εκτάσεων από την Κρήτη για την ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από το ΚΕΠΕ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης στη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον τριμελούς πλημελιωτικού Αθηνών. Οι κατηγορούμενοι παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες και μίσθωναν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Όμως οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητά τους. Με μεγάλα κενά έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα έχουμε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, ακόμα και τον Μάρτιο, καθώς οι πιστώσεις έρχονται με το σταγονόμετρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου, επισήμανε πως αρκετοί θα αρνηθούν το διορισμό, καθώς θα δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν σύμφωνα με τον δικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου ενώ διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Μετά τα ευρήματα του ερωτοδικαστή, αρχές σχηματίζουν δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της φωτιάς στη τραπεζή Τσακώνησας, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα. Πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 πεζοπόρα τμήματα, 3 οχήματα, 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για περισσότερες από 2 δεκαετίες, πρόκειται να δικαστεί στο Μάντσεστερ της Αγγλίας μαζί με άλλους 12 άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν ή να διευκόλυναν την κακοποίηση. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Γκουστάβου Πουέρτα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να πληρώνει τη ρήτρα αποδέσμευση των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρασίνγκ και ο παίκτης αναμένεται ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα για τις υπογραφές. Στις 6 το απόγευμα, μόλις σε Λαμπέτ Καλαμάτα για το κύπελλο Ελλάδας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Το 0,69% του Γενικού Δικτύου Τιμών αυτήν την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Δέσμη 14 μέτρων που θα υλοποιηθούν στο 2030 περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 με στόχο την αύξηση της προσφοράς και της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε προσιτική κατοικία μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών κατοικιών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο τώρα ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1. Εμείς Έλληνες Λάμπρος Καλαρίτης είμαστε εδώ στη νέα μας ώρα, 4 με 6 κάθε μέρα εδώ στα Παραπολιτικά. Φορτωμένοι με ειδήσεις, με αναλύσεις, ούτως ή άλλως η επικαιρότητα είναι γεμάτη. Και τις ημέρες, τους μήνες, τις εβδομάδες που θα ακολουθούν θα γίνεται όλο και πιο έντονη. Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως, γιατί θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε χρόνο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε πολύ παρασκήνιο, έχουμε πολλές πληροφορίες. Όσες δεν προλάβουμε σήμερα και αύριο, πρώτα Θεός, μέρα είναι. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής γεωστρατηγικής και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλό μήνα, καλή σεζόν, καλή ίνδικτο σήμερα. Ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος.
1: Καλή. Ακριβώς. Καλημέρα, καλησπέρα, Λάμπρο μου. Να ευχηθώ ότι καλύτερο και για τη νέα ώρα της εκπομπής σου. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι και όλες και φυσικά να περάσουμε τις συμπληγάδες οι οποίες, όπως πολύ σωστά είπες, είναι μπροστά μας ως πατρίδα και ως έθνος.
0: Το έχουμε. Έχουμε από την εποχή του Οδυσσέα περνάμε συμπληγάδες και πάντα, περνάμε απέναντι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που νομίζω είναι μείζον, δηλαδή στον απόϊχο της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, με τις στρατηγικές προεκτάσεις που έχει. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζει ως θέμα παντού στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, διεθνώς. Και βέβαια αυτός ο οποίος είχε ανησυχήσει είναι η Τουρκία. Αν δει κανείς τα τουρκικά δημοσιεύματα και τα τουρκικά κανάλια, τα έβλεπα το πρωί σε μετάφραση, είναι στα κάγκελα κανονικά.
1: Κοίτα, κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να ανησυχεί, διότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα αμυντικό σύστημα λοιπόν έρχεται, λειτουργεί, μπαίνει σε ενέργεια εάν η χώρα η οποία το χρησιμοποιεί, έτσι, δέχεται επίθεση. Άρα λοιπόν γι' αυτό λόγο η Τουρκία ανησυχεί εάν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην πατρίδα μας. Δηλαδή αυτός που ανησυχεί είναι ο επιτιθέμενος πάντα.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να είναι ο αμυνόμενος, επαναλαμβάνω, είναι αμυντικό σύστημα, είναι ένα σύστημα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα και ραντάρ αλλά και προφανώς οπλικών συστημάτων, τα οποία θα μπορούν να αναχαιτήσουν στο ανθρωπίνως δυνατόν και με το καλύτερο δυνατό αυτή τη στιγμή τεχνολογία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, εναέριες απειλές από ντρόν έως βαλιστικούς πυράβλους.
0: Αυτό που ανησυχεί την Τουρκία, γιατί της χαλάει την ευρύτερη σούπα, όχι μόνο στον σχεδιασμό της για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά γενικότερα, είναι ότι μέσω αυτού του συστήματος Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ θα έχουν μια κοινή εικόνα. Από την Αδριατική μέχρι την Ερυθρά θα υπάρχει μια κοινή εικόνα σε πραγματικό χρόνο από τα συστήματα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, διότι θα είναι διασυνδεδεμένα και συμβατά. Άρα η Τουρκία στην ουσία δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση και πέραν αυτών των, και πέραν αυτής της περιοχής χωρίς να γίνεται αντιληπτή. Αυτό καταλαβαίνει κανείς γιατί την ενοχλεί.
1: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα πάμε στο ευρύτερο γεωπολιτικό, γιατί αυτό το πρώτο επιχείρημα ήταν το επιχειρησιακό. Το δεύτερο λοιπόν είναι το γεωπολιτικό παύλα γεωστρατηγικό. Λοιπόν, δημιουργείται μια σιδερένια συμμαχία, αν μπορούμε να το πούμε, όπως πολύ σωστά λες, από την Αδριατική έως και την Ερυθρά θάλασσα, όπου τίποτα δεν θα μπορεί να περάσει ή να κινηθεί χωρίς να το γνωρίζουμε. Είναι μια de facto κίνηση δημιουργίας κοινού ενιαίου αμυντικού χώρου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και κατ' επέκταση του ελληνισμού με το Ισραήλ. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία επιβαλότανε. Δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι το συζητάμε τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη ανάγκη, η οποία είναι αδύρυτη και από την εκπομπή σου έχει επισημανθεί, έτσι, ότι στην ουσία το αεροπορικό όπλο και οι απειλές από αέρος είναι πλέον το πλέον βασικό συστατικό στον σύγχρονο πόλεμο, έτσι, από την, και ειδικά με τα ντρόν από την εποχή του πολέμου, του Δευτέρου Πολέμου στον Ακόρνο Καραμπάχ το 2000, αν δεν κάνω λάθος, 19, 20 εκεί ήτανε. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα είναι μια συμφωνία η οποία η άποψή μου είναι θα πρέπει πλέον να επενδυθεί και με το κερασάκι συντούρτα, το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό και θα είναι υπογραφή αμυντικής συμφωνίας αμοιβαίας, αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τουρκική απειλή στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία. Βλέπουμε τις προηγούμενες ημέρες ότι το Ισραήλ έχει την θέληση, τη δυνατότητα το γνωρίζουμε, αλλά έχει πλέον και τη θέληση να χτυπήσει εμφανώς τουρκικούς στόχους όταν αυτοί πάνε να δημιουργήσουν αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων ή και να απειλήσουν την ίδια τη χώρα.
0: Και μια και το αναφέρει, να υπενθυμίσουμε για τη Συρία, ότι ο Νετανιάχου προχθές πάλι το επανέλαβε. Κάθε φορά που θα πλησιάζεται νότια θα χτυπάμε.
1: Ακριβώς.
0: Και είπε τη φράση κλειδί, ότι προσπάθησαν να τους πείσω με δηλώσεις και δεν πίστηκαν. Καταλαβαίνουν μόνο από ισχύ. Δεν άκουσαν αυτά που λέγαμε και τους χτυπήσαμε.
1: Αυτό που είπε ο Νετανιάχου, επειδή χρησιμοποίησε όρους ρεαλισμού και χρησιμοποίησε όρους τους οποίους πραγματικά μπορούμε να τους δούμε στον επιτάφιο του Περικλέους.
0: Σωστό.
1: Στην πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι αυτές οι λίγες εκφράσεις που χρησιμοποίησε δείχνουν όλη την έννοια της αποτροπής. Έτσι, στο σύγχρονο κόσμο, αλλά από την αρχαιότητα τα ίδια ισχύανε και καταρρύπτουν όλες τις σοφιστίες διαφόρων εδώ πέρα ελληνοφώνων, οι οποίοι το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν ένα σατζάκι της Τουρκίας στην περιοχή και ένα βιλαέτη και να μας κάνουν να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε σε οποιοδήποτε κέλευμα, σε οποιαδήποτε μάλλον απειλή της Τουρκίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα σοβαρά κράτη ενεργητικά μέσω κινητικής ισχύως αντιμετωπίζουν τις απειλές. Εγώ δεν λέω προφανώς αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα, διότι ξεκάθαρα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό με την Τουρκία. Αυτό όμως το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε την αξιοπιστία απειλής μας και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα πάρα πολύ πιστικό επιχείρημα και σε εχθρούς και σε φίλους. Βέβαια θα πρέπει να σημάνουμε κάτι. Η ολοκλήρωση αυτού του project είναι σε 3 χρόνια περίπου από τώρα, mm-hmm. που σημαίνει λοιπόν ότι πάντα η Τουρκία θα έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το project συμπίπτει επίσης η ολοκλήρωσή του και με την ολοκλήρωση του προγράμματος και των Μπελαρά αλλά και των Περγαμίνη στο πρώτο στάδιο, διότι θεωρώ ότι θα πάρουμε και τουλάχιστον άλλες 2.
0: Και την παραλαβή των πρώτων F-35.
1: Και την παραλαβή των πολύ σωστά, που σημαίνει λοιπόν ότι εάν και εφόσον η Τουρκία θα θελήσει να κάνει κάτι, δεν νομίζω ότι πρόκειται να το επιχειρήσει όταν όλα αυτά θα βρίσκονται εν ενεργεία στις ένοπλες δυνάμεις. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είμαστε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί επίσης αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα συμπίπτει και με την κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Άρα λοιπόν το τι θα συμβεί εδώ, αυτή τη στιγμή δεν μας λύνει το πρόβλημα η ασπίδα του Αχιλλέα, διότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα βρίσκεται πλήρως επιχειρησιακή καλώς πρώτα των πραγμάτων περί το 2028-29. Άρα λοιπόν όμως στοιχεία της θα βρίσκονται εδώ από πολύ νωρίτερα, π.χ. τα Μπαράκ για παράδειγμα. Στην Κύπρο ήδη υπάρχουν συστήματα τα οποία ενισχύουν την αντιαεροπορική άμυνα της νήσου, αλλά γενικά θέλω να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, απλά υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και εκεί νομίζω ότι εμπίπτει πάρα πολύ το να κάνουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ, διότι θα μας κλείσει, εκτιμώ πάντα έτσι, το παράθυρο αυτό, όχι ανασφάλειας, αλλά αυτό το παράθυρο το οποίο οι Τούρκοι μπορεί να μπουν σε πειρασμό, να το χρησιμοποιήσουν, διότι θα αντιλαμβάνονται ότι για μια γενιά μετά θα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση μετά το 2029-2030. Άρα λοιπόν όλο αυτό το οποίο προχωρούμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επενδυθεί και με κινήσεις άμεσες ενίσχυση σε πολιτικό, σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο της χώρας μας, μέχρι ότου να έχουμε και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που με το υστέρημά του ο ελληνικός λαός θα πληρώσει για να μπορέσουμε να έχουμε μετά το Ισραήλ την πιο σύγχρονη αντιεροπορική άμυνα στον πλανήτη.
0: Έγινε φασμό. Ναι, και αντιβαλιστική, και να υπενθυμίσουμε κλείνοντας.
1: Και
0: αντιτρώνω ότι αυτό θα συνοδευτεί με την απόκτηση και δυνατότητας βαλιστικών πληγμάτων μέσω των πολλαπλών εξοξευτών πυράβλων που έχει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και με τους νέους που θα αγοράσει κατά πάσα πιθανότητα από το Ισραήλ και αναβάθμιση των Αμερικανικών.
1: Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε πλέον πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.
0: Σωστό.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Σωστό.
1: Από τη στιγμή που έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, δείχνει
0: γάμο.
1: Και τη θέληση. Γάμο, ναι, δείχνει και τη θέληση του άλλου να σου το δώσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι απλό και βλέπουμε πως έχουν πατήσει οι Τούρκοι και μένουν σταδιακά χωρίς αεροπορία και χωρίς αντιβαλιστική άμυνα, ακριβώς λόγω του ότι δεν βρίσκουν χώρα να τους δώσει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει επίσης να πούμε,
0: ναι,
1: έτσι, ότι δεν είναι πανάκια όλα αυτά.
0: Όχι.
1: Είναι το ανθρωπίνως δυνατόν με την υπάρχουσα τεχνολογία. Έτσι. όλο και πάντα κάτι θα περάσει, όλο και πάντα κάτι δεν θα,
0: σημασία έχει να κλείσει τα
1: πράγματα. Είναι όμως το ανθρωπίνο δυνατόν που μπορεί να κάνει η πατρίδα για να ενισχύσει και να θωρακίσει τα εδάφη της και τους πολίτες της. Πάνω απ' όλα όμως είναι το θέμα της πολιτικής βούλησης. Ό,τι και να έχεις, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση και δίνεις μηνύματα περίεργα, ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί.
0: Η αποτροπή ξεκινά από την πολιτική στάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλά. Να είσαι καλά.
0: Γιώργος Φίλισον, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, Λαμπρός Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6 εμείς οι Έλληνες. Θα κάνουμε μια παρένθεση στα γεωπολιτικά και θα αλλάξουμε περιοχή, θα πάμε στο Ειρηνικό. Το καλοκαίρι πέρασε στα ψηλά κάτω από το ραντάρ η υπόθεση της Κίνας, όχι μόνο σε σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά και το εσωτερικό, η εξελίξη στο εσωτερικό του Δράκου. Είχαμε την επίσημη πλέον σύλληψη και απόδοση κατηγοριών σε ανώτατα στελέχη, στρατηγούς μεταξύ άλλων, του κινέζικου καθεστώτος, με την κατηγορία της κατασκοπίας ότι διέρεαν πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το ένα. Υπενθυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί πληροφορίες και διαρροές ότι οι συγκεκριμένοι στρατηγοί ετοίμαζαν πραξικόπημα για να ανατρέψουν τον ΣΥ. Όλα αυτά έχουν προφανές ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για κάποιο είδους αποχώρηση, εν μέρη τουλάχιστον, από την περιοχή. Ανδρέας Λούμπας, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Κίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το να το διαβάζουμε αυτό για την Κίνα, ότι γίνεται σύλληψη των ανωτάτων στελεχών του καθεστώτος, μάλιστα του νούμερο 2, έτσι, του ενός στρατηγού και άλλων, με την κατηγορία της κατασκοπίας και της διαρροής πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ, είναι προφανώς σημαντικό.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά είναι η κορυφή του παγόβουνου, υπό την έννοια του ότι επειδή δεν το παρακολουθεί ο κόσμος, δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Από το 22 μέχρι το 26, να σας πω ένα νούμερο, έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα, έχουν καθαιρεθεί ή έχουν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα 100 ανώτατοι αξιωματικοί. Όταν λέμε ανώτατοι, στη συγκεκριμένη συζήτηση να μιλάμε για βαθμούς αντιστρατήγου, αντιναβάρχου ή στρατηγού ναβάρχου αντίστοιχα, γιατί αυτοί οι δύο κλάδοι μας ενδιαφέρουν, το ναυτικό και ο στρατός ξηρά στη συγκεκριμένη περίπτωση. 100 ξέρουμε, 100 έχουμε μετρήσει.
0: 100 με...
1: Από το 22 μέχρι το 26. Μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα ονόματα που είναι τώρα τελευταία. Να τα πούμε κατά θεσμούς δηλαδή.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται, αλλά... Για πέστε μας.
1: Πείτε μου.
0: Όχι, ναι, συνεχίστε παρακαλώ.
1: Στο Υπουργείο Άμυνας και στον τομέα των εξοπλισμών, για παράδειγμα, διεγράφησαν και καθαιρέθηκαν πρώτα και διεγράφησαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα οι πρώην Υπουργοί Άμυνας, οι ΟΕΗ και ΕΛΗ. Η κατηγορία ήταν σοβαρές παραβιάσεις πειθαρχίας και διαφθορά στον τομέα των στρατιωτικών προμηθειών. Αυτή είναι η επίσημη κατηγορία. Στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, που είναι η νούμερο ένα επιτροπή που ελέγχει τα του στρατούτα των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα, είχαμε την αποπομπή του Ναβάρχου Μιάου. Είχαμε τον στρατηγό Χε να βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον στρατηγό Λιού, και τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον στρατηγό Τσιάνγκ. Δηλαδή, χάθηκαν όλοι οι παλαιοί και σημαίνοντες αξιωματούχοι που προέρχονται από τις ένοπλες δυνάμεις από την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.
0: Ερώτημα. Για να μην πάω στη... πριν προχωρήσουμε, ερώτημα. Οι κατηγορίες είναι υπαρκτές ή είναι προσχηματικές για να γίνουν εσωτερικές καθαρίσεις για πολιτικούς λόγους?
1: Μπορώ να σας το απαντήσω λίγο πιο κάτω, μόλις δείτε τη λίστα για να καταλάβετε ποιες επιτροπές επηρεάστηκαν. Μέχρι τώρα σας είπα το Υπουργείο Άμυνας και Εξοπλισμοί. Σημειώστε την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, τη δύναμη πυράβλων, η οποία δύναμη πυράβλων δεν είναι κάτι αμεληταίο. Η δύναμη πυράβλων, μιλάμε για τη δύναμη η οποία διαθέτει τη διοίκηση επί των πυρηνικών, μεταξύ άλλων. Στη δύναμη πυράβλων έγινε πλήρης εκαθάριση της διοίκησης. Έφυγαν οι δύο επικεφαλείς και οι εκαθαρίσεις έφτασαν μέχρι το επίπεδο του βαθμού του συνταγματάρχη. Και στην δύναμη στρατηγικής υποστήριξης, την οποία την είχε ιδρύσει ο πρόεδρος ΣΥ το 2015, τη διέλυσε τον Απρίλιο του 2024 και από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι σήμερα την έχει κάνει τρεις ανεξάρτητες ισοδύναμες δυνάμεις, τη δύναμη αεροδιαστημικής υποστήριξης, τη δύναμη κυβερνοφόρου και τη δύναμη πληροφοριακής υποστήριξης, αλλά όλοι οι παλαιότεροι που είχαν τοποθετηθεί ως επικεφαλής της δύναμης στρατηγικής υποστήριξης έχουν εξαφανιστεί. Τώρα, εάν το κοιτάξουμε αυτό από το 22 μέχρι το 26, και σας λέω, σημειώστε, κρατάμε τον αριθμό των 100. Οι 100 αυτούς που τους βρήκαμε έχουν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα. Ορισμένους ξέρουμε ότι τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες και σε άλλους απλά εξαφανίστηκαν. Το ότι εξαφανίστηκαν σε εμάς λέει δύο πράγματα. Το ένα θα ήταν ότι ξαφνικά έφυγαν από το Πεκίνο διότι τοποθετήθηκαν σε κάποιο ασήμαντο σημείο της επικράτειας της Κίνας με διαφορετικές αρμοδιότητες. Πολύ σπάνιο αυτό για να εξαφανιστεί κάποιος. Και το άλλο είναι ότι το καθεστώς απλά τους εξαφάνισε από τη δημόσια σφαίρα, δηλαδή δεν ξέρουμε πού έχουν πάει. Είναι απλό δηλαδή. Δεν ξέρουμε πραγματικά. Ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι ένα κλειστό κουτί. Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ούτε τι συμβαίνει με στην Πολιτική Επιτροπή ούτε τις επίσημες κατηγορίες. Τώρα. Οι αναφορές που είχαν ξεκίνησαν ως εξής. τεχνικές αστοχίες σε κρίσιμες υποδομές, όπως είναι σειλό πυράβλων, ας πούμε, συστήματα καυσίμων, τα οποία τα συνέδεσαν με τη γρήγορη επέκταση του πυρηνικού προγράμματος της Κίνας και εξού και οι αρχικές κατηγορίες για διαφθορά στην αρχή ή, όταν έγιναν πιο σοβαρές οι κατηγορίες, για σκόπιμη υπονόμευση της επέκτασης του πυρηνικού προγράμματος. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις γι' αυτό. Η μία είναι ότι όντως υπάρχουν διεφθαρμένοι αξιωματούχοι. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και οι τοπικοί διοικητές στην Κίνα, να ξέρετε ότι απολαμβάνουν αυξημένης αυτονομίας μέχρι ένα σημείο που δεν τους ασκείται έλεγχος, δηλαδή, στο το πώς θα αναπτύξουν οι ίδιοι τους πόρους που τους έχουν διατεθεί εντός του πλαισίου του προγράμματος το οποίο εξελίσσεται εκείνη τη στιγμή. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για τοπικούς διοικητές με σχεδόν άπειρη αρμοδιότητα επί των πόρων που τους έχουν διατεθεί μόνο και μόνο για να εκτελέσουν την αποστολή τους, να επεκτείνουν τα σιλό, να τελειώσουν τις διαδικασίες εξυγχρονισμού των πυρηνικών κτλ. Δεν αποκλείεται μέσα σε αυτούς να υπήρχαν και διεφθαρμένοι. Τώρα, οι κατηγορίες περί κατασκοπίας είναι λίγο περίεργες, γιατί στην Κίνα για να λειτουργήσεις ως κατάσκοπος είναι εξαιρετικά δύσκολο, και ειδικά σε θέσεις όπως είναι των στρατηγών, γιατί βρίσκονται συνεχώς υπό το άγρυπνο μάτι, θα λέγαμε, μια σειρά υπηρεσιών. Δεν είναι μία υπηρεσία που τους παρακολουθεί. Είναι πολλές υπηρεσίες, είναι πολλαπλά τα στρώματα. Οπότε, όταν αποδίδονται κατηγορίες για ακραία διαφθορά ή για κατασκοπία, είναι μία ερμηνεία και κυριότερη που μπορούμε να πούμε, είναι ότι το καθεστώς απλά και βολικά θέλει να βγάλει από τη μέση ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποκτήσει υπερβολική επιρροή εντός του στρατεύματος, ή υποψιάζεται ο πρόεδρος Σι ότι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν δίκτυα εξουσίας δικά του. Και δεν υπάρχει καμία προσωπική γνωριμία για τον πρόεδρο Σι η οποία θα τεθεί υπεράνω της πολιτικής του επιβίωσης ή θα νιώσει ότι δημιουργεί ένα δίκτυο το οποίο δεν ελέγχει ο ίδιος. Γιατί τα δίκτυα στην Κίνα σημαίνουν τα πάντα. Τα δίκτυα είναι η αρχή και το τέλος της πολιτικής τους, και της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό οπότε μπορεί να οφείλεται σε ένα συνδυασμό παράγοντων. Να υπήρξε όντως διαφθορά, να υπήρξε όντως εκαθάριση πολιτική για να καθαρίσει η πυραμίδα, να υπήρξαν όντως κινήσεις υπονόμευσης του ΣΥ και όλα αυτά αθρηστικά να οδηγούν σε αυτόν τον αριθμό που είπατε, που είναι απίστευτος, 100.
1: Ναι, 100 ξέρουμε εμείς. 100 μπορούμε να μετρήσουμε. Δύο ανεξάρτητα Ινστιτούτα, μεταξύ των οποίων και το National Defense University των ΗΠΑ, ένας κλάδος του τέλος πάντων που ασχολείται με την αεροπορία, έχει και λίστα των ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα.
0: Θέμα Σι.
1: Όχι. Είναι απίθανο ότι αυτή την περίοδο υπάρχει Σι, υπό την έννοια ότι είναι πανίσχυρος. Αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι πανίσχυρος. Ναι. Ελέγχει όλες τις επιτροπές, ελέγχει όλα τα δίκτυα. Όποιο δίκτυο τύχει να υποψιαστεί ότι ξεφεύγει κάπως από τον έλεγχό του ή εξελίσσονται άνθρωποι τους οποίους δεν έχει επιλέξει ο ίδιος, δεν μπορούμε να πούμε καν ότι έχει πιθανόν, πώς το λένε, ασφαλές έμπιστο περιβάλλον. Ο ίδιος λαμβάνει αποφάσεις. Δεν ξέρουμε αν τις μοιράζεται καν με κανένα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα εξασφαλισμένο το ότι ο ΣΥ αυτή τη στιγμή ελέγχει, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο κομμάτι της πολιτικής και στρατιωτικής κοινής της Κίνας. Βέβαια, οι εκαθαρίσεις αυτές, να ξέρετε, έχουν σημαντικά αποτελέσματα, τουλάχιστον στη μαχητική ικανότητα. Βραχυπρόθεσμα και μασοπρόθεσμα έχουν υποβαθμίσει τη μαχητική ικανότητα και την επιχειρησιακή συνοχή του στρατού. Γιατί αλλού έχουν αποσαρθρωθεί κρίσιμοι κλάδοι, όπως ήταν η δύναμη πυράβλων που σας ανέφερα, ή έχουν διακόψει την αλυσίδα διακλαδικής διοίκησης. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτά γίνονται την περίοδο, για να το συνδέσω με αυτό που είπατε αρχικά για την πιθανή απόσυρση των ΗΠΑ από τον Ειρηνικό, ενώ υποτίθεται ότι η Κίνα θα βρει αντίπαλο τις ΗΠΑ στον Ειρηνικό, ή ότι θα μπορούσε να, σε μια πιθανή επιχείρηση εναντίον της Ταϊβάν, όπως κάποια γεράκια στη Κίνα διατείνονται, να βρει μπροστά της τις ΗΠΑ. Οπότε αυτό δεν θα ήταν προς το όφελός της, δηλαδή να υπονομεύσει τη στρατηγική της ικανότητα. Άρα διότι να, είτε δεν πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις αντιπαραθεστούν πραγματικά, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο στηρίζεται στο γεγονός ότι ακόμη και αμερικανικά Ινστιτούτα, όπως είναι το RAND για παράδειγμα, τα οποία κάνουν σοβαρές εκτιμήσεις και σοβαρά πολεμικά παίγνια, έχουν εκτιμήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντιπαραθεστούν με την Κίνα στην Ταϊβάν χωρίς να προκαλέσουν πυρηνικό επεισόδιο. Δηλαδή με συμβατικά μέσα δεν υπάρχει έξοδος. Είναι ένα παίγνιο μηδενικού κέρδους στην πραγματικότητα ή κερδισμένο υπέρ της Κίνας, γιατί τοπικά έχει υπεροχή η Κίνα. Οπότε τελικά θα πυροδοτούσε μια πυρηνική εξέλιξη η οποία δεν επιθυμητεί από κανέναν. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως σε ανώτατο επίπεδο, μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο και την αναμενόμενη τώρα στην Ουάσιγκτον, έχουν συμφωνήσει για ένα μορατόριο στον Ειρηνικό ή τέλος πάντων η Κίνα γνωρίζει ότι οι δυνατότητες των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή απορροφώνται, αναλώνονται θα λέγαμε στο Ιράν, γιατί προσπαθεί να επιβάλλει ένα τεράστιο ναυτικό, αεροπορικό, οικονομικό αποκλεισμό μιας χώρας. Και όσο και να είναι οι δυνατότητες μιας δύναμης, όσο μεγάλη και να είναι, πεπερασμένες. Δεν μπορεί τώρα χιλιάδες άνθρωποι να παρακολουθούν όλα τα πετρελαιοφόρα, ας πούμε, του πλανήτη απλά και μόνο για να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Όλο το σκιώδη στόλο, όλα τα παραπτήματα όλων των εταιριών logistics, όλο τον κόσμο, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες και να ασκήσουν αυτόν τον έλεγχο που θέλουν. Άρα η Κίνα το γνωρίζει αυτό, γνωρίζει τις δυνατότητες των ΗΠΑ. Και θεωρεί ότι η στιγμή αυτή είναι κατάλληλη ώστε να κάνει τις αναδιαρθρώσεις που θέλει στο εσωτερικό της μέτωπο, προετοιμαζόμενη για το μέλλον κατά πάσα πιθανότητα, αλλά χωρίς να έχει αυτή τη στιγμή το άγχος ότι θα αναμετρηθεί κάπου με τις ΗΠΑ και θα της χρειαζόταν η εμπειρία παλαιότερων στρατηγών. Στις ακαθερήσεις έφυγαν και οι τελευταίοι που είχαν πολεμήσει στο Βιετνάμ, να σημειώσουμε εδώ. Μάλιστα. Άρα, αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία του Κινέζικου στρατού δεν υπάρχει εμπειροπόλεμος. Υπό την έννοια να είναι βετεράνος κάποιου πολέμου.
0: Μάλιστα, για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ δίνουν χρόνο και χώρο στον αντίπαλό τους να διοργανωθεί εν προκειμένου στην Κίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε ειδικά για αυτό, για τις συνοαμερικανικές σχέσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιούμπα. Πολύ ωραία εικόνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ανδρέας Λιούμπας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά στο εσωτερικό του Δράκου. Στο στομάχι του Δράκου.

0: Λαύρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Λέγαμε και νωρίτερα ότι η ασπίδα του Αχιλέα συμφωνία κάνει τον γύρο του κόσμου. Λογικό. Είναι από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν γίνει, είναι μεγαλύτερη που έχει κάνει το Ισραήλ σε αυτόν τον τομέα και είναι μοναδική για τα δεδομένα και του Ισραήλ από πολλές απόψεις. Από άποψη εξαγωγής τεχνολογίας, ύψους συμφωνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και κυρίως γεωπολιτικών αλλαγών που επιφέρει αυτή η συμφωνία. Δεν είναι μια στενά επιχειρησιακή συμφωνία. Αλλάζει το τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Συνεχίζουμε μια συζήτηση που αφήσαμε εχθές στη μέση. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων, και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Λάμπρο.
0: Η υπόθεση της ασπίδας του Αχιλλέα της συμφωνίας κάνει τον γύρο του κόσμου. Έτσι, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Τουρκία δεν το συζητάω. Γενικά συζητείται πάρα πολύ.
1: Εγώ είδα μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε μια άλλη χώρα που μας ενδιαφέρει, την Ινδία. Εκεί συζητάνε ακριβώς αυτό το πράγμα για το μέγεθος, για την διάσταση την τεχνολογική, διότι η Ινδία έχει αρκετά από τα στοιχεία της ασπίδας του Αχιλλέα που αγοράζουμε, έχει προσθέσει δικά της και το σπουδαιότερο απ' όλα βλέπουν την προοπτική του πώς μπορεί αυτό το πράγμα να επεκταθεί και με δικιά τους βοήθεια αλλά και με τη δικιά μας εμπειρία όταν αυτό το πράγμα χτιστεί. Τεχνοκρατικά όμως για μένα είναι αυτό που λέγαμε χθες, αλλά το είπε σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όταν προσερχόταν στη σύνοδο που λαμβάνει μέρος του ΝΑΤΟ, ότι πρόκειται για μια ολιστική προσπάθεια. Για μένα η λέξη ολιστική δεν εκφράζει την πραγματική σημασία αυτού που προσπαθούμε να στήσουμε. Την ολοκληρωμένη αεράμινα η οποία, όπως τόνισε ο Υπουργός, όπως είπαμε και εμείς χθες και όπως το λέμε εδώ και πολύ καιρό, είναι μοναδική στην Ευρώπη. Το κοντινότερο που θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο, είναι στη Γερμανία. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι έχουν κάτι αντίστοιχο. Καμία άλλη χώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον τους, γιατί δεν είναι το ίδιο το περιβάλλον του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι όπως η ασπίδα του Αχιλλέα όταν ολοκληρωθεί. Τι σημαίνει ολοκληρωμένη αεράμινα? Χθες είπα κάποια πράγματα, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το επεκτείνουμε. Εγώ μιλούσα χθες για την ενοποιημένη εικόνα. Πώς έρχεται όμως αυτή η ενοποιημένη εικόνα? Είναι η επιχειρησιακή και τεχνολογική ενοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων. Αισθητήρων, διαφόρων κατηγοριών. Για την έγκαιρη ανίχνευση, την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των εναέριων και όχι μόνο απειλών. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι αεράμινα μόνο. Είναι ευρύτερη άμυνα του υγειακού χώρου και μπορεί να επεκταθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Κύπρος έχει αντίστοιχα συστήματα και βέβαια αυτό που οι Τούρκοι βλέπουν και τους ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το ότι η αλυσίδα αυτή μπορεί να επεκταθεί πολύ εύκολα και θα επεκταθεί μέχρι το Ισραήλ.
0: Θα υπάρχει κοινή εικόνα σε μια περιοχή
1: ενοποιημένη.
0: Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, από την Αδριατική μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή στην οποία η Τουρκία θέλει να παίξει το γνωστό παιχνίδι της Γαλλίας Πατρίδας.
1: Και αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργούν προκλήσεις και στο Ισραήλ, στο χώρο, στο ναυτικό περιβάλλον. Δηλαδή, τουρκικά πολεμικά βρίσκονται στο ίδιο επιχειρησιακό χώρο που επιχειρήσε και επιχειρεί το Ισραήλ και δημιουργούν κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Τώρα, για να επανέλθουμε στο τι σημαίνει αυτό το ολοκληρωμένη αεράμινα και εγώ θα έλεγα η ολοκληρωμένη άμυνα, είναι αισθητήρες. Το σημαντικότερο εδώ είναι να θυμίσουμε ότι τα τρία συστήματα τα οποία αγοράζουμε, οι τρεις κατηγορίες συστοιχειών που αγοράζουμε, έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Είναι ένα ραντάρ, το MMR 2084, είναι ένα υπερσύγχρονο ραντάρ AESA, το οποίο έχει εξαιρετικές ικανότητες, όχι μόνο για να τροφοδοτεί με στόχους και με πληροφορία το σύστημα που προσπαθούμε να στήσουμε, αλλά έχει και ευρύτερη δυνατότητα. Δηλαδή αυτό το πολλαπλών ρόλων, multi-mission radar, πέραν της αεράμινας, όλα τα πυραυλικά στοιχεία τα οποία στείλουν την ασπίδα, έχει τη δυνατότητα του εντοπισμού εχθρικών οπλικών συστημάτων. Μπορούμε να το σκεφτούμε κάτι σαν τα ραντάρ αντιπυροβολικού, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να εντοπίσει και να στοχοποιήσει οτιδήποτε εχθρικό υπάρχει στην άλλη πλευρά του λόφου, διάβαζε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου σε μεγάλο βάθος. Δηλαδή από πυροβολικό, από πολλαπλές αυτές πυράβλων, από συστήματα τα οποία, γιατί λειτουργεί και σαν ESM, σαν σύστημα παρακολούθησης εκπομπών, και να δημιουργεί μαζί με το Command and Control το οποίο βρίσκεται από πίσω μια πλήρη ηλεκτρονική και μη εικόνα του πεδίου μάχης.
0: Γι' αυτό χρωμηθάνε οι Τούρκοι, γιατί τα συστήματα θα βλέπουν μέχρι βαθιά μέσα στην Τουρκία ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται, ό,τι έρπει, ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, τα πάντα έτσι.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ραντάρ αυτά δεν θα λειτουργούν από μόνα τους. Θα λειτουργούν με ικανότητα να αποκαλύπτουν και να εχνηλατούν πάνω από 1000 στόχους σε αποστάσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα 500 χιλιόμετρα. Θα συνεργάζονται και με οτιδήποτε άλλο ραντάρ, οτιδήποτε άλλο σύστημα έχει ραντάρ, και θα συμβάλλει μέσα στην κοινή εικόνα την οποία δημιουργούν.
0: Άρα θα μπορεί να δημιουργείται μία αλυσίδα στην ουσία αισθητήρων που θα αυξάνει και την εμβέλεια. Δηλαδή αν ένας αισθητήρας έχει, ας πούμε, εμβέλεια ανίχνευση, ξέρω εγώ, λέγω, το 300 χιλιόμετρα και ένας άλλος είναι στα 300 χιλιόμετρα, θα μπορεί να προσθέτει άλλα 200, άλλα 300. Άρα στην ουσία θα μπορούμε να βλέπουμε μέχρι ανατολικά της Τουρκίας, ανατολικά της Τουρκίας μαζί με την Κύπρο.
1: Να σκεφτούμε Μπελαρά και ραντάρ Μπελαρά. Να σκεφτούμε ΑΣΕΠΕ. Να σκεφτούμε μαχητικά. Και εγώ θα το βλέπω και αντίστροφα. Να σκεφτούμε μαχητικά τα οποία μπορούν να στοχοποιούν και να προσβάλλουν στόχους χωρίς να χρησιμοποιούν τα δικά τους ραντάρ.
0: Άρα να πηγαίνουν με κλειστά ραντάρ, να μην γίνονται αντιληπτά, να παίρνουν δεδομένα στοχοποίησης από αισθητήρα του συστήματος αυτού.
1: Ακριβώς.
0: Και να χτυπάνε στην Τουρκία όπου θέλουν. Μάλιστα.
1: Εδώ. Εγώ θα θυμίσω τι συζήτηση είχε γίνει όταν οι Τούρκοι είχαν παραλάβει το 400. Τότε συζητούσαμε για κάτι το οποίο τώρα δουλεύει εντελώς αντίστροφα και είναι πραγματικά ο πονοκέφαλος. Τότε συζητούσαμε για κάτι το οποίο τώρα δουλεύει εντελώς αντίστροφα και είναι πραγματικά ο πονοκέφαλος.

0: να τον δυσκολεύεις ή να του καθιστάς εξαιρετικά επικίνδυνη την επιχειρησιακή δράση μέσα στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Και η περιοχή που σε ενδιαφέρει είναι ο υγειακός χώρος σαφώς, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και να κλείσει αυτό που το κλισέ που λέγουμε συνήθως, και να κλείσει, να σφραγίσει αυτό το χώρο που μας ενδιαφέρει. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι σε μια περιοχή που εκτείνει area denial ότι ο αντίπαλος δεν μπορεί να εισέλθει καθόλου στην περιοχή. Ο στόχος είναι να το αυξήσει το ρίσκο. Να κάνεις το κόστος και την επιχειρησιακή δυσκολία τόσο μεγάλη έτσι ώστε η δράση του να μην γίνει αποδοτική και να τον υποχρεώσεις για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει, να επιχειρεί από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάτι το οποίο εμείς το είχαμε σαν μειονέκτημα, αλλά μπορεί να γυρίσει ανάποδα για τους Τούρκους. Δηλαδή, εμείς πρέπει να επιχειρούμε από την υπηρετική Ελλάδα και οι Τούρκοι πρέπει να πάνε 200, 300, 400 χιλιόμετρα μέσα, ας πούμε, και να τραβήξουν τις δικές τους δυνάμεις. Το ίδιο πράγμα σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούν stand-off όπλα μακρού πλήγματος, τα οποία δεν έχουν την ίδια ακρίβεια και δεν είναι τόσο αποτελεσματικά από το να έχεις κάτι το οποίο το εκτοξεύεις από μικρότερη απόσταση και βέβαια να τους υποχρεώσεις να διαθέσουν περισσότερους πόρους για να διατηρήσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία στείνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Και να το πούμε αυτό και σε επίπεδο περιμέτρου, γιατί λέμε για την Τουρκία ανατολικά τι θα βλέπουμε και γενικά. Ναι. Να πούμε ότι αυτό το πράγμα θα βλέπει Βόρειο Αφρική, θα μπορεί να βλέπει Αίγυπτο, θα μπορεί να βλέπει Λιβύη, θα μπορεί να βλέπει Ερυθρά, θα μπορεί να βλέπει πολλά πράγματα.
0: Και εφόσον μπορείς να συνδυάσεις, είναι αυτό που τόνισα επίσης χθες. Και δεν, όλοι το τονίζουμε, δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να είμαστε εστιασμένοι, ότι μπορούμε να προσθέσουμε και θα έχουμε την ανεξάρτητη δυνατότητα, όχι χωρίς την Ισραηλινή συμμετοχή και βοήθεια. Αυτό εγώ δεν το βλέπω, αλλά το βλέπω περισσότερο στο ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε εμείς χωρίς να γίνονται κοινό μυστικό μέσα στο οικοσύστημα το οποίο θα δημιουργηθεί. Όταν μπορείς να προσθέσεις διάφορα καινούργια συστήματα, είτε αισθητήρες, είτε όπλα, είτε δυνατότητες, η δορυφορική ικανότητα, για παράδειγμα, μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα και χτίζουμε.
1: Σωστά.
0: Δορυφορική ικανότητα.
1: Χτίζουμε. Να πούμε ότι έχουν εκτοξευτεί, ήταν να εκτοξευθούν 24, πρέπει ήδη να έχουν εκτοξευτεί γύρω στους 22 ελληνικής κατασκευής και συνδύασης δορυφόροι που θα ενσωματωθούν σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ναι, συγγνώμη, υπάρχει απέτηση και για ικανότερα συστήματα, τόσο συνεργατικά για δορυφόρους, όσο και γιατί συζητάμε τώρα όχι μόνο για τηλεπισκοπικούς δορυφόρους, αλλά και για δορυφόρους ραντάρ και για δορυφόρους υποκλοπήσιμάτων. Δηλαδή όλο αυτό το πακέτο κάποια στιγμή θα ενοποιηθεί. Διότι οι προσπάθειες που είχαν γίνει μέχρι τώρα, από την εποχή εγώ βάζω που αγοράσαμε τους Patriot, ήταν αποσπασματικές, διότι και οι αγορές μας ήταν αποσπασματικές. Και στην επόμενη φορά που θα μιλήσουμε εγώ θα εστιάσω σε αυτή την πτυχή, ότι αυτά που απομένουν τι μπορούν να γίνουν. Okay. Γιατί μετά την εμπειρία από την Ουκρανία είναι προφανές ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολιτεία να πετάξουμε.
1: Τίποτα δεν περισσεύει.
0: Και όχι μόνο τίποτα δεν περισσεύει, αλλά με λίγη... λίγο να έχουμε αυτή την ευελιξία και την
1: ευερματικότητα,
0: την καινοτομία που έχουν δείξει οι Ουκρανοί και την οποία μπορούμε να ζητήσουμε, έτσι. Μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό το κομμάτι και ακόμη και με το Ισραήλ που ουσιαστικά έχει αποδείξει την ικανότητά του να αφομοιώνει πάρα πολύ γρήγορα τέτοιες καταστάσεις, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε συστήματα υπάρχοντα με πολύ χαμηλό κόστος μέχρι να εξαντλήσουν την επιχειρία σε εκείνη τη ζωή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρασιφίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό εννοείται και απόψε και τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Τα σχολιά

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λάμπρος Καλαρίτης, παραπολιτικά 90,1. Εμείς οι Έλληνες, λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Γερμανία για ένα θέμα το οποίο ίσως το έχετε δει, αλλά επειδή έχει σημασία, πάμε να δούμε τι γίνεται από πρώτο χέρι. Αλέξιος Ντόνας, αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού. Καλησπέρα, κύριε Ντόνα.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας, στο αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είδαμε την επίσκεψη ενός βουλευτή του ΑΕΦΔΕ στα κατεχόμενα, προκλητική επίσκεψη, όπου μεταξύ άλλων είπε ότι κακώς υπάρχει απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα. Είναι πολιτική του ΑΕΦΔΕ αυτή ή ήταν ο συγκεκριμένος που πήγε?
6: Αυτό θέλω να ξέρουμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού. Έχουμε θέσει συγκεκριμένα 8 ερωτήματα σε μια επιστολή, ανοιχτή επιστολή, που έχουμε στείλει και σε άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου, για να δούμε τι γίνεται συγκεκριμένα. Είναι αυτή η επίσημη θέση του ΑΕΦΔΕ? Διότι δύο φορές είχε γίνει αίτημα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΕΦΔΕ και είχε απορριφθεί από το Κοινοβούλιο, από τον Bundestag, για επίσκεψη. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε, ο κύριος Κρά αποτελεί αυτό προσωπική άποψη ή είναι άποψη του κόμματος?
5: Συγγνώμη, υπήρχε αίτημα του ΑΕΦΔΕ ως κόμμα να επισκεφθούν τα κατεχόμενα?
6: Είχαν γίνει δύο φορές αίτημα του συγκεκριμένου βουλευτή μέσω της κοινοβουλευτικής του ομάδας και απερίφθη δύο φορές από το κοινοβούλιο το αίτημα. Και πήγε ο ίδιος εκεί. Τώρα, το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και λεπτό. Πρέπει να προσέξουμε, γιατί το ΑΕΦΔΕ είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, δημοσκοπικά. Δεν ξέρω, από ό,τι δείχνουν οι πληροφορίες μας, υπάρχουν τουρκικά στελέχη. Έχω γράψει και αρθρογραφίες και παλιότερα για τον Ταβά και το ρόλο του σε ευρωεκλογές, τα τουρκικά στελέχη τα οποία έχουν διεισδύσει στην πολιτική σκηνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρεις οργανώσεις. Είναι πολύ σύντομο στον χρόνο, δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε σήμερα, το κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Θέσαμε ερωτήματα αν το ΑΕΦΔΕ αναγνωρίζει τα ψηφίσματα και τα αποφάσεις του 541 και του 550, του 83 και του 84 αντίστοιχα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ζητήσαμε να ξέρουμε αν αυτό είναι και θέση του κόμματος του ΑΕΦΔΕ. Αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Κρά, ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βόρεια Κύπρου άκουσαν να εισέλθει στην UEFA. Ζήτησαμε και εγώ, που συνέταξα το mail και το έγγραφο, το οποίο στάθηκε παντού και στα ΜΜΕ να επισημάνω, θέλουμε να έχουμε μια γραπτή και νομικά τεκμηριωμένη απάντηση. Μια από ο κύριος Κρά είναι διδάκτορ νομικής, είναι full νομικός, να μας πει εάν αναγνωρίζει αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα κόμμα του Γερμανικού Κοινοβουλίου, με την ισχύ την οποία έχει η Γερμανία, με την κρίση την οποία περνάει η Γερμανία, να θέτει τέτοια ζητήματα ή να αφήνει να εννοηθεί στην κοινή γνώμη της Γερμανίας ότι αυτό είναι κάτι το κανονικό, της κανονικότητας. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Και να πω ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας αντέδρασε άμεσα και αυτή διαμαρτυρήθηκε, μάλλον αυτή διαμαρτυρήθηκε πρώτη, να πω την ειδήμη, σαν ευρωπαϊκό και τριτοβάθμιο θα έλεγα κατευθείαν ακολουθήσαμε. Τα θέματα είναι αρκετά λεπτά. Έχουμε τεράστια κρίση της προβολής και της δυναμικής του ελληνισμού. Τα έχω αναπτύξει σε άρθρα μου.
5: Εννοείται ότι δεν έχουμε επαρκή προβολή των θέσεων μας.
6: Ναι, απόλυτα. Και μπορώ να στο τεκμηριώσω ανά πάσα στιγμή. Μας μέσω της δραστηριότητας της ελληνικής δημοκρατίας και αντίστοιχα της δραστηριότητας της Τουρκίας, η οποία είναι όχι μόνο στο ζωτικό χώρο της περιοχής ανταγωνιστής μας, αλλά και συνέχεια ψαλιδίδα συμφέροντα τα ελληνικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο, από Ευρώπη μέχρι Αμερική. Και υπάρχουν ένα οικοσύστημα τουρκικών οργανώσεων, το οποίο λειτουργεί με εντολή της τουρκικής κυβέρνησης και με χρηματοδότηση της τουρκικής κυβέρνησης. Έχω πει, η Ελλάδα έχει ομογένεια, η Τουρκία έχει μηχανισμό.
5: Πάντως είναι οξύμορο, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί το έχουμε συναντήσει πολλές φορές, ότι σε ένα πεδίο το οποίο είναι κατεξοχήν υποτίθεται προνομιακό για την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, να έχει τα επικοινωνιακά πρωτεία η Τουρκία και όχι εμείς.
6: Το Ίδρυμα Ιουνούς, το DBTIP και το TASFO είναι ιδρύματα τα οποία δεν ακούνται στην κοινή, και το ΤΙΚΑ, συγγνώμη, δεν είναι ιδρύματα τουρκικά που το γνωρίζετε στην Ελλάδα τόσο καλά. Δεν παίζει στα ελληνικά ΜΜΕ τόσο έντονα με τα 69 χώρες και 93 κέντρα που έχουν παγκοσμίως, με τη δραστηριότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, σε όλα τα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΤΑΒΑ που ήταν υποψήφιο κόμμα Τούρκων στις ευρωεκλογές. Με το Τάσφο στην Αμερική, πριν βγει κάνει απόφαση για τους κινητήρες, είχε ήδη κάνει και είχε ήδη προβάλει το θέμα των θαλάσσιων πάρκων πριν το λάβει υπόψη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Όλα αυτά, με συγχωρείτε, οξύμορο μπορεί να σας ακούγεται. Άλλο είναι πραγματικότητα και άλλο είναι τεκμηριωμένη η άποψή μου.
5: Έχετε δίκιο. Το θέμα. Όχι, δεν διαφωνώ, ούτε το αμφισβητώ. Αντιθέτως, το έχω ζήσει λόγω επαγγελματός, το συναντώ συνέχεια αυτό. Αλλά το επισημαίνω για προφανείς λόγους. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μια συζήτηση και να το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Γιατί είναι πραγματικά.
5: Θα την κάνουμε αμέσως επόμενες ημέρες. Ένα τελευταίο ερώτημα και θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Έχετε δίκιο. Απάντησε το ΑΕΦΔΕ στο ερώτημα που έχετε θέσει. Έχουν απαντήσει ως κόμμα.
6: Μέχρι στιγμής όχι, αλλά πιστεύω. Μια που η Bill το έχει μυριστεί, η Τσάι το έχει μυριστεί και το ARD και άλλα, το Monitor, που πιέζω πάρα πολύ να το παίξουν, πιστεύω ότι θα αναγκαστούν να απαντήσουν. Αφού το λάβανε και όλη η συμπολίτευση του S5 και του CDU, κάτι θα κάνουμε.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόνα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα επανέλθουμε.
6: Να είστε καλά.
5: Αλέξιος Ντόνας από Γερμανία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μας εκπλήσει δυστυχώς αυτό που περιέγραψε, δηλαδή ότι η Ελλάδα υστερεί επικοινωνιακά στο κατεξοχήν προνομιακό πεδίο της, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Τουρκία να έχει τον πρώτο λόγο εκεί. Γιατί έχει κεντρικό σχεδιασμό, έχει σχέδιο γι' αυτό. Εμείς κεντρικό σχέδιο δεν έχουμε. Ακούμε διαφόρους που λένε για ήπια ισχύ κλπ. Στο μυαλό πολλών εδώ, το ήπια ισχύ είναι δεξιώσεις και τσάι. Υπάρχει ένα ξεπερασμένο πολιτικό σύστημα και διπλωματικό, ένα μέρος του, έχουμε καλούς διπλωματές, εξαιρετικούς, γνωρίζω προσωπικά δεκάδες από αυτούς, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν μείνει πολύ πίσω, έτσι να το πω κομψά. Λοιπόν, πάμε 5 λεπτό για το αυτοκίνητο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 1η Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε για τα καλά και μιλώντας για την 1η Σεπτεμβρίου, είμαι βέβαιος ότι στα δελτία ειδήσεων των παραπολιτικών έχετε ακούσει για τον περίφημο κόμβο. Αρχικά θέλω να σας πω τι σημαίνει. Ο κόμβος είναι το νέο κέντρο ολοκληρωμένης μηχανικής βελτιστοποίησης οδικής συμφόρησης. Τι είναι λοιπόν αυτό? Από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου μπήκε σε επίσημα σε λειτουργία ο κόμβος. Είναι η νέα επιχειρησιακή μονάδα της Τροχαίας Αττικής, η οποία έχει στόχο ένα πράγμα: να εντοπίζει γρηγορότερα το πρόβλημα των μποτιλιαρισμάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική και να στέλνει εκεί τους ανθρώπους και τα μέσα που χρειάζονται πριν αυτό το μποτιλιάρισμα εξελιχθεί σε χάος. Θέλω να σας πω ότι μέχρι σήμερα η διαχείριση της κυκλοφορίας ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιδραστική. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργείται ένα πρόβλημα, κάποιος το βλέπει, μια κάμερα, ένας πολίτης, κάποιος τηλεφωνεί, ενημερώνει την τροχέα και στη συνέχεια ξεκινάει η επέμβαση. Η νέα μονάδα κόμβος αλλάζει εντελώς αυτή την λογική, καθώς στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται το Traffic Commander, ένα νέο επιχειρησιακό ψηφιακό σύστημα που έχει αποκτήσει η ελληνική αστυνομία, το οποίο επιτρέπει στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της ΓΑΔΑ να συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές. Κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα για την κίνηση, τροχαία ατυχήματα, έργα στους δρόμους, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και βέβαια αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονται στο δρόμο. Για να μην κάνετε τον κόπο να μετρήσετε, μιλάμε για 24 διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, 235 κάμερες κυκλοφορίας και 10 drones. Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, εγώ θα περίμενα ότι ένας υπολογιστής αποφασίζει μόνος του για το τι θα γίνει. Όχι. Εδώ η τεχνολογία συγκεντρώνει την πληροφορία, την αναλύει και δημιουργεί μια ενιαία εικόνα της κατάστασης. Μετά έρχονται τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και αποφασίζουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Ένα αυτοκίνητο ακινητοποιείται σε μια κρίσιμη λεωφόρο, όπως για παράδειγμα ο Κηφισός με κοιτάζει απέναντί μου, ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά αρχίζει να δημιουργείται η ουρά, η κάμερα καταγράφει το πρόβλημα, τα δεδομένα κυκλοφορίας δείχνουν ότι η ταχύτητα των οχημάτων μειώνεται δραματικά και μια αναφορά από αστυνομικό ή από άλλη πηγή επιβεβαιώνει το περιστατικό. Το Traffic Commander, για το οποίο σας μιλούσα νωρίτερα, συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες και δίνει στο επιχειρησιακό κέντρο την εικόνα. Τότε ενεργοποιεί το κόμβος, καθώς δικυκλιστές της ελληνικής αστυνομίας μπορούν να κινηθούν άμεσα προς το σημείο. Ένα ντρόν μπορεί να συγκεντρώσει, να δώσει από ψηλά εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Θα μου πείτε, τι μπορεί να συμβαίνει από τη στιγμή που έχουμε μποτιλιάρισμα? Είναι ατύχημα, είναι ακινητοποιημένο όχημα, είναι κλειστή λωρίδα, είναι κάποιο εμπόδιο ή απλώς το μποτιλιάρισμα ξεκίνησε από εκεί και ξαφνικά διαχέεται στους γυροδρόμους? Βάσει του κόμβου λοιπόν, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό. Δεν περιμένεις να σου εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει, γιατί το βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Με απλά λόγια, η τροχέα προσπαθεί να περάσει από το βλέπω και αντιδρώ στο προβλέπω, αξιολογώ και παρεμβαίνω. Θα τα ξαναπούμε για όλα αυτά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός προσωπικά, όχι για τη δράση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα και οδικά έργα δεν προβλέπονται στην Αττική πριν το 2029. Την άλλη για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Καλώς σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο 2027, αλλά εκτείνονται και τα επόμενα χρόνια, εξετάζει η κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για την ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης στη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον τριμελούς πλημμυλιωτικού Αθηνών. Οι κατηγορούμενοι παρουσιάζονται ως ιδιοκτήτες και μίσθων ανεκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Όλος καιρός καταστράφηκε σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Δήμο Βάρης Βούλες Βλεχμένης από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο όχημα δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, έναντι 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο. Με κεντρικό σύνθημα 3η Σεπτέμβρη ξεκίνημα νίκης, την 5η στις 7.30 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας του Ηράκλειο Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Με μεγάλα κενά η έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα έχουμε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, ακόμα και τον Μάρτιο, καθώς οι πιστώσεις έρχονται με το σταγονόμετρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του Σολμένου Νικηφόρος Κωνσταντίνου. Επισήμανε πως αρκετοί θα αρνηθούν το διορισμό, καθώς θα δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο με συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Κάγια Κάλλας ενημέρωσε τους Υπουργούς για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη θαλάσσια ασφάλεια. Προβλήματα παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στην εφαρμογή της τηλεματικής του ΑΣΑ σε στάσεις και διαδικτυακά. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Οικουμενίτσα ύστερα από καυγά με τον 29χρονο φίλο της, ο οποίος είχε συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συντρόφου του, αλλά και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες, το ζευγάρι διαπληκτίστηκε με τον άντρα να βάζει μπροστά το όχημα, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει στον δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά. Από αστυνομικό έλεγχο στο συλληφθέντα με συσκευή αλκοολόμετρου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση ενός πνεύματος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της φωτιάς στη τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα. Πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 πεζοπόρα τμήματα, 3 οχήματα και 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στη στήριξη των εργασιών αποκατάστασης Σαλαμίνα μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές προχωρά ο οργανισμός Λιμένος Πυρός, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δήμου Σαλαμίνας. Στη διεθνή ενημέρωση, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κρατήδιο του Βραδεμβούργου στη Γερμανία, καθώς έχουν εντοπιστεί αυτοσχέδια, εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα για το κύπελλο Ελλάδας. Την ίδια ώρα, η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο Αμερικανικό Όπεν.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,52% του γενικού δίκτυου τιμών αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το 1,1591 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις ευρύτερες καραμπόλες στην περιοχή, και είναι πάρα πολλές. Δεν είναι μόνο της περιοχής, φτάνουν μέχρι τον Ινδικό και αφορούν και σε εμάς. Αιγαίο, Ινδικός, ένα Ισραήλ δρόμος. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ινδία. Εμμυράτα, Σομαλιλάνδη, γενικά ο νέος άξονας διαμορφώνεται. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας και ζωγρατές σας. Καλή σεζόν, εύχομαι.
0: Να είμαστε καλά, εδώ να τα λέμε. Λοιπόν, μετά και τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, μορφοποιείται περισσότερο ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Η Ινδία είναι ήδη στο κάδρο. Η Σομαλιλάνδη δηλώνει παρούσα διαρκώς, αυτό που είχατε προαναφέρει. Βλέπω τις αναρτήσεις που κάνουν οι αρχές της Σομαλιλάνδης, που κουνάνε χέρια πόδια και σημαίες στην Ελλάδα και λένε εδώ κοιτάξτε προς τα δω, εδώ είμαστε. Γενικά η περιοχή αρχίζει και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κινητικότητα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, και ξεκινώντας από την ασπίδα του Αχιλλέα να πούμε ότι πλέον για τα καλά η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει σε μία ουσιαστική διασύνδεση, γιατί αυτό το οποίο δεν λέγεται τόσο πολύ συχνά, μιας και μένουμε στο καθαρά στερεωτικό σκέλος, είναι ότι το σύστημα αυτό κατά κύριο λόγο θα διασυνδέεται με τα συστήματα τα οποία ήδη βρίσκονται στην Κύπρο και με τα συστήματα τα οποία βρίσκονται στο Ισραήλ, έτσι ώστε η Ελλάδα, και το είχαμε ξανασυζητήσει οι δυο μας αυτό εδώ το σημείο, να μπορέσει να αποκτήσει κάποιες ικανότητες οι οποίες θα απεγκλωβίσουν την πολεμική της αεροπορία για να μπορεί να χτυπάει μέσω εναέριων εφοδιασμού σε μεγαλύτερο βάθος και σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι το είχαμε συνηθίσει. Ναι. Για να το συνδέσω τώρα με το σχήμα το οποίο δημιουργείται, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν έχετε σε τυχαίο χρονικό σημείο, μιας και η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, η οποία έγινε, έχει ένα
0: σταλαμάκι. Να υπενθυμίσουμε ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι η συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν για μια αμυντική συνεργασία, μια αμυντική συμμαχία.
1: Ακριβώς, και μάλιστα ερίζουν και πάρα πολλές άλλες χώρες θεωρητικά τουλάχιστον για να συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα, το οποίο όπως είναι πάρα πολύ λογικό έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς τριγμούς, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι πλέον θα πρέπει να αφυπνιστούν, εάν δεν έχουν αφυπνιστεί ήδη, δύο πάρα πολύ συγκεκριμένες χώρες οι οποίες και αυτές ήταν να διασυνδεθούν αμυντικά εδώ και πάρα πολύ καιρό με το σχήμα που δημιουργεί το Ισραήλ με τα Εμμυράτα και με την Ελλάδα κατά κύριο λόγο, και το σχήμα αυτό θα εδραζόταν στην αεροναυτική ισχύ. Και αυτές οι δύο χώρες είναι αφενός η Ινδία, η οποία είναι αρκετά θορυβημένη από την συμμετοχή του Πακιστάν. Ένα Πακιστάν το οποίο από το πουθενά μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις παλινοδίες της Σαουδικής Αραβίας και να αποθεί σε ένα σχήμα στρατιωτικό από εκεί που δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή, και αυτός ο ρόλος του δόθηκε και λόγω της κατάστασης στο Ιράν. Και το τελευταίο κομματάκι του puzzle, εάν θέλουμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική η οποία θα εξισορροπήσει τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, είναι και η Σομαλιλάνδη, η οποία Σομαλιλάνδη έχουμε πει και άλλες φορές ότι θα έχει έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Μέσω του λιμανιού της Μπέρμπερα, όπου εκεί θα σταθμεύουν αερομαχητικά του Ισραήλ, υποβρύχια του Ισραήλ, αλλά και αερομαχητικά των Εμμυράτων, θα πρέπει να διασυνδεθεί σε επίπεδο πολεμικού ναυτικού και όχι μόνο με την Ινδία, η οποία Ινδία μένει να δούμε κατά πόσο και αυτή θα προχωρήσει σε κάποιες αγορές εξοπλισμών.
0: Λοιπόν, να το σημειώσουμε, μάλλον να το υπογραμμίσουμε αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό, ότι στην Σομαλιλάνδη στην ουσία δημιουργείται μια βάση πολλών, πολλαπλή βάση που θα είναι οι πάντες εκεί. Θα είναι το Ισραήλ, θα είναι η Ινδία, θα είναι τα Εμμυράτα, σε ένα κομβικό γεωγραφικό σημείο. Πολύ κομβικό.
1: Ακριβώς, και από ό,τι διαφαίνεται από τουλάχιστον διάφορες ανοιχτές πηγές οι οποίες έχουν πέσει στην αντίληψή μου, οι Ισραηλοί προωθούν ένα σχήμα το οποίο θα στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ποιότητα. Γιατί το λέω αυτό? Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θέλει να στηριχτεί κατά κύριο λόγο στην μαζικότητα, στα μη επανδρομένα, στο πυραυλικό οπλοστάσιο, και αυτό μάλιστα είναι κάτι το οποίο το προωθούν πάρα πολύ και οι Κινέζοι. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η Κίνα βρίσκεται πίσω από τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, ασχέτως του ποιοι συμμετέχουν. Είναι δεδομένο ότι η Σαουδική Αραβία έκανε αυτό το σχήμα προκειμένου να μπορεί να μιλάει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα με τους Κινέζους. Ανοίγω μια δεύτερη παρένθεση και θα πω ότι φάνηκε ότι ο Μπιν Σαλμάν χάθηκε σε μια χαοτική στρατηγική την οποία είχε επιλέξει να κάνει μόνο και μόνο για να μην έρχεται σε δεύτερη θέση πίσω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ξεχνώντας την γεωγραφική θέση της χώρας του. Με αποτέλεσμα αυτό το σχήμα το οποίο δημιουργήθηκε, κύριε Καλαρίτη, όπως είπα και στην αρχή, να εδραστεί πλέον σε μια αυξημένη ποιοτική ενίσχυση που θα δώσουν οι Ισραηλοί κατά κύριο λόγο και στους Ινδούς σε επίπεδο συστημάτων, όπως το έχουν κάνει και σε εμάς, και εικάζω ότι θα το κάνουν και με τους Σομαλιλανδέζους, ειδικά δε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστούν να τις δώσουν έστω και μια υποτυπώδης αναγνώριση. Θεωρώ δηλαδή ότι οι Ισραηλοί κάνουν μια διάχυση εξοπλισμών και μέσα σε αυτή τη διάχυση εξοπλισμών είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα που δίνουν σε εμάς.
0: Βέβαια, η συμφωνία η δική μας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ξαναεμφανιστεί σε συμφωνία του Ισραήλ. Μόνο με τις ΗΠΑ οι συμφωνίες έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Εχώρηση πηγαίου κώδικα, μεταφορά τεχνολογίας, μαζικότητα, διασύνδεση. Είναι δηλαδή, δεν είναι συμφωνίες όπως αυτή, η πρώτη φορά που εξάγεται ολοκληρωμένο το σύστημα, ανοιχτή πρόσκληση για περαιτέρω τεχνολογία, με τα πρόταση, το γνωρίζω από πρώτο χέρι του ρεπορτάζ, και ας μην έχει βγει πρόταση για συμπαραγωγές στην Ελλάδα μη επανδρομένων. Γενικά είναι πολύ προωθημένη αυτή η σχέση τεχνολογικά, αμυντικά και γεωγραφικά. Ο χώρος είναι κρίσιμος.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Καλαρίτη. Φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει πλέξει μια διαστρωματοποιημένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις χώρες της Συμμαχίας. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για παράδειγμα, μοιράζεται πάρα πολύ πληροφορία και διεξάγει και αεροπορικές ασκήσεις. Με εμάς διεξάγει ακόμη περισσότερες αεροπορικές ασκήσεις την πληροφορία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι τυχαία η δημιουργία της μονάδας 1867 στην Ελλάδα, στα πρότυπα της θρηλυκής μονάδας 8200 του Ισραήλ, για την σύνδεξη πληροφοριών κατά κύριο λόγο μέσω του κυβερνοχώρου. Και πιστεύω ότι και στη Σομαλιλάνδη οι Ισραηλινοί θα προσφέρουν μια τεχνολογία η οποία θα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο μάλλον με πυραυλικά συστήματα όπως τα μπαράκτα οποία είχαν δώσει στην Κύπρο. Θεωρώ κάτι τέτοιο θα παίξει σε ό,τι αφορά τη Σομαλιλάνδη. Να την έχουμε υπόψη μας, θα τεθεί στο παρασκήνιο, θα τεθεί στο προσκήνιο μάλλον, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές εδώ. Και το πιο σημαντικό, κύριε Καλαρίτη, σε περίπτωση, και αυτό αποτελεί μια δικιά μου εκτίμηση, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να δώσουν 4-5 στην Τουρκία, θεωρώ ότι το Ισραήλ την επόμενη στιγμή θα έδινε στην Ελλάδα την έκδοση Αντίρ F-35, για να υπάρχει αυτό το ποιοτικό πλεονέκτημα, ακόμη και αν η Τουρκία υποθέσουμε ότι στο μέλλον αποκτήσει F-35. Δηλαδή, οι Ισραηλοί, εγώ έτσι όπως το
0: καλά κόβω, και καλά το σκέφτεστε. Καλά το σκέφτεστε και ας μείνουμε εδώ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και να προσθέσουμε, πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της σημερινής συζήτησης, ότι η Ινδία σε αυτό το σχήμα είναι ο όγκος ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει τεχνολογία, έχει πυρηνικά, είναι μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, με 1,5 δις πλέον μεγαλύτερη από την Κίνα, και είναι δημοκρατία, είναι μεγαλύτερη χώρα πληθυσμιακά στον κόσμο, και είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε αυτόν τον εντός ή εκτός εισαγωγικών άξονα. Έχει ήδη ειδικές σχέσεις προωθημένες και προχωρημένες τεχνολογικές και αμυντικές με το Ισραήλ. Επιζητά ανάλογες σχέσεις με εμάς και την Κύπρο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Μόντι είχε επισκεφτεί την Κύπρο, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα, είχε επισκεφτεί το Ισραήλ. Αυτά τον τελευταίο χρόνο.
1: Και μάλιστα, κύριε Καλαρίτη, να πούμε και στο τέλος της κουβέντας μας ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ένας άλλος δρόν να ενεργοποιηθεί. Τον έχουμε αναφέρει και αυτόν στις εκπομπές σας. Mm-hmm. Αναφέρομαι στους Βελούχους, mm-hmm. οι οποίοι Βελούχοι μάλλον θα υποστηριχτούν από την Ινδία, και φαίνεται ότι ο στρατός των Βελούχων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της περιοχής.
0: Κατά μου ότι οι Βελούχοι υπάρχουν, θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως ως μοχλός και για το Ιράν.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό, διότι φαίνεται ότι έχουν το αξιόμαχο, έχουν εξοπλιστεί και με FPV drones, και θεωρώ ότι μετά τη συμφωνία της Μέκκας, η Ινδία πλέον άρχισε να βλέπει με πάρα πολύ καχύποπτο μάτι την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή του Πακιστάν από το πουθενά, να το πούμε αυτό. Παρά το γεγονός ότι είχαν πολεμήσει και οι δυο τους πριν από 1,5 χρόνο, φαίνεται ότι οι Ινδοί θα μπουν στο σχήμα, ακριβώς γιατί και ο μεγάλος τους αντίπαλος βρήκε την ευκαιρία και χώθηκε σε κάτι το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό φανταζόμασταν ότι δεν θα συνέβαινε. Εν τέλει όμως συνέβη. Και δυστυχώς συνέβη, όπως είπα και στην αρχή, λόγω αυτής της παλινοδίας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία να το πληρώσει αυτό, να το πληρώσει κάποια στιγμή και εδαφικά, λέω εγώ τώρα και τα αφήνω εδώ. Και να πούμε κάτι για να το κάνουμε ακόμα πιο ωραίο, ότι οι Βελούχοι, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν γίνει πολύ φερνινήφοι, εκτός από τους Ινδούς, έχουν τραβήξει και τον ενδιαφέρον ενός παλιού στην περιοχή, των Βρετανών. Και θα αφήσουμε εδώ και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε να καλησπέρισουμε έναν καλό φίλο που έχουμε να τα πούμε πριν από τις διακοπές. Δημήτρη Σαγάδης, δημοσιογράφος, αναλυτής, γνώστης της τουρκικής πραγματικότητας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λαύρο. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά. Τι κάνει ο πολυχρονωμένος?
1: Μόλις τώρα, πριν από μερικά λεπτά, είχαμε δηλώσεις και του Ερντογάν και του Πούτιν. Συναντήθηκαν αυτή τη στιγμή σε συνάντηση, αλλά πριν τη συνάντηση, ο Ερντογάν είπε ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις είναι οι καλύτερες από ποτέ και αναμένουμε να τελειώσει ο σταθμός του ακουγιού και να κάνουμε εγκαίνεια και ετοιμαζόμαστε για την κατασκευή και άλλων σταθμών.
0: Αμήν. Άλλους 400 θα πάρει με τίποτα.
1: Δεν τίποτα. Αυτή είναι η δήλωση του Ερντογάν και η δήλωση του Πούτιν. Η Τουρκία είναι προνομιακός εταίρος της Ρωσίας.
0: Ευτυχώς.
1: Αυτά μπήκανε μέσα. Τώρα είναι συνάντηση και οι δύο τους.
0: Πού είναι η συνάντηση, πού γίνεται?
1: Μπισκέκ είναι πρωτεύουσα πάνω στην Κυριακή. Είναι η συνάντηση κορυφής του οργανισμού της Αγκάης.
0: Μάλιστα. Ωραία, οργανισμό Σαγκάης, μάλιστα. Αλλά είναι και υπόλοιποι εκεί πέρα. Ωραία. Για πες τώρα στην Τουρκία, τι γίνεται, πώς σχολιάζουν το θέμα εδώ της ασφίδας του Αχιλλέα κλπ. Έχεις εικόνα?
1: Χθες ήταν μεγάλη μέρα η χθεσινή με την υπογραφή της συμφωνίας για την ασφίδα του Αχιλλέα. Η χώρα απέκτησε μια ομπρέλα που θα καλύπτει όλη την επικράτεια. Η Τουρκία, στην Τουρκία για αυτό το θέμα γίνεται μεγάλη συζήτηση. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ο Μητσοτάκης, ο Νετανιάχου παίζουν ψηλά στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για τον Μητσοτάκη, επειδή εξοπλίζει την Ελλάδα κτλ. Για τον Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κατηγορείται ως εγκληματίας, γενοκτόνος, εχθρός Τουρκίας και της ανθρωπότητας. Και με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ταϊπ Ερντογάν, να καλεί όλους τους μουσουλμάνους να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά του Ισραήλ. Πώς λέγαμε προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε παλιά, τώρα έγινε μουσουλμάνοι όλων των χωρών ενωθείτε, είναι το σύνθημα του Ερντογάν. Η Άγκυρα βλέπει τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ να παγιώνεται, την τριμέρη συνεργασία τη διαβάζει ως περικύκλωση της Τουρκίας, τουρκικά think tank προσβλέπουν στη διάλυση αυτής της συμμαχίας. Έτσι την αποκαλούν, συμμαχία την αποκαλούν, από το εσωτερικό της χώρας, από το εσωτερικό της Ελλάδας. Εκτιμούν ότι πάνω από 50% του ελληνικού λαού, κυρίως η αριστερά, κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι παρέδωσε στη χώρα στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ. Υπενθυμίζουν ότι ο Μητσοτάκης όταν πήγε στη Ιεροσόλυμα να στηρίξει τον Νετανιάχου, λένε, διαδηλωτές, Έλληνες διαδηλωτές έκλειναν τα λιμάνια και δεν επέτρεπαν στους Ισραηλινούς τουρίστες να αποβιβαστούν και διάφορες άλλες αντιϊσραηλινές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Αναφέρονται σε αυτά. Λάμπρο, όπως εμείς παρακολουθούμε.
0: Συγγνώμη, αναφέρονται αυτά... για να το διευκρινίσουμε, αναφέρονται στους πράκτορες της Τουρκίας εντός, στους χρήσιμους ηλίθιους της αριστεράς εδώ, οι οποίοι γίνονται ακουσίως πράκτορες της Άγκυρας και ενεργούμενα της Άγκυρας και αυτούς τους παρουσιάζουν ως αντίδραση. Εν τω μεταξύ,
1: ευτυχώς. Αυτούς αποκαλούν αριστερά και μυαλωμένοι άνθρωποι.
0: Μυαλωμένοι άνθρωποι. Οι μυαλωμένοι άνθρωποι πέραν των πρακτόρων της Τουρκίας είναι κάτι τελείως άμυαλοι, οι οποίοι γίνονται χειραγόμενοι της Τουρκίας. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα βίντεο και είναι κάτι σκόρπιο. 10, 20 και το κακό είναι βέβαια ότι τσάφνει η κυβέρνηση και κλείνουν τα λιμάνια. Άφηναν το περιθώριο να δημιουργεί αυτή την εικόνα. Τέλος πάντων,
1: Λάμπρο, όπως εμείς παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας, έτσι και αυτοί βλέπουν τι γίνεται στη δική μας πλευρά. Αναδημοσιεύουν άρθρα από τον ελληνικό τύπο, κάτι που μου κάνει εντύπωση γιατί το περιεχόμενο, όπου υποστηρίζεται ότι σε ένα πιθανό τουρκο-ισραηλινό πόλεμο το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας επιβάλλει να είναι στο πλευρό της Τουρκίας.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Υπάρχει τελικά, μην γελάς. Το ψάξα γιατί δίνουν και τα στοιχεία. Το ψάξα και το βρήκα.
0: Το γράφουν ελληνικά έντυπα αυτό?
1: Υπάρχει ελληνικό έντυπο που γράφει αυτό. Αναφέρονται σε τοποθέτηση πρώην συμβούλου πρώην πρωθυπουργού, πολύ παλιά, να καλεί τον Μητσοτάκη να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Στην Άγκυρα λοιπόν υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η τριμερή συμμαχία μπορεί να διαλυθεί από το εσωτερικό της Ελλάδας.
0: Συγγνώμη, τους αναφέρει αυτούς ποιοι είναι?
1: Ναι.
0: Είναι υπαρκτό το τσακαρές? Δεν το έχω δει.
1: Το τσακαρέ.
0: Μάλιστα. Θα το κοιτάξω, θα το πω εγώ. Για πες, ναι.
1: ο τύπος προβάλλει τα κόμματα της αριστεράς που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συμφωνία, όμως το πρόσωπο που έχει γίνει ο σούπερστάρ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ποιος είναι?
0: Για πες, γιατί έχουμε και πολλούς στάρ, δεν ξέρω, για πες.
1: Το σούπερστάρ, δηλαδή από κανάλι σε κανάλι τουρκικό
0: ο Γιάννης Μενανή.
1: Ναι, μπράβο, σου στείλα και τη φωτογραφία πρωτοσέλιδα. Ναι. Στα τουρκικά κανάλια κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ότι έγινε ο υπηρέτης του Ισραήλ. Χθες μάλιστα μόλις έπεσαν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα, η εφημερίδα Χιουριέτ στην ηλεκτρονική της έκδοση κυκλοφόρησε πρώτο σελίδο με φωτογραφία του πρώην υπουργού και τίτλο, όπως είπε, όπως δήλωσε ο ίδιος, «Η συμφωνία της ντροπής».
0: Ο Βαρουφάκης το παυτό είναι συμφωνία της ντροπής.
1: Α, ναι.
0: Και το, το μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα.
1: Σου έχω στείλει το πρωτοσέλιδο.
0: Μάλιστα, θα μπορώ να το δω. Thanks.
1: Το έχω στείλει στο
0: βάζο. Τουρκικά και τι λέει συμφωνία της ντροπής. Πολύ ωραία.
1: Η συμφωνία της ντροπής.
0: Μπράβο στον Γιάννη Μενανή. Ναι, για πες.
1: Αυτά από το εσωτερικό της Τουρκίας.
0: Άρα τι λένε στην ουσία, τώρα, έτσι για να λένε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τους διαφόρους εδώ, τους παρουσιάζουν ως άποψη της κοινής γνώμης και λένε να είναι μυαλωμένοι άνθρωποι, να αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι λάθος να συνεργάζεται η Τουρκία με το Ισραήλ, γιατί αυτό ενοχλεί την Τουρκία. Μπράβο τους. Και σανότερα.
1: Πλειοψηφία τους θεωρεί, μάλιστα πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τούρκοι είναι αυτοί, το βλέπουν.
1: Να πάρουμε σε ένα θέμα που ήταν τις προηγούμενες μέρες.
0: Μια και μιλάμε για πλειοψηφία, ευτυχώς που υπάρχει πρόσφατη δημοσκόπηση για το πώς αξιολογεί η ελληνική κοινή γνώμη τα διάφορα κράτη ως συμμαχικά, εχθρικά ή μη. Πρώτη είναι η Γαλλία, δεύτερο το Ισραήλ. Για να κλείσουμε και τα περί πώς τα θεωρεί κοινή γνώμη. Γιατί έχουν το κακό οι αριστεροί να κάνουν πολύ θόρυβο και να προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους ως άποψη της πλειοψηφίας και όχι του περιθωρίου όπως πραγματικά είναι. Γιατί βγαίνει το περιθώριο και προσπαθεί να γίνει κανονικότητα.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι σε μια εκπομπή πέρσι είχα αναφερθεί σε εισήγηση Think Tank για το πώς θα πρέπει να η Άγκυρα να έχει αναπτύξει διάβλους επικοινωνίας
0: με την άρεμη. Το θυμάμαι. Που έλεγε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε την αριστερά που αντιτίθεται στη σχέση με το Ισραήλ για να την αξιοποιήσουμε πολιτικά. Το θυμάμαι.
1: Και το βλέπουμε τώρα. Ναι. Σε πολλά.
0: Και το βλέπουμε τώρα.
1: Λοιπόν, να περάσουμε σε αυτό που έγινε πριν λίγες μέρες, ο βομβαρδισμός Συρίας. Έχει μετατραπεί η Συρία σε βασικό πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Mm-hmm. Βομβάρδισαν την αεροπορική βάση τα Ισραηλινά μαχητικά δίπλα στην Τουρκία, 70 χιλιόμετρα βέβαια, και κατέστρεψαν τα πάντα. Τα αεροδρόμια, τα κτίρια, τα πάντα. Έγινε πρώτη είδηση αυτή σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα αραβικά μέσα ενημέρωση, στη Ρωσία, παντού. Στην Τουρκία όμως από τότε άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια πολέμου παρουσιάζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο ως συμμάχους του Ισραήλ. Υπήρξε ένα παρασκήνιο πριν από το βομβαρδισμό, 4 μέρες πριν στην Κωνσταντινούπολη, στην είσοδο του Ευρωπαϊκής Ακτής του Βοσφόρου, ο Αμερικανός πρέσβης Τον Μπαράκ σχηματίζει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας. Εκείνη τη στιγμή, κατά διάρκεια του γεύματος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας δέχτηκε τηλεφώνημα από τον αρχηγό του Μοσάτ, ο οποίος τον προειδοποίησε ότι βλέπουμε εκεί πέρα δραστηριότητες Τούρκων στη βάση αυτή την παλιά την εγκατελειμμένη, να φύγουν, δεν τους θέλουμε εκεί, αν εμφανιστούν να τους βομβαρδίσουμε. Και έτσι μετά από 4 μέρες άρχισε ο βομβαρδισμός, όπως είχε γίνει και το 2025 στην Παλμύρα. Θυμάστε, πάλι πήγαν οι Τούρκοι εκεί να αναπτύξουν κάποιες δραστηριότητες, να κάνουν το λειτουργικό το αεροδρόμιο, τους χτυπήσανε. Ο Ουάσιγκτον, όπως είναι γνωστό, κράτησε αποστάσεις. Δεν μίλησε ο Τραμπ, δεν μίλησε, ούτε ο Ρούμπιο μίλησε, αλλά ο Μπάρακ βομβάρδισε, αποκάλυψε καταρχήν την προειδοποίηση του αρχηγού της Μοσάντ, άρα έχουμε επιβεβαίωση. Mm-hmm. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα γνωστά αδερή στην Ελλάδα που μεταδόθηκαν στα υψώματα του Κολόν κτλ. Αλλά έκανε και μια άλλη αποκάλυψη που είχε πολύ ενδιαφέρον. Ένα απόσπασμα, αναφέρθηκε σε ένα απόσπασμα διαλόγου μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, όπου ο Τραμπ στο παρελθόν ρώτησε τον Ερντογάν γιατί δεν πήρε ολόκληρη τη Συρία. Τώρα αυτό το είπε ο Μπάρακ. Πόσο αληθεύει, αν του είπε ο Τραμπ γιατί δεν πήρε όλη τη Συρία, είναι θέμα δηλαδή.
0: Δεν είναι θέμα. Πολύ σημαντικό.
1: πώς βλέπει ο Τραμπ τον κόσμο είναι γνωστό, αλλά...
0: Είναι ένα θέμα αυτό πώς βλέπει ο Τραμπ τον κόσμο. Το απάντησε ο Ερντογάν, υποτίθεται ή όχι.
1: Το απάντησε ο Ερντογάν, ναι, το απάντησε, έχω και την απάντηση του Ερντογάν, ο είναι μακροσκελής. Αυτός είπε ότι θέλουμε τη Συρία να είναι δυνατή και τα λοιπά και... εκεί τελείωσε. Ένα πολύ σημαντικό αυτό το... Αυτός ο διάλογος.
0: Πολύ σημαντικός προφανώς. Γιατί αν ο Τραμπ δηλαδή θεωρούσε φυσιολογικό να πάρει η Τουρκία όλη την Συρία, είναι θέμα. Τώρα βέβαια ο Ερντογάν.
1: Το είχε πει και από την αρχή 2000 χρόνια, περιμένει να την πάρει και τα λοιπά.
0: Το θυμάμαι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Έχει ένα θέμα με τη γεωγραφία και την ιστορία ο Τραμπ.
1: Πάμε, γιατί αυτό το θέμα θα.
0: Για πάμε και να κλείσουμε, ναι. Για πες.
1: Οι Κούρδοι. Στο εσωτερικό τη Συρία, λοιπόν, άνοιξε μια νέα σελίδα. Οι Κούρδοι ακολούθησαν την οδηγία του Τζαλάν.
0: Ναι, ναι.
1: Διέλυσαν την οργάνωση. Τους αυτόνομους και πολιτικούς και στρατιωτικές δομές της αυτόνομες που οικοδόμησαν και ενσωματώθηκαν στο νέο καθεστώς του Δαμασκού. Ο στρατός του των Κούρδων, είχε τρεις ταξιαρχίες, εντάχθηκε στο Συριακό στρατό. Ο ηγέτης ο Κούρδος, στρατηγός μας Λουμαπτή, διορίστηκε σύμβουλος του Αχμέτ Σαρά. Ναι. Οι Κούρδοι, ό,τι κέρδισαν τα τελευταία 10 χρόνια που πολέμησαν τον ISIS, που είχαν τη διαχεία αναγνώριση, που έλεγχαν το 1 τρίτο των εδαφών της Συρίας, τις πετρελαιοπηγές, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα φράγματα, την καλλιεργήσιμη γη. Όλα αυτά προσθέθηκαν στο νέο καθεστώς της Δαμασκού. Ναι, ναι. Για πολλούς Κούρδους, μετά από 10 χρόνια πολέμου, το αποτέλεσμα προκαλεί απογοήτευση, ναι, ναι. Ούτε ανεξαρτησία, ούτε αυτονομία, τίποτα. Για τους Κούρδους της Συρίας ξεκίνησε μια διαδικασία αφομοίωσης από το νέο καθεστώς. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση των Κούρδων. Είχε ξεκινήσει αυτό από την οδηγία του Τζαλάν, το διάγγελμα του Τζαλάν τον Φεβρουάριο του 2024, που το είχαμε μεταδώσει και δεν το πιστεύα στην αρχή, μέχρι που μετά βγήκε γραπτός και τα λοιπά. Ακολούθησαν όλοι οι Κούρδοι και οι Κούρδοι της Συρίας. Μάλιστα ο Μαζλούμ Αμπτή, όταν ο Τζαλάν πήγε στη Συρία, ήταν 10 χρονών και ήταν αυτός τον μεγάλωσε, τον Μαζλούμ Αμπτή, τον στρατηγό των Κούρδων της Συρίας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τους Κούρδους. Οι Δρούζοι. Από την πλευρά τους, οι Δρούζοι, τον οποίο τα εδάφη και τον έβγαινε με το Ισραήλ,
0: έχουν
1: κάνει
0: την
1: επιλογή τους.
0: Ισραήλ.
1: Ισραήλ. Ο ηγέτης των Δρούζων δήλωσε πως είμαστε τμήμα του Ισραήλ. Ναι, ναι. Οι Ισραήλ έχουν δημιουργήσει στρατιωτικές βάσεις σε αυτή την περιοχή. Έτσι έχουμε στο βορρά τους Κούρδους να ενώνονται με τη Δαμασκό. Και
0: προφόρας.
1: Στο νότο τους Δρούζους με το Ισραήλ.
0: Και τους Αλαουίτες στην Δύση, στα παράλια, να περιμένουν.
1: Πούμε, έτσι, που έχουν φάει πολύ ξύλο,
0: ναι.
1: Που έχουν τρομοκρατήσει, τους έχουν δολοφονήσει. Είναι το 12% του πληθυσμού. Κυρίως συγκεντρώνουν στις παράκτιες πόλεις, Λατάκια, Ταρτούς. Mm. Αυτοί έχουν προστεί τόσο πολλά που από τους Ισλαμιστές δεν μιλούν.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μιλούν.
0: Και αυτοί έχουν στραφεί ναι. Κυρίως στη Ρωσία, γιατί είναι οι ρωσικές βάσεις εκεί. Και υπόγεια, όσο και αν φαίνεται περίεργο να το πούμε αυτό, υπόγεια έχουν αναπτύξει διάβολους με το Ισραήλ, τον παλιό εχθρό. Πλέον προσβλέπουν προς το Ισραήλ και αυτοί, μαζί με, εκτός από τους Δρούζους.
1: Στη Συρία επικρατεί απόλυτη φτώχεια. Mm. Έτσι. Όσοι κάποιοι που γυρνάνε, πρόσφυγες που έχουν φύγει, γυρνάνε και ξαναφεύγουν, γυρνάνε πίσω, μπας και ξανακάνουν τη ζωή τους στη Συρία, βλέπουν την κατάσταση, φεύγουν πίσω. Λάμπρος, στη Συρία συγκρούονται δύο στρατηγικές. Επιδιώξει δύο χωρών, της Τουρκίας και του Ισραήλ. Η Τουρκία έχει καταλάβει το 5% στο βόρειο τμήμα, έχει 15 με 17.000 στρατό. Το Ισραήλ ελέγχει μέσω Δρούζων την νότια και νότια ανατολική.
0: Και μέσω της ζώνης ασφαλείας που έχουν κάνει.
1: Ναι, φτάνει σε απόσταση 20 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό. Μάλιστα, ο υπουργός. Ο υπουργός του Ισραήλ, ο Κάτς, είπε κάποια στιγμή στον Σάρα: καθίστε καλά, γιατί εμείς κάθε πρωί που θα ξυπνάς να μας βλέπεις απέναντι από το βουνό.
0: Ναι.
1: Ερμόν. Το όρος Ερμόν.
0: Το όρος Ερμόν, το οποίο το έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί. Ναι.
1: Η Τουρκία δεν θέλει το Ισραήλ στην ώρα της. Το Ισραήλ δεν θέλει γείτονα την Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση χαρακτηρίζουν το Ισραήλ απειλή. Τα Ισραηλινά χαρακτηρίζουν την Τουρκία. Νέο Ιράν και έτσι φτάνουμε. Το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει και έχει καταστρέψει όλες τις στρατιωτικές υποδομές. Δεν έχει αφήσει ναυτικές βάσεις, αεροπορικές βάσεις.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει αφήσει ούτε βάρκα
0: στη
1: Λατάκια. Ωραία. Ο στρατός της Συρίας είναι γυμνός. Μόνο καλά στην οικοφυγή κάτι παλιά τάγκ του του Άσαντ, από την εποχή του Άσαντ. Το Ισραήλ δεν θέλει να ελέγχει τον αέριο χώρο της Συρίας, δεν θέλει κανένα ραντάρ, κανένα σύστημα αεροπορικής άμυνας που προσπαθεί να βάλει η Τουρκία.
0: Τα καταστρέφει μόλις πάνε.
1: Η Τουρκία όμως είναι η χώρα που με τη μεγαλύτερη επιρροή. Ενδεικτικό μόνο θα αναφέρω.
0: Να κλείσουμε, Δημήτρη, πρέπει να κλείσουμε και να πάω στο διάλειμμα.
1: Κλείνουμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έχει διαβατήριο τουρκικό. Της Συρίας, τουρκικό διαβατήριο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, τουρκικό διαβατήριο. Ο Πρόεδρος της Βουλής, τουρκικό διαβατήριο. Ο Υπουργός Θρησκευμάτων, οι αρχηγοί του ενόπλων δυναμών, όλοι έχουν τουρκικά διαβατήρια. Δηλαδή, όλη η ηγεσία της Συρίας έχουν τουρκικά διαβατήρια. Και το Ισραήλ παραμένει ο κακός δαίμονας της Τουρκίας, αποτελεί το ανάχωμα στους σχεδιασμούς της Άγκυρας για την κυριαρχία της Μέσης Ανατολής. Τούρκοι αναλυτές, να κλείσω με αυτό, αποκλείουν την απευθεία στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, όμως ο ανταγωνισμός των δύο χωρών θα συνεχιστεί με δρυμύτητα, θα υπάρξει κλιμάκωση της ένδεσης, όχι όμως σε βαθμό οριστικής ρήξης. Και ακόμα και αν αλλάξει η κυβέρνηση που περιμένουν και θέλουν να αλλάξει μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου στη Ισραήλ, η νέα κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση και αυγή, θεωρεί την Τουρκία στη Συρία ως ζωτική απειλή. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Βεβαίως δεν υπάρχουν, γιατί λένε και αν αλλάξει το Ισραήλ και τα βρει με την Τουρκία, βεβαίως δεν υπάρχει μεταξύ κρατών μόνιμοι εχθροί και μόνιμες έχθρες και μόνιμες φιλίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Όμως ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πρόσφατα ότι έδεσε την ουρά του αλόγου. Αυτή είναι μια στρατιωτική ορολογία που σημαίνει, του Οθωμανικού στρατού, που σημαίνει ότι ξεκινάμε πόλεμο. Τότε έδαιναν τις ουρές στα άλογα πριν ξεκινήσει ο Οθωμανικός στρατός. Εάν λοιπόν ο Ερντογάν συνεχίσει μια τέτοια πολιτική και έχει δέσει τα άλογα και δεν μας κρατάει κανένας, όπως είπε, τότε αυτή η σύγκρουση, αυτή η αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται και θα είναι όλο και πιο ξένη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη Σαγάδη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα το οποίο το έχουμε ανοίξει εδώ και μήνες και έχει πολύ ενδιαφέρον να κρίνω από τις αντιδράσεις που είχαμε από εσάς, από τους ακροατές. Με αφορμή και την ασπίδα του Αχιλλέα, καθίσατε και πάλι επί καιρό. Δημήτρης Παπασωτηρίου, Διευθυντικός Έλεγχος Επιχειρήσεων, ειδικός σε θέματα logistics. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στου ακροατές.
6: Δημήτρης Παπασωτηρίου, Διευθυντικός Έλεγχος Επιχειρήσεων, ειδικός σε θέματα logistics. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα.

0: στα ιστορικά χρονικά της Ευρώπης και αξίζουν συγχαρητήρια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΓΕΘΑ για τη σύλληψη του και το σχεδιασμό του συστήματος. Εδώ να μου επιτρέψεις πριν πούμε στα ειδικά να κάνω 2-3 παρατηρήσεις. Θα έβαζα ένα ακόμα David Slid στην Κρήτη για να μπορέσουμε να έχουμε ολική κάλυψη όχι μόνο της γεωγραφίας μας αλλά και της ΑΟΣ μας. Και θα εξέταζα σοβαρά την ένταξη, την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων Κροτάλ, Skyguard και Hawk για τα οποία δεν έχει ακουστεί κάτι. Εδώ να περάσουμε στο θέμα του τι ακριβώς αγοράζει η Ελλάδα με όλη αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης της Ράμινας. Κατ' εμένα υπάρχουν στο 25% που αντιστοιχεί στα 750 εκατομμύρια υπάρχουν 7 επίπεδα βιομηχανικής αξίας για τη χώρα. Και αυτά τα επίπεδα είναι, το πρώτο είναι η κατασκευή, υποσυστήματα, ηλεκτρονικά, μηχανικά μέρη, οχήματα, ανταλλακτικά οχημάτων, καλωδιώσεις, δομές, υπερκατασκευές. Κατασκευάζονται πραγματικά στην Ελλάδα. Άρα, το πρώτο σκέλος είναι κατασκευή. Το δεύτερο είναι η τεχνολογία. Ποια τεχνολογία και ποια τεχνογνωσία μέσα από την τεχνολογία μεταφέρεται και πώς αυτή παραμένει στη χώρα μας. Και σε ποιους αναδόχους αυτή η τεχνογνωσία διαμοιράζεται. Και επίσης να αναρωτηθούμε...
1: Θα πρέπει οι εταιρείες αυτές που αναλάβουν να δοθεί το υποκατασκευαστικό έργο σε εταιρείες οι οποίες όντως μπορούν να το σηκώσουν και να το
0: ακριβώς
1: εξελίξουν.
0: Και να το εξελίξουν και οι ίδιες να εξελιχθούν σαν εταιρείες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ποια από αυτή την τεχνογνωσία, την τεχνολογία αναπτύσσεται από το μηδέν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί δεν την έχουμε όλη αυτή την τεχνογνωσία. Ο τρίτος αναπτυξιακός πυλώνας αυτής της προμήθειας είναι το λογισμικό. Είναι τα command and control συστήματα και η διασύνδεση. Εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο στρατηγικό ζήτημα για τη χώρα, γιατί εδώ πραγματικά είναι το μυαλό του συστήματος. Ποιος μπορεί λοιπόν να τροποποιεί, να αναβαθμίζει, να συνδέει το σύστημα στο μέλλον. Το τέταρτος πυλώνας είναι, θα το έλεγα εγώ ας πούμε, το logistics superiority, η κυριαρχία υποστήριξης. Μπορεί η Ελλάδα να συντηρήσει τον θόλο σε περίοδο κρίσης ή πολέμου, χωρίς εξάρτηση από τεχνικούς, ανταλλακτικά απομακρυσμένη υποστήριξη του εξωτερικού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο μέλλον θα δημιουργηθούν και νέα συστήματα που θα πρέπει να ενταχθούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάνει κάποια συζήτηση για λέιζερ, ενώ πολλές ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών, ας πούμε, αρχίσουν και να εντάσσουν μέσα στον κορμό της άμυνας.
1: Εξ όσων γνωρίζω, η προσφορά από πλευράς Ισραηλινών υπάρχει και για λέιζερ. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.
0: Ωραία. Απλά, ας πούμε, είναι οι προβλέψεις του μέλλοντος. Έτσι. Ο πέμπτος πυλώνας είναι η εφοδιαστική ανθεκτικότητα, το resilience που λέμε. Ποιο ποσοστό από τα κρίσιμα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα, τα υποσυστήματα θα παράγεται ή θα αποθηκεύεται εγχώρια. Άρα μιλάμε για φόρτους ανταλλακτικών που πρέπει είτε να αποθηκεύονται, είτε να διασπείρονται καταλλήλως, είτε και να παράγονται μερικώς ή ολικώς. Και πάμε τώρα στα βαριά θέματα, στα πολύ βαριά θέματα, που είναι, θα το χαρακτήριζα ως την εξαγωγική συνέχεια. Αν ένα πρόγραμμα είναι ένα βιομηχανικό πρόγραμμα, 25% είναι να διαρκέσει για 35 μήνες, τότε αυτό έχει ημερομηνία τέλους. Το ζητούμενο εδώ είναι να υπάρχει συνέχεια και μετά που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, δηλαδή οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να είναι μέρος αυτής της εφοδιαστικής αλυσίδας, των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, το συγκεκριμένο σύστημα, τα οποία θα συμμετέχουν σε εξαγωγές. Έτσι, και να υπάρχει παραγωγική βάση στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Και ο 7ος πυλώνας, που είναι για μένα πολύ υψηλής προτεραιότητας, είναι το θέμα της ελληνικής πνευματικής ιδιοκτησίας. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Το περιβάλλον, το γεωγραφικό περιβάλλον δικό μας θα είναι μια αφετηρία για εξέλιξη του όλου συστήματος.

0: δηλαδή με, με ελληνική προστιθέμενη αξία έναντι απειλών που διαμορφώνται στο δικό μας περιβάλλον. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά να κατασκευάζεις ξένα εξαρτήματα για την ασπίδα του, του Αχιλλέα, να γεννήσεις και ελληνικά προϊόντα, οικοσυστήματα, λογισμικά, αισθητήρες, τεχνολογίες, και τα οποία μέσα σε όλο αυτό το σύστημα θα μπορούμε και να τα εξάγουμε.
1: Άρα, από τη στιγμή που οι Ισραηλοί δίνουν τον πηγαίο κώδικα ή μέρος του πηγαίου κώδικα και πάντως ικανό για να κάνουμε εμείς τις διασυνδέσεις των συστημάτων επάνω, σημαίνει ότι μπορεί να πατήσουμε σε αυτό και να εξελίξουμε μετά αυτό το οποίο περιγράφεις.
0: Βεβαίως.
1: Τεχνογνωσία διασύνδεσης γενικώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα για να το συνοψίσουμε αυτό, μιλάμε για 750 εκατομμύρια ελληνικό έργο για μια τριετία, ας πούμε. Μιλάμε για νέες τεχνολογικές ικανότητες, για να δούμε τα ελληνικά προϊόντα που μπορούν να ενταχθούν μέσα σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συμφωνίες με την ΕΑΒ και άλλες εταιρείες.
1: ΕΑΣ και λοιπά.
0: Πιστοποιημένες γραμμές παραγωγής, οι οποίες θα διασυνδεθούν με τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και εξαγωγές, και αυτές είναι που θα μας δώσουν και τη στρατηγική αυτονομία. Έχω πολλά θέματα να απολαύρω, όπως και θέματα οργανωτικά. Θα ρίξω μόνο μια σπίθα εδώ. Όπως υπάρχει η διοίκηση ειδικού πολέμου, βρισκόμαστε πλέον στην ανάγκη να υπάρχει διακλαδική διοίκηση ενοποιημένης αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας. Κάτω κατευθείαν από τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Πάνω σε αυτό το σημείο είναι μια δομική οργανωτική αλλαγή, το να υπάρχει τέτοια διοίκηση, η οποία από κάτω, ας πούμε, έχει πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Έχει θέματα εκπαίδευσης, χρειάζεται έναν ενιαίο επιχειρησιακό διοικητή αεράμυνας, ο οποίος θα είναι 24/7, δηλαδή πάντα θα υπάρχει ένας που θα διοικεί το σύστημα, ακόμη και εν απουσία των υπολείπων. Γνωρίζω επίσης από το Πανεπιστήμιο ότι στην προσομοίωση με το μοντέλο του AnyLogic που είχαμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές μας των αρχές Αυγούστου, εκεί υπάρχουν προσομοιώσεις μέσα αεράμυνας, η οποία καταδεικνύει το τι θα γίνει σε μια πληθώρα σενάριων. Δηλαδή, να δώσω κάποια παραδείγματα. Μοντιλοποίηση, να χάσεις, ας πούμε, το 30% των αισθητήρων, να βγουν εκτός. What if σενάριο, αν έχουμε επιθέσεις κορισμού σε κάποια σημεία. Ή να έχουμε, ας πούμε, 300 ταυτόχρονους στόχους. Τι θα γίνει αν εξαντληθεί ένα είδος αποθέματος εγκλημάτων. Όλα αυτά, λοιπόν, μπορούν να ενσωματωθούν και στο κομμάτι φυσικά και της εκπαίδευσης. Έτσι, που εδώ είναι τεράστιο θέμα το κομμάτι της εκπαίδευσης. Θέλουμε δηλαδή τη μη εκπαίδευση σε όσους όλους συμμετέχουν στο κομμάτι αυτό της αεράμυνας. Θα μπορούσα, δεν ξέρω τώρα τι χρόνο έχουμε.
1: Εκπαίδευση μάλιστα διακλαδική, γιατί η αεράμυνα από τη στιγμή που πλέον θα έχει τη συμβολή όλων των μέσων, εφόσον στο σύστημα στην ασπίδα του Αχιλλέα θα διασυνδεθούν τα πάντα, πολεμικά πλοία, μαχητικά, αεροσκάφη, αισθητήρες κάθε είδους, θα θες όλες τις ειδικότητες σε μια κοινή εκπαίδευση.
0: Ακριβώς. Και εδώ πέρα είναι θέματα, ας πούμε, διαχωρισμού επιχειρησιακού και διοικητικού ελέγχου. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να αφαιρέσουμε την οργανική αεράμυνα, τις μικρές αποστάσεις από τοπικούς διοικητές, αλλά να είναι κομμάτι όμως και αυτοί όλου του συστήματος, να έχουν εικόνα. Ένας διοικητής νησιού πρέπει να έχει αυτόνομη εξουσία για την άμυνα του νησιού. Δεν μπορεί να περιμένει από τα κέντρα. Ναι. Λοιπόν,
1: Έχεις δίκιο ότι αυτό τώρα θέτει και μία πρόκληση άλλη σε επίπεδο διοίκησης. Σε ποιο βαθμό θα έχουν αυτονομία οι τοπικοί διοικητές, να το πω αλλιώς,
0: η τοπική
1: θόλη. Γιατί θα πάρουν μικρή θόλη, έτσι που θα καλύπτουν, εξωργό, υποδομές. Τι βαθμό αυτονομίας θα έχει ο διοικητής της τάδε υποδομής όταν εντοπίσει απειλή?
0: Ναι, και ένα κενό που έχω δει, ας πούμε, είναι δεν έχω δει, ας πούμε, την εμπλοκή των πανεπιστημίων εδώ. Γιατί το λέω αυτό
1: τώρα. Σωστό.
0: Έτσι, Γιατί εγώ θα περίμενα, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα τώρα, να είχα, να είχα την ασπίδα του Αχιλλέα ως τεχνολογικό πρόγραμμα για την ελληνική έρευνα και ανάπτυξη.
2: Σωστό.
0: Και δεν θα έθετα, ελάτε εδώ να μου πείτε τι θα κάνω τώρα. Θα τους έβαζα, θα τους ενέπλεκα μέσα, μέσα στην όλη φιλοσοφία της αεράμινας, προκειμένου να μου αναπτύξουν το σύστημα που θα τρέχει το 2040.
2: Βέβαια. Έχεις απολογή. Ωραία, λοιπόν.
0: 2035-2040.
2: Θα βάλουμε ένα τελεία σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Θα συνεχίσουμε την συζήτηση αύριο. Θα καλέσουμε και πανεπιστημιακούς αύριο για να κάνουμε αυτή ακριβώς συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλησπέρα, μου ακροατέ.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη Παπασωτηρίου, ο πιο έμπειρος άνθρωπος στα θέματα logistics. Έχουμε κάνει εξαιρετικές συζητήσεις με τον Δημήτρη και πάντα χρήσιμες.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και λίγο Ευρώπη, γιατί έχουμε και εκλογές και έχουμε και εξελίξεις. Απόστολος Πιστόλας, εκλογικός και πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή σεζόν.
0: Τι γίνεται με το ΕΦΤΕ στη Γερμανία, γιατί είχαμε μια ζήτηση νωρίτερα, έχουν περίεργες θέσεις αυτοί ούτως ή άλλως για το θέμα της Κύπρου, αλλά εκλογικά τι γίνεται?
1: Εκλογικά σε πανγερμανικό επίπεδο είναι στο 30% κοντά, ενώ το CDU, CSU είναι κοντά στο 20%.
0: Τους έχει αφήσει πίσω 10 μονάδες.
1: Τους έχει αφήσει πίσω 10 μονάδες. Ο Μέρς είναι, ο καγκελάριος, η δημοφιλία του είναι γύρω στο 13-15%. Και σε έχουν εκλογές τώρα το Σαββατοκύριακο σε ένα κρατήδιο τη Σαξονία Άνχαλτ, είναι το πιο κρατήδιο της υπαίθρου της Γερμανίας, όπου το AfD φλερτάρει με την αυτοδύναμη κυβέρνηση κρατηδίου. Είναι στο 40-42%. Εάν δεν μπουν οι πράσινοι μέσα, το όριο είναι στο 5%, εάν δεν το περάσουν,
0: το
1: πιο πιθανό είναι να κάνει 5% είναι το όριο. Το πιο πιθανό είναι να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση το AfD. Τώρα,
0: η πρώτη φορά αυτό που θα γίνει θα είναι.
1: Θα είναι πρώτη φορά. Αν το περάσουν όμως, θα υπάρχει ένα άλλο σενάριο. Να γίνει συγκυβέρνηση στο κρατήδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει μέσα και το CDU και το Linke, τους ακροαριστερούς. Εάν συμβεί αυτό, ας ετοιμαστούμε πανγερμανικά το AfD, όχι απλά να καβαλήσει το 30, αλλά να
0: πάει αυτό
1: να και τα πιο πάνω.
0: Δηλαδή να κυβερνήσει το CDU με τους ακροαριστερούς, να καεί τελείως.
1: Ενώ το AfD έχει 40-42% στο κρατήδιο, να προτιμήσουν μια συγκυβέρνηση με τους ακροαριστερούς για να μην μπει το AfD μέσα, για να το αφήσουν να παίξουν.
0: Και τελικά θα το κάνουν κυβέρνηση στη Γερμανία ολόκληρη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Στην άλλη αγαπημένη χώρα, η οποία γίνεται χαλιφάτο, Βρετανία.
1: Στη Βρετανία είχαμε ένα σκηνικό με το Council του Birmingham. Είναι μια πόλη κατά στην οποία ένα μεγάλο ποσοστό είναι μουσουλμάνοι. Το Council διοικείται.
0: Συγγνώμη, μιλάμε για τη Βρετανία και λέμε για πόλη η οποία διοικείται από μουσουλμάνους. Ναι, για πέστε, ναι. Για πέστε.
1: Διοικείται από φιλελεύθερους, Lib Dems, από εργατικούς, Labour, και από ανεξάρτητους οι οποίοι έχουν εκλεγεί, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλλον, είναι μουσουλμάνοι. Αποφάσισαν, ενώ πριν είχε γίνει, τι είχε γίνει, το Raise the Flag, είχε γίνει μια...
0: Να σηκώνουν τις σημαίες, δεν είναι μια τάση.
1: Σηκώνουν μια τάση να σηκώνουν τις σημαίες σε διάφορους στήλους, σε οπουδήποτε. Αποφάσισε να δώσει μια εισήγηση, η οποία να δούμε αν θα περάσει, ότως ώστε οποιαδήποτε σημαία λένε, οποιαδήποτε σημαία να παίρνει άδεια για να υψωθεί, αλλιώς θα υπάρξει από εξάμεινο μέχρι μεγάλο πρόστιμο και από εξάμεινο μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση ή κάτι τέτοιο. Λένε ότι δεν εστιάζουν, δεν στοχεύουν στη σημαία του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή τη σημαία της Αγγλίας και την Βρετανική σημαία, αλλά είναι για όλες τις σημαίες. Βέβαια αυτό συμβαίνει μετά από το Raise the Flag. Οπότε ο κόσμος βγαίνει και λέει όχι, μας στοχεύεται, και έχει δημιουργηθεί τώρα ένα ζήτημα εκεί την ίδια περίοδο που σήμερα ανακοίνωσε ο Στάρμερ ότι φεύγει και από μέλος της Βουλής.
0: Απαρτήτηκε
1: από βουλευτής. Απαρτήτηκε από βουλευτής. Άντεξε 2 χρόνια.
0: Πάντως αυτό το να μην το, επειδή είναι προφανές ότι το κάνουν για να μην σηκώνονται οι αγγλικές σημαίες και οι σημαίες της Βρετανίας, η αγγλική σημαία του Αγίου Γεωργίου και η βρετανική σημαία, δείχνει το πόσο προχωρά η μουσουλμανική διείσδυση στην Βρετανία. Δεν θα μπορούσε λίγο ούτε το όνομα της χώρας τους να προφέρουν?
1: Είναι βήμα-βήμα αυτό το οποίο λέτε, και είναι, ξέρετε, το Birmingham είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι προχωρημένη σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε βλέπουμε τι μπορεί να γίνει στις άλλες πόλεις στο μέλλον.
0: Ναι. Αν δεν ανατραπεί αυτή η τάση και αν οι Βρετανοί δεν αποφασίσουν να ανακτήσουν τη χώρα τους, θα γίνει χαλιφάτο κανονικά. Θα είναι το πρώτο χαλιφάτο στην Ευρώπη. Αυτό που τους κοροϊδεύαν οι Αμερικανοί.
1: Ενδεχομένως τους προλάβει η Σουηδία.
0: Ναι. Στη Σουηδία τι γίνεται?
1: Στη Σουηδία η δεξιά θα ιτηθεί. Και θα ιτηθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί θα δούμε και στη Σουηδία ό,τι γίνεται και στη Βρετανία, ό,τι γίνεται και στην Ιταλία, τι συμβαίνει όταν υπάρχουν δεξιές κυβερνήσεις ή όταν βλέπουν ότι η δεξιά δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία θέλουν, πάνε δεξιότερα πολύ. Έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα με πολύ πολύ σκληρές θέσεις στο μεταναστευτικό στην Σουηδία, το Ερεμπρο Παρτί, το οποίο δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και να ήταν της δεξιάς, όπως ο Ο συνταγματάρχης στην Ιταλία που είναι στο 8%, mm-hmm. όπως ο Λόου στην Αγγλία που είναι αυτή τη στιγμή στο 4-5%. Mm-hmm. Στην Σουηδία έχουμε ζήτημα διότι ψηφίζουν μαζικά πλέον, ενώ δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές και πήραν για οριακά οι δεξιοί πήραν την κυβέρνηση, ψηφίζουν μαζικά όσοι έχουν μεταναστευτικό background.
0: Μουσουλμάνοι δηλαδή, ναι.
1: Σωστά, και θα κερδίσει η αριστερά με αρκετή διαφορά αυτή τη φορά.
0: Θα κερδίσει η αριστερά με τις μουσουλμανικές ψήφους.
1: Θα κερδίσει η αριστερά με τις μουσουλμανικές ψήφους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, κάποιες χώρες, η Σουηδία είναι η πρώτη χώρα που φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανατραπεί εκλογικά.
0: Μάλιστα. Ότι σημαίνει δεν υπάρχει θεσμική διέξοδος από αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα ότι αλλιώς μπορεί να ανατραπεί. Θα τα πούμε εν καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπιστόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Απόστολος Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να πω κάτι σε σχέση, επειδή βλέπω μηνύματα για αυτό που εννοείται ο Δημήτρης ο Αγάδης. Ότι οι Κούρδοι στην Συρία ενσωματώνονται στο τζιχαντιστικό καθεστώς, στο καθεστώς της Δαμασκού. Εκτίμησή μου και πληροφόρηση, αν θέλετε, εκτίμησή μου. Αυτά είναι προσωρινά. Το κουρδικό έχει βγει από το σιρτάρι. Αυτές οι διευθετήσεις είναι προσωρινές. Προσωπική εκτίμηση. Η Συρία δεν θα μείνει έτσι και δεν ξέρω αν θα μείνει ολόκληρη. Δεν θα μείνει ολόκληρη. Το κουρδικό υφίσταται πιέσεις και διάφορες διευθετήσεις, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, είναι προσωρινές. Έχει βγει από το σιρτάρι. Κρατήστε το και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίδης, Δελτίο Ειδήσεων και Κωνσταντίνος Λαβίδης. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Ένοχοι και 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για την ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη, στη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Οι κατηγορούμενοι παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες και μίσθωναν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Παρεμβάσεις και πέρα από το 2027 εξετάζει η κυβέρνηση ενώπιον των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, στην Ελλάδα έναντι 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Με κεντρικό σύνθημα 3η Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκη στην 5η στις 7.30 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο με συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις του Ουκρανικού και στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα με θέματα ασφαλείας και άμυνας. Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Κάγια Κάλας ενημέρωσε τους Υπουργούς για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη θαλάσσια ασφάλεια. Προβλήματα παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στην εφαρμογή της τηλεματικής του ΑΣΑ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνου μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Οικουμενίτσα ύστερα από καυγά με τον 29χρονο φίλο της, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συντρόφου του, αλλά και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες, το ζευγάρι διαπληκτίστηκε με τον άντρα να βάζει μπροστά το όχημα, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Κόνιτσα, καθώς η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας συνεχίζει να μένεται και το μέτωπο έχει ανοίξει παρά τη συνεχής ρήψη νερού από τα ενέργεια μέσα. Πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 πεζοπόρα τμήματα, 3 οχήματα, 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στη διεθνή ενημέρωση, η πυρκαγιά απειλεί για δεύτερη μέρα κατοικημένη περιοχή της Ταορμίνα στην Σικελία. Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν την εκένωση οίκου ευγυρίας, ενώ απαγορεύτηκε διέλευση οχημάτων σε μία από τις μεγαλύτερες σύραγγες της περιοχής. Πυροσβέστες, άνδρες και γυναίκες της πολιτικής προστασίας και δημοτική αστυνομία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στην περιοχή Άρκοντε ή Καπουτσίνη. Στα αθλητικά, η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναμένεται για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίνγκ Σαντάντερ. Ο Κολομβιανός χαφ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να ενταχθεί στην ομάδα. Ξεκίνησε πριν λίγο ο αγώνας Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδας. Πρώτο σερβίς στο αγώνα αυτή την ώρα και για τη Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο Αμερικανικό Open.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με πτώση 0,75% στις 2.657,05 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Αίγινα, με αύξηση 21% βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών το φετινό καλοκαίρι, ενώ η Πάρος, καταγράφοντας αύξηση 31% στις κρατήσεις σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025, διατήρησε την πρωτιά μεταξύ των διεθνών επισκεπτών, σύμφωνα με τα στοιχεία κρατήσεων της Ferry Hopper για την περίοδο από την 1η Ιουνίου στα τέλη Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από τους 21 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ξεκινάει το ανεμολόγιο, σας καλωσορίζω σε μία ακόμη από τις καθιερωμένες ραδιοφωνικές μας εκπομπές. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Καθημερινά μαζί με αυτήν την νέα ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι το επιθυμείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, στο δημόσιο βήμα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε.

Απόγευμα 3ης 1ης Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 6, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Για να βγείτε στον αέρα μας καλείτε και αν δηλώσετε συμμετοχή στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και μπορείτε να επικοινωνείτε και με μηνύματα ηλεκτρονικά, να στέλνετε email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

Επειδή θέλω λίγο να αναφερθώ σε αυτό το θέμα που έχει πραγματικά συγκλονίσει με την υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη και γνωρίζω ότι είναι μια ώρα που ακούει πολλοίς κόσμος και που μπορεί να μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο και να πηγαίνετε σε κάποια απογευματινή δραστηριότητα με τα παιδιά σας. Θα προσπαθήσω να μην μπω σε γραφικές λεπτομέρειες. Νιώθω όμως ότι οφείλω να το αναφέρω, ότι θα μιλήσω λίγο για αυτό το θέμα. Μπορεί γονείς να θέλετε να μην ακούσουν τίποτα σχετικά με αυτό τα παιδιά, ανάλογα και με την ηλικία που είναι. Οπότε ίσως να χρειαστεί για λίγο να αλλάξετε συχνότητα. Είναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν οι λέξεις αυτές τώρα εκτός πραγματικότητας, εκτός φαντασίας είναι υπερβολικές, αλλά διαπιστώνουμε όλο το παρελθόν που υπήρχε ανάμεσα στον 43χρονο πατέρα, την 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του βρέφους, τον 26χρονο Αυγανό σύντροφο της 15χρονης εγκυμονούσας κόρης τους, η κόρη τους 15 ετών, στην Κυψέλη που βρέθηκαν τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ανάμεσα στα οποία ήταν η 15χρονη, επίσης δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών. Οδηγήθηκαν βεβαίως και οι τρεις στον εισαγγελέα χθες το απόγευμα της Δευτέρας. Συνελήφθησαν για την φρικτή υπόθεση με το νεκρό βρέφος, με τον, ακούσαμε αυτά τα αλλοπρόσαλα, τον πατέρα να λέει ότι οι Λουμινάτοι μας άλλαξαν το βρέφος στο μευτήριο και μας έδωσαν ένα σατανισμένο, επειδή έκλαιγε, έτσι είπε συνέχεια το μωρό.

κατηγορούνται με το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών. Η μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού επίσης είναι κατηγορία, αλλά σε πλημέλημα. Και έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Βεβαίως συνεχίζεται η έρευνα. Το μωράκι βρέθηκε κακοποιημένο. Σας είπα, θα προσπαθήσω να μην μπω σε λεπτομέρειες. Να δούμε τώρα αύριο Τετάρτη που πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, τι θα πούνε εκ νέου.

στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr υπάρχει πολύ αναλυτικά το ιστορικό, το χρονικό αυτής της υπόθεσης, έτσι όπως σιγά σιγά και αυτό ξετυλίγεται. Το ρεπορτάζ τρέχει ειδικά το πρώτο καιρό και κάθε ημέρα μπορεί να προσθεθεί και κάτι καινούργιο και κάτι διαφορετικό.

τι ποινή αντιστοιχεί σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Βλέπετε, προσπαθείς όσο μπορείς να μην έχεις, πώς να το θέσω τώρα, να έχεις μια λογική σοφρονισμού και όχι τιμωρίας, να ξέρεις ότι η κοινωνία δεν πρέπει να εκδικείται αλλά πρέπει να αποδίδει δικαιοσύνη, αλλά έρχονται κατά διαστήματα τέτοιου είδους εγκλήματα που λες σε κάνουν να σκέφτεσαι έτσι όπως σκεφτόντουσαν πριν από κάτι αιώνες στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Θέλω να πω ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν ούτως ή άλλως ένα τέτοιο σκεπτικό, να μιλήσω για τον εαυτό μου, σε τέτοιες περιπτώσεις νιώθω τον κόμπο στο λαιμό μου και πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται με τους όρους εκείνης της εποχής.

Περιμένω να ακούσω και το δικό σας σχόλιο. Μπορεί για κάποιους να είμαι υπερβολικός, μπορεί για κάποιους άλλους και λίγα να λέω. Άλλωστε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το τρίωρο. Σας έλεγα και χθες με αφορμή, σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή μας για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, οπότε έχει κάνει αυτή την επιλογή ο σταθμός να δώσει φέτος πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία με τους ακροατές, το να σχολιάζουν τις προηγούμενες ώρες και λένε τη γνώμη τους και την ακούτε άνθρωποι που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις, και από τις 6 το απόγευμα να μπορούν να λένε τη γνώμη τους, να σχολιάζουν και να την ακούτε οι απλοί πολίτες που είναι συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Γι' αυτό και μετά τις 9 που κλείνουμε εμείς ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Οπότε ο σταθμός έχει αυτό το 8ωρο από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα αφιερωμένο μόνο στην επικοινωνία με ακροατές.

0: Όπως και να έχει, σε άλλα θέματα από την επικαιρότητα για την ειδησιογραφία, επίσης πριν από λίγο η σχετική είδηση, πριν από 21 λεπτά διαβάζω το ρεπορτάζ από την συνάδελφο Βάσο Παλαιού στα παραπολιτικά.gr, η 19, πάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις βρέθηκαν και κρίθηκαν ένοχοι. Από την Κρήτη οι κατηγορούμενοι και εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων σε περιοχές όπως η Άνδρος, η Κάσος, η Κάλυμνος, η Νήσιρος, και αφού είπαμε που είπαμε να φύγουμε, γιατί να μείνουμε μόνο σε νησιά, ήταν όλο στην Κρήτη και σου έλεγε είμαι ιδιοκτήτης σε βοσκοτόπια στην Καστοριά και κάποιοι ήταν ιδιοκτήτες σε βοσκοτόπια στην Φλόρινα. Δεν ξέρω τώρα οι ποινές αν είναι αυτές που πρέπει. Στους 14 από τους 19, είπαμε, 22 κατηγορούμενοι, 19 καταδικάστηκαν. Στους 14 από αυτούς τους 19 κρίθηκαν φυσικοί αυτούργοι και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης ενός έως 2 ετών, αλλά με τριετή αναστολή. Σημαίνει ότι δεν θα εκτίσουν ποινή, εφόσον δεν προκύψει κάτι άλλο, ενώ δεν θα πάνε φυλακή. Οι επιχορηγήσεις που είχαν λάβει οι συγκεκριμένοι 14 ήταν από τα 25 έως τα 85.000 ευρώ. Στους υπόλοιπους 5 δεν κρίθηκαν ένοχοι ως φυσική αυτούργη, αλλά ως απλή συνεργή. Οπότε η ποινή φυλάκισης ήταν ένα έτος. Και αυτό με αναστολή. Στους υπόλοιπους 4 επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Η ποινή ήταν αυτή που ακούσατε, διότι το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία στους 18 από τους 19 που καταδικάστηκαν το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Υπόψιν ότι ο εισαγγελέας ήταν αντίθετος. Ο εισαγγελέας ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, πόσο μάλλον το συγκεκριμένο. Ο κύριος Διονύσης Μουζάκης και ζήτησε να κριθούν ένοχοι και οι 22. Οι συνάδελφοί του δεν τον άκουσαν ούτε στην περίπτωση των 22, ούτε στην περίπτωση του ελαφρυντικού. Τι γίνεται τώρα με τις επιχορηγήσεις, τα λεφτά που πήραν οι συγκεκριμένοι και ποιος ξέρει τι τα έχουν κάνει. Υπάρχει κατάσχεση περιουσίας, δίμευση περιουσίας, είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουν, δεν θα μπουν καν φυλακοί. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό λέμε πολλές φορές, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα η νόμη, η ατιμωρησία, και νομίζουμε ότι αυτό ευνοεί πάντα τους ισχυρούς. Όχι, ευνοεί τους ισχυρούς επειδή όταν είναι κάποιος πιο γνωστός, πιο επώνυμος, πιο αναγνωρίσιμος, παίρνει μεγαλύτερη διάσταση. Όπως βλέπετε, όλοι ευνοούνται. Και μάλλον γι' αυτό υπάρχει και η ανοχή στο τι γίνεται στους πιο πάνω. Επειδή πιο κάτω και αυτοί, από ό,τι ακούσατε, ούτε καν θα δουν τις φυλακές στα σίδερα, υπάρχει ανοχή, αύριο μεθαύριο θα είναι κάποιος πιο ισχυρός, πιο επώνυμος, πιο αναγνωρίσιμος, πιο οικονομικά, πολιτικά, επιχειρηματικά, δεν ξέρω τι, και θα λέμε, α, όταν είναι οι απλοί τους βάζετε μέσα, ενώ τους ισχυρούς όχι. Από ό,τι βλέπετε, ούτε οι απλοί πάνε μέσα. Όπως και να έχει, πάμε να ξεκινήσουμε με πρώτο ακροατή, τον Life Coach. Γεια σου, Life Coach.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Καλησπέρα.
1: Άκουσες
0: για το μωρό, ναι.
1: Λοιπόν, μπορείς να με βγάλεις 7 ώρα επειδή πρέπει να θέλω να αλλάξω το αυτοκίνητα?
0: Όχι, όχι, να βγεις τώρα να τα πεις και μετά από την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα, ωραία. Καλή επιστροφή που ήρθες.
0: Να σε καλά.
1: Θα σε ακούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Life Coach μου. Να σε καλά. Γεια σου.

0: Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στον Τηγανιστή από την Καλιφόρνια. Καλή σεζόν, να σε καλά, Τηγανιστή. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά. Παλιά γράφει: ρεμπέτες έκαναν απλά το χασισάκι τους στους τεκέδες και τραγουδούσαν. Στην εποχή της κοκαίνης και των συνθετικών ναρκωτικών, τα μυαλά των ανθρώπων καίγονται εντελώς. Καλησπέρα και στον Κώστα από τα τρελά νερά. Αυτό ακριβώς που γράφει σκέφτηκα και εγώ και φαντάζομαι πολύ. Δηλαδή μου γράφει εσύ, εγώ, όσοι έχουμε καλό πρώτερο βίο, έντιμο, σύνομο, να κλέψουμε κάτι εκατομμύρια, να πληρώσουμε κάτι ψηλά σε πρόστιμο. Καλή δουλειά γράφει, μου φαίνεται. Έλατε. Φτιάξτε, χτίστε φυλακές. Το ξέρω ότι ακούγεται πολύ συντηρητικό και μη προοδευτικό, αλλά αρχίζω και σκέφτομαι ότι τελικώς ακούγεται μη προοδευτικό σε μια θεωρητική κατάσταση, πώς θα θέλαμε να λειτουργεί η κοινωνία. Στο πώς λειτουργεί όμως την πραγματικότητα μέχρι να φτάσουμε στην ουτοπία, πρώτον είναι πολύ προοδευτικό, διότι ήδη υπάρχει υπερπληθυσμός σε διάφορες φυλακές, οπότε θα ανακούφιζε τους κρατούμενους που στηβάζονται σε χώρο για λιγότερα άτομα, και αρχίζω και σκέφτομαι ότι τελικώς αν ο ένοχος, η ποινή του δεν είναι η στέρηση ελευθερίας, δεν το νιώθει ούτε εκείνος και δεν περνάει και στους υπόλοιπους το μήνυμα της αποτροπής. Η κυρία Μαρία από τον Νέο Κόσμο. Γεια σας, κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίση.
0: Καλώς την.
1: Η κυρία Λεβιάθαν, όπως σας είχα πει κάποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή άκουσα σε κάποιο ραδιόφωνο, γιατί μόνο ραδιόφωνο ακούω, ότι η παραγωγός να λέει, θα σας πω κάτι τρομακτικό που συνέβη, αν και θα το ξεχάσουμε αύριο, όπως και άλλα τόσα που έχουμε ξεχάσει. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Ναι. Και εγώ έχω τρία πράγματα μαζί με αυτό το τελευταίο πράγματα, καταστάσεις, μαζί με αυτό το τρομακτικό που έγινε προχθές, που ανακαλύφθηκε προχθές, να θυμάμαι. Η μία ήταν στην Κορινθία, θυμόσαστε εκείνη που ζούσαν σε ένα υπόσκαυτο μέσα στη γη.
0: Ναι, ναι, υπόθεση του.
1: Με δίκες, ας πούμε, τρομακτικά.
0: Παλαιοχριστιανού, όπως τον λέγανε, ναι, ναι, τη θυμάμαι αυτό, την υπόθεση.
1: Που ποτέ δεν υπόθηκε μετά από εκεί και πέρα. Τι έγινε, ναι, αυτή η έγκυος μητέρα, αυτά τα παιδιά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, τα δύο τα παιδιά με τους, και η τρομακτική, ας πούμε, ιδιαστική κατάσταση, με τους δύο αστυνομικούς και τη μητέρα που ήταν έγκυος χωρίς να μπορεί να ξέρει κανείς αν ήταν από το γιο ή από τον πατέρα και με τα άλλα δύο παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτές οι τρεις καταστάσεις ξεφεύγουν όχι από τα ελληνικά δεδομένα, όχι, από κάθε μέχρι τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω, φραζής ίσως ήταν που είχε κόψει κομμάτια τη φοιτήτρια και τα λοιπά, που είχε συγκλονίσει τόσο πολύ πριν πολλά χρόνια την κατάσταση της Ελλάδας. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω είναι ότι αν μπορεί κάποιος να κάνει κάποια έρευνα, δημοσιογράφος δηλαδή, μέσα από ρεπορτάζ, με τις κοινωνικές υπηρεσίες που ασχολήθηκαν με αυτά τα τρία περιστατικά, είναι δυνατόν να έχουν πάει αυτά τα δύο αγόρια της τελευταίας περίπτωσης στο, εν πάση περιπτώσει, για νοσηλεία ή για οτιδήποτε είχαν ξαναπάει στο παίδο, και να αφαιθούνε και να ξαναγυρίσουν σε αυτή την οικογένεια? Ποια κοινωνική λειτουργή έκαναν αυτή την πραγματογνωμοσύνη, ας πούμε, και τη διάγνωση, και επέστρεψε αυτά τα δύο παιδιά σε κάτι τόσο νοσηρό? Αυτό είναι, δεν είναι δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, είναι γιατί είναι ό,τι είναι. Αλλά αυτοί που συνήργησαν και λέγονται κοινωνική λειτουργή ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, εισαγγελική εντολή κτλ., τι είναι? Και νομίζω πως θα ξαναεπαναληφθεί αυτό. Δηλαδή, είτε γιατί αυτά τα παιδιά φυσικά και δεν γίνεται να καλύπτονται στο παίδον, φυσικά και θα δημιουργήσουν παραβατικές εικόνες κτλ. Είναι παιδάκια που ζουν από ένστικτο, από ζώδεις καταστάσεις. Δεν μπορεί να ενταχθούν, ας πούμε, σε ένα νοσοκομιακό χώρο, σε σαν άσυλο ή οτιδήποτε. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να βρεθεί μια απάντηση, να μην λέμε έλα μωρέ τώρα έχουμε τόσο άλλο να ασχοληθούμε, έρχονται εκλογές, τώρα με αυτό θα ασχολούμαστε. Και είναι και χιλιάδες άλλα που, παρόμοια που δεν βγαίνουν στην φως.
0: Δεν βγαίνουν μέχρι να τα εντοπίσουν οι αρχές. Όταν τα εντοπίσουν βγαίνουν. Τώρα τι συμβαίνει που δεν τα έχουμε ακόμα εντοπίσει, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι δηλαδή αν ο κάθε και τολμάω να μιλήσω για τους κοινωνικούς λειτουργούς γιατί είμαι σε αυτό το χώρο. Δεν έχω κάτι, ούτε ξέρω, ούτε είμαι εκτός πια λόγω ηλικίας, ούτε ξέρω τι συναδέλφους, αλλά δεν είναι δυνατόν να επανέρχονται αυτά τα παιδιά σε κάτι τόσο νοσηρό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έγιναν χθες έτσι. Αυτός ο πατέρας, τέρας μάλλον, αυτό το τέρας δεν ήταν, είτε με τη χρήση απλά επιδεινώνεται η κατάστασή του. Αλλά ότι είναι ένας αγρίκος και ένας αρρωστημένος άνθρωπος, δεν θέλει και πολύ διάγνωση και πολύ γνώση για να το διαπιστώσει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά θα ήθελα να μου απαντηθούν, όχι όμως ούτε σε ένα ρεπορτάζ εφημερίδας, ούτε σε ένα βιαστικό, ας πούμε, μέσα σε τρεις μέρες που θα διαρκέσει
0: αυτή
1: η φήμη.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Όχι σε μένα μόνο. Νομίζω ότι εγώ τολμάω, ας πούμε, τώρα και το εκφράζω.
0: Ναι, το
1: πολλοί έχουν όλη αυτή την απορία. Τι γίνονται αυτά τα περιστατικά. Πώς εξελίσσονται αυτά τα παιδιά τέτοιων γεγονότων.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαρία και σε εσάς. Να ζητήσω και να γίνει κατανοητό ότι η νέα ώρα μετάδοσης προϋποθέτει και πιο καλή ώρα όπως τώρα με την κυρία Μαρία σύντομη χρονική διάρκεια παρεμβάσεων, ειδικά στο ξεκίνημα. Οπότε θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτόν τον άχαρο ρόλο, να ζητάω από ακροατή, να τον διακόπτω κτλ. Κτλ. Από μόνοι σας πριν βγείτε, φροντίστε ότι τα 10 πράγματα που θέλετε να πείτε δεν θα προλάβετε και τα 10. Διαλέξτε τα μισά από αυτά. Η υπόθεση πάντως της Κυψέλης ήρθε στην επιφάνεια με κινητοποίηση των ανθρώπων της περιοχής. Στην αρχή οι ένικοι, οι οποίοι παρατήρησαν εκεί πολύ έντονη και ύποπτη κινητικότητα, που ειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία. Μάλιστα τυχαία στο δρόμο συνάντησε μια ομάδα Δίας, τους εξήγησε την κατάσταση, τους οδήγησε στο διαμέρισμα και έφτασαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας στο σημείο την ώρα που όλοι αυτοί που συνελήφθησαν ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Στο τσακ δηλαδή. Μπορούσαν και να είχαν γλιτώσει. Για την δε υπόθεση του αυτοαποκαλούμενου παλαιοχριστιανού, ο ίδιος δηλαδή χρησιμοποιεί τον όρο, από ό,τι διαβάζω σε ρεπορτάζ από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει δηλαδή από την ημερομηνία που δημοσιοποιήθηκαν, βρισκόταν ίσως και να βρίσκεται ακόμη στις φυλακές Τρίπολης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Πολύ σοβαρές έτσι, κατηγορίες. Η δε κατάσταση των παιδιών απομακρύνθηκαν από το περιβάλλον αυτό και είχαν μεταφερθεί σε κρατική δομή φιλοξενίας. Αλλά επαναλαμβάνω, τα σχετικά ρεπορτάζ έχουν περίπου 12 μήνες πίσω ημερομηνία δημοσίευσης.

0: το καταπληκτικό ήταν με την εργασιακή του, αν θυμάστε, κατάσταση, ο οποίος εργαζόταν από το 2020, υπόψιν συνελήφθη στην Κορινθία, έτσι. Εργαζόταν ως μόνιμος υπάλληλος στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ερέτριας Αμαρίνθου. Είχε μεταταχθεί εκεί από τον Δήμο Ικαρίας και μάλιστα ενώ ο ίδιος ως παλαιοχριστιανός δήλωνε πολέμιος της τεχνολογίας και ζούσε απομονωμένος, αυτό το λαγούμι εκεί στην Κορινθία, παρήχε υποτίθεται εξ αποστάσεως εργασία. Παρήχε τηλεργασία στον τομέα της καθαριότητας. Χρήσε μου, γελάει ο Χαλάρης, δεν μπορώ. Πληρωνόταν κανονικά το μισθό του, δεν εμφανιζόταν βεβαίως ποτέ. Και καλά λέει αποκαλύφθηκε, μετά την αποκάλυψη ο Δήμος της Ερέτριας εκείνη την περίοδο πραγματοποίησε ΕΔΕ, ένορκη διοικητική εξέταση, και του καταλογίστηκε υποχρέωση να επιστρέψει αναδρομικά τα λεφτά που είχε λάβει. Ναι, καλά. Και η σύζυγός του εργαζόταν ως συμβασιούχος υπάλληλος σε άλλο δήμο. Καλά περνάνε στους δήμους. Σας είπα, οι μεγάλοι κάνουν πράγματα, διότι για να μπορούν οι μεγάλοι να κάνουν πράγματα πρέπει να επιτρέπονται και στους μικρούς. Όσο πιο πολύ, όσο πιο μεγάλο περιθώριο παραβάσεων έχουν οι μικροί, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο παραβάσεων έχουν οι μεγάλοι. Όσο λιγότερο μπορούν να παραβατούν οι μικροί, επειδή τους πιέζει αυτό και τους κάνει να είναι πιο λιγότερο ανεκτικοί, τόσο λιγότερο μπορούν να παραβατούν και οι μεγάλοι. Αλλά τα δύο αυτά συνδέονται. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον κύριο Χρήστο από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα κύριε Δαβίτη.
0: Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ. Καλό μήνα.
1: Καλό φθινόπωρο και καλή χρονιά να έχετε και
0: καλή
1: χρονιά και γενικότερα.
0: Επίσης.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει θεματική.
0: Όχι, είμαστε ακόμα στα ξεκινήματα, λίγο να, με, και νέα ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, ωραία. Εγώ θα πω για πάλι αυτά που είχα πει και πέρυσι. Σύστημα κοινωνικής πίστωσης στην Κίνα. Μου είχατε πει πέρυσι ότι αυτό δεν θα έρθει στην Ευρώπη. Να που έρχεται. Και που έρχεται στην Ελλάδα το Μητσοτάκη.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε.
0: Για πείτε εσείς πιο αναλυτικά.
1: Σύστημα κοινωνικής πίστωσης, και μάλιστα δεν το είδαμε, δεν το ακούσαμε από site και τέτοια, το είδαμε επίσημα από το Open. Έτσι, χαριτά τους, καθαρές κουβέντες, βγήκε εκεί πέρα η υπεύθυνη και είπε, ανοίγουν οι πλατφόρμες, γίνονται όλα ενιαία και όπου χρωστάς, λέει, ή και καθυστερείς να δώσεις οποιοδήποτε οφειλές, είτε σε ρεύμα είτε σε οτιδήποτε άλλο, και ακόμα λέει, όταν ο αλγόριθμος καταλάβει ότι δεν θα είσαι συνεπής στο μέλλον, θα έρχονται οι ποινές, οι οποίες θα φτάσουν, λέει, δεν τα λέω αυτά, μέχρι και το να μην σε δέχεται το σύστημα υγείας. Προστάζει δηλαδή το ρεύμα ή άργησες να το πληρώσεις και μελλοντικά θα πάθεις ένα έμφραγμα, θα πάρεις τηλέφωνο το ασθενοφόρο και θα σου πούνε, κύριε, είσαι κακοπληρωτής, δεν σε δεχόμαστε στο σύστημα υγείας. Αυτό είναι το σύστημα της Κίνας, η ΒΑΜ που έρχεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά που λέγαμε γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα δεν τα λέω εγώ. Πρέπει όμως και εσείς να τα τονίσετε αυτά, να τα μάθει ο κόσμος. Δεν ξέρει τι του έρχεται. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Θα πει τώρα ο άλλος, ο πονηρά σκεπτόμενος ο Έλληνας, γιατί μόνο τον εαυτό του σκέφτεται ο Έλληνας και τίποτα άλλο, γι' αυτό είμαστε η χειρότερη φάρα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, θα πει: εγώ είμαι καλοπληρωτής. Και δουλεύω. Και πληρώνομαι και ναι, δουλεύεις, αλλά αύριο είτε έχει την νοημοσύνη, θα σου πάρει τη δουλειά, θα σε διώξουμε και θα χρωστάς. Και δεν θα μπορείς να πληρώνεις. Το κοιτάς το τώρα, γιατί ξέρετε ότι όλες οι δουλειές σιγά σιγά θα τις απορροφήσει η τεχνική του νοημοσύνη. Τα πάντα θα γίνει να απορροφήσει.
0: Δεν υπάρχει όχι τίποτα. Τώρα, εντάξει κι εσείς, μην είστε υπερβολικός.
1: Τις περισσότερες. Ήδη τους τραπεζικούς όλα τα συστήματα τους διώχνουν. Αλλά αυτοί πήραν και μία θελουσία έξω, το πήραν και πέντε φράγκα. Οι άλλοι που θα φεύγουν.
0: Κάθε
1: θα φεύγουν
0: φορά η τεχνολογία δημιουργεί αφαιρεί άλλες, δημιουργεί νέες. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια επανάσταση.
1: Τράπεζες, εγώ δεν είδα να
0: είναι σαν να μου λέτε ότι το αυτοκίνητο θα κλείσουν οι αμαξάδες. Τι να κάνουμε, θα δημιουργήθηκαν άλλες θέσεις όταν ήρθε το αυτοκίνητο και κλείσαν οι αμαξάδες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δεν είναι απαραίτητα ότι ήρθε μια καινούργια τεχνολογία και καταργεί.
1: Ναι, αλλά αυτό που είδε
0: στην τελική, τράπεζα, άμα δεν δουλεύουμε, πώς θα πληρώνουμε, άρα πώς θα βγάζουν κέρδη αυτοί που θέλουν να βγάλουν κέρδη, να σας το πω και πρακτικά.
1: Είναι απίθανο να χάσει κάποιο άνθρωπο τη δουλειά του όμως σήμερα.
0: Όχι. Αλλά συνήθως δημιουργούνται άλλες θέσεις εργασίας κάθε φορά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, εσείς τι φαντάζεστε. Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς. Δεν δουλεύει κανείς. Δεν πληρώνεται κανείς. Τι θα πουλήσει ο Μπέζος, άμα δεν αγοράσω, άμα δεν έχω λεφτά να αγοράσω. Τι θα κάνει ο Μπέζος, θα πτωχεύσει.
1: Δεν σας είπα στο σύνολο. Σας είπα ότι πόσο εύκολο είναι να χαθεί με την τεχνολογία να χάσει κάποιο τη δουλειά του. Και να μείνει για 2 χρόνια άνεργος. Αυτό λέω. Ότι είναι εύκολο. Δεν είναι ότι μπήκαμε σε μια δουλειά και.
0: Καλό είναι οι άνθρωποι να προσπαθούν να έχουν εξειδίκευση. Στη
1: ναι,
0: ζωή
1: όταν όμως χάσει, ότι μπορεί κάποιος
0: να χάσει. Η ανειδίκευτη είναι η πιο επίφοβη σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, αλλά και κάποιος να είναι ειδικευμένος μπορεί κάποια στιγμή να τη χάσει. Είναι εύκολο να χάσει μια δουλειά στη σημερινή εποχή από ό,τι πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι, κάθε φορά που υπάρχει μια επανάσταση τεχνολογική υπάρχει αυτό το δίλημα.
1: Ωραία. Χάνω τη δουλειά μου λοιπόν, μένω 2 χρόνια άνεργος και δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα. Και μετά μπαίνω σε. Το πηγή από το κράτος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί μάλιστα. Μπαίνω στη λογική του Έλληνα, ο οποίος επειδή αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μια δουλειά και να πληρώνει τους λογαριασμούς του, λέει: α, είναι κακοπληρωτής. Ο άλλος καλά να πας. Αύριο μπορεί να γίνεις και εσύ, κύριε κακοπληρωτής, εάν χάσεις τη δουλειά σου, εάν σου μειώσει το μισθό, εάν αλλάξεις τα πράγματα. Καταλάβατε με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, να ενδυνάμει, είμαστε όλοι άνθρωποι.
0: Περιμένω, εμένα μου αρέσει να το βάζετε εκτός από μένα, το θέτετε στο δημόσιο βήμα, το ακούνε πολλοί άλλοι. Και συμφωνούν, ελπίζω, διαφωνούν μαζί σας να σχολιάσουν, βεβαίως.
1: Απλά το είπε τηλεόραση τώρα, έτσι, γιατί όσες φορές τα έλεγα παλιά μου λέγανε «Α, τα λες εσύ, τα διαβάζεις ψεκασμένα site και τέτοια». Τώρα το είπε επίσημα η τηλεόραση.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, αγαπητέ κύριε Χρήστο.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο κάθε μέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Μας καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Θα πάμε σε τραγούδι, διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κύριε Βελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κύριε Βελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται.

0: και στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Είσαι εντάξει.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε μια εκπληκτική σειρά Black Mirror, ο μαύρος καθρέφτης. Κάθε επεισόδιο είναι αυτοτελές, πραγματεύεται διάφορες καταστάσεις τεχνολογίας, επιστημονικής φαντασίας, τέλος πάντων. Όσοι τη γνωρίζετε και σας αρέσει αυτό το είδος και αυτό το στυλ, θα είστε σίγουρα ενθουσιασμένοι. Όσοι δεν τη γνωρίζετε, ίσως τώρα που και σας αρέσει όμως αυτό το είδος, να την ανακαλύψετε. Σε ένα από αυτά τα επεισόδια λοιπόν, έχει αυτό το σύστημα κοινωνικής πίστοσης, όπου ανάλογα με το πόσο, τι επιβράβευση όμως παίρνεις από τους συμπολίτες σου, κρίνεται η κοινωνική σου κατάσταση, αν θα σου κάνουν αποδοχή ο απέναντι, ο παραδίπλα, ο πιο κάτω που θα μιλήσεις. Όλοι είναι υποκριτικά όμως ευγενικοί ο ένας με τον άλλον, διότι φοβούνται την αντίδραση ότι θα τους βαθμολογήσει αρνητικά και αυτό θα έχει επιπτώσεις και δεν θα μπορούν να έχουν το ένα και δεν θα μπορούν να έχουν το άλλο. Το σκέφτηκα τώρα με αφορμή την αναφορά του κυρίου Χρήστου από την Πάτρα νωρίτερα. Δεν ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για το επόμενο 1,5 λεπτό ουσιαστικά που έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς θα έχουμε και το 5 λεπτό με την αυτοκίνηση του εξαιρετικού συναδέλφου, του Βαγγέλη Κιούση, ένας από τους πλέον ειδικούς ανθρώπους στα θέματα της αυτοκίνησης στη χώρα μας, με πορεία και εμπειρία 10 ετιών.

Καλησπέρα και στον Άγρα. Μου κρατάει λίγο μούτρα με αφορμή, φαντάζομαι, για το λόγο της αλλαγής της ώρας μετάδοσης της εκπομπής. Καλησπέρα επίσης. Με τον κύριο Βαγγέλη τα είπαμε και νωρίτερα. Στον Νίκ, τρόμαξα να σε κάνω να ακούς Βασίλη. Γεια σου ρε Νίκ, IG από τη Νέα Υόρκη. Ακούω Βασίλη από 8 χρονών, ρε εσύ, Νίκ. Θα πάμε στο πεντάλεπτο του Βαγγέλη Κιούση για την αυτοκίνηση με το ανέκδοτο του Άγρα. Και ανοίγει εισαγωγικά μία σπανακόπιτα, μία τυρόπιτα και μία ζάμπονο τυρόπιτα περπατούσαν μαζί στο δρόμο. Είχαν φίλο πορείας.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 1η Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε για τα καλά και μιλώντας για την 1η Σεπτεμβρίου, είμαι βέβαιος ότι στα δελτία ειδήσεων των παραπολιτικών έχετε ακούσει για τον περίφημο κόμβο. Αρχικά θέλω να σας πω τι σημαίνει. Ο κόμβος είναι το νέο κέντρο ολοκληρωμένης μηχανικής βελτιστοποίησης οδικής συμφόρησης. Τι είναι λοιπόν αυτό? Από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου μπήκε σε επίσημα σε λειτουργία ο κόμβος. Είναι η νέα επιχειρησιακή μονάδα της Τροχαίας Αττικής, η οποία έχει στόχο ένα πράγμα: να εντοπίζει γρηγορότερα το πρόβλημα των μποτιλιαρισμάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική και να στέλνει εκεί τους ανθρώπους και τα μέσα που χρειάζονται πριν αυτό το μποτιλιάρισμα εξελιχθεί σε χάος. Θέλω να σας πω ότι μέχρι σήμερα η διαχείριση της κυκλοφορίας ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιδραστική. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργείται ένα πρόβλημα, κάποιος το βλέπει, μια κάμερα, ένας πολίτης, κάποιος τηλεφωνεί, ενημερώνει την τροχέα και στη συνέχεια ξεκινάει η επέμβαση. Η νέα μονάδα κόμβος αλλάζει εντελώς αυτή την λογική, καθώς στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται το Traffic Commander, ένα νέο επιχειρησιακό ψηφιακό σύστημα που έχει αποκτήσει η ελληνική αστυνομία, το οποίο επιτρέπει στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της ΓΑΔΑ να συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές. Κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα για την κίνηση, τροχαία ατυχήματα, έργα στους δρόμους, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και βέβαια αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονται στο δρόμο. Για να μην κάνετε τον κόπο να μετρήσετε, μιλάμε για 24 διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, 235 κάμερες κυκλοφορίας και 10 drones. Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, εγώ θα περίμενα ότι ένας υπολογιστής αποφασίζει μόνος του για το τι θα γίνει. Όχι. Εδώ η τεχνολογία συγκεντρώνει την πληροφορία, την αναλύει και δημιουργεί μια ενιαία εικόνα της κατάστασης. Μετά έρχονται τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και αποφασίζουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Ένα αυτοκίνητο ακινητοποιείται σε μια κρίσιμη λεωφόρο, όπως για παράδειγμα ο Κηφισός με κοιτάζει απέναντί μου, ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά αρχίζει να δημιουργείται η ουρά, η κάμερα καταγράφει το πρόβλημα, τα δεδομένα κυκλοφορίας δείχνουν ότι η ταχύτητα των οχημάτων μειώνεται δραματικά και μια αναφορά από αστυνομικό ή από άλλη πηγή επιβεβαιώνει το περιστατικό. Το Traffic Commander, για το οποίο σας μιλούσα νωρίτερα, συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες και δίνει στο επιχειρησιακό κέντρο την εικόνα. Τότε ενεργοποιεί το κόμβος, καθώς δικυκλιστές της ελληνικής αστυνομίας μπορούν να κινηθούν άμεσα προς το σημείο. Ένα drone μπορεί να συγκεντρώσει, να δώσει από ψηλά εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Θα μου πείτε, τι μπορεί να συμβαίνει από τη στιγμή που έχουμε μποτιλιάρισμα? Είναι ατύχημα, είναι ακινητοποιημένο όχημα, είναι κλειστή λωρίδα, είναι κάποιο εμπόδιο ή απλώς το μποτιλιάρισμα ξεκίνησε από εκεί και ξαφνικά διαχέεται στους γυροδρόμους? Βάσει του κόμβου λοιπόν, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό. Δεν περιμένεις να σου εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει, γιατί το βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Με απλά λόγια, η τροχαία προσπαθεί να περάσει από το βλέπω και αντιδρώ στο προβλέπω, αξιολογώ και παρεμβαίνω. Θα τα ξαναπούμε για όλα αυτά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός προσωπικά, όχι για τη δράση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα και οδικά έργα δεν προβλέπονται στην Αττική πριν το 2029. Την άλλη για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τρεμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών οι 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για το σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων για εκτάσεις από μακρισμένες περιοχές της χώρας. Κατά περίπτωση, 14 κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτούργοι τιμωρήθηκαν σε ποινές από 1 έτος ως 2 έτη με τριετή αναστολή. Στους υπόλοιπους 5 που καταδικάστηκαν ως απλή συνεργή, στον έναν επιβλήθηκε ποινή 1 έτος με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 ως 11.000 ευρώ. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας έδρασε εντεταλμένο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Διονύσης Μουζάκης είχε ζητήσει την ενοχή όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση. Στο 3,7% διαμορφώνει το πληθωρισμό τον Αύγουστο στην Ελλάδα έναντι 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Eurostat. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 10.30 το πρωί θα μιλήσει στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Όρμο. Με κεντρικό σύνθημα 3 Σεπτέμβρη ξεκίνημα νίκης την 5η στις 7.30 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η ευετειακή ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο με συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό και στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της, αλλά και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες, το ζευγάρι διαπληκτίστηκε με τον άνδρα να βάζει σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα καθόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της πέφτοντας στον δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεση υπήρξη αντίδραση της Αθήνας στην έτουρκική Ναύτεξ που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοδυτικά του Καστελόριζου έως στις 15 Σεπτεμβρίου για έρευνες με το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά. Καθώς η ελληνική πλευρά εξέτωσε από την Ναύτεξ μέσω του αρμόδιου σταθμού Ηρακλείου, απορρίπτοντας ουσιαστικά την τουρκική ναυτιλιακή οδηγία. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση σε αιτήσεις εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει ως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου. Στην διεθνή ενημέρωση, στους 1050 νεκρούς, ο απολογισμός από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ, 3.916 άνθρωποι αγνοούνται. Η αντιπρόεδρος της Bank of America, Έριν Πιατσέντι, σκοτώθηκε σε επίθεση με μαχαίρι στη Times Square της Νέας Υόρκης, κατά την οποία τραυματίστηκε ακόμη ένας άνθρωπος, ενώ η 49χρονη που τους επιτέθηκε έπεσε νεκρή από πυρά αστυνομικών. Στα αθλητικά, Βόλος Ελάμπετ Καλαμάτα 0-2 στο ημίχρονο για το κύπελλο Ελλάδας. Στο Dark Web διακινούνται τα προσωπικά στοιχεία 11.300 αθλητών σύμφωνα με το σερβικό BBC.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από τους 21 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι. 1η Σεπτεμβρίου, 3η 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 7, ακούτε το Ανεμολόγιο. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σε αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα να σας ακούσουμε, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Οι πιο τακτικοί ακροατές τη γνωρίζουν την εκπομπή. Το Ανεμολόγιο είναι μια εκπομπή που έχει παρουσία 20 ετών από τον Σεπτέμβριο του 2005 στα ραδιοφωνικά δεδομένα. Οι ακροατές που τώρα μας ανακαλύπτεται, φέτος βρισκόμαστε σε μια νέα ώρα μετάδοσης, 6 το απόγευμα. Συνήθως ήμασταν βραδινές ώρες, πότε ξεκινάγαμε. Το μεγαλύτερο μέρος του Ανεμολογίου ήταν με τα μεσονύχτιο. Ξεκινάγαμε 12 τα μεσάνυχτα και πηγαίναμε μέχρι τις 5 το πρωί. Μια περίοδο τα λέγαμε 11 με 3, μια μεγάλη περίοδο, εδώ πέρσι τα λέγαμε 9 με 12. Φέτος που ο σταθμός θέλει να δώσει περισσότερη έμφαση στην επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες, ξεκινάμε εμείς στις 6 και συνεχίζει στις 9 την επικοινωνία μαζί σας ο Μάνος Τσιλιμίδης. Οπότε ο σταθμός έχει αφιερώσει ένα 8ωρο, 6 το απόγευμα με 2 το πρωί, να δίνει το λόγο σε εσάς. Βλέπω μία έρευνα που έχει δημοσιεύσει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών για την αγορά εργασίας. Η έρευνα αυτή αναφέρει ότι η μείωση της ανεργίας δεν οφείλεται μόνο στο άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Το ότι έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας είναι κάτι το δεδομένο. Σας θυμίζω ότι την πιο δύσκολη περίοδο, 10 με 13, είχε φτάσει σχεδόν στο 30% η επίσημη καταγεγραμμένη ανεργία.

Η έρευνα, η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει, για να καταλάβετε, ότι επειδή από το 2008 μέχρι το 2025 μετανάστευσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ενώ αυτή τη στιγμή στη χώρα μας η ανεργία είναι στο 8,8%, εάν δεν είχε υπάρξει όλη αυτή η μετανάστευση, θα ήταν σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω, δηλαδή κατά 50% παραπάνω, θα ήταν στο 12,5%.

0: Περιμένει για να πάρει το λόγο ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Στη συνέχεια είναι και ο κύριος Κώστας και αυτός από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
1: Γεια σας κύριε Λαβίδη, καλό μήνα.
0: Χαίρετε, καλό μήνα.
1: Καλή χρονιά, εκκλησιαστική βέβαια, επίσης. Αλλά υπάρχει και αυτό. Θέλω να περιφρονήσω την κοινή λογική και ίσως την ιστορική ορθότητα της παραδόσης και τον νομικό πολιτισμό μας ως αντίβαρο στις άρρωστες προθέσεις μιας άρχουσας τάξης η οποία σιγοσβήνει. Με όλα αυτά βέβαια να πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος υποχρεωτικότητα και επίσης εξαναγκασμός. Πρέπει να πω ότι στο 27ο Greek ICT Forum 2026 που πρόσφατα έχει διεξαχθεί εστίασε σε ένα περίεργο μοντέλο εξυπηρέτησης όλο αυτό, όπου η αλληλεπίδραση του πολίτη με το κράτος θα πραγματοποιείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης προσφέροντας προσωποποιημένες υπηρεσίες. Βέβαια εκεί αυτοματοποιούνται διαδικασίες και ουσιαστικά μειώνεται, όπως γράφουν πολλές φορές, η γραφειοκρατία. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν μέχρι που κάποια στιγμή θα διεξαχθεί άλλη έρευνα επί των ψηφιακών συναλλαγών, οι οποίες θα μας λένε ότι για να είναι πιο σωστές και πιο τίμιες και μάλιστα με αφορμή τα ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Predator, θα πρέπει διαρκώς να βρίσκουμε καινούργια μοντέλα εξυπηρέτησης των πολιτών. Ακόμα και πάλι, όσο και κάποιοι εθελοτυφλούν, θα πρέπει να πω ότι αυτό το σύστημα είναι εκείνο το οποίο πολλές φορές τι μας κάνει, σιγά σιγά μας παρακολουθεί. Δηλαδή, μας παρακολουθεί έχοντας δείκτες συμπεριφοράς, δικαιώματα, επιτρέποντας τον καθολικό μάλιστα έλεγχο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό μέσα περιλαμβάνει πολλά. Περιλαμβάνει ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φακέλωμα, περιλαμβάνει πληστηριασμούς, και μην αρχίσουμε και λέμε ότι οι πληστηριασμοί ξεκίνησαν το 2015 αλλά δεν έγιναν τότε, έγιναν μετά. Λοιπόν, οι πληστηριασμοί γίνονται τώρα, υλοποιούνται τώρα. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος δεν έχει πληρώσει τη ΔΕΗ πλήρως, δεν έχει πληρώσει το νερό, να σημειώσω ότι αυτά είναι τεκμηριωμένα δικαιώματα του λαού με τα οποία συνταγματικώς έχουν περάσει από την εποχή της μεταδικτατορίας, γιατί όταν λέω μεταδικτατορία ενώ από το 82, 83, 84 και μετά πρώτα είχαμε ουσιαστικά νόμους που ακόμα υπήρχαν δικτατορίας. Και από εκεί και πέρα ο λαός πήρε στα χέρια του την ίδρυψη, την ιδροδότηση όχι των εταιριών Πάσελ και λοιπά, οι οποίες δρούσαν στη Γαλλία και στη Βολιβία και έπαιρναν όποτε ήθελαν το νερό και καθένας πλήρωνε τα 2/3 του μισθού του, γιατί εκεί θα πάμε, και βέβαια και τη ΔΕΗ. Όλα αυτά βρίσκουν τη βάση στον όρο υπήκος. Υπήκος και όχι πολίτης. Πολίτης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να δέχεται να πλατφορμάρεται και δεν μπορεί βέβαια να τον αποκλείουν συστηματικά και να του δημιουργούν θα έλεγα τάσεις μη φυγής από τα γεγονότα και μοχλούς βέβαια ασφιχτικής επιτήρησης. Αυτό όσοι μπορούμε να παραταχθούμε με τον όποιο προοδευτικό σκεπτικισμό έχουμε μέσα μας, ο οποίος δεν καθιερώνεται μόνο και μόνο σαν αποτύπωμα μιας παράταξης, αλλά καθιερώνεται ως μια δύναμη μέσα μας να διατηρούμε την αυτονομία μας σαν άνθρωποι και να μπορούμε να παίρνουμε τον κύριο Λαβίδη ή να μπορούμε να παίρνουμε και να χωρίς βέβαια να γινόμαστε δεικτικοί ή προκλητικοί ή να αναπτύσσουμε παραβατικές συμπεριφορές, όμως θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το μυαλό μας. Αλλιώς θα έχουμε χιλιάδες drones τα οποία θα λένε ότι προλαβαίνουν πυρκαγιές. Λοιπόν, αυτές οι καταστάσεις και οι συνθήκες δεν θα πρέπει να αφήσουμε να υπάρχουν. Σε λίγο θα φτάνουμε δηλαδή στις ακτίνες λέιζερ, θα μας λένε ότι ξέρετε τι γίνεται, δεν πληρώσατε, δεν κάνατε, δεν φτιάξατε, άρα θα πάμε σε ένα μοτίβο Κίνας. Και ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι θα πηγαίνουν να παίρνουν τα χρήματά τους, όπως έκανε και πρόσφατα μια Βραζιλιάνα, η οποία πήγε να δει την πιστωτική της κάρτα και δεν είχε τίποτα μέσα, γιατί χρωστούσε, λέει, και γιατί κάποιοι είχαν φτάσει σε ένα σημείο να δένουν το χρέος της με έναν τρόπο κατά δικό τους μεταρρύθμισης.
0: Μάλιστα.
1: Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι προοδευτικού τύπου, διαφορετικά δεν είναι μεταρρυθμίσεις.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό
0: και
1: είναι
0: να κάνετε έναν επίλογο.
1: Επιτεύξιμο, τελείωσα. Δεν θέλω τον έλεγχο της πλατφόρμας, η οποία σε λίγο θα επιβληθεί. Πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι. Είναι πνευματικό και πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί μας βλάπτει και μας κυδαιμονεύει το κακό συνέχεια. Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Να
1: είστε
0: καλά,
1: για το...
0: ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιώτη, καλή συνέχεια. Ξέρετε, αυτά έχουν ενδιαφέρον, διότι πιστεύω ότι κάτι που πολλοί από εμάς ξεχνάμε είναι ότι μέσα σε μια κοινωνία, ταυτόχρονα και την ίδια χρονική στιγμή, συνυπάρχουμε άνθρωποι πολύ διαφορετικών ηλικιών, άρα πολύ διαφορετικών εμπειριών. Συνυπάρχει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος είναι 70 ετών και έχει προλάβει την Ελλάδα σε σημεία που δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, και συνυπάρχει με τον 20χρονο ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει δεν είχαμε κινητά, έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τα οποία υπόψη εμφανίστηκαν με αυτή τη χρήση, όχι με του κινητού αλλά του έξυπνου κινητού, το 2007. Το μεγάλο μπαμ που έκανε η Apple και το ξέφθηκε σε κορυφαία εταιρεία και ακολούθησαν και οι υπόλοιπες. Οπότε κινούνται μέσα σε μια κοινωνία, έτσι πιστεύω, και δυναμικές που δεν έχουν πάντα να κάνουν με κάποιον που επιβάλλει και κάποιον που αντιστέκεται, αλλά έχει να κάνει με άλλες γενιές που δεν βλέπουν, δεν έχουν την σύγκριση για να πούν αυτό είναι καλύτερο ή αυτό είναι χειρότερο με τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ απλά διότι δεν τα έζησαν εκείνα τα χρόνια. Οπότε η βιολογία παίζει ρόλο στο πώς οι κοινωνίες, όσο φεύγουν οι μεγαλύτερες και έρχονται στο προσκήνιο οι νεότερες γενιές, παίζει ρόλο η βιολογία στο πώς υιοθετούν οι κοινωνίες διάφορες καταστάσεις για την καθημερινότητά τους, άσχετα αν μετά μπορεί να είναι ικανοποιημένες ή δυσαρεστημένες από αυτήν την νέα πραγματικότητα. Δεν είμαστε όλοι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες εμπειρίες, άρα να λέμε τι γίνεται με αυτές τις πλατφόρμες. Οι νεότερες ηλικίες πιθανότατα δεν αισθάνονται καν ότι υπάρχει κάποια προβληματική κατάσταση. Δεν μπαίνουν καν στη λογική μήπως εδώ υπάρχει κάτι που δεν λειτουργεί σωστά.

Διαβάζω κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στον κύριο Νικόλαο. Μέγας ο Σουρής γράφει: ακτινογραφία για τους Έλληνες τουλάχιστον 500 χρόνια μπροστά. Καθαριότητα με τηλεπάθεια για τον αυτοαποκαλούμενο παλαιοχριστιανό. Η μισή Ζάκυνθος που είχε επίδομα τυφλότητας και ήταν ταξιτζίδες. Με το απίθμανο Θράσος να πουλάει σε αγγελία το εργαλείο τυφλότητας, διότι ξαφνικά προηγήθηκε θαύμα. Βρήκα το φως μου, οπότε το πουλάω. Καλησπέρα στον Άγγελο. Δεν αποκλείεται αυτό που λες με το στοίχημα για την πλευρά του σταθμού. Και δεύτερο, μάλλον το έχεις γράψει ενώ είσαι εν κινήση. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει και ομιλία σε κείμενο και βγαίνει λίγο... Δεν μπορώ εύκολα να το διαβάσω έτσι όπως το έστειλες.

0: Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα. Καλησπέρα στον Καπαβίτα. Προβλέπω ότι η επιχείρηση κόμβος της τροχέας για κυκλοφορία θα έχει αντίστοιχη επιτυχία με τον κόμβο της θυμαριάς στην ταινία Ούτε γάτο ούτε ζημιά, με το λογοθετήτη και το Φωτόπουλο. Τι είχε γίνει σε εκείνη την ταινία? Ο κύριος Κυριάκος γράφει: όλοι εσείς που φοβάστε την τεχνολογία επειδή αφήνετε τους λογαριασμούς σας απλήρωτους, ποιος περιμένετε να τους πληρώσει, εγώ? Πάμε στον κύριο Κώστα από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλή, πώς να το πω τώρα, καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν βεβαίως.
1: Και χάρηκα, δεν το ήξερα, εχθές προσπάθησα να σε ακούσω γύρω στις 9 και έπεσα πάνω στο Μάνο, ο οποίος λέει ότι, είπε μάλλον ότι άλλαξε το πρόγραμμα και πήγε μια ώρα πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο πας γίνεσαι και πιο σαλονάτος.
0: Όσο πάω γίνομαι και πιο σαλονάτος, ναι.
1: Μέχρι να πάμε, είπαμε, στο πρωινό 10-12.
0: Ή όπως ο ΠΑΟΚ και η ομάδα μας, να φάω το κεφάλι μου και να ξαναεπιστρέψω στα αλόνια, που ήθελα και σαλόνια.
1: Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Τίποτα, όλα καλά.
1: Θα τον φέρει τον Τέλεια πίσω, λέει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, θα τον φέρει ο Μητσοτάκης.
1: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, θα τον φέρει με το μηνίσκο ή χωρίς το μηνίσκο? Γιατί ήταν και άτυχο αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι είχε δικαίωμα να πάρει μια μεταγραφή, του την είχε τάξει και ο Σαβίδης. Και οι ομάδες δεν κρέμονται από έναν παίχτη. Δηλαδή, βλέπεις και τον Ολυμπιακό τώρα με το Φορτούνι. Δεν έχει δείξει τίποτα καλύτερο από πέρυσι. Ίσα-ίσα που αποβλήθηκε το Φορτούνι γιατί δεν ξέρει να μαρκάρει. Δεν ξέρω αν
0: με όλο το σεβασμό στους φίλους του Ολυμπιακού τώρα. Δε, ο Κωνσταντέλιας είναι φαινόμενο
1: δεν
0: τώρα. Δεν
1: γιατί θα αρχίσουν και θα παίρνουν και θα λένε διάφορα.
0: Δεν πειράζει, ας λένε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, εγώ για να έχει, πώς το λένε, να ζεσταθεί το κλίμα, να αρχίσει η αντιπαράθεση.
0: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής, υπάρχουν πολλοί παράμετροι, όπως οι τραυματισμοί. Οπότε,
1: ακριβώς, ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί και να είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Όσοι άλλοι, ναι, ναι, υπάρχουν πολλοί.
1: Θα τα βάζαμε με το, πώς το κάναμε με το Λουτσέσκο, ότι δεν έχει καλούς γυμναστές. Και να πω και κάτι. Εγώ μένω στη δήλωση του Λέω Μάτσος που λέει είναι ένα μήνυμα στην αγορά. Το 17,5% που έχει κρατήσει σε μεταπόληση, την εποχή που είχε ο Άρης, που είχε πέσει ο Άρης, είχε πέσει στη αποχρέηση, στη Γάμα Εθνική και μετά ανέβηκε κάποια στιγμή στη Β', αλλά έμεινε πολύ καιρό στη Β', δεν ανέβηκε αμέσως στην πρώτη κατηγορία όπως η ΑΕΚ και δεν είχε εισοδήματα, είχε, ο κόσμος ήταν, είχε απομακρυνθεί, γενικά είχαν οικονομικά προβλήματα. Ο τρόπος που κάλυπταν τα βασικά τους έξοδα ήταν οι μεταπωλήσεις του Χαριστέα. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 17,5% εντάξει δεν είναι και κανένα φοβερό ποσοστό, γιατί έχει αγοράσει ένα παίχτη ο Αλαφούζος, νομίζω τον Πελίστρη, με 50-50 από τη Manchester United. Αλλά εν πάση περιπτώσει για ένα ταλέντο το οποίο πρόκειται να μεταπωληθεί, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι καλό ποσοστό το 17,5%. Και διαπραγματεύεται ένα παίχτη ο ΠΑΟΚ, τον οποίο δεν το θυμάμαι τώρα το όνομά του, έτσι τα βλέπω και εγώ στα site, από την Παρτιζάν, από κάποια ομάδα εκεί του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, που θα τον πάρει με λιγότερα χρήματα βέβαια από ό,τι εισέπραξε από τον Κωνσταντέλια και το ποσοστό μεταπόλησης θα είναι 15% θα κρατήσει η άλλη ομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αγορά έχει αρχίσει και αλλάζει. Δεν ξέρω, θέλω και τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Αλλάζουν οι όροι δηλαδή.
0: Δεν έχω τόσο εμπεριστατωμένη γνώμη.
1: Α, δηλαδή τελείως ακαδημαϊκά το συζητάμε.
0: Δεν έχω ασχοληθεί εκτενώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα πράγματα πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα οι σχέσεις και ο αθλητισμός και λοιπά, εντάξει δεν λέω πώς ο άλλος θα γυρίσουμε στη Λοκομοτίβ Μόσχας, ο Γάβρος, ο Αλλιώτικος, πώς το λένε τώρα. Στις συνθήκες αγοράς που επικρατούν σήμερα, το να αναδείξει ένα παίχτη είναι μια επένδυση. Κάπως πρέπει να, δηλαδή, δεν μπορεί να τον κρατήσεις μέχρι να γεράσει. Ούτε να πας με αυτόν μόνο στο Champions League. Εγώ πιστεύω ότι για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι θα φτιάξει ομάδα αυτός ο πιτσιρικάς ο Ιταλός. Όπως φτιάχνει και ο άλλος ο Παναθηναϊκό. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει και ενδογενή προβλήματα, δεν ξέρω, είναι η σειρά του να πάρει φέτος πρωτάθλημα, αλλά πολύ το φοβάμαι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό.
0: Όχι, Όχι, δεν συμφωνώ. Τι εννοεί τη σειρά του?
1: Έχει πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς είχαμε
1: 30. Να τον βοηθήσουμε.
0: Α, εντάξει. Όχι. Εγώ θέλω να πάρουμε εμείς, έχουμε καιρό να πάρουμε. Σε λίγο θα του φτάσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Έτσι,
1: εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να
0: βρει. Φίλοι Παναθηναϊκοί, και εμένα ο πατέρας μου Παναθηναϊκός ήταν. Αλλά έχει 14 η ΑΕΚ και 20 εσείς, σας φτάνει. Για τρία να πάρει η ΑΕΚ ακόμα, σας έφτασε.
1: Ποιο με έφτασε?
0: Η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Μικρή είναι πολύ διαφορά.
1: Σε ευρωπαϊκού, σε τίτλου ελληνικού.
0: 14-20. Είναι πολύ κοντά πλέον.
1: Τέλο πάντων, εντάξει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είχε πει ο Λουτσέσκου, ότι 12 δικοί σας είναι ένας δικός μου.
0: Έτσι. Αυτά είναι. Γιατί
1: εμείς τους παίρνουμε με υδρότα και αίμα.
0: 12 δικοί. Άρα εμείς έχουμε περισσότερο από όλους.
1: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι.
0: 20. Έχουμε 80 πρωταθλήματα εμείς ουσιαστικά.
1: Βέβαια. πιστεύω πάντως τώρα, ανεξάρτητα από την πλάκα, ότι έχει και περισσότερους παίκτες, έχει πιο γεμάτο ρόστερ και, εν πάση περιπτώσει, είναι και οι ακαδημίες οι οποίες θα βοηθήσουν. Απλώς αυτός ο προπονητής είναι καινούργιος, έχει όρεξη για δουλειά, τέλος πάντων εμπειρίες δεν έχει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά, γιατί είναι ένα σωρό κόσμο στα επιτελεία, παλιοί παίκτες, και μου έκανε εντύπωση ότι πήγε και ο Σαββίδης στην προπόνηση που λένε ότι είναι αόρατος κλπ. Δεν ξέρω αν είδες κάτι εικόνες που κυκλοφορούσαν.
0: Το είδα, αλλά δεν είμαι.
1: Και μου έκανε εντύπωση ένας.
0: Είμαι ανικανοποιητό. Εγώ είμαι επικριτικός στον μεγάλο μέτοχο πλέον.
1: Εντάξει.
0: Δεν είμαι υποστηρικτής.
1: Μα δεν είναι. Εγώ είχα διαφωνήσει κάποτε με τον συγχωρεμένο τον Γιωργάρα, τον Γεωργίου. Ότι οι ομάδες ανήκουν στο λαό τους και μου λέει: κάνεις μεγάλο λάθος, όπως τα έλεγε με αυτή την προπόνηση.
0: Καλά έλεγε, καλά έλεγε. Και αυτό το
1: τελικά έχει δίκιο, εκεί καταλήγω.
0: Η ομάδα στο λαό τους, αλλά άμα δεν έρθει ο πρόεδρος να βάλει να κάνει.
1: Από τότε που ήρθε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε επίπεδο.
0: Όχι, από το 19 και μετά ο ΠΑΟΚ έχει μείνει στάσιμος. Έτυχε το 24.
1: Πήρε
0: και η αχαριστία δεν είναι.
1: Έκανε και ευρωπαϊκές πορείες. Εντάξει,
0: δεν είναι θέμα αχαριστίας όμως και η ευχαριστία δεν είναι λευκή επιταγή.
1: Όχι βέβαια.
0: Ίσα ίσα που επειδή εκτιμήθηκαν κάποια πράγματα, δόθηκε πολύ μεγαλύτερη ανοχή. Δηλαδή δεν υπήρξαν αντιδράσεις νωρίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μου έκανε ένα καλό και για τα επόμενα 100 χρόνια εγώ θα είμαι σε ευχαριστώ.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο
0: θέμα. Έτσι.
1: Προς Θεού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά πιστεύω ότι εντάξει, δεν μπορεί να είναι μια ευθεία γραμμή η πορεία μιας ομάδας. Θα κάνει και τα ζίκ-τακ. Θα κάνει και τις κούρμπες και τις τούπες.
0: Εντάξει, να δούμε πώς θα.
1: Και πιστεύω
0: πάει.
1: Ότι εντάξει, εγώ στενοχωρήθηκα που έφυγε ο Λουτσέσκου, αλλά τελικά όλα τα πράγματα τελειώνουν κάποια στιγμή. Εντάξει, θα δούμε, θα δείξει. Το ότι αποκλείστηκε πάντως από την Ευρώπη, εγώ το άκουσα από έναν Ερτατζή, ο οποίος αυτός λέγεται Μαλισιώβας. Δεν ξέρω αν είναι ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, δηλαδή υποστηρίζει τώρα τη διοίκηση του Γκαγκάτση κλπ. Το πέναλτι λέει αυτό το 3-2 τελικά δεν ήταν ανύπαρκτο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν.
1: Που σημαίνει ότι όλα στις λεπτομέρειες. Εντάξει, όχι ότι μας αρέσει.
0: Στις λεπτομέρειες. Γιατί... Προσπαθούμε εμείς να βγούμε τη Champions League τόσα χρόνια και ο Ηλιόπουλος ήρθε, την πήρε, της πήρε πρωτάθλημα, πέσανε με τη Λεύσκη και πήγαν τη Champions League κατευθείαν.
1: Ο Ηλιόπουλος, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν περίμενα.
0: Εμεί αυτή την τέτοιε εποχέ διώχναμε παίχτε. Μία ο Ακπομ, μία ο. Κωνσταντέλιας τώρα, μία ο ένας, μία ο άλλος, δεν υπήρχε. Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, πρέπει να υπάρχουν και διαφωνίες. Δεν μπορούμε να είμαστε flat. Λοιπόν, έτσι πήρα να σου πω κάτι.
0: Ναι, ούτως ή άλλως είμαστε, το κατάλαβα, αλλά είμαστε και κάποια ώρα, οπότε όλα καλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα λέμε.
0: Χάρηκα πολύ κύριε Κώστα, θα τα λέμε με το καλό με τη νέα χρονιά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

βλέπω εδώ στην εφημερίδα απογευματινή στο πρωτοσέλιδο για να το συνδυάσω και με την έρευνα νωρίτερα ότι η ανεργία έχει αποκλιμακωθεί, αλλά χωρίς τη μετανάστευση των τελευταίων 15 ετών δεν θα ήταν αυτό το ποσοστό, αντί για 8,8 θα ήταν 12,5. Την τελευταία δεκαετία έχουμε 30.000 λιγότερες εγγραφές μαθητών στην πρώτη δημοτικού, το οποίο για μένα είναι προφανές ότι έχει να κάνει και με την μετανάστευση, ενώ με κόσμο που έφυγε και είτε όταν έφυγε είχε ήδη παιδιά αλλά μικρότερης ηλικίας, είτε δημιούργησε, δεν είχε εκείνη την εποχή παιδιά και απέκτησε στην συνέχεια. Οπότε το κομμάτι του δημογραφικού έχει προφανέστατα έχει επηρεαστεί αρνητικά από την μετανάστευση από το 10 και μετά λόγω μνημονίων. Εγώ σας λέω ότι καλλιεργούμε, μας πιάνει όλους, ειδικά με τις μεγαλύτερες ηλικίες, μια μιζέρια, ότι όλα είναι χάλια, δεν λειτουργεί τίποτα, όλα είναι ένα μπάχαλο, όλοι είναι διεφθαρμένοι, όλοι είναι πουλημένοι. Τα ακούνε αυτά και μεταφέρονται μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία σε μικρά παιδιά, σε μαθητές του γυμνασίου ή του λυκείου. Αποκτούν και αυτά τα παιδιά εκείνη την νοοτροπία της αντίδρασης και του όλα είναι χάλια, όλα είναι έτσι, όλα είναι αλλιώς, και αναπαράγουμε αυτήν την μαυρίλα.

Σε λίγο θα πάρει το λόγο ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, ο Ξηρομερίτης, ο Σταύρος από το Πέραμα. Η επιχείρηση της Τροχέας, πάντως αυτή η επιχείρηση Κόμβος, εγώ περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω την λειτουργία. Η πρεμιέρα για αυτό το νέο σύστημα κυκλοφορίας που υπόσχεται ότι θα υπάρχει άμεση επέμβαση, τα έλεγε νωρίτερα και ο Βαγγέλης Κιούσης, άμεση επέμβαση της Τροχέας πριν καν ο πολίτης καλέσει την άμεση δράση. Δηλαδή θα επιχειρεί να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει προβλήματα που προκαλούν η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Λειτουργήσε όλο το καλοκαίρι πιλωτικά. Ξεκινάει, κάνει πρεμιέρα 1η Σεπτεμβρίου, τα είπε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Δημογλίδου, γιατί φάνηκε σαν να το λέω λάθος. Θα έχουμε εικόνα και δεδομένα από κάμερες, από drones, από διαδικτυακές εφαρμογές. Όπου θα μπορεί να στέλνει τροχέα τροχονόμο άμεσα στο σημείο που υπάρχει, ας πούμε, ένα κινητοποιημένο όχημα. Ή έχει συμβεί ένα τροχαίο, μικρό, ασήμαντο, μόνο υλικές ζημιές, γρατζουνιές, όχι κάτι πιο σοβαρό. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ας πούμε, στην Κηφισία, σαν αυτό χάλαγε το αυτοκίνητο τη στιγμή που θέλαμε να περάσουμε κάτω από τις γέφυρες, που είναι δύο λωρίδες και οι δύο λωρίδες γινόντουσαν μία, τελείωνε, η ουρά έφτανε. Μέχρι, λέει, και σε βλάβη σε αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων, όπως η βλάβη σε έναν φωτεινό σηματοδότη. Traffic Commander, διοικητής κίνησης, έτσι το χαρακτηρίζουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί. Θα εξυπηρετεί πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Μόνο στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Σε πλήρη ένταση εκτιμάται ότι το σύστημα θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Με συγχωρείτε, αλλά είναι αδιανόητος ο αριθμός. Δηλαδή, αν σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, που είναι η τροχέα, δικαιολογημένα πολλές φορές, αλλά ο λόγος που το σκεφτόμαστε είναι ότι νομίζουμε ότι μόνο σε εμάς έχει συμβεί, άντε να έχουν συμβεί 5-10 περιστατικά και να είναι 50.000, δεν φτάνει να έχεις έναν τροχονόμο σε κάθε γωνία για να τα αντιμετωπίζεις.

Θα συγκεντρώνονται και θα αξιοποιούνται δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, μεταξύ των οποίων 235 κάμερες κυκλοφορίας. Θα αναλύει καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες, επιχειρησιακές εφαρμογές με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Συν τα 10 drones που θα επιχειρούν και θα μεταφέρουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο, ειδικά τις ώρες αιχμής. Η υπόσχεση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη, είναι ότι σταδιακά και με την πλήρη του ανάπτυξη και σε ένα βάθος χρόνου μπορεί να βελτιώσει ακόμη και μέχρι 25% την κυκλοφορία. Μακάρι, 25% είναι τεράστια βελτίωση.

Δεν ξέρω τι θα γίνει και με τις ηλιοφυριολωρίδες. Σας έχω πει πάντως, χωρίς αυτό να είναι πρόταση, έχω παρατηρήσει πολύ καλύτερη κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας τις ημέρες που έχουν απεργία τα ταξί. Τα ταξί κινούνται και σε κύκλους μέσα στο κέντρο, είναι και πολλά, κάνουν και στάσεις το ένα το άλλο. Προφανώς, εάν κάποιος έχει όχημα, δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση και στην κυκλοφορία. Όταν δεν είναι ταξί, η κυκλοφορία είναι πολύ πιο ομαλή. Δεν μπορείς όμως να μην έχεις ταξί. Οποιοσδήποτε, είτε κάποιοι δεν έχουν καθόλου αυτοκίνητο, είτε κάτι μπορεί να σου τύχει και να μην έχεις αυτοκίνητο και να μην μπορείς με τα μέσα μεταφοράς να μετακινηθείς, μεταφέρεις επίσης προϊόντα με τα ταξί πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, μεταφέρεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη πολύ γρήγορα, πολύ πιο εύκολα από ότι με το μέσο μεταφοράς. Δεν είναι, η αναφορά μου δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν κρύβει μέσα της το σκεπτικό να καταργηθούν τα ταξί. Δεν γίνεται να καταργηθούν τα ταξί, είναι απαραίτητα.

Μ' αρέσει πάντως πολύ αυτό με τα ακρονίμια, το κόμβος ας πούμε. Παρατηρώ ότι έχω δει ότι το έχει πάρα πολύ ο Αμερικάνικος στρατός. Έχει τα ακρονίμια, τα έχει για ψωμοτήρι. Εδώ λοιπόν η επιχείρηση, το επιχειρησιακό κέντρο θα ονομάζεται κόμβος. Τα αρχικά σημαίνουν κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Κοιτάει περίεργο, χαλαρής, δεν του αρέσουν αυτά. Εμένα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Το νέο σχέδιο κόμβος. Έχουμε και κύπελλος εξέλιξη για να πάμε σε τραγούδι και μετά με ακροατές. Είμαστε στο 70. Η αναμέτρηση είναι Βόλος Καλυθέα. Είμαστε στο 73ο λεπτό και μόλις μείωσε σε 1-2 ο Βόλος. Ήταν 0-2, το έκανε 1-2 στο 73ο λεπτό.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρύβε λόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρύβε λόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε, κρύβε λόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
9: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.

Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Μπράβο Βόλος, μια που σας έλεγα νωρίτερα ότι μείωσε σε 1-2 με την Καλυθέα, μια που το έκανε 2-2 στο 85ο λεπτό για το κύπελο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο μαζί μέχρι τις 9 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ για 3 ώρες. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Μας καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Και στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τώρα θα πάρει το λόγο ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη και προς το παρόν περιμένουν να το έχουν υπόψη τους για τη συνέχεια ο Ξηρομερίτης και ο Σταύρος από το Πέραμα. Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που το λέτε.
1: Πότε ξεκίνησες?
0: Χθες, σήμερα είναι μόλις η δεύτερη εκπομπή, οπότε δεν χάσατε τίποτα.
1: Ωραία, ωραία. Βέβαια να σου πω την αλήθεια, την αμαρτία μου αυτή η καινούργια η ώρα δεν με βολεύει πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το ξέρω, ναι, μου το λέει αρκετός κόσμος.
1: Αλλά εντάξει, θα το συνηθίσουμε και αυτό. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σήμερα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση, μια παρέμβαση, την οποία στην είχα υποσχεθεί πριν το καλοκαίρι, να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βεβαίως.
1: Για ακροατές που δεν το γνωρίζουν, να πω απλά λίγο δύο πράγματα για μένα, ότι δουλεύω με τεχνητή νοημοσύνη εδώ και 16 χρόνια επαγγελματικά. Η εταιρεία στην οποία εργάζομαι είναι εταιρεία κατασκευής λογισμικού για το χρηματοοικονομικό τομέα στις ΗΠΑ. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια κομμάτι του λογισμικού, ας πούμε. Δηλαδή βάζουμε στο λογισμικό μας, ας πούμε, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Όχι απαραίτητα generative AI όπως είναι το ChatGPT, ακόμα και μηχανική μάθηση κλπ. Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια τώρα έχει, 2,5-3 χρόνια, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Σε είχα καλέσει, είχα κάνει την πρώτη μου παρέμβαση και νομίζω η μόνη παρέμβαση που είχα κάνει για τεχνητή νοημοσύνη. Και είχα εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και είχαμε έτσι μια έντονη αντιπαράθεση, ας πούμε.
0: Όπου εγώ την υπερασπιζόμουν, ας πούμε, ή έβρισκα τις επιφυλάξεις.
1: Δεν υπερασπιζόσουν ακριβώς, αλλά έλεγες μα θα γίνει, ας πούμε. Δηλαδή ναι. Θα βελτιωθεί, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κάπου. Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή ότι.
0: Α, νομίζω κατάλαβα. Τώρα έτσι είναι το θα βελτιωθεί.
1: Δεν υπερασπιζόσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Αφέβαλες, ας πούμε, για αυτά που έλεγα. Μάλιστα. Να το πω έτσι. Έκανες τον δικηγόρο του διαβόλου, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι η στάση μου έχει μετακινηθεί από τότε. Τότε, όπως σου είπα, είχα επιφυλάξεις.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι βέβαιος.
0: Για τα αρνητικά, ε. Δεν μετακινηθήκατε ενώ προς τη δική
1: πλευρά,
0: αλλά προς τη δική σας περισσότερο.
1: Επίσης, θέλω να κάνω μια αυτοαναφορική τοποθέτηση. Να πω λίγο. Γενικά, έχω μια στάση ζωής, Κωνσταντίνε, που αποφεύγω, αναβάλω, να βγάλω συμπεράσματα όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Δηλαδή θα βγάλω το συμπέρασμα όταν απολύτως πρέπει να το βγάλω.
0: Πολύ καλό είναι αυτό.
1: Μέχρι τότε κρατάω ανοιχτό μυαλό και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Δεσπεύω. Και ξέρεις, αυτό στην νευροεπιστήμη είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλός μας αυτόματα λειτουργεί έτσι. Δηλαδή υποφέρει αν δεν βγάλει συμπέρασμα.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Δημιουργείται μια δυσφορία, ας πούμε, η οποία έχει καταμετρηθεί και σε μελέτες του κεφάλου κλπ. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι, ας πούμε, μόλις ακούμε και δούμε κάτι κτλ., μέσα στο μυαλό μας θέλει να βγάλει συμπέρασμα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια άποψη, μια γνώμη. Ακόμα και για πράγματα που, όπως ξέρεις πολύ καλά, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για να έχουμε άποψη και γνώμη. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω πριν από ένα μισό, ολοκλήρωσα μια δοκιμή που έκανα για να δω, ρε παιδί μου, τις δυνατότητες αυτού του πράγματος. Να τις δω δηλαδή τις generative AI συγκεκριμένα, γιατί δεν έχω θέμα με τη μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και όλα αυτά, τα δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. η δυσπιστία μου είναι με, αυτή, με το ChatGPT, ας πούμε, και όλα αυτά τα παρόμοια συστήματα. Θέλω επίσης να θυμίσω, πριν 3 χρόνια όταν είχα πάρει τηλέφωνο, για ποιο λόγο είχα αυτή τη δυσπιστία. Γιατί είχε μια βάση, ας πούμε, δεν ήταν αόριστη. Το 2017, 8 ερευνητές στην Google κυκλοφόρησαν ένα έγγραφο, ένα συγγράφημα, ας πούμε, ερευνητικό, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ διάσημο, το οποίο λέγεται Attention is all you need. Δηλαδή, η προσοχή είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Σε αυτό το συγγράφημα, που όπως είπα ήταν 8 ερευνητές από την Google, οι άνθρωποι παρουσίασαν τη μεγάλη επανάσταση που είναι η αρχιτεκτονική Transformer. Πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική έχουν χτιστεί και δουλεύουν όλα τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε σήμερα. Της Generative AI, έτσι. Δηλαδή και το ChatGPT και το Gemini και το Claude της Anthropic, όλα, όλα. Διαφέρουν σε επιμέρους θέματα, αλλά όλα είναι πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική. Και σου είχα πει τότε ότι σύμφωνα με τη μελέτη που έκανα, γιατί σου θυμίζω ότι αυτό το σύγγραμμα 15 σελίδων μου πήρε 4 μήνες να το μελετήσω. Ξέρω, δεν είμαι φυσιολογικός, το ξέρω. 4 μήνες. Γιατί έπρεπε να μάθω και κάποια μαθηματικά που δεν τα ήξερα ή τα είχα ξεχάσει από το πανεπιστήμιο κλπ. Δηλαδή ήταν ένα πολύ πυκνό σύγγραμμα, ας πούμε, που είχε πάρα πολλά μαθηματικά. Και αυτό που, ας πούμε, είδα είναι ότι, που κατάλαβα τέλος πάντων, είναι ότι αυτό, ρε παιδιά, έχει ένα ταβάνι. Βέβαια, είχα τις αμφιβολίες μου. Δηλαδή, όταν ξέρεις, αυτό που πιστεύεις έρχεται σε αντίθεση με αυτό, με το γενικό αφήγημα, ας πούμε, που υπάρχει από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, μήπως κάνω κάποιο λάθος. Και ζω με αυτή την αμφιβολία εδώ και χρόνια, ας πούμε, έτσι. Αυτό όμως που έχω διαπιστώσει είναι ότι, Κωνσταντίνε, πολύ απλά θα σου το πω, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει στα βάνη, έχει πιάσει στα βάνη. Αυτή η τεχνολογία, αυτά τα μοντέλα δεν πρόκειται να γίνουν καλύτερα. Φτάσαμε τα βάνη. Η εξέλιξη έχει σταματήσει, έχει παγώσει. Αυτό που έχουμε τώρα είναι απλά βελτιώσεις, ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις. Αυτό είναι κάτι που παρεπιπτόντως δεν είναι το γενικό αφήγημα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάτι που συμφωνούν πάρα πολλοί ερευνητές. Απλά δεν ακούγονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είμαι ο μόνος που το λέω, έτσι. Πάμε λοιπόν σε κάτι πιο χειροπιαστό, Κωνσταντίνα. Πριν από λίγους μήνες λοιπόν, λέω, ρε παιδί μου, θα κάτσω και θα φτιάξω ένα πρόγραμμα, το οποίο είχα όνειρο να το φτιάξω, ένα πρόγραμμα σημειώσεων διαχείρισης γνώσης. Έτσι. Δεν έχω βρει κάτι στα 30 χρόνια που ψάχνω, ας πούμε, κάτι να δουλεύει όπως το θέλω εγώ. Και λέω, ήταν το όνειρό μου, λέω να κάτσω να το φτιάξω. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μου πήρε 5 μήνες. Συνολικά ξόδεψα σε tokens, και θα αναφερθώ σε τι είναι tokens, $6,000 σε 5 μήνες. Δηλαδή σε έξοδα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί δεν είναι με συνδρομή αυτά που κάνω, είναι με όγκο χρέωση, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Για να φτιάξετε αυτό το πρόγραμμα.
1: Για να φτιάξω αυτό το πρόγραμμα. Δεν κατάφερα να τελειώσω, Κωνσταντίνα. Και μιλάμε, είμαι ένας άνθρωπος προγραμματιστής, που δουλεύω με τεχνητή νοημοσύνη 16 χρόνια και αυτό δεν κατάφερα να τελειώσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν έφτασα γύρω στο 80%, το πρόγραμμα αυτό, μάλλον η τεχνητή νοημοσύνη, έχασε την μπάλα. Όχι ότι μέχρι το 80% όλα πήγαινα μια χαρά. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Οι μισές απαντήσεις που μου έδινε είχαν τρομερά λάθη. Τρομερά. Και μιλάμε ότι χρησιμοποιώ το πιο advanced, το πιο κορυφαία, τα πιο κορυφαία μοντέλα. Γιατί χρησιμοποίησα και το Claude, το Opus, το οποίο είναι κορυφαίο, πανάκριβο.
0: Ναι.
1: Και το ChatGPT. Και τα λάθη που κάνανε ήταν φοβερά. Και μάλιστα η τεχνολογία που χρησιμοποιήσαμε.
0: Βάλτε μια νοτελεία, θα συμπληρώσετε. Απλώς πρέπει να διακόψω για το δελτίο.
1: Παρακαλώ.
0: Και
1: παρακαλώ.
0: Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Επειδή είναι 8 ακριβώς, πάμε να ενημερωθούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για το θανατηφόρο τροχαίου μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και είχε ως τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς. Από την έρευνα της τροχαίας προκύπτει ότι η μηχανή που επέβαιναν οι δύο κοπέλες έκανε αναστροφή με συνέπεια να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 59χρονος που επίσης σκοτώθηκε. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, στην Ελλάδα ένα 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης αύριο στις 10.30 το πρωί θα μιλήσει στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μετροπολιτικού Πάρκου Αένανο στο Φαλερικό Όρμο. Ενόχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωτικείο Αθηνών οι 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για το σκέλος υπόθεση του ΠΚΠ που αφορά τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων για εκτάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Αντώνη Σαμαρά και στα περί συνειδητής κυβερνητικής επιλογής υπέρ της Woke Agenda στη πλατφόρμα του ΟΠΗ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε πως μέχρι τις εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Ο Υπουργός Υγείας πρόσθεσε πως ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον ίστο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση ότι να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένο μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της αλλά και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες, το ζευγάρι διαπληκτίστηκε με τον άνδρα να βάζει σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα καθόταν πάνω στο καπό με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της, πέφτοντας στον δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεση υπήρξε αντίδραση της Αθήνας στη νέα τουρκική ναύτεξ που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοδυτικά του Καστελαιό, οριζόντια στις 15 Σεπτεμβρίου για έρευνες με το σκάφος του Μπιτάκτ Μαρμαρά, καθώς η ελληνική πλευρά εξέδωσε την ναύτεξ μέσω του αρμόδιου σταθμού Ηρακλείου, απορρίπτοντας ουσιαστικά την τουρκική ναυτιλιακή οδηγία. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονοτικές περιοχές. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ, αφού το Βερολίνο δήλωσε ότι θεωρεί τη Μόσχα υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε τον περασμένο μήνα. Νωρίτερα, η Γερμανία διέταξε μια σειρά μέτρων σε απάντηση, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Στα αθλητικά, λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη στη Χάλ, καθώς οι μεταγραφές στην Premier League ολοκληρώνονται απόψε. Η συμφωνία των Ερυθρόλευκων αφορά το 50% του διεθνούς Έλληνα, με το ποσό να κυμαίνεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Βόλος Καλαμάτα 2-2 στο τέλος του αγώνα για το κύπελο Ελλάδας. Στις 8.30 το βράδυ ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με τη Ρόβιν Μοντγκόμερι για το Αμερικανικό Open.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από τους 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο μαζί μέχρι τις 9. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Όπως συζητάμε με τον κύριο Ηλία από την Θεσσαλονίκη, διακόψαμε για το Δελτίο. Είναι στο χώρο της τεχνολογίας και μας εξηγεί γιατί ενώ ήταν αρχικά επιφυλακτικός, πλέον είναι βέβαιος ότι η παρούσα μορφή τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον κάνατε μια διευκρίνηση στο επίπεδο όχι της μηχανικής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά της generated. Κάνατε μια διαφοροποίηση και μας λέγατε ότι έχει φτάσει στα ωριά της. Ποια είναι η διαφορά?
1: Η διαφορά είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή που έχει καθυλώσει όλο τον κόσμο, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε η generative AI. Η άλλη τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση και όλα αυτά, ας πούμε, νευρονικά δίκτυα, αυτά υπάρχουν εδώ και χρόνια. Δεν είναι πολύ σεξι, δεν είναι κάτι που γράφεις και σου απαντάει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι πιο πολύ, ας πούμε, σε συστημικό επίπεδο χρησιμοποιούνται, όπως, ας πούμε, το YouTube χρησιμοποιεί για τα recommendations, το Netflix.
0: Κατάλαβα.
1: Που σου βγάζει, ας πούμε, πράγματα τα οποία πολύ πιθανό να σου αρέσουν με βάση αυτά που έχεις ήδη δει.
0: Μας λέγατε λοιπόν ότι προσπαθήσατε 5 μήνες και εξοδέψατε και 6.000 δολάρια και φτάσατε στο 80% και δεν μπορούσε να προχωρήσει να φτιάξετε ένα δικό σας πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Πρόσεχε τι γινόταν, Κωνσταντίνα. Και αυτό βέβαια έχει αναφερθεί τώρα και περιγράφεται, έχει και όνομα. The 75% wall. Ο τείχος το 75%. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα πολύπλοκο. Δηλαδή υπάρχουν αυτά που κάνουμε, ας πούμε, στην επιχείρηση που δουλεύω είναι πολύ πιο πολύπλοκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό το έκανα, ας πούμε, στον ελεύθερο χρόνο μου, ας πούμε. Δηλαδή έβαζα κάθε εβδομάδα, έβαζα καμιά κοσαριά ώρες, ας πούμε. Λοιπόν, όταν έφτασα λοιπόν γύρω στο 75-80%, πρόσεχε τι γινότανε. Μου δίνει, ας πούμε, κάποιο κώδικα. Δεν δούλευε. Κώδικα α. Λέω, αυτό δεν δουλεύει, έχει αυτό το πρόβλημα κτλ. Οκ, πάρε αυτό. Κώδικα β. Το έβαζα, αυτό δεν δούλευε. Α, ωραία, οκ. Okay, βάλε κώδικα C, Γ. Έβαζα κώδικα Γ. Α, οκ, βάλε κώδικα Α. Μα αυτό είπαμε ότι πριν από λίγο το δοκιμάσαμε, δεν δουλεύει. Α, σωστά. Τότε βάλε κώδικα Β. Μα και αυτό δοκιμάσαμε. Και μπαίνει σε τέτοιες λούπες συνεχώς. Συνεχώς. Δηλαδή, μπορεί να προχωρήσεις. Πώς να προχωρήσεις. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε, τι πιστεύω εγώ ότι γίνεται.
0: Ναι.
1: Α, να σου πω και το εξής. Υπάρχουν κάποια πράγματα από το πρόγραμμα που δουλεύουν. Αυτό το πρόγραμμα ήθελα εγώ να το βγάλω open source, ανοιχτό κώδικα, να το δώσω, ας πούμε, να δημοσιεύσω στο διαδίκτυο δωρεάν. Αυτό ήταν το όνειρό μου, αυτό ήταν ο στόχος μου, ας πούμε. Δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα ο κώδικας είναι τόσο κακογραμμένος, που ντρέπομαι να πω ότι αυτό το πράγμα το έχω φτιάξει εγώ. Δηλαδή, είναι κώδικας που δεν μπορεί να συντηρηθεί, δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος προγραμματιστής, ας πούμε, και να το βελτιώσει, να κάνει. Είναι σπαγκέτι κώδικας, όπως λέμε. Απαράδεκτος κώδικας. Και αυτά λοιπόν που κάνει τα πράγματα, θα σου δώσω μια εικόνα να το οπτικοποιήσεις. Φαντάσου ένα αυτοκίνητο που πάει από το σημείο Α στο σημείο Β. Αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν το έχει στυλίξει γύρω-γύρω με κολλητική ταινία. Γιατί θα διαλυθεί. Παίρνεις μέσα λοιπόν και σε πάει. Σε πάει από το σημείο Α στο σημείο Β. Σε πάει, κακό, σε πάει. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Μην κάνεις απότομες κινήσεις, μην πατήσεις τον γκάζι λίγο παραπάνω, γιατί θα αρχίσει να τρέχει και θα διαλυθείς. Θα σου μείνει στα χέρια σου, θα σου μείνει στη μέση του δρόμου. Έτσι ακριβώς νιώθω όταν δουλεύω το πρόγραμμα αυτό, σε αυτά που έχω καταφέρει να το κάνω να κάνει. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο εγώ που είμαι 16 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία. Δύο ερωτήματα.
1: Παρακαλώ.
0: Το λέω για και διαχείριση του χρόνου.
1: Αλίμονο.
0: Το πρώτο είναι ότι έτσι όπως το ακούω, σε πάει στο 75% ταβανιάζει, άρα το 25% χρειάζεται άνθρωπος. Είναι απαραίτητη ανθρώπινη παρουσία.
1: Μπορεί να γίνει, αυτό σου εξηγώ. Είναι τόσο κακογραμμένος ο κώδικας, Κωνσταντίνε, που δεν μπορεί να μπει μέσα άνθρωπος και να επέμβει.
0: Το δεύτερο ερώτημα είναι συμπληρωματικό. Εγώ κατάλαβα ότι και για αυτό το 25 χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.
1: Χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση γιατί δεν μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ο κώδικας είναι τόσο κακογραμμένος που ο άνθρωπος εύκολα να μπει εκεί και να παρέμβει δεν μπορεί.
0: Κατάλαβα. Οπότε το δεύτερο έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το 75 είναι σήμερα που μιλάμε το 26 και το 30 ή το 36 θα κυλυθεί ή είναι κάτι το οποίο από τη δική σας εμπειρία και μελέτη. Okay. Θα το ξεπεράσει, θα το λύσει αυτό μελλοντικά ή...
1: Εδώ ερχόμαστε τώρα σε speculation, έτσι, σε εικασίες.
0: Ναι, είναι καλό ερώτημα ενώ αυτό είναι άστοχο.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα.
0: Όχι,
1: γιατί το
0: πείτε, είναι άστοχο ερώτημα γιατί δεν...
1: Όχι. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, το πιο λογικό πράγμα για έναν άνθρωπο, το πιο εύλογο πράγμα είναι κάποιος να σκεφτεί και να πει εντάξει, ρε παιδί μου, έχει αυτούς τους περιορισμούς σήμερα, αλλά θα το βελτιώσουν. Έτσι δεν είναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι δεν σκεφτόμαστε, ότι νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, φαντάζομαι, αλλά.
1: Να το πούμε αυτό, Κωνσταντίνε, είναι σαν να λέμε ότι αφού η ασπιρίνη λεπταίνει το αίμα, θα τη βελτιώσουμε. Θα βρεθεί κάποιο τρόπο να τη βελτιώσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να βελτιώσει την ασπιρίνη, γιατί το βασικό συστατικό τη είναι αυτό που λεπταίνει το αίμα. Μπορεί να βρει ένα άλλο παυσίπονο που δεν λεπταίνει το αίμα. Βεβαίως, έχει βρεθεί. Όλα αυτά που ξέρουμε, τα άλλα. Αλλά δεν είναι η ασπιρίνη. Είναι άλλες εφευρέσεις. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με αυτά που έχω καταλάβει, και αλάνθαστος δεν είμαι.
0: Όχι, αλλά έχετε μια εμπειρία πολύ πάνω από ότι ο μέσος όρος και μια ειδίκευση πολύ πάνω από ότι ο μέσος όρος.
1: Ακριβώς.
0: Ο περιστασιακός χρήστης που θα ρωτήσει το ChatGPT.
1: Έχω λοιπόν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα μοντέλα στην αρχιτεκτονική που είναι χτισμένα πάνω δεν μπορούν να βελτιώσουν άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν είναι. Το ότι δεν βελτιώνονται άλλο δεν είναι άποψη. Είναι γεγονός. Εδώ και 1,5 χρόνο, Κωνσταντίνε, έχει σταματήσει αυτό.
0: Άρα θα θέλουμε κάτι άλλο τώρα.
1: Πρέπει
0: ένα
1: να
0: άλλο
1: βρεθεί.
0: Παυσίπονο αντί για την ασπιρίνη. Πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο.
1: Πρέπει αυτό να γίνει μια άλλη ανακάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι εύκολο να σκεφτούμε ότι εντάξει, αφού το ανακαλύψαμε αυτό, θα ανακαλύψουμε και το άλλο. Για αυτούς που το λένε αυτό, θα πω το εξής. Γνωρίζεις 5 πράγματα για την πυρηνική ενέργεια, Κωνσταντίνε, τη
0: σχάρη
1: και την.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Η πυρηνική ενέργεια που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτό που λέμε η σχάση.
0: Η σχάση, ναι. Προσπαθούμε να βρούμε την τήξη, αλλά για να δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε ποτέ.
1: Εδώ και 70 χρόνια, δηλαδή πριν 70 χρόνια, οι επιστήμονες λέγανε είμαστε 20 χρόνια μακριά. Σε 20 χρόνια θα το έχουμε λύσει, θα το έχουμε βρει. 70 χρόνια αργότερα, δηλαδή σήμερα, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σε 20 χρόνια θα το έχουμε βρει. Και έχουν επενδυθεί άπειρα χρήματα σε αυτό το θέμα. Και ξέρεις γιατί, Κωνσταντίνε, έχουν επενδυθεί τόσα χρήματα. Γιατί αν βρεθεί, αν ανακαλυφθεί η σύνδεξη, δηλαδή να γίνει με οικονομικούς όρους, γιατί υπάρχει σύνδεξη τώρα, απλά
0: να
1: δεν
0: ενωθούν
1: είναι...
0: αντί να διασπαστούν τα δύο άτομα, τα οποία χρειάζεται τρομερές ενέργειες κτλ. Κτλ.
1: Η διάσπαση είναι,
0: αυτό που
1: είναι εύκολη.
0: Ίδιο.
1: Η ένωση
0: είναι
1: δύσκολη.
0: Η ένωση είναι η δύσκολη.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν έχει γίνει στο εργαστήριο. Αλλά δεν είναι οικονομικά. Δηλαδή, για να ενώσουμε δύο άτομα, ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια από αυτή που παίρνουμε πίσω.
0: Αυτό που θα πω.
1: Άρα είναι ασύμφορο.
0: Όλο αυτό το hype τότε, όλη αυτή η. Πώς να το θέσω τώρα, πώς να το αποδώσω ελληνικά, όλη αυτή η έξαρση, η υπερβολή, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές της αυτή τη στιγμή δυνατότητες.
1: Ούτε καν στο ελάχιστο, Κωνσταντίνα. Και θέλω να σου πω, αυτό είναι βέβαια τώρα άποψη, έτσι δεν είναι γεγονός. Αυτό είναι άποψη. Αλλά μπορώ να σε εμπεριστατώσω, αλλά τέλος πάντων θα το αφήσω εκεί. Αυτό που πιστεύω ότι γίνεται είναι ότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι τόσο τεράστια.
0: Ναι.
1: Τόσο μεγάλα. Και αν παρατηρήσεις, Κωνσταντίνε, θέλω λίγο να το παρατηρήσεις αυτό όταν ακούς ειδικούς να μιλάνε. Θέλω εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν μπορώ να μην το πω, Κωνσταντίνε. Έχω ακούσει αυτόν τον καιρό καθηγητές από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Που τους καλείτε, ας πούμε, και καλά κάνετε.
0: Ναι.
1: Για να μιλήσουν για τεχνητή νοημοσύνη. Καθηγητές πληροφορικής, καθηγητές κτλ. Δεν πιστεύω αυτά που ακούω.
0: Ναι.
1: Μόλις πριν 3 εβδομάδες άκουσα έναν καθηγητή, δεν θέλω να πω από πού, γιατί δεν θέλω να εκθέσω, αλλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι εξελίσσονται, λέει, με γεωμετρική πρόοδο. Πού την είδε, την εξέλιξη. Και λέει, μαθαίνουν συνεχώς τα συστήματα αυτά.
0: Άρα βλέπετε σκοπιμότητα.
1: Μα δεν είναι, δεν γνωρίζει ο καθηγητής ότι αυτά, ένα από τις μεγάλες αδυναμίες είναι ότι δεν μαθαίνουν.
0: Άρα ή δεν γνωρίζει, άρα πρέπει να, τι καθηγητής είναι που δεν ενημερώνεται, ή γνωρίζει αλλά υπάρχει σκοπιμότητα.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω σε σκοπιμότητα. Ένα από τα προβλήματα με τεχνητή νοημοσύνη, με αυτά τα μοντέλα, είναι δεν μαθαίνουν. Δηλαδή το cloud, το ισχυρότερο αυτή τη στιγμή, ξέρεις πότε είναι το knowledge cut-off.
0: Πότε.
1: Δηλαδή μέχρι που ξέρει πράγματα.
0: Ναι,
1: μέχρι τον Ιανουάριο του 2025. Γιατί δεν ξέρει πιο πέρα, πιο παρακάτω, μέχρι σήμερα, ας πούμε.
0: Σχεδόν δύο χρόνια που να είναι.
1: Γιατί, μπράβο, γιατί η εκπαίδευση των συστημάτων αυτών είναι τόσο πανάκριβη, κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια και παίρνει πολλούς μήνες. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει μια εταιρεία, ας πούμε, τεχνητή νοημοσύνη κάθε λίγο και λιθάκι. Μα θα μου πεις, άμα ρωτήσω τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, ποιος είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, ή ξέρω εγώ κάτι που έγινε χθες, θα μου το πει.
0: Βοηθάει, αλλά δεν είναι αυτό, κατάλαβα τι λέτε. Σε καμία περίπτωση αυτό που προβάλλεται. Ένα τελευταίο ερώτημα. Να πάει η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια του δημοσίου, να μην είναι, είναι επικίνδυνο οι ιδιώτες να έχουν αυτά τα εργαλεία, ή. Τώρα πάμε λίγο πιο πολιτικά. Αυτό είναι πολύ πιο προσωπικό, δεν είναι τόσο εξειδικευμένο.
1: Ναι, όχι, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα.
0: Μελλοντικά,
1: θέλω να μείνω πιο στο
0: μελλοντικά.
1: Τεχνοκρατικό.
0: Εντάξει, να μείνω στο τεχνοκρατικό.
1: Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό και να θέλαμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, να εθνικοποιηθεί, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ωραία, εγώ την κρατάω το κρατάω, προσπαθώ και εγώ οριμάζοντας, μεγαλώνοντας, να βελτιώνομαι, και εκεί που παλιά μπορεί κάτι που θα άκουγα και δεν μου τέριαζε να το ψιλοαπέριπτα ή να μην το έδινα, πλέον έχω αποφασίσει ότι άμα ένας άνθρωπος ασχολείται με κάτι και σου λέει κάτι, δώσ' του μεγαλύτερη βαρύτητα. Οπότε το κρατάω με πολύ.
1: Θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο πράγμα που είναι σημαντικό.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτές οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζονται να μπουν στο χρηματιστήριο. Όχι τώρα, αυτός είναι ο στόχος.
0: Οι ανθρώπικοι και οι λοιπές θέλουν να μπουν.
1: Βεβαίως, ετοιμάζονται.
0: Μάλιστα.
1: Ετοιμάζονται και θέλω να κάνεις κάτι, Κωνσταντίνε. Όταν ακούς ή όταν βλέπεις άρθρα ή βίντεο στο YouTube ή άρθρα στο ίντερνετ από σοβαρές εφημερίδες, εγώ δεν λέω, και New York Times και οτιδήποτε, να αναρωτήσει αυτό που λέει τώρα αυτός ο αρθρογράφος είναι κάτι που το ξέρει πρωτογενώς ή απλά μεταφέρει αυτά που λένε οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα στελέχη των εταιριών.
0: Ναι,
1: αυτών.
0: Ναι, ναι, το δελτίο τύπου διαφήμισης πρόθεσης του.
1: Διότι, Κωνσταντίνε, σε πληροφορώ ότι αυτό συμβαίνει. Γιατί φυσικά αυτοί οι δημοσιογράφοι και οι αστρογράφοι που να ξέρουν, ας πούμε, σε τόσο μεγάλο επίπεδο και σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Θέλουν να ενημερώσουν τον κόσμο, σου λένε αυτά λένε. Δεν έχει ακούσει.
0: Δεν αμφιβάλλω λένε καθόλου ότι έχετε δίκιο.
1: Δεν έχει ακούσει πολλές φορές που λένε οι ίδιοι που τα φτιάχνουν ότι α, είναι πολύ επικίνδυνα αυτά που φτιάχνουμε. Πρέπει να μπει ένα όριο, πρέπει να μπει, ξέρω εγώ, ένα stop ή μια παύση, ας πούμε, στην εξέλιξη, γιατί είναι πολύ γρήγορη. Κωνσταντίνε, δεν είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν να μας πείσουν ότι αυτά τα συστήματα είναι τόσο εκπληκτικά, τόσο ικανά, που πρέπει οπωσδήποτε η ανθρωπότητα κάτι να κάνει με αυτά, γιατί και εγώ είμαστε, θα μας αφανίσουν. Δεν είναι φυσιολογικό να το λένε αυτό. Δηλαδή, έχω ακούσει συνάδελφους να λένε, μα οι ίδιοι το λένε και δίνουν μεγαλύτερο credibility.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερη αξιοπιστία επειδή το λένε οι ίδιοι. Μα όχι, επειδή το λένε οι ίδιοι, έχει λιγότερη αξιοπιστία,
0: σωστό.
1: Όχι περισσότερη.
0: Το αντιστρέφεται. Ενδιαφέρον. Εντάξει, τουλάχιστον εδώ ακούστηκε, και αν έχει κάποιος αντίλογο ας το κάνει, αλλά να έχει και αυτός ένα υπόβαθρο, γιατί εδώ μιλάμε πολύ πιο τεχνοκρατικά.
1: Μία τελευταία
0: πληροφορία.
1: Χαίρομαι
0: πολύ που το.
1: Πολύ σημαντική.
0: Που ακούστηκε.
1: Μία τελευταία τεχνολογία. Το τελευταίο χρόνο η OpenAI του κύριου Sam Altman, ναι, οι οποίοι όλοι αυτοί, κατά τη γνώμη μου, εξαπατούν το κοινό και την επενδυτική κοινότητα, μιλάμε τώρα για απάτη. Είναι βαριά λέξη, αλλά την πιστεύω και τη λέω. Εδώ μιλάμε για απάτη. Δεν μιλάμε για υπερβολή. Mm-hmm. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα όριο στην υπερβολή. Και από ένα όριο και μετά γίνεται παραπλάνηση. Πού είναι αυτή η γραμμή δεν ξέρω, αλλά εγώ το νιώθω ότι είναι απάτη. Mm-hmm. Η δική μου πραγματικότητα που δουλεύω με αυτό το σύστημα εδώ και τόσα χρόνια δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που λέγονται και ακούγονται. Θα πω λοιπόν το εξής και κλείνω. Η OpenAI, σύμφωνα με το New York Times, ξόδεψε μόνο το 2025 σε influencers και σε αρθρογράφους 900 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει, αυτό από μόνο του.
1: Δεν ξέρω τι λέει,
0: λέει
1: δεν
0: πολλά.
1: Ξέρω τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς, αλλά το καταθέτω και αυτό.
0: Πολύ καλά κάνατε και τα καταθέτετε, για να ακουστεί δηλαδή και κάτι που δεν ακούγεται τόσο, ακόμη και από επίσημους που καλούμε και ειδικούς, δεν ακούγεται τόσο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλία. Και με χαρά ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ξέρω το ωράριο το καινούριο, αλλά όποτε μπορείτε, εδώ είμαστε.
1: Κωνσταντίνο μου, χάρηκα πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Εννοείται, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.
0: Χάρηκα και για την επικοινωνία, αλλά χάρηκα και για το είδος, χάρηκα και για το αντικείμενο. Και επαναλαμβάνω, από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ο μέσος χρήστης της τεχνητής νοημοσύνης όπως είμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Δεν θα μπει όπως εγώ στο ChatGPT να το ρωτήσει ποιος πρέπει να πάρει ο Σαββίδης για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αν και μάλλον την ανάλυση για το τι πρέπει να γίνει για να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα την μπλοκάρει εκεί στο τείχος του 75% της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχω φτάσει, σου λέει, μέχρι εκεί. Να είναι καλά ο κύριος Ηλίας από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, διαβάζω κάποια μηνύματα των οτιγανιστής από την Καλιφόρνια. Αυτό το σύστημα που χρησιμοποιούν στην Κίνα, μου γράφει, δεν είναι στην Κίνα, το έχουν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή. Αν δεν πληρώσεις λογαριασμό νερού, ρεύματος, πιστωτικές, καταγράφονται σε κάτι ιδρύματα που έχουμε με μόρια από 0 έως 1000. Τα 650 θεωρούνται κάπως ανεκτά. Α, ναι, έχετε τη βαθμολόγηση, το πιστωτικό όριο, νομίζω, σαν ένα σύστημα βαθμολόγησης, σαν ένα point system, όπου ανάλογα με το τι βαθμούς έχεις παίρνεις το αντίστοιχο δάνειο από την τράπεζα ή έχεις την καλύτερη πρόταση σε δάνειο. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που υπήρχε αυτή, που έσκασε η φούσκα των ακινήτων το 8 στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμπαρέσυρε την παγκόσμια οικονομία, ήταν και αυτός, ότι δινόντουσαν δάνεια σε ανθρώπους που ούτε κατά διάνοια δεν κάλυπταν με την βαθμολόγησή τους τη δυνατότητα να λάβουν αυτά τα δάνεια. Επίσης γράφει ότι αλλάζει και το επιτόκιο, δηλαδή αν κάποιος έχει καλύτερη βαθμολόγηση, εγώ, γράφει, πληρώνω 2,5%. Κάποιος άλλος που το όριο του είναι κάτω από 600 θα πληρώσει 14%. Οπότε λέει ότι τηγανιστής δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέτε στην Κίνα. Εδώ ήδη υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως ίσως με μια διαφορετική... Ίσως να το πήραν από εκεί και να το έκαναν λίγο διαφορετικά στην Κίνα, γιατί στην Κίνα μετράει και... Ή μπορεί να έχει δίκιο να είναι αυτό και να... Τότε γιατί υπάρχει, τηγανιστή μου, η αναφορά στο σύστημα της Κίνας, αφού είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως υπάρχουν κάποιες διαφορές, εννοώ, και γι' αυτό έχει γίνει αυτός ο ντόρος. Το κατάλαβα, Αγγελέ μου, τώρα, ναι, λέει, γι' αυτό δεν πάμε μπροστά, τρώμε χρόνο να βρίσκουμε ακρονίμια, αντί να κάνουμε δουλειά. Δεν χρειάζεται όνομα, τροχονόμοι να πάνε και τέλος, και αμφιβάλλει πώς θα προλαμβάνει τα συμβάντα αυτό το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο κόμβος. Άσε να το δούμε και στην πράξη. Και σιγά σιγά, εννοώ, μέχρι να, όχι τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, μέχρι να αποδώσει σε κάποιο βάθος χρόνου. Ο κύριος Βαγγέλης με ειρωνεύεται. Έχετε δίκιο, κύριε Λαβίθη, όλα είναι μια χαρά, τα νοσοκομεία είναι τέλεια, το φορολογικό, η ζωή, μας δουλεύετε, κύριε Λαβίθη, γράφει. Ο Νίκος είναι αρνητικός με τους γιατρούς που έχουν δίπλωμα από πανεπιστήμια του εξωτερικού και όχι μέσω πανελληνίων. Και περιμένει για να πάρει το λόγο. Καλησπέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλή αρχή, καλώς βρεθήκαμε, βεβαίως. Καλώς και τον πνεύμα αντιλογίας. Μισή ώρα τον έχει στο σπασίκλα στη γραμμή με το AI. Μας κάνεις κήρυγμα να μην καθυστερούμε τις γραμμές. Άσε που κοιμάσαι όρθιος αυτή την ώρα. Πάω να ακούσω Μπογιόπουλο. Ακάθομαι τώρα, σου λέει, να ακούω για το 2026 και την τεχνητή νοημοσύνη και το κάτσε να επιστρέψω στο 19ο αιώνα που τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και πιο ασφαλή. Ο επόμενος ακροατής μας είναι ο Γιάννης από τη Νέα Πέραμο. Γιάννη μου, μ' ακούς? Γιάννη, έχεις βάλει το τηλέφωνο? Δεν μας ακούς, Γιάννη? Όχι, θα πρέπει να τον ξανακαλέσουμε. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. τελευταίες κληρώσεις στο Regency Casino 11 και 25 Σεπτεμβρίου για τα ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 στην Πάρνηθα. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας και θεά είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε πάλι στον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον να.
2: Καλησπέρα.
0: Καλά είμαι εσύ, Κωνσταντίνε.
2: Έτσι, ναι, ναι. Ευχαριστώ που δείτε μου. Λαγάκι που πέσω να μην και πιστεύω και να μην. Γιατί μιλάμε μία φορά του μήνα. Γιάννης.
0: Καλά είμαι, Γιάννη μου. Εσύ πώς είσαι, πέρασες
2: καλά. Συνάντζω.
0: Τι μου είπες?
2: Συνάντζω.
0: Πέρασα πολύ ωραία στην Άξο, ναι, πήγα.
2: Είπες.
0: Έκανα, έφαγα ωραία, κολύμπησα σε ωραίες παραλίες. Είναι όμως... Το ξέρω το νησί, χρόνια έχω καταγωγή. Εσύ, τι έκανες?
2: Εγώ συνέχεια, γιατί εγώ συμβάνει.
0: Μάνι, και δεν έχω πάει ούτε έγινε ούτε μάνι.
2: Καταπληκτικά, μάνι.
0: Καταπληκτικά, μπράβο.
2: Να καλημερίζω και τη φίλη μου την Αντιγόνη που ακούει η περιγραφή.
0: Όταν πάω ή έγινα ή μάνι, θα σου το πω να συγκρίνουμε.
2: Ακούς.
0: Πες μου, ακούω.
2: Κωνσταντίνε.
0: Έλα, Γιάννη, σε ακούω.
2: Τα καλωσίσουμε ένα βράδυ.
0: Ναι.
2: Να μην έσω μαζί.
0: Την ξαδέρφη σου.
2: Ναι, και Μαρία.
0: Τι κάνει η ξαδέρφη σου?
2: Θέλει και εκείνη να μην είσαι στο άνεμο λόγιο, να μην είσαι μαζί.
0: Τι, για ποιο πράγμα να μιλήσει θέλει η ξαδέρφη σου?
2: Να μην είσαι και δύο να πούμε διάφορα θέματα.
0: Θέλει η ξαδέρφη σου να μιλήσει?
2: Ναι.
0: Για ποια θέματα?
2: Δεν ξέρω ακόμα το πρέπει να του καλωσίσουμε.
0: Εντάξει, τα συνεννοείς αυτά με την Ειρήνη που έχετε γνωριστεί κιόλας.
2: Ακούς.
0: Ακούω. Σου λέω, τα συνεννοείς με την Ειρήνη που έχετε γνωριστεί.
2: Ναι. Ακούς.
0: Ακούω.
2: Υπομονή κάνω να ανοίξει η ομάδα ή την κορδίνη. Η μόνη μου το κλείσε για ένα μήνα του Τζουν. Και κάνω υπομονή να είδα το πόδι στην ομάδα. Είχε κόρες. Είναι μία ομάδα. Ξαγίνεται για μέρα.
0: Ναι.
2: Αμα και αγκουνούμαστε.
0: Εντάξει.
2: Πάμε για έτυχονα. Για έτυχομαι. Θέλω. Πάμε. Αγωγόσα για τον έντομο χρόνο του είχε χώρας.
0: Και πότε είναι αυτό?
2: Τώρα το Σεπτέμβριο.
0: Μια χαρά. Θα το αναφέρουμε. Θα το πούμε αναλυτικά.
2: Όχι. Τα γενέθλια είναι τεμάτιο.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ περιμένω να γυρίσω το βράδυ και
0: Το καταλαβαίνω, Γιάννη μου.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω και την υπομονή.
2: Γιατί όλοι του κομμαντιούνται ο κέαβος του πάει σε άδεια. Όχι μόνο που έπαιγε και εγώ έπαιγα με άδεια. Από τούτο φύγαμε και έτσι από ραδιόφωνο εγώ από Zoom.
0: Εντάξει, αυτό θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Έγινε, Γιάννη μου. Δες το και με την ξαδερφή σου. Αυτά.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Γερός να είσαι πάντα. Καλή συνέχεια, Γιάννη.
2: Τι,
0: περίμενε. Πες μου, Γιάννη, δεν άκουσα. Φιλιά πολλά, Γιάννη μου. Φιλιά πολλά. Να είσαι πάντα γερός εσύ, Γιάννη, κάθε φορά που μιλάς. Ξέρω ότι το έχεις και εσύ ανάγκη, αλλά πίστεψέ με, το έχουμε και εμείς. Χάνουμε το μέτρο οι άνθρωποι, χάνουμε τη σύγκριση και χρειάζεται κάποιος να μας το υπενθυμίζει. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας θα πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

Όλα καλά, κύριε Ηλία, κανένα απολύτως πρόβλημα. Διαβάζω το μήνυμά σας, κύριε Νίκο, το ξέρω ότι το γράφετε με όλο τον σεβασμό, αλλά κάποια πράγματα δεν μπαίνουν, για μένα τουλάχιστον, έτσι, εκείνη τη στιγμή στο ζύγι. Μου λέει ότι δυσκολευόταν να καταλάβει τι έλεγε ο Γιάννης. Είναι προφανές, οι περισσότεροι δυσκολεύονται. Εγώ που φοράω ακουστικά δυσκολεύομαι. Ο Γιάννης δεν το έχει κρύψει, είναι άτομο με αναπηρία, έχει μεγάλη δυσκολία στην ομιλία.

0: αλλά έχω επιλέξει να μπορεί να βγαίνει και να μιλάει στην εκπομπή. Στην τελική, τα 5 λεπτά που έχει και ο Γιάννης, όπως και οι υπόλοιποι ακροατές, δεν χάνεται, πώς να το πω έτσι, δεν χάνεται ο κόσμος. Ίσα ίσα, και είναι και για αυτόν μια πολύ, μια ανάγκη και μια μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά είναι και για μας. Γι' αυτό είπα πριν με το μέτρο, αναφέρθηκα νωρίτερα στο μέτρο σύγκρισης. Συνεχίζουμε με τους ακροατές μας, δεν νομίζω να προλάβουμε με όλους μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί. Δεν, κανένα πρόβλημα αν δεν προλάβουμε, αν κάποιος ακροατής δεν προλάβει να βγει στον αέρα την ημέρα που κάλεσε, δεν θέλω να αποθαρρύνεται και να το παίρνει προσωπικά, να καταλάβει ότι υπάρχει η απαραίτητη διαχείριση και ότι θα τύχει σε μια εκπομπή που συμμετέχει αρκετός κόσμος, ακόμη και αν καλέσω, να μην μπορέσω να μιλήσω την ημέρα που κάλεσα. Μπορεί πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ εύκολα να καλέσει την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα. Πάμε λοιπόν στον Ξηρομερίτη. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, Λαβίδη, Λαβίθη, για να μην με τρώει και ο Μυρμηδόνας ότι λέω λάθος το όνομα. Λαβίθη, τεράστια.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Καλώς όρισες.
0: Καλώς, καλώς σας βρήκα.
1: Καλή αρχή.
0: Πού είσαι, Αθήνα?
1: Αθήνα, ναι, γύρισα.
0: Γύρισες κι εσύ, μάλιστα.
1: Ναι, ήμουνα κι εγώ, είχα να πούμε καμιά 25-20 μέρες περίπου και κάτι. Ήμουνα στα 5 βιλαέτια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν τα ξέρεις, στα 5 βιλαέτια, που λέγει το τραγούδι. Στα 5 βιλαέτια πάτε και πιείτε, μωραδέρφια.
0: Ωραία ομοιοκαταληξή, αλλά για βοήθησε έναν φτωχό και ταπεινό.
1: Ξηρόμερο, Βάλτος, Βόλισσα, Ζυγός και Βλοχός. Όλοι το Λακαρνανία.
0: Το φαντάζομαι τώρα. Τι είναι ο Ξηρόμερο, Βάλτος?
1: Ξηρόμερο, Βάλτος, τα ορεινά χωριά του Βάλτου, ο Ζυγός που είναι το βουνό πάνω από το Μεσολόγγι από εκεί, Βλοχός, τα 5 βιλαέτια, παιδί μου, τα 5 βιλαέτια της Τολακανανίας.
0: Βρήκα το τραγούδι, το «Κάτω του Βάλτου τα χωριά».
1: Μπράβο, ναι, ναι. Του Βάλτου τα χωριά είναι πάνω από την Αμφιλοχία. Βαρετάδα, Χαλκιόπουλο, Μπεσός.
0: Τι έχετε εσείς εκεί, κλαρινό ή...
1: Και κλαρινό έχουμε και μπουζούκι έχουμε.
0: Και κλαρινό μπουζούκι.
1: Ναι.
0: Δεν είστε ρε εσείς σαν τα νησιά. Να το έχω με τη Μαρία Σάλτου και το Βασίλη Κουνάβα.
1: Ναι.
0: Δεν είστε σαν τα νησιά που έχει τη λύρα και το βιολί. Άλλος ήχος τώρα στο νησί. Γι' αυτό οι νησιώτες είμαστε αλλιώς.
1: Κοίτα, έχει τόσα νησιά η Ελλάδα και έχει τόσους τόπους που κάθε νησί και κάθε τόπος είναι ένας διαφορετικός κόσμος.
0: Ο Ζυγός θα μου τέριαζε. Βάλτος, Ξηρόμερο, Βλοχός, Ζυγός και Αγγελόκαστρο. Αυτά λέει ήταν τα 5 βιλαέτια την εποχή της κλεφτουριάς.
1: Ναι, ο Ζυγός ήταν, υποτίθεται, ήταν μαζί.
0: Φαντάζομαι τον τύπο τώρα στο Κιώτο της Ιαπωνίας να έχει μπροστά του τον χάρτη του πλανήτη, ναι, και να κάνει με τον δείκτη του χεριού του, με χτυπώντας τον κιόλας, εδώ θα πάω να λέει, στα 5 βιλαέτια, στο Βάλτου τα χωριά. Εδώ θα πάω για διακοπές.
1: Ας έρθει ρε παιδί μου να το ξεναγήσουμε.
0: Τι διακοπές να κάνεις, πανάθεμά με να πας στα 5 βιλαέτια. Είχες 20 μέρες να πας, να ανοίξει. Περίμενε λίγο το μάτι σου. Να δεις 5 τοπία, να δεις 5 ανθρώπους. Και πήγες στο Βάλτο, στο Ξηρόμερο, στο Βλοχό. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή. Τι να πάω να κάνω στο Βάλτο, να κάθομαι με τους άλλους που οι μισοί είναι έτοιμοι να βγάλουν με μαχαίρι για τους άλλους μισούς και να συζητάμε, να καθόμαστε, να πετάμε, να πίνουμε φραπέ, τάβλη και να συζητάμε. Πήγαινε, άνθρωπε, 20 μέρες να ανοίξει το μάτι σου. Ταξίδεψε, κολύμπα, βούτα. Δεν ξέρω τι να κάνεις.
1: Αυτό, ρε φίλε, αυτό έκανα, άκου να δεις. Κολύμπησα, περπάτησα, ανέβηκα σε βουνό.
0: Πού κολύμπησες, στο Βάλτο, πού κολύμπησες? Δεν ξέρω τι να κάνεις.
1: Αυτό, ρε φίλε, αυτό έκανα, άκου να δεις. Κολύμπησα, περπάτησα, ανέβηκα σε βουνό.
0: Πού κολύμπησες, στο Βάλτο, πού κολύμπησες?

0: Πάνε. Γιατί την υποτιμάς την Κατούνα?
1: Δεν την έχω δει την Κατούνα, δεν ξέρω. Και την Βοηδοκυλιά την υποτιμούσα, αλλά είδα κάτι φωτογραφίες και έπαθα πλάκα.
0: Και έπαθε πλάκα, μπράβο. Αν πας πίσω στις παραλίες της Ακαρνανίας, αν πας στο Βαθιά Ιβάλι, αν πας στο Μπάλερο, αν πας στο Μύτικα, αν πας στον Σταθμό.
1: Μύτικα, μπράβο, Μύτικα, Πάλερο, αυτά κάπω ακούγεται. Η Κατούνα ξέρει πώ ακούγεται.
0: Στο Μύτικα ήμουν συνέχεια. Δίπλα είναι η Κατούνα, παιδί μου. Είναι 23 χιλιόμετρα. Πόσο έχει η Κατούνα?
1: Πόσο έχει η.
0: Στον Μπρουσό πάνω μια χαρά. Πά στον Μπρουσό να πούμε άλλο Θεό.
1: Πόσο έχει η πόσο έχει ξαπλώστρα στην Κατούνα?
0: Δεν έχει ξαπλώστρα. Τίποτε, τζάπα είναι. Στο Λουτράκι που είναι κάτω, τζάπα είναι.
1: Τι ξαπλώστρα. Τι ξαπλώστρα.
0: Καλά, καλά, η Λευκάδα έχει και 40 και 50 και 60 ευρώ, έτσι.
1: Η Λευκάδα είναι ευλογημένο μέρος.
0: Ναι, ναι, ευλογημένο τώρα. Κάποτε δεν είχαν να φάνε και τώρα έγινε ευλογημένο μέρος.
1: Εκεί είναι αξιώτες, είναι η Βόσκα και η Βόσκα τα πρόβατα και τώρα έχουν 50-70 ευρώ εξαπλώστρα και 70 ελάχιστη κατανάλωση, 140 ευρώ.
0: Εγώ ρε φίλε απορώ αυτό με την ξαπλώστρα, να σου πω γιατί. Πάω, κάθομαι στην παραλία. Θα παραγγείλω μα καφέ, μα χυμό,
1: το
0: μα
1: Βαθιαβάλι είναι σε εσάς, ας πούμε.
0: Ναι, σε εμάς είναι το Βαθιαβάλι.
1: Το Βαθιαβάλι.
0: Ναι.
1: Εκεί η Ακαρνανία.
0: Ναι, ναι. Ωραίο, ναι. Η Ακαρνανία είναι στη Μύτη, δίπλα από το Σκορπιό, απέναντι το Μεγανήσι.
1: Ωραίο δείχνει το Βαθιαβάλι.
0: Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, όντως. Αλλά να σου πω κάτι. Οι μπροστινές 15, οι πίσω 8.
1: Έχει αυτά τα τυρκουάζ του Ιωνίου δηλαδή, που είναι, δεν είναι τόσο το μπλε πιο σκούρο του Αιγαίου, είναι το πιο ανοιχτό μπλε το Ιόνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίο, το τριγουάζ, όλο το Ιόνιο. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη θάλασσα εκεί, έτσι, δεν είναι.
1: Μισό λεπτό, γιατί τι λέει η Λευκάδα την Κατούνα?
0: Κοίτα, η Κατούνα έχει Λευκάδα. Δηλαδή, με το περνάς που πας για τον Ιδρύ, με το περνάς στη Γιγιά, είναι Κατούνα Λευκάδας. Είναι Κατούνα Ξηρομέρη.
1: Α, είναι και η Κομόπολη στην Ετωλοκαρμανή. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο Ξηρομέρο. Είναι το κεφαλοχώρι του Ξηρομέρου είναι αυτή η Κατούνα. Εντάξει. Μετά είναι ο Αστακός κάτω.
1: Εντάξει, ο Αστακός είναι γνωστό.
0: Εντάξει. Εγώ κοίταξε, για μένα σταμάτησε ο χρόνος, συλλογή. Σταμάτησε ο χρόνος να δουλεύει. Ήμουνα 20 μέρες και είχα την αίσθηση ότι είμαι 20 χρόνια. Και ήρθα εδώ και ακόμα δεν έχω προσαρμοστεί.
1: Εγώ πέρασα. Μην πάτε Βοηδοκυλιά, δεν αξίζει, λέει ο κύριος Βαγγέλης. Μάλιστα. Εγώ πέρασα καλά και είμαι. Όταν περνάς καλά, περνάει πιο γρήγορα και λες. Ποτέ ρε παιδί μου. Άσε που μεγαλώνοντας πάντα φεύγει και πιο γρήγορα ο χρόνος.
0: Ναι,
1: εντάξει. Μάλλον γιατί κάνεις τα ίδια.
0: Η Απείραχθος, διάβαζα τώρα σε ένα άνθρωπο εδώ, ψηφίστηκε ένα από τα πιο καλύτερα χωριά της Ευρώπης. Η Απείραχθος εσάς, την άξω, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, από εκείνη η καταγωγή μου, από αυτό το χωριό, το Πέτρινο χωριό που το λένε.
0: Α, ναι, ναι, μπράβο. Πολύ ωραίο μέρος.
1: Ωραία είναι, ναι. Αλλά εγώ δεν μένω εκεί, μένω πιο χαμηλά στα παράλια. Έχει αποστάσεις η Νάξος 40 λεπτά για να πας θάλασσα, 50 λεπτά για να πας θάλασσα?
0: Όχι.
1: Είναι περίεργο. Ή τέλος πάντων για να πας σε θάλασσα που θέλεις, γιατί από παντού βρίσκεις θάλασσα πιο κοντινή, αλλά να βρεις ας πούμε την παραλία που μπορεί σε ένα σημείο και να θες να πας σε συγκεκριμένη παραλία και να θες 50 λεπτά διαδρομή, ταξίδι. Ας πούμε
0: από τώρα. Από εκεί που ήμουν, ρε παιδί μου, φαντάσου, οι διαδρομές ήταν μισά ώρα, άντε 3/4. Καταλάβες.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά μπορεί κάποιος νησί Κυκλάδων και νομίζει σε 20 λεπτά είμαι όπου θέλω. Όχι, είναι ορεινό, έχει μεγάλη έκταση. Μπορεί να θέλεις πάνω από 50 λεπτά για να πας από ένα σημείο σε ένα άλλο που θέλεις. Δηλαδή, μπορεί να έχω θάλασσα στα 10, αλλά η παραλία που θέλω να πάω για να πάω σε εκείνη θέλω 50 λεπτά μία ώρα. Είναι μεγάλο νησί. Ταλαιπωρία.
0: Κάτι διάβαζα τώρα εδώ ότι έχει ανοίξει από το CNN, έχει ανοίξει ένα εργοστάσιο μαζικής παραγωγής ανθρώπινων ανθρωποειδών ρομπότ και δείχνει το σέρβο, ρε παιδί μου, το Βούσιτς που παίζει μπάλα με ανθρωποειδές ρομπότ. Αυτό θα τραυματίζει να μου το ρίξει λουτσά από να ή.
1: Όχι. Δεν θέλει τίποτα.
0: Τίποτε, ε. Άρα θα βλέπουμε δηλαδή ένα καλό παίκτη, έτσι.
1: Όχι, τα βάζουμε σκοτώνα. Δηλαδή, βλέπουμε μάχη.
0: Τι σκοτώνα, άμα είσαι ένα καλό ρομπότ, ένα καλό εργαλείο, έτσι πάει ο Κωνσταντέλια, θα πάει περίπατο μετά. Θα τον τριπλάρει, θα τον κάνει, θα τον ράνει τον Κωνσταντέλια, θα τραβήξει και μια κλωτσιά στο πόδι, γεια σας.
1: Κάτσε, θα έχουν πρώτα την Ολυμπιάδα

0: τους.
1: Ναι.
0: Και μετά όταν πάρουν αυτά το πάνω χέρι και θα τρέχουμε εμείς. Ναι, έχουμε καιρό τώρα γίνεται. Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Ναι, η τελευταία, ναι. Η επόμενη τώρα το 27 θα γίνει στην Αυστρία από ό,τι βλέπω.
1: Θα κυοφορήσουν και όλα, θα βγάλουν και απογόνους.
0: Το πολύ το προχώρησες.
1: Πήγα να βήμα παρακάτω. Να μην πάω.
0: Έχει. Και όμως, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο Ασίμοφ. Τους έχουν μπει φιλοσοφικά πώς νοείται ζωή. Ζωή είναι μόνο ζωντανός οργανισμός ή...
1: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Εγώ ότι... τώρα πιστεύω ναι, αλλά αυτός σου λέει ότι 10.000 χρόνια μετά, ναι. Ζωή είναι και το ανθρωποειδές.
1: Ζωή είναι αυτό που έχει ανάσα.
0: Η επιστημονική φαντασία...
1: Άμα δεν αναπνέει κάτι, δεν έχει ζωή. Όσο καλή μηχανή κερά είναι,
0: καταλαβαίνω,
1: άμα
0: αλλά...
1: δεν κυλάει αίμα με στις φλέβες του, δεν υπάρχει ζωή. Είναι... Τώρα όποιος το λέει αυτό,
0: το λένε στα μυθιστορήματα.
1: Είναι στη δικιά του πραγματικότητα.
0: Το πραγματεύονται οι μεγάλοι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, με ορίζοντα όμως μετά από χιλιάδες χρόνια, ότι το βάζουν έτσι ως ένα φιλοσοφικό ερώτημα, ηθικό δίλημα. Ωραία είναι αυτά, εμένα μου αρέσουν πολύ.
1: Ωραία, και μην τα παρέσουν. Ξέρεις ότι οι φοιτητές τώρα της φιλοσοφικής και οι φιλόσοφοι θα είναι περιζήτητοι σε λίγα χρόνια, έτσι. Με αυτό εγώ έπεσα με το AI τώρα με τις χώρες μου. Ειδικά όταν έψαχνα το κινητό και φώναζε «Ει, Siri». Μετά με έβαλε η μικρή, να πούμε, και το, με πήρε χαμπάρι το κέρατο το βερνικωμένο που το τρολάρισα, καταλαβες.
0: Το κέρατο λέει το βερνικωμένο.
1: Μα τι να πω ρε φίλε, να πούμε. Φτάσαμε τώρα, θα φτάσουμε. Να κάνουμε κουμάτι, δηλαδή, σ' άκουγα κάποια στιγμή που λέγες...
0: Ωραία, περίμενε να κάνω μια διακοπή, να συμπληρώσεις.
1: Ναι.
0: Να προλάβω μετά από σένα να φιλοξενήσω και έναν ακόμη, γιατί οι άλλοι δεν θα προλάβουν.
1: Και
0: με τους επόμενους απαντήσεις. Όχι, μην κλείσεις όμως. Κάτσε να κάνω το διαφημιστικό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Α, δεν θα προλάβουμε τελικά. Οπότε από αύριο και με το Σταύρο και με το Σπύρο και τον Αλιγάτορα. Οπότε να κάνεις εσύ τον επίλογο. Θα κλείσουμε με σένα, με τους ακροατές και με την απόψινή εκπομπή Ξηρομερίτη.
1: Καλό. Ωραία, φίλε, πώς περνάει ο χρόνος. Έφαγα και εγώ για ένα καλωσόρισμα, είπα.
0: Πειράζει, δεν πειράζει. Δεν, καλά έκανες.
1: Και τράβηξε, ανοίγει.
0: Εντάξει, θα καλέσουμε τους ακροατές αυτούς από αύριο. Δεν. Άλλη φορά δεν θα τύχει σε σένα.
1: Εντάξει, okay. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Ευχαριστώ και συγγνώμη από τα παιδιά μου που σε έφαγα χρόνο, από όλους.
0: Να είσαι καλά και μόνο που το λες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Απλά είναι αυτή η δίνη του χρόνου, ρε φίλε, που σε παρασύρει.
0: Η δίνη του χρόνου, βέβαια. Θα είναι ένα από τα βιβλία μου, θα λέγεται η δίνη του χρόνου.
1: Μα όντως, κοίταξε να δεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο χρόνος. Ο χρόνος σε γεννάει και ο χρόνος σε σκοτώνει. Mm. Εγώ μερικές φορές δεν προλαβαίνω και να σου πω γιατί μετανιώνω για πράγματα που δεν έκανα, που δεν πρόλαβα να τα κάνω χρονικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω να είναι μόνο δικό μου πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Και εγώ και φαντάζομαι οι περισσότεροι που μας ακούνε. Και εγώ και φαντάζομαι οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Δεν λέω όλοι, γιατί κάποιοι μπορεί να. Και μπράβο τους, να μας πούν το μυστικό.
1: Και μετά είναι και η μνήμη. Εγώ εκεί που προσκυνάω είναι στο μνημονικό. Και τώρα, μιας και μίλαγες για τεχνητή νοημοσύνη, συλλογή πληροφοριών είναι.
0: Ναι, τώρα... Υποτίθεται θα μπορεί μόνη της να. Αυτά που. Τις πληροφορίες να βγάζει δικά της συμπεράσματα. Αυτό είναι τεχνητή. Το πάει ένα βήμα παρά. Τώρα, αλλά άκουσες τον Ηλία νωρίτερα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: μπορεί να σου λέει αυτό τώρα. Έχει ταβανιάσει. Άσε τι λένε. Τι να σου πω. Ναι. Έχει δίκιο, λέει. Έτσι όπως τα λέει. Ασχολείται με το αντικείμενο.
1: Τι θα πούνε, αφού να πουλήσουν θέλουν.
0: Να πουλήσουν, ναι, ναι. Και δημιουργούν δώρο γύρω από το
1: κόλλο. Βέβαια, να πουλήσουν θέλουν, κατάλαβες. Αλλά εγώ τώρα, εγώ το κοιτάω σε μένα, έτσι. Και το κάνω κουβέντα σε σένα. Όταν ήσουν πιτσιρικάς εσύ, ρώταγες στο φίλο σου τι θα κάνεις. Δεν ρώταγες στον εαυτό, δεν έκανες αυτό που έλεγε η κούτρα σου. Επέδωνε το μυαλό σου, αυτό που θεωρούσε σωστό.
0: Τι θες να πεις.
1: Θέλω να πω ότι αν έκανες κάτι που σου λέγε κάτι άλλο, κάποιο άλλο. Πάντα θα έκανες κάτι ξένο, όχι κάτι δικό σου. Θυμάσαι που σου είχα αναφέρει κάτι με το γιο μου σε παλιότερες συζήτησεις που είχαμε κάνει, που με ρώτησε και μου λέει: Πατέρα, τι να κάνω, και του λέω: Γιατί ρωτά σε μένα. Μου λέει: Και ποιο να ρωτήσω, ρε πατέρα, μου λέει: Τον γείτονα. Όχι, του λέω: Να ρωτήσω τον εαυτό σου. Αν ήσουν μέσα σε μια ζούγκλα και στην έπεσε ένα λιοντάρι, τι θα φώναζες, πατέρα, τι να κάνω. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει να πούμε και το ένστικτο και τις αυτοσυντήρησης και τα λοιπά και μπορεί να επιβιώσει και έχει επιβιώσει χιλιάδες χρόνια χωρίς την AI. Αν είναι να τον κρατήσει τα πόδια του η AI ή το ρομπότ, ζήτω που κάει και θα σταματήσει να είναι άνθρωπος.
0: Έγινε Ξηρομερίτη μου.
1: Κωνσταντίνο μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά,
1: δεν έχω να πω τίποτα άλλο, ρε φίλε.
0: Έρχεται ο Τσιλιμίδης, οπότε μένει συντονισμένος, η επικοινωνία συνεχίζεται μέχρι τις 2.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα καλά.
1: Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο του Ανεμολογίου, Έμωνα, Άγρα, Μυρμιδόνα, Μάιρα, στον Αλιγάτορα, σε όλο τον κόσμο. Και σε αυτούς που συμφωνούμε και σε αυτούς που δεν συμφωνούμε. Να είναι όλοι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Ξηρομερίτη.
1: Γεια, ρε φίλε.
0: Υποτίθεται ότι θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να υποστηρίξει, να συμπληρώσει, να μας βοηθήσει. Έχει δίκιο αν είναι να μας υποκαταστήσει, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι αυτά τα προγράμματα, όπως το ChatGPT και όλα τα υπόλοιπα, εμφανίστηκαν στη ζωή μας τον Νοέμβριο του 2022. Ούτε 4 χρόνια δεν έχουν κλείσει και ήδη νιώθεις ότι... Υπήρχαν πάντα. Ότι ρώταγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ρώταγε ο Ιούλιος Κέσαρα στην τεχνητή νοημοσύνη, τι να κάνω με τους γαλάτες. Είναι τρομερό πόσο γρήγορα κάτι καινούριο, όταν μπαίνει με τόσο έντονο τρόπο στη ζωή μας, νιώθουμε κάποιες φορές ότι πάντα το είχαμε. Θα είναι καλά η κυρία, να είστε καλά, κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Τέλος πάντων μου γράφεται εδώ ότι λίγο δύσκολες, αλλά ελπίζω να ήταν κάτι παροδικό και περαστικό. Καλησπέρα στον Γιούγκερ, ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για την αναφορά. Αισθητή γράφει η απουσία σας. Εντάξει, το βρίσκω λίγο υπερβολή, αλλά καλοσύνη σας που το λέτε. Πολύ ωραίο ερώτημα μου κάνει ο κύριος Βαγγέλης. Αλήθεια μου γράφει, τι βρίσκεται με το να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους, τι σας γεμίζει? What have you seen? Διότι είναι ένα είδος εκπομπής που το κάνω πάρα πολλά χρόνια και δεν το έκανα περιστασιακά για λίγο καιρό και μετά το άλλαξα και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ και. Είναι ένα ερώτημα που και εγώ δεν έχω έτσι πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Θα μπορούσα δηλαδή διάφορα να αναφέρω. Αλλά χαίρομαι που το κάνατε, κύριε Βαγγέλη.

Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 6 το απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι, το τραγούδι θα μας πάει σε δελτίο ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο Παναγιώτη Μπρίμπο και μετά ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Συνεχίζεται η επικοινωνία μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα από τις κάμερες ασφαλείας για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρειας και έχει ως τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς. Από την έρευνα της τροχαίας προκύπτει ότι η μηχανή που επέβαιναν 2 κοπέλες έκανε αναστροφή με συνέπεια να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα ο 51χρονος που επίσης σκοτώθηκε. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα έναντι 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Eurostat. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 10.30 το πρωί θα μιλήσει στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μετροπολιτικού Πάρκου A1 στο Φαλιρικό Όρμο. Αύριο, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη παρουσιάζει το όραμα για το νέο σχολείο σε ειδική εκδήλωση στο Δύο Αθηνών. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ο Εθνικός Διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο. Στόχος είναι να ανοίξει συζήτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία με μαθητές, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς και διεθνείς οργανισμούς να τοποθετούνται για το μείζον ζήτημα. Οριστική είναι η συμφωνία του ΠΑΣΟΚ με τον ανεξάρτητο βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρο Αυλονίτη να εντάσσεται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εντός των προσεχών ημερών. Χωρίς ισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολίτεκνων οικογενειών σφυροχνηπιακού σταθμού, δηλώνει Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ποινές φυλάκισης από 1-2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο δικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη αγροτικών επιδοτήσεων εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις 6.876 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027. Στα δικαστήρια της Λάρισας αναμένεται να βρεθεί αύριο στις 10 το πρωί δικηγόρος οικογενειών της Βιολάντα προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της εταιρείας που αποφυλακίστηκε σήμερα το μεσημέρι με περιοριστικούς όρους. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της αιτήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αφού το Βερολίνο δήλωσε ότι θεωρεί τη Μόσχα υπεύθυνη για την απόπειρη επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε τον περασμένο μήνα. Νωρίτερα, η Γερμανία διέταξε μια σειρά μέτρων σε απάντηση συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Στα αθλητικά, επίσημα στον Άρη ο Θανάσης Αντετοκούμπο για τα επόμενα 2-1 χρόνια, ο 34χρονος διεθνής φόρουαρντ επιστρέφει στην Ελλάδα για να ενισχύσει τη front line της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Ιστορικό μετάλλιο για την εθνική handball στους Μεσογειακούς Αγώνες ιτήθηκε στον τελικό από την Αίγυπτο με 31-29 και κατέκτησε το ασημένιο. Λόγω έντονης βροχόπτωσης, ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με τη Ρόμπιν Μοντγκόμερ για το Αμερικανικό Open έχει επαναπρογραμματιστεί για τις 10 παρατέταρτο απόψε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από τους 21 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλινίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του Ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα. Βακούλα του ψαρά, από ρε περιγιάλι, βακούλα, βακούλα του ψαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλινίδης.
7: Καλησπέρα, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε ακμαίοι, δυνατοί και ορεξάτοι. Εμείς σας περιμένουμε πάντα. Ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, που είναι στα μηχανήματα των ήχων, όταν άκουσε το σήμα, μου λέει τι άγρυπνος τώρα. Όσο πάμε και ερχόμαστε πιο νωρίς. Τώρα μία φορά άγρυπνος, για πάντα άγρυπνος. Είναι η Ραδιοβάρκα, το δρομολόγιο όπως ξέρετε από χτες, την πρώτη μέρα της καινούργιας ραδιοφωνικής χρονιάς. Ξεκινήσαμε 9 όπως και σήμερα και έτσι θα πάμε. Από τις 9 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε το 2, 11, 10, 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880. Και έχουμε και ένα email, αν το θέλετε, χρησιμοποιήστε το. Εγώ προτιμώ να ακούω τις φωνές βέβαια των ανθρώπων. radio@parapolitika.gr. Και θα το φιλοσοφήσουμε σήμερα. Χτες ήταν ένα παιχνίδισμα, επειδή ήταν και η πρώτη μέρα που βρεθήκαμε. Είπαμε για το καλοκαίρι, για την εμπειρία του καλοκαιριού. Είπαμε καλή χρονιά. Η φίλη μας η Αθηνά Σχοινά μας συμβούλεψε να μην λέμε η νέα σεζόν, να λέμε η νέα χρονιά. Γιατί έτσι κι αλλιώς στην αρχαιότητα το έτος ξεκίναγε 1η του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, θα το φιλοσοφήσουμε όπως είπαμε σήμερα. Θέλω να σκεφτείτε λίγο πάνω στο θέμα και να μοιραστούμε τις απόψεις σας. Ποιες λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους στην εποχή που ζούμε? Επαναλαμβάνω, ποιες λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους στην εποχή που ζούμε? Είναι η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, θα είναι μέχρι τις 10, που θα πιάσει βάρδια η Θησαυρούλα.

Όπως πολύ σωστά λέει ο Παναγιώτης, θύμισε ότι είσαι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και καλά κάνει και το λέει, και να το υπενθυμίσω, διότι πολλές φίλες και φίλοι, πολλοί φίλοι και πολλές φίλες, μου έγραψαν στο Facebook από την Κυριακή τι ώρα έχεις εκπομπή και τα λοιπά. Έχει αλλάξει το κόλπο, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Το διήμερο Σάββατο και Κυριακή είναι το ρεπό. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-88-8-0. Γεια σου, Δανάη.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στον κύριο Χάλαρη.
0: Ναι,
1: την καλησπέρα μου στον κύριο Χάλαρη.
0: Και από εκείνο.
1: Ήθελα να πω απλά χρόνια πολλά στην κυρία Σχοινά.
0: Ναι, που γιορτάζουν όλα τα αρχαιολογικά ονόματα.
1: Ονόματα. Ναι. Έχω και την ανιψιά μου.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Τις ανιψιές μου. Και... γιατί η μανούλα μου ήταν Αθηνά.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Πολλοί, δηλαδή, πολλοί άνθρωποι στην οικογένεια.
1: Ναι, ναι. Αυτά
0: και δεν μου λες, Δανάη μου.
1: Ε?
0: Για πες μου τώρα μία λέξη που θεωρείς ότι έχει χάσει το νόημά της στην εποχή μας.
1: Οφ.
0: Τι. Καλά.
1: Τέλος πάντων, δεν βρίσκω.
0: Εντάξει, μανουλά μου. Να είσαι καλά, φίλια πολλά.
1: Γεια.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Γιάννη Ζαφυρόπουλε.
1: Γεια σου φίλε Μάνο, υπέροχε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Υπέροχε Μάνο με τη φαντασία και με τα ωραία θέματα τα οποία βάζεις καταπληκτικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καταρχήν καλό μήνα να ευχηθούμε και σε σένα και στην κυρία Λεγάκη που είναι εκεί πέρα και σε όλο το team του σταθμού, αλλά και σε όλους αυτούς που ακούν και είναι χιλιάδες αυτοί που ακούν.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλλά πρέπει να βγαίνουν και περισσότερο.
0: Βγαίνουν χθες, καμιά σαρδαριά προλάβαμε. Και ορισμένοι δεν προλάβαμε.
1: Δυστυχώς δεν άκουσα. Ναι, δυστυχώς δεν το άκουσα. Σήμερα το είδα. Έχει αλλάξει και ώρα, βλέπω εδώ πέρα.
0: Ναι. Ήταν ενθουσιασμένοι πάντως όσοι μιλήσανε χτες με την αλλαγή της ώρας.
1: Ήταν καλύτερη αυτή η ώρα. Ναι,
0: βέβαια. Γιατί ξέρεις, όταν τελειώναμε 5 το πρωί, ένα μεγάλο κομμάτι, ένα τρίωρο ας πούμε, ήταν δύσκολο. Όχι για μένα. Εγώ έχω συνηθίσει, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύανε το πρωί δεν μπορούσαν να ακούνε, ενώ τώρα τα πράγματα έχουν απλουστευτεί.
1: Πολύ σωστά το λες και όχι μόνο δουλεύανε, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί που δεν μπορούσαν να αντέξουν στην ολονυχτία, όπως λέμε.
0: Ναι. Πώς πέρασες?
1: Κοίταξε, για μένα δεν ήταν και κανένα φοβερό καλοκαίρι. Υπήρχαν και καλύτερα καλοκαίρια. Πολύ λίγες μέρες μπόρεσα να πάω διακοπές. Στην πατρίδα, πάνω στη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Ακριβά τα πάντα, ακριβά τα πάντα. Πιο πολύ ξένοι παρά Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γενικά δεν... ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν ένα καλοκαίρι συνωστισμού και...
0: Ακόμα πατρίδες. Και στο χωριό.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στο χωριό σου, ναι.
1: Ναι, και στο χωριό ακόμα. Mm. Στο χωριό ακόμα, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Παρόλο που δεν είναι ακριβά στην Πιερία, παρόλο που δεν είναι τόσο ακριβά. Και εκεί ακρίβηναν τα πάντα, δυστυχώς.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ οι ξένοι από τα γραφεία που κλείνουν τις διακοπές τους πληρώνουν το 1/3 των χρημάτων που ξοδεύει ένας Έλληνας. Δηλαδή σε συμφέρει καλύτερα...
1: Τα μισά λεφτά, το λιγότερο.
0: Okay. Σε συμφέρει καλύτερα δηλαδή να κλείσεις μέσω ίντερνετ από ένα γραφείο στη Γερμανία διακοπές.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ξέρεις, θέλεις να πας, θες να έχεις την ελευθερία να... και μια που μιλάς και για λέξεις, να έχεις την ελευθερία να αποφασίσεις ποια ώρα, ποιο χρόνο, ποιο Σαββατοκύριακο, ποιο τετραήμερο, ποιο πενθήμερο θες εσύ. Μπορεί να το αποφασίσεις τελευταία στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν θα βρίσκεις να μείνεις τελευταία στιγμή.
1: Δηλαδή, βρίσκεις να μείνεις. Δεν υπάρχει θέμα. Απλώς ήταν πολύ πιο ακριβά από ό,τι άλλα καλοκαίρια.
0: Εγώ αυτό είδα. Έτσι είναι. Μα όταν αυτοί, οι ξένοι δηλαδή, έχω ακούσει άνθρωπο να, δίπλα μου να μιλάει στο τηλέφωνο και να κλείνει διακοπές για τον επόμενο χρόνο. Ξένους
1: εννοείται. Ναι. Οι Γερμανοί,
0: οι Εγγλέζοι, βέβαια, οι Γάλλοι.
1: Οι Εγγλέζοι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, ακόμα και τα αεροπορικά εισιτήρια, αν ξέρεις πότε θα ταξιδέψεις, βρίσκεις πάρα πολύ φτηνά εισιτήρια, εάν τα κλείσεις από τώρα για 10 μήνες μετά, ας πούμε.
1: Ναι, είναι λογικό. Ναι. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά και άνθρωποι που ασχολούνται, είναι δηλαδή coach, manager, πώς το λένε, managers, που ασχολούνται με αυτά και σου κλείνουν με πολύ μεγάλη έκπτωση, αν το κάνεις όμως πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί τι κάνουνε βρε Μάνο, να σου πω, τιτλοποιούν όπως το ακούς, τιτλοποιούν τα ποσά και τα μετατρέπουν σε ένα είδος μετοχών, όπου τα δίνουν σε κάποιες τράπεζες, οι οποίες τους δίνουν ήδη το πρώτο επιτόκιο από τις πρώτους μήνες. Δηλαδή, αν το κάνεις το Μάρτιο, αυτοί θα έχουν κέρδος εκτός από τα λεφτά που θα πάρουν. Θα έχουν και ένα επιτόκιο από μια αλφα τράπεζα, β' τράπεζα, γ' τράπεζα, την οποιαδήποτε τράπεζα, είτε στην Ελβετία, είτε σε κάποια άλλη εταιρεία που μπορεί να είναι στα νησιά Σολομόντος.
0: Καλά, καλά. Και...
1: Ναι. Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Είναι η παγκοσμιοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Η παγκοσμιοποίηση και είναι και το καπιταλιστικό σύστημα φυσικά. Mm. Τώρα ήθελα, αυτό το θέμα με έχει τριγκάρει, δεν θα έπαιρνα. Το θέμα με τριγκάρει πάρα πολύ. Mm. Λες ποιες λέξεις, ποιες έννοιες λέξεων, δηλαδή,
0: ναι, ναι, ακρίβεια,
1: έχουν χάσει τη σημασία τους.
0: Ναι, στην εποχή μας.
1: Μάλλον θα καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα έχει χάσει η έννοια της ελευθερίας το πραγματικό της νόημα. Ελευθερία σήμερα εννοούμε, πώς να το πω τώρα, έχει αντικατασταθεί από τη λέξη κοινωνική συνένεση η ελευθερία. Δηλαδή αυτοί που συνενούν κοινωνικά σε μια κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή, είναι ελεύθεροι υποτίθεται. Και όταν λέμε κοινωνική συνένεση εννοούμε φυσικά έλεγχη μέσω ψηφιακών συστημάτων, εννοούμε πληρωμές, συναλλαγές μέσω ψηφιακών επίσης συστημάτων, εννοούμε να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν για μας κτλ. Κτλ. Αυτό βέβαια ισχύει και για τον όρο δημοκρατία. Γιατί ξέρεις και στην έννοια δημοκρατία, η έννοια δημοκρατία πλέον είναι να υπακούμε στους νόμους που ψηφίζουν όλοι αυτοί που εμείς επιλέγουμε, υποτίθεται επιλέγουμε, κάθε 4 χρόνια ή κάθε 3 χρόνια, ξέρω, 4 χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν ότι και η δημοκρατία, το λέει και η λέξη, ξέρεις πολύ καλά αρχαία ελληνικά, κράτον του Δήμου, Δήμος είναι ο λαός, κρατώ είναι σημαίνει... πώς να το πούμε, ελέγχο, είναι ο έλεγχος του λαού, η δημοκρατία, η δύναμη του λαού, κράτος του Δήμου, καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που δεν αποφασίζει ο λαός, δεν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για κοινοβουλευτική ολιγαρχία.
0: Και πώς σας εξηγείς αυτό που λες, πώς δεν αποφασίζει ο λαός? Ο λαός δεν
1: αποφασίζει για τα κόμματα, αποφασίζει για τους εκπροσώπους, αλλά δεν αποφασίζει για την νομοθεσία.
0: Δηλαδή, εννοείς ότι θα λειτουργούσε καλύτερα εάν ο καθένας έβαζε το λιθαράκι του στην νομοθετική δομή του κράτους? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Πολύ
0: αυτό.
1: Ωραία τα λες. Με τη μόνη
0: πώς θα μπορούσε.
1: Δήθεν ισχύει αυτό που λες τώρα. Υπάρχει η λεγόμενη διαβούλευση, ξέρεις τώρα, μέσα από το ίντερνετ, το government αυτό, το οποίο έχουν φτιάξει εδώ και πολλά χρόνια διάφορες κυβερνήσεις. Εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, οι οποίες λένε ότι αν διαβουλεύεται ο πολίτης, αλλά αποφασίζουν άλλοι, ό,τι και να διαβουλεύσεις, αυτοί αποφασίζουν, δεν γίνεται δημοψηφίσμα, και αν γίνει κάποιο δημοψήφισμα ακυρώνεται.
0: Ναι, έχουμε παράδειγμα.
1: Αλλά ας φύγουμε από όλα αυτά, τα οποία φαίνονται έτσι λίγο, πώς να το πούμε, λίγο ζόρικα για πρώτη του μηνός, γιατί πρέπει να ευχηθούμε και ένα καλό μήνα επιτέλους, εντάξει, είναι πρώτη του μηνός. Γιορτάζει και η Πολυτίμη, ένα σπάνιο όνομα, το οποίο υπάρχει στα Κύθυρα, υπάρχει όμως και στη Μακεδονία, ένα πολύ ωραίο όνομα. Γιορτάζουν οι 9 μουσες όλες, Καλλιόπη, Ιερατό, Ευτέρπη, Θερψιχώρη, Θάλια, Μελπομένη κτλ. Ναι. Οι Κλεοπάτρες δεν γιορτάζουν. Οι Γνήσιες Κλεοπάτρες γιορτάζουν 19 Οκτωβρίου. Και ας λέει τώρα το ημερολόγιο ότι γιορτάζει και η Άγια Κλεοπάτρα. Λοιπόν, υπάρχει μόνο ένας ναός των 40 μαρτύρων και είναι στην Κηφισιά. Πρόσεξε, μην τους μπερδεύεις με τους 40 μάρτυρες των Αχαρνών. Είναι άλλοι αυτοί. Είναι οι 40 μάρτυρες εν Σεβαστία. Μιλάμε για τους Γνήσιους Αγίους 40 μάρτυρες που λειτουργούν νομίζω μόνο μια φορά, σαν σήμερα, μόνος. Ένας Βυζαντινός ναός στην Κηφισιά, πάνω στο Ζυρίνιο, εκεί πέρα. Ήθελα να πω, να τελειώσω για να μιλήσουν και άλλοι, γιατί νομίζω μίλησα πολλή ώρα. Η λέξη έρωτας έχει αλλάξει τελείως το νόημά της. Έχει γίνει μια κοινή συναλλαγή αμοιβαίου τύπου, πολλές φορές, μέσω επίσης ψηφιακών συστημάτων, μέσα από τα Tinder, μέσα από διάφορα, πώς να το πούμε, πλατφόρμες, Facebook, αλλά το Facebook έχει γίνει πλέον ένα τίποτα, το TikTok είναι πλέον κτλ. Και η λέξη ευτυχία. Ξέρεις ότι η λέξη ευτυχία υπάρχει και στο Αμερικάνικο Σύνταγμα, ότι η επιδίωξη λέει του ανθρώπου είναι η αναζήτηση της ευτυχίας. Όσο και φαίνεται απίστευτο. Είναι από το άρθρο 1, 2. Λοιπόν, η ευτυχία έχει αντικατασταθεί από τη λέξη να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις και πολλά σου πέφτουν, που λέμε, να μην ζητάς περισσότερα. Νομίζω ότι ζούμε κακές εποχές. Και επειδή είναι και 1η Σεπτεμβρίου, να ξέρουμε ότι σαν σήμερα πριν 87 χρόνια ξεκίνησε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με τον Χίτλερ. Αυτά είναι τα. Να τη θυμόμαστε αυτή την επέτειο. Γιατί ξέρεις, οι νέοι παγκόσμιοι πόλεμοι γίνονται πλέον με ψηφιακά μέσα, με στρατιώτες ρομπότ, με αεροπορικά μέσα ρομπότ, δηλαδή αυτά τα, πώς τα λένε, τα drones κτλ. Και ίσως και αύριο με ναυτικά μέσα drones, πιθανότατα, με άδειες φρεγάτες, οι οποίες απλά θα κανονιοβολούν μέσω ψηφιακών συστημάτων που θα βρίσκονται κάπου σε κάποιο βουνό ή σε κάποια άλλη περιοχή άγνωστη. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει και οι λαοί να αντιδράσουν και να μπορέσουν να φέρουν, γιατί το πρώτο που πρέπει να φέρουν είναι δημοκρατία. Αλλά για να έρθει η δημοκρατία πρέπει και οι λαοί να αποφασίσουν να την έχουν. Γιατί αλλιώς, αν δεν την έχουν, πώς θα την έχουν? Γιατί μπορεί να τους τη δώσουν και να νομίζουν ότι την έχουν, αλλά να μην την έχουν. Μπορεί να τους τη δώσουν και να αυτοί να αισθάνονται ότι την έχουν.
0: Δεν την έχουν. Ή όπως λέει ο Αναγνωστάκης, ελευθερία ψεύτικη πάλι σου τάζουν.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Ελευθερία ψεύτικη σου τάζουν, ακριβώς. Ελευθερία ψεύτικη είναι αυτή. Δεν είναι, είναι μαϊμού όλα αυτά τα οποία ζούμε. Πρέπει να περάσουμε σε μια εποχή η οποία θα είναι μια επιστροφή στις αξίες, θα το έλεγε κανείς. Μια γνήσια επιστροφή όμως στις αξίες. Δεν λέω μια επιστροφή στις ρίζες, γιατί μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά μια επιστροφή στις παραδοσιακές ανθρώπινες αξίες, στην ανθρωπιά, να το πω έτσι πολύ απλά, στην ανθρωπιά. Χάθηκε η ανθρωπιά μας, ρε Μάνο. Χάθηκε η ανθρωπιά μας. Τι είναι αυτά που ζούμε? Αυτά.
0: Να
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει, είναι καλό αυτό και για τη δημοκρατία και για την ελευθερία.
0: Γεια σου, Ιωάννη.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε λίγο.
0: Και εγώ καλό μου. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-0. Μία εορτάζουσα είναι στην άκρη της γραμμής, η τεχνοκριτικός, ιστορικός της τέχνης και πανεπιστημιακός Αθηνάς Χινά. Χρόνια πολλά, Αθηνά μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Μάνο μου, ευχαριστώ την κυρία Δανάη και όλους όσους μου ευχήθηκαν από τα κινητά, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι θα χτύπαγε το τηλέφωνο σου όλη μέρα.
1: Όλη μέρα, ναι, πράγματι δηλαδή είναι πράγμα. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους μας.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και καλή χρονιά όπως λέμε. Γιατί ήταν όπως είπαμε η πρωτοχρονιά των Βυζαντινών.
0: Ναι, εγώ είπα των αρχαίων.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι. Ίνδικτος. Και υπάρχει και εκδοτικός οίκος. Πολύ
0: καλός.
1: Με σοβαρούς συγγραφείς. Εκδόσεις Ίνδικτος. Ινδικτιώνος λοιπόν, η πρώτη Ινδικτιώνος είναι σήμερα. Ήτανε, είχαν καθαρίσει τα χωράφια τους και ξεκινούσε ο καλός σπορέας. Έτσι, η πρώτη σπορά. Και φυσικά συνδέονται πιο πίσω και τα Ελευσίνια. Μην νομίζεις.
0: Ναι.
1: Δήμητρα, από πίσω-πίσω, βέβαια. Mm. Αυτά λοιπόν. Τώρα θέλω να πω κι εγώ, να συμβάλλω κι εγώ στο σημερινό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Εγώ σκέφτηκα την αρετή. Σήμερα, όταν λέμε αρετή, έχει μείνει μόνο σε γυναικείο όνομα. Αρετή, αρετούλα. Πάντοτε το μυαλό μας πηγαίνει σε μια χαριτωμένη κοπελίτσα με φιονγάκια άσπρα, κοτσιδάκια, μια χαρά και τα χτούλα αρετούλα.
0: Mm. Ναι.
1: Όμως η αρετή ήταν πολύ, έχει εξαφανιστεί σαν αξία και σαν λέξη στη χρήση της γλώσσας έχει εξαφανιστεί σήμερα. Λέμε καλός και αγαθός, το αγαθός έχει μείνει αλλά και εκείνο εξαλειωμένο. Δηλαδή ο αγαθός είναι και λιγάκι αφελή μέσα στην πονηριά της εποχής στην οποία ζούμε δυστυχώς. Ο άνθρωπος που είχε αρετή έπρεπε να έχει πρώτα απ' όλα σοφία, εξυπνάδα δηλαδή, να έχει καλλιεργήσει το εγώ του, να έχει πειθαρχήσει στα ένστικτά του και στο συνέστημα, να έχει ανδρεία, να έχει ετοιμότητα έτσι ώστε να συμβάλλει στις ανάγκες των συμπατριωτών του και της πατρίδας και κυρίως το τέταρτο να έχει δικαιοσύνη. Είναι η περίφημη καρδινάλιος τετράδα όπως την ονόμασταν ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στα Βυζαντινά τα χρόνια. Τι είπανε καρδινάλια τετράδα διότι έπρεπε αυτές τις αρετές να τις έχουν οι επίσκοποι της πρώτης εκκλησίας πριν από τα σχίσματα βέβαια. Και είναι αρετή. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε άνθρωποι. Α, και ο Πλάτωνας επίσης αναφέρει αυτήν την τετράδα και ο Αριστοτέλης βάζει και την ηθική διάσταση γιατί δεν υπήρχε από την αρχή η ηθική διάσταση. Την προσέθεσαν μέσω του Αριστοτέλη και οι χριστιανοί συγγραφείς μετά αυτοί που είπα ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος από την πρώτη εκκλησία. Αυτό λοιπόν, εγώ δηλαδή βρίσκω αυτή τη λέξη που έχει χάσει και το νόημά της, έχει χάσει και την παρουσία της στη γλώσσα, έχει εξαφανιστεί πλήρως. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να πω, ναι, τι άλλο. Δηλαδή πολλές λέξεις έχουν εξαλειωθεί.
0: Ναι, αυτό που αποκαλείς εξαήλωση είναι από την πολλή χρήση δηλαδή.
1: Ναι, ναι, μπράβο, έχει αλλοιωθεί, εξαλειωθεί, δηλαδή έχει αλλάξει χαρακτήρα πια και έχει εξαφανιστεί. Έχει μείνει σαν γυναικείο γυναικείο όνομα, η αρετή. Όταν λέμε πρέπει κανείς να έχει αρετή, να είναι ενάρετος ας πούμε, έχει μείνει ενάρετος ο βίος στην εκκλησιαστική γλώσσα που είναι ας πούμε να έχει χρηστά ήθη. Και τα ήθη, οι συνήθειες δηλαδή, τα ήθη μπαίνουν επίσης στα χριστιανικά χρόνια. Μέσω του Αριστοτέλη που προσέθεσε αυτή τη διάσταση αλλά την καλλιέργησαν και την εμβάθυναν κυρίως οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί συγγραφείς οι οποίοι πήραν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία κακά τα ψέματα την προσέθεσαν πράγματα που ήθελαν τις έδωσαν άλλη διάσταση και τη διέσωσαν εν πολλής δηλαδή γι' αυτό και ήταν άσκηση βίου άσκηση καθήκοντος το να αντιγράφει τις αρχαίους κώδικες. Αλλιώς έπρεπε να είναι αμαρτία. εάν αντέγραφε στην ολολατρικά κείμενα. Ευτυχώς. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε μείνει τίποτα από την αρχαιότητα, αν δεν είχαμε τα σκριπτόρια, δηλαδή τους γραφείς αυτούς τους Βυζαντινούς να επαναλαμβάνουν, να αντιγράφουν σαν άσκηση καθήκοντος όλα αυτά τα αρχαία κείμενα.
0: Ναι, μα έτσι κι αλλιώς στους μοναχούς χρωστάμε ότι διασώθηκε η αρχαία παράδοση. Ναι.
1: Ναι, σε πολύ μεγάλο μέρος πράγματι. Αν και υπήρχαν πάρα πολλοί και μετά τις φιλοσοφικές σχολές, όλα αυτά μην νομίζεις, τα πράγματα δεν πατάς ένα κουμπί να εξαφανιστούν. Πάντα υπάρχουν. Σε χαμηλές ταχύτητες, σε υπόγειες διαδρομές, όπως λέει ο Σταυόπουλος, υπάρχουν. Υπάρχουν, συμπληρώνονται, αλλάζουν, συμπληρώνονται, επανερμηνεύονται, αναζητούνται κάθε εποχή και όλα αυτά. Τι, η αναγέννηση τι ήτανε? Αναζήτησε την αρχαία Ελλάδα για να αναγεννηθεί, να ξαναγεννηθεί. Τι, η αρχαία Ελλάδα. Με πρόσθεση του χριστιανισμού, βέβαια. Με την προσθήκη του χριστιανισμού. Αυτό ήταν η αναγέννηση.
0: Μάλιστα.
1: Πήραν τα δικά μας από ό,τι είχαν μεταφερθεί στην Ιταλία. Χειρόγραφα, κείμενα, όλα τα διάφορα. Και έπρεπε να προσθεθεί και η νέα διάσταση του χριστιανισμού και γίνει και η αναγέννηση. Δεν την υιοθέτησε όλη αυτή την παράδοση η Ρώμη, η Ιταλία. Και έκανε την αναγέννηση. Και εμείς μέναμε σκλάβοι στους Τούρκους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Ρινά μου.
1: Να έχουμε, να έχεις καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μήνα.
0: Επίσης, για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

0: διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
1: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 21 και 45 λέει το ρολόι και είναι το 211-10-80-880. Γεια σου Μιχάλη μου από τα Χανιά.
1: Γεια σου Μάνο, καλό μήνα.
0: Επίσης Μιχάλη.
1: Σε ακούω πολύ φορτσάτο.
0: Να σε καλά.
1: Γεμάτες μπαταρίες, υποθετώ. Και παραμένεις άγρυπνος, έτσι, εντάξει, 2 η ώρα που τελείωνε η εκπομπή δεν είναι και νωρίς.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι. Είναι, όχι τόσο άγρυπνος, αλλά άγρυπνος. Εν έτη 2026, στη χώρα μας, να ακούσω για έλλειψη ελευθερίας, εντάξει ρε παιδιά, που να ζούσαμε και στη Βόρειο Κορέα δηλαδή.
0: Τι, μόνο, ή στην Τουρκιά.
1: Τι εμποδίζει κάποιον να κάνει κάτι και το απαγορεύει. Μήπως οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα και η ελευθερία έχει γίνει ασυδοσία τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Μα το...
1: Και τώρα που σφίγγουν τα λουριά λέμε «Ω, θέλω να είμαι ελεύθερος». Τι σημαίνει ελευθερία δηλαδή. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Σε εμποδίζει κανένα να κάνεις κάτι. Μετά αν θέλεις να σκοτώσεις κάποιον, όχι, δεν είσαι ελεύθερος, θα σε πιάσει η κάμερα και θα σε μπουζουριάσουνε.
0: Κοίτα, είναι, από την αρχαιότητα το έχουν επισημάνει οι φιλόσοφοι ότι έχει καταντήσει η ελευθερία ασυδοσία. Το λέγανε από την αρχαιότητα, δεν είναι
1: και το ρημό. Και ένα καθεστώς της αρχαιότητας που δηλαδή χούντα καραχούντα, έτσι ήταν και η αρχαιότητα εδώ που τα λέμε. Γιατί το 90% ήταν δούλοι, το 10% ήταν μόνο άντρες, ψήφιζαν και εκλεγόντουσαν, γυναίκες σπίτι. Αυτή ήταν η εποχή. Είναι ωραίο που είμαι τις παλιές εποχές. Ακούω τώρα οι αξίες και οι παλιές εποχές. Που εδώ και μια σπιθαμή χωραφιού που τον νότουσαν 10 οικογένειες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, μην τα ωραιοποιούμε. Άλλη είναι η εποχή που είναι διαφορετική. Κάθε εποχή είναι διαφορετική. Γίνονται, οι αλλαγές που γίνονται δεν τις καταλαβαίνουμε αμέσως. Δηλαδή, όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση το 1789. Το 1790 δεν άλλαξε κάτι στον κόσμο, ο ίδιος παρέμεινε. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να αλλάξει. Είχε γίνει και πάλι δρόμηση, πάλι της βασιλείας και τα λοιπά, αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Χρειάστηκε δεκαετίες και άλλαξε. Έτσι και τώρα, λέμε, ακούω πολλές φορές, λένε για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε το 81, ήταν η καινούργια μας πατρίδα στην ουσία. Η πατρίδα μας είναι η χώρα μας. Η πατρίδα μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί βγαίνουν όλοι οι νομοθεσία, οι πιο πολλές νομοθεσίες, και είναι και αυτοί που μας τροφοδοτούν οικονομικά. Γιατί χωρίς τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν χώρα που δεν παράγει ούτε οδοντοκλειφίδα, δεν θα είχαμε επιβιώσει. Συν την ασφάλεια που έχω στην αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα είχα γίνει δορυφόρος της Τουρκίας. Ανεξάρτητη Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ. Ξένοι μας λευτερώσανε, δηλαδή η κήρυξη του ελληνικού κράτους δεν έγινε με τους καπετανέους από τη μια και τον Σουλτάνο από την άλλη, έγινε στον Λονδίνο το 1830. Εγγλέζοι, Γάλλοι, Ρώσοι μιλήσανε με τον Σουλτάνο και είπανε, κοίταξε να δεις, αυτοί εκεί κάτω θα γίνουν ανεξάρτητοι. Μας δώσαν και τα δάνεια και από το 1821 μέχρι τώρα ανήκουμε στη Δύση που λέμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μην κάνουμε δηλαδή τους τσαμπαμάγκες. Δεν μ' αρέσει αυτό που λένε για τους τουρίστες.
0: Ότι.
1: Στατιστικές. Πόσα λεφτά ξοδέψανε το κάθε κεφάλι. Υπάρχουν παιδιά τουρίστες, τέλειοι τουρίστες, πολύ καλοί άνθρωποι που έρχονται κάθε χρόνο, τους συναντάω και ξοδεύουν λίγα χρήματα. Γενέστατοι, φίλοι, πολύ καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν και κάτι γαϊδούρια που ξοδεύουν πάρα πολλά.

0: Είναι γαϊδούρια. Μην τα κρίνουμε όλα με πώς θα ξοδεύει ο τουρίστας. Α, και γιατί δεν πάνε. Εντάξει, είναι οικονομική κρίση τώρα σε όλα τα μέρη. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος και να χαλάει 1.000 ευρώ τη βραδιά. Δεν έχουμε αυτή την απέτηση.
1: Όπως συνήθως, συνήθως αναφέρονται σε ξενοδοχεία ή καράβια που κάνουν τα tour στη Μεσόγειο, που είναι όλα πληρωμένα και μέσα.
0: Ναι,
1: μένουν μέσα, τρώνε, ξέρεις.
0: Ναι, έτσι είναι και είναι πολύ πιο εύκολα τώρα να έρχονται κι αυτοί. Δηλαδή παλιά, ας πούμε, υπήρχαν 50 τουριστικά γραφεία σε όλη την Ευρώπη. Τώρα έχουν μείνει 4. Το μεγάλο τρώει το μικρό και πάει λέγοντας. Έχει μείνει TUI, του Απόλλου, το Μασκού Κουφαλίδης, 2-3 έχουν μείνει. Mm. Έτσι πάει. Η ελεύθερη αγορά, αυτό είναι. Ελεύθερη αγορά. Δεν μου αρέσει πάντως αυτό που λένε ο τουρίστας ξόδευε γιατί έκανε. Και ο Έλληνας παλιά ξόδευε πολλά περισσότερα. Τώρα δεν ξοδεύει. Τι να κάνουμε. Αρχίστε ενότητα. Κατηγορήσουμε δηλαδή τον άλλον. Δεν σε θέλουμε να έρθεις γιατί δεν ξοδεύεις. Δικαιοσύνη έχει χάσει το νόημά της. Λίγο τώρα. Βλέπα και τις ειδήσεις με τους οπεκεπέδες που τους αθωώσαν όλους. Όλους. Ένα χρόνο με αναστολή. Και τα λεφτά όχι πίσω.
1: Ναι ρε παιδί μου, αυτό είναι τρομερό.
0: Θα το κοιτάξει αυτό ο Μητσοτάκης λίγο, εντάξει ρε παιδιά. Είπαμε. Ούτε τα ονόματά τους, τουλάχιστον αυτό και είναι. Πες ο Τάδε ρε παιδί μου, ο Τσιλινίδης έφαγε 100 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι. Άμα συνεργαστώ με το Μάνο, ξέρω κάποια δουλειά, ξέρω ρε, τι γίνεται. Φαίνει τίποτα. Τα λεφτά θα δώσαν πίσω. Όχι. Είχε πει ο Μητσοτάκης θα τα πάρουμε όλα από πίσω. Από όλους πίσω.
1: Ναι.
0: Ούτε ένα ευρώ δεν έχω δει εγώ ακόμα.
1: Και ούτε θα δεις.
0: Προφανώς. Δεν είναι και νομοθεσίες έτσι, τα παραθυράκια. Δεν τα παραθυράκια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Μετά ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Τα ναρκωτικά, παιδιά. Τα ναρκωτικά είναι η μάστιγα και παλιά γινόντουσαν και εκπομπές για τα ναρκωτικά. Τώρα δεν γίνει τίποτα. Πιστεύω ότι η νεολαία τώρα δεν έχει κάνε την αίσθηση ότι είναι κάτι κακό το ναρκωτικό. Σου λέει είναι ένας τρόπος διασκέδασης. Πάμε τα ναρκωτικά μου, ρε. Αν αρχίσει αυτό το ναρκοτές στους οδηγούς μαζί με το αλκοτές.
1: Πάντως είναι νομοθετημένο πλέον αυτό.
0: Ναι, έπρεπε να έχει αρχίσει από τις αρχές του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αρχίσει.
1: Όχι,
0: Όχι. Είναι ένα απλό παραματάκι. Μπατονέτα.
1: Ναι, και στο.
0: Σάλιο,
1: στη
0: και
1: μέσα
0: του βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, επί τόπου.
0: Στο εξωτερικό το έχουν εφαρμόσει αυτό σε κάποιες χώρες.
1: Ναι.
0: Αν είσαι εδώ.
1: Θα γίνει πολύ γέλιο όταν.
0: Θα γίνει. Τα 3-4 Ελλάδες πρέπει να είναι μέσα κανονικά. Και αυτές οι ουσίες ανοιχνεύονται και μετά από καιρό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι όπως το μεθύσι που ξεμεθάθη, πια δύο μπουκάλια ουίσκι και εντάξει την άλλη μέρα είναι εντάξει. Έφαγα και ένα μπατσάκι και έστρωσε το στομάχι. Mm. Τα λέμε για δημοκρατίες, κοινοβουλευτικό σύστημα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν. Ναρκωμανείς. Γιατί ναρκωμανείς πολλές φορές θεωρούμε την εικόνα ενός ηρωινομανείς στην πλατεία Ομονίας που είναι κάτω κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα ναρκωτικά είναι διαφόρων ειδών και σε όλες τις τάξεις, κοινωνικές τάξεις κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ψηφίζουν, ναι. Δηλαδή δεν είναι καλό να πηγαίνει, δεν ξέρω πώς θα γίνει, το παραβάν με ένα ναρκωτές. Κάτσε ρε φίλε, εσύ μπορείς να ψηφίσεις. Αφού δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας. Μια άλλη λέξη που έχει αλλάξει το νόημα, η πραγματικότητα. Mm. Του καθένα η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ειδικά για έναν που παίρνει ουσίες και τα λοιπά. Δηλαδή, τώρα μιλάω με το Μάνο Τσιλινίδη. Ο άλλος σε μια άλλη πραγματικότητα νομίζω ότι μιλάει ξέρω εγώ, με τον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι η πραγματική ελευθερία. Αυτά που φοβούνται. Ω, η τεχνητή νοημοσύνη και φοβούνται και κάμερες και αυτά. Όχι. Αυτή είναι η ελευθερία. Δεν γίνεται ρε παιδιά να ζουν κάποιοι, όσοι είναι αυτοί κάποιοι, εις βάρος κάποιων άλλων. Στους οπεκεπέδες δεν αρέσει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη να τα βλέπει ο δορυφόρος από πάνω και να τα μετράει. Στον άλλο που έχει μαύρο χρήμα στις λογαριασμούς στα εξωτερικά και τα κρύβει και τα κάνει σε οφθόρ και τα λοιπά, δεν θέλει αυτό να προοδεύσει η τεχνολογία. Όχι ρε φίλε, δεν πάει έτσι. Αλλάζει ο κόσμος, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Εντάξει, παγκοσμιοποίηση είναι παγκοσμιοποίηση τώρα. Η τεχνολογία το έχει κάνει έτσι το πράγμα που όλος ο κόσμος είναι ένα χωριό στην ουσία. Και όλα επηρεάζουν. Κλείνουν τα στενά του ορμούς, θα επηρεάσει το ψωμί που θα πάρω εγώ, αν είναι ακριβό ή όχι, την άλλη μέρα. Έτσι δεν πάει.
1: Ναι.
0: Μετά, χάσαμε την ανθρωπία. Γιατί εντάξει, εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους που έχουν και ανθρωπιά και φιλότιμοι είναι, και αυτά είναι. Απλώς τα λαμόγια τα τελευταία χρόνια είχαν αποθρασιστεί τελείως και είχαν πάρει πολύ θάρρος. Και κάνανε τα όσια.
1: Με την άδεια των αρχών.
0: Βεβαίως.
1: Μα γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Και με την άδεια των αρχών, όχι μόνο αυτό που λέμε για ψήφους και τα λοιπά, είναι και με το. Παίρνουν και αυτοί το κατητή τους. Δεν το κάνανε τζάμπα. Δηλαδή. Παίρνουν το κατητή. Πώς λοιπόν θα κόψω αυτή την επαφή του ρουσφετιού που λέμε, του πολιτικού, του νομάρχη, του δημάρχου, αυτά, η άμεση επαφή με τον πολίτη. Αυτό το κενό, αυτή τη διαφθορά έχετε να καλύψει η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι πάει.
1: Μάλιστα. Πώς πέρασες το καλοκαίρι?
0: Δουλειά.
1: Δεν πήγες πουθενά. Θα μου πεις εσύ.
0: Δεν είναι για οι διακοπές. Εγώ πάω το χειμώνα, τους τελευταίους χειμώνες δεν έχω πάει. Πιο παλιά πήγαινα. Μια διαρκή αυτή είναι. Λες ότι είναι σε ένα μέρος που είναι διακοπές. Ναι, είναι διαφορετικό να είναι οι άλλοι διακοπές και εσύ να μην είσαι. Διαφορά αυτό. Απ' την άλλη, καλύτερα να δουλεύεις εδώ, να μου είσαι παρά να είσαι στην πόλη.
1: Ναι. Κάνα μπάνιο πρόλαβες τουλάχιστον.
0: Πάντα κάνω μπάνιο και χειμώνα και καλοκαίρι.
1: Αλήθεια.
0: Κεφάλι μέσα, μάτια ανοιχτά. Αυτό με κρατάει. Και δεν έχω κάνει γκούχου για 30 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο ήλιος, η θάλασσα και το αλάτι. Και το αλάτι όχι ντους μετά, να παστώνεις, να είσαι παστός. Ναι. Το αλάτι να μπει μέσα στον οργανισμό. Ακούω τώρα και αυτές, τι είναι αυτά με το βυθικού ήλιο τα γουνούπια, άλλο τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή από τον ανατολικό Νείλο είναι εντάξει?
1: Όχι, δεν είναι εντάξει, θέλω να πω. Όταν σκάει μύτη μία είδηση που ξαφνικά μαθαίνεις ότι από ένα κουνούπι χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό είναι που λέμε είναι... η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, είναι πραγματικό αυτό τώρα το κουνούπι και έχεις, λέει, αλλά δεν έχεις τίποτα, αλλά έχεις. Θυμίζει λίγο τον κορονοϊό αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, ίσως δεν έχει πάρει και διαστάσεις. Τέλος πάντων. Τώρα τα κουνούπι. Υπάρχει τώρα να πουλήσουμε. Αυτό είναι το κέρδος. Να πουλάμε.
1: Μα πουλάμε, κοίτα, φάρμακα δεν ξέρω, αλλά ειδήσεις πουλάνε τα κανάλια.
0: Βέβαια,
1: με αυτό
0: και
1: το τρόπο. Τρόμο
0: ειδικά και φόβο και τρόμο και όλα αυτά, είναι θέμα αυτό. Εσύ τα πέρασε, έκανες τις κουτιές σου, έκανες αυτά.
1: Έκανα κάτι λίγα.
0: Α, μεράκι, μια άλλη ωραία λέξη που είχε χάσει το μεράκι.
1: Μεράκι, ναι.
0: Μεράκι. Έκανε η γιαγιά την πίτα με μεράκι, μαγείρεψε με μεράκι, λέμε. Ενώ τώρα εδώ είναι η ταβέρνα, τσαπ, γρήγορα όλα έτοιμα φαγιά αυτά. Η ουσία, από και ξέρω, έχει χαθεί η ουσία. Κοιτάει ο άλλος αν το πιάτο είναι ωραίο και αν το σερβίτσιο είναι καλό και το τραπέζι και το decoration στο μαγαζί. Και δεν κοιτάει την ουσία, το φαΐ. Είναι καλό ή δεν είναι. Έχει χαθεί και ο άλλος δεν ξέρει τι είναι και καλό φαΐ. Έχω δει σε πολλούς αυτό.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς όλα
0: καλό,
1: τα πράγματα.
0: Ενώ υγιεινό, το
1: ναι,
0: καλό.
1: Εντάξει. Και υγιεινό να μην είναι, τουλάχιστον να είναι νόστιμο. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
1: Δεν τρως πάντα υγιεινά πράγματα.
0: Ναι, και όχι. Και δεν είναι να πάει. Όταν λες νόστιμο, τι εννοεί να είναι. Και αυτό δεν είναι 100% καλό. Να είναι πολύ. Δηλαδή σου βάζω και πολύ ζάχαρη και τέτοια και σου κάνω νόστιμο. Το τρώγεται πιο εύκολα, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά είναι και το ξινό, πρέπει να είναι και ξινό το φαΐ, να είναι, πώς να σου το πω, Ο Μέλανος Ζωμό, πώς το λέγανε οι Σπαρτιάτες.
1: Ναι.
0: Ο Μέλανας Ζωμός δεν ήταν γευστικός.
1: Όχι, αίμα, αίμα χείρου ήταν.
0: Σου έδινε σε τόνωση, σου έδινε τόνωση, σου έδινε διάβγεια, σου έδινε
1: να,
0: αυτά.
1: Να μου λείπει.
0: Αυτό όμως τώρα που κυνηγάνε όλοι, ειδικά αυτά τα εύκολα, λέει όλο, κάνω γυμναστική. Και πάει ο πιτσιρικάς, κάνει γυμναστική, παίρνει και 15 χάπια και σε ένα μήνα γίνεται τούμπανο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Και είδες ότι σε ορισμένα μέρη του κόσμου έχουν μπει περιορισμοί στα ενεργειακά ποτά. Όλη η πιτσιρικαρία.
0: Ένα είδος ναρκωτικών είναι και αυτά.
1: Μα βέβαια, και όχι μόνο αυτό. Έχει ταυρίνη η οποία διαλύει τα νεφρά.
0: Ακριβώς.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι, εγώ ξέρω ένα φίλο μου ο οποίος πίνει 3 την ημέρα. Τρία την ημέρα, δηλαδή.
0: Και τι του λες.
1: Τι του λες, ξέρω εγώ, πίνε τσίπουρο, τι να του πεις.
0: Μάλλον χίλιες φορές την κουράκι. Χίλιες φορές την κουράκι.
1: Περιμένεις λίγο, Μιχάλη, μισό
0: λεπτό. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
3: Έλα, Μιχάλη.
4: Ναι, που λες όλη η διατροφή είναι μεγάλη υπόθεση. Mm. Η καλή διατροφή. Και έχουν χάσει την αίσθηση. Άλλη λέξη που έχει χάσει την αίσθηση είναι η αίσθηση.
3: Ναι.
4: Η αίσθηση. Η αίσθηση του μέτρου, η αίσθηση της γεύσης. Και που λέμε τα θέλουμε όλα με ζάχαρη, γευστικά κτλ. Βγάζουν οι γιατροί τις προάλλες, λέγανε πιο παλιά, κάντε αυτό το τσιγάρο με το ατμό.
3: Φρίκι.
4: Και τώρα λένε καινούργιες μελέτες δείξαν ότι αυτό χτυπάει είναι πολύ χειρότερο από το άλλο το τσιγάρο.
3: Ναι, ναι, το ξέρω, τα έχω διαβάσει.
4: Δηλαδή είναι και αυτά η αλήθεια. Και αυτή έχει χάσει το νόημά της, άλλη λέξη, η αλήθεια. Πείτε μας, παιδιά, την αλήθεια. Πείτε μας την αλήθεια. Υπάρχουν πολλές αλήθειες που δεν έχουν υποθεί και ίσως να μην μπορούν και να υποθούν για τον κόσμο κτλ. Πω και κάτι, εγώ πιστεύω δηλαδή και αυτά που λέμε τεχνολογίες και τα λοιπά, παίζει, δεν θα το πω δείξω αυτό και τα λοιπά, αλλά τι θέλω να πω, η τεχνολογία του 1500 με του 1600 είχε μια μικρή διαφορά και του 1600 με του 1700. Αυτό το πράγμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, δηλαδή τα τελευταία 70 χρόνια, αυτή η έξαση της τεχνολογίας, αυτά τα άλματα, εγώ πιστεύω ότι παίζει να είναι και εξωγήινη η τεχνολογία, να μας την έχουν δώσει κάπου κάποιοι, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Μάλιστα.
4: Παίζει και αυτό το πώς θέλει το συνωμοσιολογικό σενάριο. Δεν αποκλείω τίποτα. Είναι πολύ, δηλαδή να φτάσεις από το αεροπλάνο με τα δυο φτερά, το διπλάνο πριν 100 χρόνια, να φτάσουμε τώρα στους 50.000 δορυφόρους στη γη. Κοιτάξτε, παιδιά, που τόσο γρήγορα. Είναι άλμα αστραπή. Και η ίντερνετ και όλα αυτά. Ανθρώπινο ζώο που είτε ήταν genius, τόσο genius. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Okay. Να το πω. Δεν μου είπες που πήγες πριν κλείσω.
3: Πήγα στην Ερέτρια και λίγο στο Λουτράκι.
4: Ωραία. Παραδοσιακά σημεία τουρισμού.
3: Ήτανε ήσυχα. Ωραία ήταν.
4: Και δεν μετράει μόνο το μέρος, είναι και η παρέα που πας.
3: Καλά.
4: Πώς περνάς και όλα αυτά. Γιατί κοιτάμε μόνο τα μέρη. Δεν είναι πολύ το μέρος. Και ένα μέρος που είναι καλό για μένα μπορεί να μην είναι καλό για σένα και το αντίστροφο.
3: Έτσι πάει στη ζωή.
4: Λοιπόν.
3: Μάλιστα.
4: Καλή συνέχεια, εγώ σε ακούω, θα σε ακούω.
3: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Θα τα πούμε.
3: Θα σε περιμένω πάλι. Στο καλό.
4: Γεια. Γεια, φιλιά.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

0: Ο κύριος Λευτέρης μου γράφει: αν δούμε πιο βαθιά, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ποιες λέξεις έχουν χάσει το νόημα, αλλά πώς και γιατί αδειάζουν οι λέξεις από το περιεχόμενό τους. Για παράδειγμα, η αγάπη. Η αγάπη κάποτε δήλωνε δέσμευση, υπομονή και διάθεση να φροντίσεις και να σταθείς δίπλα στον άλλο όταν τα πράγματα δυσκολεύανε. Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται για τα πάντα. Αγαπώ αυτή την ταινία, αυτό το φαγητό, το καινούργιο μου κινητό, το καινούργιο μου αυτοκίνητο και πάει λέγοντας. Και καταλήγει, όταν η ίδια λέξη περιγράφει και έναν άνθρωπο που θυσιάζεσαι για αυτόν και ένα προϊόν που μόλις αγόρασες, η έννοια αναπόφευκτα αποδυναμώνεται. Ο κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, καλησπέρα σου.
0: Καλώς
1: και το. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπημένους που ακούνε.
0: Να σε καλά.
1: Τι ωραίο θέμα.
0: Χαίρομαι.
1: Τι ωραίο θέμα. Λοιπόν, εάν οι λέξεις είχαν μόνο μία σημασία, και θα γινότανε και θα συνέβαινε. Τα λεξικά, αντί να είναι τόσο χοντρά όσο είναι τώρα, θα ήταν πάρα πάρα πολύ λεπτά. Γιατί για κάθε λέξη έχουμε περισσότερες από μία σημασίες, συνήθως. Θυμάμαι τώρα, με αυτό που είπες, τρεις αγαπημένες μου επιχειλίδες του Παπανούτσου πάντα,
0: ναι,
1: από την πρακτική φιλοσοφία την οποία την έχεις,
0: ναι,
1: την οποία νομίζω ότι θα την κοιτάξεις. Η πρώτη επιχειλίδα είναι, οι επιχειλίδες αυτές είναι της περίοδου του 1962-63 εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη επιχειλίδα επιγράφεται οι λέξεις και το νόημα. Η δεύτερη επιχειλίδα επιγράφεται οι δυσκολίες της συνεννόησης. Και η τρίτη επιχειλίδα είναι το αναπόφευκτο χάσμα. Τη θυμάμαι απ' έξω, γιατί όλα τα χρόνια που δίδασκα την ελληνική γλώσσα στα σχολεία, 39 χρόνια, αυτή τη είχα Ευαγγελίο μου. Αν τις κοιτάξεις, θα έχεις πολλά να μας πεις, γιατί αυτό το θέμα που άνοιξε σήμερα δεν νομίζω να τελειώνει πολύ εύκολα. Πέρα από αυτό, το λέω που λένε το φύγια σκέψη. Θυμάμαι κάτι που είχε πει ένας Ιταλός, ο Τζιάννη Ροντάρι, ότι με τη λέξη συμβαίνει κάτι σαν για αυτό που συμβαίνει σε μια λίμνη, όταν πας και πετάξεις μια πέτρα μέσα. Αμέσως αρχίζουν και δημιουργούνται ομόκεντροι κύκλοι. Ο πρώτος κύκλος είναι η κυριολεκτική έννοια, η πρώτη. Μετά έχει τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη. Και αυτό πάει και δεν έχει τέλος. Αυτά ήταν οι πρώτες σκέψεις. Αυτές ήταν οι πρώτες σκέψεις που μου ήρθαν στο μυαλό όταν διάβασα το θέμα, όταν άκουσα το θέμα σου. Ας δούμε τώρα μερικά έτσι παραδειγματάκια, τα οποία μπορεί κανείς να τα βρει και αναζητώντας στην τεχνική νομοσύνη, αν γράψει, ας πούμε, λέξεις που η σημασία τους έχει αλλάξει με τον καιρό. Θα πάρεις μέσα στις πληροφορίες. Παράδειγμα, η λέξη δαίμον αρχικά σήμαινε η θεότητα, η δύναμη. Ο Σοκράτης τι έλεγε? Μέσα μου έχω το δαιμόνιο, το οποίο με οδηγεί να φέρω μέσα και να πηγαίνω στην αγορά και να ελέγχω τους Αθηναίους αν ακολουθούν το σωστό τρόπο ζωής. Με τον καιρό ο δαίμον δεν σημαίνει η θεότητα, αλλά σημαίνει κάτι το διαβολικό, κάτι πονηρό.
0: Ναι.
1: Η λέξη υπουργός, το ρήμα υπουργέο υπουργό, σημαίνει πειρατό. Τώρα πει ο υπουργός είναι υπηρέτης του λαού. Αλλά πόσο απέχει η έννοια του υπουργού, του υπηρέτη, από το τι σημαίνει υπουργός σήμερα? Λέγαμε παλιά σχολή. Η σχολή δεν είναι το σχολείο που λέμε το ίδρυμα στην αρχαία σημασία. Αρχή σημασία είναι η ανάπαυλα, είναι το διάλειμμα. Μπορεί να θέλω χρόνο που έχουμε. Σχόλια, σχολάζω. Δηλαδή είμαι σε διακοπές. Σήμερα σχολή σημαίνει ένα ίδρυμα αγωγής, ένα ίδρυμα εκπαιδευτικό κτλ. Τι λέγαμε παλιά, πώς λέγεται ο ξυλοκόπος στα αρχεία. Λέγεται υλοτόμος, υλοτομία. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί, γιατί η ύλη, η ξυλονίκα, είναι το δάσος. Είναι το σύνολο της ξύλιας. Η ύλη είναι το δάσος λοιπόν, η δασική έκταση. Σήμερα όταν λέμε ύλη, δεν εννοούμε το δάσος, εννοούμε κάτι που δεν είναι πνευματικό, αλλά που είναι χειροπιαστό. Η ύλη, η εξεταστέα, η διδακτέα για το σχολείο. Παλαιότερα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αγαθός, με την έννοια του καλός, του ακέραιος, που δεν διαπράττει σφάλματα. Είναι αγαθός, αλλά σήμερα το αγαθός έχει εκπέσει αρκετά σε πολλές κρίσεις και λέμε, έλα τώρα, αγάθουν τις συνάδελφοσάς του, τώρα αγάθος είναι. Που σημαίνει χάζος, ότι είναι βλάξος. Εκείνο το οποίο εμένα όμως με αυτά δεν με ενοχλούν, γιατί μέσα από τη χρήση έτσι γίνεται. Κάτι όμως που μου έχει καθίσει λίγο άσχημα και θα πω τώρα είναι αυτό που συμβαίνει με τη λέξη ανακύκλωση. Νομίζουμε με ανακύκλωση ότι η διαδικασία του να αλλάζουμε τις μορφές της ύλης και να τις πηγαίνουμε στην αρχική, να την πηγαίνουμε στην αρχική της μορφή κυκλικά κτλ. Για να δούμε, είναι σωστή η λέξη ανακύκλωση. Η λέξη ανακύκλωση είναι σύνθετη. Ανά και κύκλωση. Αν δεν είχαμε το ανά και βάζαμε το περί, περικύκλωση. Μάλιστα. Από πού παράγεται η λέξη κύκλωση? Από το ρήμα κυκλώνω. Κυκλώνω είναι ωμέγα κύκλωση. Στα αρχαία πώς είναι το κυκλώνω? Κυκλώ, κυκλώ. Κυκλώ, κυκλώ. Μάλιστα. Τι θα πει κυκλώνω? Θα πει αφήνω κάτι στη μέση και εγώ πάω γύρω γύρω με την παρέα μου και το έχω στη μέση και εμείς πάμε, τότε το κυκλώσαμε, τότε κυκλώσαμε. Συγγνώμη. Δηλαδή στην ανακύκλωση που κάνουμε βάζουμε στη μέση ένα σκουπίδι και εμείς πάμε γύρω γύρω. Όχι. Τι κάνουμε? Γυρνάμε τη μύλη γύρω-γύρω στην περιφέρεια και σε βάζουμε μορφές. Από εκεί που είναι χαρτί και χαρτόνι, θα κάνουμε χαρτόμαζα, χαρτοπολτό και τα λοιπά και ξανά χαρτί. Και ξανά πολτό χαρτιού, χαρτόμαζα και τα λοιπά και ξανά χαρτί. Δηλαδή στην διαδικασία αυτή δεν αφήνουμε το αντικείμενο στη μέση και κάνουμε εμείς το περικυκλώνουμε και γύρω. Αλλά τι κάνουμε? Δεν κυκλώουμε, κυκλαίουμε. Κυκλαίω, κυκλώ. Όχι κυκλώ, κυκλώ. Στο κυκλώ είναι ακίνητο στη μέση αντικείμενο και εγώ πάω και γύρω. Εδώ είναι ανακύκλιστη. Το γυρνάω γύρω-γύρω και το αλλάζω μορφές. Από την αρχική του μέχρι την επόμενη κτλ. Είναι σαν να λέω, είναι λάθος να λέω ανακύκλωση, όσο λάθος είναι να πω, μου αρέσει πολύ η πίωση του Σεφέρη. Όχι η ποιήση. Φοβερός ποιοτής ο Σεφέρης, ποιοτής καταπληκτικός ο Σολωμός. Βέβαια, με τη χρήση έτσι, με το να λέμε συνέχεια, πας και διαβάζεις λεξικά και λένε. Ανακύκληση, σου λέει, βλέπε ανακύκλωση. Και στο ανακύκλωση λέει ότι έχει να πει, που προηγουμένως πει, το σωστό ανακύκληση. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό συμβαίνει διότι φωνή λαού ολί δεού. Έτσι και αποφασίσει ο κόσμος από αύριο όλοι να σε λένε Θανάση, το μάλλον τελείωσε. Αν σε λένε όλοι Θανάση, ή θα ακούς το Θανάση και θα έχεις κοινωνικές επαφές ή θα γίνεις αποσυνάγωγος, δεν ακούγεις. Όμως αυτό είναι τραγικό, δυστυχώς είναι. Δυστυχώς είναι. Πολλές φορές οι λέξεις αλλάζουν ευλαγόμως χωρίς νόη, χωρίς λόγο και δεν έχει καμία λογική το πώς η πορεία τους προχώρησε και η κατάληξή τους. Καταλαβαίνω γιατί ο δαίμονα από εκεί που ήταν ο Θεός γενικά έχει γίνει ο κακός Θεός, ο διάβολος. Μπορεί να γίνει έτσι γιατί περιστέλλεται το εύρος της σημασίας. Αλλά στην ανακύκλωση, δεν μπορώ να καταλάβω ποια δικαιολογία μπορεί να υπάρχει. Με τη λέξη και την έννοια έχουν ασχοληθεί οι φιλόσοφοι σε όλες τις εποχές. Ο διάλογος του Πλάτωνα Κρατήλος ακριβώς αναφέρεται στη σχέση λέξης και έννοιας. Και είναι πολύ μεγάλη, είναι μαγικό το ταξίδι να ψάχνεις τις λέξεις, την ετυμολογία τους. Η ετυμολογία του τι είναι ύψιλον, το έτοιμο είναι το αληθές, το πραγματικό, από που έρχονται. Κοίταξε τις λέξεις και το νόημα και μάλιστα θυμάμαι ότι στην πρώτη παράγραφο της επιφυλίδας «Η λέξη και το νόημα» λέει ο Παπανούσος πολλές πάρα πολλές διενέξεις της καθημερινής ζωής αλλά και πολύ περισσότερα θεολογικά προβλήματα προέρχονται από την σπουδή ή την αμέλειά μας. Και το διαβάζεις αυτό και δεν σημαίνει. Κάτι δεν σου πάει καλά ή δεν σου πάει καλά. Το ότι από τη σπουδή μπορεί να προέρχονται προβλήματα είναι τόσο κακό η σπουδή. Καταλαβαίνεις όμως όταν διαβάζεις την επιτυχία προς το τέλος ότι τελικά η λέξη σπουδή δεν σημαίνει μελέτη διάβασμα, σημαίνει βιασύνη. Σπουδάζω σημαίνει... ή βιάζομαι.
0: Ναι.
1: Βιασύνη. Σπέβδω. Σπέβδω. Η σπουδή είναι η βιασύνη. Πολλές πάρα πολλές δε παρεξηγήσεις, διενέξεις της καθημερινής μας ζωής προέρχονται από την σπουδή ή την αμέλειά μας. Εννοεί ο Παπανούσος από τη βιασύνη μας.
0: Ναι.
1: Ή την αμέλειά μας. Και το διαβάζεις και την ώρα που το λέει ήδη σου έχει στήσει το δόκανο. Και τη λέξη σπουδή σημαίνει στην βάση της διαφήμι. Το ρήμα σπέβδο, σπέβδε βραβαίως. Σπέψε. Αυτά τα λίγα από μένα, αγαπημένο μου Μάνο.
0: Ευχαριστώ, Αντρέα μου.
1: Για το πολύ ωραίο θέμα, το οποίο νομίζω θα απασχολήσει ξανά. Γιατί και αυτές οι τρεις επιστημίδες του Παπανούτσου δεν είναι γραμμένες η μία μετά την άλλη. Όσο έγραφε στο βήμα της Τέμπτης παλιά. Και κάποιες επιστημίδες του είναι συνέχειες της προηγούμενης Πέμπτης. Δηλαδή, έχεις δύο επιστημίδες, η μία που λέει εγκόμιο της μνήμης και η άλλη η μνήμη του βάθους. Είναι γραμμένες σε δύο διαδοχικές Πέμπτες. Αυτές οι δεύτερες επιστημίδες που έχουν κοινό θέμα, η συνεννόηση, τη λέξη κτλ. Δεν είναι γραμμένες διαδοχικά, μία είναι το 62, η άλλη το 63, η άλλη το 65. Γιατί? Γιατί το θέμα της επικοινωνίας και το θέμα της γλώσσας είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ και πάντα είναι επίκαιρο και πάντα ενδιαφέρον και γι' αυτό ο αγαθός αυτός με την καλή έννοια παππούς των ελληνικών γραμμάτων, αυτός ο δάσκαλος του γένους, τώρα επιτρέψέ μου να πω λίγο παραπάνω γιατί είναι...
0: Παρακαλώ.
1: Τον νιώθω, χωρίς να τον είχα γνωρίσει τον άνθρωπο, μεγάλο δάσκαλο με αυτά που έχει γράψει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός το είχε πάντα στο μυαλό του και γι' αυτό επανερχόταν. Χαιρετώ και θα απολαύσω
0: καλή δύναμη
1: τους αγαπημένους που θα μιλήσουν. Γεια.
0: Στο καλό, φίλε.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο. Η Δισαυρούλα στο πόστο της έχει έρθει από τις 10. Η βάρδια της ξεκινάει 10. Την ώρα που προηγείται μας βοηθάει η Ειρήνη Λεγάκη. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό να δω. Γεια σου Πέτρο από το Χαλάνδρη. Καλώς τον.
1: Έλα, καλή σεζόν.
0: Γεια σου ρε φίλε, ευχαριστώ πολύ.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά. Εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Μια χαρά.
0: Γυρίσατε από τις διακοπές?
1: Σε καμιά εβδομαδούλα.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Ωραίο είναι. Ωραία. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, τη χώριζα στη μέση την εξοχή που πηγαίναμε, αν πηγαίναμε ποτέ. Έλεγα οι 15 μέρες είναι το πρώτο κομμάτι και οι 15 επόμενες. Μου άρεσε ότι είχα καβάτζα άλλες 15 μέρες. Μετά το έκανα εβδομάδα-εβδομάδα και μετά πέφτει στη μελαγχολία.
1: Είναι περίεργο. Ξέρεις, οι πρώτες μέρες διακοπές πάντα σέρνονται και μετά φεύγουν νερό.
0: Α, όχι, εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι σέρνονται. Γιατί το λες?
1: Δεν ξέρω, γιατί νομίζω ότι όταν αρχίζεις και αναπαράγεις την ίδια ρουτίνα, οι μέρες παίρνουν γρήγορα. Ενώ όταν είναι καινούργιες εικόνες έτσι μετά από όλο το καιρό που λείπεις, που είσαι στην Αθήνα ας πούμε και έρχεσαι στο μέρος που κάνεις, όλα είναι, ξέρεις, στην αρχή τους, όλα τα ξεκινάς, τα φτιάχνεις, κάτι να πτήσεις, κάτι να κάνεις, οι μέρες περνάνε αργά.
0: Ναι.
1: Αυτό νιώθουμε εμείς.
0: Μα έτσι γίνεται και στην ίδια τη ζωή. Δηλαδή όταν είσαι πιτσιρικάς, ο καιρός περνάει αργά και όταν μεγαλώνεις περνάει πιο γρήγορα.
1: Ναι, γιατί όταν είσαι μικρός έχεις πάρα πολλά καινούργια πράγματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Συναντήσεις, ενώ όταν μεγαλώνεις μπαίνεις σε ρουτίνες.
0: Mm.
1: Παρ' όλα αυτά όμως και μεγάλος, αν κάνεις κάτι διαφορετικό έστω για ένα μικρό διάστημα, για μια εβδομάδα, για 20 μέρες, για ένα ταξίδι, πας σε ένα τόπο που δεν έχεις ξαναπάει, πάλι κολλάει λίγο ο χρόνος που είναι καινούργιες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν ξεκινήσεις να ασχοληθείς με κάτι που δεν το έχεις ξαναπιάσει ποτέ σου. Αποφασίσεις, ξέρω εγώ, σε μια πιο μεγάλη ηλικία να μάθεις μια γλώσσα, να μάθεις ένα όργανο.
0: Ναι. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή εκεί που πάτε για διακοπές? Την ώρα που ξημερώνει, το βράδυ?
1: Όλες. Όταν... Και το ξημέρωμα και η διάρκεια και ειδικά το βράδυ που είναι πάρα πολύ ήσυχα γιατί δεν έχει φώτα απέναντι στη θέα που βλέπουμε. Έχει έτσι ξαστεριά. Είναι ένα πολύ ήρεμο μέρος.
0: Τέλεια.
1: Ωραίο θέμα έπιασε σήμερα.
0: Ναι, για πες μου.
1: Γιατί ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα, ειδικά στις νεότερες γενιές, των ενιών, η λάθος αντίληψη των ενιών, η μη γνώση του τι σημαίνει στη βάση της μία λέξη, οπότε ουσιαστικά μπλοκάρεται και η σκέψη από αυτό. Όταν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις σωστά τις έννοιες, δεν μπορείς να βάλεις σε τάξη αυτά τα οποία είναι χήμα στο μυαλό σου. Δεν μπορείς να συγκροτήσεις μέσω του λόγου και να βάλεις σε σειρά τη σκέψη. Οπότε είναι να σταχταρμάς το κεφάλι σου και αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο το παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο. Τώρα, χαρακτηριστικά, μια προσφυλής λέξη ιδιαίτερα της νέας γενιάς, η οποία χρησιμοποιείται με τελείως λάθος τρόπο, είναι η πόρωση, ο πορωμένος.
0: Ο πορωμένος.
1: Όπου τα παιδιά που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, πορώθηκα, πόρωση, αυτή η κατάσταση είναι πόρωση, μου αρέσει πάρα πολύ, ουσιαστικά συγχέεται η λέξη πόρωση με τη λέξη πορώνομαι, με τη λέξη παθιάζομαι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό όμως, γιατί πορώνομαι είναι μια αρνητική λέξη στη σημασία της. Ουσιαστικά σημαίνει ένας ανερμάτιστος άνθρωπος, είναι πορωμένος, χωρίς συνείδηση, είναι διάτρητος, δεν έχει αρχές, δεν έχει έρμα. Είναι ένα άτομο με μεγάλη ελαστικότητα συνείδησης. Ουσιαστικά ο πορωμένος είναι στα όρια του διεφθαρμένου. Άλλη λέξη έτσι που χρησιμοποιείται τελείως λάθος πολλές φορές και μάλιστα και γράφεται και από μερικούς είναι η σύγχυση μεταξύ της έννοιας χιλιετία-χιλιετηρίδα.
0: Ναι.
1: Που το ένα είναι η επέτειος, είναι η γιορτή, είναι η μέρα, ενώ το άλλο είναι η διάρκεια των χιλίων ετών.
0: Ναι.
1: Χιλιετία.
0: Μα το κάνουν λάθος ακόμα και έγκυροι δημοσιογράφοι, ναι, στην, ναι, ναι, τηλεόραση. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Άλλη μια λέξη που έχει χάσει τη σημασία της, χωρίς βέβαια να είναι αλλοιωμένη, να μην υπάρχει παραφορά, είναι η λέξη Κύριος.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν σημαίνει τίποτα. Παλιότερα ήταν μεγάλη ντροπή να πούνε ότι δεν είσαι Κύριος. Να πούνε ότι κάποιος δεν είναι Κύριος, τέλος πάντων. Ναι. Σε μια Αθήνα των 500.000 ίσως, όπου όλοι γνωριζόντουσαν πάνω κάτω μεταξύ τους, οπότε κάποιος ήταν λίγο παρασάκος και λέγανε δεν είναι Κύριος, ήταν μεγάλο στίγμα. Κάτι άλλο που χρησιμοποιείται κατά κόρον και γίνεται λάθος είναι η κληρική προσφώνηση του παπά, που ο παπάς προσφωνείται στην κληρική σε κάθε περίπτωση. Δεν λες και δεν κλείνεται το όνομα. Θα πάρω τον πάτερ, είδατε τον πάτερ. Ναι, είναι τον πατέρα ουσιαστικά.
0: Πάτερ, ναι, καλά βέβαια.
1: Ναι, ήρθε ο πάτερ, το λες πάτερ.
0: Ναι, ναι.
1: Ή πάτερ που είσαι, να το φωνάζεις.
0: Κληρική προσφώνηση, ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές, πραγματικά πάρα πολλές λέξεις που χρησιμοποιείται λάθος και πολλές έννοιες. Αλλά αυτό είναι μια φτώχεια γενικότερα όσο περνάει ο καιρός, που οφείλεται σε μια ελληματική παιδεία, και όταν λέω ελληματική εννοώ βασισμένη σε λάθος ύλη. Δηλαδή πλέον η ύλη δεν είναι ότι δεν είναι επιμελή τα παιδιά, ή δεν διδάσκεται η ύλη με συνέπεια και κέφι από τους δασκάλους. Εγώ νομίζω ότι αυτή καθ' αυτή η ύλη είναι καταγέλαστη. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και δεν σε πάει και πουθενά. Επί της ουσίας αυτό εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι όταν τελειώνουν τα παιδιά του σχολείου, νομίζω ότι δεν τους έχει μείνει κάτι.
0: Όχι, δεν τους έχει μείνει.
1: Έτσι, δηλαδή ακόμα και αυτά που αποστηθήσανε για να μπορέσουν να περάσουν τον ύφαλο των Πανελληνίων, μέσα σε 6 μήνες πρέπει να έχουν χαθεί από το μυαλό. Και ουσιαστικά δεν έχει μείνει, σου λέω, κάτι το οποίο να έχει σημασία, να έχει αξία, να αποτελεί ερέθισμα για μια, για μια έτσι, αναζήτηση στη συνέχεια προς το ίδιο πεδίο, γιατί τους ερέθησε αυτή η έστω η γεύση που πήραν στο σχολείο και θελήσανε να το, τους μάγεψε και θελήσανε να το αναζητήσουν στη συνέχεια. Νομίζω ότι οτιδήποτε πραγματεύεται το σχολείο με απέχθεια θες να το πετάξεις από πάνω και να μην ξανασχοληθείς. Έτσι λοιπόν πάρα πολλά πράγματα πάνε στα σκουπίδια πριν καν να ψηλαφίσεις, γιατί ο έτσι επιφανειακός τρόπος με τον οποίο τα δείξανε σε έκανε να τα συγχαθείς χωρίς καν να τα γνωρίσεις.
0: Αυτό συνέβαινε και όταν πήγαινα εγώ σχολείο. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Αγαπούσα, ναι, να μαθαίνω πράγματα, να διαβάζω κτλ. Αλλά τις χειρότερες ώρες της ζωής μου τις έχω περάσει στο σχολείο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, η καταπίεση που ένιωθα ήταν απίστευτη.
1: Ήταν στήρος. Στα περισσότερα μαθήματα ήταν στήρος ο τρόπος που,
0: ναι,
1: αποδιδόντουσαν. Δηλαδή, δεν σε ενέπλεκε να σκεφτείς, να αναζητήσεις, να συζητήσεις, να υπάρχει έστω μία διάδραση. Ναι, αυτό ήταν το, αυτό που ήταν τα παιδιά να βαριούνται και εμάς και όλοι. Είναι ότι δεν υπάρχει διάδραση, δεν γίνεσαι μέρος, σαν μαθητής, ενός δρόμενου. Με καθοδήγηση από το δάσκαλο. Έτσι. Να σου δείξει μονοπάτια, να αναζητήσεις τη γνώση, να μαγευτείς από το κείμενο, να αναλύσεις το κείμενο και να το καταλάβεις. Όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
0: Ναι, πράγματα τα οποία έκανε ο Ανδρέας, ο Μωρίκης, mm-hmm, στο σχολείο, και έτσι γινόταν το μάθημα θελκτικό.
1: Άγκριβο.
0: Κατάλαβες, δηλαδή ήθελες να τον ακούς να μιλάει.
1: Μα ακόμα και τώρα που τον ακούς τον Ανδρέα είναι θεατρικός, δεν είναι δάσκαλος. Mm. Δηλαδή ουσιαστικά παράσταση δίνει ο άνθρωπος με περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και έχει ενδιαφέρον να τον ακούσεις, γιατί και συγκροτημένος είναι ο λόγος του και επαρκής η γνώση του σε αντικείμενα τα οποία πραγματεύεται. Οπότε είναι τόσο καλά θεμελιωμένα αυτά που λέει. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μαθαίνεις κιόλας πράγματα ακούγοντάς το.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι κοινότοπο αυτό το οποίο λέει. Είναι πάρα πολύ ωραία στημένα και στη βάση τους καλά θεμελιωμένα.
0: Σωστό.
1: Αυτά λοιπόν με τη μαγεία των λέξεων. Βέβαια, κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ μαγευτικό και φεύγουμε λίγο από το φάλτσο του πώς χρησιμοποιούνται λάθος οι λέξεις, είναι ότι οι λέξεις ετυμολογικά έχουν μια βαθύτερη γνώση που την αποκαλύπτουν αν τις προσέξεις και μάλιστα έχουν, θα έλεγε κανείς, όχι μόνο γνώση αλλά και σοφία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ετυμολογήσεις κάποιες λέξεις, σου δίνουν το νόημά τους χωρίς παρεκκλήσεις. Δηλαδή, πραγματικά είναι, είσαι στην καρδιά του νοήματος αν αναλύσεις τη λέξη. Σου δίνει και πληροφορία, δεν είναι μόνο μια σύμβαση.
0: Σωστό.
1: Τουλάχιστον οι ελληνικές λέξεις.
0: Και ένα από τα ωραιότερα αναγνώσματα είναι τα ετυμολογικά λεξικά.
1: Εγώ
0: τι τρομερό.
1: Και δουλειά επάνω όταν θέλουμε να γράψουμε κείμενο για διαφήμιση ή οτιδήποτε. Ναι. Πολλές φορές ανατρέχουμε σε ετυμολογικό λεξικό για να πούμε συνώνυμο.
0: Για τα συνώνυμα και όλα αυτά είναι το αντιλεξικό του Βοσταντζόγλου. Όχι του Μποσταντζόγλου, του Βοσταντζόγλου. Κατάλαβες, δηλαδή, εγωιτεύεσαι με όλα αυτά. Επίσης, ο αστυνόμος Χαρίτος, ο πρωταγωνιστής των βιβλίων του Πέτρου Μάρκαρη, έχει τη μανία να, όταν δεν αισθάνεται καλά ή όταν θέλει να περάσει την ώρα του, διαβάζει ετυμολογικά λεξικά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, βέβαια. Είναι απίστευτο. Και όποιος δεν έχει διαβάσει Μάρκαρη έχει χάσει.
1: Θα το προγραμματίσω.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου.
1: Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: 90,1.
1: Δύο 11 10 80 8 8 0. Κυρία Ελπίδα από την Άνοιξη, καλώς την.
2: Το κυρία Κομμένο.
1: Γεια σου Ελπίδα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά για την κυρία Αλεξάνδρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Εύχομαι να ζήσετε και οι δύο μαζί μέχρι τα βαθιά σου γεράματα.
1: Όπως έλεγε η μακαρίτσα η πεθερά μου,
2: ναι.
1: Να γεράσετε στο ίδιο μαξιλάρι.
2: Και εγώ το εύχομαι αυτό.
1: Ναι, ναι,
2: και να φύγετε και οι δύο μαζί. Ήταν η επιθυμία που ήθελα και εγώ, αλλά δεν το κατάφερα.
1: Δεν γίνεται. Αυτά δεν τα κανονίζει κανείς.
2: Όχι, εγώ ήθελα να το κανονίσω.
1: Καλά, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Δεν έγινε όμως. Πιο πολύ πειρά, βέβαια το θέμα που βάλατε είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ευρύ. Δηλαδή θα μπορούσα να βρω 1002. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Το μόνο που έχω να πω επάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι ο ένας προσπαθεί να βγάλει τα μάτια του άλλου και όσο γίνεται να τον εκμεταλλευτεί. Ίσως είναι το θέμα αυτό που αναφέρω για το γεγονός ότι δεν έφυγα για το νησί. Βγάλτε τα συμπέρασματά σας, διότι δεν μπορώ να αναφερθώ στο γεγονός γιατί είμαι στον αέρα.
1: Μάλιστα.
2: Και το όνομά μου είναι πολύ γνωστό, διότι δεν υπάρχει άλλο όνομα σε αυτό το, να μην το πω διαφορετικά, το νησί. Καταλάβατε. Αν ήταν η Σταυρούλα, ίσως σε εξηγούσα τι ακριβώς συμβαίνει. Πιο πολύ πήρα να ζητήσω συγγνώμη, διότι επειδή δεν πήγα για το χι λόγο, δεν γινόταν να πάω. Ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένη, παρόλο που είχα φτιάξει τις βαλίτσες μου και τα σχετικά, τα άδειασα όλα στο πάτωμα και τα πάταγα από τα νεύρα μου.
1: Ναι.
2: Ναι, ήταν μεγάλο σοκ αυτό που πέρασα. Παρόλο που φώναζε και η κόρη μου και ο γαμπρός μου, λέω φύγετε παιδιά και αφήστε με ήσυχη. Έκατσα στο σπίτι μου, πέρασε πολύ όμορφα, άκουγα τις εκπομπές σας. Τις περίμενα με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά για να περάσει και η ώρα μου. Πήγα στο public και πήρα τα βιβλία που λέγατε. Μόνο σας παρακαλώ λίγο πιο σιγά να προλαβαίνω να τα γράφω.
1: Okay. Ποια πήρατε?
2: Πήρα το πέταγμα της πεταλούδας.
1: Η σκιά της πεταλούδας.
2: Στη σκιά της, τα έχω γραμμένα. Στη σκιά της πεταλούδας, τους ταγματασπαλίτες και της κατοχής.
1: Τους δοσύλλογους του Χαραλαμπίδη.
2: Ναι, δεν τα έχει το public.
1: Μα το παραγγέλνεις άμα δεν το έχει.
2: Ναι, περίμενα την κόρη μου να έρθει. Δεν ήμουν σε καλή φάση. Ήμουν πάρα πολύ χάλια. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συνέβαινε αυτό το γεγονός από δικό μου άνθρωπο. Πάρα πολύ άσχημα.
1: Επειδή δεν καταλαβαίνει κανείς τι λέτε.
2: Δεν ακούγεται.
1: Όχι.
2: Δεν είναι στον αέρα ή...
1: Στον αέρα είμαστε, άλλο λέω. Επειδή δεν έχουν καταλάβει ούτε κι εγώ σε τι αναφέραστε.
2: Το συμβάν που έγινε στο σπίτι μου.
1: Ποιο ήταν αυτό το συμβάν?
2: Μα δεν μπορώ να το πω.
1: Αυτό λοιπόν επομένως μην το αναφέρετε, γιατί δεν βγάζουν νόημα όσοι ακούνε. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Τιτλοπή.
1: Τέλος πάντων, όπως κι αν έχει.
2: Από δικό μου άνθρωπο.
1: Okay.
2: Το αφήνω εκεί.
1: Okay.
2: Για το λόγο το ότι το όνομά μου...
1: Μου το είπες πριν, μου το είπες πριν.
2: Όχι, στο νησί που θα σας έλεγα είναι το μόνο.
1: Okay.
2: Δεν υπάρχει άλλο όνομα με αυτό στο νησί.
1: Σύμφωνοι.
2: Αν ήταν η Σταυρούλα θα της εξηγούσα να σας
1: Δεν
2: εξημερώσει.
1: Είναι όμως.
2: Ναι, το ξέρω και δεν ήθελα να μην γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και σας είχα υποσχεθεί κάποια πράγματα.
1: Okay, βασικά, πάμε παρακάτω τώρα, ναι.
2: Βασικά δεν πήγα γιατί δεν είχα καμία διάθεση.
1: Okay.
2: Γιατί τέλος πάντων ή κάποια δεν μπορούσε να ασχοληθεί γιατί δεν ήξερε αυτά τα πράγματα το παιδί. Πέρασα τις μέρες μου αρκετά στενοχωρημένη με το Netflix, περίμενα σαν τι να έρθει το βράδυ να ακούσω τις εκπομπές σας, οι οποίες με εγωίτευσαν γιατί δεν τις είχα ακούσει για να μην ειλικρινείς, τις είχα ξεχάσει τέλος πάντων. Πήγα στο public και πήρα τα βιβλία, περίμενα την Κάτια να έρθει να παραγγείλει μέσω ίντερνετ αυτά που ήθελα, γιατί δεν μπορούσα να, δεν τα είχε το public.
1: Το
2: και τίποτε περισσότερο.

0: Το τρεις θάλασσα δεν μου λείψε, γιατί όπως ξέρετε, όπως σας έχω πει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Οκ. Okay.
0: Και αυτά, πέρασε ένα πολύ άσχημο καλοκαίρι, αλλά με άφησε διάφορη. Ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα που είχα. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Χάρηκα που άκουσα ότι περάσετε πολύ όμορφα.
1: Ναι, ωραία ήταν.
0: Ναι,
1: εμένα
0: εντάξει.
1: Βέβαια να σας πω κάτι. Δεν με τραβάει πάρα πολύ το να πηγαίνω... Εγώ θέλω να πάω σε μια ξένη πόλη που δεν έχω ξαναπάει και να τριγυρνάω στους δρόμους περπατώντας.
0: Νομίζω αυτό ότι είναι πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι
0: ιδέα
1: που μου αρέσει. Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα η Λευκάδα, η Μύκονος, η Κρήτη.
0: Α, καλά.
1: Δεν μου λένε τίποτα όλα αυτά τα μέρη. Έχω πάει σε αρκετά, όχι στη Μύκονο. Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει, αλλά μ' αρέσει να πάω, ξέρω εγώ, σε μια χώρα που δεν έχω ξαναπάει. Αυτό είναι η δική μου η ψυχαγωγία.
0: Πηγαίνετε Νορβηγία, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω πάει, πολύ
0: ωραία,
1: σε όλη τη Σκανδιναβία.
0: Είναι πανέμορφη, ειδικά η Νορβηγία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι, μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η Φιλανδία είναι ωραία.
0: Όχι, όλη η Σκανδιναβία είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά η Νορβηγία για μένα είναι πολύ πιο ωραία.
1: Τέλεια.
0: Και τι φαγωθήκατε να πάτε στην Ελλάδα αφού δεν σας αρέσει και η θάλασσα?
1: Μα δεν είμαι... Έτσι πρέπει να συμβιβάζεσαι.
0: Ναι, εντάξει, η κυρία Αλεξάνδρα τι επιθυμεί?
1: Η κυρία Αλεξάνδρα είναι ένας άνθρωπος που εύκολα προσαρμόζεται.
0: Αφού δεν έχετε πρόβλημα και με την κυρία Αλεξάνδρα.
1: Αλλά μην το κουβεντιάσουμε τώρα άλλο αυτό. Έτσι.
0: Ό,τι επιθυμείτε, κανένα πρόβλημα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ελπίζω του χρόνου να μην συνέβη πάλι κάτι τέτοιο πρόβλημα. Οπότε θα φέρω αυτά που υποσχέθηκα.
1: Οκ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για όνομα του Θεού. Δεν είναι για μένα, είναι πολύ απλό πράγμα. Απλώς δεν πήγα, ούτε κατά διάνοια δεν επιθύμησα να πάω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλό χειμώνα. Εντάξει, προσπάθησα να το ξεπεράσω. Προσπαθώ ακόμα, γιατί ανοίγοντας τις ντουλάπες ξαναβλέπω ότι κάτι λείπει.
1: Εντάξει.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Φιλιά πολλά. Γεια σου.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή, γιατί σε δύο λεπτά θα έχει στρογγυλέψει η ώρα. Θα τα πούμε στην επόμενη συνάντηση, δηλαδή την επόμενη ώρα. Χαιρετώ το φίλο μας τον Ιωάννη. Την κυρία Λεάνα, την Ιωάννα Μασταλούδη, λέει: «Γεια σου Μάνο μου, καλή αρχή, ωραία ώρα η καινούρια, σε ακούω από τα νέα στήρα στη βάση μου, καληνύχτα». Χαιρετώ και τον Γιάννη Ζαμπετάκη που βρίσκεται στην Ιρλανδία και θα τον ακούσουμε αύριο, μου στείλε μήνυμα. Ο κύριος Ερμής Τζίμας λέει: «Η φιλία και το φιλότιμο είναι δύο λέξεις που για πολλούς έχουν χάσει το πραγματικό τους νόημα στις μέρες μας». Η ευτυχία Ζώη, η κυρία με την εξαιρετική φωνή που μας έχει τραγουδήσει πολλά δημοτικά τραγούδια, μου γράφει: «Γεια σου Μάνο, εύχομαι καλό και ευλογημένο μήνα με υγεία και χαρά στο σπιτικό σας. Πολλές λέξεις δεν ακούγονται πια. Η λέξη αγάπη, άνθρωπος, η λέξη ντροπή, ο σεβασμός, το φιλότιμο, δεν υπάρχει ανθρωπιά. Δεν ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπό του, για το γείτονά του. Ο κόσμος είναι αδιάφορος. Αυτό ζω εγώ στην πατρίδα μου. Και αν υπάρχουν, είναι λίγοι. Δεν φαίνεται, δεν ακούγονται. Θέλω να συνεχίζω να κρατάω εκείνο το παλιό το ενδιαφέρον, να βλέπω κάτι, να παρατηρώ, να βοηθήσω αν μπορώ. Κι όμως μου λένε, τι σε νοιάζει εσένα. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Θα τα πούμε με αγάπη. Σε ευχαριστώ». 2-11-10-80-880. Ερχόμαστε σε λίγο.
1: Καλώς τον.
2: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
3: Βλήτα.
2: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
4: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
3: Γιατί δεν μαγείρεψα.
2: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
3: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
2: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
3: Γιατί δεν μιλά.
2: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρε, με παίζουμε κανένα παιχνίδι?
3: Ναι.
5: Θα φάμε τίποτα?
3: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
2: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
3: Κρίμα, χάνεις.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ραδιοβάρκα. Κυρία Ευτέρπη, σας χαιρετούμε με αγάπη. Να πάρετε όμως μια φορά ένα τηλέφωνο, ναι. Γιατί το νόημα αυτής της εκπομπής είναι η διάδραση. Δηλαδή η επικοινωνία. Να, είναι μια από τις λέξεις που έχουν χάσει το νόημά τους στην εποχή μας. Έτσι, ενώ υπάρχουν τόσα πολλά μέσα επικοινωνίας, η ουσιαστική χρειά της λέξης αυτής έχει χαθεί. Επικοινωνούμε όλο και λιγότερο. Επί της ουσίας δεν εννοώ ένα παίρνει τηλέφωνο ένα στον άλλο. Γεια σου Κατερίνα από τον Γκίζη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, αντέχω και παλεύω.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά στην κυρία Αθηνά.
0: Ναι.
1: Είναι καιρή και δυνατή να μοιράσετε μαζί μας όλο αυτό το πλούτο των γνώσεων που έχει.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλω να της αφιερώσω κάτι που με είχε κατακτήσει από την αρχή αυτή η γυναίκα. Αν προσέξεις πάνω, συχνά επαναλαμβάνει και λέει «Δεν ξέρω αν βοήθησα αρκετά, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω που να βοηθήσω». Πάντα έχει αυτή την έννοια. Και να ρωτιόμουν αν καταλαβαίνει πια πραγματικά ποια είναι η προσφορά της, γιατί είναι τόσο πολύ δοτική αυτή η γυναίκα που έχει και την έννοια μας αν έχει συνεισφέρει στην προσφορά. Πραγματικά αυτό της το αναγνωρίζω και την εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, χαμένες λέξεις έννοιες. Ήδη τις προανέφερες. Φιλότιμο. Συγγενείς αυτού, τσίπα και μπέσα. Δύο έννοιες οι οποίες έχουν όσο πάνε και κλείπουν πια. Επίσης μια έννοια που όσο ήρθα τώρα το σκεφτόμουν, μάλλον έχει χαθεί το φλερτ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω καν την προέλευση της λέξης, δεν μου μοιάζει ελληνική.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει χαθεί εντελώς αυτό το αρχικό διάστημα που φλερτάρει συνήθως ένας κύριος μια κυρία και ανταποκρίνεται εκείνη. Αναλόγως ή όχι. Αλλά αυτό το φλερτ έχει συντομευτεί, έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Είναι ένα πολύ ωραίο στάδιο. Τι άλλο, η αρχοντιά.
0: Η
1: αρχοντιά. Αρχοντιά.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τη μητέρα μου που χαρακτήρισε φίλες της, αρχόντισε. Δεν είχε να κάνει με την ταξική ή την οικονομική του θέση.
0: Όχι,
1: να κάνει, μπράβο, είχε να κάνει με την ηθική λοιπόν μεριά. Και πραγματικά όταν το σκεφτόμουν, γιατί ήταν μια μικρή, διαβάζοντάς μου παραμύθια, μητέρα μου κτλ. Και πέρα, μα δεν έχει κάποιο αξίωμα, δεν έχει κάποια βασιλική προέλευση ή κάποια άλλη αρχοντική. Και μου είπε, παιδί μου, σου εύχομαι όταν βλέπεις τον καθρέφτη σου να νιώθεις αρχόντισσα. Η γυναίκα που το έλεγε, και αναφέρομαι στη μητέρα μου, είχε ένα χαρακτηριστικό, ήταν ένας πολυπράγμων άνθρωπος, όπου στην κάθε της ενασχόληση είχε και την ανάλογη συμπεριφορά της. Θέλω να πω, στο σπίτι μας είχαμε σόμπες. Και επειδή αυτές που λέγανε παλιά η ορολογία, το μπουρί κατεβάζει καπνιά, το σπίτι μαύρισε κάποια διάστημα. Δηλαδή κάθε χρόνο η μητέρα μου θα έβαφε το σπίτι. Γι' αυτό της η δραστηριότητα είχε μία, όπως την έλεγε, στολή. Τα πρόχειρα ρούχα.
0: Ναι.
1: Ήθα καθάριζε τη σόμπα με άλλα πρόχειρα ρούχα. Ήθα έβγαινε να πάρει πετρέλαιο με κανονικά ρούχα. Με ταγεράκι, με σκουλαρίκια, με ένα μαντιλάκι που κράταγε, θυμάμαι, τον πετονάκι. Και θυμάμαι την κυρία και λέω, μητέρα, δεν καταλαβαίνω αν κρατάς πανάκρυβη τσάντα ή το πετονάκι με το πετρέλαιο. Εκεί είναι αυτό που προανέφερα για την αρχοντιά. Άλλες έννοιες που έχουν χαθεί είναι, να τώρα άκουγα και τον κύριο Μωρή τη μάνα και μου πήγε το μυαλό σε μία έννοια που την διδασκόμεθα στο σχολείο έντονα, τουλάχιστον εγώ ευτύχησα να έχω εξαιρετικούς καθηγητές, είναι η λέξη «σε πονάω», που δεν έχει να κάνει με τίποτα το επίπονο, αλλά υποδηλώνει το «σε νοιάζομαι».
0: Ναι.
1: Και τη βρίσκαμε, θυμάμαι, συχνά, τη συναντούσαμε σε πιο πολύ λαϊκά αφηγήματα, σε αποσπάσματα που είχαν να κάνουν με πιο, ας πούμε, βουκολικά αφιερώματα. Και πόσο κοπιάζαν οι καθηγητές, θυμάμαι δύο καθηγήτες, ειδικά φιλολόγους μου, ακόμα και τα απονομονώ, η κυρία Λούφρου και η κυρία Καλαγεροπούλου. Πόσο προσπαθούσαν να μας εξηγήσουν τη διαφορά του «σε πονάω», «σου προκαλώ πονό», με το «σε νοιάζομαι».
0: Mm.
1: Και αυτό το νιάξιμο πια εκλείπει ή φαίνεται σαν, πραγματικά σαν ένα φως από εκεί που δεν το περιμένω. Δηλαδή, εγώ αυτά τα χρόνια τα πολύ πολύ δύσκολα και πέτρινα, έχω εισπράξει νιάξιμο από ανθρώπους που δεν το περίμενα. Που τους είδα μέσα στον κορονοϊό, την άλλη την κοπέλα, ας πούμε, και ένα ανθοπολείο στη γειτονιά, ξαφνικά τη βλέπω, με παίρνει ένα τηλέφωνο, κατέβα κάτω. Κράταγε την ομπρέλα με τον ώμο της, έβρεχε Θεός με το Θεό και κρατούσε μια τετράγωνα φασολάδα. Αυτό δεν πληρώνει. Και από εκεί που δεν το περίμενα από δικούς μου ανθρώπους να με ξεχάσουν, το βρήκα από ανθρώπους που γίναν δικοί μου, χωρίς εγώ καν έχω προκαλέσει την όλη αυτή συνένωση. Χάνονται μεν οι έννοιες, αλλά ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να ανακαλύψουμε ποια πραγματικά την υπηρετούν αυτή την έννοια. Το νιάξιμο, το φιλότιμο, το φλερ, την αρχοντιά. Και εδώ θέλω να σου πω κάτι, μάνα, που μου έχει κάνει εντύπωση πολύ καιρό και δεν σου το έχω πει. Μ' ακούς?
0: Ναι, με.
1: Λοιπόν, είσαι από τους ελάχιστους, προσπαθώ να βρω ποιος άλλος άνθρωπος το έχει πει αυτό που θα σου πω. Έχεις αναφέρει συχνά ότι χαίρεσαι την επιστροφή στο σπίτι ήδη από τη διαδρομή.
0: Ναι. Όταν μπαίνω στην τελική ευθεία.
1: Ναι. Δεν ξέρεις τι όμορφο που έχει φτάσει στα αυτιά μου. Δηλαδή, δεν ήταν ένας άνθρωπος που χαίρεται, βρε παιδί μου, θα πάει και στο σπίτι του.
0: Μα να σου πω κάτι που το είπα εκείνη την ημέρα. Μια μέρα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η χαρά μου, πιο πολύ από τις άλλες μέρες, που φίλησα τον τοίχο.
1: Δεν το είχα ακούσει αυτό.
0: Ναι, αλήθεια. Μου άρεσε τόσο πολύ η εικόνα του σπιτιού που μπήκα μέσα, που όπως ήμουν δίπλα στην πόρτα, φίλησα τον τοίχο. Αλήθεια.
1: Άφημαν. Ναι. Πολύ χαίρομαι για σένα, γιατί άνθρωπος που μπορεί να χαρεί απλά καθημερινά και εκτιμένα αγαθά, πραγματικά τίνει να εκλείψει από τη μία, αλλά απ' την άλλη μου αποπνέει και μία υγεία, ψυχική υγεία εννοώ, και μία μορφιά την οποία να πάλι θα δανειστώ την αγαπημένη μου ορολογία. Τι και αν το δικός μου κήπος έχει μαραθεί, αφού μου μοσχοβολάει του διπλανού ο κήπος, μια χαρά είμαι. Mm. Αυτά, παιδιά μου, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Απολαμβάνω πάρα πολύ τις συζητήσεις και εύχομαι να έχουμε καλή πλεύση.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, καλά, Κατερίνα. Γεια σου.
1: Καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΔΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 11 και 4 το κοντεύει και είναι το 2-11-10-88-8-0. Εσείς που με ρωτάτε, κυρία Φανή μου, τώρα προφανώς ακούτε μέσα από το ίντερνετ, στη Θεσσαλονίκη, ο σταθμός Status FM 107,7 ξεκινάει την αναμετάδοση στις 12. Παλαιότερα που ξεκινάγαμε 12, 12 με 5 ήμασταν στον αέρα και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μέχρι τις 12 έχει το δικό του πρόγραμμα το κανάλι εκεί, ο σταθμός. Οπότε από τις 12 μέχρι τις 2 έχουμε επαφή και με τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου μάνα μου, γεια σου. Τι ωραία πράγματα άκουσα. Τι να πω εγώ, η φτωχή, μπροστά σε αυτά που άκουσα από όλους τους φίλους. Αλλά η δάσκαλή μας απόψε, που τους θαύμασα, την Αθηνά και τον κύριο Μωρίκη.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία πράγματα μας είπανε.
0: Τέλεια.
1: Είδες πόσο μας μαθαίνετε. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να
1: είσαι
0: καλά.
1: Είπε κάποιος φίλος για το φιλότιμο ότι και εσύ αναφέρθηκες στο φιλότιμο. Η λέξη δεν έχει χάσει το νόημά της. Φιλότιμο δεν υπάρχει. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: αυτό έχει χαθεί.
0: Εντάξει, έτσι το πάει. Νόημα.
1: Τρομερό.
0: Κοίτα, εννοούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται πλέον ένα πολύ μεγάλο τμήμα λέξεων.
1: Ναι.
0: Χαμένη έννοια είναι.
1: Δηλαδή, σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστό. Όπως νομίζω ότι η λέξη φιλοπατρία δεν έχει το ίδιο νόημα πια, που δείχνει το ουσιαστικό ενδιαφέρον για την πατρίδα σου. Τώρα πλέον, έτσι όπως χρησιμοποιείται, για πολιτικά συμφέροντα, για διάφορα σκοτεινά σχέδια κάποιων, οδηγεί πολλές φορές, είναι πατριδοκαπηλεία, δεν είναι φιλοπατρία.
0: Ναι.
1: Έχει ανατραπεί η λέξη και οδηγεί πάρα πολλές φορές σε επικίνδυνες ανθρώπους. Δηλαδή είναι και κινδυνεύεις εντωμεταξύ, και αν δείξεις φιλοπατρία με τη στάση σου, με τα λόγια σου, να κατηγορηθείς και από πάνω.
0: Να κατηγορηθείς ως τι δηλαδή? Γιατί αν πεις αυτό που έχω στο νου μου,
1: ναι,
0: αφήνουμε στους φασίστες δηλαδή την
1: μπράβο
0: έννοια. Μα ναι, δηλαδή εμείς φταίμε.
1: Αυτή είναι η πατριδοκάπηλη όμως.
0: Άλλο καπέλο αυτό, άλλο τα πατριδοκάπηλη και άλλο εμείς να φορτώνουμε τους εαυτούς μας με την ενοχή ότι επειδή αγαπάμε την πατρίδα μας θα μας πει κάποιος άλλος φασίστες.
1: Σε παρεξηγεί ο άλλος, κατάλαβες. Δεν
0: παρεξηγεί,
1: δεν τολμάς να πεις ότι
0: σε παρεξηγεί, γιατί είναι ηλίθιος. Η ηλιθιότητα είναι ανίκητη. Το έχει πει και ο Αϊνστάιν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, αλλά επειδή υπάρχει σε μεγάλη έκταση, τελικά μαζεύεσαι και δεν τολμάς να πεις κάτι.
0: Και τα μπρόκολα είναι σε μεγάλη έκταση στα χωράφια.
1: Ναι, και αν διαμαρτυρηθείς για κάτι που σε ενοχλεί, κατηγορήσει και για ρατσιστής, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν δέχομαι να με ενοχλήσει κάποιος και δεν έχω καμία ρατσιστική διάθεση, ούτε για το χρώμα ανθρώπων, ούτε για το φύλο των ανθρώπων, αλλά δεν θέλω να μου ορίζει τη ζωή μου και να με ενοχλεί. Αυτό δεν θέλω. Ναι. Να βοηθήσω όσο γίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τολμάς να διαμαρτυρηθείς. Πρέπει να υποστείς δηλαδή οποιαδήποτε ενόχληση για να μην θεωρηθείς ρατσιστής. Και οι Ελληνάρες, όπως λένε μερικοί.
0: Όχι Ελληνάρες, Ελληναράδες. Σαν το Αλυταράδες δηλαδή.
1: Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, επίσης η ελευθερία, όπως πολύ ωραία είπατε και είπες εσύ, ότι είναι παρεξηγημένη τελικά. Δεν
0: είναι στρεβλωμένη ότι έννοια.
1: Ναι, ασυδοσία, πλήρη.
0: Ναι, γιατί
1: ασυδοσία.
0: Ο άλλος νομίζει ότι αν κάνει ό,τι του περάσει από την καρκάλα του,
1: ναι,
0: είναι ελεύθερος.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε εκεί πέρα μπλέκεται και η δημοκρατία.
0: Ναι.
1: αν υπάρχει δημοκρατία ή δεν υπάρχει. Εμείς όλα τα χαλάμε δηλαδή. Όπως επίσης και η δικαιοσύνη. Έχουμε φτάσει στο σημείο, εγώ τουλάχιστον, ότι ευτυχώς δεν έχω σχέση με δικαστήρια και τα, αλλά αν μου συμβεί κάτι, πολύ θα αγωνιώ αν βρω το δίκιο μου πραγματικά σε ένα δικαστήριο. Γιατί δεν ξέρω αν οι δικαστές, ο κύριος Βασίλης θα μπορούσε να μας πει, αν πραγματικά ενεργούν με το δίκιο, όπως το νιώθουν, το ανθρώπινο δίκαιο, ή βάσει νόμων, οι οποίοι όμως νόμικα πολλές φορές γίνονται σύμφωνα με τα συμφέροντα κάποιων πολιτικών. Οπότε δεν μπαίνει η δικαιοσύνη στη μέση, μπαίνουν άλλα συμφέροντα.
0: Μα
1: πολιτικά για μένα.
0: Δεν έχεις την εντύπωση μερικές φορές ότι είναι ένα θέατρο του παραλόγου η διεξαγωγή μιας δίκης?
1: Ακριβώς.
0: Θέατρο του παραλόγου, κανονικά δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Πού και πού βέβαια κάποιος δικαστής που είναι κοτσονάτος και δεν τον νοιάζει για πολλά και πολλά που θα ένοιαζε κάποιους άλλους, παίρνει μια απόφαση που είναι ταυτόσιμη με το λαϊκό αίσθημα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή δεν γίνεται ο δικαστής να σε βάζει φυλακή και μετά από... να σε βιαστεί ανηλίκων και μετά από 2 χρόνια να βγαίνεις έξω να συνεχίσεις το θεάρεστο έργο σου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και
0: χωρίς να σε έχουν ευνουχίσει πρώτα.
1: Ναι. Λοιπόν...
0: Και να στο έχουν ταΐσει κιόλας.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο. Είναι τόσα πράγματα, αλλά και εκείνο που με ενοχλεί πάρα πολύ, εντάξει, έχουμε συνηθίσει τώρα όλες αυτές τις αλλαγές. Εκείνο που με ενοχλεί πάρα πολύ ότι χάνουμε τη γλώσσα μας τελικά. Και εγώ που έφτασα σε αυτή την ηλικία, όταν βρίσκομαι σε κύκλο νεότερων ανθρώπων, ξέρεις πολλές φορές ότι νιώθω ηλίθια, δεν καταλαβαίνω τι λένε, τις λέξεις.
0: Δεν καταλαβαίνεις βέβαια.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί δεν είναι ούτε και καν αγγλικά.
1: Όχι.
0: Είναι δικό τους εφεύρημα.
1: Ναι. Και λέω, πού είναι η γλώσσα μας, ρε παιδιά. Διαβάζεις και όλοι επικοινωνούμε τα γκρίκλεις.
0: Ναι, γιατί είναι ανορθόγραφοι, επομένως αγράμματοι. Και γι' αυτό το χρησιμοποιούν κάργα, διότι δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι ανορθόγραφος.
1: Όχι, καθόλου. Κατάλαβες. Φυσικά. Αυτά με ενοχλούν πιο πολύ. Πρέπει να σώσουμε τη γλώσσα μας. Να τη σώσετε εσείς οι νεότεροι. Εγώ πάει, φεύγω.
0: Γιατί, παιδί μου, λες τέτοια στον εαυτό σου?
1: Γιατί να μην τα λέω?
0: Γιατί να το λες? Τι θα πει φεύγω, όλοι θα φύγουμε μια μέρα.
1: Φυσικά όλοι, ναι. Αλλά έχουμε μια σειρά λογική.
0: Δεν υπάρχουν λογικές. Ναι, όχι, αλλά δεν υπάρχουν.
1: Εγώ πάω λογική. Με τη λογική.
0: Ναι,
1: τώρα, okay. Αν υπάρξουν εξαιρέσεις. Όχι. Λογικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για αυτά που έμαθα απόψε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα όλους.
0: Και εμείς που σας ακούσαμε.
1: Ναι, και θα πω μια λέξη η οποία συνηθίζεται πάρα πολύ, αλλά το εννοώ. Σας αγαπώ όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχω καλά αισθήματα.
0: Σε καλό.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Καλπάζουμε προς τις 11.30, είναι 11 και 28 πρώτα λεπτά. Και πάμε στην Καβάλα, Βασίλης Πασάλης. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Χαίρετε κύριε Μάνο.
0: Θείε Μάνο.
1: Πώς πάντα κέφια.
0: Όλα καλά.
1: Και κάναμε μια ωραία σούρα σήμερα. Παραθήν αλός.
0: Ναι.
1: Κουτσομούρα γαύρο.
0: Ωραιότατο.
1: Τι να σου πω, να βγει και ένα ωραίο κράσο.
0: Τέλεια.
1: Που άντε να φύγουμε, με φέρανε στο σπίτι παρέα και οι δύο μείνανε να κοιμηθούν και εδώ παρέα μου.
0: Α, τέλεια. Τώρα έχουν κοιμηθεί.
1: Ναι, όχι, με περιμένουν να ακούσουν.
0: Α, okay.
1: Τι θα πω.
0: Ναι. Οι κουτσομούρες που λες είναι πιο νόστιμες από τα μπαρμπούνια.
1: Ναι, ναι,
0: κατά
1: ναι,
0: τη γνώμη
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, όταν είμαστε με παρέα και εμφανιστεί πιάτο με κουτσομούρες, λέω παιδιά, φάτε τις κουτσομούρες και δώστε μου τα κεφάλια. Τα οποία είναι τα τρώω ολόκληρα, σαν τσίπς.
1: Εγώ από την ουρά μέχρι το κεφάλι.
0: Δεν
1: όλο
0: το συζητά. Ναι, βέβαια.
1: Μια
0: άμα δεν είναι πολύ μεγάλες, τρως και το κόκαλο. Δε. Προσέξτε να μην πνιγείς, ας πούμε, αλλά.
1: Είναι πολύ νόστιμο.
0: Αλλά τα κεφάλια είναι συγκλονιστικός με ζες. Όπως και τα προσφυγάκια.
1: Είναι δύο ταβερνάκια που όταν οικονομούν έχει σφύριγμα. Ελάτε κουτσομούρες.
0: Επίσης
1: σφύριγματα δεξιά και αριστερά. Πάμε όλοι με ζεδάκι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία και τα προσφυγάκια. Έχεις πάει
1: δεν
0: ποτέ.
1: Δεν τα έχω δοκιμάσει.
0: Δεν πες του μπάρμπα εκεί πέρα. Είναι τρομερό, τρομερό ψάρι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχει ένα κόκαλο μόνο.
1: Αχα.
0: Το ανοίγεις στη μέση, βγάζεις το κόκαλο και τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Πάρα πολύ νόστιμο ψάρι.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, αλήθεια. Το
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Γίνονται τηγανιτά, ψητά, όπως θέλεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μικρά, αυτά μικρά, μικρό σώμα.
0: Εξαρτάται. Μπορεί να είναι μικρό σώμα στην αρχή της περίοδου που, ξέρεις, έχουν γεννηθεί μετά
1: το γένατο.
0: Μπράβο. Αλλά μετά γίνονται και μεγαλύτερα.
1: Α,
0: σαν μεγάλα μπαρμπούνια μπορεί να γίνουν.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Hey.
0: Αυτό το αίσθημα που περιέγραψα πριν από λίγο, ότι μερικές φορές οι δίκες μου μοιάζουν λίγο σαν κακό θέατρο.
1: Ναι, ρε Μάνο. Όταν έχω εφαρμόσει ένα νόμο που την έχει ψηφίσει η Βουλή και λέει, θα το πω, μα λέει μαλακίες. Είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω τον νόμο. Δεν μπορώ να τον αλλάξω τον νόμο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί απέναντι είναι δύο δικηγόροι. Και ο ένας δικηγόρος και ο άλλος ο δικηγόρος, τι θα κάνουν? Θα υπερασπίσουν το δίκιο για κατά αυτούς του πελάτη τους και ό,τι και να εφαρμόσω εγώ, αν εφαρμόσω κάτι που είναι κόντρα σε αυτό που ψήφισε η Βουλή, θα με κάνουν σκουπίδι. Αναγκαστικά, πρόσεξε, αναγκάζομαι λοιπόν να βγάλω μια απόφαση η οποία, ναι, θα είναι μερικές φορές περί δικαίου αίσθημα να είναι σε χλαμάρα και τα ρέστα, ναι, αλλά έτσι είναι ο νόμος.
0: Mm.
1: Και φαίνεται ο εκείνος που εκδίδει την απόφαση να είναι φεδρός, το λιγότερο να πω, ναι, αλλά αυτό εφαρμόζει, τι να κάνει,
0: ναι,
1: πώς θα το αλλάξει.
0: Σωστά.
1: Γιατί αν το αλλάξει, ξαρέ, είπα, είναι τόσο απλό. Θα πεταχτεί ο άλλος ο δικηγόρος, θα πει, τι λες, θείο, εκεί πέρα. Για σταμάτα. Δεν μπορεί εσύ να εφαρμόζεις το ένα και ένα κάνει τρία, αφού είναι ένα και ένα δύο.
0: Ναι.
1: Και έτσι φαίνεται, να μην απονέμεται δικαιοσύνη, αλλά το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αφού ψηφίζονται από τη Βουλή, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί, πώς να το κάνουμε. Όταν βλέπεις το πλημέλημα του δίνει και 6 χρόνια να πούμε αναβολή. Τι φταίει ο δικαστής άμα το δώσει? Γιατί έρχεται ο δικηγόρος και το κοίταξε και το κουνάει το χαρτί και του λέει, κύριε πρόεδρε, 6 χρόνια αναβολή ετούμε. Σε παρακαλώ. Τάδε νόμος, άρθρο τάδε, άρθρο τάδε. Τι θα πει ο άλλος? Δεν το εφαρμόζω. Ξέρεις τι θα πει? Κακοδικία. Πού? Σε παραπέμπουμε στον Άρεο Πάγο. Όχι, το λίγο το ψωμάκι να το στερηθούμε κιόλας. Εκεί είναι όλο το κουμπί. Το όλο το κουμπί είναι η ψήφος και η ψηφοθυρία της Βουλής. και φαίνεται ότι δεν απονέμεται δικαιοσύνη, η οποία όμως απονέμεται. Τι, με τον νόμο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Τι είναι η κυβέρνηση, το κράτος. Το κατάλαβες, μπάρμπα μου?
0: Το κατάλαβα. Να σε ρωτήσω, κάτι άλλο. Πώς γίνεται ένας να έχει υπάρξει, ξέρω εγώ, νταβατζής ας πούμε, και να εξέδιδε μια Γερμανίδα όπως ακούγαμε στην τηλεόραση, και να, και παιδεραστής μαζί, δεν ξέρω τι άλλο στο διάβολο είχε, και να, μετά από δύο χρόνια να βγαίνει από τη φυλακή? Πώς γίνεται?
1: Μάνο, δεν είναι εκείνη η σέρεση, οι αηδίες πάλι που λέμε από τη Βουλή? Διότι εργάζεται μέσα στη φυλακή. Διότι δεν δημιουργεί προβλήματα, ούτε καυγάδες, ούτε ξεσηκώνει τους άλλους. Διότι όλα αυτά έχουν φτιάξει λοιπόν ένα κατάλογο και λέει δύο χρόνια σου χαρίζουμε από εκεί. Υπάρχει ένα συμβούλιο όπου είναι και δικαστές, είναι και φυλακής αξιωματική, και λέει αφαιρούμε, λέει Φερρυπίν, εργάζεται. Ο εργάζεται είναι ρητό, ότι πρέπει να του αφαιρέσουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δεν μπορεί να το κόψεις γιατί εργάζεται. Είναι δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Είναι ορισμένα λοιπόν οι μειώσεις των ποινών που έχουν γίνει δικαιώματα. Τα ατομικά δικαιώματα, Μάνο, δεν μπορεί, έχει δικηγόρους ο άλλος. Έχει δικηγόρους και το κοίταξε να δεις και για εκείνο και για εκείνο και για τώρα κόψε λίγο, κόψε λίγο, κόψε λίγο. Και αναγκαστικά κόβει. Γιατί? Με νόμο. Δεν το κάνει γιατί έτσι του κάπνισε, έτσι του ήρθε. Ξαναλέω. Όλα γίνονται από τις ψηφοφορίες της Βουλής. Από εκεί γίνονται αυτοί. Ναι. Όταν βλέπεις, Ερμάνο, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ζητάνε να έρθει η ασυλία Φερρυπίν του Παπάκη, πώς το λέγανε και τον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Και τον ζητάνε οι περισσότεροι. Και 89 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν κατά της άρσης. Τι θέλεις περισσότερο, Μάνο μου?
0: Γιατί σκέφτονται τον εαυτό τους τη θέση.
1: Κόρακας κοράκου βγάζει μάτι. Πρέπει να είναι βλάκς.
0: Άλλο θα τώρα. Ένα ακόμα θέλω. Διάβαζα έτσι από περιέργεια τι έχει απογίνει με τα ποσά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν,
1: τίποτα ακόμη.
0: Όχι, κοίταξε. Λέει ότι το ποσό επίσημα είναι 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΔΕ έχει ζητήσει να ανακτηθούν από 27.193 δικαιούχους για χρεωστήτως καταβληθήσεις δόσεις του 23, ενισχύσεις. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχει μόνο 1.199.149 ευρώ. Δηλαδή περίπου 1.200 ας πούμε εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 25.
1: Αστεία πράγματα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τα ονόματα αυτών? Γιατί δεν τα ξέρουμε?
1: Έλα, βλέπεις, δεν ξέρω, αυτά είναι η κάθε κυβέρνηση, η κακή κυβέρνηση, όλους αυτούς που ασχολούνται με, ή με κλοπή δημοσίου χρήματος, ή με καταχρήσεις και τέτοια, ή με εκείνους που είναι σκροκερδείς, έμποροι και τα ρέστα, και εκεί που ακούγονται κάτι κολοσσέα πρόστιμα, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια,
0: τρίχες, ακούσαμε κατσάρες, ποτέ? Ναι.
1: Ποια εταιρεία είναι και ποιος είναι ο υπεύθυνος? Ουδέποτε.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου και όλοι αυτοί καλύπτονται από τι? Από μουγκαμάρα. Δεν μιλάει κανείς. Και δεν λέει, και πιο και το άλλο, ρε Μάνο, έχεις δει εσύ καμιά εφημερίδα να αγωνιστεί και να πει ο Πασάλης έκλεψε, καταχράστηκε 2 εκατομμύρια, και να ασχολείται συνέχεια με τον Πασάλη πόσα έκανε, πού τα πήγε, τι περιουσιακά στοιχεία έχει και τα λοιπά. Τάφος, άκρα του τάφους σιωπή.
0: Ναι.
1: Δεν το έχεις δει αυτό το πράγμα?
0: Το
1: δεν
0: το βλέπουμε συνέχεια? Βλέπουμε, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, σαν να υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, μυθίζεται τα κακώς κείμενα, διότι αυτοί όταν είναι εκλογές θα ενισχύσουν το πορτοφόλι μας για τον προεκλογικό μας αγώνα. Και έτσι γίνεται. Και όταν έγινε η Χούντα, με μάνα μου, το 67, και βγήκαν τότε οι αστυνομίες και πιάσανε τα κόμματα, τα γραφεία, ξέρεις ότι βρήκανε σε κόμματα να έχουν δεξιά και άκρα δεξιά και τα αρέστα και να έχουν τακτικά μηνιαίους συνδρομητές να συνδράμουν το ΚΚΕ. Έχεις ακούσει άκρα δεξιά να δίνει χαρτιλίκι μηνιαίο το ΚΚΕ? Όπερ έδι δείξε.
0: Μάλιστα.
1: Με κατάλαβες το γραφείο?
0: Κατάλαβα.
1: Όταν βλέπεις λοιπόν έτσι όλοι τελικά να πούμε παίζουν το παιχνίδι, όλοι με ίδιους κανόνες, τώρα εμείς να ζητήσουμε και να πούμε και να σχολιάσουμε και να ψηφίσουμε λόγια του αέρα. Σου λέω, όταν ενίσχυαν τώρα ακροδεξιά κόμματα Μηνιάτικο δίνανε συνδρομή στο ΚΚΕ, τι να πεις από εκεί και πέρα? Δεν έχει τίποτα. Τα παντού τα πάντα και όλοι ένας σωρός και μία τακτική. Μία τακτική, ναι. Μην τα χαλάμε να είμαστε όλοι να τα έχουμε καλά. Γι' αυτό το λόγο και όπως βλέπεις κάτι κολοσσία πρόστιμα και κάτι ιστορίες, ούτε όνομα, ούτε επώνυμη επιχειρήσεως, τίποτα, όλα τα.
0: Η κυρία Αγγελική...
1: Επευκαιρία να πω.
0: Ναι.
1: Έχουν συλλάβει γύρω στα 700 άτομα εμπριστές.
0: Ναι.
1: Έχεις ακούσει τι ποινές είναι οι διοικητικές ποινές?
0: Χάρια στο Μάγουλο, τσιμπήματα στον Ποπό.
1: Ρε, καίει ο άλλος ολόκληρη πόλη και του λες 7 κατοστάρικα διοικητική ποινή, ρε. Μα τόσο ηλίθι είναι. Δηλαδή, και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση λογαριάζουν να μην χάσουν ψήφο και τον αφήνουν να καίει ολόκληρο χωριό, ολόκληρη πόλη. Έχει κάτι πρόστιμα που είναι να σηκώνει την τρίχα και λες, βγάζει μάτι τέλος πάντων αυτή η χαλαρότητα. 6-7 κατοστάρικα και έχει κάποιο χωριό ολόκληρο. Τι μυαλό έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Και φωνάζουμε και σκούσουμε εμείς και λέμε για το περιδικαίο αίσθημα. Να μην πω καμιά χοντρή κουβέντα, περιδικαίο
0: αίσθημα. Η κυρία Αγγελική λέει, τι σημαίνει όπερ έδι δείξε? Εγώ το θυμάμαι από το σχολείο, σημαίνει τα στοιχεία μίλησαν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς που έπρεπε να αποδειχτεί, αποδείχτηκε.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα θυμάμαι ότι είναι η φράση με την οποία έκλειναν οι αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί, όπως ο Ευκλήδης,
1: ναι.
0: Μια απόδειξη.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Ναι, ήταν η απόδειξη. Και εκεί δεν σήκωνε κουβέντα, ε.
0: Ναι.
1: Ήταν να πούμε σαν δόγμα. Και έτσι έκλεινε μια υπόθεση με την εποδό αυτή, το όπερ έδι δείξε.
0: Ναι, σωστά.
1: Φιλάρα μου, όπως βλέπεις, δεν πάει η κατάσταση.
0: Δεν πάει, ρε γάμο, το δεν πάει.
1: Δεν πάει, τα ίδια γίνεται και τα αρέστα. Ρε εσύ, όταν βλέπεις ότι αυτή η κυβέρνηση μήνα Ιούνιο διπλασιάζει το μισθό των Μητροπολιτών, είναι 82 αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Και την 1η Σεπτεμβρίου σήμερα κάνουν έκπτωση σε ορισμένα προϊόντα διατροφής. Ναι. Δηλαδή μετά από 3 μήνες, ποιο ήταν πιο επίγον, βρε, να διπλασιαστεί ο μισθός των Μητροπολιτών ή μόνο των μισθοσυντήρητων και συνταξιούχων? Τι ήταν από τα δυο?
0: Μα και διπλά λεφτά, ρε παιδί μου, λες, και πάνε οι δεσποτάδες τα βράδια στα μπουζούκια.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Και ξοδεύουν πολλά, ας πούμε.
1: Αλλά και αυτό σου λέει, Μάνο, ποιο ήταν το πλέον επίγον, ο λαός ή οι 82 Μητροπολίτες?
0: Οι 82 Μητροπολίτες.
1: Βλέπεις, τι είναι από εκεί και πέρα, τι να πεις τώρα. Και μη χειρότερα. Τρέλα είναι δηλαδή. Τόσο μυαλό ή τόσο επίγον ή τόσο υποχρεωμένοι ήταν στους Μητροπολίτες. Τι να πω. Και όλο τρώγουμε να γράψω ένα άρθρο έτσι καυτερό να πούμε και με πιάνει η Λουίζα το πιτσιρίκι μου. Άστε μου λέει κύριε Βασίλη. Μην τα λες τόσο χήμα, μην τα γράψουμε. Και δεν με αφήνει να τα γράψουμε. Γιατί είναι αυτό γελίο. Προηγήθηκαν πριν από 4 μήνες οι Μητροπολίτες και ακολουθήσαμε εμείς οι άλλοι, η πτωχή από 1η Σεπτεμβρίου Και ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχουν μπει ούτε πινακίδες, ούτε ταμπέλες στα σούπερ μάρκετ, ούτε τίποτα. Δηλαδή, περί ανέμων και υδάτων, η δύναμη στον άνθρωπο είναι το χαρτοκόλλημα ανατολικά. Δεν είναι τίποτα άλλο. Εκεί είναι ο καυγάς. Σε φιλώ με πάθος.
0: Και εγώ, αγόρι μου. Να σε
1: καλά. Αγαπώ.
0: Και εγώ σε αγαπώ.
1: Γεια σου, αδελφέ μου.
0: Γεια χαρά.
1: Φιλιά στην κυρία σύζυγο.
0: Να σε καλά.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: 2-11-10-80-8-8-0. Πριν πάω στην επόμενη γραμμή, η ώρα 11 και 11 πρώτα λεπτά, ο κύριος Γιάννης Πάγκαλος μου λέει: άγρυπνα ανατρίχιασα. Πριν σχεδόν 20 χρόνια έδινα πανελλήνιες. Σας άκουγα κάθε βράδυ. Μετά χαθήκαμε και σήμερα ξαφνικά, εντελώς τυχαία, συναντηθήκαμε. Πέρασαν τα χρόνια, έγινα δικηγόρος, λένε, σαν να μην άλλαξε τίποτα από εκείνες τις ημέρες, τα ίδια ερωτηματικά, αδιέξοδα, αναζητήσεις. Αυτά. Αγαπητέ Ιωάννη, πάρε τηλέφωνο αν έχεις την καλοσύνη, να πούμε δύο κουβέντες, και εμείς θα πάμε τώρα στην αμέσως επόμενη γραμμή που είναι ο κύριος Μπάμπης από το Γοριδαλό. Γεια σου Μπάμπη.
1: Γεια σας κύριε Τσιλιμίδη.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Ναι. Μου άρεσε και με παρακίνησε το θέμα σας σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί κανείς από αυτές τις μεταβολές των εννοιών να βγάλει συμπεράσματα κανείς χρήσιμα.
0: Ναι.
1: Για ζητήματα διάφορα. Αλλά θα ήθελα να, για να εισηγηθώ να αναφέρω ότι έτσι αυτή η διαστροφή των εννοιών δεν είναι φαινόμενο σημερινό. Υπήρχε και στην αρχαιότητα ακόμη. Με μία επιστολή του ο Επίκουρος προς έναν άλλο φιλόσοφο ονόματι Ηρόδοτος, και αυτός μην τον συγχέουμε με τον ιστορικό, μιλάμε για τις κυρίκη στο 300 το Χριστού, και σε μια επιστολή προς αυτόν τον Ηρόδοτο του αναφέρει στην αρχή της επιστολής του ότι πρέπει, λέει, το ενοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων να είναι δεδομένο ώστε να μπορούμε να διατυπώνουμε κρίσεις για τα όσα πιστεύουμε ή αναζητούμε ή δεν καταλαβαίνουμε, και όχι να μπερδευόμαστε μέσα σε ατέρμονες ερμηνείες με κάθε τι αξεκαθάριστο, λέει. Αλλιώς το μόνο που θα μας μείνει θα είναι κούφιες λέξεις. Γίνεται αντιληπτό ότι και την εποχή εκείνη πολλές από τις λέξεις που είχαν δημιουργηθεί από τους εμπνευστές της γλώσσας είχαν διαστρεβλωθεί, είχε διαστρεβλωθεί η έννοια τους, οπότε το έθετε ως βασική προϋπόθεση για έναν διάλογο και για την επικοινωνία ο Επίκουρος, να το ξεκαθαρίσει από την αρχή. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν κάτι νέο. Βέβαια θα πω επίσης ότι οι λέξεις των οποίων η έννοια έχει
0: αλλοιωθεί,
1: ναι, πρέπει να είναι πάρα πολλές στον αριθμό.

0: από την αρχαία ελληνική έως τη νέα ελληνική σήμερα που την ομιλούσα. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν κάποιες λέξεις από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά εγώ θα επιθυμούσα, αν μου επιτρέπετε, να σταθώ σε μία περισσότερο από όλες τις άλλες, και αυτή είναι η λέξη έρωτας, η οποία φαίνεται να είναι η πιο κακοποιημένη και πιο έτσι βιασμένη λέξη από όλες. Στην γλώσσα μας δεν ξέρω αν υπάρχει στα ιταλικά ίδια, όμως θυμήθηκα επίσης μία νύχτα που είχατε την είχατε βάλει ως λέξη προσυζήτηση, ναι. Και μάλιστα θυμάμαι είχα κάτσει και είχα ακούσει όλους τους ακρόατες τον έρωτα, και είχε υποθεί μάλιστα σε εκείνη τη βραδιά ότι οι χριστιανοί τον έκαναν Άγιο τον έρωτα. Mm-hmm. Αν θυμάστε. Όχι μάλλον.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Είχε
1: απλά
0: υποθεί και αυτό ότι υπάρχει
1: πρέπει
0: Άγιος
1: να πάμε προς το φινάλε τώρα.
0: Έρωτας. Έγινε λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Ο έρωτας λοιπόν από ύψιστη θεότητα, πρωταρχική θεότητα που ένωσε τη γη και τον ουρανό και γέννησαν τη ζωή, όλα τα πλάσματα ανάμεσα σε αυτά και εμάς, να πούμε ότι στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας των Λίντελ και Σκοτ την ενοιολογεί τη λέξη έρος ως ένθερμη αγάπη, σε αντίθεση με ένα σύγχρονο λεξικό του 20ου αιώνα που θα τη συναντήσεις ίσως την γενετή τάξη.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ φίλε, πρέπει να πάμε στο φινάλε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, η τεράστια μεταβολή αυτή της έννοιας της λέξης από μια υπέρτατη θεότητα πάνω απ' όλα πρωταρχική που δημιούργησε τη ζωή και δημιουργεί τα πάντα, κατάτησε να είναι λοιπόν συνώνυμο της προστιχιάς και της χυδαιότητας στον καιρό μας, και αυτό δείχνει σε έναν βαθμό την ηθική κατάπτωση της κοινωνίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Θα σε περιμένω πάλι. Χάρηκα που σε άκουσα ξανά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε.
1: Στο καλό.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 12 και 2 πρώτα λεπτά. 2-11-10-88-80 και radio@parapolitika.gr. Πριν πάω στη γραμμή, επιτρέψτε μου, γιατί ήρθε ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας, καλό φθινόπωρο, με υγεία εύχομαι. Σχετικά με τη δικαιοσύνη, επειδή το περνάω, έχω διαπιστώσει ότι πράγματι δεν υπάρχει. Το κράτος δεν υποστηρίζει την μονογονεϊκή οικογένεια και τις μανάδες που κυνηγούν τις πατεράδες που δεν καταβάλουν τη διατροφή του παιδιού τους. Λυπάμαι κάποιες φορές που είμαι Ελληνίδα με αυτά που ζω και σκέφτομαι με μεγάλη αγωνία το μέλλον των παιδιών μας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο και ειδικά στις μανούλες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε συντροφιά κάθε βράδυ. Καλή σας νύχτα. (Κι) 2-11-10-88-80 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι η κυρία Ελεάνα από τη Σαρονίδα. Καλώς την. Γεια σας, Ελεάνα.
5: Καλημέρα και πάλι.
4: Καλώς την.
5: Τι συγκινητικό ήταν και πολύ ωραίο το κείμενο που διαβάστηκε.
4: Το μήνυμα, ναι.
5: Ναι, είναι το μήνυμα πολύ. Εγώ άκουσα όλες τις τοποθετήσεις των κροατών. Ήθελα περισσότερο να σταθώ μέσα από ένα brainstorm που έκανα.
4: Μέσα από ένα?
5: Ναι, αυτό είναι ο ψυχολογικός. Αυθόρμητα έγραψα κάποιες λέξεις.
4: Ναι.
5: Σύμφωνα με το θέμα που βάλατε.
4: Ναι.
5: Πώς μου σε εκείνη τη στιγμή δηλαδή που το είδα. Κάτι 10 ώρα ήρθα. Και στάθηκα λίγο περισσότερο σε κάποιες αξίες που πιστεύω ότι έχουν χάσει τη σημασία τους στη σύγχρονη εποχή.
4: Ναι.
5: Και αυτό λόγω και επαγγέλματος, αν θέλετε, και λόγω ότι είμαι και πολίτης, τέλος πάντων, ενεργός πολίτης. Βλέπω ότι εξαιτίας αυτής της υποβάθμισης των αξιών προκαλούνται πάρα πολλά προβλήματα και στην νεολαία και στην κοινωνία γενικότερα. Εγώ περισσότερο σαν λόγω και λόγω επαγγέλματος και δουλεύοντας με ομάδες, με ανθρώπους, τέλος πάντων λόγω ειδικότητας με εξαρτημένα άτομα. Είμαι πολύ μαζεμένη στο να μιλάω για αυτά τα θέματα, γιατί είναι πολύ πλοκό όλο αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, άτομα με ειδικά, τέτοιου είδους προβλήματα είναι συνήθως οι αποδιοπομπαίοι τράγοι ή συμπτώματα μιας παθογένειας, έτσι. Αυτό που πιστεύω λοιπόν είναι ότι αυτό που λείπει πάρα πολύ στην εποχή μας, ενώ έχει αυξηθεί, έχει βελτιωθεί η επικοινωνία σε ταχύτατους ρυθμούς, επικοινωνία των ανθρώπων, έχει, η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί. Δηλαδή η ποσότητα λειτουργεί κατά της ποιότητας και της επικοινωνίας. Και είχα δει τις πάλες στο Facebook ένα έτσι σκοπτικό σχέδιο που έλεγε τώρα μπορούμε με τα κινητά να μιλήσουμε στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά δείχνανε δύο ανθρώπους με τα κινητά να κάθε ένας απέναντι στον άλλον, αλλά δεν επικοινωνούν αυτοί που κάθονται απέναντι στον άλλον, ο ένας απέναντι στον άλλον. Και θέλω να σταθώ περισσότερο σε μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ στο επάγγελμά μου, και αν δεν την έχεις αυτή την ικανότητα είναι δύσκολο να γίνεις θεραπευτής, καλός θεραπευτής, είναι η εμπάθεια. Η εμπάθεια είναι παρεξηγημένη έννοια στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Έχει την αρνητική σημασία, ενώ στην ουσία είναι εμπάθεια, δηλαδή να μπορείς να μπεις στο συνέστημα του άλλου, να μπορείς να πάσχεις με τον άλλον, να μπεις στη θέση του, όταν σου μοιράζεται τα προβλήματά του, το συναισθημά του, στη συγκίνησή του, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο να μπορείς να επικοινωνήσεις ουσιαστικά με τον άλλον. Και αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον μέσα από την ταπεινή μου γνώμη, αν θέλετε, και την εμπειρία 20 χρόνων με εξαρτημένα άτομα, είναι ότι όταν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία στο σπίτι, και μάλιστα και θέμα της έρευνας του μάστερ μου από την Αγγλία, ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η οικογενειακή ατμόσφαιρα και οι σχέσεις των γονέων στην ηλικία ένεξης της χρήσης ναρκωτικών και στη μετέπειτα εμπλοκή των εφήβων με τα ναρκωτικά. Διότι όταν το παιδί, ας πούμε, δεν νιώθει ότι ο γονιός συμπάσχει, όταν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία μέσα στο σπίτι, όταν οι γονείς είναι απόντες, όταν, λογικό είναι ως έφηβος να κοιτάξει να βρει αυτή την οικογενειακή, αν θέλετε, ένταξη, να μην πω θαλπορεί, να βρει την ταυτότητά του μέσα από μια ομάδα εφήβων που μπορεί να είναι και παραβατική. Εγώ εκεί ήθελα να το εντοπίσω. Επίσης, όσον αφορά την πρακτική της δουλειάς μου, αυτό που έβλεπα σε αυτά τα παιδιά, και ενήλικες δηλαδή πήγανε, που είναι ότι είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη από επικοινωνία και πολύ μεγάλη ανάγκη και από επαφή. Να κρατήσεις το χέρι του άλλου, να τον πάρεις μια αγκαλιά στον πόνο του, να καταλάβεις τι του συμβαίνει και όχι να τον βάλεις κάτω και να τον κατηγορήσεις αμέσως με τον κοινωνικό ρατσισμό που υπάρχει, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, οι οποιοδήποτε, όχι μόνο οι επεξαρτημένα άτομα, είναι το αποτέλεσμα μιας κακής λειτουργίας της κοινωνίας.
4: Σωστό.
5: Η γνώμη μου, ταπεινή μου γνώμη.
4: Μα είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
5: Ένα δεύτερο επίσης που θέλω να μιλήσω σαν γυναίκα πια, που εκνευρίζομαι πάρα πολύ, ειλικρινά σου μιλάω, άσχετα από το επάγγελμά μου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω για την Εκκλησία. Θεωρείται, λέει, έκτος ότι είναι αμαρτία. Τι σημαίνει αμαρτία? Πώς είναι λίγο παρεξηγημένη αυτή η έννοια? Δηλαδή, το να βγάλεις στη ζωή παιδιά και να τα βάζεις στην κατάψυξη και να τα κακοποιείς και να τα μαχαιρώνεις και να τα... Να μην πω τώρα τίποτα άλλο.
4: Ναι, να τα...
5: Δηλαδή, αυτό τι είναι? Δεν είναι αμαρτία? Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα?
4: Αμαρτία. Δηλαδή,
5: έχω μιλήσει με παπά συγκεκριμένα παλιότερα για αυτό το θέμα και είχα γίνει έξαλλη. Πραγματικά έχει γίνει έξαλλη. Ο καθένας, η γνώμη προσωπική. Κάποια αμαρτία. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος? Ποιος γίνεται ο γονιός? Έχει τη φυσική προδιάθεση να γίνει γονιός? Τι είναι αυτό το άτομο που πάει να κάνει παιδιά, δηλαδή, αβέρτα κουβέρτα? Ξέρω εγώ. Τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι? Άλλη μια παρεξηγημένη έννοια. Και αυτή τη στιγμή μιλάω σε γυναίκα. Όχι, δεν συμφωνώ την αμαρτία. Η άμβλωση. Αμαρτία είναι να βγάζει τη ζωή, να βγάζει τη ζωή παιδιά
4: που δεν τα θέλει ουσιαστικά.
5: Που δεν τα θέλει, και όχι μόνο δεν τα θέλουν. Είναι άρρωστοι, είναι κακοποιητές, είναι ψυχασθενείς, είναι ό,τι θέλει. Κακοποιητικά στοιχεία. Εγώ αυτό έχω, αυτές τις δύο λέξεις θέλω να τα έχω περισσότερο. Το να μπαίνεις μες στη θέση του άλλου, να μπορείς να τον καταλάβεις την ώρα που σου λέει τον πόνο του. Και όχι να τον ακούς. Γιατί περισσότερο θέλουμε να μιλάμε. Καλά, καλό είναι να μιλάμε βέβαια, αλλά να ξέρουμε ότι μας ακούνε κιόλας, έτσι. Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Για μένα, συγγνώμη, τελείωσε.
4: Όχι, καθόλου. Μην ζητάτε συγγνώμη.
5: Ήμουν λίγο παθιασμένη με το δεύτερο θέμα της.
4: Καλά κάνετε. Γιατί αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι, ας είναι παθιασμένοι, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Γιατί εντάξει, μόνο με πάθος μπορείς να μιλάς. Αυτά είναι αδικίες κοινωνικές μεγάλες.
5: Αν μιλήσετε όμως με εκκλησιαστικούς λειτουργούς, μπορεί να σας πούνε τελείως αντίθετα.
4: Έχετε δίκιο, αλλά μου είναι αδιάφορα αυτά που λένε οι παπάδες.
5: Ναι.
4: Εμένα προσωπικά μου είναι αδιάφορα.
5: Ναι, εντάξει, εγώ τα ακούω όλα και κρίνω αυτό.
4: Καλά,
5: και
4: εγώ τα ακούω.
5: Ναι.
4: Ειδικά άμα μερικές φορές είσαι υποχρεωμένος εκ των περιστάσεων να τα ακούσεις. Αλλά αισθάνομαι πολύ μεγάλη καταπίεση.
5: Α, καλά, εντάξει.
4: Αυτό.
5: Εμείς, ναι, σε κάποιες ομάδες που έχω επαγγελματική εμπειρία και συντόνιζα, αλληλοβοήθεια, δεν θέλω να πω ποιες, υπάρχει μια προσευχή που λέει ότι βασίζεται στην πίστη, ναι, αλλά όχι στην πίστη σε κάποιο συγκεκριμένο, σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία. Λέει, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη όπως ο καθένας την εννοεί.
4: Ναι.
5: Γιατί και η πίστη είναι βασική προϋπόθεση να μπορείς να κάνεις τα πράγματα στη ζωή σου να καταφέρεις. Δεν σε υποχρεώνει κανείς να πιστεύεις το ένα ή στο άλλο. Έτσι.
4: Ναι.
5: Απλά να πιστεύεις κάπου. Τόσο. Μπορεί να πιστεύεις και εγώ οδήποτε. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας για αυτά που είπα, κύριε Μάνο?
4: Εγώ ένα πράγμα θέλω να καταλάβω.
5: Να.
4: Όταν μιλάτε για εξαρτημένα άτομα, μιλάτε μόνο για τους ναρκωμανείς ή συμπεριλαμβάνονται και οι αλκοολικοί, ας πούμε?
5: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχω σπουδάσει αυτό το αντικείμενο στο εξωτερικό, βγάζω απ' έξω τους αλκοολικούς, διότι μας λέγαν τότε στο πανεπιστήμιο που έκανα την μεταπτυχιακή μου έρευνα ότι αλλιώς δουλεύεις με εξαρτημένα άτομα από παράνομες ουσίες και αλλιώς δουλεύεις με νόμιμες ουσίες. Γιατί είναι και άλλες παράμετροι που παίζουν ρόλο στις νόμιμες. Καταλάβατε, δηλαδή τα illicit drugs που λένε, τα παράνομα ναρκωτικά, για να τα πάρει κάποιος πρέπει να έχει και να υπάρχει και μια προδιάθεση διαταραχής προσωπικότητας συγκεκριμένη, κάποια βιώματα κτλ. Το αλκοόλ και η νικοτίνη, που και αυτή είναι.
4: Ναι, εξαρτάται.
5: Όπως και ο τζόγος, έτσι.
4: Ναι, ναι,
5: είναι, εντάσσονται σε μια άλλη κατηγορία. Εγώ δεν έχω δουλέψει άλλη κατηγορία, είτε κατηγορία είναι, αλλά θέλει κάποια άλλη.
4: Αντιμετώπιση. Ναι.
5: Με κάποιες άλλες παραμέτρες. Εμένα η εμπειρία μου είναι κυρίως τα παράνομα ναρκωτικά. Και όχι βέβαια ότι. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι κάποιος που κάνει χρήση ουσιών παράνομα δεν έχει περάσει από τσιγάρα και από αλκοόλ. Δεν έχετε ξαφνικά μια ωραία μέρα στα 50 του να πάρει ηρωίνη. Μου έχει τύχει και να. Έχουν τύχει κανένα δύο τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ σπάνιο. Αυτοί συνήθως που πίνουν ηρωίνη στα 50 του, λέμε τώρα, έχουν ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο ή υπήρξαν και αλκοολικοί. Το θέμα είναι ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά είναι, πώς το λένε, αγγίζει τα όρια της παθολογίας, όπως και οι διαταραχές διατροφής, αλλά δεν μπορείς να κόψεις τελείως το φαγητό είναι βιολογική ανάγκη.
4: Ναι, σωστά, αλλά μπορείς να το φέρεις σε μια ισορροπία, ναι.
5: Αυτό ακριβώς.
4: Έτσι και αλλιώς, διάβαζα κάπου ότι εάν ένας άνθρωπος που έπινε δύο καφέδες την ημέρα και έβαζε από δύο κουταλιά ζάχαρη, κόψει τη ζάχαρη, σε ένα χρόνο είναι 6 κιλά πιο αδύνατος.
5: Ναι, βέβαια.
4: Από αυτό και μόνο.
5: Βέβαια, μας έλεγε ένας μεγάλος καθηγητής της ιατρικής ότι επίσης ό,τι τελειώνει, βέβαια αυτό δεν ισχύει για αυτό που είπατε, αλλά ό,τι τελειώνει λέει σε ίνη, είναι ουσία εξαρτητική.
4: Ναι.
5: Νικοτίνη, ηρωίνη, καφεΐνη και πάει λέγονται.
4: Ναι.
5: Και νόμιμες δηλαδή ουσίες. Απλά με το φαγητό, με τη διατροφή, εντάξει είναι δύσκολο τομέα, έχω δουλέψει και με αυτό το τομέα αλήθεια είναι, αλλά είναι πιο δύσκολο γιατί είναι και βιολογική ανάγκη. Δεν μπορείς το άλλο να το κόψει τελείως το φαγητό από μια μέρα στην άλλη. Θέλει πολύ, πολύ προσεκτικό σχεδιασμό η διατροφή, όπως επίσης και η ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων αυτών.
4: Ναι, βέβαια.
5: Που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ας πούμε, παχυσαρκίας κλπ. Κλπ. Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη που πήρα τόσο πολύ το χρόνο.
4: Μα μην το κάνετε αυτό στον. Με πολύ χαρά τα ακούσαμε όλα αυτά.
5: Είναι δύσκολο. Είναι θέμα που. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχει. Αυτό που είπε και ένας κύριος προηγουμένως, θέλει πολλές ώρες για να το αναλύσει.
4: Σωστό και αυτό.
5: Σας ευχαριστώ
4: και
5: πάρα
4: πολύ.
5: Και
4: εγώ σας ευχαριστώ.
5: Καλό βράδυ.
4: Επίσης, για χαρά. Για.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Σας περιμένουμε πάντοτε με αγάπη και υπενθυμίζω ότι από τις 12 και μετά συνδεόμαστε και με την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, διότι κανονίζει γι' αυτό ο σταθμός Status FM 107,7. Και ο αγαπητός διευθυντής και δημιουργός του σταθμού, ο Δημήτρης Βενιέρης, που είχε την ιδέα να αναμεταδίδει την εκπομπή. Παλαιότερα που κάναμε το πρόγραμμα 12 με 5 το πρωί, αναμετέδιδε όλη την εκπομπή. Τώρα δεν γίνεται, διότι έχει δικό του πρόγραμμα ο σταθμός μέχρι τις 12 το βράδυ. Από τις 12 και μετά όμως συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και όλη τη γύρω περιοχή. Γεια σου Βασιλική από τη Σαλαμίνα.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται?
1: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Εύχομαι ένα καλό μήνα. Ευχαριστούμε όλοι καλό μήνα και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Θέλω να ευχηθώ για την Αλέκα σου να τη χαίρεσαι πολύ χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά εκ μέρους μου.
0: Ναι.
1: Και την κυρία Αθήνα πάλι χρόνια πολλά.
0: Δεν μου λες, οι φωτιές που έγιναν στη Σαλαμίνα κοντά στο σπίτι σου γίνανε?
1: Όχι, δεν ήταν κοντά. Το τελευταίο ήταν λίγο κοντά, αλλά και πολύ κοντά. Γιατί τα Περιστέρια που έγινε η μεγάλη πυρκαγιά είναι αρκετά μακριά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πολλές φορές φέτος εδώ, φωτιές.
0: Ναι, το άκουγα στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Και μου πέρναγες από το μυαλό, έλεγα.
1: Λες να κάει και να
0: όχι
1: κάει.
0: Να κάει και δεν έλεγα τέτοια. Δεν είμαι καταστροφολόγος.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ δεν το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τέτοια πράγματα δεν λέω ποτέ.
1: Αστεία λέω.
0: Ούτε σαν αστείο.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο, εννοείται αλίμονο. Αλλά τέτοια πράγματα νομίζω ο εγκέφαλος των ανθρώπων, το λένε οι ψυχίατροι, το έλεγε και ο Φρόιντ.
1: Ναι.
0: Προγραμματίζεται με βάση τις σκέψεις που κάνουμε. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος είναι αρρωστοφοβικός και από το πρωί μέχρι το βράδυ ό,τι αρρώστια ακούει νομίζει ότι την έχει, στο τέλος θα πεθάνει.
1: Ναι.
0: Λέει θα αρρωστήσει οπωσδήποτε. Ενώ ένας που δεν του περνάει ποτέ από το νου του είναι πιο ανθεκτικός. Στις, κατάλαβες.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή εγώ ας πούμε τώρα έχω ανακάλυψα όταν έπαθα τα εμφράγματα,
1: ναι,
0: τα δύο, ότι δεν φοβάμαι τα νοσοκομεία. Λοιπόν, ο γιατρός, φαντάσου ότι πήγα, το λέω γιατί είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό,
1: ναι,
0: πήγα μέσα στην άγρια νύχτα, 6 ώρα το πρωί στο Ωνάσιο, ναι, με ταξί, ναι, ενώ ήξερα ότι είχα πάθει δεύτερο έμφραγμα. Λοιπόν, ο γιατρός μου είπε ότι εξαιτίας, πώς να πω ρε παιδί μου, το ότι είχα αυτή τη διάθεση, ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι δεν πρόκειται να γκαγκανιάσω.
1: Δεν φοβόσαι, να το πήρε.
0: Ναι, όχι, το
1: ψυχρέμα, ναι.
0: Δεν το. Ίσα ίσα που απολάμβανα το ότι με βάλανε σε ένα δωμάτιο μόνο μου και κοιμόμουν όλη μέρα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: να,
1: ναι,
0: σκεφτόμαστε το καλύτερο. Τι μαγείρεψες σήμερα?
1: Το καλύτερο, ναι.
0: Τι μαγείρεψες?
1: Τη μαγείρευα σήμερα, έκανα λάχανο ντολμάδες. Και γίνανε τόσο ωραία.
0: Τι ωραία. Βάζεις δυο λογιών κιμά?
1: Δηλαδή μοσχαρίσιο και χοιρινό? Όχι, όχι, χοιρινό δεν θέλω καθόλου.
0: Ναι, άμα το να είναι τρία μέρη βοδινό κρέας και ένα μέρος χοιρινό.
1: Αν είναι αρνάκι.
0: Και αρνάκι, πολύ ωραίο.
1: Ναι. Να μοσχαρίσιο συνήθως και... Παίρνω από το μπούτι που δεν έχει λίπος.
0: Ναι. Λίγο λιπάκι, εντάξει μωρέ, λίγο λιπάκι.
1: Λίγο χρειάζεται. Ναι.
0: Εννοείται, για τη γεύση.
1: Α, δεν θέλει ο γιος μου καθόλου να έχει λίπος.
0: Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει, ναι, ναι. Εγώ μου αρέσει καλύτερα να έχει λίγο λίπος.
0: Ναι. Ο γιος σου γιατί δεν θέλει? Κάνει δίαιτα?
1: Όχι, δεν το θέλει το λίπος.
0: Μάλιστα,
1: καθόλου.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Και το καλοκαίρι μπάνια έκανες, Βασιλική?
1: Μάνο, όλον τον Αύγουστο είχε τόση ζέστη. Δηλαδή ούτε πέντε μπάνια δεν έκανα τον Αύγουστο. Δεν ήθελα, δεν είχα όρεξη να πάω με αυτή τη ζέστη. Δεν ήθελα να πάω. Τον Ιούλιο έκανα καμία δεκαπενταριά. Τώρα το Σεπτέμβριο θα κάνω πάλι καμία δεκαριά. Τώρα το Σεπτέμβριο μου αρέσει με τα μπάνια. Τώρα δεν έχει ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Έχει λίγο κόσμο, αρέσει που δεν έχει κόσμο τώρα. Ειδικά στα Σαββατοκύριακα δεν πήγαινα καθόλου, δεν τον μπορώ τον κόσμο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Το καταλαβαίνω. Πολύ ωραία. Όλα
1: είχα
0: εντάξει.
1: Το μικρό εδώ, θα μιλήσω στο Μάνο, του λέω. Θα μιλήσω, μου λέει την αρχή. Μετά λέει πάω για ύπνο.
0: Το μανάρι μου, ναι.
1: Λέω αύριο θα έρθεις, γιατί είναι από κάτω. Πάνω κάτω είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το σκεφτώ, γιαγιά, θα το σκεφτώ. Είναι, πάει Δευτέρα Δημοτικού, θα γίνει σαν και σένα ψηλός, Μάνο.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Το είπε ο γιατρός από την κοιλιά της ακόμη. Το να σκεφτείς είναι 7-7 ετών και φοράει το 12 νούμερο.
0: Το πατραχοπέδιλα δηλαδή.
1: Ναι, και το νούμερο του παπουτσιού του είναι 36 νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι παχουλό, αλλά είναι γεματούτσικο παιδί. Γερό παιδί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και μόνο που σε γελάει, σε κοιμήσει την ψυχή.
0: Ναι, βέβαια. Τρελογιαγιά δηλαδή.
1: Ναι, τώρα το φτιάχνω τον Άγιο Νικόλα και έρχεται και λέει «Α, γιαγιά, υπέροχος, πολύ ωραία».
0: Νικόλας είναι και, το όνομά
1: του. Και διάλεξε, ναι, Νικόλας. Διάλεξε, μου λέω, ένα έντυπο καλό, λέει, και μου διάλεξε η μαμά του με το καράβι που είναι ο Άγιος Νικόλας. Ναι. Κρατάει το καράβι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το φτιάχνω αυτό. Ωραία, ωραία. Και έκανε το σταυρό το πουλάκι και τον φίλησε. Αυτό εκείνο που ζωγραφίζω.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο πιστεύω να είναι εδώ. Να...
0: Ωραία, να μας πάρεις να, ναι, να τον ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Να τον βάλεις να πει ένα τραγούδι από αυτά που...
1: Αυτό το λέω, πες ένα τραγούδι του Μάνου, του λέω. Τώρα το λέω. Πριν, όταν είχε πάρει η Σταυρούλα ήταν εδώ. Αλλά μου έδινε το ασύρματο αυτό που μασάει τα λόγια και έψαγα να βρω το άλλο. Γι' αυτό άργησα να το σηκώσω και μου ξαναπήρε η Σταυρούλα τώρα.
0: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα. Καλά να είμαστε. Καλά να είσαι πάλι, να πας το χρόνο για να είμαστε όλοι καλά. Να πάμε πάλι για να πάμε. Εγώ δεν πήγα πουθενά.
0: Καλά, εσύ είσαι στην εξοχή.
1: Ναι, εγώ είμαι. Ναι, αλλά και δεν ήθελα να αφήσω τα λουλούδια όπως κάθε φορά. Τα κορίτσια πήγανε στην Κρήτη και με παρακαλάγαν. Τώρα θα ήμουν στη Δανία, Μάνο.
0: Στη Δανία.
1: Δανία τώρα.
0: Και, έλα ρε. Ωραία θα. Η Δανία είναι πολύ ωραία χώρα.
1: Κάθε χρόνο η αδερφή μου έχει το γιο της εκεί που σπουδάζει και κάθε χρόνο τέτοια εποχή τώρα, τέλος Αυγούστου περίπου, πάνε με τον άντρα της να δουν το γιο της, ας πούμε. Είναι παντρεμένος και δύο παιδιά.
0: Ναι. Στην Κοπερχάγη
1: μένει. Και περιμένει το διδακτορικό του και δουλεύει στο νοσοκομείο. Είχε κάτι σαν ιατρική εκεί, η γυναίκα του γιατρός.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάθε φορά μου λέει, έλα βρε αδερφή, τη αδερφή μου το παιδί.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν θέλω, λέω, έξω, άσε με, δεν τα θέλω τα έξω, Μάνο.
0: Γιατί, δε, πού το ξέρεις?
1: Δεν τα μπορώ, δεν τα θέλω.
0: Καλά, δεν μου λες
1: και που είναι... τα θέλω.
0: Κάτσε το, μισό λεπτό. Στην Κοπενχάγη ζουνε?
1: Δανία μου λέει.
0: Δανία η Κοπενχάγη,
1: ναι,
0: είναι η πρωτεύουσα. Ναι,
1: ναι. Οκ. Ναι.
0: Okay. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά. Και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ, Μάνο.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα να σου πω κάτι, είναι όνομα και πράγμα το Πολύδροσο.
1: Πλάκα κάνεις, Μάνο.
0: Βράζει,
1: Βράζει ο τόπος. Βράζει ο τόπος. Σήμερα δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή, ήμουνα έξω.
0: Ωραία.
1: Και αποφάσισα να έρθω από το Χαλάντρι που είχα μία δουλειά με τα πόδια από εκεί μέσα, από το ρέμα έτσι και αυτά. Ήρθα πίσω και ήμουνα μουσκεμα.
0: Τι εννοείς, μέσα από το ρέμα?
1: Υπάρχει, παράλληλα πήγαινα με το ρέμα και έχει ένα δρομάκι που βέβαια είναι λίγο σκοτεινά, αλλά έχει φώτα και μπήκα γιατί ήταν και άλλοι άνθρωποι που πηγαίναν από εκεί.
0: Ναι.
1: Περπατάγανε με το σπάτο.
0: Που είναι μέσα στη Χαράδρα?
1: Όχι, το ρέμα είναι πολύ, πολύ δέντρο ας πούμε και έχει διάφορα γεφυράκια και περνάνε από πάνω και αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και ήταν και εκεί είναι και το θέατρο της Ραματιάς.
0: Ναι, έχω πάει, ξέρω.
1: Ναι, εκεί. Και είναι πολύ όμορφα και παίζει και ωραία έργα. Κάθε καλοκαίρι ας πούμε. Παίρνει και ωραίες παραστάσεις όντως. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα με τη ζέστη, υπομονή είπαμε, κάνω.
0: Ναι,
1: υπομονή. Λοιπόν, ποιες λέξεις έχουν χάσει εντελώς το νόημά τους.
0: Στην εποχή λοιπόν, μας, ναι.
1: Λίγο έως πολύ έχουν αλλάξει περισσότερες. Τώρα εγώ θα ξεκινήσω με τη φιλία. Έχουμε γνωρίσει και έχεις γνωρίσει στη ζωή σου κάποιους ανθρώπους, άλλους από μικρή ηλικία, άλλους στην πορεία σιγά σιγά. Πολλοί από αυτούς σιγά σιγά αρχίζουν η φιλία να αποδομείται, είτε γιατί πέτυχες εσύ στη ζωή σου, είτε δεν κατάφερε εκείνος κάτι. Έπειτα λένε ότι εάν χαλάει μια φιλία ετών, λέει, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ φίλος.
0: Ναι.
1: Και μάλλον ήταν εχθρός σου ή πουλός, ας πούμε. Βέβαια, το να τα πας καλά στη ζωή σου αρχίζει να σε βλέπει και με άλλο μάτι. Ωραία, πέτυχα κάποια πράγματα, αυτά όμως δεν με αλλοιώνουν εμένα σαν χαρακτήρα. Λοιπόν, και τώρα με τη φιλία στραφήκαμε στο πόσους φίλους έχουμε στο κινητό.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Και ναι, γιατί εκεί είμαστε σε απόσταση και δρούμε κάπως εκ του ασφαλούς, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν καταναλώνουμε ενέργεια, δεν μιλάμε, δεν συναντιόμαστε. Αυτό δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να το εννοήσει κανείς σαν φιλία, ας πούμε. Λοιπόν, ακόμη και εγώ το εστιάζω, Μάνο μου, και στην πολιτική και με ΙΤΑ και με ομικρον ΙΟΤΑ. Έχει χάσει το νόημά της, ας πούμε. Κάποτε λέγαμε υπουργός και κάναμε και μια υπόκληση, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα το θέμα έχει εντελώς, το έχουν ευτελίσει ας πούμε και στη Βουλή και δεν ξέρω τι. Και έχει χάσει και το νόημα λέγοντας τόσα χρόνια τα ίδια, λες και...
0: Κόνησε βελόν.
1: Ναι, λες και είναι ένα βιβλίο ας πούμε, έχουν ένα βιβλίο και το έχουν αποστηθήσει. Εάν παρακολουθήσει κανείς, λένε τα ίδια και τα ίδια πράγματα ας πούμε. Και τα λένε με φράδια. Δεν κολλάνε πουθενά. Επίσης, εγώ λέω το καλημέρα και το ευχαριστώ, το παρακαλώ. Το λέμε πολύ βιαστικά. Δεν θέλει να μιλήσει ο άλλος, ας πούμε, γιατί έχει βαρεθεί, ξέρω εγώ. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θα, αν με επιτρέπεις μάλλον, να φέρω παράδειγμα εσένα, ας πούμε, που μιλάς 5 ώρες, ας πούμε, στο ραδιόφωνο και μιλάς από την πρώτη ώρα σου μέχρι την τελευταία με την ίδια ενέργεια, με τον ίδιο ρυθμό, δεν πλατιάζεις, Έχεις την όρεξη, έχεις όρεξη και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ακόμα και στη δουλειά μας πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Έπειτα υπάρχει και η εξής πονηριά, ας πούμε. Άσε να μην είμαι και πολύ τόσο ευγενικός, ας πούμε, και με θεωρήσει ο άλλος αδύναμο και με κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν το λαβαίνω υπόψη μου αυτό, γιατί ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ποια είμαι, που πάω, τι κάνω και δεν... Δηλαδή αν έχεις μια ωριμότητα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτυχε μία μέρα να δω σε μια συνέντευξη ενός γιατρού και μάλιστα γυναικολόγου, και θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο που λέει ότι ο γιατρός... Όταν έχεις τον ασθενή απέναντί σου, δεν πρέπει να είσαι ούτε να... πρέπει να είσαι και να φαίνεσαι ξεκούραστος, όχι εκνευρισμένος. Και πόσο μάλλον αυτό το επάγγελμα του γυναικολόγου, ας πούμε, που ανά πάσα στιγμή, παράδειγμα, εγώ που ήμουν ο Κοριτσόπουλο, που ήμουν έγκυος, μου είχε δώσει, δεν υπήρχαν τότε τα κινητά, και μου είχε δώσει ένα σωρό τηλέφωνα. Είμαι στο τάδε, στο τάδε, στο τάδε, στο τάδε, ανά πάσα στιγμή όταν τον χρειαστώ, ας πούμε. Λοιπόν, παλιότερα, μάνο μου, ο έρωτας ήταν ένα γεγονός όταν συνέβαινε, ας πούμε. Δηλαδή ήταν κάτι σημαντικό για δύο ανθρώπους. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πώς να το πω, έχουμε πολλές επιλογές βλέποντας τηλεόραση, στην οθόνη μας περνάνε πράγματα και βλέπουμε διάφορα και φοβόμαστε μήπως διαλέξουμε λάθος και χάσουμε κάτι καλύτερο που θα έρθει, ας πούμε, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης σκέφτομαι και τη λέξη για τη συμπόρευση, ας πούμε. Παλιά για τη συμπόρευση λέγαμε πάμε μαζί, ας πούμε, και στο δρόμο θα τα φτιάξουμε. Όταν λέω θα τα φτιάξουμε, δεν εννοώ να κάνουμε δεσμό. Υποτίθεται ότι τα έχουμε φτιάξει, ας πούμε.
0: Θα
1: τα φτιάξουμε, ναι, θα τα βρούμε, θα τα καταφέρουμε. Τώρα λέμε πάμε μαζί. Όσο με βολεύει, όσο δεν μου χαλάει τα προσωπικά μου θέλω, δηλαδή στη συμπόρευση δεν είναι δύο άνθρωποι που πάνε παράλληλα, ας πούμε, και συναντιούνται το βράδυ στο σπίτι και σε μιλάνε 5-10 λεπτά και αυτό είναι όλο. Αυτές τις λέξεις έτσι μου ήρθαν πρόχειρα στο μυαλό μου, ενώ είναι ένα σωρό άλλες, ας πούμε. Εγώ τις θεωρώ έτσι καθημερινές λέξεις και είναι και μέσα στη ζωή και μέσα στην οικογένεια και γι' αυτό τις αναφέρω. Ναι. Αυτά, μάνο μου.
0: Μάλιστα. Άντε να δροσίσει τώρα σιγά σιγά.
1: Φαντάζομαι.
0: Όχι, μη φαντάζεσαι. 10 μέρες ακόμα... Λέγανε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι...
1: Έτσι.
0: Θα δούμε τον στο φαντάρο.
1: Ούτε το καιρό είδα, τίποτα δεν είδα. Λοιπόν, αυτά, μάνο.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Να σε καλά. Για χαρά.

0: Cultura Πολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 1:15, 2-11-10-80-8-8-0. Καλώς στην Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Καλώς, γιατί, γεια σου Κωνσταντίνα.
3: Καλή αρχή να έχετε. Χρόνια πολλά για την κυρία Αλεξάνδρα.
2: Να είσαι καλά.
3: Θα τη χαίρεσαι, γιατί εγώ σήμερα γύρισα. Και γι' αυτό σας πήρα τώρα.
2: Πού είσαστε?
3: Πήγα στο χωριουδάκι κάτω του αντρός μου λίγο. Πάρα πολύ ωραία. 5 μέρες κύριε Βάδο.
2: Ωραία.
3: Μεταξύ πήγαμε και γυρίσαμε, γιατί δεν το οδηγεί τώρα. Είναι πολύ μακριά.
2: Μπορείς ωραία, να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο.
3: Εγώ το έχω κλείσει κύριε Βάδο.
2: Αλλά δεν το έχεις κλείσει. Ακούγεται.
3: Όχι.
2: Σε επανάνατο. Χαμήλως. Έλα. Τώρα το κλείσες.
3: Το δικό μου ήταν.
2: Ποιο, το δικό μου.
3: Το είχα πατήσει, αλλά και γι' αυτό κάτι. Δόξα τω Θεώ, καλά ήταν.
2: Πού είναι το χωριό αυτό και πήγατε
3: μετά? Στην Λιμιτσάνα, κάτω.
2: Ναι, δηλαδή και πόσα λεφτά πληρώσατε στο ταξί?
3: 60 το άτομο να πάμε και 60 να γυρίσουμε.
2: Α, ήταν και άλλοι δηλαδή.
3: Εγώ, ο σύζυγος, μια νηψιά μου και μια κυρία.
2: Α.
3: Ναι, και όχι, μπορεί να σου πάει ό,τι άτομα έχει, αλλά είχε 4 άτομα πέρυγε.
2: Κατάλαβα.
3: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Το και καλό αυτό και γίνεται έτσι μεγάλο, παίρνουμε πολλές φορές. Γιατί ζέστη έκανε λίγο, αλλά είχε κοντήσει το σπίτι. Επειδή μιλάω το και γίνεται έτσι μεγάλο, παίρνουμε πολλές φορές. Γιατί ζέστη έκανε λίγο, αλλά είχε κοντήσει το σπίτι. Επειδή μιλάω.

0: νόμο και βρήκαν τους καταράκτες του Γκολέμι. Τι όμορφα και πήγαμε.
1: Τι εννοείται βρήκαν τους καταράκτες?
0: Δηλαδή είχε πολλά νερά, αλλά ήταν άβατο, δεν μπορούσε να περάσει να τα δεις.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ναι, και το χωριό δύο άτομα, πρωτοβουλία, αλλά μετά όλο το χωριό βοήθησε. Ανοίξαν δρόμο, ήσαν τα μηχανήματα και τώρα πας με, βέβαια με 4x4 πήγαμε, μας πήγε ένας χαλιψιός, μας πήγε στην πηγή. Κύριε Μάνο μου, πώς ένα θέαμα να πέφτουν τα νερά, να μην θέλει να φύγεις από εκεί. Πολλά νερά και αυτά τα νερά όλα καταλήγουν στον αλφιό ποταμό που είναι δίπλα πιο κάτω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και δηλαδή αν μπορέσει η κοινότητα, τέλος πάντων ο Δήμος, να κάνουν, να φτιάξουν το δρόμο καταρχάς, να φτιάξουν το δρόμο.
1: Ναι.
0: Και να μην είναι άσφαλτο, ή χαλίκι να βάλουν. Και να πηγαίνει ο κόσμος και να έχει τα φαγητά του ή να κάνει και κάτι το κράτος εκεί ο Δήμος. Κάτι. Δεν θέλεις να φύγεις, κύριε Μάνο.
1: Ναι.
0: Τι όμορφα, τι όμορφα. Αυτά είναι τόσο καλό αυτό το νερό που κάποτε το έχει ζητήσει η Coca-Cola να κάνει εργοστάσιο εκεί. Και οι χωριάτες δεν αφήσαν να το στερηθούν για τα κοράπια τους. Mm. Τι ωραίο θα ήταν. Αλλά και αυτό το θέμα τώρα. Πόσο ευχαριστήθηκα που το είδα, αφού έρχονται και από τα άλλα χωριά να το δουν. Ναι.
1: Τέλειο.
0: Τόσο όμορφο.
1: Ευχαριστήθηκα.
0: Μ' άρεσε.
1: Ενθουσιασμένη, δηλαδή, ακούω, ναι.
0: Κύριε Μάνο, μ' αρέσει όταν γίνεται κάτι όμορφο.
1: Ναι. Σε
0: έτσι δεν γίνεται. Και δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες τέτοιες. Πήγαμε και σε ένα εκκλησάκι του Γιωάννου του Προδρόμου που ήταν με το κεφαλής και ήταν μέσα στα νεράκια αυτό. 6 βρύσες γύρω-γύρω, κάτω όπως είναι χαμηλά. Πολύ όμορφα. Μ' αρέσει δηλαδή η φύση. Πολύ
1: οι βρύσες βγάζουν πόσιμο νερό εκεί, ναι.
0: Ναι, πόσιμο.
1: Α, τέλεια.
0: Πόσιμο. Και δίπλα είναι χωράφιο, ποτίζουν ελιές, βάζουν καλαμπόκια, βάζουν. Αλλά το νερό δεν σταματάει. Αλλά αυτό που είδα, δεν ξέρω αν υπάρχει στο, πώς τα λένε αυτά τα Facebook, αν πατήσει και το δείτε, ας πούμε. Καταράκτης Γκολέμι, έτσι λέγεται τώρα.
1: Ναι.
0: Αν θα το αξιοποιήσουν. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο.
1: Τέλει.
0: Το είχα δείξει με τα νύφες μου στο κινητό, αλλά ήθελα να πάω το δω. Και πήγαμε και το είδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Πώς περάσατε, κύριε Μάνο?
1: Ήταν ωραία, ωραία ήταν. Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ. Όμορφα και εύχομαι πάντα όμορφα να περνάτε.
1: Και εσύ, Μανουλά μου.
0: Ναι. Το θέμα σας ωραίο. Αυτό που όλοι είπαν, όλα σωστά. Κύριε Μάνο μου. Δεν μιλάνε, καταρχάς βλέπεις παρέα νεαρών και δεν μιλάνε γιατί έχουν όλα τα κινητά και κάτι παίζουν και ενώ είναι στο ίδιο τραπέζι συνεννοούνται με τα κινητά, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ λέω ότι δεν έχουν, πώς θα πω, δεν εκφράζονται γιατί δεν διαβάζουν, κύριε Πάντο, βιβλία. Άμα διαβάζεις βιβλία, θα ξέρεις και να μιλήσεις. Και αυτή η ξενομανία που είπε και κάποιο κυρία. Εγώ άνοιξα τώρα δύο καταστήματα εδώ στη γειτονιά μου. Κομμωτήριο ένα και ξένα ονόματα έξω. Χαίρο και τέτοια, στα λιχέ. Πάλι ρε παιδί μου, κομμωτήριο η Ρούλα ή η Φρόσο, τέλος πάντων. Ναι. Γιατί αυτή η ξενομανία, κύριε Μάνο. Ξένες λέξεις.
1: Αρχοντοχωριάτες.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Δεν σ' αρέσει, αλλά δεν.
0: Το κάνουν, πες.
1: Το κάνουν, φυσικά. Δεν είναι τώρα, το κάνουν 50 χρόνια τώρα.
0: Ναι, το άλλο πάλι. Όπως το είπατε, ξέρουν μερικές λέξεις, ξέρεις. Οκ, αυτό. Έλα ρε παιδί μου, ή που φεύγουνε. Bye bye. Πες γεια σου. Πες καλημέρα. Πες. Δεν μπορώ. Έχουμε μία ξενομανία.
1: Ναι.
0: Ενώ όπως. Αρχοντιά είναι η γλώσσα μας, που είναι αρχοντική. Έχουμε την πιο καλή γλώσσα. Κι όμως, κύριε Μάνο μου, αυτό που είπε πάλι ο κύριος, τα λάθη, πάτερ, το πάτερ, η όνομα του Θεού. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια. Αλλά δεν. Και τα σχολεία, όπως είπατε, κύριε Μάνο μου, πηγαίνουν και πέρα να διαβάσουν, να περάσουν εκεί πανελλήνια και μετά είναι άσχετοι. Γιατί ο άνθρωπος ομορφωμένος πρέπει. Όλα δεν μπορεί να τα ξέρει, αλλά να συμμετέχει να τα ξέρει.
1: Ναι, όσο γίνεται περισσότερο.
0: Έτσι δεν είναι, κύριε Μάνο?
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι όλα μας τώρα, μισές λέει.

0: και αυτό που είπα για τη λέξη πορωμένο. Είδατε τι διαφορά έχει.
1: Ναι.
0: Αυτή η λέξη είναι πολύ άσχημη. Και όμως τη χρησιμοποιούν, λες και είναι, αντί να πει όπως λέτε παθιασμένος ή έχω αυτό, λένε αυτή τη λέξη.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνουν τι σημασία έχει. Τέλος πάντων, αλλά όλα ξεκινάνε, εγώ νομίζω. Εγώ τώρα 3 μέρες πήγα στο χωριό, έχει μια βιβλία διάβασα και είναι πάνω μου.
1: Μπράβο.
0: Διάβασα το, αν το έχει το ακούσει τον κύριο Μπάρλο που βλάκει στην Πυριακή Εκκλησία.
1: Όχι, δεν το.
0: Ναι, το βιβλίο του. Ένα και διάβασα και τον Άγιο Παΐσιο. Πολύ μου άρεσε γιατί καθόμουν μέχρι αυτό, ωραία ήταν. Είναι ωραία, να μαθαίνεις κάτι.
1: Ναι.
0: Πολύ χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ, Κωνσταντίνα μου.
0: Να είστε καλά, είπαμε ωραία να περνάτε. Καλό φθινόπωρο. Και υγεία και χαρά να έχετε, κύριε Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα. Πάρα πολύ.
1: Εγώ καλή μου.
0: Να σας πω και το άλλο.
1: Τι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επαναλήψεις. Άκουσα 3 φορές.
1: Τον εαυτό σου.
0: Ναι, κύριε Μάνο μου. Και σας άκουσα όσες βραδιές ήμουν εδώ, τα άκουγα.
1: Να είσαι
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Στο καλό.
0: Γερός και δυνατός να είστε.
1: Υπάρχει ένα σταθμό στην Αδελαίδα που λέγεται Ράδιο Μελωδία Αδελαίδος. Ο δημιουργός του ονομάζεται Παναγιώτης Μαυραϊδής και είναι και πολύ καλός συγγραφέας. Μου έστειλε ένα μήνυμα πριν από λίγο, λέει «Καλημέρα Μάνο και καλή νέα ραδιοφωνική χρονιά. Αναπροσάρμοσα το πρόγραμμα του Μελωδία και αναμεταδίδουμε και τις 5 ώρες. Εδώ στην Αδελαϊδα ξεκινάμε να σε ακούμε από την αρχή μέχρι το τέλος». Έχει μια ιδιομορφία η Αδελαϊδα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Γερμανία για παράδειγμα είναι μία ώρα πίσω. Η Ιρλανδία το ίδιο. Η Αδελαϊδα είναι σύν μισή ώρα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι 8 ώρες πίσω, είναι 8.30. Είναι μία ιδιομορφία που υπάρχει εκεί. Μου λέει δηλαδή ότι ξεκινάει την αναμετάδοση στις 3:30 τα ξημερώματα. Από την αρχή όμως. Πάμε να τραγούδι.

2, 11, 10, 80, 880. Τώρα είναι 2 λεπτά πριν από το στρογγύλαμα της ώρας, οπότε δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε γραμμή τώρα. Αλλά όπως είπαμε και σε προηγούμενη στιγμή, θα γίνει με τον ερχομό της επόμενης ώρας, που θα είναι και η πέμπτη, η τελευταία δηλαδή της συνάντησης. Να πω την καλημέρα μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές του Ράδιο Μελωδία Δελαΐδος, που είναι συντονισμένοι μαζί μας και ακούνε την εκπομπή. Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και ερχόμαστε.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Το βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 λεπτά μετά τη μία. 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880. Καλώς την ευτυχία από τα Ιωάννινα.
5: Γεια σου Μάνο.
4: Γεια σου ευτυχία μου, καλά είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, σήμερα έρθει μια καλή βροχή τώρα το απόγευμα.
4: Α, τυχερή.
5: Α, και δρόσησε.
4: Μα βέβαια, και μυρίζει και ωραία το χώμα. Όταν
5: και
4: βρέχει.
5: Το χώμα και εγώ να ξεκουραστώ να με ποτίσω.
4: Και αυτό σωστό, ναι.
5: Ναι, ναι. Είναι
4: τέλεια,
5: και αυτό.
4: Τέλεια.
5: Ναι, ναι. Εσείς πώς περνάτε? Καλά.
4: Εδώ, ναι, βέβαια, μια χαρά.
5: Εγώ ακούω την εκπομπή που την ώρα που ξεκινήσατε. Ναι, εντάξει. Ναι. Καλά είναι. Περνάμε την ώρα μας, ακούμε, μαθαίνουμε. Πολλά. Είναι ένα σχολείο. Εγώ είμαι το ραδιόφωνο φανατική. Δεν, τη τηλεόραση δεν βλέπω.
4: Ναι.
5: Σπάνια να δω τηλεόραση. Σε κουράζει η τηλεόραση.
4: Ναι, το σωστό.
5: Ναι. Ενώ το ραδιόφωνο έχει τη μαγεία του. Κάθεσαι, πλέκεις, παράδειγμα, ή κεντάς, ναι. Και μαγειρεύεις και από όλα φτιάχνεις και ακούς και το ραδιόφωνο.
4: Το θαυμάζω. Μερικές φορές έχω δει στο Λαογραφικό Μουσείο, για παράδειγμα, κάτι κεντήματα.
5: Ναι.
4: Και λέω, πρέπει παιδί μου, τι καλλιτέχνες οι κυρίες αυτές που τα φτιάξανε, ας πούμε, κάπου.
5: Ναι. Χριστοχέρες.
4: Ναι, μπράβο.
5: Ναι, ναι, πραγματικά. Και εκείνες που κεντάνε, παράδειγμα, πάνω στο ύφασμα, και οι κυρίες που κεντάνε, πλέκουνε με το βελονάκι, τι ωραία σχέδια. Είναι.
4: Ναι.
5: Αλλά τώρα οι νέες κοπέλες δεν γεντάνε τώρα, Μάνο. Ούτε γεντάνε, ούτε πλέκουνε, ούτε υφαίνουνε.
4: Υπήρχε ένας ηθοποιός κάποτε, mm-hmm. Ντόβας ήταν το επώνυμό του, Θοδωρής Ντόβας, ο οποίος έφτιαχνε κάτι καταπληκτικά πουλόβερ.
5: Ναι.
4: Τα οποία πουλάγε στους ηθοποιούς. Είχα αγοράσει κι εγώ ένα από αυτά. Τα έφτιαχνε, τα πλέκε με τις βελόνες. Το είχε κάνει επιχείρηση, δηλαδή. Έβγαζε το ψωμί του έτσι όταν δεν έπαιζε στο θέατρο.
5: Μα και τώρα υπάρχουν οι κυρίες που πλέκουνε, όχι πλόβροι, πλέκουνε φορεματάκια για
4: κοριτσάκια. Ναι.
5: Διάφορα, ναι, πλέκουνε. Είναι ωραίο. Τώρα όμως δεν έχω δει καμία από τα νέα κορίτσια να ασχολείται. Με το γέννημα. Και ακόμη βλέπω, και εγώ ακόμα έχω τα κάδρα που κεντάγαμε και τα φτιάχναμε, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Θα δεις, θα πας σε σκουπίδια και θα δεις τέτοια πράγματα πεταγμένα.
4: Μα άμα δεν τα ξέρεις την αξία τους.
5: Ναι, τι κρίμα, δηλαδή αυτά έχουν αξία, έχουν κόπο.
4: Ναι, εντάξει.
5: Είναι ενθύμιο ή από παππούδες, από τη γιαγιά τους, από τη μάνα τους. Κι όμως τα πετάνε.
4: Ναι, εσύ το λες αυτό.
5: Ναι.
4: Που έχεις μάθει ότι ορισμένα πράγματα έχουν μια αξία συναισθηματική.
5: Ναι.
4: Έπειτα υπάρχει μια ερμηνεία γιατί οι γυναίκες δεν κάνουν πλέον αυτά τα πράγματα. Διότι τον καιρό που ασχολιώσουν εσύ κοριτσάκι με αυτά,
5: ναι.
4: Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνει κανείς.
5: Όχι.
4: Ναι. Ενώ
5: όχι.
4: Τώρα έχει 1.000.000 πράγματα να κάνει. Οπότε σου λέει, έλα μωρέ, σιγά τώρα που θα κάθουμε να μάθω να κεντάω, δηλαδή.
5: Ναι, δεν γιατί είναι κακό. Δεν είναι κακό.
4: Δεν είναι θέμα το αν είναι κακό. Καταλαβαίνεις, ναι. Πώς το λέω.
5: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Έτσι. Ναι.
4: Δηλαδή ο πατέρας μου, για παράδειγμα, έκανε ξυλογλυπτική. Έκοβε με τη σέγα ξύλα, έφτιαχνε ντουλαπάκια, το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, ο πατέρας μου δεν είχε τίποτα άλλο για να διασκεδάσει από αυτό. Ενώ εγώ,
5: ναι.
4: Δεν υπενθύμησα ποτέ να κάνω το ίδιο.
5: Όχι, βέβαια.
4: Δεν με ενδιέφερε. Προτιμούσα, ναι. Να διαβάζω βιβλία. Αλλά ο πατέρας μου ήταν φανατικός αυτού του πράγματος. Υπήρχε μια αποθηκούλα στην αυλή και καθόταν εκεί ώρες. Και έκοβε με τη σέγα, ξέρεις τι εννοώ σέγα.
5: Ναι.
4: Όχι το πριόνι.
5: Ναι, ξέρω.
4: Αυτό.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, εμένα μου φαινόταν πολύ βαρετό αυτό το πράγμα. Παρότι έχω ένα ντουλαπάκι ακόμα. Κρατημένο δηλαδή. Πώς
5: ναι, γιατί εσύ το κρατάς. Γιατί τα έχεις ενθύμιο, σε πονάνε αυτά τα πράγματα.
4: Όχι τίποτα από όλα αυτά. Απλώς μου αρέσει.
5: Α, σου αρέσει.
4: Ναι, ναι, δηλαδή, εάν δεν μου άρεσε, δεν θα το κράταγα, θα το είχα πετάξει. Δηλαδή,
5: εγώ...
4: δεν έχει νόημα να μαζεύεις πράγματα που δεν σου αρέσουν. Με τη λογική.
5: Μια φορά, ναι, δεν έχουν νόημα, αλλά και εγώ προσωπικά με πονάνε. Είμαι δεμένη με κάποια πράγματα.
4: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Ναι, ναι, με
4: αλλά
5: πονάνε.
4: Οι εποχές αλλάζουν.
5: Αλλάζουν.
4: Ναι, και... όπως λέει ο Σαββόπουλος, η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία.
5: Πα, άλλαξε πολύ η ζωή σε όλα. Όπως λέμε και για τις λέξεις.
4: Σωστό.
5: Δεν υπάρχουν τώρα κάποιες λέξεις, δεν λέγονται καθόλου. Άμα θα πεις τη λέξη ντροπή, δεν γνωρίζουν τι θα πάει να πει η λέξη ντροπή. Ναι. Η ντροπή έφερε το σεβασμό. Πάρα πολλές λέξεις. Ύστερα χάθηκε και η ανθρωπιά χάθηκε. Δεν είναι όπως ζήσαμε εμείς. Γιατί εγώ ζω μερικά που όταν βλέπω κάτι στη γειτονιά μου πιο πέρα, θέλω να το πω, να φωνάξω, να προλάβω κάτι. Ενώ άμα θα με ακούσει κάποιος άλλος και το έχουν κάνει, μου λέει τι σε ενδιαφέρει.
4: Ναι.
5: Δεν είναι έτσι.
4: Ναι.
5: Εγώ δεν το σταματάω, ό,τι και να μου πούνε.
4: Ναι.
5: Εμένα μου αρέσει να προσφέρω καλό.
4: Κατάλαβα.
5: Ή όταν είναι και κάποιοι ηλικιωμένοι στη γύρω μας, να πάω να τους δω, να τους προσφέρω ένα πιάτο φαγητό. Δεν το κάνει ο κόσμος τώρα αυτό. Μπορεί να υπάρχουν, όπως είπα, αλλά λίγοι. Δεν φαίνονται.
4: Ναι.
5: Ναι. Δεν φαίνονται.
4: Διάβασες ότι το κράτος θα δίνει, λέει, 10.000 ευρώ στους νέους για να επιστρέψουν στην Ήπειρο.
5: Και τι να τα κάνουν αυτά τα χρήματα.
4: Μα δεν έχω ιδέα. Εμένα και να μου δίνανε... Εγώ δεν είμαι... Γεννήθηκα στην Αθήνα. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων.
5: Ναι.
4: Δεν έχω καμία διάθεση... να πάω σε ένα χωριό να μείνω.
5: Μα καμία. Και να κάνω,
4: όχι, και εγώ και να είχα πράγματα να κάνω, δεν θα πήγαινα.
5: Όχι.
4: Εγώ έχω μάθει στο θόρυβο.
5: Εκεί που έμαθες.
4: Ακριβώς.
5: Δεν γίνεται να ζήσεις κάπου αλλού που...
4: Μα γι' αυτό λέει, να πάνε τα παιδιά που φύγανε μωρέ από τα χωριά τους και ήρθαν στην Αθήνα να γίνουν θυρωροί και περιπτεράδες, ας πούμε. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιήσει την περιουσία του πατέρα τους, για παράδειγμα.
5: Δεν την αξιοποιούνε, ούτε καν την σημασία. Ακόμη και περιουσία...
4: Μας πρόσεχαν.
5: Πέρα από κτήματα και να βρούνε και τα σπίτια ακόμα, τα πουλάνε όσο και όσο.
4: Ναι.
5: Ναι, γιατί δεν τους πονάει, δεν το φτιάσανε οι ίδιοι τους. Κάτι που δεν κάνουμε μόνοι μας, δεν μας πονάει, μάνο. Εγώ αυτό πιστεύω.
4: Ναι.
5: Δεν κουραστήκαμε να το φτιάσουμε, το βρήκαμε έτοιμο. Όμως κάτι που έφτιασα μόνη μου, με πονάει.
4: Ναι.
5: Με πονάει πολύ για να το πουλήσω. Και όταν ζει ο γονιός και τα βλέπει αυτά, αλλά δυστυχώς που δεν ζουν και έχω πολλά παραδείγματα. Και τώρα τι να πούμε, θέλετε να σας πω κανένα τραγουδάκι?
4: Βέβαια θέλουμε.
5: Θέλετε, μη σας κουράσω.
4: Μην ανησυχείς.
5: Δεν ξέρω, μήπως καμιά φορά το σκέπτομαι και αυτό. Περνάει και αυτό από το μυαλό μου.
4: Εγώ είμαι εδώ.
5: Να είστε καλά, σε πέρι ευχαριστώ. Να σας πω ένα, να πούμε ένα γρήγορο. Ο Ήλιος Βασιλεύει.
4: Πάμε.
5: Πάμε.

την πόρτα το φεγγάρι κάνει κύκλο της αγάπης μου τον κύκλο.

0: Μπράβο, Ευτυχία. Μπράβο, Ευτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ
1: ωραία. Ωραία, όλα τα
0: τραγουδάκια
1: τα παλιά είναι ωραία. Για μένα και για πολλούς.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και καλή συνέχεια, για να έχετε ένα καλό βράδυ, για ένα καλό ξημέρωμα, με υγεία πάντα, καλό και ευλογημένο μήνα, ναι. Χαρές και γέλια παντού.
0: Στο καλό να πας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. radio@parapolitika.gr. Εάν θέλετε να στείλετε κάποιο email. Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Μ' ακούς καλά?
0: Ναι, μια χαρά, γιατί?
1: Σε ακούω κάπως, πώς λέει, έτσι στο βάθος, αλλά εντάξει, που με ακούς και μια χαρά.
0: Όχι, δεν ξέρω γιατί το λες. Για πες.
1: Δεν θες να πας να εγκατασταθείς, θα σου δώσω εγώ το σπίτι, πήγαινε να πάρεις 10 χιλιάρικα.
0: Μπα, δεν θέλω 10 χιλιάρικα.
1: Θα κάνεις εκπομπή από εκεί, ρε.
0: Όχι, δεν πάω πουθενά.
1: Δεν έχουν κριτήρια. Θα πάω να πάρεις τα χιλιάρικα και μετά από κανένα 6 μήνες φύγει.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Όχι, ε.
0: Με τίποτα.
1: Ξέρεις τι, αυτοί που βγάζουν τέτοια είναι εκτός τόπου και χρόνου, ωραία.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν έχουν ζήσει ούτε ποτέ σε χωριό, ούτε και είναι έτσι μέτρα που της πλάκα.
0: Ναι.
1: Γιατί η θεωρία από την πράξη διαφέρει πάρα πολύ.
0: Πάντοτε.
1: Πού να πας να ζήσεις με οικογένεια σε χωριό αυτή τη στιγμή, τη Σπύρου παραδείγματος χάρη, που δεν έχεις καμία υποδομή, δεν έχεις τίποτα. Δηλαδή, ποιος θα σκέφτεται αυτά?
0: Ναι, ένας εκεί που καθόταν, του ήρθε η πετριά στον εγκέφαλο και το έκανε νόμο. Έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα.
1: Τελείωσε.
0: Τα ζώα μου αργά.
1: Ότι ναι. Δεν κοιτάνε τόσα χρόνια που την επαρχία την έχουν διαλύσει τελείως. Τώρα σου λέει θα προεκλογικά νομίζω είναι, θα έρχονται.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, για να έχουμε να λέμε, να είχαμε να... Για να λένε οι μπαρμπάδες στα καφενεία ότι να δίνουν, οι νέοι δεν θέλουν να έρθουν. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Για περισχολιασμού και εντυπώσει.
0: Μίλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο.
1: Γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Να πάει να ζεις δηλαδή στο χωριό μου είναι μόνο τώρα για τη μάνα μου, τον πατέρα μου που είναι συνταξιούχοι.
0: Και οι λύκοι.
1: Και οι λύκοι, οι αρκούδες, και αυτοί έχουν τα θέματα τους, γιατί ξεκινάνε προβλήματα υγείας και πρέπει να πας στην πόλη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς τώρα να ζεις. Πρέπει να είσαι και γερός, δηλαδή υγιής, για να ζεις συνταξιούχος σε τέτοια μέρη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραία είναι να πηγαίνεις για παραθερισμό μόνο.
0: Μην απομακρύνεσαι, ναι.
1: Ναι. Αυτά. Κατά τα άλλα τίποτα, Μάνο. Θα ξανακατέβω τώρα Οκτώβριο. Θα πάρω ένα κουταβάκι.
0: Ναι, γιατί δεν έχει κουταβάκια στη Γερμανία?
1: Όχι, έχει στη Γερμανία, αλλά θα... το καλοκαίρι, όχι το καλοκαίρι, έχουμε βρει έναν που είχε μια συγκεκριμένη... Ήταν ένας γνωστός τέλος πάντων και θα πάρουμε ένα σκυλάκι, ένα κουταβάκι συγκεκριμένη ράτσα και... Το είχαμε βρει το καλοκαίρι, το έχουμε αφήσει κάτω για να κάνει εκπαίδευση και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσω να το φέρω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κατέβω τον Οκτώβριο να το πάρω.
0: Τι ράτσα είναι?
1: Μπόρτε η κόλλεϊ.
0: Α, μικρό σώμα κόλλεϊ.
1: Ναι, είναι αυτά τα μαύρο με άσπρο.
0: Κατάλαβα.
1: Τα βλέπεις κανένα φορά κάτι από Αυστραλία που μαζεύουν τα πρόβατα, είναι πολύ
0: έξυπνο. Ναι. Μάλιστα.
1: Και ναι, ωραία.
0: Άντε, το καλό.
1: Το θέλω ένα σκύλι, μ' αρέσει. Γιατί εδώ στην επαρχία που ζούμε στα χωριά, περπατάω πολύ έξω και θέλω παρέα.
0: Ναι.
1: Αν είναι ότι πρέπει γι' αυτό εδώ πέρα. Τα χωράφια και στην...
0: Ναι, βέβαια, λαχείο θα την κάνει.
1: Ναι. Από που μου λέει και η γυναίκα μου, μου λέει, σου ταιριάζει, μου λέει, πολύ, γιατί περπατάω και το πρωί όταν γυρνάω από δουλειά και μετά με το ποδήλατο, αφού να φανταστείς του έχω πάρει και για το ποδήλατο πίσω τρέιλερ που μπαίνει μέσα και το τραβάω με το ποδήλατο.
0: Α, μπαίνει μέσα στο, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, είναι δηλαδή σαν...
0: Κλουβάκι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και πώς θα το... Το έχετε πει το όνομά του, ας πούμε?
1: Ναι, Λάκη.
0: Λάκη, τυχερό δηλαδή.
1: Ναι, απλά με άλλα γράμματα. Με το... Δεν το ονομάζουμε, δεν το γράφουμε Λάκη, γιατί εδώ στη Γερμανία το προφέρουν αλλιώς. Με το λάμδα αλφα κάπα γιώτα, Λάκη.
0: Μάλιστα.
1: Απλό.
0: Όπως ο Λαζόπουλος.
1: Μπράβο. Ή ο παππούς που είχαμε εδώ, το φωνάζανε Λάκη από το Βασίλης, Βασιλάκη, Λάκη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία, αγαπητέ μου.
1: Αυτά, μάνο, και άλλα πολλά. Ήσυχα είναι και εδώ η Γερμανία τώρα αυτή την περίοδο.
0: Τώρα τι καιρό κάνει, ζέστη πολύ, όχι.
1: Όχι. Συννεφιά και υγρασία και λίγες βροχές. Ωραίος είναι ο καιρός. Τέλει. Είναι καιρός για περισυλλογή, για να ετοιμαστείς για το πινόπλο. Ναι. Ξεκινάνε και τα σχολεία αύριο.
0: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά.
1: Και εσείς να είστε
0: καλά.
1: Φιλιά,
0: αγόρι μου. Για χαρά.
1: Φιλιά σε όλους.

0: Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων. Έχεις πάει στο μαραθώνα ποτέ, στη Λίμνη, εκεί που είχε γυριστεί μια σκηνή από το Υπολοχαγός Νατάσα με τη Βουγιουκλάκη, που είναι το φράγμα δηλαδή. Έχεις πάει? Είναι πολύ ωραία. Άννα, τι κάνεις από το μαραθώνα?
1: Καλά, καλά. Εδώ αγναντεύω τα φώτα μάνα από τη Μαρίνα που πλησιάζουμε.
0: Πού πλησιάζουμε?
1: Πλησιάζουμε, καλέ, δεν τελειώνει η ραδιοβαρκάρα.
0: Α, για τη Μαρίνα, δεν κατάλαβα. Εντάξει, οκ.
1: Ναι, ναι.
0: Χάζεψα, δεν κατάλαβα. Δεν μου λες. Έχεις πάει στο φράγμα ποτέ?
1: Φυσικά έχω πάει. Βέβαια, έχω.
0: Όταν ήμουν μικρός, είχαμε πάει μια φορά με την οικογένεια, με τον πατέρα μου, την αδερφή μου, τη μάνα μου. Και μετά, όταν είδα την ταινία Υπολοχαγός Νατάσα, ναι, αναγνώρισα το φράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια σκηνή. Ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και επίσης θυμάμαι ότι ήταν ένας ψόφιος γάιδαρος μες στη λίμνη. Και ναι, μα καλά, έτσι κι αλλιώς είναι βρώμικη λίμνη. Απλά περνάει από διήθηση το νερό.
1: Εννοείται, το πίναμε το νεράκι.
0: Ναι, αυτό λέω. Αλλά είναι βρωμολίμνη κατά τα άλλα. Δεν είναι.
1: Πάντως δεν έχει μυρωδιά ευχημή.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είπα αυτό, αλλά σου λέω, θυμάμαι το ψόφιο γάιδαρο μέσα.
1: Ψόφιο γάιδαρο.
0: Ναι.
1: Τον καημενούλη. Ποιος ξέρει, θα τον πήρε το βάρος, θα πήγε να πει νερό, ποιος ξέρει τι θα έκανε.
0: Ναι, ποιος ξέρει. Μιλάμε τώρα χρόνια, δεκαετίες πριν. Ήμουνα μικρό παιδί, 5 χρονών, 7. Αλλά έχω την εικόνα.
1: Είναι ο γάιδαρος.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Όμοιος ομοίω αή πελάζει.
1: Να σε καλά, βρε μάνα. Λοιπόν, είμαι η τρίτη υπηρώ της αυτής ιδέα που πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πρώτα η κυρία Ευτυχία, μετά ο Αποστόλης, ναι, και τώρα εγώ, τρεις υπηρώ της ιδέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια έχεις να πας στην Ήπειρο?
1: Έχω να πάω...
0: πολύ καιρό.
1: 6-7.
0: Α, όχι πολύ 6-7 καιρό.
1: 6-7 χρόνια. Mm. Α, όχι, καλά, τι ψέματα λέω. Αφού τώρα πήγαμε το... Εγώ θυμόμουν που πήγα για άσχημη περίπτωση. Αλλά πήγα ταξίδι εξπρές με το σύζυγο, καλέ. Είχαμε πάει τον περασμένο Οκτώβριο.
0: Α.
1: Ναι, βέβαια, και μείναμε στην ξαδέρφη μου. Είχε και εκδηλώσεις εκεί με την... από τους Ναουσαίους, με προϊόντα, με πράγματα, με τοπικά δέσματα,
0: ναι,
1: πίτες, πράγματα αυτά, πήραμε και μέλια, πήραμε από όλα. Ναι,
0: τέλεια,
1: ναι,
0: τέλεια.
1: Αλλά ναι, τώρα βέβαια, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία τα χωριά και αυτά σίγουρα, αλλά όχι για, είναι, ψυχή δεν υπάρχει μάλλον.
0: Τώρα ναι,
1: πανηγύρια μαζεύεται ο κόσμος, δεν υπάρχει, ναι, ψυχή μετά. Ειλικρινά δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν τη σιγουριά σίγουρα του γιατρού. Τι να κάνεις τώρα στα χωριά, δεν είναι βαριά καλοκαιρική.
0: Έτσι.
1: Και για την αγροτική ζωή ακόμα, γιατί και εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, εκεί που να έχεις και ό,τι να έχεις, θέλει κόπο, δεν είναι έτσι απλό. Θα σπάσει, ας πούμε, και τον ήχη μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Θα λερωθεί κιόλας. Εντάξει. Στο θέμα μας λοιπόν, οι λέξεις που μου ήρθαν έτσι τσακ παμ στο κεφάλι, με την πρώτη δηλαδή που μου ήρθαν οι πρώτες λέξεις, λέμε μέτρον άριστον, έτσι.
0: Mm.
1: Τώρα μέτρον άχρηστον, μέτρον που δεν υπάρχει.
0: Mm.
1: Οπότε έχουν ισοπεδωθεί όλα, μάνο. Όταν δεν υπάρχει μέτρο και δεν υπάρχει ένα όριο, ένας φραγμός, ας πούμε, ύστερα συμπαρασύρει και άλλες λέξεις που χάνουν το όνομά τους, όπως η εγκράτεια, η σύνεση, ο σεβασμός. Έτσι το βλέπω. Η δεύτερη λέξη είναι το εμείς.
0: Mm.
1: Αυτή η λέξη πια, εντάξει, δεν έχει τη σημασία που είχε. Οι άνθρωποι δεν έχουν το δέσιμο που είχαν. Λειτουργούν έτσι πιο πολύ για ατομικό συμφέρον. Οπότε αφού δεν υπάρχει αυτή η λέξη με τη σημασία της όπως θα έπρεπε, συμπαρασύρει και άλλες λέξεις που κάνουν την έννοια τους, όπως ανιδιοτέλεια, αγάπη, αλληλεγγύη, ανθρωπιά, όλα αυτά δηλαδή. Και για τη φιλία, και εγώ συμφωνώ με την κυρία που ναι, η φιλία δεν έχει τη σημασία που είχε, την ουσία δηλαδή, τη βαθιά.
0: Ναι.
1: Όπως και η πραγματικότητα, μάνα, και η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Τώρα υπάρχει η εικονική πραγματικότητα. Πολλές φορές, ας πούμε, μπαίνουμε και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, να ζήσουμε και αυτή την πραγματικότητα, την εικονική, να έχουμε εμπειρία και από αυτή την καινούρια, ας πούμε,
0: ναι,
1: αίσθηση της πραγματικότητας. Όπως έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα.
0: Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, όπως όλες οι εφευρές του ανθρώπου,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι υπέρ του ανθρώπου ή εναντίον του.
1: Όλα είναι υπέρ.
0: Όλα, ακριβώς, βεβαίως. Δηλαδή η πυρηνική ενέργεια, για παράδειγμα, κατασκευάζει βόμβες, αλλά πυροβολεί και τον καρκίνο με τις ακτινοβολίες, κατάλαβες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Έτσι λοιπόν. Και αυτά τα νέα μας.
0: Να σε καλά.
1: Σε ποια μαρίδα μας θα μας βγάλει σήμερα?
0: Εδώ που βγαίνουμε πάντα.
1: Α, εκεί που βγαίνουμε, δεν μας πας δηλαδή μια από εδώ, μια από εκεί,
0: όχι,
1: να μας αλλάζεις.
0: Όχι, στο ίδιο λιμάνι. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Μια χαρά. Και δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, χαιρετίσματα και πολλά φιλιά και στην κυρία Σκηνάκη, χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Και καλό μήνα σε όλους μας.
0: Να είμαστε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Εύχομαι το καλύτερο, Άννα μου.
1: Ευχαριστώ, Μάνα μου. Άντε, άντε να τραβήξουμε λίγο κουπί ακόμα.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια, γεια.

0: Μία και 40 πήγε κιόλας. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Και ο αγαπητός μου Δημήτρης Λιμπερόπουλος στην άκρη της γραμμής.
1: Μάνο, καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλώς τον.
1: Όταν πήρες την άδεια σου στην αρχή, ναι, σου ευχηθήκαμε να έρθεις ανανεωμένος και με σπουδαίες εμπνεύσεις και μας δικαιώνεις. Άλλη μία είναι αυτή η απόψινη. Τρέχοντας, καλπάζοντας, γιατί μου τυχόν πρέπει να βγει και κάποιος άλλος, θα πω μερικά πράγματα πάνω στο θέμα.
0: Αλλά μην έχεις αυτό το αίσθημα. Γι' αυτό κάνω 5 ώρες εκπομπή. Εγώ κανονίζω την ώρα.
1: Έχεις δίκιο, αλλά όταν μιλάω με έναν μάνο ο οποίος τι στίχους έχει γράψει και τι να φτάσει.
0: Καλά, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
1: Τι σπουδαίος άνθρωπος.
0: Εντάξει, τίποτα δεν είναι.
1: Και είδες τι είπε, είσαι το σπίτι μας, κάτι είπε μια κυρία, είσαι η σχολείο. Σε είπε ότι είσαι το σχολείο μας. Είναι καταπληκτική αυτή η λέξη. Λοιπόν, τρέχω. Μέτρων Άριστον, έχουν βάλει και το παν μέτρων Άριστον, που δεν πρέπει το παν. Ήτανε μόνο το μέτρων Άριστον. Ναι. Όσον αφορά τα κεντήματα που είπαν κάτι, θυμάμαι η γιαγιά μου και οι πολλές εγγενίτσες φτιάχνανε κάτι δαντέλες, είχαν ένα στρογγυλό, όπου φτιάχνανε τα κοπανέλια που λέγανε. Αυτά είχαν σε κλωστές με κάτι ξυλαράκια, όπως είναι αυτά τα που χτυπάγανε στα τύμπανα, και σιγά σιγά φτιάχνανε κάτι καταπληκτικές δαντέλες. Και τα λέγανε κοπανέλια. Έφτιαξαν και στο. Είχε φτιάξει σχολή στον Άγιο Νεκτάριο στην εκκλησία επάνω, αλλά φαίνεται ότι ατόνισε σιγά σιγά, γιατί ήρθαν τα Κινέζικα και όχι ποιος θα αγόραζε αυτά που ήταν πανάκριβα. Επίσης, στο θέμα του μπαμπά που είπες, που έφτιαχνε τα έπιπλα κτλ., εγώ έχω όλη τη σειρά του Θεάτρου Σκιών τον Καραγκιόζη κομμένο με πριονάκι με τη Σέγα σε κοντραπλακέ.
0: Ναι.
1: Έπαιζα Καραγκιόζη στα παιδιά.
0: Α, εσύ.
1: Έτσι.
0: Α.
1: Ναι, ναι. Είναι όλη αυτή η σειρά από τον Καραγκιόζη μέχρι τα οποία τα είχα συνδέσει με κόπιτσες και είναι, τα έχω για στολίδια. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Όσον αφορά το φιλότιμο που είπαν, δεν ξέρω εάν θα έρθω να προσθέσω μερικά πραγματάκια. Το φιλότιμο παλιά, ο Δημοσθένης τον φιλότιμο άνθρωπο θεωρούσε τον άπλιστο ή τον άσωτο. Μετά όμως αλλάξανε μερικά πράγματα και είπανε ότι η φιλοτιμία είναι η αγάπη για την τιμή. Μάλιστα αυτή τη φράση τη χρησιμοποίησε σε μια ομιλία του και ο Μπαράκ Ομπάμα είχα κάνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα και μου είχαν πει και ο Θανάσης ο Κανελόπουλος και ο Βίρονας ο Πολύδωρας ότι το φιλότιμο, λέει, ήταν τα λεφτά που δίνανε οι απλοί παπάδες στους Μητροπολίτες για να τους κάνουν αρχιμανδρίτες. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αυτό αλήθεια, αλλά σε ξεχωριστή, ας πούμε, συζήτηση έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα, πάμε στη λέξη ορθοπαιδικός. Δεν ξέρω αν μίλησε κάποιος άλλος.
0: Όχι.
1: Ο ορθοπαιδικός, όταν το βλέπω με α, γ, το π, είναι μεγάλο λάθος. Το σωστό είναι ορθοπαιδικός με ε. Μια φορά σε κάποια εγγένεια μιας βιβλιοθήκης που συνάντησα τον κύριο Μπαμπινιώτη, του είπα, γιατί κύριε καθηγητά, το ορθοπαιδικός με α, γ. Γιατί ξέρεις, έχω πει ξανά πάλι ότι είχα καθηγητή φιλόλογο, το Γιάννη Σιδέρη, τον ιστορικό αυτό του θέατρου έχει φτιάξει. Μιλάμε για μια καταπληκτική φυσιογνωμία. Ναι. Κάποια άλλη φορά θα πούμε και περιστατικά για αυτά που μου έλεγε. Αυτό θέλω να πω λοιπόν, του είπα, μου εξήγησε αυτός, αφού του είπα ότι ορθοπαιδικός. Είναι σωστό, γιατί δεν είναι μόνο για, μου λέει, είναι αντιδάνειο απ' έξω για τα ορθά παιδεία, για τα παιδιά. Μα λέω, αυτή την ασθένεια ή την πάθηση την παθαίνουν και οι γέροι και σφίγγουν τη μέση τους, τη παιδί τους, σφίξιμο δεν είναι, τροχοπέδι που λέμε. Σφίγγουν τη μέση τους. Όχι, μου λέει, είναι αντιδάνειο και τα λοιπά. Και δεν μου απάντησε όταν του είπα αυτό που μου είχε πει ο Γιάννης ο Σιδέρης, ο καθηγητής μας, ότι η ελληνική γλώσσα που είναι σοφή δεν χρησιμοποιεί, μάλλον χρησιμοποιεί τη λέξη παιδί σε πρώτο συνθετικό. Λέει παιδίατρος, παιδονόμος, παιδεραστής, παιδαγωγός, έτσι. Να ήταν η λέξη παιδο, πώς το λέμε, να είναι παιδοορθικός, μάλιστα. Αλλά το ορθοπαιδικός με έψιλον θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και επίσης κλείνω, Μάνο μου, λέμε πολλές φορές...
0: Πάντως, σύμφωνα με το λεξικό που έχω εδώ μπροστά μου...
1: Ναι, το έχει αλφαγιώτα.
0: Όχι, χρησιμοποιείται επίσης με αλφαγιώτα, αλλά η πιο καθιερωμένη γραφή είναι με έψιλον.
1: Μπράβο, και πιο σωστή.
0: Ναι.
1: Είναι και πιο σωστή. Γιατί είναι το πρώτο συνθετικό και είναι αυτό το σφίξιμο που το παθαίνουν κυρίως οι ηλικιωμένοι. Ναι. Τα παιδιά δεν παθαίνουν τέτοια πράγματα στη μέση τους και τέτοια πράγματα. Έτσι. Επίσης, αυτό που λέμε το εξαμάξεις, που πολλές φορές θα πει ο ευνηδιασμός, ας πούμε, αυτό έχει την εξής ιστορία. Όταν κάνανε γιορτές οι Αθηναίοι, παίρνανε κάτι κάρα, τα αμάξια τους οι μεγαρίτες, και ερχόντουσαν και τους χαλάγανε τις γιορτές. Περνάγανε με κάτι κάρα, είχαν μια παλιογέφυρα εκεί στο Κηφισό, και πηγαίνανε και τους τα κάνανε όλα λίμπα. Και τι κάνανε λοιπόν οι Αθηναίοι? Κρυβόντουσαν κάτω στην κήτη του Κηφισού, και όπως ερχόντουσαν οι μεγαρίτες, τους ευνηδιάζανε πετώντας τους ντομάτες, σάπια φρούτα κτλ. Δηλαδή ο ευνηδιασμός, και μας έμεινε η φράση εξαμάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχα να συνεισφέρω, Μάνο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας έχεις δώσει την ευκαιρία εδώ να μορφωθούμε απόψε. Όπως είπε, κρατάω αυτό που είπε μια κυρία. Είσαι το σχολείο μας. Τελείωσε.
0: Να
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ. Να
0: και
1: έχεις
0: εγώ,
1: υγεία.
0: Μου. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Χαιρετισμούς στη σύζυγο. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ, και εσύ και χρόνια πολλά στη δική σου, έτσι, και ναι. Πάλι. Ναι. Εντάξει, γεια χαρά. Ευχαριστώ. Γεια.

0: Και μια γραμμή ακόμα που περιμένει από το Χαλάνδρι μια γνώριμη φωνή, η κυρία Άννα. Γεια σου Άννα μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Καταρχήν καλό μήνα.
0: Καλό
1: και,
0: μήνα.
1: Και δροσερό μήνα.
0: Άντε μετά από 11 μέρες.
1: Σε όλους, σε όλο το η ραδιοβάρκα, σε όλους τους συνακροατές να είναι όλα καλά. Να πω κάτι εκτός θέματος.
0: Να πεις.
1: Σας ενδιαφέρει το χαροπόμελο?
0: Πώς δεν μας ενδιαφέρει?
1: Α, εγώ το έχω ανακαλύψει.
0: Πού?
1: Και το έχετε βρει. Σε
0: πού?
1: Σούπερ μάρκετ, αλλά και στο στα βιολογικά χωριά.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Α,
1: και είναι εξαιρετικό. Επειδή και εγώ λατρεύω το χαρούπι.
0: Σαν σοκολάτα δεν είναι?
1: Τέλειο είναι, ναι. Τέλειο. Εχθές το βράδυ που άκουσα τον κύριο Λιμπερόπουλο με τη χαρουπιά, έχω στην Κρήτη ολόκληρη έκταση με χαρουπιές.
0: Αλήθεια, ε?
1: Α, βεβαίως. Όμως, ποιος θα πάει να βρει τα χαρούπια?
0: Έλατε.
1: Παρακάλεσα έναν πέρυσι να μου στείλει χαρούπια, δεν βαριέσαι. Τώρα ο άνθρωπος είναι και μακριά, πού να τα στείλει? Δίκιο είχε. Αλλά βρήκα χαρουπόμελο και βρήκα και χαρουπάλευρο.
0: Ναι.
1: Και τα δύο. Αλλά το χαρουπόμελο...
0: Εγώ έχω βρει χαρούπια στη Λαϊκή μία φορά.
1: Α, σπάνιο αυτό.
0: Το πάρα πολύ σπάνιο, ναι, αλλά είχα πάρει 3-4 κιλά, ξέρω εγώ.
1: Καλά, ναι, αλλά ξέρεις, είναι αλλιώς να είναι το δικό σου το δέντρο.
0: Καλά, το δικό σου το δέντρο, βέβαια.
1: Θυμάμαι ακόμα τη γεύση όταν ήμουν μικρό παιδάκι, αυτή η γεύση που είχαν. Τέλος πάντων, ο χρόνος μας τελειώνει και χρόνο δεν έχουμε. Ο χρόνος χάλασε και τις λέξεις,
0: ναι,
1: το νόημα των λέξεων, δυστυχώς, δυστυχώς. Και εγώ επειδή δεν έχω ακούσει βέβαια τι είπανε, που οπωσδήποτε οι προλαλήσαντες θα έχουν πει πάρα πολλά πράγματα,

0: Έχω να πω ότι χάθηκε η ευαισθησία από τους ανθρώπους, η λέξη ευαισθησία, κυριαρχεί το θράσος, δεν υπάρχει ο σεβασμός, μόνο θράσος. Σεβασμός εννοώ προς αδύνατους ανθρώπους και κάποιας ηλικίας ή εν πάση περιπτώσει άνθρωποι που πρέπει να αξίζει να τους σέβεται κανείς.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει κυριαρχή ο ατομισμός. Μόνο το τομάρι μας. Μόνο το τομάρι μας. Η προσφορά επίσης, πού να τη βρεις την προσφορά. Ξεχάστηκαν όλα.
1: Mm.
0: Ό,τι αρπάξουμε, ό,τι πάρουμε το χρήμα. Αυτά εν ολίγης θέλω να πω, το θέμα είναι τεράστιο, είναι καταπληκτικό. Αλλά χρειαζόμαστε και άλλη εκπομπή. Mm. Με το ίδιο θέμα πραγματικά το λέω. Διότι δεν προλαβαίνω. Εγώ τουλάχιστον με τις καινούργιες ώρες δεν προλαβαίνω. Λυπάμαι που το λέω, όχι ότι δεν σας προλαβαίνω καθόλου. Αλλά προλαβαίνω προς το τέλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Οπότε μπερδεύομαι λίγο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εγώ εκείνο που δεν συγχωρώ και που πραγματικά δεν συγχωρώ στον άνθρωπο είναι το θράσος. Η θρασίδιτα που κυριαρχεί σήμερα σε νέους κυρίως ανθρώπους και σε μεγαλύτερους ακόμα.
1: Ναι.
0: Και ο σεβασμός που έχει χαθεί προς τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Προς τον αδύνατο κόσμο δεν δίνουμε πια καμία σημασία. Λυπάμαι που το λέω και δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει και στο μέλλον αυτό. Θέλει πολλή δουλειά, προσωπική του καθενός πολλή δουλειά και καθοδήγηση από κάποιους άλλους ανθρώπους για να μπορέσουν να επανέλθουν. Παλιά υπήρχε σεβασμός, το ξέρεις και μόνος από τους δικούς σου ανθρώπους πόσο σεβόμασταν.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα περνάει ο άλλος και του λες καλημέρα και σε βρίζει. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Λέμε για την αναισθησία του κόσμου. Επιτρέπετε, θα πω μόνο μία κουβέντα, δεν θα το τελειώσω, γιατί είναι εξωφρενικό μόνο που το σκέφτομαι. Είδα προχθές μία καλή κυρία στην Κέρκυρα, στον διαδίκτυο βέβαια,
1: ναι,
0: η οποία οδηγούσε, ένα σκύλος ήταν ξαπλωμένος και κοιμότανε, δεν έκοψε ταχύτητα, πέρασε πάνω από το σκύλο.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Αυτό εμένα, υπάρχει ευαισθησία τώρα. Πού είναι η ευαισθησία της κυρίας? Και ήταν και κυρία.
1: Κεριά και λιβάνια ήταν.
0: Να πω τη λέξη ότι... Όχι, γιατί θα προσβάλλω το άλλο
1: τσόκαρο.
0: Είδος. Όχι.
1: Τσόκαρο.
0: Όχι, θα προσβάλλω άλλο είδος.
1: Ναι, okay.
0: Οπότε δεν λέω τίποτα.
1: Γουρούνα δηλαδή.
0: Ναι, και τα γουρουνάκια όμως,
1: ναι, μωρέ,
0: έχουν,
1: έλα,
0: συνέστηση, έλα, και ειδοποιούν το αφεντικό τους όταν κινδυνεύει.
1: Άννα μου, πρέπει να κλείσουμε.
0: Οκ, okay. Και εύχομαι καλή συνέχεια, τη συνέχεια, καλή ξεκούραση.
1: Στο καλό να πας, για
0: καλά. Καλή ξεκούραση.
1: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσοι εδώ ήταν, είναι περίπου 3,5 λεπτά πριν από τις 2. Όπως ξέρετε, από εδώ, από χτες δηλαδή, και μέχρι όσο πάει, θα είναι από τις 9 μέχρι τις 2 η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά. 90,1 εμείς Έλληνες Λάμπρος Καταλήτης. Είμαστε εδώ στη νέα μας ώρα 4 με 6 κάθε μέρα εδώ στα παραπολιτικά. Φορτωμένοι με ειδήσεις, με αναλύσεις, ούτως ή άλλως η επικαιρότητα είναι γεμάτη. Και τις ημέρες, τους μήνες, τις εβδομάδες που θα ακολουθούν θα γίνεται όλο και πιο έντονη. Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως γιατί θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε χρόνο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε πολύ παρασκήνιο, έχουμε πολλές πληροφορίες. Όσες δεν προλάβουμε σήμερα και αύριο, πρώτο ο Θεός, μέρα είναι. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής γεωστρατηγικής και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλό μήνα, καλή σεζόν, καλή ίνδικτο σήμερα. Ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος.
1: Καλή. Ακριβώς. Καλημέρα, καλησπέρα, Λάμπρο μου. Να ευχηθώ ότι καλύτερο και για τη νέα ώρα της εκπομπής σου. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι και όλες και φυσικά να περάσουμε τις συμπληγάδες οι οποίες, όπως πολύ σωστά είπες, είναι μπροστά μας ως πατρίδα και ως έθνος.
0: Το έχουμε. Έχουμε από την εποχή του Οδυσσέα περνάμε συμπληγάδες και πάντα περνάμε απέναντι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που νομίζω είναι μείζον, δηλαδή στον απόϊχο της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, με τις στρατηγικές προεκτάσεις που έχει. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζει ως θέμα παντού στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, διεθνώς. Και βέβαια αυτός ο οποίος έχει ανησυχήσει είναι η Τουρκία. Αν δει κανείς τα τουρκικά δημοσιεύματα και τα τουρκικά κανάλια, τα έβλεπα το πρωί σε μετάφραση, είναι στα κάγκελα κανονικά.
1: Κοίτα, κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να ανησυχεί, διότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα αμυντικό σύστημα λοιπόν έρχεται, λειτουργεί, μπαίνει σε ενέργεια εάν η χώρα η οποία το χρησιμοποιεί, έτσι, δέχεται επίθεση. Άρα λοιπόν γι' αυτό λόγο η Τουρκία ανησυχεί εάν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην πατρίδα μας. Δηλαδή αυτός που ανησυχεί είναι ο επιτιθέμενος πάντα. Σωστά. Δεν μπορεί να είναι ο αμυνόμενος, επαναλαμβάνω, είναι αμυντικό σύστημα, είναι ένα σύστημα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα και ραντάρ αλλά και προφανώς οπλικών συστημάτων, τα οποία θα μπορούν να αναχαιτήσουν στο ανθρωπίνως δυνατόν και με το καλύτερο δυνατό αυτή τη στιγμή τεχνολογία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, εναέριες απειλές από ντρόν έως βαλιστικούς πυράβλους.
0: Αυτό που ανησυχεί την Τουρκία, γιατί της χαλάει την ευρύτερη σούπα, όχι μόνο στον σχεδιασμό της για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά γενικότερα, είναι ότι μέσω αυτού του συστήματος Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ θα έχουν μια κοινή εικόνα. Από την Αδριατική μέχρι την Ερυθρά θα υπάρχει μια κοινή εικόνα σε πραγματικό χρόνο από τα συστήματα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, διότι θα είναι διασυνδεδεμένα και συμβατά. Άρα η Τουρκία στην ουσία δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση και πέραν αυτής της περιοχής χωρίς να γίνεται αντιληπτή. Αυτό καταλαβαίνει γιατί δεν ενοχλεί.
1: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα πάμε στο ευρύτερο γεωπολιτικό, γιατί αυτό το πρώτο επιχείρημα ήταν το επιχειρησιακό. Το δεύτερο λοιπόν είναι το γεωπολιτικό παύλα γεωστρατηγικό. Λοιπόν, δημιουργείται μια σιδερένια συμμαχία, αν μπορούμε να το πούμε, όπως πολύ σωστά λες, από την Αδριατική έως και την Ερυθρά θάλασσα, όπου τίποτα δεν θα μπορεί να περάσει ή να κινηθεί χωρίς να το γνωρίζουμε. Είναι μια de facto κίνηση δημιουργίας κοινού ενιαίου αμυντικού χώρου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και κατ' επέκταση του ελληνισμού με το Ισραήλ. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία επιβαλότανε, δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι το συζητάμε τουλάχιστον το τελευταίο 1,5 χρόνο για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη ανάγκη, η οποία είναι αδύρυτη και από την εκπομπή σου έχει επισημανθεί, έτσι, ότι στην ουσία το αεροπορικό όπλο και οι απειλές από αέρος είναι πλέον το πλέον βασικό συστατικό στον σύγχρονο πόλεμο, έτσι, και ειδικά με τα ντρόν από την εποχή του πολέμου, του Δευτέρου πολέμου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ το 2000, αν δεν κάνω λάθος, 19. 20 εκεί ήτανε. Λοιπόν, άρα είναι μια συμφωνία η οποία η άποψή μου είναι θα πρέπει πλέον να επενδυθεί και με το κερασάκι συντούρτα, το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό και θα είναι υπογραφή αμυντικής συμφωνίας αμοιβαίας, αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τουρκική απειλή στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία. Βλέπουμε τις προηγούμενες ημέρες ότι το Ισραήλ έχει την θέληση, τη δυνατότητα το γνωρίζουμε, αλλά έχει πλέον και τη θέληση να χτυπήσει εμφανώς τουρκικούς στόχους όταν αυτοί πάνε να δημιουργήσουν αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων ή και να απειλήσουν την ίδια τη χώρα.
0: Και μια και το αναφέρει, να υπενθυμίσουμε για τη Συρία, ότι ο Νετανιάχου προχθές πάλι το επανέλαβε. Κάθε φορά που θα πλησιάζεται νότια θα χτυπάμε.
1: Ακριβώς.
0: Και είπε τη φράση κλειδί, ότι προσπάθησαν να τους πείσω με δηλώσεις και δεν πίστηκαν. Καταλαβαίνουν μόνο από ισχύ. Δεν άκουσαν αυτά που λέγαμε και τους χτυπήσαμε.
1: Αυτό που είπε ο Νετανιάχου, επειδή χρησιμοποίησε όρους ρεαλισμού και χρησιμοποίησε όρους τους οποίους πραγματικά μπορούμε να τους δούμε στον επιτάφιο του Περικλέου.
0: Σωστό.
1: Στην πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι αυτές οι λίγες εκφράσεις που χρησιμοποίησε δείχνουν όλη την έννοια της αποτροπής. Έτσι στο σύγχρονο κόσμο, αλλά από την αρχαιότητα τα ίδια ισχύανε και καταρρύπτουν όλες τις σοφιστίες διαφόρων εδώ πέρα ελληνοφώνων, οι οποίοι το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν ένα σατζάκι της Τουρκίας στην περιοχή και ένα βιλαέτη και να μας κάνουν να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε σε οποιοδήποτε κέλευμα, σε οποιαδήποτε μάλλον απειλή της Τουρκίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα σοβαρά κράτη ενεργητικά μέσω κινητικής ισχύως αντιμετωπίζουν τις απειλές. Εγώ δεν λέω προφανώς αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα, διότι ξεκάθαρα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό με την Τουρκία. Αυτό όμως το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε την αξιοπιστία απειλής μας και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα πάρα πολύ πιστικό επιχείρημα και σε εχθρούς και σε φίλους. Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Η ολοκλήρωση αυτού του project είναι σε 3 χρόνια περίπου από τώρα, mm-hmm. που σημαίνει λοιπόν ότι πάντα η Τουρκία θα έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το project συμπίπτει επίσης η ολοκλήρωσή του και με την ολοκλήρωση του προγράμματος και τον Μπελαρά αλλά και τον Περγαμίνη στο πρώτο στάδιο, διότι θεωρώ ότι θα πάρουμε και τουλάχιστον άλλες 2.
0: Και την παραλαβή, των πρώτων F-35.
1: Και την παραλαβή των πολύ σωστά, που σημαίνει λοιπόν ότι εάν και εφόσον η Τουρκία θα θελήσει να κάνει κάτι, δεν νομίζω ότι πρόκειται να το επιχειρήσει όταν όλα αυτά θα βρίσκονται εν ενεργεία στις ένοπλες δυνάμεις. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είμαστε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί επίσης αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα συμπίπτει και με την κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Άρα λοιπόν το τι θα συμβεί εδώ αυτή τη στιγμή δεν μας λύνει το πρόβλημα η ασπίδα του Αχιλλέα, διότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα βρίσκεται πλήρως επιχειρησιακή καλώς πρώτα των πραγμάτων περί το 2028-29. Άρα λοιπόν όμως στοιχεία της θα βρίσκονται εδώ από πολύ νωρίτερα, π.χ. τα Μπαράκ για παράδειγμα. Στην Κύπρο ήδη υπάρχουν συστήματα τα οποία ενισχύουν την αντιαεροπορική άμυνα της νήσου, αλλά γενικά θέλω να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, απλά υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και εκεί νομίζω ότι εμπίπτει πάρα πολύ το να κάνουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ, διότι θα μας κλείσει, εκτιμώ πάντα έτσι, το παράθυρο αυτό όχι ανασφάλειας, αλλά αυτό το παράθυρο το οποίο οι Τούρκοι μπορεί να μπουν σε πειρασμό, να το χρησιμοποιήσουν, διότι θα αντιλαμβάνονται ότι για μια γενιά μετά θα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση μετά το 2029-2030. Άρα λοιπόν όλο αυτό το οποίο προχωρούμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επενδυθεί και με κινήσεις άμεσες ενίσχυση σε πολιτικό, σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο της χώρας μας, μέχρι ότου να έχουμε και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που με το υστέρημά του ο ελληνικός λαός θα πληρώσει για να μπορέσουμε να έχουμε μετά το Ισραήλ την πιο σύγχρονη αντιεροπορική άμυνα στον πλανήτη.
0: Έγινε φασμό. Ναι, και αντιβαλιστική, και να υπενθυμίσουμε
1: κλείνοντας.
0: Και αντιτρώνω ότι αυτό θα συνοδευτεί με την απόκτηση και δυνατότητας βαλιστικών πληγμάτων μέσω των πολλαπλών εξοξευτών πυράβλων που έχει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και με τους νέους που θα αγοράσει κατά πάσα πιθανότητα από το Ισραήλ και αναβάθμιση των Αμερικανικών.
1: Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε πλέον πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.
0: Σωστό.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Σωστό.
1: Από τη στιγμή που έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, δείχνει
0: γάμο.
1: Και τη θέληση. Γάμο, ναι, δείχνει και τη θέληση του άλλου να σου το δώσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι απλό και βλέπουμε πως έχουν πατήσει οι Τούρκοι και μένουν σταδιακά χωρίς αεροπορία και χωρίς αντιβαλιστική άμυνα, ακριβώς λόγω του ότι δεν βρίσκουν χώρα να τους δώσει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει επίσης να πούμε,
0: ναι,
1: έτσι, ότι δεν είναι πανάκια όλα αυτά.
0: Όχι.
1: Είναι το ανθρωπίνως δυνατόν με την υπάρχουσα τεχνολογία. Έτσι. όλο και πάντα κάτι θα περάσει, όλο και πάντα κάτι δεν θα,
0: σημασία
1: θα
0: υπάρξει
1: κάποια τρύπα. Είναι όμως το ανθρωπίνο δυνατό που μπορεί να κάνει η πατρίδα για να ενισχύσει και να θωρακίσει τα εδάφη της και τους πολίτες της. Πάνω απ' όλα όμως υπάρχει, είναι το θέμα της πολιτικής βούλησης. Ό,τι και να έχεις, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση και δίνεις μηνύματα περίεργα, ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί.
0: Η αποτροπή ξεκινά από την πολιτική στάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γιώργος Φίλισον, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6 εμείς οι Έλληνες. Θα κάνουμε μια παρένθεση στα γεωπολιτικά και θα αλλάξουμε περιοχή. Θα πάμε στο ειρηνικό. Το καλοκαίρι πέρασε στα ψηλά κάτω από το ραντάρ η υπόθεση της Κίνας. Όχι μόνο σε σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά και το εσωτερικό. Οι εξελίξεις στο εσωτερικό του Δράκου. Είχαμε την επίσημη πλέον σύλληψη και απόδοση κατηγοριών σε ανώτατα στελέχη, στρατηγούς μεταξύ άλλων, του κινέζικου καθεστώτος, με την κατηγορία της κατασκοπίας ότι διέρεαν πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το ένα. Υπενθυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί πληροφορίες και διαρροές ότι οι συγκεκριμένοι στρατηγοί ετοίμαζαν πραξικόπημα για να ανατρέψουν τον ΣΥ. Όλα αυτά έχουν προφανές ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για κάποιο είδους αποχώρηση, εν μέρη τουλάχιστον από την περιοχή. Ανδρέας Λούμπας, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Κίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα να το διαβάζουμε αυτό για την Κίνα, ότι γίνεται σύλληψη των ανωτάτων στελεχών του καθεστώτος, μάλιστα του νούμερο 2, έτσι, του ενός στρατηγού και άλλων, με την κατηγορία της κατασκοπίας και της διαρροής πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ, είναι προφανώς σημαντικό.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά είναι η κορυφή του παγόβουνου, υπό την έννοια του ότι επειδή δεν το παρακολουθεί ο κόσμος, δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Από το 22 μέχρι το 26, να σας πω ένα νούμερο, έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα, έχουν καθαιρεθεί ή έχουν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα 100 ανώτατοι αξιωματικοί. Όταν λέμε ανώτατοι, στη συγκεκριμένη συζήτηση να μιλάμε για βαθμούς αντιστρατήγου, αντιναβάρχου ή στρατηγού ναβάρχου αντίστοιχα, γιατί αυτοί οι δύο κλάδοι μας ενδιαφέρουν, το ναυτικό και ο στρατός ξηρά στη συγκεκριμένη περίπτωση. 100 ξέρουμε, 100 έχουμε μετρήσει.
0: 100 με...
1: Από το 22 μέχρι το 26. Μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα ονόματα που είναι τώρα τελευταία. Να τα πούμε κατά, κατά θεσμούς δηλαδή.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται. Αλλά... Ναι, για πέστε μας.
1: Πείτε μου.
0: Όχι, ναι, συνεχίστε παρακαλώ.
1: Στο Υπουργείο Άμυνας και στον τομέα των εξοπλισμών, για παράδειγμα, διεγράφησαν και καθαρέθηκαν πρώτα και διεγράφησαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα οι πρώην Υπουργοί Άμυνας, η ΟΕΗ και η ΛΗ. Η κατηγορία ήταν σοβαρές παραβιάσεις πειθαρχίας και διαφθορά στον τομέα των στρατιωτικών προμηθειών. Αυτή είναι η επίσημη κατηγορία. Στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, που είναι η νούμερο ένα επιτροπή που ελέγχει τα του στρατούτα των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα, είχαμε την αποπομπή του Ναβάρχου Μιάο. Είχαμε τον στρατηγό Χε να βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον στρατηγό Λιού, και τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον στρατηγό Τσιάνγκ. Δηλαδή, χάθηκαν όλοι οι παλαιοί και σημαίνοντες αξιωματούχοι που προέρχονταν από τις ένοπλες δυνάμεις από την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.
0: Ερώτημα. Για να μην πάω στη... πριν προχωρήσουμε, ερώτημα. Οι κατηγορίες είναι υπαρκτές ή είναι προσχηματικές για να γίνουν εσωτερικές καθαρίσεις για πολιτικούς λόγους?
1: Μπορώ να σας το απαντήσω λίγο πιο κάτω, μόλις δείτε τη λίστα για να καταλάβετε ποιες επιτροπές επηρεάστηκαν. Μέχρι τώρα σας είπα το Υπουργείο Άμυνας και Εξοπλισμοί. Σημειώστε την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, τη δύναμη πυράβλων, η οποία δύναμη πυράβλων δεν είναι κάτι αμεληταίο. Η δύναμη πυράβλων, μιλάμε για τη δύναμη η οποία διαθέτει τη διοίκηση επί των πυρηνικών, μεταξύ άλλων. Στη δύναμη πυράβλων έγινε πλήρης εκαθάριση της διοίκησης. Έφυγαν οι δύο επικεφαλείς και οι εκαθαρίσεις έφτασαν μέχρι το επίπεδο του βαθμού του συνταγματάρχη. Και στην δύναμη στρατηγικής υποστήριξης, την οποία την είχε ιδρύσει ο πρόεδρος ΣΥ το 2015, τη διέλυσε τον Απρίλιο του 2024 και από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι σήμερα την έχει κάνει τρεις ανεξάρτητες ισοδύναμες δυνάμεις, τη δύναμη αεροδιαστημικής υποστήριξης, τη δύναμη κυβερνοφόρου και τη δύναμη πληροφοριακής υποστήριξης, αλλά όλοι οι παλαιότεροι που είχαν τοποθετηθεί ως επικεφαλής της δύναμης στρατηγικής υποστήριξης έχουν εξαφανιστεί. Τώρα, εάν το κοιτάξουμε αυτό από το 22 μέχρι το 26, και σας λέω, σημειώστε, κρατάμε τον αριθμό των 100. Οι 100 αυτούς πώς τους βρήκαμε έχουν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα. Ορισμένους ξέρουμε ότι τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες και σε άλλους απλά εξαφανίστηκαν. Το ότι εξαφανίστηκαν σε εμάς λέει δύο πράγματα. Το ένα θα ήταν ότι ξαφνικά έφυγαν από το Πεκίνο διότι τοποθετήθηκαν σε κάποιο ασήμαντο σημείο της επικράτειας της Κίνας με διαφορετικές αρμοδιότητες. Πολύ σπάνιο αυτό για να εξαφανιστεί κάποιος. Και το άλλο είναι ότι το καθεστώς απλά τους εξαφάνισε από τη δημόσια σφαίρα, δηλαδή δεν ξέρουμε πού έχουν πάει. Είναι απλό δηλαδή. Δεν ξέρουμε πραγματικά. Ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι ένα κλειστό κουτί. Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ούτε τι συμβαίνει με στην Πολιτική Επιτροπή ούτε τις επίσημες κατηγορίες. Τώρα. Οι αναφορές που είχαν ξεκίνησαν ως εξής. Τεχνικές αστοχίες σε κρίσιμες υποδομές, όπως είναι σειρό πυράβλων, ας πούμε, συστήματα καυσίμων, τα οποία τα συνέδεσαν με τη γρήγορη επέκταση του πυρηνικού προγράμματος της Κίνας και εξού και οι αρχικές κατηγορίες για διαφθορά στην αρχή ή, όταν έγιναν πιο σοβαρές οι κατηγορίες, για σκόπιμη υπονόμευση της επέκτασης του πυρηνικού προγράμματος. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις γι' αυτό. Η μία είναι ότι όντως υπάρχουν διεφθαρμένοι αξιωματούχοι. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και οι τοπικοί διοικητές στην Κίνα, να ξέρετε ότι απολαμβάνουν αυξημένης αυτονομίας μέχρι ένα σημείο που δεν τους ασκείται έλεγχος, δηλαδή, στο το πώς θα αναπτύξουν οι ίδιοι τους πόρους που τους έχουν διατεθεί εντός του πλαισίου του προγράμματος το οποίο εξελίσσεται εκείνη τη στιγμή. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για τοπικούς διοικητές με σχεδόν άπειρη αρμοδιότητα επί των πόρων που τους έχουν διατεθεί μόνο και μόνο για να εκτελέσουν την αποστολή τους, να επεκτείνουν τα σιλό, να τελειώσουν τις διαδικασίες εξυγχρονισμού των πυρηνικών κτλ. Δεν αποκλείεται μέσα σε αυτούς να υπήρχαν και διεφθαρμένοι. Τώρα, οι κατηγορίες περί κατασκοπίας είναι λίγο περίεργες, γιατί στην Κίνα για να λειτουργήσεις ως κατάσκοπος είναι εξαιρετικά δύσκολο, και ειδικά σε θέσεις όπως είναι των στρατηγών, γιατί βρίσκονται συνεχώς υπό το άγρυπνο μάτι, θα λέγαμε, μια σειρά υπηρεσιών. Δεν είναι μία υπηρεσία που τους παρακολουθεί. Είναι πολλές υπηρεσίες, είναι πολλαπλά τα στρώματα. Οπότε, όταν αποδίδονται κατηγορίες για ακραία διαφθορά ή για κατασκοπία, είναι μία ερμηνεία και κυριότερη που μπορούμε να πούμε, είναι ότι το καθεστώς απλά και βολικά θέλει να βγάλει από τη μέση ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποκτήσει υπερβολική επιρροή εντός του στρατεύματος ή υποψιάζεται ο πρόεδρος Σι ότι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν δίκτυα εξουσίας δικά του. Και δεν υπάρχει καμία προσωπική γνωριμία για τον πρόεδρο Σι η οποία θα τεθεί υπεράνω της πολιτικής του επιβίωσης ή θα νιώσει ότι δημιουργεί ένα δίκτυο το οποίο δεν ελέγχει ο ίδιος. Γιατί τα δίκτυα στην Κίνα σημαίνουν τα πάντα. Τα δίκτυα είναι η αρχή και το τέλος της πολιτικής τους και της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό οπότε μπορεί να οφείλεται σε ένα συνδυασμό παράγοντων. Να υπήρξε όντως διαφθορά, να υπήρξε όντως εκαθάριση πολιτική για να καθαρίσει η πυραμίδα, να υπήρξαν όντως κινήσεις υπονόμευσης του ΣΥ και όλα αυτά αθρηστικά να οδηγούν σε αυτόν τον αριθμό που είπατε, που είναι απίστευτος, 100.
1: Ναι, 100 ξέρουμε εμείς. 100 μπορούμε να μετρήσουμε. Δύο ανεξάρτητα Ινστιτούτα, μεταξύ των οποίων και το National Defense University των ΗΠΑ, ένας κλάδος του, τέλος πάντων, που ασχολείται με την αεροπορία, έχει και λίστα των ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα. Είναι απίθανο ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ΣΥ, υπό την έννοια ότι είναι πανίσχυρος. Αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι πανίσχυρος. Ναι, ελέγχει όλες τις επιτροπές, ελέγχει όλα τα δίκτυα. Όποιο δίκτυο τύχει να υποψιαστεί ότι ξεφεύγει κάπως από τον έλεγχό του ή εξελίσσονται άνθρωποι τους οποίους δεν έχει επιλέξει ο ίδιος, δεν μπορούμε να πούμε καν ότι έχει πιθανόν, πώς το λένε, ασφαλές έμπιστο περιβάλλον. Ο ίδιος λαμβάνει αποφάσεις, δεν ξέρουμε αν τις μοιράζεται καν με κανένα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα εξασφαλισμένο το ότι ο ΣΥ αυτή τη στιγμή ελέγχει, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο κομμάτι της πολιτικής και στρατιωτικής κοινής της Κίνας. Βέβαια, οι εκαθαρίσεις αυτές, να ξέρετε, έχουν σημαντικά αποτελέσματα, τουλάχιστον στη μαχητική ικανότητα. Βραχυπρόθεσμα και μασοπρόθεσμα έχουν υποβαθμίσει τη μαχητική ικανότητα και την επιχειρησιακή συνοχή του στρατού. Γιατί αλλού έχουν αποσταθρωθεί κρίσιμοι κλάδοι, όπως ήταν η δύναμη πυράβλων που σας ανέφερα, ή έχουν διακόψει την αλυσίδα διακλαδικής διοίκησης. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτά γίνονται την περίοδο, για να το συνδέσω με αυτό που είπατε αρχικά για την πιθανή απόσυρση των ΗΠΑ από τον Ειρηνικό, ενώ υποτίθεται ότι η Κίνα θα βρει αντίπαλο τις ΗΠΑ στον Ειρηνικό ή ότι θα μπορούσε να, σε μια πιθανή επιχείρηση εναντίον της Ταϊβάν, όπως κάποια γεράκια στη Κίνα διατείνονται, να βρει μπροστά της τις ΗΠΑ. Οπότε αυτό δεν θα ήταν προς το όφελός της, δηλαδή να υπονομεύσει τη στρατηγική της ικανότητα. Άρα δύο τεινά. Είτε δεν πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις αντιπαρατεθούν πραγματικά. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο στηρίζεται στο γεγονός ότι ακόμη και αμερικανικά Ινστιτούτα, όπως είναι το RAND για παράδειγμα, τα οποία κάνουν σοβαρές εκτιμήσεις και σοβαρά πολεμικά παίγνια, έχουν εκτιμήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με την Κίνα στην Ταϊβάν χωρίς να προκαλέσουν πυρηνικό επεισόδιο. Δηλαδή με συμβατικά μέσα δεν υπάρχει έξοδος. Είναι ένα παίγνιο μηδενικού κέρδους στην πραγματικότητα ή κερδισμένο υπέρ της Κίνας, γιατί τοπικά έχει υπεροχή η Κίνα. Οπότε τελικά θα πυροδοτούσε μια πυρηνική εξέλιξη η οποία δεν επιθυμείται από κανέναν. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως σε ανώτατο επίπεδο, μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο και την αναμενόμενη τώρα στην Ουάσιγκτον, έχουν συμφωνήσει για ένα μορατόριο στον Ειρηνικό ή τέλος πάντων η Κίνα γνωρίζει ότι οι δυνατότητες των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή απορροφώνται, αναλώνονται θα λέγουμε στο Ιράν, γιατί προσπαθεί να επιβάλλει ένα τεράστιο ναυτικό, αεροπορικό, οικονομικό αποκλεισμό μιας χώρας, και όσο και να είναι οι δυνατότητες μιας δύναμης, όσο μεγάλη και να είναι, πεπερασμένες. Δεν μπορεί τώρα χιλιάδες άνθρωποι να παρακολουθούν όλα τα πετρελαιοφόρα, ας πούμε, του πλανήτη απλά και μόνο για να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Όλο το σκιώδη στόλο, όλα τα παραπτήματα όλων των εταιριών logistics, όλο τον κόσμο, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες και να ασκήσουν αυτόν τον έλεγχο που θέλουν. Άρα η Κίνα το γνωρίζει αυτό, γνωρίζει τις δυνατότητες των ΗΠΑ. Και θεωρεί ότι η στιγμή αυτή είναι κατάλληλη ώστε να κάνει τις αναδιαρθρώσεις που θέλει στο εσωτερικό της μέτωπο, προετοιμαζόμενη για το μέλλον κατά πάσα πιθανότητα, αλλά χωρίς να έχει αυτή τη στιγμή το άγχος ότι θα αναμετρηθεί κάπου με τις ΗΠΑ και θα τις χρειαζόταν η εμπειρία παλαιότερων στρατηγών. Στις ακαθαρίσεις έφυγαν και οι τελευταίοι που είχαν πολεμήσει στο Βιετνάμ, να σημειώσουμε εδώ. Μάλιστα. Άρα, αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία του Κινέζικου στρατού δεν υπάρχει εμπειροπόλεμος. Υπό την έννοια να είναι βετεράνος κάποιου πολέμου.
0: Μάλιστα, για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ δίνουν χρόνο και χώρο στον αντίπαλό τους να αναδιοργανωθεί προκειμένου στην Κίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε ειδικά για αυτό, για τις συνοαμερικανικές σχέσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιούμπα. Πολύ ωραία εικόνα.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ για την πρόσκληση.
0: Ανδρέας Λιούμπα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά στο εσωτερικό του Δράκου. Στο στομάχι του Δράκου.

0: Να προσκαλαρίζει εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Λέγαμε και νωρίτερα ότι η ασπίδα του Αχιλέα συμφωνία κάνει τον γύρο του κόσμου. Λογικό. Είναι από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν γίνει. Είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει το Ισραήλ σε αυτόν τον τομέα και είναι μοναδική για τα δεδομένα και του Ισραήλ από πολλές απόψεις. Από άποψη εξαγωγής τεχνολογίας, ύψους συμφωνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και κυρίως γεωπολιτικών αλλαγών που επιφέρει αυτή η συμφωνία. Δεν είναι μια στενά επιχειρησιακή συμφωνία. Αλλάζει το τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Συνεχίζουμε μια συζήτηση που αφήσαμε εχθές στη μέση. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων, και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Λάμπρο.
0: Η υπόθεση της ασπίδας του Αχιλλέα, της συμφωνίας, κάνει τον γύρο του κόσμου. Έτσι, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Τουρκία, δεν το συζητάω. Γενικά συζητείται πάρα πολύ.
1: Εγώ είδα μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε μια άλλη χώρα που μας ενδιαφέρει, την Ινδία. Εκεί συζητάνε ακριβώς αυτό το πράγμα για το μέγεθος, για την διάσταση την τεχνολογική, διότι η Ινδία έχει αρκετά από τα στοιχεία της ασπίδας του Αχιλλέα που αγοράζουμε, έχει προσθέσει δικά της, και το σπουδαιότερο απ' όλα βλέπουν την προοπτική του πώς μπορεί αυτό το πράγμα να επεκταθεί και με δικιά τους βοήθεια αλλά και με τη δικιά μας εμπειρία όταν αυτό το πράγμα χτιστεί. Τεχνοκρατικά όμως για μένα είναι αυτό που λέγαμε χθες, αλλά το είπε σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όταν προσερχόταν στη σύνοδο που λαμβάνει μέρος του ΝΑΤΟ, ότι πρόκειται για μια ολιστική προσπάθεια. Για μένα η λέξη ολιστική δεν εκφράζει την πραγματική σημασία αυτού που προσπαθούμε να στήσουμε. Την ολοκληρωμένη αεράμινα, η οποία, όπως τόνισε ο Υπουργός, όπως είπαμε και εμείς χθες και όπως το λέμε εδώ και πολύ καιρό, είναι μοναδική στην Ευρώπη. Το κοντινότερο που θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο, είναι στη Γερμανία. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι έχουν κάτι αντίστοιχο. Καμία άλλη χώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον τους, γιατί δεν είναι το ίδιο το περιβάλλον του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι όπως η ασπίδα του Αχιλλέα όταν ολοκληρωθεί. Τι σημαίνει ολοκληρωμένη αεράμινα? Χθες είπα κάποια πράγματα, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το επεκτείνουμε. Εγώ μιλούσα χθες για την ενοποιημένη εικόνα. Πώς έρχεται όμως αυτή η ενοποιημένη εικόνα? Είναι η επιχειρησιακή και τεχνολογική ενοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων. Αισθητήρων διαφόρων κατηγοριών. Για την έγκαιρη ανίχνευση, την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των εναέριων και όχι μόνο απειλών. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι αεράμινα μόνο. Είναι ευρύτερη άμυνα του υγειακού χώρου και μπορεί να επεκταθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Κύπρος έχει αντίστοιχα συστήματα, και βέβαια αυτό που οι Τούρκοι βλέπουν και τους ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το ότι η αλυσίδα αυτή μπορεί να επεκταθεί πολύ εύκολα και θα επεκταθεί μέχρι το Ισραήλ.
0: Υπάρχει κοινή εικόνα σε μια περιοχή
1: ενοποιημένη.
0: Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, από την Αδριατική μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή στην οποία η Τουρκία θέλει να παίξει το γνωστό παιχνίδι της γαλλικής πατρίδας.
1: Και αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομάδες δημιουργούν προκλήσεις και στο Ισραήλ, στο χώρο, στο ναυτικό περιβάλλον. Δηλαδή τουρκικά πολεμικά βρίσκονται στο ίδιο επιχειρησιακό χώρο που επιχειρήσε και επιχειρεί το Ισραήλ και δημιουργούν κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Τώρα, για να επανέλθουμε στο τι σημαίνει αυτό το ολοκληρωμένη αεράμινα, και εγώ θα έλεγα η ολοκληρωμένη άμυνα, είναι αισθητήρες. Το σημαντικότερο εδώ είναι να θυμίσουμε ότι τα τρία συστήματα τα οποία αγοράζουμε, οι τρεις κατηγορίες συστοιχειών που αγοράζουμε, έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Είναι ένα ραντάρ, το MMR 2084, είναι ένα υπερσύγχρονο ραντάρ ΑΕΣΑ, το οποίο έχει εξαιρετικές ικανότητες, όχι μόνο για να τροφοδοτεί με στόχους και με πληροφορία το σύστημα που προσπαθούμε να στήσουμε, αλλά έχει και ευρύτερη δυνατότητα. Δηλαδή αυτό το πολλαπλών ρόλων, multi-mission radar, πέραν της αεράμινας, όλα τα πυραυλικά στοιχεία τα οποία στείλουν την ασπίδα, έχει τη δυνατότητα του εντοπισμού εχθρικών οπλικών συστημάτων. Μπορούμε να το σκεφτούμε κάτι σαν τα ραντάρ αντιπυροβολικού, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να εντοπίσει και να στοχοποιήσει οτιδήποτε εχθρικό υπάρχει στην άλλη πλευρά του λόφου, διάβαζε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου σε μεγάλο βάθος. Δηλαδή από πυροβολικό, από πολλαπλές τοξευτές πυράβλων, από συστήματα τα οποία, γιατί λειτουργεί και σαν ESM, σαν σύστημα παρακολούθησης εκπομπών, και να δημιουργεί μαζί με το Command and Control το οποίο βρίσκεται από πίσω μια πλήρη ηλεκτρονική και μη εικόνα του πεδίου μάχης.
0: Γι' αυτό χρωμηθάνε οι Τούρκοι, γιατί τα συστήματα θα βλέπουν μέχρι βαθιά μέσα στην Τουρκία ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται, ό,τι έρπει, ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, τα πάντα έτσι.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ραντάρ αυτά δεν θα λειτουργούν από μόνα τους. Θα λειτουργούν με ικανότητα να αποκαλύπτουν και να εχνηλατούν πάνω από 1000 στόχους σε αποστάσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα 500 χιλιόμετρα. Θα συνεργάζονται και με οτιδήποτε άλλο ραντάρ, οτιδήποτε άλλο σύστημα έχει ραντάρ, και θα συμβάλλει μέσα στην κοινή εικόνα την οποία δημιουργούν.
0: Άρα θα μπορεί να δημιουργείται μια αλυσίδα στην ουσία αισθητήρων που θα αυξάνει και την εμβέλεια. Δηλαδή, αν ένας αισθητήρας έχει, ας πούμε, εμβέλεια ανίχνευση, ξέρω εγώ, λέγω, το 300 χιλιόμετρα και ένας άλλος είναι σε 400 χιλιόμετρα, θα μπορεί να προσθέτει άλλα 200. Άλλα 300. Άρα στην ουσία θα μπορούμε να βλέπουμε μέχρι ανατολικά της Τουρκίας. Μαζί με την Κύπρο.
1: Να σκεφτούμε Μπελαρά και ραντάρ Μπελαρά. Να σκεφτούμε ΑΣΕΠΕ. Να σκεφτούμε μαχητικά. Και εγώ θα το βλέπω και αντίστροφα. Να σκεφτούμε μαχητικά τα οποία μπορούν να στοχοποιούν και να προσβάλλουν στόχους χωρίς να χρησιμοποιούν τα δικά τους ραντάρ.
0: Άρα να πηγαίνουν με κλειστά ραντάρ, να μην γίνουν τα αντιληπτά, να παίρνουν δεδομένα στοχοποίησης από αισθητήρα του συστήματος αυτού.
1: Ακριβώς.
0: Και να χτυπάνε στην Τουρκία όπου θέλουν.
1: Εδώ. Εγώ θα θυμίσω τι συζήτηση είχε γίνει όταν οι Τούρκοι είχαν παραλάβει το 400. Τότε συζητούσαμε για κάτι το οποίο τώρα δουλεύει εντελώς αντίστροφα και είναι πραγματικά ο πονοκέφαλος. Τότε είχαμε μιλήσει για τη δυνατότητα που είχαν οι S-400 για την άρνηση πρόσβασης και για την άρνηση περιοχής. Δηλαδή αυτό που τότε προβάλλανε και καφιόντουσαν οι Τούρκοι ήταν ότι οι S-400 με το θόλο τον οποίο εκτείνουν θα κάνουν άρνηση πρόσβασης και άρνηση περιοχής στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτό το πράγμα τώρα πολλαπλασιάζεται και δουλεύει αντίστροφα. Και όταν μιλάμε για αυτό που ονομάζεται αντιάξεις, είναι πρακτικά
0: η αντιπρόσβαση.
1: Η παρεμπόπιση του αντιπάλου να προσεγγίζει για μια εισέλθηση στην περιοχή ενδιαφέροντος. Και το area denial είναι να τον δυσκολεύεις ή να του καθιστάς εξαιρετικά επικίνδυνη την επιχειρησιακή δράση μέσα στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Και η περιοχή που σε ενδιαφέρει είναι ο υγειακός χώρος σαφώς, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και να κλείσει αυτό που το κλισέ που λέγουμε συνήθως, και να κλείσει, να σφραγίσει αυτό το χώρο που μας ενδιαφέρει από την άλλη. Δεν σημαίνει ότι σε μια περιοχή που εκτείνει σε area denial ότι ο αντίπολος δεν μπορεί να εισέλθει καθόλου στην περιοχή. Ο στόχος είναι να το αυξήσει το ρίσκο.
0: Το ρίσκο,
1: να κάνει το κόστος και την επιχειρησιακή δυσκολία τόσο μεγάλη, έτσι ώστε η δράση του να μην γίνει αποδοτική και να τον υποχρεώσεις, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει, να επιχειρεί από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάτι το οποίο εμείς το είχαμε σαν μειονέκτημα, αλλά μπορεί να γυρίσει ανάποδα για τους Τούρκους. Δηλαδή, εμείς πρέπει να επιχειρούμε από την υπηρετική Ελλάδα και οι Τούρκοι πρέπει να πάνε 200, 300, 400 χιλιόμετρα μέσα, ας πούμε, και να τραβήξουν τις δικές τους δυνάμεις. Το ίδιο πράγμα σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούν stand-off όπλα μακρού πλήγματος, τα οποία δεν έχουν την ίδια ακρίβεια και δεν είναι τόσο αποτελεσματικά από το να έχεις κάτι το οποίο το εκτοξεύεις από μικρότερη απόσταση, και βέβαια να τους υποχρεώσεις να διαθέσουν περισσότερους πόρους για να διατηρήσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία στείλουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και να το πούμε αυτό και σε επίπεδο περιμέτρου, γιατί λέμε για την Τουρκία ανατολικά τι θα βλέπουμε και γενικά. Ναι. Να πούμε ότι αυτό το πράγμα θα βλέπει Βόρειο Αφρική, θα μπορεί να βλέπει Αίγυπτο, θα μπορεί να βλέπει Λιβύη, θα μπορεί να βλέπει Ερυθρά, θα μπορεί να βλέπει πολλά πράγματα.
1: Και εφόσον μπορείς να συνδυάσεις, είναι αυτό που τόνισα επίσης χθες. Και δεν, όλοι το τονίζουμε. Δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να είμαστε εστιασμένοι, ότι μπορούμε να προσθέσουμε και θα έχουμε την ανεξάρτητη δυνατότητα, όχι χωρίς την Ισραηλινή συμμετοχή και βοήθεια. Αυτό εγώ δεν το βλέπω, αλλά το βλέπω περισσότερο στο ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε εμείς χωρίς να γίνονται κοινό μυστικό μέσα στο οικοσύστημα το οποίο θα δημιουργηθεί. Όταν μπορείς να προσθέσεις διάφορα καινούργια συστήματα, είτε αισθητήρες, είτε όπλα, είτε δυνατότητες, η δορυφορική ικανότητα, για παράδειγμα, μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα και χτίζουμε.
0: Σωστά.
1: Δορυφορική ικανότητα.
0: Χτίζουμε. Έχουμε, να πούμε ότι έχουν εκτοξευτεί, ήταν να εκτοξευθούν 24, πρέπει ήδη να έχουν εκτοξευτεί γύρω στους 22 ελληνικής κατασκευής και σχεδίασης δορυφόροι που θα ενσωματωθούν σε αυτό.
1: Βάλιστα, να έχεις συγγνώμη. Υπάρχει απέτηση και για ικανότερα συστήματα, τόσο συνεργατικά για δορυφόρους, όσο και γιατί συζητάμε τώρα όχι μόνο για τηλεπισκοπικούς δορυφόρους, αλλά και για δορυφόρους ραντάρ και για δορυφόρους υποκλοπησιμάτων. Δηλαδή όλο αυτό το πακέτο κάποια στιγμή θα ενοποιηθεί. Διότι οι προσπάθειες που είχαν γίνει μέχρι τώρα, από την εποχή εγώ βάζω που αγοράσαμε τους Patriot, ήταν αποσπασματικές, διότι και οι αγορές μας ήταν αποσπασματικές. Και στην επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, εγώ θα εστιάσω σε αυτή την πτυχή, ότι αυτά που απομένουν τι μπορούν να γίνουν. Okay. Γιατί μετά την εμπειρία από την Ουκρανία είναι προφανές ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολιτεία να πετάξουμε.
0: Τίποτα δεν περισσεύει, τίποτα δεν περισσεύει.
1: Και όχι μόνο τίποτα δεν περισσεύει, αλλά με λίγη... λίγο να έχουμε αυτή την ευελιξία και την
0: ευρηματικότητα,
1: την καινοτομία που έχουν δείξει οι Ουκρανοί και την οποία μπορούμε να ζητήσουμε, έτσι. Μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό το κομμάτι. Και ακόμη και με το Ισραήλ, που ουσιαστικά έχει αποδείξει την ικανότητά του να αφομοιώνει πάρα πολύ γρήγορα τέτοιες καταστάσεις, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε συστήματα υπάρχοντα με πολύ χαμηλό κόστος, μέχρι να εξαντλήσουν την επιχειρήση
0: και τη ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρασιφίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό, εννοείται, και απόψε και τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λάμπρος Καλαρίτης, παραπολιτικά 90,1. Εμείς οι Έλληνες, λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Γερμανία για ένα θέμα το οποίο ίσως το έχετε δει, αλλά επειδή έχει σημασία, πάμε να δούμε τι γίνεται από πρώτο χέρι. Αλέξιος Ντόνας, αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού. Καλησπέρα, κύριε Ντόνα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας, στο αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είδαμε την επίσκεψη ενός βουλευτή του ΑΕΦΔΕ στα κατεχόμενα, προκλητική επίσκεψη, όπου μεταξύ άλλων είπε ότι κακώς υπάρχει απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα. Είναι πολιτική του ΑΕΦΔΕ αυτή ή ήταν ο συγκεκριμένος που πήγε?
2: Αυτό θέλω να ξέρουμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού. Έχουμε θέσει συγκεκριμένα 8 ερωτήματα σε μια επιστολή, ανοιχτή επιστολή, που έχουμε στείλει και σε άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου, για να δούμε τι γίνεται συγκεκριμένα. Είναι αυτή η επίσημη θέση του ΑΕΦΔΕ? Διότι δύο φορές είχε γίνει αίτημα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΕΦΔΕ και είχε απορριφθεί από το Κοινοβούλιο, από τον Bundestag, για επίσκεψη. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε, ο κύριο Κρά αποτελεί αυτό προσωπική άποψη ή είναι άποψη του κόμματος?
1: Συγγνώμη, υπήρχε αίτημα του ΑΕΦΔΕ ως κόμμα να επισκεφθούν τα κατεχόμενα?
2: Είχαν γίνει δύο φορές αίτημα του συγκεκριμένου βουλευτή μέσω της κοινοβουλευτικής του ομάδας και απερίφθη δύο φορές από το κοινοβούλιο το αίτημα. Και πήγε ο ίδιος εκεί. Τώρα, το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και λεπτό. Πρέπει να προσέξουμε, γιατί το ΑΕΦΔΕ είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, δημοσκοπικά. Δεν ξέρω, από ό,τι δείχνουν οι πληροφορίες μας, υπάρχουν τουρκικά στελέχη. Έχω γράψει και αρθρογραφίες και παλιότερα για τον Ταβά και το ρόλο του σε ευρωεκλογές. Τα τουρκικά στελέχη τα οποία έχουν διεισδύσει στην πολιτική σκηνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρεις οργανώσεις. Είναι πολύ σύντομο στον χρόνο, δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε σήμερα, το κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Θέσαμε ερωτήματα αν το ΑΕΦΔΕ αναγνωρίζει τα ψηφίδια και τα αποφάσει του 541 και του 550, του 83 και του 84 αντίστοιχα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ζητήσαμε να ξέρουμε αν αυτό είναι και θέση του κόμματος του ΑΕΦΔΕ. Αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Κρά, ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βόρεια Κύπρου άκουσαν να εισέλθει στην UEFA. Ζήτησαμε και εγώ, που συνέταξα το mail και το έγγραφο, το οποίο στάλθηκε παντού και στα ΜΜΕ να επισημάνω, θέλουμε να έχουμε μια γραπτή και νομικά τεκμηριωμένη απάντηση. Μια από ο κύριος Κρά είναι διδάκτορ νομικής, είναι full νομικός, να μας πει εάν αναγνωρίζει αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα κόμμα του Γερμανικού Κοινοβουλίου, με την ισχύ την οποία έχει η Γερμανία, με την κρίση την οποία περνάει η Γερμανία, να θέτει τέτοια ζητήματα ή να αφήνει να εννοηθεί στην κοινή γνώμη της Γερμανίας ότι αυτό είναι κάτι το κανονικό, της κανονικότητας. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Και να πω ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας αντέδρασε άμεσα και αυτή διαμαρτυρήθηκε, μάλλον αυτή διαμαρτυρήθηκε πρώτη, να πω την ειδήμη, σαν ευρωπαϊκό και τριτοβάθμιο, θα έλεγα, κατευθείαν ακολουθήσαμε. Τα θέματα είναι αρκετά λεπτά. Έχουμε τεράστια κρίση της προβολής και της δυναμικής του ελληνισμού. Τα έχω αναπτύξει σε άθρα μου.
1: Εννοείται ότι δεν έχουμε επαρκή προβολή των θέσεων μας?
2: Ναι, απόλυτα. Και μπορώ να στο τεκμηριώσω ανά πάσα στιγμή. Μας μέσω της δραστηριότητας της ελληνικής δημοκρατίας και αντίστοιχα της δραστηριότητας της Τουρκίας, η οποία είναι όχι μόνο στο ζωτικό χώρο της περιοχής ανταγωνιστής μας, αλλά και συνέχεια ψαλιδίζει τα συμφέροντα, τα ελληνικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο, από Ευρώπη μέχρι Αμερική. Και υπάρχουν ένα οικοσύστημα τουρκικών οργανώσεων, το οποίο λειτουργεί με εντολή της τουρκικής κυβέρνησης και με χρηματοδότηση της τουρκικής κυβέρνησης. Έχω πει, η Ελλάδα έχει ομογένεια, η Τουρκία έχει μηχανισμό.
1: Πάντως είναι οξύμορο, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί το έχουμε συναντήσει πολλές φορές, ότι σε ένα πεδίο το οποίο είναι κατεξοχήν υποτίθεται προνομιακό για την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, να έχει τα επικοινωνιακά πρωτεία η Τουρκία και όχι εμείς.
2: Το Ίδρυμα Ιουνούς, το TPIP και το TASFO είναι ιδρύματα τα οποία δεν ακούνται στην κοινή, και το ΤΙΚΑ, συγγνώμη, δεν είναι ιδρύματα τουρκικά που το γνωρίζετε στην Ελλάδα τόσο καλά. Δεν παίζει στα ελληνικά ΜΜΕ τόσο έντονα με τα 93, με τα 69 χώρες και 93 κέντρα που έχουν παγκοσμίως, με τη δραστηριότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, σε όλα τα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΤΑΒΑ που ήταν υποψήφιο κόμμα Τούρκων σε ευρωεκλογές. Με το Τάσφο στην Αμερική, πριν βγει κάνει απόφαση για τους κινητήρες, είχε ήδη κάνει και είχε ήδη προβάλει το θέμα των θαλάσσιων πάρκων.

0: λοιπόν, πριν το λάβει υπόψη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Όλα αυτά, με συγχωρείτε, οξύμορο μπορεί να σας ακούγεται. Άλλο είναι πραγματικότητα και άλλο είναι τεκμηνωρεμένη η άποψή μου.
1: Όχι, δεν διαφωνώ, ούτε το αμφισβητώ. Αντιθέτως, το έχω ζήσει λόγω επαγγελματός, το συναντώ συνέχεια αυτό. Αλλά το επισημαίνω για προφανείς λόγους. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μια συζήτηση και να το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Γιατί είναι πραγματικά μια συζήτηση.
1: Θα την κάνουμε αμέσως επόμενες ημέρες. Ένα τελευταίο ερώτημα και θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Έχετε δίκιο. Απάντηση το ΑΕΦΔ στο ερώτημα που έχετε θέσει. Έχουν απαντήσει ως κόμμα.
0: Μέχρι στιγμής όχι, αλλά πιστεύω μια που η Bill το έχει μυριστεί, η Τσάι το έχει μυριστεί και το ARD και άλλα το Monitor, που πιέζω πάρα πολύ να το παίξουν, πιστεύω ότι θα αναγκαστούν να απαντήσουν. Αφού το λάβανε και όλη η συμπολίτευση του S5D και του CDU, κάτι θα κάνουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόνα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα επανέλθουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Αλέξιος Ντόνας από Γερμανία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μας εκπλήσει δυστυχώς αυτό που περιέγραψε, δηλαδή ότι η Ελλάδα υστερεί επικοινωνιακά στο κατεξοχήν προνομιακό πεδίο της, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Τουρκία να έχει τον πρώτο λόγο εκεί, γιατί έχει κεντρικό σχεδιασμό, έχει σχέδιο γι' αυτό. Εμείς κεντρικό σχέδιο δεν έχουμε. Ακούμε διαφόρους που λένε για ήπια ισχύ κλπ. Στο μυαλό πολλών εδώ, το ήπια ισχύ είναι δεξιώσεις και τσάι. Υπάρχει ένα ξεπερασμένο πολιτικό σύστημα και διπλωματικό, ένα μέρος του. Έχουμε καλούς διπλωματές, εξαιρετικούς, γνωρίζω προσωπικά δεκάδες από αυτούς. Αλλά κάποιοι οι οποίοι έχουν μείνει πολύ πίσω, έτσι να το πω κομψά. Λοιπόν, πάμε 5 λεπτό για το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις ευρύτερες καραμπόλες στην περιοχή. Και είναι πάρα πολλές, δεν είναι μόνο της περιοχής, φτάνουν μέχρι τον Ινδικό και αφορούν και σε εμάς. Αιγαίο, Ινδικός, ένα Ισραήλ δρόμος. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ινδία. Εμμυράτα, Σομαλιλάνδη, γενικά ο νέος άξονας διαμορφώνεται. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας και ζωγρατές σας. Καλή σεζόν, εύχομαι.
0: Να είμαστε καλά, εδώ να τα λέμε. Λοιπόν, μετά και τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, μορφοποιείται περισσότερο ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Η Ινδία είναι ήδη στο κάδρο. Η Σομαλιλάνδη δηλώνει παρούσα διαρκώς, αυτό που είχατε προαναφέρει. Βλέπω τις αναρτήσεις που κάνουν οι αρχές της Σομαλιλάνδης που κουνάνε χέρια πόδια και σημαίες στην Ελλάδα και λένε εδώ, κοιτάξτε προς τα δω, εδώ είμαστε. Γενικά η περιοχή αρχίζει και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κινητικότητα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και ξεκινώντας από την ασπίδα του Αχιλλέα να πούμε ότι πλέον για τα καλά η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει σε μια ουσιαστική διασύνδεση, γιατί αυτό το οποίο δεν λέγεται τόσο πολύ συχνά, μιας και μένουμε στο καθαρά στερεωτικό σκέλος, είναι ότι το σύστημα αυτό κατά κύριο λόγο θα διασυνδέεται με τα συστήματα τα οποία ήδη βρίσκονται στην Κύπρο και με τα συστήματα τα οποία βρίσκονται στο Ισραήλ, έτσι ώστε η Ελλάδα, και το είχαμε ξανασυζητήσει οι δυο μας αυτό εδώ το σημείο, να μπορέσει να αποκτήσει κάποιες ικανότητες οι οποίες θα απεγκλωβίσουν την πολεμική της αεροπορία για να μπορεί να χτυπάει μέσω εναέριων εφοδιασμού σε μεγαλύτερο βάθος και σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι το είχαμε συνηθίσει. Ναι. Για να το συνδέσω τώρα με το σχήμα το οποίο δημιουργείται, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν έχει σε τυχαίο χρονικό σημείο, μιας και η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, η οποία έγινε, έχει ένα
0: σταυρό. Να υπενθυμίσουμε ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι η συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν για μια αμυντική συνεργασία, μια αμυντική συμμαχία.
1: Ακριβώς, και μάλιστα ερίζουν και πάρα πολλές άλλες χώρες θεωρητικά τουλάχιστον για να συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα, το οποίο, όπως είναι πάρα πολύ λογικό, έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς τριγμούς, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι πλέον θα πρέπει να αφυπνιστούν, εάν δεν έχουν αφυπνιστεί ήδη, δύο πάρα πολύ συγκεκριμένες χώρες οι οποίες και αυτές ήταν να διασυνδεθούν αμυντικά εδώ και πάρα πολύ καιρό με το σχήμα που δημιουργεί το Ισραήλ με τα Εμμυράτα και με την Ελλάδα κατά κύριο λόγο, και το σχήμα αυτό θα εδραζόταν στην αεροναυτική ισχύ. Και αυτές οι δύο χώρες είναι αφενός η Ινδία, η οποία είναι αρκετά θορυβημένη από την συμμετοχή του Πακιστάν. Ένα Πακιστάν το οποίο από το πουθενά μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις παλινοδίες της Σαουδικής Αραβίας και να αποθεί σε ένα σχήμα στρατιωτικό από εκεί που δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή. Και αυτός ο ρόλος του δόθηκε και λόγω της κατάστασης στο Ιράν. Και το τελευταίο κομματάκι του puzzle, εάν θέλουμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική η οποία θα εξισορροπήσει τη συμφωνία της